0: Γιώργο μου, δεν ξέρω αν είναι αυτό το τραγουδάκι. Όπως μου έδωσε τον τίτλο, αυτό βγάζει.
1: Να μπορεί τη ζωή σου να αλλάξει, μπορεί μια γυναίκα.
0: Μόνο μπορεί να την αλλάξει τη ζωή. Είπαμε, είναι η κολόνα του σπιτιού. Να το κάνουμε, είναι η κολόνα του σπιτιού, αναφυσβήτητα, παιδιά. Τώρα τα φοράμε, τα τιμάμε, τώρα κάτι μάγκες με κάτι κομπολούγια, με κάτι μουστακάκια, με κάτι έτσι. Άστα αυτά. Άστα αυτά τώρα. Σας έχω πει παροιμίες εδώ με ένα βασιλιά τώρα. Μην το επαναλάβουμε. Θοδωρή μου, θα τα ακούσεις το τραγουδάκι. Θοδωράκι μου, σεγιουριτά μου, θα τα ακούσεις αυτό το τραγουδάκι. Είναι λίγο γραμμένο καλά. Πάμε στο γαλάτσι στην φίλη μας την Βίκη. Να της πούμε μια όμορφη καλησπέρα. Ακόμα λέμε καλησπέρα και καλημέρα. Πω, πω, τυχερούλα. Και καλησπέρα, Βίκη μου, να σε πάντα καλά.

Καλημέρες όμορφες στην παρέα. Ωραίο. Μάγκικο. Α, βέβαια από τον Πειραιά έχει έρθει. Από τον Πειραιά το μηνυματάκι είναι η φίλη μας η Άντζελα. Το 8054, Άντζελα, τι κάνεις? Να σου ευχηθούμε κι εμείς εδώ με τη σειρά μας και καλό Σαββατοκύριακο. Καλησπέρα σε όλη την παρέα. Πολλές καλησπέρες και από μένα. Και από όλο το ακροατήριο. Όλα καλά, όλα καλά και όλα ανθυρά. Το φίλο μου τον Παντελή. Παντελάκο μου, σ' ακούω ξεκούραστο. Βλέπω το μηνυματάκι, πετάς, έτσι τι ήθες, τσάμικο να χορέψεις? Λοιπόν, έχουμε συμπληρώσει την πρώτη ώρα εκπομπής εδώ στο Μάχη 99,8, το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο. Τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα, μα πάντα όλα με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Όρισε τι έφαγα, είπα. Αν και μου πάνε Τετάρτη και Παρασκευή, τρώνε όσπρια, λέει. Φακές, φασολάδα, φακές. Δεν μπορώ να το πω. Να μου πεις να πέσει, κανιά πίνα, να πέσει κανιά σαλάτα και θα σου πω εγώ αν τη στρως. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα Νατάσα Θεοδωρίδου, να αφήσουμε λίγο τα φαγητούλια στην άκρη. Αχ, είπαμε, ο καθένας με τα γούστα του, και μην μου πείτε τώρα πάλι πως φτιάχνουμε τις φαγές να πετύχουν. Ειλικρινά το λέω, παιδάκια. Λοιπόν, για τα παιδιά που έχουν βαρδιούλα και για τον φίλο μου τον Θοδωρή. Θοδωρή μου, δεν ξέρω τι μάρκα για τη χρώμα ή το φορτηγό, αλλά έλα να τα ακούσεις. Γεια σου Θέμη στο κλίμα. Να καλημερίσω τα παιδιά από την Καλυθέα, τον φίλο μου τον Κώστα και το Θεμιστοκλή. Καφάσι μπύρες, λέει, κερασμένο. Τα καφάσια τα ξέρετε, παιδιά, ποια είναι, έτσι. Λοιπόν, καλή σεζόν να έχουμε, λεβέντες μου. Καλή σεζόν και ό,τι το καλύτερο σε όλους μας. Ωλαλά.

0: Πολλοί τα πιστεύουν. Πολλοί, πολλοί, σαλονικιά μου, Δέσποινα, τα πιστεύουν όλα αυτά και τα τηρούν. Μην γινόμαστε και άπλιστοι πολλές φορές. Μην γινόμαστε. Γι' αυτές έχουμε φτάσει εδώ που έχουμε φτάσει. Να πω καλημέρα, γιατί είμαστε 12 και 4, στον φίλο μου τον Φώτη από το Κολωνάκι, Φωτάκο μου. Καλημέρα, θα τα ακούσουμε και το δικό σου τραγουδάκι. Τώρα το τραγουδάκι είναι για τον Γιώργο από τα Μέγαρα και την Έλενα τη Δαλάκα. Και είπαμε θα ανέβουμε στο συνονοματό μου το Μιχάλη, το Μιχαλιό. Το 051, 90-51, λεβέντη μου όλα καλά. Το μεγάλο δύναμο εδώ. Το μεγάλο δύναμο. Όλα καλά και όλα ανθύρα, παιδάκια.
1: Μπόρτα.
0: Παιδάκια, εκεί στην Καλλιθέα, με τις μπυρίτσες παγωμένες. Θα μας κλείσει ο λαιμό, δεν θέλω. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Θέμη μου, να είσαι καλά. Πάμε, Γιώργο, με το τραγουδάκι από την αρχή.

0: Λοιπόν, 2,5 κιλά τα τέτοια, έτσι. 2,5 κιλά να γίνουν, παρακαλώ, τα φιστίκια, έτσι. Άψητα όμως, έτσι. Άψητα. Χριστινάκη μου, τι κάνεις? Καλημέρα στο Χριστινάκη μας από την Καλλιθέα με την όμορφη τη Φέα. Λοιπόν, έχω πάρει ένα μηνυματάκι. Γιατρέ μου, σε αυτά τα σημεία δεν είναι κάποιος ή κάποια να ξέρει πολλά πράγματα. Είπαμε το σ' αγαπώ, όταν λες το σ' αγαπώ ή να ξέρουμε να αγαπάμε, το σ' αγαπώ είναι συνέστημα, βγαίνει πάντα από μέσα μας. Δεν είναι καθόμαστε στο παγκάκι τώρα, παίρνουμε το πασατέμπο του Σουλιόσπουρου, στραγάλια όσο έχουν τα δοντάκια τους εκεί μη σπάσουν. Και δεν έχουμε τι να πούνε, έχουν πει τα πάντα όλα, τα καινούργια ζευγάρια και τα καινούργια και τα πριν. Και να απολάμε ή να λέμε ένα σ' αγαπώ, έτσι. Έτσι για να γεμίσει κουβέντα, να το φαίνει κουβέντα. Ή να πλώσουμε και λίγο το χεράκι, να το πω έτσι πιο λαϊκά. Δεν είναι έτσι. Αυτό πηγάζει από μέσα μας. Κατά πόσο μπορεί να είναι αληθινό ή κατά πόσο δεν μπορεί να. Δεν χρειάζεται να έχουμε σπουδάσει ψυχολογία κανένα. Αυτό βγαίνει. Πολλοί πολλές το λέμε και βάζω και τον εαυτό μου μέσα. Για να μην παρεξηγηθώ το λέω όλο αυτό, έτσι. Δεν θέλω να παρεξηγηθώ. Βάζω και το δικό μου τον εαυτό. Είναι συναίσθημα. Πηγάζει από μέσα. Ψάξτε το, κοιτάξτε το. Θα πεις αγαπώ στο παιδί. Θα πει μαμά στο παιδί σ' αγαπώ. Στον παππού, στο φίλο, στη φίλη. Αυτό είναι ένα συναίσθημα. Δεν το λέμε όπου και δεν το πετάμε έτσι. Ειδικά στο άλλο μας μισό. Έτσι, συγγνώμη που το λέω, δεν θέλω να κάνω μαθήματα. Εγώ έτσι το νιώθω. Εγώ έτσι το νιώθω. Να πω καλημέρα στον κύριο Σιαδόπουλο, το φιλαράκι μας το καλό. Λεβεντάκο μου, τι κάνεις? Και στην φίλη μας τη Γεωργία, καλημέρα λέει σε εσένα και σε όλους τους μαχόμενους ακροατές. Καλή διασκέδαση, είναι η Γεωργία από τα Μέγαρα. Γεωργία μου, να σε καλά, πιάσαμε περί αγάπης τώρα εδώ πέρα τα μπουρου μπουρου μπουρου μπουρου. Ό,τι μπορούμε κάνουμε. Χριστέ μου! Τον φίλο μου το Φώτη τώρα από το Κολωνάκι που έχει ζητήσει πίτσα Παπαδοπούλου. Έτσι δεν είναι, Ευαγγέλη μου Γαρουμπαλή? Εσύ που έχεις πάρει τα πτυχία τα μεγάλα, δεν ρωτάω τον Γιώργο.
1: Αν είχες μια επιγραφή στο μέρος της καρδιάς.
0: Μπορεί να κάθεσαι τώρα πραγματικά να ακούσουμε πάλι με τον άλλο, με την άλλη. Να του γράφεις σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Τι, για να γεμίσει όπως γράφαμε στην έκθεση? Γιατί η έκθεση είναι από τα πιο δύσκολα μαθήματα. Δεν είναι ούτε μαθηματικά να ξέρεις τις πράξεις, ούτε γραμματική αναγνώριση παπαγαλία μπουρου μπουρου μπουρου τους κανόνες εκεί. Η έκθεση είναι το πιο δύσκολο μάθημα. Και γι' αυτό και δεν πετυχαίνουν πάντα, έτσι. Τώρα τα έχουν αλλάξει βέβαια τα πράγματα λίγο. Έκθεση ιδεών. Δεν γράφουμε μία εκθεσούλα και θέλουμε να γεμίσουμε πως κάναμε κι εμείς παλιά. Γιατί περάσαμε κι εμείς από το σχολείο, από τα θρανία. Να γεμίσουμε το τετράδιο, να δώσουμε εκεί πέρα την εγκόλα. Όχι, δεν είναι έτσι. Όμορφες και γλυκές καλημέρες στέλνουμε κι εμείς, φραουλίτσα. Γεια σας, καλημέρες και όμορφο Σαββατοκύριακο και σε σένα. Με υγεία, χαμόγελο και χαρά.

Φώτη μου, τελευταία σε βλέπω λίγο με τα τραγουδάκια κάπως, έτσι. Τον Φωτάκο και από το Κολωνάκι μεριά. Κάνα καταξιδάκι και έξω προς Μπραζίλ μεριά. Λες, ανακούφιση δεν φέρνει? Νομίζω ότι φέρνει και μία ανακούφιση. Τα ταξιδάκια πάντα ανακουφίζουν, πάντα ξεθολώνει λίγο το μυαλό. Τώρα, σε αν θα το δείτε με τον κύριο Μιχάλη, θα τα ακούσει το τραγουδάκι, είναι το επόμενο. Είπαμε, το αγάπη το λες, αγαπώ το λες. Θα το πει η μάνα, το πάσο παιδί. Είναι πάμε συνέστημα, δεν είναι μόνο ερωτικό ένας αγαπώ. Πολλοί το πιάνουν και το αντιλαμβάνονται έτσι. Το λένε και είναι το, εκεί είναι λίγο το διπλό ταμπλό. Αν το πετάξω, αν το πετάξω. Α, τα παιδάκια τώρα. Τα παιδάκια. Λοιπόν, Δεσποινάκη, το κατάλαβα πάρα πολύ καλά. Το κατάλαβα πάρα πολύ καλά. Και για την νηστεία του σώματος, κάνει πάντα καλό. Το πήρα το μηνυματάκι, την Κατερίνα, νομίζω, φακές και όσπρια. Άμα δεν τα τρώω, θα μείνω νηστικός. Ωραίο. Λοιπόν, Βασίλη Καράση, ο ταξιτζής μας εδώ, για να μην τα περιευτολογούμε με τις αγάπες, με την αγάπη. Στεφανάκο μου, σεγιουριτά, τι μου κάνεις, πάμε ασπρόπυργο μεριά. Πάμε και στον ασπρόπυργο City. Να πούμε καλημέρα και στην φίλη μας την Ουρανία που είναι κάτω από το Χαϊδάρι. Δεν θέλει να λέμε την περιοχούλα της, αλλά δεν πειράζει. Τι να κάνουμε τώρα. Ουρανία μου, τι κάνεις?

0: Λοιπόν, αναφέρεται ο Βασίλης ο Καράς, από ό,τι άκουσα και εγώ το τραγουδάκι, πάντα καλωδιωμένος. Πάντα καλωδιωμένος. Είναι Βαγγέλη μου τα τσιτζή, και να σε πάω στο φιλαράκι στον Κώστα Κώστα. Τα καλύτερα, τα καλύτερα. Σου έχει κάνει προσπέραση εδώ, έχει πάρει χαμπάρι, έτσι, πραγματικά. Ρίτα μου, τι κάνει, στο Εγάλιο, η φίλη μας η Ρίτα. Καλησπέρα και καλό Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, θα ακούσουμε Οικονομόπουλα, και η διαδρομή είναι αρκετά μεγάλη. Τώρα ξεκινήσανε για δύο κορίτσια, την Ιωάννα και την Μαριάννα, και τους εύχομαι πάντα τα καλύτερα και πάντα τέτοια. Πρέπει να είναι φαν του Οικονομόπουλου για να πάνε τώρα στη συναυλία που ήταν. Πρέπει να είναι φαν. Να ακούσουμε, κορίτσια μου, τα τραγουδάκια σας, το τραγουδάκι σας μάλλον, και θα έχουμε κι άλλα. Να καλημερίσουμε όμως και τον φίλο μας τον Χρήστο, να του πούμε καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο, το Χριστάκο, το 321 από την περιοχή του Ταύρου. Χρήστο μου, δεν ξέρω αν είσαι Ταύρος στο ζώδιο. Πάει το μυαλό στο πονηρό, έτσι. Λοιπόν, Οικονομόπουλος στον Οικονομόπουλο. Μια και μου το ζητήσατε στην αρχή αυτό, έτσι, να πάει Οικονομόπουλο. Λοιπόν, για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νεότεροι. Αυτό ισχύει και θα ισχύει πάντα. Μάχια 99,8, το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο. Τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα εδώ. 11 με 2 με το Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Λοιπόν, Ιωάννα μου και Μαριάννα, ελάτε να ακούσετε το τραγουδάκι σας.
1: Όμως, κουβέντα μη λες, με διέλυσες κι όμως δεν θέλω.
0: Η Νόμια θα μου τα πει όλα το παλικάρι, έτσι. Ο Γιώργος θα μου τα πει όλα. Α, τον έχω. Όλα, λα. Όλα, λα.

Λοιπόν, αυτά είπε ο Οικονομόπουλος. Περάσανε όμορφα τα κορίτσια. Περάσανε καταρχήν όμορφα τα κορίτσια. 6-93-84-00-8-56 Viber, απλό μηνυματάκι για την επικοινωνία σε εδώ. Μάχη 99,8 με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα. Μαράκι μου, δεν σε έχω ξεχάσει. Είναι το επόμενο τραγουδάκι Μαρία μας από την περιοχή εκεί στο Λόφο Σκουζέ. Μαζονάκι έχει ζητήσει και η Χριστίνα μας. Έτσι θα βάλεις κανένα μαζονάκι. Θα βάλω μαζονάκι. Ακούμε τώρα. Δεν μου είπες τίτλο, Χριστίνα μου, καλή θεότησα. Κανένα μαζονάκι θα βάλεις, θα βάλω κανένα μαζονάκι. Ορίστε, ελάτε να ακούσουμε μαζονάκι και κι άλλο τραγουδάκι. Και θα ανέβουμε να βάλεις ποτάκι, εσύ κυρία από την Αρκαδία Λακωνία. Να βάλεις. Τι νηστικό αρκούδι λέει δεν χορεύει. 6-93-84-00-8-56 για το Λόφο Σκουζέ. Την περιοχή, τη Μαρία, όχι την περιοχή όλη. Χριστάκο μου, χαμόγελο ρε φιλαράκο μου, ρε φιλαράκι, χαμόγελο, δεν είναι τίποτα, δεν έχουμε να μοιράσουμε.

Τώρα με τον Οικονομόπουλο, τον Νίκο, πάμε το τραγουδάκι, το δύο σπασμένα ποτήρια. Γιατρέ μου, δεν σε έχω ξεχάσει με το τραγουδάκι. Θα ανέβουμε, είπαμε παρασεβούλα ζάχαρη, παρασεβούλα μέλι. Ναι, θα χορέψουμε. Μινά μου, να σε καλά, παλικάρι μου, να σε καλά. Δεν έχω ξεχάσει τον γιατρό, όπως είπα, έτσι. Περιμένει το τραγουδάκι, να το λέω. Μάχη 99,8. Τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα εδώ με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Θοδωρής ο Μπαρμπαρής. 693-84-00-856 Viber. Απλό μήνυματάκι. Να πω καλημέρα στο Φουρνιαρί, το παλικάρι μου, ψωμί στο λαό. Γιαννάκο μου, ψωμί στο λαό, Φουρνιαρί. Όλα καλά. Λοιπόν, να καλημερίσω και το, το φίλο το Στέφανο το Κοκοτάκι. Στεφανάκο μου, τι κάνεις λεβέντη μου. Καλημέρα. Πάει, πάει. Κοκοτάκι.

Λοιπόν, Λεβεντάκο μου, τώρα είναι πρόκληση αυτό που μου λες τώρα. Που πάτε στον Πειραιά, πα στον Πειραιά. Το δρομολόγιο ήταν για Πειραιά, μεριά από Τάκι, στον Πελούκα. Καλό είναι. Θέλετε να δώσω εντολή να κεράσουμε? Αν είναι να δώσουμε εντολή να κεράσουμε, βεβαίως γίνεται κι αυτό. Ό,τι θέλει ο λαός, ό,τι θέλει ο λαός, δεν το συζητάμε. Πάμε να πούμε καλημέρα στο 181, είναι η Σούλα. Μασούλα μου, καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο, εύχομαι και σε σένα. Παιδάκια, μην μπλέκουμε, θα το αναλύσουμε, έχουμε χρόνο ακόμα, έχουμε πάρα πολύ χρόνο στη διάθεσή μας ακόμα. Στεφανάκο μου, κοκοτάκι, έλα να ακούσω το τραγουδάκι με τον Βασίλη τον Τερλέγκα για να ανέβουμε, έχουμε χορευτικά. Δεν το έβαλε η φίλη μας η Δήμητρα από την Αρκαδία, αλλά κονίε το ποτάκι έτσι, μπάει τζάπα. Ωλαλα, μπάει τζάπα το ποτό. Και το φίλο μου το Σάκη το Μπουσδούνι εδώ.

0: Δεν είναι δική μου παρέα, Δημητρούλα. Όχι, όχι. Δεν είναι δική μου παρέα. Απλώς διάβασα μηνυματάκι. Δεν είναι δική μου παρέα. Εγώ είμαι εδώ. Εντάξει, γνωστή είναι. Αφού στείλανε ένα μηνυματάκι ότι πάνε εκεί, όχι, ακούνε το σταθμό και πάνε για Πειραιά μεριά. Ακούσαν και το τραγουδάκι με τον Οικονομόπουλο. Έτσι είναι η Ιωάννα και η Μαριάννα, αν θυμάμαι καλά, έτσι. Όχι, όχι, εγώ δεν είναι εδώ, είμαι εδώ. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου. Λοιπόν, το μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου. Να σας πούμε τα καλύτερα με τα καλύτερα. Το Morden Tax, το πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο των Αθηνών, βραβευμένο τα τελευταία χρόνια με τη χρυσή πλακέτα, γιατί είναι τιμή μας και καμάρι μας πάντα με τους πρώτους. Morden Tax, Καλυψούς 110, στην παρέα μας, στην παρέα σας. Καλυψούς 110 για την δική σας εξυπηρέτηση, το λέμε. Με την Μαρία Λιαράκου και τους συνεργάτες τους. Συνεργάτες της. Είπαμε, τα καλά πάνε πάντα με τα καλά. Για να ανεβαίνουμε. Θέλουμε να ανέβουμε και ψυχολογικά και ηθικά. Επίσης, η πιτσαρία του Ζεάκη. Τώρα μια πίτσα, όντως, έτσι. Απλά, είπαμε, η πιτσαρία του Ζεάκη δεν είναι απλά μια πίτσα. Πολλά περισσότερα που μπορείτε να τα βρείτε όλα εκεί. Εθνικής Αντιστάσεως 63 είναι στο κέντρο του Μενιδίου. Λοιπόν, δεν είναι δικό μου.
1: Δεν σε είχα ερωτευτεί.
0: Λοιπόν, να μην ανέβουμε, Λεβεντάκο μου, δεν θες να ανέβουμε λίγο. Βαγγελάκο μου.
1: Ήσουνα πληγή.
0: Και μετά μου λες, Βαγγέλη μου, φταίει ο φωνιάς, που λέει η Παριμή, έτσι. Ήταν... Μετά λέμε, φταίει ο φωνιάς. 2-10-718-000 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο με τον Θοδωρή τον Μπαρμπαρή, στη ρύθμιση του ήχου.
1: Κι αν δεν ήσουνα πληγή.
0: Το έβαλες ρε το ποτό ή όχι?
1: Θα ήταν όλα ίδια, ίδια με το χρέος.
0: Εάν πάτε εκεί σήμερα, εάν πάτε και... προς τα εκεί, το λέω, που μου στείλατε το μαγαζί στον Πειραιά, δεν έχω θέματα εκεί. Αν... ποιος παίζει μουσική, μπορώ να σας πω από τώρα. Και μπορείτε να το ρωτήσετε,

Λοιπόν, φίλοι μου Χρύσα, έχεις απόλυτο δίκιο. Έχεις απόλυτο δίκιο, έχετε απόλυτο δίκιο. Παρασεβούλα ζάχαρη, παρασεβούλα μέλι, αλλά είναι δικές σας οι επιλογές. Των τραγουδιών όλο. Λοιπόν, να πάμε να πούμε καλημέρα στη φίλη μας την Λιάννα από την Γλυφάδα. Λιάννα μου, καλημέρα. Σιδέρωνες, έτσι. Δεν ξέρω, βάζεις και μέρη το πάνω. Σιδέρωνες, πώς θυμήθηκα τώρα. Βάζεις και μέρη το όταν σιδερώνεις. Μιλούσατε, λέει, περί αγάπης. Μιλούσαμε, είπαμε ορισμένα πραγματάκια. Περί αγάπες. Γιατί είπα, είναι συναίσθημα. Βεβαίως, άμα ανοίξει μια συζήτηση, εδώ πέρα όχι για πολύ, αλλά πάνω απ' όλα η αγάπη να είναι αληθινή. Να είναι αληθινή. Να καλημερίσουμε την Έφη μας από το Εγάλαιο που τη γάνιζε πατάτες τέτοια ώρα. Ο καθένας, γι' αυτό σου λέω, παιδάκι, μήπως σε ενδιαφέρει ο ίδιος πάρει χαμπάρι. Μήπως ήρθε ο κρίνος εκεί. Λέω εγώ τώρα. Τη μία το ένα φαγητό, το άλλο το άλλο. Μήπως δεν το έχει πάρει χαμπάρι. Γίνονται κι αυτά. Αν πει τώρα με το κρίνο. Με το κρίνο, γίνονται. Λοιπόν, ελάτε να ακούσουμε τις καμπάνες τώρα. Για πού βαρούν οι καμπάνες, εγώ δεν ξέρω. Ελάτε να ακούσουμε τις καμπάνες και συνεχίζουμε δυναμικά. Μάχη 99,8. Σταμάτα μου, θα το σηκώσω. Το τηλέφωνο, μπα, μπα. Ναι.

Λοιπόν, ξέρω εγώ, με σαν κάτι περίεργα. Να το λέω, βρέφτη μου, δεν ξέρω αν το επεξεργάζεσαι το μηνυματάκι πριν έρθει, πριν σταλεί. Τώρα μου λες, τι γάνιζες πατάτες, έκανες εκείνα. Δεν ξέρω. Και λέω, εντάξει, τίποτα λιγούρες έχει. Ξέρεις, η λιγούρα πολλές φορές τι μπορεί να φέρνει. Γι' αυτό το λέω. Λοιπόν, σε ένα μηνυματάκι που έχω πάρει από ένα φίλο ακροατή, έτσι, αν το άκουσα, λέει αυτό με την θαυμάστρια, λέει, του Μαζονάκη, που είπε στο δικηγόρο, λέει, του Μαζονάκη. Λοιπόν, εκείνη την ημέρα, ζωντανή εκπομπή στον αέρα, έτσι, και το βράδυ, αφιέρωμα μικρό κάναμε, όχι μικρό, μεγάλο, και αιωνία του μνήμη, του Μαζονάκη. Είχε βγει ο Στέφανος ο Χίος και κάτι είπε περί δολοφονίας. Κάτι ήξερε. Δεν ήταν πάρα πολύ νωρίς. Ήταν ώρες από το θάνατό του. Ήταν ώρες. Αλλά μίλησε και τόνισε που δεν βγαίνει σε ένα ραδιόφωνο όταν δεν μπορεί να υποστηρίξεις κάτι. Και μίλησε για δολοφονία. Αυτό ναι. Λοιπόν, ας τα αφήσουμε τώρα. Για ποια δικαιοσύνη τώρα, για το ένα, για το άλλο. Απλά κάνουν τώρα διάφορους ελέγχους σε διάφορα κέντρα, γιατί είναι προεκλογική περίοδο. Τι μηχανήματα έχουν αυτά τα κέντρα μέσα, τα ιατρία, εάν είναι επιτρεπτά τα μηχανήματα, αν έχουν δηλωθεί στον ιατρικό κτλ. Κτλ. Κουραφέξαλα, πραγματικά κουραφέξαλα. Λοιπόν, ένα παλικάρι μου στέλνει μηνυματάκι και μου λέει, λες να βαράνε για σένα οι καμπάνες. Λες, λέει, και για σένα να χτυπάνε οι καμπάνες. Στέφανε, γιατί εγώ σου πηγάδι κατούρισα. Γιατί. Δεν ξέρω, εμένα μανούλα δεν με έχει κάνει. Μανούλα με έκανε και εμένα. Γιατί να μην χτυπάνε και για μένα. Όχι, πένθυμα. Α, Παναγία. 2-10-718-000 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. Άκου, λέει, να χτυπάνε καμπάνες. Τι καμπάνες. Θέλω να το διευκρινίσετε πρώτα. Άκου, λέει, απαναθεμάτο. Χριστέ μου! Μπα σε καλό μου Σαββατοκύριακο που έρχεται.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη. Η ώρα είναι 4.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Λοιπόν, γρήγορα, έχουμε μία ώρα στη διάθεσή μας. Έχουμε μία ώρα, παιδάκια, δεν κολώνουμε. Ψάχνανε και ο φίλος μου ο Βακέλης. Ο φίλος μου ο Βακέλης έψαχνε, ανησύχησε μαλάκι και στον Κορυδαλό μεριά. Και έχει τα χίλια δίκια του το παλικάρι να ανησυχήσει. Αλήθεια, αλήθεια. Παναγιώτη μου, τι κάνεις, καλημέρα στην Πεντέλη. Καλημέρες όμορφες στην Πεντέλη, αδερφέ. Τώρα λέει να με στείλουν ότι με διαβάζουν. Λίγο πολύ, το έχω πάρει εδώ σε μηνυματάκια, εδώ. Είναι εμφανές τα πάντα όλα. Δεν έχουμε να κρύψουμε κάτι. Τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα, μα πάντα όλα. Αναφέρομαι, κανόνισε λέει να σε στείλουν, γιατί. Απίθανο δεν είναι. Δεν είναι απίθανο, μπορούμε σε αυτά.

0: Γιαννάκο μου, αδερφέ μου, τον φίλο μου, τον Γιάννη από τα Καμίνια μεριά, από τα Καμίνια και την γυναικάρα του, την Έλλη. Να ευχηθώ και καλό Σαββατοκύριακο στο ζευγαράκι, έτσι. Γιαννάκο μου, θα ακούσουμε και τις κασέτες όμως, έτσι. Το νου σου, το νου σου και το νου σου. Κάποια στιγμή θα τα ακούσουμε. Λοιπόν, για να δούμε τώρα, το τραγουδάκι, αλλά τα μηνυματάκια. Γιάννο μου, γιατί μου το λες αυτό, παλικάρι μου? Γιατί περαστικοί δεν είμαστε? Καλημέρα, καταρχήν και πάλι. Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιάννο, Γιάννος από Γάλλο. Περαστικοί είμαστε, καμάρι μου. Καλημέρες όμορφες θέλουμε στην Αίγινα, το αγαπημένο νησί. Νικολάκι μου, όλα καλά και όλα ανθυρά. Στον φίλο τον Ευαγγέλη με το φορτηγό του, το 509, από το Χαϊδάρι. Βαγγελάκο μου, φιλιά πολλά.
1: Είναι το παιδί.
0: Ποιο να είναι αυτό το παιδί?
1: Θα μόλις πει.
0: Ξυπνήσαμε.
1: Έλατε.
0: Νοξωτάκι! Λοιπόν, Βαγγέλη μου, σημείωσε παρακαλώ. Μία και δύο. Μία και δύο.
1: Είδα μόλις πει.
0: Μία η ώρα και δύο πρώτα λεπτά.

πολλέ. Ζήτω! Ποιος το έχει στείλει το μηνυματάκι, ο Λεζίτο Βαγγέλης, για την εμφάνισή σου. Έλα,

Ωραία, ποιος το λέει το τραγούδι εκείνο που λέει στο τέλος πλάκα κάναμε. Ποια το λέει το τραγούδι πλάκα κάναμε. Πλάκα κάναμε, όχι δεν... Καλέ, ποιος είναι αυτός, το θυμόμαστε αυτό. Λοιπόν, φωνάζει και στέλνει τώρα μηνυματάκι, να το πω. Το νούμερο που τελειώνει σε 3-0-ικά, 7-0-0-0, 4 λέω. Και φωνάζει, λέει το Ξωτάκι, αυτό το νούμερο το έχει στείλει το μηνυματάκι. Παραπάνω δεν έχω να πω. Να πω καλημέρα στον φίλο μου, τον Πέτρο, από το Περιστέρι του νομού Αττικής. Λοιπόν, ο φίλος μου ο Στράτος πάντα μου λέει, μην το ξεχάσεις να πεις την αφιέρωση, αφιερώνει όλο το πρόγραμμα, λέει, για μένα. Ο φίλος μου ο Στράτος από την πλατεία Αμερικής, το ξεχνάω λίγο ρε Στράτο μου, έχω στο μυαλουδάκι μου τόσα. Καλημέρα, καλημέρα Στρατούλη.

Λοιπόν, Δήμητρα, πιστεύω θα βάλεις κι άλλο ποτάκι, έτσι. Θα βάλεις κι άλλο ποτάκι. Ένα δεν είναι, δεν φτάνει ούτε μέχρι τα νύχια που λένε, έτσι. Ένα ποτάκι δεν φτάνει μέχρι τα νύχια. Λοιπόν, τον φίλο μου, τον Γιώργο. Γιώργο μου, αν είναι να με στείλουν, να με στείλουν, λέει παιδάκο μου. Κοίτα όμως, πρόσεξε εκεί που πας τώρα, πώς πας, νομίζω δεν έχεις κατεβάσει. Μάλλον, θα έχεις κατεβάσει, έτσι. Μην πεις τον πελά σου. Ξέρω εγώ τι λέω. Λοιπόν, έλα μια αφιεροσούλα τώρα, μια καλησπέρα στην Αντωνία και την Εύα που είναι αδελφούλες. Λοιπόν, σε έχω ικανό εσένα. Λοιπόν, άκουρε τα κορίτσια, δεν πειράζει, την Αντωνία και την Εύα. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο, κορίτσια, εύχομαι. Καλό Σαββατοκύριακο με υγεία και χαμόγελο. Να χαμογελάτε. Προσέξτε όμως εκεί τον κύριο, μη σας πάρει το ε9. Μη ρωτήσει για το ε9. Είστε και αδελφούλες. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο. Πάμε στον παράδεισο. Μας ανήκει, τον έχουμε, είμαστε. Μάχη 99,8. Τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Και για το κορίτσι πάνω στο χολαργό.

0: λαλά.
1: Σα έχω στο μυαλό, αυτά τα χείλη φταίνε.
0: Κάτσε, φίλοι μου, τη γάνισε πατάτες εσύ. Κάτσε, τη γάνισε πατάτες εσύ.

Για μένα ένας παράδεισος είναι ένα γηπεδάκι, ένα σημείο. Προσπαθώ να το αγοράσω. Θα το πάρω χρυσή ιδιοκτησία.

0: Ποτέ, ποτέ. Με τα φιλιά να
1: σβήσω. Είπα εγώ, διεκδικήσω ρε παιδάκι μου, δεν υπάρχει δικαιοσύνη στην Ελλάδα. Είπα χρησιδιοκτησία, το είπα, το τόνισα. Το είπα, το τόνισα. Δεν είπα ντέρδε με γεσόνι, με το ζόρι δεν είναι κάτι ούτε καν. Με το ζόρι ούτε καν. Λοιπόν, δεν σκάρωνω τίποτα, ούτε μουσικά. Είναι επιλογές δικές σας τα τραγουδάκια. Ειλικρινά το λέω. Φίλη Βασιλιάνα, πού το θυμήθηκα λέει με το σοντότητο. Το έχω διαβάσει, λέει, σιδέρωνε λέει μητέρα μου. Μητέρα μου λέει με μέρητο. Σκοβαλά τα ρούχα. Κορίτσι, απλά το είπα. Μου ήρθε και την ώρα που μου είσαι στο μήνυμα. Ναι, φαγά φλασιά. Το έχω δει και εγώ και σε διαφημίσει. Βγαίνουν διαφημίσει. Λοιπόν, η φίλη μας Ηλιάνα από την Γλυφάδα μεριά το 7-18 που το θυμήθηκα τώρα. Ωραία βραδιά, ωραία, ωραία. Φανταστική βραδιά.

0: αλλά τα λέω καλά.
1: Τώρα,
0: λοιπόν, δεν σε έδωσε ο Γιώργος με το ε9. Όχι, απλά τα μαθαίνω εγώ, κάνω εξάσκηση.
1: Τώρα,
0: να, αυτό έλεγα με τη χρήση ιδιοκτησία και μηνυματάκι, όχι με δικό μου.
1: Έχεις πυρετό να πέσει. Αν με σκέφτεσαι, συνέχισε, μαρέ.
0: Τι να σχολιάσω, Βαγγέλη μου, με το πάνω στο, στην πλάκα. Πες, τι να σχολιάσω, να πω για την έκρηξη. Τι, δεν ξέρουν τι γίνεται.

0: Ένα, φιλαράκι μου, όλοι οι φιλαράκια είμαστε εδώ. Φιλαράκια, γνωστοί, φίλοι, αγαπημένοι πάντα φίλοι. Διαβάζω ένα μήνυμα και τρίβω τα μάτια μου, πραγματικά. Τρίβω τα μάτια μου. Το δω αυτό το οποίο είναι. Τελειώνει σε 7.55, να μην μπω νοματάκια τώρα. Και δεν ξέρω, παππούδι. Άκουλε, τη άφησα λέει και μου γράφει και κάτι νούμερα από κάτω. 27.30. Μπορώ να σε καταλάβω ειλικρινά. Γι' αυτό αρρωσταίνεις. Καλά παππούδι είσαι. Πάω και άνομα. Δεν θα το σχολιάσω. Όπα σε καλό μου κάνω και το σταυρό μου βραδιά έτσι Σαββατοκύριακο. Ωπα Χριστιανέ με εγώ προσπαθώ να ανεβάσω ψυχολογία, να ανεβούμε ψυχολογικά και ηθικά και διαβάζω αυτό το μήνυμα. Στρατό μου τι κάνεις Λεβέντη μου. Καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλό Σαββατοκύριακο, Λεβεντάκο μου. Με τέτοια που βλέπουν τα ματάκια μου και διαβάζω εδώ, τρίβω τα μάτια μου. Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο στέλνει και η φίλη μας η Άντζελα το 8054 η Πειραιώτισσα. Σπάμε πλάντα. Σπάμε πάντα πλάκα. Γι' αυτό λέμε. Η συνήθεια Άντζελα έγινε λατρεία. Μάχη 99,8. Σπάμε πλάκα, ναι. Ολαλά. Το παππούδι Βαγγελή.
1: Σε κάνω κέφι.
0: Πάπα.
1: Για το φιλί σου που σκοτώνει.
0: Παραγγείλω κοτό σου παύρι για σένα.
1: Σε κάνω

Λοιπόν, να στείλουμε τις καλημέρες μας πάνω στον Καρέα, πάνω ψηλά. Και ωραίο τραγουδάκι, θα το ακούσουμε. Μίνα μου, τι κάνεις, καλημέρα. Καιρό έχουμε να τα πούμε, όντως, όπως το λες. Έχουμε, λέει, καιρό να τα πούμε. Λοιπόν, θα πω στην φίλη μου, γιατί βιάζεται η Δήμητρα τα Τελωνία κάτω και στον Πειραιά. Καλού σου κου, Στέλνη, να έχετε, να έχουμε καλό υπόλοιπο. Και σε ένα Δημητρούλα μου, καλό υπόλοιπο. Αναφέρθηκα λίγο για τα παϊδάκια του αρνί γάλακτος, 18 ευρώ το κιλό. Παϊδάκια. Θα μου πείτε τώρα, το αρνί είναι σε κομμάτια, έτσι. Δεν είναι πάντα η διατιμή. Το παϊδάκι, πόσο μπορεί του γάλακτος. Αλλά το παλικάρι εκεί που απευθύνομαι εγώ τώρα. Ας το αφήσω λίγο στην άκρη, γιατί δεν θέλω να το στενοχωρήσω. Δεν θέλω να το στενοχωρήσω. Για πάμε τραγουδάκι, γιατί κάνει κρύο. Βγάλουμε καλτσουνάκια να βρούμε και τα παπλωματάκια. Σιγά το δικό μου παπλώμα με την λιτερία. Η συνήθεια έγινε λατρεία. Μάχη 99,8. Τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα, μα πάντα όλα. Γιατί, ξέρετε γιατί? Θα σας τηλεφωνήσουν να σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε. Δυνατά και καθαρά, μάχη 99,8. Γιατί έτσι θα πάμε μπροστά.

ένα παπλωματάκι, ένα παπλωματάκι, έπεσε μια κάφτρα πάνω. Διορθωθεί. Δεν ξέρουμε, γιατί βλέπω λίγο κάπως τα πράγματα υποτονικά τώρα. Λοιπόν, Γιώργο μου είναι φαρμακεύτη. Φαρμακίνες είναι, μωρέ, έχουνε φαρμακείο, αλήθεια. Έπεσες πάνω στα καλύτερα. Εσύ θα πηγαίνεις να πάρεις το χαπάκι σου για την πίστη, χωριστερίνη. Ω Παναγία μου, Χριστέ μου, βραδιάτικα. Παιδάκι, εντάξει λίγο, παιδάκι, τι να κάνουμε, συμβαίνουν τώρα, δεν είμαι κομπιούτερ. Διαβάζω μηνυματάκι και μου λέει τώρα για τις φαρμακοποιήνες εκεί με το φαρμακείο. Σου έχουν δώσει και διεύθυνση. Χαμός. Ο Μάχη έχει σχωρήσει παντού. Έχει σχωρήσει παντού. Τώρα αναφέρομαι για παπλωματάκι, αλλά πού, τι, πάει. Πάσε καλό μας σήμερα. Πάσε καλό μας. Σε καλό να μας βγει αυριανή, ρε παιδιά. Έχουνε και πιεσόμετρα, Γιώργο μου. Μουλάνε και πιεσόμετρα. Δεν υπάρχετε. Αυτό που κάνετε καθημερινά εδώ στο Μάχης θα είναι επανάληπτη. Γι' αυτό λέμε, η συνήθεια έγινε λατρεία. Μάχη 99,8.

Βασίλη μου Παπαγιάννη, Ηλιούπολη, Ηλιούπολη μεριά, Ηλιούπολη με τρέλα, με τρέλα. Λοιπόν, για πάμε για το παλικάρι μας εκεί, για τον φίλο μου τον Πέτρο από την περιοχή του Περιστερίου, το Πιτσούνι City. Πέτρο μου, απλά έχω ξεχάσει λίγο το γιατρό, έτσι. Γιατρέ μου, Αλέξανδρε, με το μαράκι σου. Δεν το εκπέμπω εγώ ούτε καν. Το εκπέμπετε εσείς, Δημητρά, ούτε καν.

να πάρετε μία ανάσα. Αναφέρομαι στα παιδιά με το αφορτηγά. Είναι ο φίλος μου ο Θανάσης εκεί μπροστά, πρωτοπόρος. Θανάση μου στον Άγιο Κωνσταντίνο. Πάντα σταματάγανε τα φορτηγά, έτσι. Λοιπόν, θα πω κάτι τώρα. Θανάση μου, γιατί μου το έχετε πει και το είχα μάθει εδώ κι εγώ, έτσι. Το έχω μάθει εδώ. Όπου σταματάνε φορτηγά και ταξί, να ξέρετε, μαγαζιά να πάρουν ένα καφέ, να φάνε κάτι. Συγγνώμη που το λέω, δεν θέλω να προσβάλλω κάτι για κανέναν, ναι. Απλά είναι η πείρα τους και η εμπειρία τους, γιατί είναι κάθε μέρα στον δρόμο και ξέρουν απ' έξω και ανακατώτα τα μαγαζιά. Έτσι, δεν θέλω να προσβάλλω κάτι και κανέναν, ναι, το λέω. Κάτι καλό έχουνε. Καλή συνέχεια, παλικάρι μου, Θανάση μου. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Λοιπόν, καληνύχτα, κοκοτάκι μου. Καληνύχτες όμορφες, λέει, σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, για να δούμε. Η Δημητρούλα μας εδώ τι λέει. Δεν έμαθες ακόμα, γιατί μη φωνάζεις, λέει. Δεν έμαθες ακόμα. Δημητρούλα, για πες μου. Όχι. Όχι, οι μικροί πάντα μαθαίνουνε. Όχι ότι δεν τα παίρνω τα γράμματα. Πάμε, γιατί έχω αφήσει τον γιατρό παραπονούμενο και τώρα.

Χριστέ μου! Λοιπόν, Ευαγγέλη μου, σημείωσε παρακαλώ. Το πρώτο είναι η καρδούλα. Ένα, δύο, τρία. Στο τρίωρο, τρία. Ένα κάθε ώρα. Αν σου λέει κάτι, τρία. Ήρθε η καρδούλα. Μετά ανάφερε σένα, ο Βαγγέλης, εσύ όχι. Τρία.

0: Γιωργάκο μου, το είπα για να αλλάξω το τραγούδι, Λεβεντάκο μου. Το είπα για να, θα πάμε, να σου πω. Από ό,τι καταλαβαίνω, ο παλικάρι μου, θα πάμε μαζί για ψώνια. Από ό,τι βλέπω, θα πάμε μαζί για ψώνια. Θα πω και το νουμεράκι. Θα πω το νούμερο. Αγαπημένε μου Γιώργο μου. Από το Βραχάτι. Θα πω και το νούμερο. Εγώ άσου σε μένα. Βασίσου πάνω μου. Καλούς φίλους. Είμαστε πάντα να εξυπηρετούμε. Για να δούμε και τα διαβάσματα τώρα. Έχουμε καιρό. Για να δούμε και τα διαβάσματα. Κάποιοι τα πιστεύουν, κάποιοι δεν τα πιστεύουν. Εγώ το έχω περάσει στον εαυτό μου. Εγώ το έχω περάσει στον εαυτό μου, αλλά. Όταν βλέπεις την απόγνωση, ο καθένας προσπαθεί να πιαστεί από κάπου. Από κάτι.
1: Μάγια, μάγια θα σου κάνω να μ' αγαπήσεις. Κι όποιον γνώρισες ως τώρα θα το μισήσεις.
0: Δεν λέω.

0: μακριά.
1: Ωραίο quiz αυτό με το μπάνιο. Αλήθεια, ωραίο quiz. Μετά τις διακοπές. Μετά τις διακοπές. Εκεί με τα φαγητά, με τις Βιετνάμ, μετά τις διακοπές. Ξέρω γιατί το έχεις, ξέρω γιατί το λες. Να σου το πω μετά. Ξέρω 100% γιατί το λες. Το ξωτάκι 100%. Άντε, άντε, με το καλό.
0: Μάγια έκανα στο λέω και στο δηλώνω.
1: Καλά.

Λοιπόν, επειδή έχω πει πολλές φορές αυτή η καρέκλα είναι πάντα ηλεκτρική, έτσι. Και ηλεκτρική καρέκλα που κάθομαι. Και όλοι εμείς που καθόμαστε. Καλωδιωμένοι από πάνω μέχρι κάτω. Εντάξει, άλλοι έχουν από πίσω αυτά που βάζουν, τα έχετε δει στις τηλεοράσεις. Εμείς λίγο με τα καλώδια, αλλά δεν πειράζει. Ακολουθούμε και τον παλιό τρόπο. Τα ισοπεδώνουμε όλα. Εδώ έρχεται η θετική ενέργεια. Θυμάμαι ορισμένα πραγματάκια, έτσι. Δίχως να είναι σημειωμένα. Εντελώς τίποτα. Εντελώς μα εντελώς τίποτα. Δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο για να ακούμε ακόμα. Τον αναφέρομαι στον Φούρνιαρη, τον φίλο μου τον Γιάννη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Λεβεντάκο μου. Σε ευχαριστώ. Τελευταία το πήγα καλά με την Μπουγάτσα. Δεν το συζητάω. Τελευταία πρωινά το πήγα πάρα πολύ καλά με την Μπουγάτσα. Να πάμε μέχρι το αεροδρόμιο. Το Ελευθέριος Βενιζέλιος, να πω μια όμορφη καλημέρα στο φίλο μου το Γεράσιμο. Γεράσιμε, τι κάνει το Λεβεντάκο μου. Λοιπόν, όλο το αεροδρόμιο, αφού κλείνεται, δεν κλείνει το μαγαζί, δεν κλείνει σιγά σιγά. Τα τελευταία ήταν κάτω στη Στούμπα νομίζω, έτσι, να τα θυμηθώ. Τα πάντα όλα, τα πάντα όλα εδώ, εγκυκλοπαίδεια.

0: τραγουδάκια να έχουμε, τραγουδάκια να έχουμε. Είπαμε τραγούδι, ψυχαγωγία, ψυχολογία είναι το παν για τον άνθρωπο. Λοιπόν, θα απαντήσω σε ορισμένα μηνύματάκια, το έχω αναλύσει πολλές φορές με το τραγούδι. Και τα νευαστικά και οποιοδήποτε τραγούδι, τι μπορεί να κάνει στον οργανισμό ή τα κύτταρα του εγκεφάλου, τα ανανεώνει. Τα έχουμε πει και θα τα λέμε πάντα και θα το φωνάζουμε. Αλλά επειδή είναι λίγο περιορισμένος ο χρόνος μας εδώ, Λιάνα μου, δεν βλέπω τηλεόραση. Έχω να δω τηλεόραση πάνω από 2 χρόνια. Αν αναφέρεσαι σε αυτό που σου είπα με την διαφήμιση, ούτε και σε αυτό είμαι φαν με το διαδίκτυο, με το Φουμπού, με το Face και τέτοια. Καθόλου, καμιά φορά, ούτε με το TikTok, ούτε με τίποτα. Δεν έχω τέτοιες ασχολίες. Καθόλου, μέσα το λέω. Έτσι, και το λέω από ένα μικρόφωνο, δεν έχω θεματάκι. Είμαι άνθρωπος που μπορώ να ασχοληθώ με αυτά. Έχει άλλες προτεραιότητες στη ζωή. Δίνουμε αλλού. Απλά θυμάμαι. Μου το βγάζει καμιά φορά και το θυμάμαι γι' αυτό. Το άλλο το υπονοούμενο τα αφήνω. Λοιπόν, Γιαννάκο μου, με την γυναίκα σου την Έλλη, από τα καμίνια που μας γράφεις σε κασέτα, να ακούσουμε το τραγουδάκι με το Μαζονάκι. Έχουμε 10 λεπτά στη διάθεσή μας ακόμα. Σχεδόν 10 λεπτάκια. Είπαμε πάντα συντονισμένοι στο αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο. Τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα. Είτε είναι δημοσιογραφικά, είτε είναι οτιδήποτε άλλο θέμα και αθλητικά και μουσικά. Εδώ στο Μάχη 99,8. Τώρα θα λέμε και για τα φαρμακεία. Θα λέμε και για τα φαρμακεία. Έχουμε και ένα φίλο καλό εδώ. Υποστηρίζουμε τους φίλους.
1: Πάει καιρός που έχει αγάπη να φανεί.
0: Καλό βράδυ, Αρκαδία Λακωνία Δημητρούλα. Καλό βράδυ.
1: Όπως στην αρχή.
0: Καλό το ποτάκι, είδες.

Λοιπόν, αφιέρωμα, αφιέρωμα έχουμε κάνει, αφιερώματα μάλλον, στον Γιώργο το Μαζονάκη. Και το κάνουμε πάντα, σε οποιοδήποτε καλλιτέχνη, έτσι. Έχει χτυπήσει και με τα καλλιτεχνικά τώρα. Πάει εκεί ο χάρος. Λοιπόν, πριν πω το οτιδήποτε, στον φίλο μου τον Γκάλο, το 991, από τον το φίλο τον Δημήτρη, από την καλή πολύ του Πειραιά. Δημήτρη μου, όλα καλά παλικάρι μου, απλά έχω την τιμή να ρωτήσω. Πρόλαβα και το διάβασα το μηνυματάκι. Πάντα την τελευταία ώρα, πάντα την τελευταία στιγμή που δεν ήταν έτσι και ανησύχησα. Πραγματικά το λέω, ανθρώπινα. Εγώ σε καλημερίζω. Λοιπόν, θα σε καλέσει το γάμο μου σε ένα. Καλή συνέχεια, λέει τρελάρα. Είδατε κομπλιμέντο. Είδατε κομπλιμέντα, παιδιά. Καλή συνέχεια, λέει τρελάρα. Κομπλιμέντο. Καλό Σαββατοκύριακο, Μιχάλη, και να είσαι πάντα καλά και σε ευχαριστούμε, Δημήτρη μου. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και τον φίλο μου τον Παναγιώτη, από την Ηλιούπολη. Πάμε να ακούσουμε ένα σταμάτη γονίδι, απόφαση καρδιάς. Οι αποφάσεις παίρνει η καρδιά. Πάνω σε αυτό με το τραγούδι θέλω να εξηγήσω, να πω με τον Μαζονάκη, τα τραγούδια του Μαζονάκη. Δεν είναι περί αυτολογού του, τον διαφημίζουμε τον άνθρωπο τώρα. Αιωνία του η μνήμη. Πόσα τραγούδια, ή το έλα να δεις, πολλά τραγούδια του που έχετε ακούσει τελευταία, εδώ στο Μάχη, λιγνά. Μιλάνε για τη ζωή, για τον έρωτα, για αυτά που τυχαίνουν να μας τυχαίνουν στη ζωή, μιλούσε για αυτά τα πράγματα. Τότε μπορεί να μην δίναμε, όταν είναι ζωντανός ο άλλος, δεν δίνουμε και τόση σημασία. Μετά το ψάχνουμε, αλλά μακάβρια τώρα και είναι για Σαββατοκύριακο. Σταμάτης Γονίδης, απόφαση καρδιάς. Το πήρα και τρελάρα. Συγκανόνισε το φαρμακείο, Γιώργο. Σημείωσέ το.

είμαι σε θέση να μην κάνω μαθήματα. Δεν είμαι δάσκαλος, δεν είμαι καθηγητής, δασκαλούδι που λένε, αλλά αν αυτές που έχω μάθει στην πορεία της ζωής μου και εγώ, οι συντεταγμένες καρδιά, μυαλό, δεν συμβαδίζουνε. Συντεταγμένες, ξέρετε τι είναι, οι γραμμούλες, έτσι, οι γραμμούλες, συντεταγμένες, πάνε εύκολο. Μην ρωτήσετε τον AI, αποφύγετε τον ή την AI, αποφύγετε αυτά. Εάν αυτά δεν συμπίπτουν, δεν συμβαδίζουν, κάτι δεν πάει καλά. Ένα μεγάλο ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου και για την απόψινή βραδιά και για όλη την εβδομάδα. Ήταν παρασεβούλα ζάχαρη, παρασεβούλα μέλι, ελπίζω να περάσατε όμορφα, καλά. Πάντα στο Μάχη 99,8 σας έχουμε στα καλύτερα. Και είπαμε, το Morden Tax, το πρώτο λογιστικό φοροτεχνικογραφείο των Αθηνών, βραβευμένο τα τελευταία χρόνια, με την χρυσή πλακέτα, η Μαρία Ηλιαράκου και οι συνεργάτες σας περιμένουν. Καλυψούς 110. Επίσης η πιτσαρία του Γιώργου του Ζεάκη, Εθνικής Αντιστάσεως 63, με ένα φανταστικό και άψογο μενού. Προσέχουμε για να έχουμε. Σας φιλώ με αγάπη και ένα μεγάλο ευχαριστώ. Φιλιά πολλά, καλό Σαββατοκύριακο.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Η ώρα είναι 5.

0: ακροατική 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Αυτό είναι Σία. Τι εννοείς?

Να σε ρωτήσω, αυτό είναι πριν από τη ΣΥΑ ή μετά από τη ΣΥΑ? Συγγνώμη, ο τύπος, ποιος το έχει κάνει αυτό? Περίμενε, προφανώς είναι η ΣΥΑ μετά από αυτό ή πριν από αυτό? Αυτό είναι πριν τη ΣΥΑ. Ναι, ρε, το κομμάτι είναι πριν από τη ΣΥΑ. Το κομμάτι αυτό το ξέρω είναι 10-20 χρόνια κομμάτι. Ναι, ρε. Δεν είναι πιο πριν αυτό από τη ΣΥΑ? Έτσι. Η ΣΥΑ είναι το 20. Το Cheap Thrills του πότε είναι? Πιο παλιό είναι, κάτσε περίμενε.

Λοιπόν, η Ισία είναι 16, φίλε. Άρα πρώτος ήρθε αυτός και μετά ήρθε η... Πρώτα ήταν αυτό το κομμάτι και μετά το Cheap Thrills της Ασία. Γεια σου Θάνο Καψάλη, γεια σου Νίκο Σου, γεια σου Μάικλ Μικιόζος και από παν, μην είστε ραλίστας.

0: φίλε, αυτό ως ρυθμός είναι dancehall. Σίγουρος ακριβώς. Περίμενε. Δεν πατάει όμως ρυθμικά πάνω στο dancehall. Ναι. Εάν κάποιος έχει απορία τι είναι το dancehall, να πούμε ότι είναι το τζαμαϊκανό τσιφτετέλι. Και αν με ρωτήσεις, κάτι χάθηκε το τσιφτετέλι από τη γειτονιά μας. Δηλαδή, γιατί πρέπει να μου φέρεις το τζαμαϊκανό το τσιφτετέλι. Δίπλα είναι ο Λίβανος, δίπλα είναι η Τουρκία, τσιφτετέλι χορεύουν τα μισά Βαλκάνια, από κάτω η Αίγυπτος, η οποία πρέπει να σου πω ότι αυτή τη στιγμή παίζει με την Αργεντινή. Σας είπα ότι η Αργεντινή έχει το θράσος να κατεβάζει λευκή ομάδα στο γήπεδο. Το τι ξύλο έχουν φάει οι Αργεντίνοι, δεν κάνω πλάκα γι' αυτό. Δεν φαντάζεστε. Εδώ έχουν φάει οι Νορβηγοί. Τολμάνε να κάνουν το... Να κάνουν το παραδοσιακό της κουλτούρας τους. Εν τω μεταξύ, ο Θεός να βάλει το χέρι του, κακόμοιρη Νορβηγή, και αυτοί άσπροι είναι. Δεν τους βοηθάει η γενετική τους καταγωγή. Δεν βοηθάει. Φίλε, δε φούμο και τα σχετικά, πώς, φεύγει. Αυτό είναι το πρόβλημα. Πλένεσαι, φεύγει. Παλιά λέγαμε, τον αράπη και τον πλένεις, το σαπούνι σου χαλάς. Τώρα φτάσαμε στο σημείο να στενοχωριόμαστε επειδή δεν πιάνει το φούμο και θα ξεβάψουμε και θα χάσουμε πάλι τα μισά μας δικαιώματα. Για να δω ποιος είναι η τηλεφωνική γραμμή, άσπρος, μαύρος, άντρας, γυναίκα, gay, straight, λεσβία, ναι.
1: Γεια μου, αδελφέ, ποιος είναι.
0: Έλα, αδελφέ μου, τι κάνεις.
1: Λοιπόν, μετά από απουσία 2 εβδομάδων είπα να σας ξανακούσω, να ξαναφουγκραστώ τους παλμούς των καρδιών σας.
0: Τι κάνεις αύριο στις 6?
1: Έχω να βοηθήσω ανθρώπους.
0: Οκ, αύριο είναι Τετάρτη.
1: Αλλά αύριο μιλάμε οπωσδήποτε.
0: Περίμενε. Όχι, θα το κάνουμε από τώρα, θα το κλείσουμε.
1: Όχι, από τώρα, γιατί έχουν συμβεί πολλά. Είχαμε ακόμα και πλημμύρα στο γραφείο.
0: Τι?
1: Ναι.
0: Κάτσε ρε φίλε, πώς το κατάλαβες, πώς το κατάφερες αυτό?
1: Δεν το κατάφερα εγώ, καταφέρνετε μόνο το αυτό.
0: Στον Αμαζόνιο είναι το γραφείο σου, πώς πλημμυρίζει καλοκαιριάτικο?
1: Κοίτα, στην Ελλάδα αυτή μπορεί να ζήσει απολύτως τα πάντα.
0: Σωστό και αυτό.
1: Έτσι, από την υγρασία σε κάποια σπίτια συμπατριωτών μας υπάρχουν υδροχαροί φυτά και περιμένουν από στιγμή στη στιγμή να τους ανακηρύξουν περιοχή Natura.
0: Αυτό.
1: Άλλοι πάλι ζουν σε μια περιοχή Mastura και δεν αντιδρούν σε τίποτα. Άλλοι είναι γενικώς.
0: Άλλοι πίνουν τεντούρα.
1: Εκπληκτική τεντούρα.
0: Φοβερή.
1: Λατρεύω Πάτρα και γι' αυτό.
0: Πρέπει να σου πω ότι την τεντούρα τη φτιάχνει ο δικός μας, ο Χάχαλης.
1: Ο Χάχαλης, yes. Βεβαίως. Είναι ένας από τους οίκους. Νομίζω ότι υπάρχουν 2-3. Αλλά ο Χάχαλης, ναι, είναι πιο παλιός. Αν δεν κάνω λάθος, τη Βασιλέως Γεωργίου πρέπει να είναι το κατάστημα.
0: Παναγιώτη με ρέκο, θησαυρέ, αγάπη μου. Όλα κατά, τα ξέρεις, ναι, να πάρει ευχή. Κατά λοιπόν, πρώτα, περίμενε πριν.
1: Άκουσα αυτό που έλεγες για τη μικρή Λουπίτα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, θυμάσαι που σου είχα χρησιμοποιήσει τον νεολογισμό που επινόησα με τα λογική. Φυσικά έχει ένα λογικό υπόβαθρο. Όταν θες να εξισωθείς υψομετρικά με κάτι, ή θα πρέπει εσύ να ψηλώσεις μετά από προσπάθεια, ή θα πρέπει να μικρύνεις ή έστω να αποπειραθείς να μικρύνεις το πολιτιστικό μέγεθος με το οποίο ζητάς να εξισωθείς. Απαξιώνοντάς το με συνοπισμό, σουφρωμένη μητούλα και ύφος απαξίωσης. Σαφέστατα υπάρχει μέσα από την άμεση σύγκριση με ένα πολιτισμικό διαχρονικό ρωτό αποτύπωμα χιλιετιών, περισσότερο από τα 3.000 χρόνια που μας λένε τώρα. Άστο. Δεν θα πάω πίσω στο ένιδρο ξύλο με χαρακτήρες του αλφαβήτου, στο δυσπηλιό της Καστοριάς, στο λιμναίο προϊστορικό οικισμό. Έτσι. Που τουλάχιστον κατά την κρατούσα άποψη του 5.250 π.Χ. Θα το πάω πολύ πίσω σε αστρονομικές παρατηρήσεις, αλλά ίσως αυτά στο στούντιο και από κοντά.
0: Mm-hmm.
1: Το θέμα είναι τώρα ότι η κοπελίτσα αυτή, προφανώς, όπως όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι, φαντάσου να το φέρω με μια αλληγορία, ένα πιτσιρικά ο οποίος θέλει να οδηγήσει, είναι τρελαμένος, δεν του δίνει ο πατέρας τα κλειδιά του αυτοκίνητου και του δίνει ξαφνικά μια Λαμπορκίνη. Είναι ένα Μαστεράτι. ή μια Πόρσε. Για να μην νομίζουν ότι κάνουν διαφήμιση σε κάποια εταιρεία αυτοκινήτου. Ο τύπος θα το σανιδώσει, θα κάνει ό,τι βλακεία υπάρχει, θα φερθεί με τη μεγαλύτερη παραφορά, γιατί έχει ένα εξαιρετικό άλογο, το οποίο όμως δυστυχώς πριν κάποιος δεν του θυμίζει ότι πρέπει να μάθει υπασία για να μπορεί να διαχειριστεί την ταχύτητά του και τις αντιδράσεις του ύπου. Οπότε λοιπόν, εδώ πέρα το κοριτσάκι αυτό, επειδή...
0: Πάσα μου τη βγάλει λάδι τη Λουπίτα.
1: Όχι, όχι, όχι. Δεν είναι θέμα η Λουπίτα. Η Λουπίτα μπορεί να πει ό,τι θέλει και το μυαλό της να είναι πίτα. Σκέτο. Το θέμα είναι ότι οι Έλληνες πώς αντιδρούν. Εγώ δεν είμαι, δηλαδή, αν εσένα έρθει κάποιος στο Σαγκρί και σου πει ότι η γιαγιά της γιαγιάς σου μιλούσε Ουρντού και ότι ξελινίστηκαν βία και ότι τώρα παριστάνεται τους Έλληνες. Το πιθανότερο είναι, τουλάχιστον παλιότερα θα έπαιρνε κανένα φουρνό φτιαρό και θα τον κοπάναγε καμιά γιαγιά, ας πούμε, για να πάψει να λέει μακακίες.
0: Στήλυτα.
1: Λοιπόν, εδώ πέρα όμως, μέσα από την ανοχή ή από την ενεργό θεσμικά δομημένη συνενοχή, γιατί σε κρατικό επίπεδο δεν μπορώ να πω ότι είναι θέμα άγνοιας, είναι θέμα απολύτου επιγνώσεως και διαχειρίσεως συγκεκριμένων στρατηγικών, οι οποίες λειτουργούν περιοριστικά και απαξιωτικά σε ό,τι το ελληνικό. Και δεν εννοώ ότι δεν θα κοιτάξω το ελάττωμα, το στρατηγικό σφάλμα, την ιδιοτέλεια, το ατόπιμα του λαού μου. Όχι, γιατί θα τον διορθώσω, γιατί τον αγαπώ. Εδώ όμως μιλάμε τώρα για αλλίωση της ιστορίας. Μιλούσα προημερών με συνάδελφό σου του Αθηνικού Πρακτορείου σχετικά με την συγκεκριμένη ταινία. Και του ανέφερα ότι όταν η Τζέσι Νόρμαν, που είναι επίσης μαύρη, ερμηνεύει Χρυσό Τουρίνο και κάνει τη Βαλκύρια.
0: Να πούμε ότι είναι μια σπουδαία υψήφωνος η Τζέσι Νόρμαν.
1: Είναι σπουδαία φωνή, έτσι.
0: Νομίζω ότι είναι υψήφωνος και η Σοπράνο.
1: Ναι. Λοιπόν, δεν παριστάνει.
0: Και Χρυσός όμως Τουρίνου, πάλι για να σας βάλω τους υποτίτλους, είναι από το δαχτυλίδι των Νιμπελούγγεν, Βάγνερ.
1: Λοιπόν, η Τζέσι Νόρμαν όμως δεν θα βγει να πει σε κάποια συνέντευξη ότι όλη η μυθολογική συγκρότηση των λαών της Σκανδιναβίας προϋποθέτει ότι οι Βαλκυρίες, οι Νόρνες, η Φρέγια, η Γκούντριν,
0: η
1: Γκρίνχιλντ ήταν μαύρες. Δεν θα λιώσει το ιστορικό αποτύπωμα ή έστω αν θέλεις το συναισθηματικό ή το μυθοπλασιακό αποτύπωμα. Εδώ έχουμε καταστρατήγηση της καταγεγραμμένης πραγματικότητας. Εδώ δηλαδή έχουμε μια φύση του κακού, γιατί το κακό κατ' ουσίαν, επειδή δεν μπορεί να είναι θέση, είναι αντίθεση. Πρέπει να λιώσει το ήδη υπαρκτό, γιατί το ίδιο δεν έχει δημιουργική ισχύ. Λοιπόν, το πρόβλημα λοιπόν εδώ είναι η θέση που έχει πάρει ήδη η Ελλάς ως κράτος, επίσημα ως πολιτεία, και κατεβαίνοντας την πυραμίδα την κοινωνική, δημοσιογράφοι, πανελίστες και κάθε λογής, ας πούμε, που αναλαμβάνουν να υπερασπιστούν πράγματα. Και επαναλαμβάνω, απαξιώνονται πράγματα και κυρίως διαστρέφονται πράγματα. Το πρόβλημα δεν θα είναι τι έχει γυρίσει ο Στίβεν Νόλαν ως ταινία, αλλά οι θεατές που θα πάνε γνωρίζοντας κάποια πράγματα, έστω και στοιχειωδώς, να υποστηρίξουν ως θεατές τη συγκεκριμένη ταινία. Και επειδή ανέφερες πριν ότι υπάρχουν και καθηγητές Αφρικανοί που σέβονται τον Ελληνικό,

0: και από τότε νιώθει Έλληνας. Βρέθηκε εκεί και είπε, αισθάνθηκε πως έπρεπε να κουβαλάει μαζί του ένα κομμάτι της Ελλάδας, γιατί έτσι, όπως δήλωσε, μπορούμε να κάνουμε τις ξένες κοινωνίες καλύτερες μέσα από την Ελλάδα. Διαπίστωσε, όπως έλεγε, ότι ενώ υπήρχαν σούπερ μάρκετ, υπήρχαν ψιλικατζίδικα, ζαχαροπλαστεία, εστιατόρια φυσικά, δεν υπήρχε ούτε ένα ελληνικό βιβλιοπωλείο στην Αστόρια. Και αποφάσισε να ανοίξει ένα, έχοντας και την δυσπιστία των συμπατριωτών μας στην Αμερική, και λέει, έχουν αυτά που κάνουν, έχουν τοπικό ενδιαφέρον. Και αποσκοπούν στο να συναντηθούν απλό μεταξύ τους και να έχουν μια κοινωνική ζωή.
1: Καλά, κοινωνικά πειράματα κάνει ο άνθρωπος αυτός, αλλά εντάξει.
0: Λοιπόν, πρόσεξε όμως, θα μπορούσε να το κάνει ένας Έλληνας που δεν το έκανε.
1: Ναι.
0: Έτσι. Σπούδαζε και λέει, ακόμα και ως διατύπωση να το κρατήσουμε. Όταν ήμουν μικρός, λέει, στην Ιγυρία, θεωρούσα πως η Ελλάδα είναι η πηγή του πολιτισμού. Και δεν βλέπω να υπάρχει προγραμματισμένη πολιτιστική πολιτική. Αυτό που έχει δώσει η Ελλάδα στον κόσμο είναι πολύ περισσότερο από ό,τι μπορούν όλοι μαζί να δημιουργήσουν σήμερα. Και μάλιστα ίδρυσε και ένα ίδρυμα με τις οικονομίες στην Ιγυρία για να διδάσκουν την ελληνική γλώσσα. Εμείς την ίδια στιγμή, θεσμικά, τι έχουμε κάνει.
1: Μου θυμίζει...
0: Και σε επίπεδο τοπικής κοινωνίας.
1: Μου θυμίζει τον επίσκοπο του Περού, ο οποίος είναι σε παρεμφερή κατάσταση, μάλλον σε παρεμφερή σκέψη το μυαλό του, λέγοντας ότι εσείς οι Έλληνες δέχτηκαν τα πατέρα, αλλά εντάξει, προφανώς τώρα καταλαβαίνεις.
0: Ναι. Λοιπόν, βλέπεις λοιπόν ότι εσύ παρατάς το βιό σου, τα πολύτιμά σου, την αρχοντιά σου, τις παρακαταθήκες που σου έχουν κληροδοτηθεί, και απλά αρκείσαι το να είσαι στο καφενείο και να λες ότι αν εμείς είχαμε θέατρα, Έλληνες τα δέντρα, ναι, αλλά κατεβήκανε και μπήκαν στα θέατρά σου και στα σταδιά σου και στις αγορές σου. Εκ του αγορεύειν εννοώ. Αγύρω, συναθρίζω, όχι αγοράζω εμπορικά κέντρα. Λοιπόν, εμείς έχουμε συνενέσει, εμείς έχουμε εμπνεύσει, εμείς έχουμε επιτρέψει να χαθεί αυτός ο πλούτος, καταπίνοντας αμάσιτα τα εντός πολλών εισαγωγικών πολιτιστικά προϊόντα, τα οποία διαφθείρουν, αλλοιώνουν και διαστρεβλώνουν ό,τι έχει καταγραφεί από την κοινή συλλογική παράδοση.
1: Θα κάνει τώρα ο Σαμαράς πρωθυπουργό το δένδια και θα τελειώσουν τα προβλήματά μας.
0: Κυρίως χαίρομαι, γιατί θα υπάρχουν άφθαρτα ονόματα, νέοι άνθρωποι που θα τους δοθούν οι ευκαιρίες να αναπτύξουν καινοτόμες ιδέες για την Ελλάδα.
1: Αχ, Παναγίτσα μου, καλή.
0: Λοιπόν, καλή δύναμη.
1: Μεγάλο χαρί.
0: Και πρώτα, πριν κάνουμε οποιοδήποτε, να πάμε στο καθρέφτη και να πούμε, εσύ μεγάλη τι θέση παίρνεις σε όλο αυτό? Γιατί εάν ο κόσμος χαθεί, εγώ φταίω, που έλεγε ο Καζαντζάκης.
1: Τώρα αυτές τις μέρες σκεφτόμουν ξανά και ξανά το Καζαντζάκη με την Νορβηγία, φίλε. Λα Νορβέζ. Επειδή την έχω δει και εγώ με τα φυσικά την Νορβηγία λίγο στο παγκόσμιο κύπελο, ότι έρχεται η παγκόσμια λευκή συνείδηση.
0: Κοίτα να δεις. Είχαμε συζητήσει και μάλιστα και στην εκπομπή και εκτός εκπομπής, ότι εγώ δεν το πίστευα στην αρχή. Νομίζω ότι είναι τρολάρισμα όταν είδα τη σειρά Vikings με μαύρους Vikings σε ντρακάρ μέσα. Τηλεοπτική σειρά Vikings μαύρη. Εκεί τερμάτισε η λογική, εκεί το έκαψα. Λέω, εδώ έχουμε υπαρκτό σουρεαλισμό. Δεν γίνεται, ας πούμε, δεν μπορώ να το ζω αυτό. Έτσι. Οπότε, ναι, τώρα θα πρέπει να εξηγήσουν στα παιδιά ότι, ξέρετε, υπήρχαν και μερικοί λευκοί Vikings, οι οποίοι εκ παραδρομής κάνανε και αυτοί κάτι εκστρατείες, ας πούμε.
1: Όχι, μου φαίνεται ότι
0: ήταν και βαράγγι στο Βυζάντιο, ας πούμε, στην Κωνσταντινούπολη, φρουρά του αυτοκράτορα.
1: Οι Νορβηγοί, θέλοντας και μη, βάζουν μερικά πράγματα στη θέση τους. Αυτό είναι που μου αρέσει με τη συγκεκριμένη ομάδα. Χωρίς να κάνει τίποτε άλλο από το να υπάρχει.
0: Ναι.
1: Δεν χρειάζεται να κάνει τίποτε άλλο. Οι Νορβηγοί ουσιαστικά, νομίζω, ομοιώνονται του ηγέτου τους. Πώς λέει, της πατρίδας μου πάλι ομοιώθηκα, που έλεγε και ο Ελίτης, νομίζω. Λοιπόν, η Νορβηγία είναι μια ομάδα που κάνει αυτό που κάνει ο Χάλαντ. Κάθεται στο γήπεδο, κάνει βόλτες πάνω κάτω, άμα του έρθει μπάλα στα πόδια, κάνει ένα, δύο, μπουπ και τελειώνει υπόθεση. Βόλτες κάνει, τον έβλεπα πριν βάλει το δεύτερο γκολ με την κεφαλιά στους Βραζιλιάνους. Ο τύπος σουλάτσαρε. Σουλάτσαρε μεταξύ μικρής και μεγάλης περιοχής. και βάζω αυτό το σουλάτσο. Όλη η υπόλοιπη ομάδα χτυπιόταν, έκανε έρανε, του βγάλαν μία σέντρα. Πήδηξε, δεν καταλαβαίνεις πώς πηδάει αυτός ο τύπος, πώς σηκώνεται εκεί που σηκώνεται, το κάρφωσε και έφυγε.
0: Αυτός, κοίτα, προφανώς έχει και γονίδια θεσσαλονικιώτικα, οπότε σου λέει χαλαρά, ρε μεγάλε.
1: Ναι.
0: Κάνει τη σέντρα να το χώσει τον κολάκι, ρε φίλε.
1: Χάλαντ φραπέ.
0: Κατάλαβε και ξέρω και το χαλαρά και το χάλαν, κατάλαβε γι' αυτό.
1: Χαλαντρά. Και πα λοιπόν, Ελλάδο.
0: Να είσαι γερό και ευλογημένο.
1: Αγαπημένε μου, σε ευχαριστώ.
0: Σα φιλώ.
1: Σ' αγαπώ πολύ. Φιλιά, Παναγιώτη Μερέκο, κυρίε και κύριοι, αν έχετε προβλήματα σε αυτό, να πάτε. Αλήθεια σα το λέω. Ο άνθρωπος είναι και συμβούλος ψυχικής υγείας και στις συνεδρίες του βρίσκουν την υγεία τους. Άνθρωποι, πολλοί. Κωνσταντίνε λέει, δεν ξέρω αν έχει να ακούσεις, Έρικα Μπαντού, αλλά αξίζει τον κόπο. Καλησπέρα από η Βασκυλά, Φιλανδία. Δεν είμαι βεβαίως. Κωνσταντίνε, καλησπέρα. Θα αρχίσουμε να αναρωτιόμαστε αν ζω στην Ελλάδα που είμαστε Έλληνες, Λευκοί ή στο Σουδάν. Πακιστάν και δεν συμμαζεύεται. Έχουμε φτάσει, λέει, να φοβόμαστε να λέμε ότι δεν ανήκουμε στους γκέι, μην φάμε ξύλο. Ανήκουν, λέει, την ιστορία, αλλάζουν την ιστορία της Ελλάδας και φυσικά, εάν δεν είσαι σαν κάτι γυναίκες που έχουν ιστοσελίδα για να δουλέψουν με το Ντουμπάι, κατάλαβες, λέει, τι θέλω να πω, τότε δεν είσαι φυσιολογικός. Το παραφύσει, λέει, το περνάει ακόμα και στα σχολεία ως κάτι φυσιολογικό. Αν δεν δεχόμαστε με την τέρα με αυτό, σωστά τα λέει ο κύριος Παναγιώτης Μερέκος. Καταλήγει η Μαρία. Ευχαριστώ, Μαρία. Και αυτό ΣΥΑ είναι. Όχι. Δεν μου ξαναβάζει ΣΥΑ. Στο σημείο αυτό να πούμε ότι στο 26ο λεπτό η Αίγυπτος προηγείται της Αργεντινής 0-1. Αυτό που ακούμε τώρα. Ναι, εντάξει, δεν υπάρχει κι άλλος. Απλά δεν έχω καταφέρει να τον εντοπίσω ακόμα στο ηχητικό μείγμα.

την ώρα δεν υπάρχει Αζναβούρ εδώ. Το κομμάτι λέει Σάρλ Αζναβούρ ή... Μόνο το Λαμποέμε δεν ακούμε τώρα, αλλά δεν πειράζει. Je vous parle d'un temps que le mois de 20 ans ne peut pas connaître. Ναι, αυτός δεν είναι ο Αζναβούρ.

τραγούδι για την νεότητα. La bohème, ça voulait dire on était heureux, nous ne mangeons qu'un jour sur deux. Δηλαδή, ήμασταν χαρούμενοι παρά το γεγονός ότι μια στις δύο μέρες τρώγαμε. Ο Σάρλ Ασναβούρ βεβαίως τα έχει γράψει. Σχεδόν όλο το τραγούδι τα έγραφε ο ίδιος ο Σάρλ Ασναβούρ. Εδώ σε μια μάλλον αδιάφορη διασκευή, η οποία όμως ωραία μας γέμισε την ώρα, διότι ήθελα να πάω να πλύνω και τα χέρια μου, να σας πω την αλήθεια. Εγώ θα έλεγα να βάλουμε στο μείγμα μια τελευταία τηλεφωνική γραμμή για σήμερα και να συνεχίσουμε μετά όσο χρόνο μας μείνει να παίξω μόνο ΣΥΑ. Αλλά για να δω ποιος είναι. Καλησπέρα σας. Άλλο. Ναι, ναι. Παρακαλώ. Μπα. Όχι, κάτσε, περιμένω τον εκεί πέρα. Μπορεί να αποφασίσει ότι θέλει να βγει μετά. Δεν ξέρεις τότε. Βάλε άλλη μια ΣΥΑ και θα περιμένω. Λοιπόν, δεν προηγείται απλά 1-0 η Αίγυπτος, αλλά έπιασε ο τερματοφύλακας και πέναλτι του Μέση. Το ψυχολογικό αβαντάζ είναι με τους μισηριώτες, με τους μισηριλίδες. Ουσιαστικά, ξέρεις τι είναι ο μισηριλής και οι μισηριώτες, είναι σαν τη μισηριλού. Είναι ο Αιγύπτιος, η Αιγυπτία. Μισηριλού ουσιαστικά σημαίνει αυτή που είναι από την Αίγυπτος, από την Αίγυπτο. Ένα γραμματώσιμο, ξέρω εγώ αν δεις, Τζουμαχυρί Αλμεσίρια είναι το όνομα της Αιγύπτου. Λοιπόν, οι μισηριώτες φαίνεται ότι τους χορεύουν στο δαψί, τους Αργεντίνους. Ρε Σιθάνο, δηλαδή πραγματικά σου λέω δεν δουλεύει σήμερα. Όσα κομμάτια για να μου στείλεις, δεν πρόκειται τώρα να το δώσω στον Μπαρμπαρί. Αν αύριο δουλέψει το σύστημα, στέλνε μου και θα τα βάλω. Να σου κάνω και ολόκληρη εκπομπή με τις μουσικές σου. Δεν έχω κανένα απολύτως θέμα. Συνδυάζεις αυτά τα οποία μου προτείνει, συνήθως είναι πολύ ωραία. Τι νοσηρή εγκέφαλη λέει είναι αυτή. Τι εξηγείς λέει αυτά το σχολείο, λέει τα πάει τάπα, μου λέει ο Νίκος σου. The vapor.

0: Γεια σας. Ποιος είναι, παρακαλώ.
1: Χαίρετε.
0: Γεια σας.
1: Καλησπέρα.
0: Τι κάνετε,
1: σου λέω στον Νικό γιατί μου το έχεις επιτρέψει την προηγούμενη φορά που μιλήσαμε πάλι μαζί.
0: Θέλω να μου θυμίσει το μικρό σου όνομα όμως, γιατί δεν το θυμάμαι την προηγούμενη φορά.
1: Δεν το θυμάσαι.
0: Μωρέ, προσπαθώ τώρα, σου ζητώ συγγνώμη.
1: Αν είναι δυνατόν. Μια φορά πριν τρεις μήνες που μιλήσαμε, δεν θυμάσαι, Μάνθος με λέμε.
0: Μάνθος.
1: Ναι, ναι.
0: Γεια σου, Μάνθο.
1: Λοιπόν, πήρα να γκρινιάξω.
0: Να γκρινιάξεις. Πήρες τη σωστή εκπομπή.
1: Και δεν πήρα να γκρινιάξω για το Μητσοτάκη, τον Τσίπρα και τους λοιπούς.
0: Μπορεί να γκρινιάξει για ό,τι θέλεις.
1: Γκρινιάξω για μας.
0: Έτσι.
1: Για το λαό που μας λένε και μας υποβαθμίζουνε. Γιατί θα έπρεπε να αναφέρονται ως Έλληνες πολίτες και όχι ως λαός, νομίζω.
0: Το λέει και ο φίλος μου Επαμηνώντας αυτό, αλλά...
1: Λοιπόν, 100 χρόνια ακούω για την κατάσταση που επικρατεί στα νοσοκομεία, στα σχολεία, για πυρκαγιές κάθε χρόνο, για σκάνδαλα, για μίζες, για ύψη βρία, καινούργιο τώρα αυτό που το λέγαμε τέλειο 80 και 90 πάλι.
0: Ναι, θυμάμαι τότε που βάζαμε τα τούβλα στο καζανάκι μέσα. Νόμιζα ότι είχε περάσει αυτή η περίοδος, αλλά τελικά πάλι μπροστά μέσα.
1: Και φαίνεται ο σκοπός ο οποίος, το οποίο έτσι το διαφημίζανε, ποιος είναι. Αυξήσεις πάλι και τα λοιπά και τα λοιπά και ιδιωτικοποίηση των ΕΕ. Το θέμα είναι λοιπόν ότι έχουμε καταλάβει ότι έχουμε δύο πρωθυπουργούς με το επώνυμο Μητσοτάκης, δύο πρωθυπουργούς με το όνομα Παπαδρέου, δύο πρωθυπουργούς με το όνομα Καραμαλής. Ποιος ευθύνεται για όλο αυτό?
0: Εμείς που κατά τα άλλα δεν αγαπάμε την μοναρχία. Δηλαδή έχουμε Καραμαλή πρώτο, Καραμαλή δεύτερο, έχουμε Παπανδρέου πρώτο, Παπανδρέου δεύτερο, Παπανδρέου τρίτο.
1: Θα είχαμε και τρίτο Καραμαλή, αλλά δυστυχώς βρέθηκε αυτός ο κακός σταθμάρχης στα Τέμπη και τον έφαγε τον Αφροπάκο.
0: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι σαν το σκυλί στα μπέλη πήγε ο καλός μας υπουργός. Αλλά έχουμε πάντοτε μία ελπίδα, επειδή είναι νέος άνθρωπος, ότι μπορεί μέσα στα επόμενα 10-15 χρόνια κάπως
1: πολύ εύκολα,
0: κάτι να συμβεί και να μας κυβερνήσει κι αυτός.
1: Λοιπόν, μίλησε προηγουμένως για το Ταμείο Ενεργείας. Ποιος είναι ο σκοπός του Ταμείου Ανεργίας, να επέφει τεμπελίες? Δηλαδή, σε πληρώνω για να κάθεσαι.
0: Για ορισμένους είναι ακριβώς αυτό.
1: Όχι, για όλους είναι αυτό. Γιατί λοιπόν να μην σε πληρώσω ή να σου δώσω τα μισά χρήματα του βασικού μισθού και τα άλλα μισά να τα δώσει μια εταιρεία, ένας εργοδότης, και να βγεις έξω ώστε να κάψεις βενζίνη για να πας στη δουλειά σου, να πάρεις μια τυρόπιτα, να δεις μια ωραία μπλούζα στη βιτρίνα και να κινηθεί το χρώμα, το χρήμα, αλλά να είσαι στο σπίτι, στο TikTok και στο Facebook και δεν ξέρω αλλού και να κάθεσαι και να ετοιμάσαι.
0: Διότι σε περίπτωση που γίνει αυτό το οποίο πολύ σωστά περιγράφεις, ο άνεργος δεν θα σε χρειάζεται. Και αν είσαι πολιτικός, αυτό το οποίο θέλεις είναι ο άνεργος να σε χρειάζεται. Όχι μόνο ο άνεργος, οποιοσδήποτε
1: λοιπόν,
0: να σε χρειάζεται.
1: Πάμε σε αυτό που βασίζει. Την απόλυτη ευθύνη της χώρας, της κατάστασης που βρίσκεται η χώρα αυτή τη στιγμή, την έχουμε εμείς. Όπως λοιπόν ο άλλος χώνεται στο φανάρι, παρκάρει στη ράμπα όπου θα περάσει ο ανάπηρος με το καροτσάκι, η μαμά με το καροτσάκι, και δεν σε ενδιαφέρει. Έτσι λοιπόν πας και ψηφίζεις για να κάνεις τη δουλειά σου και δεν σε ενδιαφέρει για εμένα τον άλλον τον δίπλα τον παραδίπλα. Άρα λοιπόν να μην παραπονιόμαστε. Μια χαρά είναι ο κύριος Μητσοτάκης, μια χαρά είναι ο κύριος, μια χαρά είναι όλοι αυτοί. Σαν να φέρω κυρίως γιατί ως παιδί έχω μάθει να σέβομαι τους θεσμούς. Όταν έμπαινε ο διευθυντής, οι δάσκαλοι τους φωνόμασταν όρθιοι. Τώρα πέφτουν σε χαρτάκια, σε σφαλιάρες ενίοτε. Λοιπόν, να πάψουμε λοιπόν να παραπονιόμαστε και εσείς οι δημοσιογράφοι να γίνετε λίγο πιο αυστηροί μαζί μας.
0: Μαζί,
1: και να μας ταχώνετε, μην ταχώνετε μόνο σε αυτούς.
0: Εννοείς με τον Έλληνα λαό.
1: Με τον Έλληνα πολίτη.
0: Ναι. Τον λαό αυτής της χώρας.
1: Μπράβο. Δεν μπορεί λοιπόν να ζηλεύουμε όλοι και να χαιρόμαστε τους Νορβηγούς. Τους εθνικιστές Νορβηγούς δηλαδή, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, ακριβώς αυτό.
1: Α, μπράβο. Αλλά εδώ μόλις πάει να πει κάποιος για Ελλάδα να λέμε αμέσως ότι είναι φασίστας. Αν είναι δυνατό. Η σκέψη μου είναι σκόρπιες, δεν θέλω πολλά.
0: Η σκέψη σου, πριν το σκόρπιες, θα σου πω, χωρίς να θέλω να σε επενέσω, ότι η σκέψη σου κατά πρώτον είναι ορθές. Ξεκινάμε από αυτό.
1: Για σένα.
0: ενδεχομένως και για μεγάλο μέρος του ακροατηρίου της εκπομπής στην οποία κάλεσες. Να σου πω, αυτό, την κατάστασή μας φτιάχνουμε τελικώς, από ό,τι καταλαβαίνω, σε αυτόν εδώ τον κόσμο. Με ανθρώπους με τους οποίους έχουμε την χαρά να μπορούμε να συζητάμε. Διότι δεν χρειάζεται να συμφωνείς, πρέπει κυρίως να μπορείς να συζητάς. Και το πρόβλημα στις μέρες μας είναι ότι πριν την συμφωνία ή τη διαφωνία δεν γίνεται καν συζήτηση.
1: Ακριβώς. Και δεν ακούμε, εγώ τουλάχιστον δεν ακούω μόνο σταθμούς όπως τον δικό σας, με τον οποίο είμαστε συντριπτική πλειοψηφία. Συμφωνώ στον τον οποίο λέγονται. Ακούω και Sky ενίοτε για να δω τι παίζει.
0: Αστειεύεσαι για τον ίδιο λόγο που βλέπω δελτία με τα οποία καθόλου δεν συμφωνώ, αλλά βλέποντας τα συγκεκριμένα δελτία καταλαβαίνω ότι παίζει.
1: Ακριβώς. Δεν θέλω να καταχράσετε τον χρόνο σας.
0: Δεν καταχράστε, κύριε μου. Αντιθέτως, χαιρόμαστε.
1: Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: Που συνομιλούμε και χαιρόμαστε που μήνες μετά την πρώτη μας συνομιλία είχατε τη διάθεση να μας εμπιστευτείτε εκ νέου, αγαπητέ μου Μάνθο.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάθε απόγευμα.
0: Το Μάνθο από ποιο όνομα βγαίνει, κάτσε μια στιγμή, περίμενε.
1: Ματθαίος, ο Ευαγγελιστής.
0: Λοιπόν,
1: Ιωάννης Λουκάς, Ματθαίος Μάρκος.
0: Μάνθο, θα το ψάχνα, εννοώ μες στο κεφάλι μου. Δεν μου έρχονταν ποτέ ότι το Μάνθο είναι από το Ματθαίος. Θα έψαχνα να βρω κάποιο αρχαίο, περίεργο όνομα. Ακάμανθος, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο, δεν ξέρω τι. Ματθαίος, μάλιστα, πολύ ωραίο όνομα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Τον Θεούλη και τον Ονό.
1: Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ, Μάνθο. Ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Αυτό είναι Σία, δεν είναι και αυτό?
1: Το Victorious, πώς λέγεται?
0: Αυτό είναι με Γκέτα. Το Invincible είναι, όχι Victorious. Αυτό δεν είναι. I'm invincible. Titanium. Φίλε, δεν μπόρεσα να βρω το επίθετο. Είναι το τραγούδι του Μοσχεύματος. Να σου πω, επειδή βλέπω κάτι φωτάκια αναμένα, εξακολουθούν να παίρνουν τηλέφωνο. Να πάρει ευχή.

0: Αυτό ξέρεις, η μέση Ελληνίδα δεν το τραγουδάει I am titanium, το τραγουδάει I am putanium. Αυτό είναι το τραγούδι της, της νέας εποχής. Είναι το γυναικείο πρώτα. I'm putanium. Δεν είναι titanium, είναι putanium. Τι νομίζεις? Δεν θυμάσαι που είχε βγει στην εκπομπή η Άννα Μαρία, έχει κάνει 100.000 views στο YouTube. Λέει, δουλεύω πόρτα, λέει, όχι δουλεύω γκαρδαρόμπα, λέει, σε κλαμπ, τα έχω δει όλα, λέει. Πάει η άλλη, βάζει ένα καλσόν, καλσόν. Και βγαίνει, λέει, ντύθηκα, βγήκα. Καλσόν. Τι, I am putanium. Ωχ, Παναγιά μου, βοήθα, Ευαγγελίστρα μου. Καλησπέρα σας.
1: Παρακαλώ. Καλησπέρα κύριε Μπογδάνο.
0: Τι κάνετε κύριε μου, πώς είστε?
1: Εγώ καλά. Εσείς προθέτω καλά για να κάνετε εκπομπή. Τώρα για την Ελλάδα, μάλλον έχει 40 πυρετό.
0: Α, καλά τα λέτε, ήδη με, ήδη με το καλημέρα, μια χαρά μας τα λέτε.
1: Μιχάλης από Πειραιά.
0: Καλησπέρα σας Μιχάλη, χαίρομαι που μιλάμε.
1: Εγώ απλώς ήθελα να πληροφορηθώ μήπως έχετε τίποτα νέα για το πώς πηγαίνουν οι συζητήσεις περί των διευθετήσεων του ΝΑΤΟ.
0: Α, εξαιρετικά αυτή τη στιγμή πρέπει να σας πω, κάθεται ο πρόεδρος με τον Διερμηνέα και ο Ερντογάν με την Διερμηνέα, έχει βάλει και αυτό το πολύ ωραίο το μαντίλι στο κεφάλι. Πρέπει να σας πω ότι τον έπιασε χεράκι-χεράκι ο Ερντογάν, τον Τραμπ, αγκαζέ. Πήγανε και επίσης έχει κλείσει όλη η Άγκυρα. Δεν ήξερα ότι οι Τούρκοι έχουν τόσο πολύ υπηκό, πρέπει να σας πω, ακόμα διότι κατεβάσανε τα άλογα στους δρόμους. Από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο έχουμε γράψει στο meaculpa.gr και δεν θέλω να ευλογήσω τα γένια μου διότι είναι δυσάρεστο, πριν από 8 μήνες από τώρα, δηλαδή λίγο μετά το καλοκαίρι του 25, είναι ότι είναι η λιμένη απόφαση η Ουάσιγκτον να διευκολύνει την Τουρκία στο,
1: είναι η λιμένη από πολύ καιρό, γιατί
0: στο ζήτημα των F-35,
1: γιατί οι Αμερικανοί θέλουν να αποτραβηχτούν για λόγους οικονομικού, τεράστιο χρέος, από τις υποχρεώσεις στη Μεσόγειο, και δεύτερον γιατί από ό,τι ξέρω ανέκαθεν οι Αμερικανοί ναύαρχοι, το επιτελείο ναυτικού της Αμερικής, θεωρούσε τη Μεσόγειο λιμνούλα. Ένα πεδίο το οποίο δεν μπορεί να κινηθεί το αμερικανικό ναυτικό, το οποίο βασίζεται σε πολλές μονάδες, τεράστιες μονάδες, αεροπλανοφόρα κλπ. Δηλαδή ήταν από καιρό θέλανε να αποτραβηχτούν από τη Μεσόγειο, από την εποχή που ήταν ο Ομπάμα μάλιστα. Αλλά ο Ομπάμα δεν ήθελε τότε, γιατί είχε λιμένες υποχρεώσεις σχετικά με τις πετρελαιοφόρους. Πετρελαιοφόρους περιοχές. Αλλά αυτό που με ενδιαφέρει να μάθω, γιατί μαθαίνουμε και πολλά, πώς θα πάει ο κύριος πρωθυπουργός μας?
0: Εξαιρετικά. Τι είναι,
1: πώς και τιμές.
0: Τι εννοείται, πότε θα πάει, πώς πάει, δεν άκουσα την ερώτηση.
1: Πώς θα πάει, δόξες και τιμές.
0: Μα εξαιρετικά δεν τα πάει. Κατά πρώτον ο Έλληνας.
1: Δεν ξέρω.
0: Μα ο Έλληνας πρωθυπουργός τι θέλει, το καλό του Ερντογάν. Το έχει δείξει πολλές φορές. Από τη στιγμή λοιπόν που ο Ερντογάν αυτή τη στιγμή είναι ο υπαριθμόν ένα τιμόμενος ηγέτης στον πλανήτη από τον Τραμπ. Ο οποίος Τραμπ, πρέπει να πούμε, ότι δεν πάει για διμερή συνάντηση στην Τουρκία. Έχει διάσκεψη το ΝΑΤΟ. Το ΝΑΤΟ λοιπόν, υπό άλλες συνθήκες, δεν θα είχε την χαρά να υποδεχθεί τον Αμερικάνο πρόεδρο, διότι ο Τραμπ πλέον το ΝΑΤΟ το σνομπάρει. Δεν πάει. Τους γράφει στα παλιά του τα παπούτσια. Σε 2 στις 3 συνόδους του ΝΑΤΟ δεν εμφανίζεται. Και είπε τώρα, θα πάω για τον Ερντογάν. Μόνο λέει για τον πρόεδρο Ερντογάν πηγαίνω. Σαν να σου λέει, σαν να λέει σε όλους τους υπόλοιπους, ότι εσάς σας έχω γραμμένο στα παλιά μου τα παπούτσια. Μόνο για τον Ερντογάν
1: δηλαδή
0: πηγαίνω.
1: Σε μια κατάσταση που υπάρχουν παγκόσμιες ανακατατάξεις δυνάμεων και συμφερόντων,
0: ναι,
1: και νέο realignment συμφερόντων.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, εκεί πέρα ψάχνουμε να βρούμε, να τοποθετήσουμε ένα χωροφύλακα να αναλάβει το ρόλο μας στη Μεσόγειο, αξιόπιστο και εμπιστό, για να αποτραβηχτούμε εμείς και να μην πληρώνουμε τα μαλλιοκέφαλά μας σε 3 εκατομμύρια. Πώς έχει φτάσει τώρα το χρέος
0: Αμερικής. Έχω την αίσθηση ότι είναι πολύ πιο χαμηλά και ποταπά τα κίνητρα. Δηλαδή, νομίζω ότι ο Τραμπ δεν κινείται τόσο πολύ με γνώμονα τα συμφέροντα της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής, όσο τα δικά του προσωπικά συμφέροντα. Δηλαδή,
1: ίσως ξέρετε καλύτερα, πάντως εγώ θα διαφωνήσω.
0: Δεν μπορώ να σας πω ότι γνωρίζω
1: γιατί
0: καλύτερα.
1: Γιατί πρόεδρος που δεν εξυπηρετεί τα εσωτερικά συμφέροντα των ΗΠΑ,
0: μάλιστα,
1: είτε καθαιρείται, αλλά ανοίξω, με διάφορες, με διάφορους τρόπους, είτε γελιοποιείται και αναγκάζεται να μην ξαναβγεί, τύπου Κάρτερ και τύπου Ομπάμα, είτε αν είναι και δύσκολο, τον καθαρίσουμε.
0: Τύπου Κέννεντι.
1: Κέννεντι, ναι. Και πολλών και άλλων πρώην από αυτόν, είπα και άλλους πρόεδρους. Συνεπώς, τα εσωτερικά συμφέροντα της Αμερικής δεν μπορούν να υπερπηδηθούν από τα προσωπικά συμφέροντα του Προέδρου. Δηλαδή, ο Πρόεδρος θα κάνει κάποιες δουλίτσες έτσι για τον εαυτό του, να βγάλει και αυτό στο καθητή του. Έτσι, τύπου Σάσονα, ας πούμε.
0: Οπότε, ναι, οπότε λέει.
1: Αλλά για να αποτραβηχθεί από τη Μεσόγειο, πρέπει να είναι η λιμένη απόφαση υψηλών συμφερόντων και τα οποία θα έχουν ήδη, στα οποία θα έχουν ήδη λάβει γνωμοδότηση για τους αρχηγούς των επιτελείων.
0: Το βλέπω σχηματικά πάνω στο χάρτη. Τι ήθελαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, ήθελαν από την Κρήτη και προς τα δυτικά να πάρουν τις δουλειές. Τις πήρε η Σεύρον, τις πήρε η Έξον.
1: Η Έξον ουσιαστικά είναι τα ίδια αφεντικά.
0: Από εκεί και ύστερα λοιπόν μένουν και άλλα πράγματα τα οποία ενδιαφέρουν τους Αμερικανούς και τα οποία δεν τίθενται εντός της ελληνικής δικαιοδοσίας.
1: Αλλά κάποιον θέλουν που να τα
0: μπράβο.
1: Τα δικά του συμφέροντα.
0: Δηλαδή, αν είσαι ο Αμερικανός ή οποιοδήποτε, ο εξωγήινος που έρχεται στη γη, την Ανατολική Μεσόγειο, θα την συζητήσεις με τον Μητσοτάκη ή με τον Ερντογάν. Θα την συζητήσεις.
1: Με τον Έρντι.
0: Μπράβο, θα την συζητήσεις με τον Έρντι.
1: Τώρα μιλάμε ρεαλιστικά.
0: Διότι μπορεί οι μισές τους φρεγάτες να μην έχουν αντιπλοϊκούς ΣΑΜ πυράβλους, αλλά. Εμείς
1: θα τα κανονίζονται εύκολα.
0: Δεν είναι αυτό, αγαπητέ μου φίλε. Γνωρίζετε πολύ καλύτερα από εμένα ότι σημασία. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι από την έως τώρα συνομιλία μας, γνωρίζετε πολύ καλύτερα από εμένα ότι η ισχύς είναι ένα ζήτημα. Η απόφαση χρήσεως όμως της ισχύως είναι ένα ζήτημα που προσδιορίζει αν έχει η αδίποτε αξία η ισχύ σου. Δηλαδή, τι να το κάνω να έχω 25 Ραφάλ, τι να το κάνω να έχω 4 FDE, τι να το κάνω, όταν παιχνίδι χωρίς αεροπορία αυτή τη στιγμή, με κάτι χρέπια F-16 και με ένα ναυτικό που το μισό του ναυτικό δεν έχει αντιπλοϊκούς πυράβλους, κουμάντο εξακολουθεί να κάνει η Τουρκία.
1: Ναι, σωστό.
0: Αυτό.
1: Σωστό. Άρα να μην περιμένουμε και πολλά καλά από αυτή τη σύσκεψη. Διάσκεψη μάλλον.
0: Τίποτα δεν περιμένουμε καλό από αυτή τη διάσκεψη.
1: Μάλιστα.
0: Ουδέν το.
1: Αυτά αγαπητέ κύριε Μπογδάνο, να μην κρατάω άλλο τη γραμμή. Ευχαριστώ.
0: Χάρηκα πάρα πολύ που σας μίλησα μετά από καιρό.
1: Ελπίζω να ακούνε οι συνακροατές.
0: Οι συνακροατές, σίγουρα ακούμε. Καλό σας βράδυ και σας ευχαριστώ. Έχω και τελευταία γραμμή. Καλησπέρα σας. Θα πάω λοιπόν την τελευταία γραμμή.
2: Κωνσταντίνα Αριάδνη.
0: Γεια σου, Αριάδνη μου, πώς είσαι?
2: Τι να πω, παρακολουθώ την τεράστια επιτυχία που γράψαμε πάλι στην εξωτερική μας πολιτική.
0: Αυτό, με τον μύτο, τι γίνεται, θα βγει πουθενά?
2: Με ποιο?
0: Τον μύτο, η Αριάδνη, δεν είσαι έναν μύτο?
2: Ναι.
0: Ότι...
2: Μπα, δεν νομίζω να βγει. Κάνουμε κόμπι τώρα.
0: Παπάρις. Ναι.
2: Εμάς δεν μας πειράζει βέβαια που ο πρόεδρος Τραμπ πήγε για τον Ερντογάν, αφού είναι ο Ερντογάν φίλος μας, αφού δεν έχουμε συμφωνία ειρήνης και φιλίας και δεν ξέρω και εγώ τι άλλα.
0: Προφανέστατα.
2: Αφού είμαστε κολλητοί, ας πούμε, εντάξει, μεταξύ κολλητών, κοντά στο βασιλικό ποτίζεται και γλάστρα, κάπως έτσι δηλαδή το βλέπουν. Μάλλον στην κυβέρνηση. Βλέπω ότι τα εντάξει, σε ποιο να δώσεις βάση το Μητσοτάκη, ας πούμε, που είναι τρεις ζαλούν και δύο χορεύουν. Δηλαδή ο άνθρωπος ξέρει να παίζει μπαλίτσα, ας πούμε, ο Ερντογάν. Δεν θα καθόταν ο πρόεδρος Τραμπ να ασχοληθεί.
0: Κοίτα, ο Ερντογάν είναι ένας ιστορικός εθνικός ηγέτης για τους Τούρκους. Μπορεί να μην μας αρέσει, όμως τα τελευταία 20 χρόνια, 20 τόσα, που είναι στο τιμόνι της χώρας, έχει κάνει για την Τουρκία.
2: Και αλήθεια λες.
0: Ναι, και αλήθεια λέω. Όμως, μην περιμένεις ότι η δική μας πλευρά θα βγάλει κάτι τέτοιο. Μην ξεχνάς επίσης ότι στην Τουρκία δεν έχουν ακριβώς δημοκρατία. Εγώ δεν σου λέω την καλύτερη δημοκρατία.
2: Ενώ η δικιά μας η δημοκρατία πάει...
0: Σφαίρα.
2: Φυσέκι. Φυσέκι, ακριβώς.
0: Δημοκρατία 3 μαχ, Black Hawk, πώς λέγεται αυτή η δημοκρατία, είναι υπερηχητική.
2: Λοιπόν, δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή και ειδικά μετά από αυτά με τον Τόκο, έχω απογοητευτεί τελείως. Και επίσης έχω απογοητευτεί τελείως με όλους αυτούς τους υποστηρικτές, ας πούμε, κάτι Άννες Μαρίες, κάτι τέτοια. Που βγαίνουν να ψέξουν τον Αντώνη Σαμαρά για το ότι θα κάνει κόμμα, ξέρω εγώ, και για τα βιντεάκια που έκανε στο TikTok.
0: Καλά, και εγώ από τον Σαμαρά περιμένω να δω τι θα γίνει.
2: Όλοι περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει.
0: Ο Σαμαράς δηλαδή θα είναι εν τέλει ο σωτήρας αυτού του συστήματος. Ή θα είναι εκείνος ο οποίος πρόκειται να του δώσει μια να πέσει.
2: Στην κατάσταση που έχουμε περιέλθει, νομίζω ότι αυτός που θα δώσει την κλωστιά για να πέσει, αυτός θα είναι και ο σωτήρας.
0: Ναι, δεν θα τη δώσει ο Αντώνης Σαμαράς. Διότι ο Σαμαράς μπορεί να ρίξει το Μητσοτάκη. Θα ανεβάσει το δένδια. Μάλιστα.
2: Αυτό το φοβάμαι πάρα
0: μην
2: πάρα
0: το φοβάσαι,
2: πάρα
0: πολύ. Μην το φοβάσαι. Αυτό είναι το πλάνο. Δεν μασάω τα λόγια μου, δεν θα είμαι στις επόμενες εκλογές, δεν χρωστάω σε κανέναν, δεν έχω κανένα γραμμάτιο να ξεπληρώσω. Και μπορώ να ζω από δουλειές εκτός πολιτικής, αλλά και εκτός δημοσιογραφίας. Άρα, δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος να με κρατάει και να μου πει θα πεις το ένα, θα πεις το άλλο. Σου λέω ότι το πλάνο αυτή τη στιγμή, στο μυαλό πολλών, είναι φεύγει ο Μητσοτάκης, έρχεται ο Δένδιας. Και το ερώτημά μου, εγώ δεν θα σας το απαντήσω, αλλά θα σας το βάλω το ερώτημα, διότι δεν σας το λένε, είναι πιστεύετε ότι αυτό θα είναι καλύτερο? Πιστεύετε δηλαδή ότι θα υπάρχουν σοβαρές διαφοροποιήσεις από την πλευρά του Δένδια σε σχέση με τις πολιτικές του Μητσοτάκη?
2: Όχι, μα που είναι.
0: Εγώ θεωρώ ότι ο Δένδιας είναι πιο επικίνδυνος από τον Μητσοτάκη. Αλλά αυτό είναι τελείως δική μου αντίληψη.
2: Συμφωνώ, γιατί και αυτό σκοκοκό.
0: Προτιμώ έναν άνθρωπο όπως είναι ο Μητσοτάκης, ο οποίος μου λέει είμαι προοδευτικός και φιλελές. Και από μένα θα περιμένεις αυτά τα οποία περιμένεις από τους προοδευτικούς και τους φιλελέδες. Αυτό ναι. Τον προτιμώ αυτόν από έναν Δένδια, ο οποίος λέει ο πατέρας μου πολέμησε στο Γράμμο και διαγράφει βουλευτή του επειδή πήγε και κατέθεσε στεφάνι στο Γράμμο για να κάνει τον καλό στο κουκουέ. Ξεκάθαρο.
2: Ξεκάθαρο, εντάξει, αυτό που έγινε με σένα τότε ήταν άνω ποταμό.
0: Αυτό που έγινε με μένα ήταν μια μεγάλη ευτυχία για μένα, διότι ξέμπλεξαμε μερικά πράγματα. Τώρα θα ήμουν σε πολύ δύσκολη θέση. Και θα ήμουν βασικά σε πολύ δύσκολη θέση αρκετό καιρό πιο πριν. Και δεύτερον, είναι απολύτως χαρακτηριστικό του τι θα πει Νίκος Δένδιας. As simple as that. Σε φιλό έχει πάει ακριβώς.
2: Πλάκα. Τώρα απορώ με τι μούτρα οι βουλευτές θα βγουν να κάνουν προεκλογικό αγώνα. Δηλαδή πραγματικά το απορώ αυτό.
0: Θα το δούμε. Θα φανεί. Θα βρεθεί το αφήγημα, μην το ψάχνεις. Ήδη βρίσκεται το αφήγημα. Το αφήγημα είναι εμείς η επιστροφή στα χειρότερα. Αυτό είναι το αφήγημα. Ρε πόσα άλογα έχουν οι Τούρκοι, πόσα άλογα κατεβάσανε. Βλέπω στο κέντρο της Άγκυρας πηγαίνουν και μου έχει βάλει και pinstripe κουστούμι ο Ερντή. Κοίτα να δεις. Μάλιστα.
2: Και αυτό που δεν μπορώ να συγχωρήσω σε αυτή.
0: Α, και τώρα ρίχνουν με κάτι πυροβόλα που είχαμε και εμείς και τα δώσαμε στους Ουκρανούς. Ήταν τα ΜΗ 114 ήταν αυτά. Φιλάκια, Αριάδνη.
2: Λοιπόν, αυτό που ήθελα να πω στα τελευταία κουβέντα είναι ότι στενοχωριέμαι πάρα πολύ για όλους αυτούς που έχουν βολευτεί σε μια μιζέρια και πορεύονται. Γι' αυτό, παιδιά, το νου σας στις κάλπες, δηλαδή πραγματικά πολύ σοβαρά πρέπει να το δούμε το θέμα. Γιατί διακυβεύεται το μέλλον μας, το μέλλον των επόμενων γενιών κτλ. Κτλ, κτλ.
0: Αριάδνη, την αγάπη μου.
2: Και τη δική μου.
0: Καλό βραδάκι. Καλό... Μη μου τις κόβεις έτσι κατευθείαν, βρε κακούργε, χασάπι, παλιάνθρωπε. Πρέπει να σας πω, ο Μπαρμπαρίς είναι το καλύτερο παιδί. Πρέπει να το πω. Αυτό. Και έχω σταματήσει να λιβανίζω ηχολήπτες, διότι με αυτά που έλεγα, οικουμενικός κονσολάει, πασών των κονσολών, σπίτι του τώρα. Να στο καλύτερα. Πολύ καλό συνεργάτη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτά. Και άμα χρειαστεί τίποτα, πίσω από τις κάμερες. Λοιπόν, κυρίες, κύριοι, αγαπητά μου παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ που και σήμερα παρακολουθήσετε την εκπομπή μας. Χαρά στο κουράγιο σας, θα πω εγώ. Μαζόχες είστε, είναι ξεκάθαρο. Και όχι και μπράβο σας. Δηλαδή που τα καταφέρνετε. Όσοι τα καταφέρνετε. Μάλιστα, έφτασε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ωραίο το ελληνικό το αεροπλανάκι. Hellenic Air Force. Κατέβηκε και η Μαρέβα. Πολύ κομψή. Παιδιά, από τις πιο κομψές. Τι θες, κύριε! Μα, με το που είπα Μαρέβα, με κόβεις τον αέρα. Τέτοιος είσαι, ρε δάχτυλος του συστήματος.
3: Μάχη 99,8 στα FM.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Μάχη 99,8 στα FM.

Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, καλημέρα, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. Καλώς ήρθατε στην ραδιοφωνική μας παρέα Focus FM 103,6, στη δικτύωση ο Ράδιο Μάχη 99,8 στα FM. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές. Είναι Δευτέρα σήμερα, 28 του Σεπτέμβρη του 2026. Είναι η τελευταία Δευτέρα του Σεπτέμβρη και βαδίζουμε προς τον Οκτώβρη. Η ώρα είναι 6 και 9 πρώτα λεπτά και μαζί θα πάμε παρέα μέχρι και τις 8 ζωντανά εδώ στον αέρα της πόλης. 69-074-83-484 το Viber για την επικοινωνία μας, για τα μηνύματα, για ό,τι θέλετε να μας μεταφέρετε, μπορείτε να το κάνετε ευθύς αμέσως εκεί πέρα.

17 βαθμούς Κελσίου βλέπω έχουμε αυτή τη στιγμή εδώ στην Θεσσαλονίκη. 18 έχει Αττική. Και το φθινόπωρο είναι εδώ. Καλημέρα στον Πασχάλη, με 13 βαθμούς και 71% υγρασία εκεί στους νέους επιβάτες, εδώ λίγο έξω από τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα στον πατέρα Παναγιώτη, καλή εβδομάδα. Λέει να μας ανακηρύξει εκλογές τον Νοέμβριο Μωυσής, το Ερντογάν και της Τουρκίας. Δεν ξέρω, δύσκολο το βλέπω για Νοέμβριο. Μακάρι να γινόταν κάτι τέτοιο. Θεωρώ πως όλοι θέλουμε να φύγει η συγκεκριμένη κυβέρνηση, εκτός από κάτι πολεμένους και κάτι κλειστόμυαλους, αλλά κατά τα άλλα όλα το βλέπω κομματάκι δύσκολο. Βέβαια να πω την αλήθεια ότι όσο περισσότερο ο Μητσοτάκης κάθεται στην θέση του, τόσο μεγαλύτερη είναι και η φθορά η οποία έχει το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και ο ίδιος προσωπικά, οπότε και η μία και η άλλη κέρδος για μας. Καλημέρα στη Μάρτζη, καλή εβδομάδα που καλημερίζει όλους τους ακροατές. Καλημέρα στη Γιάννα στην Αθήνα. Καλημέρα στον Χάρη από τα Κοκκινόγια της Δράμας, ξανά στα ίδια όρη, στα άγρια βουνά του Γρανίτη. Καλημέρα στον Δημοσθένη, στο πολεμικό ναυτικό. Καλημέρα στον Κώστα στη Νέα Σάντα του Κιλκής. Καλημέρα και στον Βασίλη από τον Ασπρόπυργο Αττικής, με 17 βαθμούς στον Ασπρόπυργο. Καλημέρα στον Πασχάλη, καλημέρα και στον φίλο τον Βασίλη στο κέντρο των Αθηνών. Καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Δευτέρα σήμερα, τσαγκαροδευτέρα όπως λέμε, και είναι λίγο δύσκολη η όθηση από το κρεβάτι για να μπούμε στην καθημερινότητα εκ νέου, αλλά τι να κάνουμε που πρέπει να γίνει διαφορετικά. Και εγώ κάθε πρωί το σκέφτομαι, είναι η αλήθεια, λέω άντε λίγο ακόμα, άντε να μην πάω στη δουλειά, μετά λέω ότι θα έρθουν οι λογαριασμοί, θα πρέπει να βάλω πετρέλαιο, θα πρέπει να πληρώσω το ρεύμα, νίκη ευτυχώς δεν έχω, θα πρέπει όμως να πληρώσω όλα τα υπόλοιπα, σούπερ μάρκετα. Σήκω αγόρι μου να πας στη δουλειά, σήκω. Άσε τώρα, το παίζει Brooklyn Alpha. Γι' αυτό μας αρέσει η άδεια. Στην άδεια το παίζουμε Brooklyn, δηλαδή εντάξει. Σηκωνόμαστε ό,τι ώρα θέλουμε. Άρχοντας πίνουμε το καφεδάκι μας το πρωί. Κοιτάζουμε έτσι το απέραντο, τον απέραντο ουρανό. Από το σπίτι, μην φαντάζεστε. Ωραία πράγματα. Ζούμε για λίγο έτσι ένα όνειρο. Μετά ξαναπέφτουμε λίγο στην καθημερινότητα, η οποία είναι σκληρή βέβαια, αλλά τι να κάνουμε.

Καλημέρα και στον Δημήτρη. Καλή εβδομάδα, λέει, και καλή συνέχεια. Καλημέρες, καλημέρες. Για πάμε να δούμε και τι γίνεται με τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και θα ξεκινήσουμε με την εφημερίδα Τα Νέα. Βαρέα και ανθυγιεινά, λέει, νοσηλευτές, όλοι εγκύκλειος, αναλυτικά όλες οι προβλέψεις γιατί είναι κρίσιμη ημερομηνία 6 Ιανουαρίου του 2027. Στην επιμέλεια παιδιών, τα δύο πρώτα χρόνια ήταν τα πιο δύσκολα. Τι προκύπτει από τα πρώτα 5 χρόνια εφαρμογής του νέου θεσμού, η ακτινογραφία των νέων δεδομένων μέσα από την μελέτη του καθηγητή της νομικής Αθηνών, κυρίου Γεωργιάδη. Επίσης η εφημερίδα αναφέρεται και στην τραγωδία στην Πλάκα. Ερωτήσεις, απαντήσεις, λέει, για το φυσικό αέριο και την ασφαλή χρήση του. Γιατί μάλλον υπήρχε διαρροή φυσικού αερίου, όπως φαίνεται. Οπότε και γι' αυτό προέκυψε η τεράστια αυτή έκρηξη, η οποία έμελε να στοιχίσει τις ζωές σε 6 συνολικά ανθρώπους. 6 άνθρωποι έφυγαν πραγματικά άδικα. Κάποιοι εξ αυτών ήρθαν να κάνουν τις διακοπές τους εδώ πέρα στην Ελλάδα και δυστυχώς δεν γύρισαν ποτέ πίσω στην πατρίδα τους. Σεξουαλική κακοποίηση, λέει άλλο άρθρο της εφημερίδας, η συγγνώμη του Πάπα στα παιδιά, μια κλειστή συνάντηση στη Λούρδη με 7 θύματα ιερέων. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος και ο δικός χάρτης για 30.000 θέσεις προϊσταμένων στο δημόσιο. Αν θέλετε να γίνετε προϊστάμενοι στο δημόσιο, κάντε τις αιτήσεις σας. Τα μυστικά, λέει, για το διαγωνισμό του ΑΣΕΠ. Βέβαια δεν είναι μόνο ο διαγωνισμός του ΑΣΕΠ, είναι και ποιος έχει βίσμα για να μπει μέσα στο δημόσιο. Γιατί κακά τα ψέματα τώρα, το ΑΣΕΠ είναι η μεγαλύτερη απάτη η οποία έχει εφευρεθεί εδώ πέρα στην Ελλάδα. Λέει ότι το δεύτερο εξάμεινο του 27 θα γίνει η διεξαγωγή των εξετάσεων. Θα προετοιμαστούν πρώτα τα βίσματα για να μπουν στο δημόσιο και μετά όλοι οι υπόλοιποι που δίνουν εξετάσεις μέσω του ΑΣΕΠ, αν μαζέψουν μόρια.

0: 2.60 και δεν ξέρω. Το εφιαλτικό σενάριο των 3 ευρώ το λίτρο μπορεί να είναι και μπροστά μας. Θρίαμβος στη Γερμανία με 1-0, ιστορικό διπλό για την Ελλάδα. Η αλήθεια είναι ότι η χώρα μας είχε μια ιστορική νίκη και μπράβο. Και το έχω πει πολλές φορές ότι οι θετικές ειδήσεις μας έρχονται ως επιτοπλίστων από τον χώρο του αθλητισμού παρά από τον χώρο της πολιτικής. Πάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Σάλλος από το δημοσίευμα της WSJ, οφείλουν εξηγήσεις Μητσοτάκης και Γκίλφοϊ, λέει. Παρά τη διάψευση των δικηγόρων της, η πρεσβεία δεν έχει βγάλει ακόμη καμία ανακοίνωση. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό σε όποια χώρα θέλουμε, λέει. Μπορούμε να το κάνουμε και εδώ. Φέρεται ότι είπε ενώπιον του Σταύρου Παπασταύρου η Αμερικανίδα πρέσβης, αναφερόμενη στην πτώση της κυβέρνησης, η Λίε Μπολοζάν, στη Ρουμανία προμηνών. Δηλαδή, επί της ουσίας, η Γκίλφοϊ λέει ότι μπορεί και εδώ πέρα στην Ελλάδα, εάν θέλει, να ρίξουν την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Ναι, η αλήθεια είναι ότι οφείλει κάποιες εξηγήσεις. Γιατί πολλά τα περίεργα γενικότερα εδώ στην χώρα μας. Έκρηξη στην πλάκα, γράφει επίσης η εφημερίδα. Περίεργη σιωπή για τα αίτια της τραγωδίας με τους 6 νεκρούς. Από το 2025 καταγγελίες για οσμία αερίου στην περιοχή. Αλλά εντάξει, ποιος τους ακούει τώρα τους κατοίκους, δεν βαριέσαι. Στην Ελλάδα, είμαστε και στην Ελλάδα. Ακόμα είναι νοπές οι μνήμες, πιστεύω δηλαδή, από το εργοστάσιο της Βιολάντα, όπου οι εργαζόμενοι κατήγγυλαν πως υπήρχε έντονη οσμή αερίου, μέχρι που έγινε η έκρηξη και 4 γυναίκες έχασαν την ζωή τους. Κάτι παρόμοιο έγινε και εδώ πέρα στην περιοχή της Πλάκας, με 6 νεκρούς αυτή τη στιγμή. Βέβαια, οι πληροφορίες λένε ότι στο εργοστάσιο της Βιολάντα όσοι κατέθεσαν υπέρ του μεγάλο πώς τον λένε, του μεγάλου αφεντικού, τέλος πάντων, της εταιρείας, απολύθηκαν. Το Υπουργείο Εργασίας νομίζω ότι πρέπει να πάρει θέση πάνω σε αυτό το θέμα. Και πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Νέο γαλάζιο σκάνδαλο, προγράμματα κατάρτισης Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά το σκόιλ ελληνικού. Συστημικό πρόβλημα διαπιστώνουν τα ελεγκτικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιστροφή 1,6 εκατομμυρίων ευρώ ζητεί η Κομισιόν καθοδόν προς Αθήνα, ελέγκτες της Όλαφ. Σύστημα το έχει κάνει η κυβέρνηση να μην διορθώνει τίποτα για να βολεύονται οι μέτεροι. Δεν είναι ότι δεν διορθώνει τίποτα, βέβαια, δεν είναι ότι γίνεται από λάθος. Η τελευταία διασπάθηση του δημοσίου χρήματος είναι αυτό το πράγμα το οποίο ζούμε τον τελευταίο καιρό. Η αλήθεια είναι αυτή, όπου η Νέα Δημοκρατία, βλέποντας ότι είναι στα τελευταία της ως κυβέρνηση αυτοδυναμίας, δίνει γη και είδωρ στα μεγάλα αφεντικά της. Γι' αυτό γίνεται όλο αυτό το οποίο γίνεται το τελευταίο χρονικό διάστημα, γι' αυτό αυτή η έντονη ακρίβεια, γι' αυτό η βενζίνη και το πετρέλαιο στα ύψη. Και πραγματικά σας το λέω, μέχρι και λίγο πριν από τις εκλογές θα δούμε σημεία και τέρατα. Θα το δείτε αυτό το πράγμα. Θα ζοριστούμε πάρα πολύ. Το πρόβλημα βέβαια είμαστε εμείς οι ίδιοι, γιατί ο κόσμος δεν ξυπνάει, οπότε. Τραγωδία στην Πλάκα, λέει η εφημερίδα. Χάθηκαν 6 ζωές και αναζητούνται τα γιατί. Στο μικροσκόπιο η εγκατάσταση φυσικού αερίου του δευτέρου ορόφου φαίνεται ασυντήρητη από το 2020. Καλά πηγαίνουμε. Ακρίβεια καυσίμων, τα μασάει η κυβέρνηση, μεταθέτει το πρόβλημα στις Βρυξέλλες και επικαλείται στενότητα δημοσιονομικού χώρου. Βροχή αντιδράσεων από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος τώρα, μας λένε, για να μπορέσουν να κάνουν κάτι καλύτερο, για να μειώσουν τον ειδικό φόρο κατανάλωση ή το ΦΠΑ στα καύσιμα. Κατά τη δική μου άποψη, δημοσιονομικός χώρος μια χαρά υπάρχει, αρκεί να σταματήσουν οι γαλάζιες ακρίδες να τρώνε τα χρήματα από τα κρατικά ταμεία. Κατά τα άλλα, όλα θα μπορούσαμε κάλλιστα να κάνουμε κάτι καλύτερο. Πάμε και στην εφημερίδα Κόντρα. Νοικοκύριδες και κακομύριδες, λέει το κύριο άρθρο της. Επιτομή της κυβερνητικής αλαζονίας, η αναφορά Θεοχάρη σε πολίτες πρώτης και δεύτερης κατηγορίας. Ο υφυπουργός εξωτερικών δηλώνει ότι η Νέα Δημοκρατία εκπροσωπεί τους προνομιούχους και όχι αυτούς που γκρινιάζουν για την ακρίβεια και τη φτώχεια. Ξεκάθαρα το δηλώνει αυτό το πράγμα. Μας λέει κακομύριδες, μπατήριδες. Γενικότερα αυτή η κυβέρνηση μας έχει ρίξει μπόλικο πινελί και αυτή είναι η αλήθεια. Το μεγαλύτερο πρόβλημα βέβαια είναι ότι αυτό το πινελί και εμείς το ανεχόμαστε και αντί να τους πάρουμε με τις πέτρες, και το λέω εκλογικά αυτό το πράγμα, δεν εννοώ να βγούμε στους δρόμους και να αρχίσουμε να πετροπολούμε ο ένας τον άλλον, νομίζω ότι καθόμαστε και τα κοιτάζουμε όλα αυτά. Και ξέρετε κάτι και στην κυβέρνηση, το ότι υπάρχει κακομοιριά έξω στην κοινωνία και ο κόσμος γκρινιάζει, κάποιος φταίει για όλο αυτό το πράγμα. Ναι, φταίει ο ίδιος ο κόσμος, οι οποίοι σας ψηφίζουν, δεν αντιλέγω, ή δεν πάνε να ψηφίσουν, αλλά σε μεγάλο βαθμό φταίει και η κυβέρνησή σας, έτσι. Μην ξεχνάμε ότι μας έχετε απαυτώσει, δεν είναι. Στα 2,20 ευρώ το λίτρο η βενζίνη. Την Τετάρτη ανακοινώσεις για την επιδότηση στα καύσιμα. Περιμένουμε να δούμε τι θα πει και ο Πρωθυπουργός μεθαύριο. Όπου πραγματικά δεν ξέρω αν δεν μειωθεί ο φόρος, τα πράγματα θα είναι δύσκολα. Το αυτοκίνητο έχει γίνει πλέον είδος πολυτέλειας. Βέβαια μας κοροϊδεύουν εκεί πέρα στην κυβέρνηση. Ναι, θα σας βάλω και ηχητικό μετέπειτα να ακούσετε την κοροϊδία την οποία μας κάνουν. Συνεχίζεται κανονικότατα. Γιατί μετά τον κύριο Κουρκουδίνα και ο κύριος Κώστας Τσιάρας έδωσε συνέντευξη και είπε ότι ο Έλληνας έχει λεφτά για να κινήσει το αυτοκίνητό του. Ρε παιδί μου, είμαι στην Εθνική Οδό, λέει, και βλέπω αυτοκίνητα, άρα δεν υπάρχει φτώχεια. Εφημερίδα Political, ηλεκτροπληξία, λέει, από τους λογαριασμούς, τι ανεβάζει στα ύψη το ρεύμα, πώς τα νοικοκυριά μπορούν να εξοικονομήσουν χρήματα. Δεν ξέρω αν μπορούμε να εξοικονομήσουμε χρήματα έτσι όπως είναι η κατάσταση στην χώρα με την ακρίβεια η οποία υπάρχει. Πραγματικά δεν ξέρω. Και το ρεύμα έχει ανέβει. Οι επόμενοι λογαριασμοί οι οποίοι θα έρθουν θα είναι και αυτοί τσουχτεροί. Αλλά το θέμα δεν είναι το τι ανεβάζει στα ύψη το ρεύμα. Το ξέρουμε το τι ανεβάζει στα ύψη το ρεύμα. Το θέμα είναι τι γίνεται για να μπορέσει να μειωθεί το ρεύμα, για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε. Δηλαδή το ζητούμενο είναι εκεί. Και όσο για το πώς τα νοικοκυριά μπορούν να εξοικονομήσουν χρήματα, άμα δοθεί μια γενναία αύξηση στους βασικούς μισθούς, κάτι θα μπορέσει να γίνει. Πάμε στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Μανιφέστο. Κυριάκος Μητσοτάκης λέει: η Ελλάδα θέλουμε να είναι μια χώρα γεφυροποιός και όχι ταραχοποιός. Βέβαια, η Ελλάδα είναι μια χώρα διαλυμένη. Ούτε γεφυροποιό μπορούμε να την κάνουμε. Ταραχοποιό, θα έπρεπε να έχουμε μια δύναμη για να γίνουμε ταραχοποιοί. Αλλά δυστυχώς αυτή τη δύναμη με τη συγκεκριμένη κυβέρνηση τουλάχιστον δεν την έχουμε. Οπότε τίποτα από τα δύο δεν μπορεί να είναι η χώρα μας. Αυτό το οποίο μπορεί να είναι, είναι μια άπραγη χώρα, μια αμέτοχη χώρα, μια χώρα η οποία είναι έρμεο των ολιγαρχών και τίποτα παραπάνω. Σοφία Βούλτεψη, ποιος ανάγκασε τον Τσίπρα να βγάζει σέλφι και να αγκαλιάζεται με τον Καμένο. Η κυρία Βούλτεψη βέβαια είναι στο δικό της μήκος κύματος, από ό,τι φαίνεται δεν την ενδιαφέρουν και πολύ τα σοβαρά προβλήματα αυτού εδώ του τόπου. Θα μου πεις ποιος νεοδημοκράτης ενδιαφέρεται, αλλά ίσως στη συγκεκριμένη συνέντευξη η κυρία Βούλτεψη το δείχνει έτσι λίγο παραπάνω. Το κύριο άρθρο της εφημερίδας λέει: από το νερό του Καματερού και τα ξυλόλια στην κβαντική ιατρική, έχει προϊστορία η χώρα στις θεωρίες νομοσίες και στα θαυματουργά γιατρικά. Ναι, θα σας παρότρινα βέβαια να μιλήσετε και με τον κύριο Γεωργιάδη που έδινε αυτά τα θαυματουργά νανογυλάκια που κάνανε θαύματα κτλ. Ξέρει αυτός από θεωρία συνωμοσίας και θαυματουργά ιατρικά. Πάμε στην εφημερίδα Απογευματινή. Η εικόνα πίσω από την έκρηξη με τους 6 νεκρούς στην Πλάκα, κτίρια βόμβες στις γειτονιές μας. Επανέρχεται, λέει, με οδυνηρό τρόπο η ανάγκη λήψης άμεσων μέτρων για χιλιάδες ερυπωμένα ή κακοσυντηρημένα κίνητα, τις παράνομες ανακαινήσεις και τους ελλιπείς ελέγχους. Η αλήθεια είναι ότι έλεγχοι δεν γίνονται πουθενά. Ο καθένας ο οποίος θέλει να κάνει μια ανακαίνιση για να φτιάξει ένα Airbnb και να κονομάει, σε πολλές εκ των περιπτώσεων το κάνει χωρίς να υπάρχουν οι απαραίτητες υποδομές, δηλαδή το κάνουμε ίσα ίσα να φαίνεται ωραίο και τα λοιπά, από μέσα κούκλα, από έξω πανούκλα, ένα τέτοιο πράγμα για να προσελκύει κόσμο. Κατά τα άλλα όλα, σε πολλές περιπτώσεις οι κατασκευές οι οποίες γίνονται μπορεί να είναι και επικίνδυνες. Υπάρχουν πολλά σενάρια γύρω από την καταστροφή εκεί πέρα στην οδό Λυσικράτους. Πληροφορίες λένε για πιθανές κατεδαφίσεις γειτονικών κτίριων τα οποία έχουν υποστεί ζημιές, δηλαδή κοντά σε αυτό πάθαν και άλλοι άνθρωποι ζημιά, αυτό είναι το πρόβλημα. Και όπως λέει η εφημερίδα, 2.863 ετοιμόρροπα, κυρίως σε Ομόνη, Εξάρχεια, Ψηρή, Πετράλωνα, Μοναστηράκη και Πλάκα από το 2025. Αλλά μιλάμε για τεράστιο αριθμό ακινήτων τώρα τα οποία είναι σε δυσμενή κατάσταση, αλλά όχι ότι ενδιαφέρεται και κανένας. Μέχρι δυστυχώς να φτάσουμε προτετελεσμένων γεγονότων και να θρηνούμε θύματα, γιατί σε αυτή τη χώρα δυστυχώς πρέπει πρώτα να θρηνήσουμε θύματα και μετά να λειτουργήσει ο κρατικός μηχανισμός. Πάμε στην One Voice. Αυτή είστε, λέει, ο Εμμύρης και ο Κακομύρης, ο ένας στα σαλόνια της Nvidia και ο άλλος κοροϊδεύει το Λαουτζίκο. Μαύρη λίστα, Κυριάκο, με την ΕΡΤ του Παπαδόπουλου θα πας σε εκλογές. Ξέσπασε, λέει, ο γκουρού της ελληνικής τηλεόρασης Νίκος Μαστοράκης κατά του Παπαντό. Διονύση Ασημάκης, η αριστερά λέει συναντά ξανά την ψήφο της οργής. Και πάμε και τέλος στην εφημερίδα Εστία. Η πολιτική της Φουστανέλας, λέει, καταλείπεται από τον κύριο Μητσοτάκη λόγω Ερντογάν. Η Ελλάς υποχωρεί για το καλώδιο, αλλάζει δρομολόγιο μετά τις απειλές. Δεν θα διέλθει από περιοχή που οι Τούρκοι έχουν περιλάβει στο τουρκολιβικό μνημόνιο. Εντάσσουν στην γαλάζια πατρίδα και θεωρούν ότι ανήκει στην υφαλοκρηπίδα τους. Τι αποκαλύπτει το δημοσίευμα. Εντάξει, οι Τούρκοι είπαμε ότι κάνουν, έχουμε και αυτό το κάσους μπέλι το οποίο εδώ και αρκετά χρόνια μας τυρανάει. Από την άλλη βέβαια έχουμε και κυβερνήσεις οι οποίες δεν πατούν πόδι, δεν κάνουν αυτό το οποίο ορίζει η σχετική συνθήκη όσον αφορά την επέκταση των 12 ναυτικών μιλίων της Ελλάδος, φοβούμενοι από την πλευρά της Τουρκίας να μην έχουμε κάποιο θερμό επεισόδιο. Αλλά νομίζω ότι κάτι θα πρέπει να γίνει και να τελειώσει όλη αυτή η κατάσταση με την γείτονο χώρα. Αξίζει να διαβάσετε, λέει, άλλο άρθρο της. Επισκέφθη την Τέσλα στις Ηνωμένες Πολιτείες, έκοψε την τεχνολογία της στην Ελλάδα και αναφέρεται στον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος κάτι ρομπότ χαιρετούσε εκεί πέρα κτλ. Επίσης, λέει, μας παίζουν στα ζάρια, άλλο άρθρο της εφημερίδας, ο λαός έπεται. Τα λόμπι προηγούνται, κέρδη δισεκατομμυρίων για να γίνουμε κόμβος μεταφοράς LNG, αλλά ανταλλάγματα μηδέν με μείωση τιμών αερίου. Εννοείται. Δεν υπάρχει περίπτωση να ζητήσει ο Μητσοτάκης ανταλλάγματα, ούτε κάτι το οποίο να ευνοεί τους πολίτες αυτής της χώρας. Είναι αξιολύπητη όλη αυτή η κατάσταση και γενικότερα το πρόβλημα είναι ότι εμείς είμαστε μέσα στο μάτι του κυκλώνα. Λοιπόν, η ώρα είναι 6:30 και θα πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα. Θα επανέλθουμε τόσο λίγο πάλι πίσω να πιάσουμε, να ξετυλίξουμε λίγο το κουβάρι της επικαιρότητας, να δούμε όλα όσα έχουν διαδραματιστεί μέσα στο Σαββατοκύριακο. Να πάμε και εκεί πέρα στην περιοχή της Πλάκα στην Αθήνα, να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Νομίζω ότι ή την Τετάρτη ή την Πέμπτη θα ολοκληρωθεί και η αναγνώριση των σωρών των θυμάτων για να μπορέσουν είτε να ταφούν είτε να γυρίσουν πίσω στις πατρίδες τους από εκεί όπου ήρθαν οι άνθρωποι, και δυστυχώς δεν θα γυρίσουν ποτέ ζωντάνοι. Διαφημίσεις και τόσο λίγο επανέρχομαι.
1: Focus FM 103,6 από την...

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: The next train will be leaving from platform 1.

εδώ είμαστε, επανήλθαμε. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. 6 και 39 πρώτα λεπτά δείχνει το ρόλο. Η Focus FM 103,6 στη δικτύωση το Ράδιο Μάχη 99,8 στα FM. Καλημέρα και καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. Είναι Δευτέρα σήμερα, 28 του Σεπτέμβρη του 2026. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές και μαζί θα πάμε παρέα μέχρι και τις 8 ζωντανότατα εδώ στον αέρα της πόλης. Αυτό το πρωινό της Δευτέρας, το φθινοπορεινό πρωινό της Δευτέρας, όπου έχει δροσούλα έξω. Όταν ερχόμουν να είχε έτσι και ένα αεράκι το οποίο χωρίς ζακετούλα δεν βγαίνεις έξω. Μπορεί και να μην κρυώνεις βέβαια, αλλά κάπως έτσι την αρπάζεις, οπότε είναι ο χειρότερος καιρός αυτός, ξέρετε. Γιατί το πρωί κάνει κρύο, το μεσημέρι ανεβάζει λίγο θερμοκρασία, το βράδυ ξαναπέφτει η θερμοκρασία, βάλε βγάλε τη ζακέτα ή το μακρυμάνικο, τι χρησιμοποιεί ο καθένας. Εκεί γίνεται το αλυσβερίσι με την... με το κρύωμα. Γι' αυτό να προσέχετε. Σας θέλουμε όλους εδώ πέρα γερούς, δυνατούς και ακμαίους. Καλημέρα. Τώρα πάμε λίγο στην περιοχή της Πλάκας, όπου εκεί πέρα ψάχνουμε να βρούμε απαντήσεις στα ερωτήματα σε σχέση με το πώς φτάσαμε στην τραγωδία και στο πώς προκλήθηκε η έκρηξη στο κτίριο επί της οδού Λυσικράτους. Και απαντήσεις βέβαια καλούνται να δώσουν οι ειδικοί από την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, την ώρα που υπάρχουν νέα στοιχεία στο φως της δημοσιότητας σε σχέση τόσο με την παροχή αερίου εκεί πέρα στο οίκημα, όσο και με τη στατικότητα του ίδιου του κτίριου. Πάντως η αλήθεια είναι ότι όπως προκύπτει από τα πρώτα στοιχεία τα οποία έχουν δοθεί, η παλαιότητα, αλλά σε συνδυασμό με μια σειρά από αστοχίες και παραλήψεις, οδήγησαν στο γεγονός να έχουμε τον τραγικό αυτόν απολογισμό με τον θάνατο 6 συνολικά ανθρώπων. Η αλήθεια είναι ότι μέχρι και την τελευταία στιγμή είχαμε την ελπίδα ότι μήπως κάποιος ανασυρθεί ζωντανός, αλλά δυστυχώς στις συγκεκριμένες περιπτώσεις ο χρόνος δεν είναι σύμμαχος, απέναντίας είναι εχθρός, και όσο περισσότερο περνούσαν οι ώρες τόσο περισσότερο μειωνόταν και η περίπτωση να βρεθεί κάποιος ζωντανός. Τώρα σε ένα βίντεο ντοκουμέντο το οποίο ήρθε στη δημοσιότητα από τον Αντένα, φαίνεται ο αγωγός, ο οποίος είναι της δεκαετίας του 90 που μετέφερε φυσικό αέριο στο κτίριο, όπου σε αυτό είναι ορατή η σύνδεση με τον κεντρικό αγωγό που περνάει από εκεί, από την Λυσικράτους, και συνεχίζει για 2 μέτρα μέχρι να φτάσει στο σημείο που βρίσκεται ο μετρητής. Βέβαια τόσο ο μετρητής όσο και το κομμάτι το συγκεκριμένο έχουν κατασχεθεί και θα μεταφερθούν στα ειδικά εργαστήρια προκειμένου να διαπιστωθεί αν τελικά η σωλήνωση αυτή είναι πιστοποιημένη και πληρεί όλες τις προβλεπόμενες διαγραφές, ή αν έγινε αρπακόλα, ή αν έπρεπε να αντικατασταθεί και να είναι η παροχή του αερίου να γίνεται με ασφάλεια. Μάλιστα οι πληροφορίες λένε ότι εκεί που είναι η θέση του μετρητή, που έχει ήδη κατασχεθεί, διακρίνονται κάποια ίχνη καύσης, οπότε αυτό ίσως να δώσει κάποιες απαντήσεις για το πώς ξεκίνησε η όλη διαδικασία της έκρηξης. Επίσης τα στελέχη της πυροσβεστικής υπηρεσίας κάνουν μια εκτίμηση ότι η ένταση από το οστικό κύμα βρίσκεται κυρίως στον δεύτερο όροφο. Παρ' όλα αυτά βρήκαν όμως και ενδείξεις ανάφλεξης και στο χώρο του ισογείου, πέρα από τον αγωγό και τον μετρητή που έχουν κατασχεθεί και κάποιες άλλες συσκευές. Και σύμφωνα εξάλλου με τις πληροφορίες φέρεται να έχει εκδοθεί μάλιστα πιστοποιητικό στεγανότητας της εγκατάστασης, το οποίο έγινε τον Φεβρουάριο τον Φεβρουάριο που μας πέρασε τώρα. Πρόκειται για ένα έγγραφο με υπογραφή μηχανικού, το οποίο βεβαιώνει την ασφαλή λειτουργία της εσωτερικής εγκατάστασης. Βέβαια στην Ελλάδα, επειδή συμβαίνει και αυτό το πράγμα, έρχονται οι μηχανικοί και μπορεί να μην κάνουν και κανέναν απολύτως έλεγχο, να πούνε ότι εντάξει μωρέ, θα υπάρχει περίπτωση να συμβεί κάτι, σιγά τώρα ας βάλω την υπογραφή μου εκεί πέρα και τελείωσε. Συμβαίνουν και αυτά τα πράγματα δυστυχώς. Όπως γίνεται και με το ηλεκτρικό ρεύμα, όταν είναι να κάνεις ένα καινούργιο σχέδιο ηλεκτρικού ρεύματος. Μου έχει τύχει και εμένα, δηλαδή να έρθει στο σπίτι μου ειδικός για να κάνει ένα σχέδιο. Σε ένα χαρτάκι έκανε το σχέδιο του σπιτιού, έβαλε στο χαρτάκι απλά που έχει μπρίζες και αυτό ήταν. Δεν έκανε κάποιον άλλο έλεγχο στον πίνακα και τα λοιπά. Έβαλε την υπογραφή του και όλα μια χαρά. Κάπως έτσι μπορεί να γίνεται και με το αέριο σε πολλές εκ των περιπτώσεων, και δυστυχώς έχουμε τραγικά αποτελέσματα.
πάντως. Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού φαίνεται ότι βρίσκεται από την πρώτη στιγμή στο σημείο και συλλέγει κάθε διαθέσιμο στοιχείο το οποίο υπάρχει για να διασαφηνίσει τα αίτια της έκρηξης. Να πούμε ότι ιδιαίτερη βαρύτητα φαίνεται να δίνεται στο οπτικό υλικό από κάμερες της περιοχής. Βέβαια, στις καταθέσεις των μαρτύρων, άνθρωποι οι οποίοι ήταν εκεί πέρα και βίωσαν την ισχυρή αυτή έκρηξη, αλλά και στα δομικά υλικά τα οποία απομακρύνονται προσεκτικά από τα συντρίμμια για να δούνε και σε τι κατάσταση βρισκόταν το κτίριο. Οι πραγματογνώμονες εξετάζουν επίσης σωληνώσεις, εγκαταστάσεις και άλλα τμήματα του κτιρίου όπου θα μπορούσαν να βοηθήσουν για να προσδιοριστεί η αιστεία αλλά και η αιτία της έκρηξης. Έχουν μία, πώς να το πω έτσι, μία μαραθώνια διαδικασία τώρα οι ειδικοί για να μπορέσουν να ξεκαθαρίσουν το τι ακριβώς έχει γίνει και πώς ακριβώς έχουμε φτάσει στην τραγωδία. Παρ' όλα αυτά, οι συγγενείς των θυμάτων έχουν βρεθεί στον τόπο της τραγωδίας εχθές. Όπως είναι λογικό, οι άνθρωποι δεν μπορούν να πιστέψουν το τι έχει συμβεί, δεν μπορούν να πιστέψουν ότι έχασαν τους δικούς τους ανθρώπους κατά αυτόν τον τρόπο. Συντετριμμένοι, όπως λένε οι πληροφορίες, μίλησαν με τις αρχές οι οποίες τους ρώτησαν κάποια στοιχεία και έβγαλαν και φωτογραφίες εκεί πέρα στο σημείο. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΣΕΡΤ τώρα, η αναγνώριση των σωρών αναμένεται να γίνει σήμερα Δευτέρα, καθώς οι περισσότερες εξ αυτών είναι σε πολύ κακή κατάσταση και είναι λογικό, φαντάζομαι. Και όπως αναφέρουν οι ίδιες οι πληροφορίες, ένα χρόνο πριν κάτοικοι και ένικοι είχαν στείλει μάλιστα μία επιστολή, η οποία ήταν επιστολή καταγγελία για οσμή αερίου, η οποία τώρα και αυτή μπαίνει στο μικροσκόπιο. Τραγικό, ειλικρινά, δηλαδή, να συμβαίνει κάτι, να στέλνουν μία επιστολή οι κάτοικοι, να καταγγέλνουν το γεγονός ότι ξέρετε τι, μυρίζει αέριο εδώ πέρα, κάτι δεν πάει καλά, αλλά οι αρμόδιες υπηρεσίες για ακόμη μία φορά σε αυτή τη χώρα να τους αγνοούν. Οι αρμόδιες υπηρεσίες να είναι για ακόμη μία φορά συνυπεύθυνες σε κάτι το οποίο έχει συμβεί, γιατί έπρεπε να γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι με την παραμικρή υποψία ότι κάτι δεν πάει καλά, ότι η περιοχή μυρίζει αέριο εκεί πέρα, αλλά δυστυχώς δεν έγινε τίποτα. Και αυτό τι θυμίζει? Αυτό θυμίζει το εργοστάσιο της Βιολάντα πριν από μερικούς μήνες, όπου και εκεί πέρα είχαμε έντονη οσμή αερίου στα υπόγεια, αλλά δυστυχώς το μεγάλο αφεντικό, ο Μέγα Βιολάντας, δεν θυμάμαι και το όνομά του, μου διαφεύγει, ο οποίος αφέθηκε ελεύθερος, έτσι να το τονίσουμε αυτό, ότι αφέθηκε ελεύθερος, μπορεί να σκότωσε κάποιες γυναίκες για το κέρδος του, αλλά αφέθηκε ελεύθερος, απέλυσε τους εργαζομένους οι οποίοι είπαν ότι οι οποίοι κατέθεσαν μάλλον για την οσμή αερίου πριν από την έκρηξη. Θα πάω και σε εκείνο το σημείο, βέβαια θα πάω και στο θέμα της Βιολάντα, αλλά να μείνω λίγο στην πλάκα εκεί πέρα. Βέβαια, να υπενθυμίσω ότι μέσα στα συντρίμμια βρέθηκε ένα ζευγάρι ηλικιωμένων ανθρώπων, μια Ελληνίδα αλλά και ο Βρετανός σύζυγός της, όπου διέμεναν στο δεύτερο όροφο του κτίριου, και δύο ζευγάρια Αμερικανών τουριστών που είχαν έρθει στην χώρα μας για διακοπές. Μάλιστα, το ένα ζευγάρι ήταν και νιόπαντρο και βρέθηκε στη χώρα μας για το μήνα του μέλητος, ενώ η γυναίκα ήταν και έγκυος. Τραγικό, δηλαδή, να έρθει στην Ελλάδα να ζήσεις το μήνα του μέλητος και να σου επιφυλάσσει η μοίρα ένα τόσο άσχημο παιχνίδι. Και δεν είναι μόνο η μοίρα, είναι γενικότερα και η απάθεια του ελληνικού μηχανισμού, που όταν συμβαίνει κάτι, δυστυχώς όταν υπάρχει κάποια υπόνοια για κάτι, δεν κάνει το οτιδήποτε για να γίνει έρευνα, να μπορέσει να αποκατασταθεί όποια βλάβη μπορεί να υπάρχει. Οι φωτογραφίες και τα βίντεο τα οποία έχουν έρθει στην δημοσιότητα από την οδόληση κράτους φανερώνουν το μέγεθος της κατάστασης και της έκρηξης η οποία έχει γίνει. Η Λυσικράτους εκεί πέρα θυμίζει κυριολεκτικά βομβαρδισμένο τοπίο και παραμένει και αποκλεισμένη μέχρι να μαζευτούν όλα τα συντρίμμια. Δεν ξέρω, είναι από τις περιπτώσεις που τα λόγια χάνουν την αξία τους, γιατί ό,τι και να πεις σε αυτή την περίπτωση, πραγματικά χάθηκαν κάποιοι άνθρωποι άδικα, ειλικρινά, και είναι τραγικό.
Και για να πάω και στο θέμα της Βιολάντα, γιατί είναι απίστευτα αυτά τα οποία ακούγονται και δυστυχώς είναι αυτό που λέμε ότι στην Ελλάδα ο εργαζόμενος δεν έχει δικαιώματα, ρε παιδί μου. Γιατί υπάρχουν σοβαρότατες καταγγελίες για πολλοί εργαζομένων οι οποίοι είχαν διαμαρτυρηθεί για την έντονη οσμή του Ισραηλίου πριν από τη φωνική έκρηξη που έγινε τώρα τον Ιανουάριο, έτσι, πριν από μερικούς μήνες, εκεί στο εργοστάσιο της Βιολάντα στην περιοχή των Τρικάλων, όπου δυστυχώς 5 εργαζόμενες γυναίκες έχασαν την ζωή τους. Αυτό διατυπώνουν συγγενείς των θυμάτων τώρα. Οι οικογένειες βέβαια έχουν προσφύγει στην δικαιοσύνη κατά της απόφασης που πήρε το Συμβούλιο των Πλημελιωδικών στα Τρίκαλα να αντικαταστήσει την προσωρινή κράτηση του ιδιοκτήτη της επιχείρησης με περιοριστικούς όρους. Είναι αδιανόητο αυτό το πράγμα. Ένας άνθρωπος ο οποίος σκότωσε επί της ουσίας 5 εργαζόμενες να αφαιθεί ελεύθερος. Εγώ το θεωρώ μεγάλη αδικία, γιατί μην ξεχνάμε ότι οι εργαζόμενοι πήγαιναν και του έλεγαν ότι υπάρχει έντονη οσμή αερίου στο υπόγειο και αυτοί αγρόν αγοράζουν, λέγαν ότι εντάξει είναι ο βόθρος, είναι το ένα, είναι το άλλο, δεν τους ενδιέφερε καν, ρε παιδί μου, ούτε καν μπήκαν στη διαδικασία να ψάξουν να δουν τι γίνεται, με αποτέλεσμα μία σπίθα από έναν διακόπτη να ήταν αρκετή για να γίνει το εργοστάσιο κούγκι, να γίνει το εργοστάσιο παρανάλωμα του πύρους. Και το τραγικό είναι ότι 5 γυναίκες οι οποίες πήγανε για το μεροκάματο δεν γύρισαν ποτέ να ξαναγκαλιάσουν τα παιδιά τους, δεν γύρισαν ποτέ να ξαναγκαλιάσουν τους άντρες τους, δεν γύρισαν στο σπίτι τους για ένα μεροκάματο. Δηλαδή βγήκανε για το μεροκάματο του τρόμου. Καθημερινά χιλιάδες κόσμος δυστυχώς στην Ελλάδα βγαίνει για το μεροκάματο του τρόμου. Δυστυχώς χιλιάδες κόσμος έρχεται αντιμέτωπος με συνθήκες οι οποίες βάζουν σε κίνδυνο την ίδια του τη ζωή, αλλά δεν νοιάζεται κανένας. Εκείνη τη χρονική περίοδο, με συγχωρείτε, που έγινε όλο αυτό με την Βιολάντα, όλοι σοκαριστήκαμε, ρε παιδί μου. Λέμε τι έγινε τώρα, έτσι. Σε ένα μήνα μέσα το ξεχάσαμε. Το ξεχάσαμε και ο τύπος αφέθηκε ελεύθερος. Αφέθηκε ελεύθερος και στην πλάτη του έχει 5 δολοφονίες. Και όπως είναι λογικό, οι οικογένειες έχουν προσφύγει στην δικαιοσύνη κατά αυτής της απόφασης. Και σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Real News, η οικογένεια της αδικοχαμένης Βασιλικής Καμπαρδόνης κατέθεσε υπόμνημα στον εισαγγελέα εφετών Λάρισας και ζήτησε την ακύρωση της αποφυλάκησης, και είναι απόλυτα λογικό. Σε αυτή τη χώρα, ειλικρινά, δηλαδή, φτάνουμε σε σημείο στο τέλος να κατηγορούμε τα ίδια τα θύματα παρά να κατηγορούμε το θήτη. Δηλαδή, δεν είναι δυνατόν. Σε ποια άλλη χώρα θα συνέβαινε αυτό το πράγμα, να υπάρχουν συνθήκες εργασίας οι οποίες είναι επικίνδυνες και οι οποίες έχουν επιφέρει θάνατο, και ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης που όφιλε να ψάξει να δει τι γινότανε, να κάνει τους απαραίτητους ελέγχους, τις απαραίτητες ενέργειες και τις απαραίτητες επισκευές φυσικά, να, αντί να είναι στη φυλακή και να μην ξαναδεί το φως του ηλίου, να τον αφήνουν ελεύθερο. Άραγε, τι άκρες μπορεί να έχει αυτός ο άνθρωπος, με ποιους μπορεί να έχει άκρες για να μπορεί να αφαιθεί ελεύθερος. Ένας άνθρωπος ο οποίος σκότωσε 5 εργαζόμενες, για όνομα του Θεού δηλαδή. Πάντως το υπόμνημα γίνεται μεταξύ άλλων και λόγος για μια αποξήλωση 4 υπογείων δεξαμενών υγραερίου, αλλά και για πιέσεις προς τους εργαζομένους, και ιδιαίτερη αναφορά γίνεται σε υπαλλήλους οι οποίοι είχαν εκφράσει γραπτός ή ακόμη και προφορικός παράπονα για έντονη οσμή υγραερίου, και αυτό έγινε λίγες μέρες πριν από τη φωνική έκρηξη, και η οποία σύμφωνα με τις πληροφορίες έχουν απομακρυνθεί, λέει, από τις θέσεις τους. Δηλαδή, εμπηγαίνω σαν εργαζόμενο, και αυτό λέω ότι ο εργαζόμενος δεν έχει καμία προστασία εδώ πέρα στην Ελλάδα. Εμπηγαίνω σαν εργαζόμενος και λέω ότι, παιδιά, στο υπόγειο μυρίζει αέριο. Ενδεχομένως να υπάρχει από κάπου διαρροή. Μου λένε τα μεγάλα αφεντικά ότι εντάξει, θα το δούμε και δεν είναι τίποτα και είναι ο υπόνομος και είναι το ένα και είναι το άλλο και δεν ξέρω εγώ τι. Δεν μπαίνουν στη διαδικασία να δούνε τι ακριβώς γίνεται και γιατί μπορεί να μυρίζει αέριο. Και φτάνουμε στο σημείο 5 συνάδελφοι αυτών των ανθρώπων να χαθούν άδικα, 5 συναδέλφισσες αυτών των ανθρώπων, και όλοι όσοι κατήγγυλαν την οσμή αερίου και πήγαν και κατέθεσαν και στις αρχές, να βρεθούν και χωρίς δουλειά στα καλά καθούμενα. Γιατί δυστυχώς αυτό το κράτος δίνει γη και είδωρ στους έχοντες και όχι στους ανθρώπους οι οποίοι παλεύουν για το μεροκάματο.
Αν έχεις λεφτά σε αυτή τη χώρα, αυτό που έχω καταλάβει εγώ είναι ότι μπορείς να ανταπεξέλθεις παντού. Μπορείς να πληρώσεις τη δικαιοσύνη, μπορείς να... δεν μιλάω τώρα για τον συγκεκριμένο, μιλάω γενικά για το τι συμβαίνει στην Ελλάδα. Μπορείς να λαδώσεις υπουργούς, βουλευτές, δεν ξέρω, όποιον θέλεις μπορείς να λαδώσεις σε αυτή την Ελλάδα, αν έχεις χρήματα σε αυτή τη χώρα, αν έχεις χρήματα για να μπορέσει να γίνει το δικό σου. Το θεωρώ αδιανόητο ο τύπος αυτός να αφαιθεί ελεύθερος. Θεωρώ αδιανόητο η συγκεκριμένη επιχείρηση να ξαναλειτουργήσει. Βέβαια θα μου πεις τώρα, υπάρχουν και κάποια, δεν ξέρω πώς να τους χαρακτηρίσω, κάποια γλυφτρόνια, έτσι μπορώ να τους πω, όπου όταν πώς τον λέγανε μου, Τζιορτζιώτης, μπράβο, θυμήθηκα το όνομα του, Τζιορτζιώτης, μεταφερόταν με περιπολικό στην ασφάλεια μετά από τη φωνική έκρηξη, πήγαιναν και χειροκροτούσανε και του λέγανε κουράγιο και όλα καλά θα πάνε και ρε ζώα, ρε γίδια, πέντε συνάδελφοί σας, πέντε γυναίκες που δουλεύατε μέχρι πρότινος μαζί χάθηκαν εξαιτίας του και εσείς πηγαίνατε και χειροκροτούσατε και λέγατε ότι κουράγιο και δεν ξέρω ούτε. Τέτοιοι είμαστε. Δυστυχώς είμαστε ένας λαός ηλιθίων και το αποδεικνύουμε και κάθε φορά που έχουμε εκλογές. Γι' αυτό τόσα χρόνια έχουμε Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, Πασόκ Νέα Δημοκρατία και ξανά μανά από την αρχή. Γιατί σαν λαός δυστυχώς αυτοί είμαστε. Χειροκροτούμε τους δολοφόνους και πολλές φορές κατηγορούμε και τα ίδια τα θύματα. Το έχουμε δει να γίνεται και με τα Τέμπη αυτό το πράγμα. Κάποιοι χειροκροτούσαν τον Καραμαλή, πηγαίνανε και του φυλάγανε τα χέρια σε μια εκδήλωση που είχε γίνει του δολοφόνου αυτού που κανονικά θα έπρεπε να είναι και αυτό στη φυλακή, αλλά δυστυχώς με την κυβέρνηση την οποία έχουμε δικαιοσύνη δεν πρόκειται να αποδοθεί ποτέ για το συγκεκριμένο έγκλημα και ο Άδωνης έπρεπε να κληθεί από τον εισαγγελέα. Και ο Άδωνης, ο οποίος βγήκε και είπε ότι γνωρίζαμε για την κατάσταση στα τρένα, αλλά δεν μιλούσαμε γιατί δεν θα έμπαινε κανένας μέσα στο σιδηρόδρομο. Τραγική δήλωση και αυτή. Αλλά δυστυχώς είπαμε στην Ελλάδα αυτά γίνονται. Πάντως το υπόμνημα γράφει ότι γνωρίζουμε ότι έχουν υπάρξει απολύσεις που σχετίζονται με καταθέσεις στην υπόθεση εργαζομένων. Αυτό έχει δηλώσει στην εφημερίδα Real News ο Άγγελος Λιάκος, όπου είναι ο γιος μίας από τις εργαζόμενες που έχασαν τη ζωή τους. Και μάλιστα ο ίδιος έκανε λόγο για ένα καθεστώς που δεν ευνοεί την προσφυγή εργαζομένων στον ανακριτή για την κατάθεση επιπλέον στοιχείων σχετικά με την εν λόγω υπόθεση. Οπότε βλέπουμε ότι σε αυτές τις δύο υποθέσεις, και στο εργοστάσιο της Βιολάντα αλλά και στην Λύση Κράτους εκεί πέρα στην περιοχή της Πλάκας, έχουμε λίγο πολύ κάποιες ίδιες συνθήκες, δηλαδή έντονη οσμή φυσικού αερίου και καμία έρευνα από τους ειδικούς για να διαπιστώσουν αν όντως υπάρχει κάποια διαρροή, αν όντως είναι όλα καλά και μπορεί να δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα για την ανθρώπινη ζωή. Αυτή είναι η χώρα μας, δυστυχώς. Αυτή είναι η χώρα μας.

Λοιπόν, σιγά σιγά θα πρέπει να πάμε και στο πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από την Δέσποινα Μποτίτση. Σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και να επανέλθουμε πάλι πίσω με όλα τα υπόλοιπα. Viber στη διάθεσή σας, 69 07 483 484, για όλα όσα θέλετε να μας πείτε, να μας μεταφέρετε, να μας ρωτήσετε, γιατί όχι. Τώρα η Βόρεια Ελλάδα υποδέχεται το σημαντικότερο γεγονός της χρονιάς για τα logistics αλλά και την εφοδιαστική αλυσίδα, δηλαδή την έκθεση Logistics Expo εδώ στην Θεσσαλονίκη. Από τις 16 έως και τις 18 Οκτωβρίου στο εκθεσιακό κέντρο Θεσσαλονίκης όλοι οι επαγγελματίες των logistics θα έχουν την ευκαιρία να βρουν τους κορυφαίους προμηθευτές του κλάδου από την Ελλάδα αλλά και την νότιο-ανατολική Ευρώπη, όπως επίσης και να ανακαλύψουν καινοτόμες εφαρμογές, προϊόντα αλλά και υπηρεσίες που μπορούν να αυξήσουν την αποδοτικότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας και βέβαια να περιορίσουν σημαντικά τα λειτουργικά κόστη, παρόλα αυτά όμως διατηρώντας το επίπεδο ασφάλειας και ελέγχου. Παράλληλα θα πραγματοποιηθεί και η εξειδικευμένη έκθεση Track Evan Expo για όλους τους επαγγελματίες μεταφορής εμπορευμάτων. Είναι το απόλυτο επιχειρηματικό γεγονός του κλάδου, το οποίο θα συμβεί εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη από τις 16 έως τις 18 Οκτωβρίου και σίγουρα δεν πρέπει να λείψει κανένας επαγγελματίας. Να είστε όλοι εκεί.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Γιατί τίποτα δεν κερδίζεται χωρίς αγώνες.

Εδώ είμαστε, επανήλθαμε. Καλημέρα σας, καλό πρωινό. 7 και 11 πρώτα λεπτά δείχνουν το ρόλο. Είναι Δευτέρα σήμερα, 28 του Σεπτέμβρη του 2026. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές και μαζί θα πάμε μέχρι και τις 8 ζωντανά εδώ στον αέρα της πόλης, στο Focus FM 103,6. Αλλά και στη δικτύωση το Ράδιο Μάχη 99,8 στα FM. Καλημέρα, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. Φθινοπορεινό πρωινό. Με λίγο χαμηλή θερμοκρασία, αλλά θα ανέβει κατά τη διάρκεια της ημέρας. Η αλήθεια είναι ότι περιμέναμε κακοκαιρία, όπως λέγανε μέσα στο Σαββατοκύριακο. Εδώ στη Θεσσαλονίκη πάντως δεν είδαμε έτσι κάτι τέτοιο, να έχουμε έντονη κακοκαιρία. Όχι ότι μας χάλασε κιόλας, να τα λέμε κι αυτά.

0: 2-69-07-483-484, το Viber όπου μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας, και ήθελα να βάλω ένα ηχητικό. Είναι ο καθηγητής αντισεισμικής προστασίας, ο κύριος Παναγιώτης Καρίδης, ο οποίος μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Open και ανέλησε τα πιθανά αίτια της έκρηξης στην περιοχή της Πλάκας, τις επιπτώσεις στο κτίριο, αλλά και τα στοιχεία τα οποία εξετάζουν οι αρχές για να μπορέσουν να διαπιστώσουν το πώς προκλήθηκε η έκρηξη, αλλά και το πώς φτάσαμε στο τραγικό αυτό σημείο.
1: Φεύγει στέγη για πάνω, φεύγει στέγη,
2: ναι,
1: και πέφτει το πάτωμα κάτω και πλακώνει τους τέσσερις. Όμως σήμερα το κτίριο, από ό,τι εκτιμώ και από την κατάρρευση που έγινε, δεν υπάρχουν αυτοί οι τείχοι εδώ στη μέση. Δεν υπάρχουν
3: αυτοί. Τι σημαίνει, κύριε καθηγητά?
1: Και το άνοιγμα των 6. Αυτό σημαίνει πάρα πολλά. Ότι το άνοιγμα των 6 μέτρων, εδώ καταρχήν αυτοί είναι φέροντες τείχοι, πάνω στου οποίου στηριζόταν τα πατώματα.
3: Περιμένετε τώρα,
2: να του είχαν αφαιρέσει από πριν, εννοείται.
3: Όχι, όχι. Εγώ καταλαβαίνω ότι εδώ μπορεί να έχει γίνει μια ανακαίνιση και στη διάρκεια αυτή τη ανακαίνιση να γκρέμισαν τείχου που δεν έπρεπε.
2: Αυτό λέω. Δηλαδή του είχαν αφαιρέσει από πριν αυτού του τείχου.
1: Λοιπόν, εκτιμώ. Αυτό ναι, είναι εκτίμηση, ναι, αλλά ναι, το βλέπω και από τον τρόπο τη κατάρρευση, ναι, που έγινε. Ναι. Δηλαδή δεν υπάρχουν αυτοί οι κεντρικοί τείχοι, και αυτό είναι λογικό. Διότι συνήθως έτσι γίνεται στα Airbnb για να αποκτήσουν μεγάλους χώρους. Δηλαδή ένα μεγάλο δωμάτιο. Όμως ο θάνατος των τεσσάρων εδώ στον πρώτο όροφο δεν έγινε. Δηλαδή το ξεκίνημα, η αιτία είναι πράγματι η έκρηξη που έγινε στο, ναι, δεύτερο όροφο.
3: Αν υπήρχαν αυτοί οι τείχοι, πώς θα είχε διαφοροποιηθεί το αποτέλεσμα?
1: Ακριβώς αυτό που λέτε. Δηλαδή αν υπήρχαν, προφανώς δεν θα είχε πέσει το πάτωμα. Το πάτωμα λοιπόν έπεσε και είναι ερευνητέο αυτό, διότι αφαιρέθηκαν αυτοί οι τείχοι.
0: Μάλιστα, καταλαβαίνετε το τι έχει γίνει. Πολλά τα αίτια τα οποία συνέβαλαν στο να φτάσουμε στον τραγικό απολογισμό των 6 νεκρών ανθρώπων. Γιατί, ναι, σε πολλές εκ των περιπτώσεων, όταν κάποιοι κάνουν ανακαίνιση για να κάνουν Airbnb τα σπίτια, μαγαζιά ή οτιδήποτε έχουν, δυστυχώς δεν ακολουθούν ούτε κάποια πρωτόκολλα ασφαλείας, αλλά και πολλές φορές γίνονται παράνομα κάποιες εργασίες, οι οποίες μπορεί να κοστίσουν ανθρώπινες ζωές σε περίπτωση που κάτι πάει στραβά, όπως στην προκειμένη περίπτωση. Τζάμπα κάποιοι άνθρωποι χάσαν τη ζωή τους για ακόμη μια φορά στη μαγική αυτή χώρα που λέγεται Ελλάδα. Και αυτό είναι το θλιβερό του πράγματος. Τώρα, για να πάμε λίγο ξανά στην καθημερινότητά μας, στην ακρίβεια την οποία έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Γιατί οι βουλευτάδες της Νέας Δημοκρατίας επιδίδονται σε ένα κρεσέντο του τύπου «ποιος θα μας κοροϊδέψει περισσότερο». Εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι. Γιατί μετά τον Σπύρο Κουλκουδίνα, βλέπουμε τη σκυτάλη να παίρνει ο βουλευτής Καρδίτσας, ντροπή εκεί στην πόλη σας που τον ψηφίζετε, ο κύριος Τσιάρας, όπου έδωσε συνέντευξη σε κάποιον ραδιοφωνικό σταθμό της Λαμίας, και τι είπε ο αμίμητος? Είπε ότι ο κόσμος δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα με την ακρίβεια, γιατί όπως ο ίδιος λέει, βλέπει πολλά αυτοκίνητα στην Εθνική Οδό όταν πηγαίνει από Αθήνα προς Καρδίτσα. Μάλιστα, θα τον ακούσετε να υποστηρίζει ότι υπάρχει και υπερκατανάλωση την ώρα που ο κόσμος δεν μπορεί να βάλει πετρέλαιο για να ζεσταθεί. Πάμε λίγο να τον ακούσουμε τον κύριο Τσιάρα.
4: Και αν γυρίσετε και εσείς τα μάτια σας γύρω, είμαι βέβαιος ότι θα δείτε ότι υπάρχει μια πραγματική, θα έλεγα, δυνατότητα οι πολίτες να χαίρονται τη ζωή τους και να ζουν μια πολύ καλύτερη πραγματικότητα.
5: Εμάς οι πολίτες μας λένε, κύριε Τσιάρα, ότι δεν έχουν λεφτά να γεμίσουν το τεπόζιτο να πάνε τα παιδιά τους φροντιστήριο το απόγευμα.
4: Καλά, δεν
5: ούτε αυτά τα δρομολόγια δεν μπορούν να κάνουν, και δυσκολεύονται και με τα τρόφιμα. Συγγνώμη, δεν λαϊκίζω, έτσι.
4: Είμαι ο πρώτος ο οποίος θα αναγνωρίσω ότι υπάρχει ζήτημα με την ακρίβεια. Όμως επιτρέψτε μου να σας πω ότι κάθε Σαββατοκύριακο που πηγαίνω, έρχομαι στην εκλογική μου περιφέρεια, βλέπω μια εθνική οδό γεμάτη με αυτοκίνητα.

0: Γιατί ναι, υπάρχουν και άνθρωποι. Δεν είπαμε ότι δεν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να κινήσουν τα αυτοκίνητά τους. Αλλά καθημερινά ίσως δεν κινούνται τα ίδια αυτοκίνητα στις εθνικές οδούς. Ή καθημερινά δεν είναι οι ίδιοι άνθρωποι στις καφετέρειες. Ή δεν παραγγέλνουν οι ίδιοι άνθρωποι καθημερινά. Σε μια πόλη, ας πούμε, 5 εκατομμυρίων ανθρώπων, όπως είναι η Αθήνα, είναι λογικό ότι θα υπάρχουν και πολλά delivery. Είναι λογικό ότι στην Εθνική Οδό θα υπάρχουν και πολλά αυτοκίνητα, όταν η μισή Ελλάδα είναι διοχετευμένη σε μια πόλη. Άρα λοιπόν, αυτό το οποίο αναφέρει εδώ ο κύριος Τσιάρας δεν είναι μέτρο σύγκρισης για να δούμε αν υπάρχει φτώχεια ή όχι. Μέτρο σύγκρισης είναι το να πάει 20 του μηνός και να ανοίξετε τους τραπεζικούς λογαριασμούς των Ελλήνων, των εργαζομένων έτσι, και να δείτε πόσα χρήματα υπάρχουν μέσα. Να ανοίξετε τα ψυγεία των Ελλήνων και να δείτε τι έχει απομείνει μέσα. Να τους ρωτήσετε πώς μπορούν να τα φέρνουν βόλτα, αν μπορούν να τα φέρνουν βόλτα, και πώς είναι αυτοί οι οποίοι ζητούν δανεικά από γονείς, συγγενείς και τα λοιπά για να τους βγει ο μήνας. Που σε πολλές εκ των περιπτώσεων οι συνταξιούχοι γονείς προσπαθούν να βοηθήσουν τα παιδιά τους, τα οποία έχουν κάνει οικογένειες, έχουν εγγόνια, και πηγαίνουν σχολείο, πηγαίνουν φροντιστήριο, δραστηριότητες, όλα αυτά είναι χρήματα. Χρήματα τα οποία δυστυχώς δεν υπάρχουν. Άρα λοιπόν, αυτό εδώ πέρα που λέει ο κύριος Τσιάρας, ο ανεκδίγητος βουλευτής Καρδίτσας της Νέας Δημοκρατίας, δεν είναι κάτι το οποίο στέκει, να το πούμε έτσι. Επίσης, θα σας βάλω να ακούσετε με πόσο μεγάλη ευκολία οι τύποι αυτοί λένε ψέματα χωρίς ντροπή και τα λένε on air. Νομίζω ότι όλος ο κόσμος δεν καταλαβαίνει το τι γίνεται, ότι όλος ο κόσμος είναι με κλειστά μάτια και δεν αντιλαμβάνεται το τι συμβαίνει και μάλλον έχουν μπερδευτεί λίγο. Μόνο οι ψηφοφόροι τους, οι οποίοι είναι με παροπίδες και ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία στα τυφλά, μόνο αυτοί μπορούν να μην αντιλαμβάνονται το τι συμβαίνει τριγύρω τους. Θέλω να ακούσουμε λίγο το συγκεκριμένο ηχητικό και θα καταλάβετε γιατί πράγμα μιλάω.
1: Αναμήνα πόσο ανεβαίνουν οι καταθέσεις. Πάμε λοιπόν. Τον Γενάρη του 26, 154,1 δις.
2: Τέταρτη φορά, κύριε Καραμπούνη.
1: Θα το πω, γιατί δεν το ακούω. Εδώ, διαβάστε. Λοιπόν. Φλεβάρης του 26, 154,2. Μάρτης του 26, 153,9. Λοιπόν, με λίγα λόγια.
3: Ότι πέφτει,
1: λοιπόν. Αφού ανεβαίνουν οι καταθέσεις. Πάμε λοιπόν τώρα.
2: Λοιπόν. Ωραία.
1: Πάμε σε ένα δεύτερο.
0: Ακούσατε τι είπε ο τύπος, ότι ανεβαίνουν λέει οι καταθέσεις. Δηλαδή είστε τόσο ξεφτύλες, ούτε μαθηματικά δεν ξέρετε που να πάρει και να σηκώσει, ούτε μαθηματικά δεν ξέρετε. Λέει ο τύπος τώρα, τον Φεβρουάριο του 2026 τα ελληνικά νοικοκυριά στο σύνολό τους έχουν 154,2 δισεκατομμύρια ευρώ καταθέσεις. Τον Μάρτιο του 2026, που μας λέει ότι ανεβαίνουν οι καταθέσεις, το λέει και μόνος του εντωμεταξύ, από 154,2 έχουν πέσει στα 153,2 δις οι καταθέσεις. Και το είπε και τέσσερις φορές. Και λέει, μα αφού οι καταθέσεις ανεβαίνουν. Βγαίνετε στα κανάλια και πραγματικά αυτοεξευτελίζεστε. Δηλαδή λέτε την παρούφα και δεν καταλαβαίνετε και τι λέτε. Λέτε ότι ανεβαίνουν οι καταθέσεις και αμέσως μετά, όταν μιλάτε με νούμερα, δείχνετε ότι οι καταθέσεις μειώνονται. Και το επιμένετε και το λέτε και τέσσερις φορές. Δηλαδή, εγώ απορώ με τον κόσμο ο οποίος σας ψηφίζει. Πραγματικά, χρόνια τώρα απορώ. Προσπαθώ να μπω στο μυαλό του μέσου ψηφοφόρου της Νέας Δημοκρατίας, όχι του ολιγάρχη, του καθημερινού ανθρώπου που δυσκολεύεται να τα βγάλει πέρα, αλλά λέει ζήτω Μητσοτάκης, ζήτω η κυβέρνηση, ζήτω... Δεν μπορώ να το καταλάβω ειλικρινά, δηλαδή ή θα είμαι πολύ χαζός για να μπορέσω να το αντιληφθώ, ή δεν ξέρω πραγματικά, είναι τραγικό πραγματικά. Επίσης θέλω λίγο να πάμε να ακούσουμε και τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Φλωρίδη, άλλο Φιντάνη, που τι γύρισε και είπε ο αθεόφοβος, και το είπε στην ΕΡΤ, σε συνέντευξη που έδωσε στην ΕΡΤ. Λέει ο τύπος ότι στα 2.500 χρόνια στη Θεσσαλονίκη, εδώ στην πόλη μας, δεν έχει γίνει κανένα έργο, κανένα τίποτα. Μόλις ήρθε το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας γίναν όλα τα έργα. Ο κύριος Φλωρίδης θα μας πει στο τέλος ότι μέχρι και το Λευκό Πύργο τον έχτισε η Νέα Δημοκρατία. Πριν τη Νέα Δημοκρατία ήταν οικόπεδο. Είναι ικανοί να το πούνε. Πάμε λίγο να τον ακούσουμε.
4: Στη Θεσσαλονίκη αυτά τα λίγα τελευταία χρόνια,
0: ναι, αγόρι μου,
4: τώρα που μιλάμε,
0: ναι, ναι,
4: τα έργα τα οποία γίνονται όσον αφορά τις βασικές υποδομές της πόλης δεν έχουν γίνει 2.500 χρόνια. Τώρα γίνονται όλα.
0: Πες το έτσι, κύριε Φλωρίδη μου, ότι τώρα γίνονται όλα. Πες μας ότι χτίσατε το Λευκό Πύργο εσείς, ότι χτίσατε τον πύργο του ΟΤΕ εσείς. Πες μας ότι φέρατε δέντρα στο Σέιχ Σου και φυτέψατε δέντρα. Τι άλλο κάνανε, ρε παιδί μου, κάτσε τα 2.500 χρόνια τώρα που δεν γίνανε έργα. Άκου τι είπε ο άνθρωπος. 2.500 χρόνια δεν γίνανε έργα, τώρα γίνανε έργα. Εν τω μεταξύ, αυτό το ρημάδι το μετρό. Από τον Κούβελα, από την τρύπα του Κούβελα που ξεκίνησε, τώρα ολοκληρώθηκε. Όχι ότι ολοκλήρωσε η Νέα Δημοκρατία, απλά αυτοί το υπομίστηκαν γιατί έτυχε να πέσει τη χρονική στιγμή που ήταν η Νέα Δημοκρατία η κυβέρνηση. Που κανονικά για αυτό το μετρό δεν θα έπρεπε να βγαίνετε να κάνετε, πώς το λένε, φιέστες και εγκαίνια και δεν ξέρω εγώ τι. Θα έπρεπε να βγαίνετε και να ζητάτε συγγνώμες όλοι σας για τη ζημιά την οποία έχει υποστεί η πόλη, για την ταλαιπωρία την οποία έχουμε φάει όλα αυτά τα χρόνια, σχεδόν 20 χρόνια τώρα από τα έργα του μετρό, που αυτό το μετρό ήταν να ολοκληρωθεί πριν πόσα χρόνια και δεν ολοκληρώθηκε στο χρονοδιάγραμμα το οποίο είχε οριστεί και βέβαια πληρώσαμε και πανάκριβα πρόστιμα. Συγγνώμες για την υποθαλάσσια, την οποία υποθαλάσσια την Πλερουά. Κανονικά ο Έλληνας φορολογούμενος πολίτης, αλλά υποθαλάσσια δεν έχουμε. Δεν μπορούσε να γίνει. Ναι, αλλά την πληρώσαμε. Πληρώσαμε τα πρόστιμα στην εταιρεία που το είχε αναλάβει. Το ίδιο έγινε και με την Πλατεία Ελευθερίας. Και εκεί, την οποία τώρα Πλατεία Ελευθερίας πάλι την κάνουν αναδιαμόρφωση. Δεν ξέρω πόσο θα μας κοστίσει και αυτό το πράγμα. Μια πλατεία δεν ξέρω πόσο μπορεί να μας κοστίσει εδώ σε αυτή την πόλη, ειλικρινά. Τι άλλα έργα κάνατε, ρε παιδί μου? Δεν ξέρω. Τι άλλα έργα? Α, το flyover, μωρέ. Ναι, πώς το ξέχασα, το flyover. Άλλο, και από εκεί πέρα να δεις χρήμα που φαγώθηκε από το flyover, που δεν χρειαζόταν το flyover στη Θεσσαλονίκη. Δεν υπήρχε λόγος να γίνει flyover. Θα μπορούσαμε κάλλιστα μια λωρίδα από τη μια μεριά του περιφερειακού, μια λωρίδα από την άλλη, να γίνει κάποια παλωτρίωση και τα λοιπά και γεια σας. Αλλά όχι, να φάμε χρήμα, να ταλαιπωρήσουμε την πόλη. Πόσα ατυχήματα έχουν γίνει στον περιφερειακό εξαιτίας του flyover. Εν τω μεταξύ, αυτό είναι μια άλλη πονεμένη ιστορία. Αλλά και το ξεκίνησε χωρίς να γίνει και συγκοινωνιακή μελέτη. Μόνο στην Ελλάδα γίνονται αυτά τα πράγματα. Αλλά θα έχουμε flyover. Ναι. Του χρόνου λέει θα είναι έτοιμο. Πριν τις εκλογές θα κυκλοφορούμε στο flyover. Μιλάμε τώρα. Μεγαλεία η Θεσσαλονίκη. Κύριε Φλωρίδη, να είστε καλά. Να είστε καλά που έχουμε εσάς κυβέρνηση και βλέπουμε κανένα μεγάλο έργο σε αυτή την πόλη. Να μην πω για τους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Άστα να πάνε. Άστο. Περνάς από εκεί μπροστά από τα δικαστήρια με λίγο παραπάνω ταχύτητα. Αν περάσει, θα βρει το αυτοκίνητο κάτω. Εγνατία, ένας από τους κεντρικότερους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Άστο. Τσιμισκή, Βασιλής Σόλγας. Γίνανε μεγάλα έργα. Αλλά θα πληρώσουμε τώρα τα τέλη κυκλοφορίας. Μας βάλουν το μαχαίρι στο λαιμό και φέτος. Πληρώστε τα τέλη κυκλοφορίας μέχρι 31 12, έτσι γιατί μπορούμε να σας το κάνουμε. Ναι, γιατί θέλουν να μαζέψουν χρήματα στα κρατικά ταμεία χριστουγεννιάτικα. Οπότε τι θα κάνουν? Θα βάλουν το μαχαίρι στο λαιμό των Ελλήνων να πληρώσουν τα πανάκριβα τέλη κυκλοφορίας μαζί με το πανάκριβο ρεύμα, το πανάκριβο πετρέλαιο, τα πανάκριβα φροντιστήρια που στέλνετε τα παιδιά σας για να μάθουν αυτά τα οποία θα έπρεπε να μαθαίνουν από τα σχολεία μας. Τη μόνη χώρα που έχει φροντιστήρια. Πουθενά στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Να έχει φροντιστήρια, να λειτουργεί η παραπαιδεία δηλαδή, για να πάει το παιδί να μάθει αυτά τα οποία θα έπρεπε να ξέρει από το σχολείο. Τραγικό, έτσι δηλαδή, το σύστημα παιδείας τίποτα, κάτω του μηδενός. Άμα βάλεις ένα παιδί έκτης δημοτικού, δεν σου λέω τα πολύ μικρά, να γράψει μία επιστολή, δεν θα ξέρει να γράψει. Αλήθεια σας το λέω, δεν θα ξέρει να γράψει. Ακόμη και παιδιά του γυμνασίου, δεν. Το ChatGPT θα ρωτήσουν. Γιατί έτσι έχει δομηθεί το σύστημα παιδείας. Σου λέει ότι όσο πιο στούρνους τους βγάλουμε, τόσο πιο εύκολα χειραγωγήσιμοι θα είναι. Ξέρουν τι κάνουν. Ελλάδα είσαι, ρε παιδί μου, Ελλάδα. Από παντού να σου τα παίρνουν και δουλειά να μην γίνεται. Αυτό είναι το ζητούμενο. Δεν ξέρω αν θα ανασάνουμε ποτέ, ειλικρινά. Δεν ξέρω. Αρχίζω και... Όχι αρχίζω. Εδώ και πολύ καιρό έχω απογοητευτεί. Αυτή είναι η αλήθεια και έχω απογοητευτεί από όλους μας. Βλέποντας το πώς διαχωριζόμαστε, βλέποντας το πώς... Βρίσκουμε χίλιους δυο τρόπους για να διασπαστούμε, αλλά δεν βρίσκουμε έναν τρόπο για να μπορέσουμε να είμαστε όλοι ενωμένοι. Λίγο με τα Τέμπη κάτι πήγε να γίνει. Α, τώρα που είπαμε τα Τέμπη, κάτι είπε η Καριστιανού, λέει άμα δεν μπούμε στη Βουλή θα φύγω, λέει, από την Ελλάδα. Στο καλό και να μας γράψει. Να μου πεις με ποια πτήση θα φύγεις, να έρθω να σου κουνάω το μαντήλι. Που για βουλή δεν σε βλέπω, να πω την αλήθεια. Δεν το βλέπω να μπαίνει η κυρία Καριστιανού Βουλή. Μέχρι τις εκλογές δεν ξέρω αν θα υφίσταται και το κόμμα. Γιατί εκεί που ο κόσμος την στήριζε, ξαφνικά η κυρία Καριστιανού δεν ξέρω πού της γύρισε και είπε θα κάνω κόμμα, να μπω μέσα στην πολιτική που δεν ξέρω από πολιτική αλλά δεν βαριέσαι. Τάχα μου δήθεν για να τιμωρήσω αυτούς οι οποίοι σκότωσαν το παιδί μου. Αν δεν πάει έτσι, δεν πάει. Και δεν είναι τυχαίο που κανένας από τον Σύλλογο Θυμάτων των Τεμπών δεν την έχει στηρίξει και έχουν όλοι αποστασιοποιηθεί πλήρως από την κυρία Καριστιανού. Λοιπόν, τι ώρα είναι, 7 και 29, σχεδόν και 30. Να πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα και να επανέλθουμε πάλι πίσω με το τελευταίο ημίωρο και όλα τα υπόλοιπα της επικαιρότητας.

μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επανήλθαμε. 7 και 35 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Focus FM 103,6 και ραδιομάχη 99,8 στα FM. Στο πρωινό της Δευτέρας, 28 του Σεπτέμβρη του 2026, τελευταία Δευτέρα του Σεπτέμβρη. Και βαδίζουμε προς ολοταχώς προς τον Οκτώβρη. Με καταληκτική ημερομηνία της 15 Οκτωβρίου, όπου θα γίνει και η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης για σήμερα. Στις 14 περιμένουμε τις ανακοινώσεις από τον Πρωθυπουργό. Να δούμε τι θα πει για τις τιμές και από πόσο θα ξεκινήσει η διάθεσή του, πόσο θα είναι το λίτρο. Εγώ το υπολογίζω γύρω στο 1,65-1,70 κάπου εκεί. Είδομεν. Γιατί είναι πολύ στριμωγμένα τα πράγματα. Τώρα ένας εργαζόμενος σε νοσοκομείο αναφέρεται στον Υπουργό Υγείας, τον Άδωνη Γεωργιάδη. Και σε όλα αυτά τα οποία λέει περί ανακαίνησης νοσοκομείων και τα λοιπά, πάμε λίγο να τον ακούσουμε.
1: Ο γνωστός influencer που παριστάνει τον Υπουργό Υγείας πριν από λίγες ημέρες βρέθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου.
2: Και λογικά έχουν φτιάξει ένα καινούργιο νοσοκομείο.
3: Illusions.
1: Παρουσίασε την εικόνα ενός νέου νοσοκομείου. Στην πραγματικότητα όμως παρουσίασε μάλλον κάποιο άλλο νοσοκομείο. Πρόσφατα, για αυτό εδώ το νοσοκομείο, προκηρύχθηκε διαγωνισμός για την κάλυψη 23 θέσεων μόνιμου ιατρικού προσωπικού. Από αυτές δεν καλύφθηκαν οι 14. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί στην Ελλάδα ο μισθός ενός ειδικευόμενου γιατρού είναι στα 1.359 ευρώ μεικτά, ενώ για παράδειγμα στη Γερμανία είναι 4.500 έως και 6.500 ευρώ. Το ίδιο νοσοκομείο εργάζονται 283 νοσηλευτές, ενώ με βάση τα στοιχεία του οργανισμού θα έπρεπε να εργάζονται 488. Άρα υπάρχουν 205 κενές θέσεις. Η αναλογία είναι ένας νοσηλευτής για 25 ασθενείς. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Σε να μην έφταναν όλα αυτά, υπάρχουν 16.000 ώρες οφειλόμενα ρεπόρ. Πλέον οι μαστογραφίες έχουν σταματήσει τους τελευταίους 3 μήνες. Ο μαγνητικός τομογράφος δεν λειτουργεί, ενώ η β' χειρουργική έκλεισε, γιατί από τους 9 εργαζόμενους γιατρούς είχαν μείνει μόλις οι 2.
4: Φέρετε με ένα σύννεφο να πέσω.
1: Αυτή είναι η πραγματική εικόνα που απέκρυψε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Μια εικόνα που καμία σχέση δεν έχει με αναβάθμιση όπως την παρουσίαση. Είναι μια λειτουργία στα πρόθυρα της κατάρρευσης. Ο υπουργός που συνηθίζει να καταγράφει τους πολίτες μέσα από τα γυαλιά του, πρέπει να ξέρει ότι η δημόσια υγεία δεν ενδείκνεται για σοου. Είναι οι ζωές μας.
0: Έλα μόνο και εσύ τώρα, είναι οι ζωές μας. Σιγά, πώς κάνεις έτσι? Απεθάνουν και μερικοί άνθρωποι και τι έγινε? Άμα είναι και συνταξιούχοι, μια χαρά για την κυβέρνηση. Γλιτώσει και συντάξεις, δεν κατάλαβα. Σιγά τώρα. Μας ενδιαφέρει για τα νοσοκομεία. Κάνουμε εκεί πέρα μια ψευτοανακαίνιση, κάνα διάδρομο, μια πτέρυγα. Η οποία βέβαια ανακαίνιση μετά θα φανεί ότι είναι ψευτοανακαίνιση, γιατί είτε θα στάζουν τα ταβάνια, είτε θα πέφτουν, είτε θα πλημμυρίζει ο χώρος. Πολλά γίνονται. Αλλά εντάξει, φιέστες να κάνουμε και όλα μια χαρά. Τι να κάνουμε, έχουμε μπλέξει με υπουργό υγείας influencer, ο οποίος κάθε δύο λεπτά λέει τουιτάρει. Πραγματικά, δηλαδή είναι απίστευτος ο τύπος. Εγώ απορώ πότε δουλεύει αυτός. Πότε δουλεύει, ειλικρινά, είναι ποτέ στο γραφείο, ότι είναι ποτέ στο υπουργείο του να εργαστεί. Το πρωί στην τηλεόραση, το μεσημέρι στα ραδιόφωνα, το βράδυ σε κάνα podcast. Και τι κάνουμε, πότε δουλεύουμε, κάθε μέρα αυτό το πράγμα. Δηλαδή πιστεύω ότι ο τύπος έχει κόλλημα με την δημοσιότητα, δεν εξηγείται διαφορετικά. Περισσότερο τον ενδιαφέρει η δημόσια εικόνα του, το να βγει, να μιλήσει, να κάνει, να κοροϊδέψει, γιατί το έχουμε δει και αυτό να σημαίνει, παρά να κάνει δουλειά. Έτσι το βλέπω εγώ, λυπάμαι που το λέω, αλλά η αλήθεια είναι αυτή. Και η κυρία Ράνια Τζίμα από το Μέγκα καλεί τους κοντινούς ανθρώπους του κυρίου Γεωργιάδη να πάρουν το κινητό από τα χέρια του. Ναι, θα ήταν καλό, λέει, αν κάποιος συμπαθεί ή αγαπά τον κύριο Γεωργιάδη, να επιχειρήσει να του πάρει για λίγη ώρα το κινητό από τα χέρια, λέει. Γιατί τουιτάρει, λέει, κάθε 5 με 10 λεπτά, και όντως Δεν λέει ψέματα. Δηλαδή, μετά από αυτό που άκουσα, λέω κάτσε να μπω να δω, ρε παιδί. Ο τύπος συνέχεια, συνέχεια. Influencer κανονικός. Και η γυναίκα, η δημοσιογράφος, ανησύχησε, ρε παιδί μου, για την υγεία του υπουργού και λέει ότι πάρτε του το κινητό από τα χέρια, γιατί μη μας πάθηκε καμιά υπερκόπωση στο παλικάρι.
3: Τι θα ήταν καλό αν κάποιος συμπαθεί, αγαπά, είναι κοντά στον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, να επιχειρήσει να του πάρει για λίγη ώρα το κινητό από τα χέρια. Γιατί.
5: Τι είπες τώρα.
3: Ξέρω σίγουρα ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να κάνει τη δουλειά του και να εποπτεύσει τον τομέα του, όταν κάθε 5 έως 10 λεπτά, δεν περνάνε περισσότερα, τουιτάρει εναντίον του Μέγκα, εναντίον των δημοσιογράφων.
5: Τουιτάρει.
3: Ναι, κάποιος θα μπορούσε, αν τον αγαπάει και τον συμπαθεί, για το καλό του να του πει ότι καλό είναι να αφήσει για λίγο το κινητό και να ασχοληθεί με τα καθήκοντά του. Τι θα ήταν καλό αν κάποιος.
0: Μας το είπατε, μας το είπατε. Ναι, ανησυχήστε λίγο για τον υπουργό, γιατί δεν. Πραγματικά κάθε 5 λεπτά τώρα να μπω στο Twitter, κάτσε λίγο να μπω, να δω. Λοιπόν, για να δω. Α, δω. Νης. Το γράφω και σωστά. Να το. Εν τω μεταξύ, η φωτογραφία του προφίλ του στο Twitter είναι όλα τα λεφτά. Λοιπόν, έχει να τουιτάρει πριν από 10 ώρες έχουν περάσει χωρίς να τουιτάρει ο Άδωνης. Πάρτε τον λίγο ένα τηλέφωνο να δείτε άμα είναι καλά ο υπουργός. Έχει 10 ώρες να μπει να τουιτάρει και ανησυχώ. Είχε τουιτάρει πριν 10 ώρες, πριν 11 ώρες, πριν 14 ώρες, πριν 15 ώρες, ξανά πριν 15 ώρες. Έχει τουιτάρει πριν 18 ώρες, βλέπω το φέρετρο του Μαζονάκη. Τι λέει, κάτι λέει για το Μαζονάκη τώρα, για να καταλάβετε, λέει το μέγεθος της αριστερής προπαγάνδας. Το έχει βάλει με τους αριστερούς, εντάξει, οκ. Okay. Η άλλη ανάρτησή του τι λέει, καλωσορίζουμε, λέει, την παρουσία της εταιρείας Samsung Φαρμακευτική στην Ελλάδα. Να είστε καλά. Μετά κάπου έχει τουιτάρει και τον εαυτό του. Όλη μέρα δεν κάνει τίποτα άλλο. Πραγματικά δηλαδή συνέχεια είναι στο Twitter. Και δεν είναι μόνο ότι τουιτάρει, είναι ότι μαλώνει και στα σχόλια. Δηλαδή τον βλέπω, ας πούμε, για να δω και απαντήσεις οι οποίες δίνει. Ω, εκεί να δεις. Εκεί να δεις. Παντού δηλαδή μαλώνει και όλα στα σχόλια, δεν είναι. Πάρτε ένα τηλέφωνο τον υπουργό, γιατί ανησυχώ ειλικρινά να βεβαιωθούμε ότι είναι καλά. Έχει να τουιτάρει 10 ολόκληρες ώρες. Να δούμε, ξύπνησε, έφαγε το φαγάκι του το πρωινό. Είναι καλό το αγόρι μας. Μην μείνουμε χωρίς υπουργό υγείας. Τα καλά, καθούμενα σε αυτήν εδώ τη χώρα και δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Δεν μπορούμε να το διαχειριστούμε. Καταλαβαίνετε, είναι λίγο. Ναι. Α, τώρα που είπα ότι έχει τουιτάρει για το φέρετρο του Μαζονάκη. Ακούσατε τι λέει ο άλλος ο υπνοθεραπευτής. Κοινικά εντελώς, δηλαδή φάγανε τον άνθρωπο και βγαίνει και μιλάει, λες και είναι όλα φυσιολογικά, ρε παιδί μου, στην όλη υπόθεση.
6: Ρωτάω.
0: Άκου τώρα.
6: Είσαι ο Μαζό.
0: Είσαι ο Μαζό.
6: Όχι, δεν έχει έρθει ακόμα. Σου στείλε μήνυμα ότι δεν θα έρθει. Όχι. Καλό θα έρθει. Αφού δεν σου στείλε μήνυμα, θα σου έρθει σίγουρα.
7: Την Τρίτη έστειλε το μήνυμα ότι είναι 3-6 χιλιάρικα, δεν μπορώ να δίνω αυτά τα ποσά.
6: Μου το προώθησε εμένα. Και μου λέει αρχίσαμε. Και λέω καλά, όταν θα έρθει την Τετάρτη θα τον στριμώξω. Γιατί εγώ θα τον έβλεπα την Τετάρτη. Είναι σημαντικό αυτό. Εγώ δεν θα τον έβλεπα την Τρίτη. Την Τετάρτη θα τον έβλεπα και στην κουβέντα πάνω θα του έλεγα. Ρε φίλε, δεν κάναμε μια συμφωνία ότι θα κάνεις ό,τι είναι δυνατόν για να μπορέσουμε να σε βοηθήσουμε να προχωρήσεις.
0: Ακούγεται
6: πολύ άσχημα το θα σε στριμώξω. Γενικώς εγώ είμαι λακωνικός και κοφτερός. Ο λόγος μου είναι έτσι. Δεν είμαι στρογγυλεμένος ο λόγος μου. Αυτό τώρα φυσικά ένας τρίτος. Τι υπέφεσε, αυτοί οι δύο τα παίρνουνε, είναι συνεργάτες.
0: Όχι, προς Θεού. Μπάτε στο διάλογο όλοι σας. Ειλικρινά, δηλαδή φάγατε τον άνθρωπο τζάμπα. Τζάμπα πήγε αυτό το παιδί, τζάμπα. Ήτανε στην ψυχολογική κατάσταση την οποία βρισκόταν, ενδεχομένως να ήταν και ευάλωτος, δεν ξέρω, λέω εγώ, έτσι κάνω με ένα συνειρμό με τη σκέψη. Έπεσε σε αυτούς τους απατεώνες, θέλανε να του φάνε λεφτά. Ο τύπος ο υπνοθεραπευτής που λένε ότι πριν δηλώσει υπνοθεραπευτής ήταν μπογιατζής, έβαφε σπίτια και τέτοια. Ναι. Και ξαφνικά έγινε υπνοθεραπευτής. Εντάξει, στην Ελλάδα ό,τι δηλώσει είσαι, ρε παιδί μου, δεν τρέχει. Και τον φάγανε τον άνθρωπο, τζάμπα. Τζαμπ. Εν τω μεταξύ, έρχονται και άλλες καταγγελίες στη δημοσιότητα. Γίνεται λόγος για ασθενείς οι οποίοι πηγαίνανε και κάνανε πλασμαφαίρεση και μετά από την όλη διαδικασία λιποθυμάγανε, αντιμετωπίζανε προβλήματα. Αλλά το Υπουργείο Υγείας και ο Ιατρικός Σύλλογος δεν ήξερε τίποτα. Αγρόνοι γόραζαν, πήγαιναν και κάνανε έρευνα, λέει, αλλά δεν βρίσκανε τίποτα εκεί πέρα, δηλαδή. Στην Ελλάδα είσαι, ρε παιδί μου, στην Ελλάδα. Όλα είναι επικίνδυνα σε αυτή τη χώρα, ειλικρινά. Το να πας στο γιατρό είναι επικίνδυνο, το να μείνεις σε Airbnb είναι επικίνδυνο, το να ταξιδέψεις με τα τρένα είναι επικίνδυνο, το να μπει σε λεωφορείο είναι επικίνδυνο. Α, τώρα που είπα να μπει σε λεωφορείο. Λοιπόν, θέλω να ακούσετε την αγανάκτηση ενός οδηγού λεωφορείου με τα ζώα τα οποία μπαίνουν καθημερινά μέσα. Μιλάμε για ζώα, για βόδια, που αγόρασαν οι αστικές συγκοινωνίες εδώ στη Θεσσαλονίκη τουλάχιστον, αλλά και στην Αθήνα. Αλλά το βίντεο έρχεται εδώ από Θεσσαλονίκη. Αγόρασαν καινούργια λεωφορεία, αυτά τα ηλεκτρικά, όμορφα λεωφορεία, καθαρά. Γιατί ο κόσμος διαμαρτυρόταν, ρε παιδί μου, ήταν παλιά τα λεωφορεία. Δεν είχαν air condition μέσα, είχαν παλιά καθίσματα, βρώμικα. Και κάποια στιγμή έγινε η αντικατάσταση των λεωφορείων. Αλλά ο Έλληνας μια ζωή βόδι θα είναι, μια ζωή ζώο θα είναι. Μπαίνει μέσα. Και δεν το σέβεται αυτό το πράγμα. Δεν σέβεται ότι έχουν δοθεί κάποια χρήματα για να αγοραστούν αυτά τα λεωφορεία, τα οποία θα πρέπει και οι οδηγοί, ναι μεν, αλλά και ο κόσμος ο οποίος καθημερινά τα χρησιμοποιεί, θα πρέπει να τα σέβεται. Γιατί στο ίδιο λεωφορείο βρεβόδι, εσύ που πετάς τα σκουπίδια σου μέσα και νομίζεις ότι ο οδηγός ή η καθαρίστρια είναι υπάλληλοι σου και πρέπει να τρέχουν από πίσω σου. Ναι. Δεν το σέβονται. Και κάτω από αυτές τις συνθήκες δεν θα κρατήσουν και για πολύ, και δεν ξέρω μετά πότε, μετά από πόσα χρόνια θα ξαναπάρουμε καινούργια λεωφορεία για να έχουμε αστικές συγκοινωνίες οι οποίες θα ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των δίποδων αυτών ζώων. Και πάμε λίγο να ακούσουμε την αγανάκτηση του οδηγού.
5: Καλημέρα, φίλοι μου.
0: Ολοκένουργιο το όχημα.
5: Κοιτάξτε τι ζώα έχουμε. Κοιτάξτε.
0: Πεταμένα σκουπίδια. Κοιτάξτε. Μέσα στο λεωφορείο δείχνει. Χαρτί πεταμένο.
5: Πετάξτε και το σκουπιδάκι. Πάμε παρακάτω. Εντάξει, αυτά είναι χαρτάκια, εντάξει.
0: Τα εισιτήρια, τα οποία τα πετάνε αυτά μέσα στο λεωφορείο. Βάρκες.
5: Τι λέτε τώρα. Κοιτάξτε εδώ. Άλλο ζώο. Κοιτάξτε.
0: Ήπια τον καφέ του, πέταξε το κουτάκι, το ποτήρι. Κοιτάξτε. Με τον καφέ μέσα στο λεωφορείο.
5: Καινούργιο λεωφορείο.
0: Τα καθίσματα μέσα στα ψίχουλα. Κοιτάξτε. Έφαγε τη ρόπιτα ο άλλο.
5: Δεν είναι άνθρωποι. Εσείς. Κάρα θέλετε.
0: Όχι, αγόρι, δίκιο έχει. Και τα κάρα πολλοί του είναι.
5: Τρώτε, πετάνε και τα σκουπίδια σας. Τι είναι, ρε, σκουπιδότοπος όπως είναι.
0: Και
5: ρε.
0: Τα κάρα πολλοί του είναι. Με τα πόδια ρε να πηγαίνουν. Δεν κόβουν εισιτήρια. Μπαίνουν μέσα και τα ρημάζουν. Κατάλαβε. Τέτοια ζώα είμαστε εμείς οι Έλληνες. Δεν σεβόμαστε. Όχι. Θα μπούμε με τον καφέ μέσα στο λεωφορείο. Μόλις το πιούμε, θα στριμώξουμε το κουτάκι, το ποτήρι ανάμεσα στα καθίσματα. Σακουλάκια από τυρόπιτες, από πατατάκια, μπουκαλάκια νερό. Όλα τα πετάνε μέσα στο λεωφορείο. Καινούργια αυτοκίνητα, έτσι. Τώρα, μήνα δεν έχει που κυκλοφορούν. Καινούργια. Και τα ζώα, τα δίποδα, μπαίνουν μέσα και τα κάνουν γυσμαδιά. Κατάλαβες γιατί δεν μας αξίζει τίποτα σε αυτή τη χώρα. Δεν μας αξίζει, αλήθεια. Αντί να κάτσουμε λίγο να τα βάλουμε κάτω και να λέμε γκρινιάσαμε τόσο καιρό, ρε παιδί. Τόσο καιρό γκρίνια, μύρλα, ότι δεν. Και όντως, και καλά κάναμε και γκρινιάζαμε. Γιατί έπρεπε να γίνει αυτό το πράγμα. Πρέπει ο κόσμος να μεταφέρεται με ασφάλεια να πηγαίνει στη δουλειά του κτλ. Και με αξιοπρέπεια, έτσι. Αλλά όταν κι εμείς είμαστε βόδια και δεν προσέχουμε τίποτα και δεν υπολογίζουμε τίποτα, δεν μας αξίζει, ειλικρινά. Δηλαδή από τη μία γκρινιάζουμε και από την άλλη καταστρέφουμε. Δεν θα το συζητήσω για την πιτσιρικαρία η οποία μπαίνει μέσα στα λεωφορεία, εκεί είναι άλλη πονεμένη ιστορία. Θα γράφουνε με τα μαρκαδωράκια, θα σκίζουν τα καθίσματα, θα κόβουν τις χειρολαβές, θα ξυλώνουνε τα πέστα τις μεμβράνες από τα παράθυρα, θα πετάνε εννοείται τα σκουπίδια τους μέσα, δεν σέβονται τους άλλους επιβάτες, γιατί στα σπίτια έτσι τους έχετε μάθει. Σογλάνια τα έχετε κάνει, αλήθεια σας το λέω. Το μεγαλύτερο μέρος των πιτσιρικάδων, και εμείς υπήρξαμε κάποια στιγμή πιτσιρικάδες, δεν κάναμε τέτοια πράγματα, σεβόμασταν τουλάχιστον 5 πράγματα. Γιατί αν δεν σεβόμασταν, στο σπίτι μπορεί να πέφτει και κανένα χέρι ξύλο. Αλλά τώρα δεν σέβονται τίποτα. Τραγικό, ειλικρινά. Αμ' ο άλλος ένας οδηγός με μια BMW, αυτή την Ε60, ωραίο αυτοκίνητο, δεν την λέω. Ανέβασε βίντεο στα social media. Εδώ στη Θεσσαλονίκη έγινε, σε κεντρικό οδικό άξονα της Θεσσαλονίκης, όπου το συγκεκριμένο αυτοκίνητο, λέει, πήγαινε με 310 χιλιόμετρα την ώρα. Αδιανόητο, έτσι, αλλά για έναν βλάκα, γιατί δεν ξέρω πώς μπορώ να το χαρακτηρίσω αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος πιάνει τη μόνη στα χέρια του αυτού, πρέπει να του πάρουν το δίπλωμα διαπαντός, να μην ξανακάτσει πίσω από τη μόνη, αλήθεια. Μέσα στον οδικό άξονα της Θεσσαλονίκης να τρέχει με 310 χιλιόμετρα. Και φαίνεται στο βίντεο να κάνει και επικίνδυνους ελιγμούς, και καταγράφεται και η υπερβολική ταχύτητα, και στη συνέχεια δημοσιεύτηκε στα social media, γιατί αυτός τώρα που έκανε αυτή τη βλακεία θεωρεί τον εαυτό του μάγκα. Ότι έχω ένα super duper αυτοκίνητο, πιάνει 300 χιλιόμετρα, που άμα τρακάρεις με 300 χιλιόμετρα δεν θα βρει ο παπάς να θάψει. Δεν θα βρούνε λαμαρίνα για ανακύκλωση. Θα γίνει συντρίμια, θα γίνει κομμάτια τα αυτοκίνητα. Αληφή θα γίνει. Καλά, δεν το συζητώ και οι ανόητοι οι οποίοι είναι μέσα. Άλλο αυτό, και χειροκροτούν ότι έπιασε 300 χιλιόμετρα. Φοβερό. Αυτόν πρέπει και να του πάρεις το δίπλωμα διαπαντός και να τον κλείσεις φυλακή. Φυλακή κανονικά. Δηλαδή δεν είναι, είναι αδιανόητα πράγματα. Το τραγικό είναι ότι όσο και να φωνάζουμε για τα τροχαία δυστυχήματα, όσο και αν λέμε μην τρέχετε, όσο και αν λέμε να οδηγάτε με σύνεση, όσες μανούλες και αν κλάψανε πάνω από τα φέρετρα των παιδιών τους, τα οποία φύγαν από μια στιγμή βλακείας, μυαλό δεν πρόκειται να βάλουμε. Ποτέ, ποτέ, πραγματικά ποτέ. Και την ηλιθιότητά μας τη μοιραζόμαστε και με άλλους ηλίθιους στο διαδίκτυο. Και γιατί λέω ηλίθιους? Γιατί από κάτω από τα σχόλια του συγκεκριμένου βίντεο σχολίαζαν κάποιοι. Και φοβερό αυτοκίνητο. Και αντί να τον πούνε, καλά ρε βλάκα, τι κάνεις? Και αν εσύ θες να σκοτωθείς, κομμάτια να γίνεις σκοτός, άμα πάρεις κανέναν άλλον στο λαιμό σου, τι σου φταίει? Κανένας άνθρωπος ο οποίος πηγαίνει στην εργασία του εκείνη την ώρα, πηγαίνει για το μεροκάμα του, γιατί να το σκοτώσει? Ο άλλος που είναι με την οικογένειά του στο δρόμο. Γιατί δηλαδή, πραγματικά, γιατί να είστε τόσο ηλίθιοι μερικοί? Γιατί αλήθεια, να βάζετε, θέλετε να τρέξετε? Έχει ωραιότατη πίστα εδώ πέρα στις Σέρες. Μπορείτε να πάτε στο αυτοκινητοδρόμιο των Σερών, μπείτε μέσα και τρεχάτε, κάντε ό,τι θέλετε. Γιατί στο δρόμο? Πραγματικά δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Αυτού του είδους τη μαγιά δεν μπόρεσα να την καταλάβω ποτέ, ειλικρινά. Να τρέξω, να βάλω τη ζωή μου σε κίνδυνο, να βάλω και τη ζωή των ανθρώπων οι οποίοι είναι μέσα στο αυτοκίνητο σε κίνδυνο. Και το αποτέλεσμα ποιο θα είναι? Τίποτα, πραγματικά δεν ξέρω. Δεν ξέρω, δεν. Είμαστε απαίδευτος λαός και ειλικρινά λυπάμαι πάρα πολύ γι' αυτό. Λυπάμαι, γιατί τζάμπα χάνονται ζωές, τζάμπα. Λοιπόν, να πάω στα μηνύματα στο Viber, γιατί η ώρα περνάει. Καλημέρα στην Παναγιώτα, στον Ιδωμενέα καλημέρα. Τελικά το φόρο για τα καύσιμα και αύξηση επιδόματος θέρμανση θα τη δούμε, ή έρχονται εκλογές και εμείς? Ναι, μάλλον το δεύτερο το οποίο λες, δεν βλέπω να βλέπουμε κάτι στην επιδότηση. Καλημέρα στη Δέσποινα με 8 βαθμούς στη δροσοπηγή της Φλόρινα. Στην Τίνα καλημέρα, καλή και δημιουργική εβδομάδα με υγεία, όμορφο πρωινό Δευτέρας. Καλημέρα στην Κατερίνα, μάλλον άργησες να ξυπνήσεις σήμερα, ακόμη είστε εκεί πέρα στο πάρτι της κόρης σου, από ό,τι καταλαβαίνω. Καλημέρα Κατερίνα μου, καλή εβδομάδα, γερή και δυνατή να είναι η κόρη σου, η οποία είναι ολόιδια εσύ. Έτσι, κακά τα ψέματα, ολόιδια εσύ, στην καρμπών. Γερή να είναι. Καλημέρα στον Χρήστο από τις Αχαρνές Αττικής. Ευτυχώς που έχουμε, λέει, και τον αθλητισμό και ακούμε κάποια θετικά πράγματα για την Ελλάδα. Ναι, είναι τα μόνα θετικά πράγματα, έρχονται από τον χώρο του αθλητισμού. Εχθές η Ελλάδα έπαιξε ωραία και μπράβο της. Στον Κυριάκο από τη Φλόρινα καλημέρα. Καλημέρα στην Κύρα, στον Νικόλα από τον Άγιο Φλόρο της Καλαμάτας με 17 βαθμούς και 40% υγρασία. Ο μοναχικός λύκος από την Ιρεβέργη, ο Χρήστος, στέλνει την καλημέρα του. Στο Γιάννη καλημέρα. Σαν χθες, λέει, 27 Σεπτεμβρίου 1831 η δολοφονία του Ιωάννη Καποδίστρια. Σαν χθες έγινε, μάλιστα. Ο μόνος αληθινός κυβερνήτης ο οποίος πέρασε από αυτή τη χώρα και προσπάθησε να κάνει έργο, αλλά... Στον Νίκο από την Αθήνα καλημέρα. Ο Σπύρος από την Ηλιόλουστη Αλόνισο στέλνει την καλημέρα του με 16 βαθμούς Κελσίου. Η Πόπη από τον Πειραιά Ο Θεοχάρης μας είπε κακομύριδες, μας φτύνουν και καλά μας κάνουν ό,τι είμαστε έχουμε. Κακομύριδες, μην ξεχάσετε να ξαναψηφίσετε τις συμμορίες. Να είσαι σίγουροι, Πόπη μου, ότι θα τους ξαναψηφίσουν και είναι, αυτό είναι το πρόβλημα. Μας φτύνουν και λέμε ότι βρέχει. Στη Ρένα καλημέρα από τις Σπέτσες, ο συνονόματος ο Κωνσταντίνος. Δεν ξέρω αν θυμάσαι, αλλά πριν τη Νέα Δημοκρατία ούτε φραπέ δεν είχατε στη Θεσσαλονίκη. Αν εννοείς τον κανονικό το φραπέ και όχι το φραπέ που έφαγε τα φράγκα από, από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ναι, δεν είχαμε φραπέ. Ήρθε η Νέα Δημοκρατία και όχι φράπε. Μάθαμε και το φρέντο εδώ πέρα, δηλαδή. Ποιος να μας το έλεγε ότι κάποια στιγμή θα πίναμε φρέντο εσπρέσο απέναντι από το Λευκό Πύργο. Και όμως είδες, με Νέα Δημοκρατία όλα γίνονται. Στον φίλο τον Ντάμουν, καλημέρα. Δεν τρέπεσαι, ρε, μέχρι και θάλασσα έφερε η Νέα Δημοκρατία. Τι άλλο θες, ρε, εγκάθε, τι λέει. Ναι, ναι, μας έφερε και θάλασσα. Παραλίγο να μας φέρει και υποθαλάσσια. Τελικά κάπου στράβωσε εκεί πέρα. Αλλά τα μεγαλύτερα έργα επί Νέας Δημοκρατίας. Εδώ στη Θεσσαλονίκη έχουμε διάσπρη μέρα. Το έχω πει πολλές φορές. Δόξα το Μητσοτάκη, έχουμε Θεό. Στην Κυριακή καλημέρα. Προσέχετε, λέει, με τέτοια λάσπη που ρίχνετε στην Καριστιανού. Μη δεν πάτε εσείς βουλή. Φτάνει με τη χολή που βγάζετε για αυτήν. Φιλενάδα, αρχικά εμείς όπως το λες δεν είμαστε υποψήφοι πουθενά. Εγώ προσωπικά τουλάχιστον δεν είμαι υποψήφιος πουθενά. Οπότε δεν νομίζω να με δείτε στην Βουλή. Ούτε έχω σκοπό να κατέβω με κάποιο κόμμα υποψήφιο. Αν ήθελα να το κάνω, θα το είχα κάνει εδώ και πόσα χρόνια που μου έχουν γίνει προτάσεις. Δεν με ενδιαφέρει κάτι τέτοιο. Τώρα, όσο για την Καριστιανού, είναι η άποψή μου, είναι αυτό που βλέπω. Αν εσένα σε στεναχωρεί, τι να σου πω, μη με ακούς. Το θέμα είναι όμως ότι λέω την αλήθεια. Τώρα, άμα δεν θέλετε να δείτε την αλήθεια, τι να σας πω. Γεια σου, Χρυσοβαλάντη, καλημέρα. Είναι και στη Γερμανία, έτσι είναι και στη Γερμανία στα λεωφορεία, σκουπίδια μέσα στα λεωφορεία τα βόδια. Τραγικό, τραγικό δηλαδή. Η Βέρα λέει: ρε Κώστα, έλεος πια με την κρίνια. Όχι έλεος με την κρίνια, έλεος με την ασυδοσία κάποιων ανθρώπων. Εντάξει, δεν είναι κρίνια αυτό το πράγμα, το να καταμαρτυράς το γεγονός. Να μάθουμε λίγο να είμαστε άνθρωποι, όχι να είμαστε βόδια. Στον Bill the Greek, καλημέρα. Είναι ντροπή, λέει, αυτό το κόμμα μετά τη χρυσή επταετία της απόλυτης φτώχειας, των σκανδάλων, των φραπέδων, των τεμπών, της ανέχειας, να είναι ακόμη πρώτο, ότι να έχει 2, έχει 22. Ντρέπομαι που είμαι Έλληνας. Αυτός ο λαός είμαστε, αλλιώς το αναφέρει βέβαια. Τι να πω, δεν είναι. Δεν, είπαμε, οι ολιγάρχες είναι πολλοί και στηρίζουν τη Νέα Δημοκρατία. Το θέμα είναι ότι εμείς είμαστε περισσότεροι, αλλά δεν το έχουμε καταλάβει. Στη ζωή, μπήκα χθες σε λεωφορείο από τα ΚΤΕΛ μετά από πολύ καιρό. Πλήρωσα το εισιτήριό μου και παρατηρούσα πως ελάχιστοι κόβουν εισιτήριο. Έλληνες και ξένοι, πάρα πολλοί Αφρικανοί μπαίνουν μέσα και κάθονται αρεχτοί χωρίς. Εννοείται, παιδιά, σαν οδηγός λεωφορείου θα σας πω ότι. Μεταβίας, στη δικιά μου τη γραμμή που είμαι, το λεωφορείο μεταβίας να κόψει 50 εισιτήρια την ημέρα, που μπαίνουν πάνω από 500-600 άτομα καθημερινά. Μεταβίας κόβει 50 εισιτήρια. Δηλαδή είναι τραγικό. Και δεν κόβουν εισιτήρια και δεν τα σέβονται κιόλας τα οχήματα. Γι' αυτό λέω ότι δεν αξίζει, δεν τους αξίζει να έχουν καινούργια οχήματα. Γεια σου, Αποστόλη, καλημέρα. Ζήτω η πίτσα με μπέικον. Με πεπερώνει ήταν, Αποστόλη, με πεπερώνει, να ξέρεις. Στον άλλο τον Αποστόλη από τη Ρόδο, καλημέρα. Μην ξεχνάς, λέει, να αναφέρεις ότι είμαστε η τελευταία χώρα στην Ευρώπη που έχει τέλη κυκλοφορίας. Δεν ξέρω αν είμαστε η τελευταία χώρα στην Ευρώπη. Νομίζω ότι και σε άλλες χώρες υπάρχουν τα τέλη κυκλοφορίας, αλλά πηγαίνουν διαφορετικά. Εδώ πέρα γίνονται με άδικο τρόπο. Έχω δει, λέει, μέσα στο λεωφορείο Ρωμάν να τρώνε και τις σάλτσες στα χέρια τους να σκουπίζουν πάνω στα καθίσματα. Καλά τώρα αυτούς. Δηλώνω τη συμπαράστασή μου στην γραμμή 9 στις αστικές συγκοινωνίες εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη που έρχονται αντιμέτωποι καθημερινά με αυτά τα φαινόμενα. Στην Περσεφόνη, καλημέρα. Είμαστε με το γιο μου, λέει, σε ένα θαλάσσιο ταξί. Όταν βγήκαμε, πήγε και πέταξε το χαρτάκι από το ξυλάκι παγωτό που έφαγε σε ένα καλαθάκι σκουπιδιών. Του είπα μπράβο. Και άλλη μου είπε ειρωνικά: ναι, σιγά, εσύ θα σώσει την Ελλάδα από τα σκουπίδια. Αυτή είμαστε, υπάρχει γιατριά. Όχι, δεν υπάρχει, το έχω καταλάβει χρόνια. Τώρα, καλημέρα και στον Σάκη, ο οποίος μας καλημερίζει από την Γερμανία, από τη λίμνη Κωνσταντίας, την οποία παρεπιπτόντως, έτσι από περιέργεια, μπήκα να δω το Σάββατο τι ακριβώς είναι, ρε παιδί μου, που είναι πανέμορφα εκεί πέρα στη λίμνη Κωνσταντίας, ειλικρινά. Δηλαδή είναι εξαιρετικά και πολύ πράσινο και ωραία ζήτη. Λοιπόν, όμως η ώρα είναι 8 και επειδή πρέπει και εμείς να ζήσουμε ωραία, κάπου εδώ πρέπει να ολοκληρώσω την εκπομπή. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλο τον κόσμο που κάναμε παρεούλα και αυτό το πρωινό. Θεού θέλοντος, αύριο θα είμαστε εδώ πέρα στις 6 να ανοίξουμε τα μικρόφωνα, να τα ξαναπούμε. Εύχομαι καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο. Καλό πρωινό Δευτέρας, να είστε καλά. Καλή συνέχεια σε όλους.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
2: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
1: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
2: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
1: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
2: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
1: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
3: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας. Ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
3: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
5: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Πολιτική θυέλα και ομαδικά πείρα της αντιπολίτευσης κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Σταύρου Παπασταύρου προκαλεί το δημοσίευμα της Wall Street Journal για το δείπνο όπου η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών Kimberly Guilfoyle φέρεται να απείλησε πως η Ουάσιγκτον μπορεί να ρίξει την ελληνική κυβέρνηση για την προώθηση του αμερικανικού LNG. Στο ίδιο μήκος κύματος, το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Μακελιό συνδέει τις καταγγελίες αυτές με μίζες δισεκατομμυρίων και παρασκηνιακά deal στον τομέα του φυσικού αερίου με εμπλοκή επιχειρηματικών παραγόντων, κάνοντας λόγο για ομούς εκβιασμούς και σκοτεινές business αποσταθεροποίησης στη πλάτη της χώρας. Σήμερα τα ξημερώματα στη Νέα Ιωνία ξέσπασε φωτιά σε ισόγεια καφετέρια και επεκτάθηκε ραγδαία στους επάνω ορόφους τριόροφης πολυκατοικίας, καταστρέφοντας ολοσχερώς το κατάστημα και διαμερίσματα του πρώτου ορόφου. Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής και της αστυνομίας προχώρησαν στην έγκαιρη εκένωση του κτηρίου, απεγκλωβίζοντας ενίκους ακόμη και από τη ταράτσα του κτηρίου, όπου είχαν καταφύγει εξαιτίας των πυκνών καπνών. Στην εσωτερική εγκατάσταση φυσικού αερίου και τον καυστήρα του διαμερίσματος στον δεύτερο όροφο επικεντρώνονται οι έρευνες της πυροσβεστικής για τη φωνική έκρηξη που σημειώθηκε σε νεοκλασικό κτίριο στη Πλάκα, καθώς ο κεντρικός αγωγός τροφοδοσίας δεν κρίνεται πεπαλαιωμένος. Οι αρχές εξετάζουν ως πιθανότερο σενάριο ο μοιραίος πυνθύρας να προκλήθηκε από διακόπτη φωτισμού κοντά στο μπάνιο όπου βρέθηκε μια ηλικιωμένη γυναίκα. Σύμφωνα με το οικονομικό ρεπορτάζ, περίπου το 1 πέμπτο του προϋπολογισμού των ελληνικών νοικοκυριών το απορροφούν οι αγορές των τροφίμων. Το βάρος φτάνει σχεδόν το 32% για τα οικονομικά ασθενέστερα στρώματα, καθώς οι τιμές σε βασικά αγαθά όπως το κρέας και τα γαλακτοκομικά παραμένουν στα ύψη. Βαρύτατες καταγγελίες για καθεστώς εκφοβισμού, εξαναγκαστικές παραιτήσεις και εκδικητικές απολύσεις εργαζομένων που γνώριζαν για τη διαρροή υγραερίου στο εργοστάσιο της Βιολάντα περιλαμβάνει το νέο υπόπνημα συγγενών των θυμάτων προς τον εισαγγελέα εφετών, με το οποίο ζητείται η ανάκληση της αποφυλάκησης του ιδιοκτήτη του εργοστασίου. Από την πλευρά της, η επιχείρηση διαψεύδει κατηγορηματικά τα περί απομακρύνσεων προσωπικού λόγου καταθέσεων, την ώρα που οι οικογένειες των 5 νεκρών εργατριών υποστηρίζουν ότι πρόσωπα της διοίκησης που βρίσκονται στο κατηγορητήριο συνεχίζουν να ασκούν πιέσεις σε μάρτυρες. Ολοκληρώνεται στις 30 Σεπτεμβρίου από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων η αποστολή των προειδοποιητικών μηνυμάτων για απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας του 2021 σε χιλιάδες ιδιοκτήτες οχημάτων. Οι φορολογούμενοι έχουν προθεσμία από την 1η έως και τις 30 Οκτωβρίου να εισέλθουν στη νέα ειδική εφαρμογή της πλατφόρμας MyCar προκειμένου να διορθώσουν την εικόνα του οχήματός τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Ιστορικό θρίαμβο πέτυχε η Εθνική Ελλάδα επικρατώντας για πρώτη φορά στην ιστορία της με 1-0 της Γερμανίας στο Augsburg χάρη σε γκολ του Δημήτρη Κουρμπέλη στο 74ο λεπτό και τις καθοριστικές επεμβάσεις του Κωνσταντί Τζολάκη. Με αυτό το αποτέλεσμα το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς έκανε το 2-2 και οδηγεί πλέον την κούρσα στον όμιλο του Nations League με 6 βαθμούς. αποχωρήθηκε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών η ηθοποιός και χορεύτρια Ελένη Προκοπίου, μία από τις πλέον αναγνωρίσιμες παρουσίες της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου. Πρωταγωνίστησε σε δεκάδες επιτυχημένες ταινίες και musical της Φίνος Φιλμ, προτού επιλέξει συνειδητά στις αρχές της δεκαετίας του 70 να αποσυρθεί οριστικά από τα φώτα της δημοσιότητας. Έκτακτες διακοπές στην υδροδότηση θα σημειωθούν σήμερα σε περιοχές της Αττικής, σύμφωνα με ενημέρωση της ΕΙΔΑΠ. Τα προβλήματα στην παροχή νερού επηρεάζουν συγκεκριμένες οδούς στο πολύγωνο της Αθήνας, στις Τζιτζιφιές Καλλιθέας και στα Μελίσια. Ο καιρός στην Αττική σήμερα παρουσιάζει σταδιακή βελτίωση, με τη θερμοκρασία να σημειώνει μικρή άνοδο. Θα κυμανθεί στους 25 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 98. Ακολουθεί η εκπομπή στο πεδίο της μάχης.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Το ραδιόφωνο των πολιτών και όχι των ολιγαρχών.

Καλή σας εβδομάδα. Καλή σας ημέρα. Μας ξεκίνησε με πιο χαλαρούς ρυθμούς σήμερα ο Ανδρέας Βαγιαντόπουλος, βλέπετε και εγώ. Λοιπόν, είστε συντονισμένοι στον Mach FM στους 99,8. Σήμερα Δευτέρα, 28η ημέρα του Σεπτέμβρη, η ώρα είναι 8 και 9 πρώτα λεπτά. Και για τις επόμενες δύο περίπου ώρες θα είσαστε μαζί μας στο πεδίο της μάχης, στο πρωινό ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού. Μαζί θα προσπαθήσουμε να δούμε τι συμβαίνει στην Ελλάδα, τι συμβαίνει στον κόσμο ολάκερο, χωρίς τον διαστρεβλωτικό φακό των ΜΜΕ που εξυπηρετούν πολύ συγκεκριμένα συμφέροντα. Χωρίς να πάμε να σας βγάλουμε τρελούς. Είμαστε λίγο πιο χαρούμενοι σήμερα. Χθεσινή νίκη, εθνική, Γερμανία, 1-0, Κούρμπελης, γκολ, 0-1, 0-1, όχι 1-0. Πρώτη φορά στην ιστορία, Να έχουμε και ένα καλό να το λέμε.

Για πείτε όταν είδα τον αγώνα, εγώ δεν πρόκαμα. Δεν τον είδα. Τι να κάνω. Είμαι από αυτού, ξέρει, πανηγύρισαν διαβάζοντα το σκόρ. Είχε ούτε άγχος, ούτε αγωνία, ούτε τίποτα. Α, κερδίσαν τη Γερμανία. Μπράβο μας, πολύ ωραία. Χάρηκα κι εγώ. Στο μεταξύ, αυτού του έρμου του Γερμανού έχει πάρει κάτω μπάλα παντού. Ρε. Δεν υπάρχει τίποτα. Βιομηχανία κατά πάνε στον κόρακα. Οικονομία, φυσικό αέριο, δεν θα έχουν να ζηταθούν. Δεν του πάει καθόλου. Αυτός ο Μέτς πρέπει να είναι, δηλαδή, Λοιπόν, έχουμε όμως δυστυχώς και άλλα πολλά. Έχουμε φωτιά αυτή τη στιγμή σε πολυκατοικία στη Νέα Ιωνία. Η μία πλευρά, λέει, της πολυκατοικίας έχει καεί ολοσχερός. Ξεκίνησε φωτιά από καφετέρια με ναργιλέδες. Με ναργιλέδες από κάτω, κάνα προύπ. Εκεί πέρα πήρε φωτιά. 4 και 25 το βράδυ εκδηλώθηκε φωτιά σε καφετέρια, ξεχάσανε κανένα καρβουνάκι, δεν ξέρω. Δεν βάζουν κάτι καρβουνάκι απάνω στους αργυλέδες. Δεν έχω κάνει ποτέ. Εσύ, Αγιαντόπουλε, σε κόβω να είσαι στο Ντουμπάι με αργυλέδες. Οι φωτιές επεκτάθηκαν από το ισόγειο στον πρώτο όροφο, στον δεύτερο και στον τρίτο όροφο της πολυκατοικίας. Η μία πλευρά έχει 15 διαμερίσματα. Η μία πλευρά έχει καεί εντελώς. 18 πυροσβέστες έσπευσαν στο σημείο με 5 οχήματα και βγάζανε τον κόσμο από τα μπαλκόνια. Στο μεταξύ, εκεί πέρα που έπιασε φωτιά στην καφετέρια, γιατί μάλλον δεν ήταν από καρβουνάκι αργύλε, μην κορυδόμαστε, κάποιοι 4 και 25, κάποιος λογικά πήγε και την έκαψε. Ναι, αυτό ετοιμαζόμουν να πω. Άκη, είχαν σκοτώσει έναν 23χρονο πριν από 2-3 χρόνια. Οπότε ξέρεις, λες, ρε παιδί μου, ενδεχομένως να υπάρχει κάποια σχέση. Δεν ξέρω, θα βγάλει το ανακριτικό της πυροσβεστικής, δεν ξέρω, θα βγάλει η αστυνομία, δεν ξέρω τι θα μας πει και ο Μιχάλης ο Χρυσοχοίδης που μας λέει ότι όλα πάνε πρίμα. Δεν συστηθήκαμε, διότι μπορεί να υπάρχει και κάποιος καινούριος ακροατής. Δημήτρης Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο. Ενώ στον ήχο και τις μουσικές επιλογές ο Ανδρέας Αγιαννητόπουλος, ο οποίος έχει αναλάβει επόμου και τα ψηφιακά μέσα, διότι εκτός από τους 99,8 στο ραδιόφωνο σας μπορείτε να μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε μέσω διαδικτύου. Πώς το πετυχαίνετε αυτό? www.machifm.gr, πληκτρολογείτε, βλέπετε την επικαιρότητα. Τώρα έχει εδώ πέρα νέο κύμα αυξήσεων σε βενζίνη και ντίζελ από την Τρίτη. Το βλέπεις τώρα, έχεις όρεξη. Τέλος πάντων, υπάρχει το κουμπάκι εκεί πέρα, ακούστε ζωντανά, κόκκινο, αναβοσβήνει. Δεν ξέρω δηλαδή τι άλλο πρέπει να κάνουμε, είναι κόκκινο και αναβοσβήνει. Πάτα το, σου λέει. Είναι το άκρον άοτον του marketing να είναι κόκκινο. Θα σου πω πώς την πάτησα χτες με marketing, πώς με πιάσανε κότσο. Μου πήρανε το 10 ευρώ, Αγιαννητόπουλε. Έχει λοιπόν ένα κόκκινο κουμπάκι που αναβοσβήνει και λέει ακούστε ζωντανά. Το πατάτε και μας ακούτε ζωντανά όπου και να βρίσκεστε σε ολόκληρο τον κόσμο. Είτε στο γραφείο σας, είτε έχετε πάει για ψάρεμα, έχετε ξανοιχτεί άμα πιάνετε ίντερνετ. Τώρα πιάνεις, βγαίνουν ψαράδες και έχουν και τα Starlink, πιάνουν παντού. Σαράδες. Όταν υπήρχαν, τώρα σε λίγο δεν θα υπάρχουν έτσι όπως το πάει η κυβέρνηση, αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Φεύγετε για ταξίδι, πάτε στην Αφρική, πάτε στην Ασία, πάτε εις τας Αμερικάς. Μας ακούτε. Σε όλο αυτό που κάνουμε μέχρι και τις 10 το 2 ώρα το πρωινό συμμετέχετε κανονικά και εσείς. Πώς συμμετέχετε? Με τα μηνύματά σας στο Viber. Στέλνετε τα μηνύματά σας, εμπαίνουν κατευθείαν. Κατευθείαν έρχονται στο ραδιοθάλαμο του Mach FM. Έχουμε μια πολύ μεγάλη οθόνη μπροστά μας, τα διαβάζουμε, μιλάμε, απαντάμε. Μας λέτε την καλημέρα σας, μας λέτε τα σχόλιά σας για αυτά που συζητάμε, μας λέτε αυτό που δεν προλάβαμε να συζητήσουμε. Και το θεωρείτε εσείς σημαντικό, μας βοηθάτε δηλαδή στην προτεραιοποίηση, διότι έχω κάθε μέρα εδώ πέρα μία ατζέντα να πούμε, είναι σαν τόμος. Μισό δέντρο καίμε κάθε μέρα. Καίμε. Ενώ από χαρτί, από εκτυπώσεις.
Δεν τα προλαβαίνουμε όλα. Αν μου πείτε κάτι και εδώ ότι υπάρχει ενδιαφέρον, τσουπ θα πηδήξω ενδεχομένως ένα θεματάκι που έτοιμασε. Εγώ θα πάμε σε αυτό που θέτετε. 6-9-43-63-54-51. Καλημέρα λοιπόν στον Ιωάννη, καλημέρα στο Βασίλη, καλημέρα στην Τίνα από την Πετρούπολη, καλημέρα στο Θανάση το γείτονα, καλημέρα στο Φίλιππο από τη Γερμανία. Α, ο Φίλιππος από τη Γερμανία, πανηγυρίσαμε λέει την νίκη της εθνικής μας στο Augsburg χτες. Augsburg, σωστά το λέω. 120 χιλιόμετρα είναι λέει από την πόλη που μένω, μια χαρά. Ο Άγης αυτή την καφετέρα είχαν σκοτώσει, ναι, αυτό που είπαμε, έναν άνθρωπο από 2 χρόνια. Άμα μας πεις ότι ο Μέρτς είναι γκαντέμις, ο τσοκιώτικος, δεν ξέρω τι είναι αυτό, θα υποψιαστώ ότι κάνει αντιπολίτευση. Καλημέρα στον Πάνο από το Λεόντιο, καλημέρα στον Δημήτρη από την Αλεξανδρούπολη που στέλνει τις φωτογραφιάρες. Ο Ιωάννης δεν είναι πλέον μέλος εκπομπής, είναι απλά το κάνει σπαστά. Καλημέρα στο λεωφορείο στο κέντρο. Καλημέρα σε όλους τους οδηγούς, παιδιά. Όπου και αν είστε, ό,τι και αν οδηγάτε. Είτε είναι η ώρα που πάτε στη δουλειά σας και είστε στο Γηφισό, είστε στην Αττική Οδό, είστε στη Θιβόνο, όπου και αν είστε, καλή σας ημέρα. Ιδιαίτερη καλημέρα όμως σε όσους δουλεύουν στον δρόμο. Σε όσους θα παραμείνουν στον, δηλαδή, είναι το μαρτύριο και δεν βλέπεις. Δεν βλέπεις την έξοδο, δεν βλέπεις την έξοδο του λαβυρίνθου, το φως στο τούνελ. Ταξιτζίδες, λεωφοριατζίδες, φορτηγατζίδες, κάθε είδους οδηγό. Α, εδώ πέρα μου στέλνει ο φίλος του λεωφορείου στα παλιά μου τα λιμέρια.

Λοιπόν, πήρε φωτιά η, όπως λέγαμε, η καφετέρια. Λογικά θα ήταν απολύτως φυσιολογικά τα αίτια. Δεν θα είναι ούτε κανένα ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Δεν πάει το μυαλό κανενός σε κάτι τέτοιο. Ήτανε κάποιο πρόβλημα είχε και εκεί πέρα. Καμιά φιάλη υγραερίου. Βλέπετε την προσπάθεια που γίνεται, την αγωνιώδη για την πλάκα. Να μας πούνε ότι μπορεί να έφτιαξε.

Ελιά, ο τύπος δεν ξέρω τι, για ποιο λόγο μπορεί να έχει και καμιά καλή ταβέρνα και να πηγαίνει να φάνε, δεν ξέρω. Τι να πω, αλλά τον είδα σε πολλές φωτογραφίες. Θυμίζει λίγο Βιολάντα η υπόθεση. Μετά είδα καταγγελίες από άλλους κατοίκους της περιοχής που λέει πέρσι τέτοια εποχή, λέει, μας είχαν ρημάξει. Μας είχαν ρημάξει διότι έπαιρναν, λέει, ερχόντουσαν από, πώς να το πω, από ενσωματωμένους ευπαθείς, ομάδες, και τι κάνανε, ξυλώνανε, λέει, τους σωλήνες του φυσικού αερίου. Πολύ ασφαλές, ε.

0: Και αναγκασόντουσαν οι άνθρωποι, είδα ένας στο Twitter, παρέθεσε και το mail που είχε στείλει στους υπολείπους της πολυκατοικίας. Παιδιά, λέει, μας έχουν ρημάξει, πρέπει να βάλουμε περίφραξ, και βάλαν περίφραξ. Και θυμήθηκα που λέγαμε που πηγαίνανε και ξυλώνανε από τα καλοριφέρ, ξέρεις, απ' έξω, τις σωληνώσεις, ρε. Δεν ξέρω τώρα τι φταίει, τι ακριβώς έχει γίνει στην πλάκα. Δεν νομίζω ότι θα μάθουμε και τώρα σύντομα, να ξέρετε. Διότι θυμάστε, είπαμε, αντίστοιχη έκρηξη είχε γίνει το 2022. Ακόμα δεν έχει φτάσει στα δικαστήρια, δεν έχει τέλεση δικής η υπόθεση. Α, βλέπω εδώ πέρα τα πρώτα ρεπορτάζ, στη Νέα Ιωνία. Οι κάτοικοι, λέει, ανέφεραν ότι προηγήθηκε ένας δυνατός κρότος από το ισόγειο. Η φιάλη, λέει, υγραερίου είναι ή κάποιος τους έδωσε δωράκι. Σκέψου να μένεις, σκέψου να μένεις πάνω στην πολυκατοικία και 4 και 25 να ακούς, να ξυπνάς από τους καπνούς, να ξυπνάς από τις φωτιές, να ξυπνάς από την πυροσβεστική. Θα μου πεις, πρόλαβες να βγεις. Οι άλλοι έρμοι στην πλάκα δεν καταλάβανε τίποτα. Έγινε μπουμ και άντε γεια, εξαϊλωθήκανε. Απ' έξω κούκλα, λέει, ήταν το σπίτι. Μέσα ήταν η στατικότητα, το πώς ήταν φτιαγμένο. Όλα ήταν, δεν την γάμα ήταν, λέει, είχε γίνει αυτή η έκρηξη σε μια κανονική πολυκατοικία, ας πούμε, με μπετά, με οπλισμένο σκυρόδεμα. Θα είχαν ζήσει. Θα είχαν ζήσει. Θα είχαν κάποιες ελπίδες. Αυτά, λέει, συνέβαιναν στη Σοβιετική Ένωση. Ξύλωναν σωλήνες του φυσικού αερίου και έσχαγαν τα σπίτια σαν πυροτεχνήματα. Έφτασε η φτώχεια εδώ σε τέτοιο σημείο? Καλά, εδώ πέρα, αν ισχύει αυτά που λένε με τις ξυλωμένους σωλήνες και τα λοιπά, δεν είναι θέμα αυτό. Και αυτό είναι επιχείρηση, είναι μπίζνα. Δεν έχουν αφήσει καπάκι σε φρεάτιο. Η φτώχεια είναι. Πας και βλέπεις κάτι βίλες εκεί πέρα προς τα ζεφύρια, προς τα ασπράγματα, που ντρέπεσαι να περάσεις απ' έξω. Παιδιά, ντρέπεσαι. Δεν είναι φτώχεια αυτό. Αυτό είναι σχολή επαγγελματικού προσανατολισμού. Τι θες να κάνεις, παιδί μου? Εμπόριο. Βλέπω και διαφημίσεις, στο μεταξύ, το ISD. Και ήμουνα στο Facebook τις προάλλες και κάτι χάζευα και μου πέταξε διαφήμιση. Αγοράζουμε, λέει, χαλκό. Φέρτε εδώ πέρα τα πάντα. Ναι. Και είχε μέχρι 1 εκατομμύριο, λέει, αγομετρητά, ρε παιδί μου. Λέω, σκέψου τι παίζει. Σκέψου πόσο. Πώς βάζανε οι γιατροί αγγελίες? Ελάτε για πλάσμα αφαίρεση, όποιος προλάβει. Έτσι βάζουν και άλλοι. Φέρτε χαλκό. Φέρτε χαλκό. Και από πίσω, ξέρεις, πέφτουνε σε φρεάτια κόσμος, ανατινάζονται πολυκατοικίες και. Οχ, και έχουμε και τους άλλους, τους εμμύριδες. Τα είδες τα καλά, τα άκουσες τα καλά? Δεν τα άκουσες τα καλά? Δεν άκουσες το χάρι? Το χάρι, το Θεοχάρι, τον προστάτη των εν Ελλάδη Πακιστανών. Δεν ξέρεις τι χάνεις. Δεν ξέρεις τι χάνεις. Θέλω να μου πεις, τι είσαι εσύ?
1: Έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον Κακομοίρη. Υπάρχουν όμως και νοικοκύριδες. Δεν υπάρχουν μόνο κακομοίριδες. Δηλαδή.
0: Οι κακομοίριδες. Άρε κακομοίριδες. Όλοι εσείς είστε οι κακομοίριδες, να ξέρετε. Χάρης Θεοχάρης ήταν αυτός που ακούσατε. Χάρης Θεοχάρης. Ξεκίνησε την καριέρα του από το ποτάμι, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, από το ποτάμι. Τον έκανε σκάουτινγκ ο Μητσοτάκης, τον πήρε. Ναι, δικός μας είναι αυτός, λέει. Φέρ' τον εδώ πέρα.

0: αλλά εδώ πέρα ο Θανάσης έχει δει και αυτό στη διαφήμιση. Λέει σκραπ, λέει ο άλλος, παίρνει, αλλά σίδερο δεν παίρνει. Μόνο χαλκό, μπρούτζο και αλουμίνιο. Ναι, ρε, κοροϊδευόμαστε τώρα. Και θα πούνε μετά δεν έχουμε ελεγκτικούς μηχανισμούς. Χάρης Θεοχάρης. Ο εκπρόσωπος των νοικοκύριδων, ξέρεις ποιοι είναι οι νοικοκύριδες πέρα, φραπέδες, χασάπιδες, σεμερτζίδιδες και τα λοιπά. Έχει κάνει επικεφαλής της ΑΔΕΝΑ, ξέρετε, ο Χάρης ο Θεοχάρης, υφυπουργός εξωτερικών σήμερα. Αυτός ο τύπος που βγήκε και είπε για τους κακομύριδες, που τους κάνανε, μας κάνανε κακομύριδες όλους. Είναι υφυπουργός εξωτερικών. Έχει κάνει υπουργός τουρισμών. Ούτε το θυμάται κανένας ότι πέρασε το Υπουργείο Τουρισμού, να ξέρετε, στο μεταξύ. Και έχει κάνει και υφυπουργός εθνικής οικονομίας και οικονομικών. Το μεγάλο που λένε ήταν ο Χάρης Θεοχάρης του Σταύρου Θοδωράκη. Εξελέγει βουλευτή στη Β' Αθηνών με το ποτάμι. Μετά έκανε ένα κόμμα μόνος του, Χάρης ο Θεοχάρης των νοικοκυρέων, που εμείς όλοι είμαστε κακομύριδες, μαζί με τον Αλέκο Παπαδόπουλο. Δημοκρατική ευθύνη, και επειδή πέτυχε, πήγε τόσο καλά το κόμμα. Τόσο καλά. Δηλαδή, εμείς Αγιαντόπουλο, άμα πάμε κόμμα, άμα κάνουμε κόμμα οι δυο μας, θα πάμε καλύτερα από τον Χάρη Θεοχάρη, να ξέρεις. Εντάχθηκε το 18 ως βουλευτής. Δηλαδή, πρόσεξε, ως βουλευτής στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Είδε τις δημοσκοπήσεις, σου λέει ποιοι βγαίνουνε. Κερδίζει η Νέα Δημοκρατία το 18, βλέπανε. Πάμε στη Νέα Δημοκρατία. Μιλάμε, έτσι είναι οι νοικοκύριδες, φίλε μου, έτσι είναι οι νοικοκύριδες. Και μετά έγινε υπουργός και όλα τα υπόλοιπα. Έχουν κάνει τρομερό σερί τώρα εδώ πέρα στο μεταξύ, οι κακομύριδες. Καλημέρα στους κακομύριδες όλους, το πάμε. Είχαμε και τον Κουκουρδίνα, πώς τον λένε.
1: Όταν κάποιος δεν το αντέχει, θα χρησιμοποιήσει μέσω μαζικής μεταφοράς, ξέρετε. Αν δεν το αντέχεις να δώσεις 10 ευρώ βενζίνη την ημέρα για να πας και να έρθεις στη δουλειά σου. Δεν χρησιμοποιούν. Δεν είναι καμία δικαιολογία αυτό. Λέω τι συμβαίνει, λέω την πραγματικότητα. Ότι προς το παρόν δεν έχει παρατηρηθεί μείωση στην κίνηση στους δρόμους.
0: Χαλαρουίτα, χαλαρουίτα όλοι. Και μετά συζητάμε για αλαζονία υπουργών και τέτοια πράγματα. Αλαζονία υπουργών. Ποιοι υπουργοί εδώ πέρα, αλαζονία όχι βουλευτών. Εδώ πέρα θα βγαίνουν και θα προσβάλλουν τον ελληνικό λαό. Ας πούμε, όποιος έχει περάσει από τα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας, θα λέει τι μπασκλάς είσαστε εσείς, ρε. Τι είσαστε εσείς, ρε, κακομύριδες. Παντού σε όλο τον κόσμο τρέχουνε με το κόστος της ενέργειας. Τρέχουνε, πραγματικά. Εμείς εδώ πέρα είμαστε large, large. Και είσαστε κακομύριδες, αν δεν, συγγνώμη να σου πω κάτι, και αν δεν είχες ενταχθεί στη Νέα Δημοκρατία να πάρεις λίγο ΕΣΠΑ, να πάρεις ένα ταμείο ανάκαμψης, να πάρεις κάτι, είσαι κακομύριδες, ρε φίλε, δεν είσαι νοικοκύρης, να κάνουμε. Αυτό σου λέει ο Θεοχάρης, ο Χάρης. Τι ρετρό, τι προσπαθείς να συνδέσεις, δεν καταλαβαίνω τι προσπαθείς να συνδέσεις, Ανδρέα Γιαννητόπουλε, δεν μπορώ να σε καταλάβω. Είσαστε τώρα εσείς οι κακομύριδες και ζητάτε το λόγο από την κυβέρνηση. Γιατί, επειδή έχουν φτάσει στο πόσο έχουν φτάσει τα καύσιμα, πόσο είναι σήμερα, δεν τα προλαβαίνουμε κιόλας, τα χάνεις, δεν τα προλαβαίνεις.
2: Βασίκαλα Μητσοτάκης. Και ξερό ψωμί.
3: Λοιπόν, 2,29 σήμερα. Τι έχετε?
2: Άγω νομίζω ότι έγραφε 1,29. Με συγχωρείτε, έκανα λάθος.
4: Διπλό ημίχρονο, άσο τελικό.
5: Θεωρώ ότι θα το παλέψουμε κι αυτό. Θα ξεκινήσουμε να περπατάμε περισσότερο.
6: Ο Τζάμπα πέθανε.
7: Ο Κάλλιο Κάλλιο.
6: Και έχει πεθάνει χρόνια τώρα. Το Τζάμπα δεν υπάρχει. Και όλοι θέλαμε το Τζάμπα.
8: Ανωδικά συνεχίζουν να κινούνται οι τιμές των καυσίμων, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο το κόστος των καθημερινών μετακινήσεων.
9: Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας στην Ευρώπη, ευρωπαϊκής χώρας, τελευταίες δεκαετίες.
0: Άντε μωρέ κακομύριδες, βγάλατε και γλώσσα, δεν τρέπεστε λίγο? Δεν τρέπεστε λίγο? No, Καλώς τον κακομύρι τον Ιωάννη. Καλώς τον κακομύρι τον Ιωάννη. Για πες μας Ιωάννη, πώς είναι η κίνηση? Ακούσανε μήπως τον Κουλκουδίνα οι άνθρωποι και αρχίσανε να παίρνουν περισσότερα, έκοψε η κίνηση?
7: Όχι, τον αντίον, αυτή την ώρα τα προβλήματα στην κυκλοφορία είναι έντονα και διεξάγονται δύσκολα, ιδίως στη λεωφόρο και φύσουμε κατεύθυνση προς το Πειραιά, όπου εκεί πέρα υπάρχει ένα κινητοποιημένο φορτηγό ΜΕΤ, το οποίο έμεινε κινητοποιημένο με αποτέλεσμα να δημιουργήσει ένα μποτιλιάρισμα μεγάλης έκτασης. Να φανταστείτε ότι η κίνηση στη λεωφόρο Κηφισού αυτή τη στιγμή εκτείνεται έως και πάνω, έως το ύψος της Κηφισιάς. Παρ' όλα αυτά τα προβλήματα, τα πολύ έντονα προβλήματα, σημειώνονται από το κόμβο της μεταμόρφωσης και εκτείνονται έως το Εγάλιο. Τα προβλήματα σε αυτή την έκταση αφορούν και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας αυτή την ώρα. Επομένως, οι οδηγοί οφείλουν να οπλιστούν με υπομονή και να υποστούν τη βάσανη της κίνησης. Από την άλλη, έντονες καθυστερήσεις σημειώνονται ήδη από πολύ νωρίς στην Αττική Οδό, όπου από πολύ νωρίς οι αναμονές στις εξόδους αλλά και σε αρκετά τμήματα της Αττικής Οδού σημειώνουν τα 30 λεπτά και τα ξεπερνούν. Άρα, όπως καταλαβαίνετε, αυτή τη στιγμή ο οδικός αυτός άξονας είναι μποτιλιαρισμένος από το ύψος του Ζεφυρίου έως το Μαρούσι και μετά πολύ έντονα τα πράγματα και στην περιφερειακή Μυτού. Επίσης, στο κόμβο της μεταμόρφωσης και στην έξοδο στο Μαρούσι, στο ύψος των Βρυλισσίων και στην περιφερειακή Μυτού, είναι τα πράγματα δύσκολα και για την κατεύθυνση προς την Ελευσίνα. Δύσκολα είναι τα πράγματα όσον αφορά τις καθυστερήσεις και στην λεωφόρο Αθηνών, στην έξοδο από το ύψος του Χαϊδαρίου έως και τη συμβολή του δρόμου με την περιφερειακή Εγάλεο. Δύσκολα είναι τα πράγματα όσο αφορά το κέντρο της Αθήνας, την άνοδο της λεωφόρου Συγκρού, τις περιοχές του μεταξουργείου της Ομόνιας, την λεωφόρου Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, την Αρδιτού, την Κηφισίας από το κέντρο έως και το ύψος στο Μαρούσι. Έχουμε καθυστερήσεις στην κάθοδο της λεωφόρου Μεσογείων, έντονο μποτιλιάρισμα στην παραλιακή, στη λεωφόρου Ποσειδώνος, από τη λεωφόρο Αλίμου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και τουλάχιστον μέχρι το Νέο Φάληρο. Ενώ μετά έχουμε προβλήματα και όσο αφορά την περιοχή της Νίκαιας, στη λεωφόρο Θιβών, έχουμε καθυστερήσεις και στη λεωφόρο Βουλιαγμένης κατά τόπους. Η κατάσταση, όπως βλέπετε, είναι αρκετά δύσκολη, έντονη κίνηση στην πλειονότητα των οδικών αξών.

Πρέπει να πούμε ότι και σήμερα μαζί μας είναι η Vulcom. Είναι η εταιρεία που σας επιτρέπει να κάνετε τη σωστή επιλογή παρόχου ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου. Γιατί οι συνεχείς αλλαγές στα τιμολόγια, οι διαφορετικές χρεώσεις και οι όροι που συχνά δεν γίνονται αντιληπτοί, εύκολα τουλάχιστον, μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντικές επιβαρύνσεις για την τσέπη σας, είτε για το νοικοκυριό σας, είτε για την επιχείρησή σας. Άρα, πριν πάρετε οποιαδήποτε απόφαση, ενημερωθείτε από ανθρώπους που γνωρίζουν το τι γίνεται, το τι συμβαίνει στην αγορά. Η Vulcom κάνει ακριβώς αυτό το πράγμα. Παρακολουθεί τις εξελίξεις στον χώρο της ενέργειας, αναλύει κάθε διαθέσιμο πρόγραμμα, συγκρίνει τις επιλογές από όλες τις εταιρείες αντικειμενικά, γιατί δεν έχει κάτι να κερδίσει αν σας πουλήσει τη συγκεκριμένη εταιρεία, παραδείγματος χάρη, και σας εξηγεί με απλό και κατανοητό τρόπο ποια είναι η λύση που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες και που ανταποκρίνεται στο δικό σας βαλάντιο. Όλα αυτά χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για εσάς, χωρίς δεσμεύσεις και με μοναδικό στόχο τη σωστή σας ενημέρωση. Μία σύντομη τηλεφωνική επικοινωνία με τα παιδιά της Vulcom μπορεί να σας γλιτώσει από περιττές χρεώσεις κάθε μήνα και να σας βοηθήσει να επιλέξετε το πρόγραμμα που χρειάζεστε, το πρόγραμμα που θέλετε, με ασφάλεια και σιγουριά. Οπότε ενημερωθείτε σήμερα, μην αποφασίσετε, μην υπογράψετε, μην υποχωρήσετε στην τηλεφωνική πίεση και πείτε ναι, άντε, δώσε μου αυτό, χωρίς να γνωρίζετε όλες τις επιλογές που έχετε. Καλέστε τώρα στο 2310-2088-08 για δωρεάν ενημέρωση και εξατομικευμένη σύμφωνα με τις δικές σας ανάγκες καθοδήγηση. Vulcom, θα το ξαναπώ άλλη μια φορά το τηλέφωνο, μπας και γλιτώστε τίποτα κάθε μήνα. 2310-2088-08.

0: Στο μεταξύ, μια και λέγαμε κίνηση, για να δείτε πώς δουλεύουν τα σοβαρά τα κράτη. Ιταλία, νομίζω στο Μιλάνο. Ναι, στο Μιλάνο έγινε. Πήγε ένας τράπερ. Τράπερ, ράπερ, δεν ξέρω, κάτι περίεργο. Μολδαβός από τη Μολδαβία. Πήγε στην Ιταλία και αποφάσισε να κάνει ένα βίντεο κλιπ. Και πήγε στη μέση του δρόμου, έκλεισε ένα κεντρικό δικό άξονα. Ναι, πήγαν 20 μηχανάκια και κάνανε εκεί πέρα, ξέρεις, αυτά που κάνουν και εδώ πέρα, στα δικά μας τα βίντεο κλιπ. Ήταν εκεί πέρα με τα drones, ήταν κάμερες και τα λοιπά. Είχαν σταματήσει οι άλλοι ανθρώποι από πίσω, οι καημένοι, περιμένανε να δούνε τι γίνεται. Μπράταν λεγόταν ο τύπος, Μπράταν. 30 άτομα με μοτοσυκλέτες, με σκουτεράκια από ό,τι είδα, μην φανταστείς και τίποτα άγριο, είχαν κλείσει το δρόμο. Πήγε η Ιταλική αστυνομία, τον βούτυξε, τον πήρε, τον έβαλε κατευθείαν στο αεροπλάνο, πρώτη πτήση. Και τον στείλανε πίσω. Όχι βίντεο κλιπ, απέλασε κατευθείαν σε δευτερόλεπτα, έτσι. Πήγανε και τον μαζέψανε, κυκλοφορήσαν κάτι βιντεάκια με το βίντεο κλιπ. Κατευθείαν. Ούτε μα, ούτε μου, ούτε σου, ούτε του, ούτε πρωτογενές δικαστήριο, ούτε δεύτερο βαθμό έφεση, ούτε τρίτο τέταρτο. Σαν εδώ πέρα που κάνουμε. Εμείς έχουμε εδώ πέρα τους άλλους πάνω στη δομή της Συντικής. Και κάθε εβδομάδα έχει τραυματίες αστυνομικούς. Κάθε εβδομάδα δεν έχει μείνει φράκτης, να ξέρεις, στη Συντική μου λέγανε. Είναι όλο. Δεν υπάρχει φράκτης. Έχει ξυλωθεί όλος ο φράκτης και είναι τα μάτια γύρω-γύρω και τους κοιτάνε. Πληρώνουμε δηλαδή εμείς με 900 αστυνομικούς για να κάθονται να κοιτάνε τους συντικιώτες εκεί. Όχι τους συντικιώτες, τους κατοίκους της περιοχής, τους Έλληνες, αυτούς που είναι μέσα στη δομή. 32 ετών. Αυτός ζούσε στην Ιταλία, ο τράπερ. Δεν πήγε δηλαδή από τη Μολδαβία στην Ιταλία να γυρίσει το βίντεο κλιπ και τον γυρίσανε πίσω, γλίτωσε και τα αεροπορικά. Ζούσε στην Ιταλία. Ζούσε από 17 χρονών και είχε, λέει, και παιδί εκεί πέρα με μια γυναίκα. Αλλά παρόλα αυτά τον στείλανε κατευθείαν. Και λες, άμα θέλει να λειτουργήσει το κράτος, άμα θέλει να λειτουργήσει το κράτος, λειτουργεί. Σκραπ, λέει ο άλλος διαφήμιση, ναι, το είπαμε αυτό. Κύπρος 1,60 λέει έχει η Τζίνα, βενζίνα. Καλά είναι, ανεβαίνω και εκεί. Ήταν στο 1,58, πήγαν στο 1,60, θα ξεσηκωθεί ο κόσμος. Εδώ πέρα κοντεύουμε να φτάσουμε 2,60. Εφιάλτη, λέει η Τζίνα, βλέπω, ας με ξυπνήσει κάποιος, με τι συμβαίνει, με το Θεοχάρη. Άβε Θεοχάρη, λέει, οι κακομύριδες σε χαιρετούν. Καλημέρα Μανώλη. Καλημέρα στη Ρόδο. Στέλνει ο Γιώργος στη ΜΕΣ. Ανταπόκριση. 2,31 λέει η πιο φθηνή, 2,44 η αμόλυβδη. Καλημέρα και καλή εβδομάδα να έχουμε. Ευχαριστούμε Νέα Δημοκρατία. Πώς φαίνονται, λέει, οι πολιτικοί οπορτουνιστές, μιας και ανέφερε στο Θεοχάρη. Κάνουν ό,τι χρειάζεται για να μείνουν στην πολιτική και το ξεκούραστο και εύκολο χρήμα πηδάνε από το ένα κόμμα στο άλλο, από τη μία ανεξάρτητη αρχή στην άλλη και από τη μία πολιτική θέση στην άλλη. Τι εννοείς για τον κύριο? Είναι υφυπουργός εξωτερικών, παιδιά. Πρέπει να τον σεβόμαστε πάρα πολύ. Είναι υφυπουργός εξωτερικών, λέμε, ο άνθρωπος. Διότι έχει δείξει ότι έχει ικανότητες μεγάλες. Ξέρεις γιατί είναι υφυπουργός εξωτερικών, ναι. Είχαν γίνει viral στις προηγούμενες εκλογές το 23 οι συγκεντρώσεις που έκανε με Πακιστανούς, ρε. Με Πακιστανούς και έκλειναν μαγαζιά και ήταν full Πακιστανοί και κρατάγανε φυλάδια χάρις Θεοχάρης για τα νότια. Ψηφίζανε, δεν ξέρω, μπορεί, λογικά κάποιοι από αυτούς τα ψηφίζανε. Και ήταν το ωραίο ότι είχε μόνο άντρες, διότι Ισλαμιστές, ξέρεις, οι Πακιστανοί ήταν μια προεκλογική συγκέντρωση μόνο με άντρες. Σκέψου να το έκανε αυτό ένας με Έλληνες και να μην είχε ούτε μια γυναίκα. Θα του είχαν κατεβάσει σεξιστή, φασιστή, ρατσιστή, όλα θα του τα είχαν πει. Εκεί πέρα όμως, επειδή ήταν Πακιστανοί και ήταν ο Θεοχάρης από πάνω, που λογικά, ξέρεις τώρα, δεν πιστεύω ότι έρχεται ο άλλος στο Πακιστάν και λέει: Πω, έχετε τέτοιο πολιτικό άνδρα εδώ πέρα στην Ελλάδα, το Χάρη, το Θεοχάρη και δεν τον υποστηρίζετε, θα τον στηρίξουμε εμείς. Λογικά ξέρεις τι γίνεται εκεί πέρα. Έχει πέσει, έχει σπρωχτεί μετρητό. Έχει πέσει χρήμα. Οι εξυπηρετήσεις, οι δουλειές. Δεν ξέρεις, μπορεί να ήταν τίποτα να τους κανόνιζε να βρίσκουν δουλειές. Δεν ξέρω εγώ τώρα, ο Θεοχάρης είναι οι νοικοκύριδες και οι κακομύριδες ή είναι οι κακομύριδες και οι εμμύριδες, δεν ξέρω. Τι από τα δύο.
1: Έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομύρι, υπάρχουν όμως και νοικοκύριδες. Δεν υπάρχουν μόνο κακομύριδες.
0: Ρε τους κακομύριδες, ρε παιδιά.
2: And damn it.

Ρε παιδιά, δεν έχουν το Θεό τους όμως, έτσι. Δεν έχουν το Θεό τους. Έχει γίνει αυτό το σερί με τις δηλώσεις. Μία οι κακομύριδες, μία ο άλλος έχει κίνηση τη συγκρού, άρα δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Την ίδια στιγμή που τα πράγματα εδώ πέρα έχουν σφίξει πάρα πολύ.

Και πραγματικά θα άξιζε να κάτσει κανένας και να δει ποιοι είναι οι κακομύριδες στους οποίους αναφέρθηκε ο Θοχάρης. Ποιοι είναι οι κακομύριδες σε αυτή τη χώρα, τι είναι. Είναι τίποτα τεμπέλδες, ξέρω εγώ, είναι τίποτα τύποι που δεν πάνε στη δουλειά, δεν θέλουν να δουλεύουνε. Είναι τίποτα τύποι, ξέρω εγώ, οι οποίοι κάνουν κακή ζωή, τα τρώνε στον τζόγο, τα τρώνε στα δίαια. Ποιοι είναι οι κακομύριδες σε αυτή τη χώρα. Διότι οι δηλώσεις αυτές του κυρίου Θεοχάρη έρχονται την ίδια στιγμή που ο αρμόδιος επίτροπος, Θεός να τον κάνει, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Γιόργενσεν, βγήκε και μίλησε στους Financial Times, παιδιά, έτσι. Βγήκε και μίλησε. Και προειδοποίησε ότι περίπου 50 εκατομμύρια Ευρωπαίοι ενδέχεται το φετινό χειμώνα να βρεθούν αντιμέτωποι με το δίλημα αν θα πληρώσουν για τη θέρμανση ή για το φαγητό τους. Βγήκε ο Επίτροπος Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν τους λες ρε παιδί μου ότι ο κύριος Γιόργενσεν είναι και ένας φιλολαϊκός πολιτικός, δεν τον λες ότι είναι, ξέρω εγώ, λαϊκιστή, εκτός αν τον πούνε λαϊκιστή. Μπορεί να βγει ο Κερίδης και να τον πει λαϊκιστή για τον Α ή για τον Β λόγο τον Γιόργενσεν, δεν ξέρω. Έκανε λόγο για εντελώς απαράδεκτη κατάσταση. Κάλεσε τις κυβερνήσεις να λάβουν μέτρα για τη στήριξη των πολιτών. Μιλώντας, έστειλε επιστολή στους Υπουργούς Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είπε για κρίση τιμών που συνδέεται με κρίση εφοδιασμού. Αυτά τα λέει ο Γιόργενσεν, ο αρμόδιος επίτροπος για ενέργεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και βγαίνουν εδώ πέρα τα τσουτσέκια. Έτσι θα πω. Δεν πάω να το πω αλλιώς. Βγαίνουν εδώ πέρα οι ψωνισμένοι, οι τύποι που δεν έχουν, παίζει να μην έχουν δουλέψει, να μην έχουν κολλήσει ούτε ένα ένσημο στον ιδιωτικό τομέα. Ούτε ένα. Και σε λένε κακομύρι, ρε. Σε λένε κακομύρι επειδή παλεύεις να στείλεις τα παιδιά σου να... άλλοι να σπουδάσουν που τα έχουν στα πανεπιστήμια, άλλοι να βγάλουν τα έξοδα αγγλικά, γερμανικά, ποδόσφαιρα, δεν ξέρω και εγώ τι στέλνει ο άλλος ο καθένας στο παιδί του. Και βγαίνουν και σε λένε κακομύρι. Και μετά συζητάμε, λέει, αν είναι αλαζόνες. Τι αλαζόνες, γαϊδούρια είναι, όχι αλαζόνες. Γαϊδούρια. Ποιοι είναι οι κακομύριδες σε μια χώρα που είναι πρωταθλήτρια στους ενεργειακούς φόρους. Πρώτη, λέει, στην Ευρωπαϊκή Ένωση στους φόρους ενέργειας είμαστε. Και τρίτη στους φόρους περιουσίας. Μας φορολογούνε και μετά σαν να είμαστε γομάρια. Αυτή είναι τα γαϊδούρια και εμείς είμαστε τα γομάρια. Και μετά μας λένε και κακομύριδες. Αυξάνονται τα έσοδα για να κάνουν αυτοί τα δικά τους, να τρώνε τα μπραντ στο κολονάκι το πρωί και να έχουν τους 78 μετακλητούς ο καθένας. Όταν είμαστε πρώτοι στους περιβαλλοντικούς και ενεργειακούς φόρους. Τα έσοδα, λέει, από περιβαλλοντικούς φόρους ανέρχονται στο 3,7% του ελληνικού ΑΕΠ. Διπλάσια, πάνω από διπλάσια, υπερδιπλάσια ίσως τη λέξη, από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, 1,6 έχουν. Και όταν λέμε περιβαλλοντικούς φόρους, τα βάζουμε όλα μέσα, έτσι, όχι μόνο αυτά που πληρώνεις στα καύσιμα κτλ. Βάλε, κάθε φορά που παίρνεις σακουλίτσα από το σούπερ μάρκετ, το έχουμε ξεχάσει αυτό. Το έχουμε αποδεχτεί ως φυσιολογικό. Πληρώνουμε 7 λεπτά, πόσο την πληρώνουμε, 9 λεπτά, ο καθένας ό,τι θέλει χρεώνει, δεν ξέρω κι εγώ. Κάθε φορά που παίρνεις ένα καφέ απ' έξω, πληρώνεις το καλαμάκι, πληρώνεις το καπάκι ξεχωριστά. 10 λεπτά, ε! 10 λεπτά! 10 λεπτά το καπάκι το πληρώνεις, βεβαίως. Είναι στην πράσινη φορολόγηση, είναι η δική μας πρώτη, λέμε. Και βγαίνουνε μετά, και κυρίως η φορολόγηση πράσινη είναι στην ενέργεια, έτσι. Και βγαίνουν εδώ πέρα και μας λένε και κακομύριδες. Δηλαδή εκεί πέρα τα παίρνεις στο κρανίο. Καλά, τώρα και που τα λέει ο Γιόργενσεν, να ξέρετε και όλα αυτά, γιατί μου βλέπω εδώ πέρα μου στέλνουν μηνύματα για τον Γιόργενσεν. Ο Γιόργενσεν δεν είναι κανένας τύπος που πρέπει να τον έχουμε και Ευαγγέλιο. Απλά το λέω ότι έτυχε και το είπαν την ίδια ημέρα τις διαφορετικές προσεγγίσεις. Ο Γιόργενσεν, λέει, αναφέρει το εν λόγω θέμα ενέργειας ως δίλημα σημαίνει αποτυχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της δίθεν ευημερίας και ανάπτυξης προς τους πολίτες. Προφανώς και έχει αποτύχει. Παιδιά, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα μάτσο τύπη οι οποίοι ζούνε μεταξύ τους στις Βρυξέλλες, τρώνε μεταξύ τους, πίνουν μεταξύ τους. Δεν θέλω να σας πω τι άλλο κάνουν μεταξύ τους και είναι εντελώς αποκομμένοι από το τι συμβαίνει στην υπόλοιπη Ευρώπη.
Εντελώς, δεν έχουν καμία. Οι τύποι θέλουν να κηρύξουν τον πόλεμο στη Ρωσία. Να θέλουν να κηρύξουν τον πόλεμο στην Αμερική. Τα έχουν βάλει με τον Τραμπ. Να είμαστε δηλαδή σε πόλεμο με τη Ρωσία, την Κίνα, την Αμερική και δεν ξέρω κι εγώ ποιον άλλον. Είναι τελείως παλαβή. Γι' αυτό έχουν αποτύχει. Οδηγούν Ευρωπαϊκή Ένωση κατευθείαν του γρου στα βράχια. Και βγήκε και είπε ο Γιώργενσεν και κάτι άλλο. Δεν τα μεταφράσανε καλά στα ελληνικά τα site. Δεν ξέρω αν τα είδατε. Λέει, μία λύση υπάρχει. Να πάμε στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας. Όχι να δούμε πώς θα το διαχειριστούμε, να μην ξοδεύουμε ενέργεια. Πώς θα το κάνουμε αυτό? Κάποιοι μιλούσαν κάποτε για ενεργειακά lockdown. Μην εκπλαγείτε αν τα δείτε να έρχονται στο μέλλον. Ωραία, παιδιά, δύο λεπτά κοίταξα από την άλλη από το Viber και έγινε. Τι χαμός έγινε. Στέλνει ο Κωνσταντίνος, πότε θα καταλάβει ο κόσμος ότι είναι υπάλληλοι μας, ανεγκέφαλοι. Και μετά βγαίνει και λέει σε δημοσιογράφο, ο Σπύρος αν παίρνει μπάφο αντί να ανέβει στο βήμα της Βουλής και να πει στους 156 τους βλέπει όλους ντάλκα. Παιδιά, εγώ θα το πω. Doping control, κάντε τους να δούμε. Ποιος μπορεί να μην. Δεν ξέρω τι ξέρει ο Γεωργιάδης. Σε όλους. Doping control, τι πίνετε και δεν μας δίνετε κιόλας. Το έχω πει, λέει ο Τζον, πολλές φορές. Ας κυκλοφορήσουν 48 ώρες χωρίς συνοδεία. Εκτός από ότι είναι εμετική, είναι και προκλητική. Εδώ μου στέλνουν τη σύγκριση μέσων τιμών καλαθιού. Είμαστε πρωταθλητές και στα καλάθια τα πιο ακριβά. Α, όχι, στο ΦΠΑ στα καλάθια είμαστε πρώτοι, ναι.

Η Βαλεντίνα εκ των εκβιαστών μου λέει αναλαμβάνει τη φωτιά. Γιατί αυτή στη Νέα Ιωνία. Άρα καταλαβαίνεις τι έγινε. Τους βάλανε φόκο κανονικά. Καλημέρα στο φίλο τον Βαλεντίνα τον οδηγό. Πράσινη φορολογία στέλνει ο Νικόλας και... Νίκος, όχι Νικόλας, συγγνώμη. Πράσινη φορολογία και τα λίματα στον Κυφισό. Τα λέει εννοείται. Και έχει ζητήσει κανένα εξηγήσει από την εταιρεία εδώ πέρα του απέναντι. Έχει ζητήσει κανένα εξηγήσει τι έγινε. Διαβάσατε τίποτα. Θα πάει ο εισαγγελέας, δεν θα πάει ο εισαγγελέας. Όχι, τα αφήσαμε. Ότι ένα μωρέ φορτηγό έτυχε και πήγε και έριξε τα λίματα. Παίζει να κατεβαίνει να πούμε το μισό Τσέρνομπιλ από τον Κυφισό προς θάλασσα. Και λέει και ο πρώην κνήτης, λέει ο Θεοδωρικάκος, δεν τον είδε, δεν το είδα, δεν μπορείς να βλέπεις κιόλα. Και είπε ότι έχει κίνηση και στις εθνικές οδούς. Αλήθεια λέει τι γίνεται με το γιο του και τα ναρκωτικά που πίεσε αστυνομικούς να τα φάψουν. Δύσκολος λέει χειμώνας ο Άκης, αλλά εμείς δε χελίνικον. Ο πύργος πόσο τον ανεβαίνεις υπάρχει και περισσότερη βρώμα και δυσοδεία. Λοιπόν, θα τη συνεχίσουμε την κουβέντα αυτή, αλλά τώρα είναι η ώρα που περιμένει ο Γιαννητόπουλος, γιατί έχει φτιάξει και το κομμάτι, καταλαβαίνετε, δεν θέλει να το περάσουμε έτσι, οπότε πάμε να ρίξουμε μια ματιά, να δούμε τι συμβαίνει στα πρωτοσέλιδα σήμερα των εφημερίδων. Λοιπόν, ξεκινάμε όπως κάθε ημέρα με Ελεύθερο Τύπο. Ορίστε, μας έλειψε την Παρασκευή, δεν είχε προσλήψει, οπότε σήμερα αναπληρώνει ο Ελεύθερος Τύπος ο οδικός χάρτης για 30.000 θέσεις προϊσταμένων στο δημόσιο. Τα μυστικά για τον διαγωνισμό του ΑΣΕΠ. Και έχει 20 συν 5 κατηγορίες που κλειδώνουν σύνταξη πριν τα 62 φέτος. Καλά, στο μεταξύ σε αυτές τις κατηγορίες παίζει τα 62 να παίρνει σύνταξη, ξέρω εγώ, ένας υπάλληλος της Βουλής και ο οικοδόμος να μην παίρνει. Είναι ένα άλλο ολόκληρο κεφάλαιο που το ξεκινάς, ας πούμε, και βγαίνεις έξω και θες να δείρεις τον κόσμο, έτσι. Απλά το λέω. Τα νέα στο πρώτο τους θέμα έχουν συνεπιμέλεια παιδιών. Τα δύο πρώτα χρόνια ήταν τα πιο δύσκολα. Τι προκύπτει από τα 5 χρόνια εφαρμογής του νέου θεσμού. Η ακτινογραφία των νέων δεδομένων μέσα από τη μελέτη του καθηγητής νομικής μπλα μπλα Γεωργιάδη. Η μεγάλη αλλαγή του οικογενειακού δικαίου και τις συνέπειες στην καθημερινότητα χιλιάδων Ελλήνων. Κάνει παρατήρηση, δεν ξέρω τι είπα. Ο Αποστόλης μου λέει: θα ήθελα να σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε λέξεις όπως ντουγρού, χαμπάρι. Οι Τούρκοι έχουν φύγει εδώ και πολλά χρόνια. Είμαστε ελεύθεροι πλέον, χωρίς παρεξήγηση και πάλι καλημέρα. Συμφωνώ εν γέννη, αλλά ξέρεις, όταν μιλάς και δύο ώρες συνεχόμενα. Εντάξει, θα σου φύγει και κανένα τέτοιο, θα σου φύγει και καμία αγγλικούρα. Δεν μ' αρέσει και εγώ προσπαθώ να το διορθώσω, να ξέρεις, φίλε Αποστόλη. Αλλά έλα να κάτσεις εδώ πέρα μια μέρα δίπλα, να σε βάλω να μιλάς 2-3 ωρίτσες σερί. Θα δεις. Δεν είναι τόσο εύκολο να το ελέγχεις 100%. Μπορούμε μόνο να προσπαθούμε να βελτιωθούμε. Ελπίζω να σε κάλυψα. Ενώ από κάτω τα νέα ως δεύτερο θέμα έχουν τραγωδία στην πλάκα, ερωτήσεις και απαντήσεις για το φυσικό αέριο και την ασφαλή χρήση του. Διαβάζω στο μεταξύ από χτες, να ξέρετε, συγκεκριμένη υπόθεση ότι έχει γυρίσει πάλι η κουβέντα στο αν είχαν αυτόν τον περίφημο ανιχνευτή φυσικού αερίου, το κουτάκι των 100 ευρώ, το οποίο υποθέτει ότι πρέπει να έχεις όταν έχεις φυσικό αέριο. Και ότι το πάνε προς τα εκεί, δηλαδή ότι τι έφταιγε το κουτάκι τελικά. Όπως τη Βιολάντα που λέει δεν είχαν το κουτάκι. Εφημερίδα Μακελιό. Μίζες δεις στην πλάτη της Ελλάδας. Κίμπερλι Γκυλφόιλ, ο υποκόμος της και ο εξάρχο άγριο ξεμπρόστιασμα από την Αμερικάνικη εφημερίδα Wall Street Journal για βρώμικες business με το φυσικό αέριο. Μεγάλο θέμα αυτό που έχει ξεσπάσει. Θα το συζητήσουμε, θα το πιάσουμε τη δεύτερη ώρα. Έχει γίνει, παιδιά, χαμός. Εδώ πέρα δεν έχει δει κανένα συστημικό μέσο ενημέρωση να το παίζει. Παίζει στη Wall Street Journal. Που άμα παίζει στη Wall Street Journal ότι άφησε δύο αέρια κάποιο που παίρναγε έξω από το Λευκό Οίκο, το παίρνουν όλοι. Και, αέρια, καταλαβαίνει, δεν όχι δολοφονικά σαρίν. Καταλαβαίνει. Το παίρνουν όλοι Wall Street Journal και το παίζουν full. Αυτό το θέμα δεν έχει παίξει σχεδόν καθόλου στα ελληνικά μέσα ενημέρωση. Διότι ουσιαστικά λέει ότι έχουν αναλάβει οι πρέσβεις μαζί με τον Chris Mavrofatsis. Έτσι, Chris Mavrofatsis λέγεται ένας Έλληνας, αυτός ήταν Έλληνας ομογενής,
Είχε μία οργάνωση, Greeks for Trump, νομίζω κάτι τέτοιο. Και όταν βγήκε ο Τραμπ και βγήκε η Κέμπερλι, είναι αγκαζέ συνέχεια με την Κέμπερλι και λέει έχει γίνει τώρα και επισήμως λομπίστας της εταιρείας Actors στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και λέει δίνουν, από ό,τι καταλαβαίνω, ότι δίνουν όλες τις δουλειές σας με το φυσικό αέριο και όλα τα υπόλοιπα στην Actor. Δεν ξέρω, έτσι λέει η Wall Street Journal, έχει γίνει χαμός. Εγώ δεν έχουν βγει και ομογενείς, έχουν τοποθετηθεί. Θα τα πούμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Έχει ιστορία. Το ίδιο θέμα πραγματεύεται και η εφημερίδα Δημοκρατία. Οφείλουν εξηγήσεις Μητσοτάκης και Γκιλ Φόιλ. Μπορούμε να το κάνουμε, λέει, αυτό σε όποια χώρα θέλουμε. Μπορούμε να το κάνουμε και εδώ, είπε η Αμερικανίδα πρέσβης ενώπιον του Υπουργού Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου, αναφερόμενη στην πτώση της κυβέρνησης στη Ρουμανία προμηνών. Ένα άλλο κομμάτι είναι, ναι, ότι εκεί πέρα σε ένα συνέδριο είπε ότι με αυτούς τους ρίξαμε, μπορούμε να το κάνουμε και στην Ελλάδα. Και ήταν ο υπουργός απέναντι. Σημαντικό ζήτημα και έχει και ένα ακόμα θέμα, ντροπή λέει. Υποχωρεί η κυβέρνηση στις απειλές της Τουρκίας για το καλώδιο. Ανασχεδιάζει την πορεία του ώστε να μην περνάει από τις περιοχές του εθνικού πάρκου αυτού που ανακήρυξε η Τουρκία γύρω από το Καστελόριζο. Θα το πάνε από τα βαθιά, όχι από τα ρηχά, με περισσότερα έξοδα κτλ. Για να μην ενοχλήσουν την Τουρκία. Αυτό έχει κυκλοφορήσει πάρα πολύ μέσα στο Σαββατοκύριακο. Αν ισχύει αυτό, μιλάμε για πλήρη φιλανδοποίηση της χώρας. Δηλαδή, το πηγαίνουμε με τέτοιο τρόπο να μην ενοχλήσουμε στο Καστελόριζο την Τουρκία. Ένας ελαφρύς, λέει, Αθήνα και Παρίσι έχουν καταλήξει στην εκτίμηση ότι θα πρέπει να γίνει ένας ελαφρύς ανασχεδιασμός της πορείας του καλωδίου, ώστε να μην περνάει από τις περιοχές του αποκαλούμενου εθνικού θαλασσίου πάρκου Φετιγέκας που ανακήρυξε η Τουρκία. Για να μην μπορεί να μην απαγορεύσει η Τουρκία να ρίξουμε το καλώδιο εκεί για περιβαλλοντικούς λόγους και τέτοιες βλακίες. Καταλαβαίνετε ότι εδώ πέρα μιλάμε για με την ουρά στα σκέλια και όχι εμείς μόνο, και ο Μακρόνης. Η Εσπρέσο, έσχος από αγανακτισμένο κόσμο, μπανανία. Υπεράριμοι θεατές, ακόμα και στις κερκίδες, στη βαγμένη σας σαρδέλες, αποτύχει δεν είχαμε χειρότερα στην περίφημη συναυλία των 100.000. Αναφέρεται, λέει, στην συναυλία της Βύση, το Σάββατο, της Άννας Βύση. Χάος, κρίσης, πανικού και λιποθυμίες. Θα αποζημιωθούν, λέει, χιλιάδες θαυμαστές που πλήρωσαν εισιτήριο και απόλαυσαν live την 70χρονη στο TikTok. Αυτό ήταν τώρα κέντυγμα. Live την 70χρονη στο TikTok. Δεν ξέρω, έχουμε κανέναν ακροατή που να πήγε Άννα Βύση να μας επιβεβαιώσει τις καταγγελίες ή όχι. Εγώ δεν έχω κανένα γνωστό που να πήγε. Α, παίζει να έχω έναν, δεν είμαι σίγουρος. Μία γνωστή. Δεν είμαι σίγουρος αν πήγε, αλλά είναι από αυτούς που κόβω ότι θα πηγαίνανε. Λοιπόν, η εφημερίδα των συντακτών. Προγράμματα κατάρτισης Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά το σκύλο ελικικού, νέο γαλάζιο σκάνδαλο. Και ζητάει 1,5 εκατομμύριο ευρώ η Κομισιόν, καθοδόν προς Αθήνα οι ελεγκτές της Όλαφ. Σύστημα το έχει κάνει η κυβέρνηση να μην διορθώνει τίποτα για να βολεύονται οι μέτεροι. Καλά, αν ισχύουν τα όσα έχω ακούσει το τελευταίο διάστημα, εδώ πέρα πρέπει να είναι καμιά 150 υποθέσεις ανοιχτές από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε καμιά 10 υπουργεία στην Ελλάδα, να ξέρετε. Και αυτά θα έρχονται σταδιακά. Η εφημερίδα Κόντρα έχει στην πρώτη σελίδα νοικοκύριδες και κακομύριδες. Ο Υπουργός Εξωτερικών δηλώνει ότι η Νέα Δημοκρατία εκπροσωπεί τους προνομίουχους και όχι αυτούς που γκρινιάζουν για την ακρίβεια και τη φτώχεια. Να σου πω κάτι, αυτό που έκανε ο Θοχάρης δεν ήταν άλλο από το πήρε αυτό που λέει ο Γεωργιάδης για τους μίζερους. Απλά το έκανε πιο μπρουτάλ, το έκανε κακομύριδες, δεν είπε μίζερους. Γιατί μίζερος και κακομύρης δεν είναι παρεμφερή, ρε παιδί μου. Εφημερίδα Star, 2 εκατομμύρια τσέπωσε η Βύση, ο αστρονομικός τζίρος και τα εκατομμύρια ευρώ πέρασαν από τα ταμεία, η απουσία του Καρβέλα για πρώτη φορά εδώ και χρόνια από τη σκηνή. 2 εκατομμύρια, μάλιστα. Εντάξει. Κοίτα, άμα πήγε 90.000 κόσμος να τη δει, εντάξει, δεν θα πω εγώ, καλοφάγωτα. Καλά, κάποιοι τις τα δώσανε. Τώρα βέβαια το γεγονός ότι για να τις τα δώσουν κάποιοι. Είχε κινητοποιηθεί όλο το αστυνομικό, όλο το δυναμικό της Αττικής, χθες ήταν εκεί πέρα, να ξέρεις, το βράδυ του Σαββάτου. Ήταν όλοι
στη Βύση και έχει ο Θεός. Ενώ στον Άγιο Παντελεήμονο προβολήσανε έξω από μια καφετέρια. Τα είδες αυτά τα ωραία την Παρασκευή το βράδυ. Άγιος Παντελεήμονος ήταν σε μια καφετέρια, όχι πολύ αργά, 12 η ώρα. Πήγανε κάποιοι, το σαρώσανε. Τραυματίστηκε ανήλικο κορίτσι στο πόδι. Έφαγε σφαίρα. Εκεί δεν προλάβανε να τους πιάσουν. Προετοιμάζανε το Ολυμπιακό Στάδιο για τη Βύση. Τι να κάνουν τώρα με τους κακομοίριδες, θα ασχοληθούν με τους κακομοίριδες. Και βρήκανε, λέει, το αμάξι, το βρήκανε καμένο στον Ασπρόπυργο. Πέφτω από τα σύννεφα, παιδιά. Πέφτω από τα σύννεφα. Πού ήμασταν τώρα? Ναι, είπαμε τη Σταρ. Πάμε απογευματινή. Κτίρια βόμβες στις γειτονιές μας. Η εικόνα πίσω από την έκρηξη με τους 6 νεκρούς. Επανέρχεται με οδυνηρό τρόπο η ανάγκη λήψης άμεσων μέτρων για τα χιλιάδες ερυπωμένα ή κακοσυντηρημένα ακίνητα, τις παράνομες ανακαινήσεις και τους ελλιπείς ελέγχους. Είναι ζήτημα κι αυτό. Πού να δείτε τι γίνεται στις πολυκατοικίες του κέντρου. Πού να δείτε εκεί πέρα με την Golden Visa και τα Airbnb που τα έχουν πάρει Κινέζοι και όχι συντήρηση δεν κάνουν. Πέφτουν οι σοβάδες από πάνω και δεν έχεις ούτε καν με ποιον να μιλήσεις. Λοιπόν, πάμε και στην ελεύθερη ώρα. Φωνή λαού, οργή Θεού για προσωπικό αριθμό και ψηφιακές ταυτότητες. Διαμαρτυρία, λέει, χιλιάδων πιστών κατά της ψηφιακής σκλαβιάς που είναι εδώ με ψυχοσωματικό σφράγισμα, στρατόπεδα σωμάτων και αποθήκες ψυχών. Μήνυμα συμπαράσταση από αγιορείτες και λιώτες μοναχούς, ενώ οι δεσποτάδες σιωπούν μπροστά στο χάραγμα της αποκάλυψης. Λοιπόν, εδώ αυτά ήταν τα πρωτοσέλιδα. Είναι και 59, θα με δει ο Γιαννόπουλος. Οπότε πάμε γρήγορα σε διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων. Σε πολύ λίγο είμαστε πάλι μαζί.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Παρανάλωμα του πυρός έγινε τα ξημερώματα στη Νέα Ιωνία, ισόγεια καφετέρια στην οδό Κασταμονής και επεκτάθηκε ταχύτερα και στους τρεις ορόφους της πολυκατοικίας. Μέσα σε συνθήκες έντονου πανικού, 18 πυροσβέστες με ειδικά κλιμακοφόρα οχήματα απεγκλώβησαν κατοίκους του κτίριου. Σύμφωνα με μαρτυρίες περί οίκων, της φωτιάς προηγήθηκε ισχυρή έκρηξη. Το ανακριτικό της πυροσβεστικής εξετάζει τόσο το σενάριο του ατυχήματος από φιάλη υγραερίου, όσο και την πιθανότητα στοχευμένου εμπρισμού. Στο μικροσκόπιο των αρχών μπαίνει παράλληλα και το παρελθόν του συγκεκριμένου καταστήματος, καθώς στον ίδιο χώρο είχε σημειωθεί αιματηρό ξεκαθάρισμα λογαριασμών με πυροβολισμούς και έναν 37χρονο νεκρό αλβανικής καταγωγής ως απώλεια τον Φεβρουάριο του 2023. Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά σε απορρίμματα στην περιοχή του Ασπροπύργου στην Αττική. Στο σημείο επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα, ενώ στις προσπάθειες κατάσβεσης συνδράμει και μηχάνημα έργου. Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα καταγράφονται από το πρωί στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου Αττικής. Η κίνηση στον Κηφισό διεξάγεται με τεμποδίων στο ρεύμα προς το Πειραιά στο ύψος της Αχαρνών εξαιτίας ακινητοποιημένου φορτηγού. Την ίδια ώρα σημαντικές καθυστερήσεις σημειώνονται και στην Αττική Οδό, οι οποίες φτάνουν έως και τα 30 λεπτά, ιδίως στο ρεύμα με κατεύθυνση προς το αεροδρόμιο. Πολιτική θύελα και ομαδικά πείρα της αντιπολίτευσης κατά του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Σταύρου Παπασταύρου προκαλεί το δημοσίευμα της Wall Street Journal για το δείπνο, όπου η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών Κίμπερλι Γκιλ Φόιλ φέρεται να απείλησε πως η Ουάσιγκτον μπορεί να ρίξει την ελληνική κυβέρνηση για την πρόωθηση του αμερικανικού LNG. Στο ιδιωμικό σχήματο, το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Μακελιό συνδέει τις καταγγελίες αυτές με μίζες δισεκατομμυρίων και παρασκηνιακά deals στον τομέα του φυσικού αερίου με εμπλοκή επιχειρηματικών παραγόντων, κάνοντας λόγο για ομούς εκβιασμούς και σκοτεινές business αποσταθεροποίηση στην πλάτη της χώρας. Στην εσωτερική εγκατάσταση φυσικού αερίου και τον καυστήρα του διαμερίσματος στον δεύτερο όροφο επικεντρώνονται οι έρευνες της πυροσβεστικής για τη φωνική έκρηξη που σημειώθηκε σε νεοκλασικό κτίριο στην Πλάκα, καθώς ο κεντρικός αγωγός τροφοδοσίας δεν κρίνεται παλαιωμένος. Οι αρχές εξετάζουν ως πιθανότερο σενάριο ομοιραίος πυνθύρας να προκλήθηκε και από διακόπτη φωτισμού κοντά στο μπάνιο που βρέθηκε νεκρή ηλικιωμένη γυναίκα. Σύμφωνα με το οικονομικό ρεπορτάζ, περίπου το 1 πέμπτο του προϋπολογισμού των ελληνικών νοικοκυριών το απορροφούν οι αγορές των τροφίμων. Το βάρος φτάνει σχεδόν στο 32% για τα οικονομικά ασθενέστερα στρώματα, καθώς οι τιμές σε βασικά αγαθά όπως το κρέας και τα γαλακτοκομικά παραμένουν στα ύψη. Βαρύτατε καταγγελίες για καθεστώς εκφοβισμού, εξαναγκαστικές παραιτήσεις και εκδικητικές απολύσεις εργαζομένων που γνώριζαν για τη διαρροή υγραερίου στο εργοστάσιο της Βιολάντα περιλαμβάνει το νέο υπόπνημα συγγενών των θυμάτων προς τον εισαγγελέα εφετών, με το οποίο ζητείται η ανάκληση της αποφυλάκησης του ιδιοκτήτη. Από την πλευρά της, η επιχείρηση διαψεύδει τα περί απομακρύνσεων προσωπικού λογοκαταθέσεων, την ώρα που οι οικογένειες των 5 νεκρών εργατριών υποστηρίζουν ότι πρόσωπα της διοίκησης που βρίσκονται στο κατηγορητήριο συνεχίζουν να ασκούν πιέσεις σε μάρτυρες. Ολοκληρώνεται στις 30 Σεπτεμβρίου από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων η αποστολή των προειδοποιητικών μηνυμάτων για τα απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας του 2021 σε χιλιάδες ιδιοκτήτες οχημάτων. Οι φορολογούμενοι έχουν προθεσμία από την 1η έως και τις 30 Οκτωβρίου να εισέλθουν στη νέα ειδική εφαρμογή της πλατφόρμας MyCar προκειμένου να διορθώσουν την κατάσταση του οχήματός τους. Ιστορικό θρίαμβο πέτυχε η Εθνική Ελλάδα επικρατώντας για πρώτη φορά στην ιστορία της με 1-0 της Γερμανίας στο Augsburg χάρη σε γκολ του Δημήτρη Κουρμπέλη στο 74ο λεπτό και τις καθοριστικές επεμβάσεις του Κωνσταντίν Τζολάκη. Με αυτό το αποτέλεσμα το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς έκανε το 2-2 και οδηγεί πλέον την κούρσα στον όμιλό του στο Nations League με 6 βαθμούς. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών η ηθοποιός και χορεύτρια Ελένη Προκοπίου, μια από τις πλέον αναγνωρίσιμες παρουσίες της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου. Έκτακτες διακοπές στην υδροδότηση θα σημειωθούν σήμερα σε περιοχές της Αττικής, σύμφωνα με ενημέρωση της ΕΙΔΑ. Τα προβλήματα στην περιοχή νερού επηρεάζουν συγκεκριμένες οδούς στο πολύγωνο της Αθήνας, της Τζιτζιφιάς Καλλιθέας και στα Μελίσια. Ο καιρός σήμερα στην Αττική παρουσιάζει σταδιακή βελτίωση, με τη θερμοκρασία να σημειώνει μικρή άνοδο, καθότι θα κυμανθεί στους 25 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή στο πεδίο της μάχης.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Το ραδιόφωνο της μάχης για το δίκαιο των Ελλήνων.
4: Σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις το σπίτι σου στην Ελλάδα στο μέλλον? Το μέλλον είναι τώρα.

0: 7071. Λειτουργεί σαν Viber και WhatsApp. Βρείτε μας και στα social media Πεσιρίδης Ιωάννης.
1: Μαζί μας και σήμερα η Πεσιρίδης Group. Ο Ιωάννης Πεσιρίδης και η ομάδα του αποπιστοποιημένους μεσίτες βρίσκεται σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, αναλαμβάνοντας να βρει για εσάς τον καλύτερο τρόπο να αξιοποιήσετε το ακίνητό σας. Η Πεσιρίδης Group δραστηριοποιείται σε Αθήνα, Κοζάνη, Λευκάδα, Θεσσαλονίκη. Οπότε, εάν έχετε σε κάποια από αυτές τις περιοχές ή και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, αν στείλετε, είμαι βέβαιος ότι θα ενδιαφερθούν οι άνθρωποι, κάποιο ακίνητο που θέλετε να αξιοποιήσετε, να το νοικιάσετε, να το πουλήσετε, οτιδήποτε άλλο. Ειδικά από ό,τι γνωρίζω στα μεγάλα αστικά κέντρα Αθήνα, Θεσσαλονίκη, υπάρχει ανάγκη να δοθούν στον κόσμο αυτά τα διαμερίσματα να κατοικηθούν. Επικοινωνήστε με τον Ιωάννη τον Πεσιρίδη 6940 66 70 71. Επαναλαμβάνω 6940 66 70 71 για να σας βοηθήσει να το αξιοποιήσετε με τον σωστό τρόπο. Αθήνα, Κοζάνη, Λευκάδα, Θεσσαλονίκη σίγουρα. Εκτός από αυτό όμως η Πεσιρίδης Group αναλαμβάνει να ταξιδέψει σε Ηνωμένες Πολιτείες, Αυστραλία, Καναδά και φυσικά σε ολόκληρη την Ευρώπη, Γερμανία, Ιταλία, όπου υπάρχει ούτως ή άλλως πολύς ελληνισμός, για να σας βοηθήσει να αξιοποιήσετε το ακίνητό σας, είτε βρίσκεστε εσείς εκεί και το έχετε εδώ, είτε το ακίνητό σας είναι εκεί. Γενικά, εάν έχετε κάποιο ακίνητο που θέλετε να αξιοποιήσετε, επικοινωνήστε με το 6940 66 70 71. Ο Ιωάννης ο Πεσιρίδης θα είναι δίπλα σας να σας βοηθήσει να το κάνετε με τον καλύτερο.

καλή σας ημέρα, καλή σας εβδομάδα. Είστε συντονισμένοι στον Mike FM στους 99,8, το πατριωτικό ραδιοφόνο της πόλης. Δευτέρα σήμερα, 28η ημέρα του μήνα. Άλλες δύο μείνανε, άλλες δύο. Και η ώρα είναι 9 και 9 πρώτα λεπτά. Άρα έχετε μπει μαζί μας στο πεδίο της μάχης, στο πρωινό ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού. Μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 10 για να δούμε τι συμβαίνει στην Ελλάδα, να δούμε τι συμβαίνει στον κόσμο, να δούμε ποιος υπουργός βγήκε σήμερα και μας είπε τεμπέληδες, ξέρω εγώ, μίζερους, κακομύριδες, τι άλλο έχουν να μας πούνε. Βλέπω εδώ πέρα έχουν βγει, λέει, και τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας διαμαρτύρονται, παιδιά, διαμαρτύρονται. Ο Καραγκούνης, ο υπουργός Εργασίας, διαμαρτύρεται. Λέει εδώ πέρα οι άλλοι μας λένε Γερμανοτσολιάδες και δεν κάνετε τίποτα. Τι να κάνω εγώ? Έχω δηλαδή τι πρέπει να κάνω? Και για να απαντήσει βγαίνει και με λέει εμένα κακομύριο ο τέτοιος. Πώς τον είπαμε, ο Χάρης ο Θεοχάρης. Αυτός ο βράχος της πολιτικής αξιοπιστίας. Σταθερός ως πλατφόρμα πετρελαίου στη Μαύρη Θάλασσα. Στέλνετε ρε παιδιά πρωί-πρωί. Στέλνετε ρε παιδιά πρωί-πρωί. Παλά σε εσένα λέω. Κάτσε άνθρωπε μου. Πεδίο της μάχης λοιπόν, μαζί θα το πάμε μέχρι τις 10. Δημήτρης Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο, ο Ανδρέας Αγιαντόπουλος στις μουσικές επιλογές, αλλά και στον ήχο εν γέννη. Φροντίζει να βγαίνουμε έξω ως άνθρωποι και όχι ως χαύρα Ιουδαίων. Και στην εκπομπή συμμετέχετε κανονικά και εσείς. Πώς συμμετέχετε? Στέλνοντας τα... Οπ, ο Άδωνης Γεωργιάδης σε ένα κανάλι. Ω, έκπληξη. Δευτέρα πρωί βλέπουμε τον Άδωνη Γεωργιάδη σε κανάλι. Απρόσμενο θα λέγει κανένας. Θα έχει βγει να τους ρωτήσει αν πίνουν κόκα. Σνιφάρατε τίποτα πρωί-πρωί πριν έρθετε εδώ πέρα να πει στους δημοσιογράφους? Αλλά τώρα θα προσέχουν οι δημοσιογράφοι, δεν του κάνουν δύσκολες ερωτήσεις, μην βγει και τους κάνει μπούκινο. Στέλνετε λοιπόν τα μηνύματά σας στο Viber 6943-63-54-51. Αυτός είναι ο αριθμός στο Viber που χρησιμοποιούμε εδώ πέρα στον Mike FM. Θα το ξαναπώ άλλη μια φορά. 6943-63-54-51. Στέλνετε τα μηνύματά σας, στέλνετε τις καλημέρες σας, στέλνετε τα σχόλιά σας για τα όσα συζητάμε, στέλνετε τα σχόλιά σας για τα όσα δεν έχουμε προλάβει ακόμα να συζητήσουμε. Πείτε μας, είστε κακομύριδες? Θέλω να σας ρωτήσω, είστε κακομύριδες? Αισθάνεστε κακομύριδες? Έχει δίκιο ο Χάρης ο Θεοχάρης όταν λέει ότι υπάρχουν οι νοικοκυρέοι. Ποιοι είναι οι νοικοκυρέοι? Αυτοί που έχουν μια εταιρεία που παίρνει λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης. Αυτοί που έχουν δηλώσει, ξέρω εγώ, ότι έχουν πρόβατα στην Ανατολική Λιβύη, δεν ξέρω κι εγώ πού. Αυτοί είναι νοικοκυρέοι. Ναι, αυτοί είναι νοικοκυρέοι. Οι γιατροί από το ΙΓΑΚΑ. Νοικοκυρέοι κι αυτοί. Ο υπνοθεραπευτής. Νοικοκυρέος κι αυτός. Με αυτούς κάνανε παρέα υπουργοί. Δεν έκανα εγώ. Τι να κάνουμε τώρα? Δεν κάνουν εμένα παρέα υπουργοί. Κάνουν τον υπνοθεραπευτή. Αυτοί είναι οι νοικοκυρέοι, αυτοί είναι παιδιά. Να το πάρετε χαμπάρι. Δηλαδή, άμα δεν πηγαίνεις για μπραντς στο Κολονάκι το πρωί και πας στη δουλειά σου, παίρνεις τα αμάξι να πας δουλειά, να πας, ξέρω εγώ, από τα Πατήσια να πας στην Κηφισιά για δουλειά. Λέω εγώ τώρα τυχαία. Είσαι κακομύρης. Κάθεσαι στην κίνηση. Δεν είσαι, ξέρω εγώ, Κερίδης. Ο Κερίδης είπε ως δείγμα λαϊκότητας, λέει ότι μπαίνει στον Κηφισό. Το ξέρεις αυτό? Δεν πρόλαβα να το κόψω, αλλά συζητούσαν εκεί πέρα για την κίνηση στους δρόμους και αν σημαίνει νέος καθ' άλλος. Και λέει, τον παίρνω κι εγώ τον Κηφισό. Τον παίρνω κάθε πρωί, παίρνει τον Κηφισό και πάει στη δουλειά του. Και αυτό το λέει ως δείγμα λαϊκότητας. Δηλαδή, το γεγονός ότι δεν πηγαίνει με ελικόπτερο στη Βουλή, ξέρω εγώ, είναι ένα δείγμα λαϊκότητας. Πείτε μου, αισθάνεστε, είσαι σε ποια τάξη ανήκετε, στους κακομύριδες ή στους νοικοκυρέους? Αυτός με τη Βιολάντα ήταν νοικοκυρέος, τον κάνανε παρέα οι υπουργοί. Τον άλλον, τον τύπο θυμάσαι με τα καζίνο που φάγανε τα λεφτά του Κοσμάκη. Που είχε κάνει την απάτη, τη μεγάλη αυτή εκεί πέρα που είχε. Αυτός ήταν νοικοκυρέος. Διοργάνωνε για το Μαρκόπουλο της Νέας Δημοκρατίας. Διοργάνωνε φιέστες, προεκλογικές συγκεντρώσεις. Ήταν νοικοκυρέος.
Ο άλλος από την Κρήτη, πώς τον λέγανε, που έφερνε τους Πακιστανούς, τους λαθρομετανάστες, είναι μέσα στη φυλακή. Είχε κάνει και με τον Οπεγεπέδη και πέρα διάφορα. Νοικοκυρέος και αυτός. Τον είχαν βραβεύσει, τον βγάζανε στα κανάλια, παιδιά. Αυτός ήταν νοικοκυρέος. Οι Φραπέδες, οι Χαζάπηδες, όλοι αυτοί είναι νοικοκυρέοι αυτοί οι άνθρωποι. Εμείς όλοι είμεθα οι κακομοίριδες. Στέλνει ο άλλος εδώ πέρα μια φωτογραφία από Μύκονο με κάτι τύπησες, ξέρω εγώ, και του λέει τι είναι αυτά που στέλνεις, και μου λέει διάβασε λεζάντα από πάνω. Τι είμαι ρε φίλε να διαβάζω λεζάντα από πάνω, τι είμαι, δεν προλαβαίνω. Κάντε έρευνα, στέλνει ο φίλος που δεν έχει όνομα, για τα βοθρατζίδικα και την αποχέτευση. Ρυπαίνουν, αδειάζουν όπου βρουν, ειδικά νέα μάκρυο, ροπό και ρατέα. Φοροδιαφεύγουν, φορτώνουν 2-3 σπίτια, κόβουν μια μικρή απόδειξη, μόνο στα άλλα τίποτα. Δεν ελέγχονται γενικά σε θέματα κώδικα οδική κυκλοφορία και εργατικά. Φυσικά υπάρχει και ποσοστό που είναι σωστοί επαγγελματίες. Πρόσεξε να δεις. Το κράτος υποτίθεται ότι υπάρχει όχι για να σε μαστιγώνει και να σου παίρνει τα λεφτά από τον ένφυα, από το φόρο κληρονομιάς, να φορολογεί τον παππού που στέλνει λεφτά στην εγγονή του. Το κράτος υποτίθεται ότι υπάρχει για να βάζει κανόνες. Έχουμε φτάσει στο σημείο το κράτος να μην τηρεί κανένα κανόνα, να είσαι νοικοκυρέος άμα καταφέρνεις και ξεφεύγεις από τους κανόνες και κάνεις λαμογές, τότε είσαι νοικοκυρέος, και να είσαι κακομοίρης άμα είσαι αυτός που τηρεί τους κανόνες. Αντί το κράτος να φροντίζει να τηρούνται οι κανόνες σε οποιοδήποτε επάγγελμα, σε όλα τα επαγγέλματα, στα βοδρατζίδικα, στο να έχω εργοστάσιο με μπισκότα, στο να είμαι κτηνοτρόφος, στο να είμαι πρέσβης, δεν ξέρω και εγώ τι. Η δουλειά του κράτους είναι να βάζει κανόνες και να κάνει σαφές ότι τους τηρούν όλοι, ότι υπάρχει ανταγωνισμός. Δηλαδή θα έπρεπε το κράτος να βάζει κανόνες στα σούπερ μάρκετ. Όχι να κάνει συμφωνίες κυρίων ότι σε 2 μήνες θα μειωθούν οι τιμές και άστα να πάνε τι σε αυτούς τους 2 μήνες υπάρχουν τόσες αυξήσεις που σου λένε ότι σου μειώσαν όταν πληρώνεις ακριβότερα 20 και 30% από ότι πριν κάνεις συμφωνία κυρίων. Καλημέρα στην Μαρία από Λαμία, από τα χωριά εδώ πέρα της μάνας μου κοντά εκεί πέρα. Από εκεί πέρα καταγωγή η Μόνουλα. Δυστυχώς λέει πολλοί δημοσιογράφοι και πολιτικοί σνιφάρουν αβέρτα. Κάτι ξέρει λέει ο Σπυρίδων για να το λέει. Εγώ δεν ξέρω. Εγώ δεν ξέρω. Τι να σου πω. Εκτός από κακομοίριδες λέει είμαστε και μυρολογίστρες, μυρλάμε όλη την ώρα. Παιδιά, αυτό που είπε ο Χάρης ο Θοχάρης είναι σχολεία Αδόντας Γεωργιάδη. Τι μίζερος, τι κακομοίρης. Αλλά όταν βγαίνει τόσο καιρό και το λέει συνέχεια η συμμορία της μιζέριας, ο μίζερος, είσαστε μίζεροι, όποιος δεν, και τα υπόλοιπα. Δεν αντέδρασε κανένας όταν τα έλεγε Γεωργιάδης, αντιδρούσαμε μόνο εμείς εδώ πέρα. Όταν έβγαινε και έλεγε τους δημοσιογράφους ότι είναι έμποροι της μιζέριας, δεν μιλούσε κανένας δημοσιογράφος. Του κάνανε χαχαχά και χουχουχού όταν πήγαινε στα κανάλια. Τα έχει βάλει τώρα με το Μέγκα. Εντάξει. Στο Μέγκα έχουν τη δικιά τους αποστολή, θέλουν να στηρίξουν. Ποιον στηρίζουν τώρα αυτό το εξάμηνο? Είχαν την Καρσιάνου, τώρα το έχουν πέσει με τα μούτρα στον Τσίπρα, νομίζω, στο Μέγκα. Εντάξει. Και τσακώθηκε τώρα ο Γεωργιάδης με το Μέγκα. Δηλαδή, πιο φτιαχτό, πιο fake. Βρίζει το Μέγκα τον Γεωργιάδη, στηρίζει τον Τσίπρα. Όσοι δεν συμπαθούν τον Τσίπρα θα συμπαθήσουν εξ ορισμού τον Γεωργιάδη. Όσοι δεν συμπαθούν ούτως ή άλλως τον Γεωργιάδη θέλουν να πάνε να τους ματρώσουν, να στηρίξουν τον Τσίπρα. Τώρα αυτά είναι ιστορίες τυμπέρες. Δεν θα κάνω εγώ, δεν θα ηρωποιήσω καν από το Μέγκα που τώρα ξαφνικά, τώρα ρε, το τελευταίο εξάμηνο, οκτάμηνο θυμηθήκανε ότι υπάρχει πρόβλημα. Μου στέλνετε τώρα για τη Βύση, πράγματα δεν μπορώ να τα παίξω στον αέρα. Αυτά καταλαβαίνετε. Ο Παναής από τα Φιλιατρά. Εγώ κακομοίρης δεν είμαι, είμαι εμμύρης. Καλημέρα στα Φιλιατρά. Καλημέρα και στον Θανάση. Λέει τουλάχιστον το παραδέχεται ότι τον παίρνει το Κυφισό. Εντάξει, γιατί, γιατί όχι. Και ο Στουρνάρας, παιδιά, βγήκε και ο Στουρνάρας. Πριν πάει, θα πάει στην Αργεντινή. Θα πάει στην Αργεντινή να μιλήσει για το ελληνικό θαύμα. Ω, καλά, εντάξει. Γιατί είπε ότι αν οι εκλογές φέρουν φαινόμενα τύπου 2012, θα έχουμε θέμα. Έχω εγώ μία, το έχω πει, παιδιά, να μην να καταργήσουμε όλα εκλογές, τίποτα, να βάλουμε το Στουρνάρα. Λέει ότι οτιδήποτε έχει σχέση με εκλογές, ο Στουρνάρας το βλέπει ως εμπόδιο, ρε. Αν είναι να έχουμε εκλογές, χαλάει. Χαλάει ο μήνας στο Στουρνάρα. Να μην μιλάμε για εκλογές, να μην κάνουμε καν εκλογές. Να βάλουμε το Μητσοτάκη μέχρι τα 65, να βρούμε μετά ποιος θα έχει μεγαλώσει ο γιος, να βάλουμε το γιο του Μητσοτάκη, για να μην έχουμε αστάθεια που λέει ο Στουρνάρας.
ο οποίος μιλάει για την επιτυχία της ελληνικής οικονομίας. Μεγάλη

πολιτικό στέλεχο μπήκε στο μαξί μου, πήρε επόμενο να προχωρήσει την νομοποίηση τη κάναβη. Πρόλαβε, το πήγε μέχρι κάποιο σημείο. Ήρθε ο Γεωργιάδη, έκανε συμβουλευτική εταιρεία ο Καρανίκα, πήρε ο Γεωργιάδη, ξέρω εγώ, τον Καρανίκα να τον συμβουλεύει. Και πήρθανε κάποιοι, φτιάξανε εδώ πέρα εργοστάσια για κάναβη. Έγινε αυτό που έγινε με τα περίπτερα που κυκλοφορούσε κάναβη αβέρτα. Έγινε το άλλο που πήγαινε ο άλλος σε μια πλατφόρμα, έμπαινε με ένα παθολόγο και του γράφει συνταγή να παίρνει φαρμακευτική, βεβαίως, βεβαίως, φαρμακευτική κάναβη. Και σε άλλα θέματα το ίδιο κάνανε. Δηλαδή, στο μεταναστευτικό. Ήταν ο Τσίπρας, έλεγε δεν υπάρχουν σύνορα. Ήρθε η Νέα Δημοκρατία. Έχει δώσει 120.000 υπηκότητες. Έχει δώσει 120.000 ηθαγένειες. Έχει ξεπεράσει, δηλαδή, όσα χρόνια έδινε άσυλο ο ΣΥΡΙΖΑ, έδωσε δεκαπλάσια άσυλα. Βγήκε ο Χάρης Θεοχάρης, ο Εμμύρης, που μας λέει εμάς κακομύριδες, και έκανε συγκεντρώσεις με Πακιστανούς. Ίδια πολιτική, ίδιο πράγμα. Εντάξει, βγαίνει και λέει ο πλέον, θα κάνουμε κάποια στιγμή το 2027, στο τέλος του 27, ένα camp, λέει, να στέλνουμε κάποιους πίσω στην Αφρική. Αυτό άντε, μαζί με άλλες 5 χώρες. Καταλαβαίνεις ότι και 10.000 χωρητικότητα να έχει, αντί να στείλουμε 1.000-2.000 άτομα, όσα φτάνουν κάθε δεύτερο Σαββατοκύριακο στην Κρήτη. Καλημέρα σας κύριε Βλάχο, πώς είστε? Καλημέρα, λέει η Δέσποινα. Όταν οι τραπεζίτες εκφιάζουν την ελληνική οικονομία, τότε κλάφτα χαράλαμπε για το λαό, θα μαυρίσει το μάτι μας από την πείνα. Και μπάφους κάνετε και μιζερίστε από τα ζωνιανά ο Άκης. Δεν σας καταλαβαίνω, παιδιά, δεν καταλαβαίνω τι θέλετε.

0: Λοιπόν, πάμε όμως σε μια έκτακτη είδηση, διότι έχουμε φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο κέντρο της Αθήνας. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία. Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Θεμιστοκλέους από το ύψος της οδού Ακαδημίας στο ύψος της οδού Νικηταρά. Κέντρο-κέντρο λέμε. Εγκαταλελειμμένο κτίριο στο κέντρο της Αθήνας. Κτίριο λέει επί της οδού Κατακουζινού 12, η πυρκαγιά ξέσπασε στο δεύτερο όροφο. Ρε παιδιά, πέφτουν κτίρια στην πλάκα. Στη Θεμιστοκλέους, θυμάσαι κάποτε στη Θεμιστοκλέους πηγαίναν όλοι για να πάρουν παπούτσια που ήταν όλα τα αθλητικά? Τέλος πάντων, φόκο στη Νέα Ιωνία. Τι γίνεται ρε παιδιά? Τι δεν καταλαβαίνεις, λέει μπάφο θέλουμε κι εμείς. Δεν καταλαβαίνω, όχι, δεν καταλαβαίνω τι θέλετε. Αλλά εντάξει, το να βγαίνει τώρα υπουργός να το έχει γυρίσει σε αυτό το στυλ, τι να πω. Και βγήκε ο Χατζής και του είπε: μήπως εσείς παίρνετε κοκαίνη? Έτσι πρέπει να απαντάς. Ο άλλος του λέει: πίνετε μπάφο, και ο άλλος έκανε τον παρεξηγημένο. Του κάνει μουτράκια και του λέει: εντάξει, μωρέ, για πλάκα το είπα.
1: Σας έλεγα εγώ τώρα, ξέρετε κύριε Στέλιο, αυτό μου λέτε κοκά, έχετε πάρει. Θα σας άρεσε.
2: Ξέρω τον Υπουργό Υγείας πόσο μαχητικός είναι.
1: Πήρε μπάφο. Τον λέει στο δημοσιογράφο.
2: Έχει συνηθίσει να δίνει μάχες και να δίνει μάχες που μας κάνουν και υπερήφανος στους περισσότερους.
1: Δηλαδή, εγώ όμως σας πω ότι παίρνετε κοκαίνη είναι ωραία.
3: Ω, γέροντα η ευχή.
1: Είναι μια κυβέρνηση υγειωμένη, μας είπατε.
4: Γιατί συγχαμένοι που να έχουν.
1: Υπάρχουν υπουργοί οι οποίοι είναι. Έχουν καβαλήσει καλάμια.
4: Σφίγαμα! Ας πούμε να μάμα.
1: Αυτό το έχω γράψει πριν από 1,5 χρόνο στο New Post.
0: Συζητάνε τέλος πάντων για τους υπουργούς και τα λοιπά. Ποιοι υπουργοί? Εδώ πέρα βγαίνουν βουλευτές. Βγήκε ο Κουλκουδίνας, παιδιά. Ο Κουλκουδίνας. Και μας είπε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα με την ενέργεια. Τον Κουλκουδίνα τον μάθαμε όλοι προχτές, έτσι. Δεν τον ήξερε κανένας. Δεν ήξερα κανένα δημοσιογράφο που να ξέρει τον Κουλκουδίνα. Εγώ τουλάχιστον. Σκέψου ο τύπος πως έχει φυδιάσει. Σκέψου πως έχει φυδιάσει. Έχει μπει, είναι βουλευτής, δεν τον έχει πάρει χαμπάρι, δεν τον βρίζει κανένας. Γιατί να τον βρει τον Κουλκουδίνα? Ήξερε εσύ να βρει τον Κουλκουδίνα. Και αποφάσισε τώρα να γίνει διάσημος. Πήγε εκεί πέρα στην ΕΡΤ. Το να πας στην. Όχι στην ΕΡΤ, συγγνώμη, στο κανάλι της Βουλής, στο Βουλή TV. Οι δύσκολες ερωτήσεις που κάνουν στους συμπολιτευόμενους βουλευτές στο κανάλι της Βουλής είναι, παιδιά, τι να σας πω. Και έγινε, τα κατάφερε μόνος του. Και έγινε διάσημος ο Κουλκουδίνας. Μπράβο στον κύριο Κουλκουδίνα. Το επόμενο τι θα βγει να μας πει, ξέρω εγώ? Ότι επειδή δεν έχουμε κανέναν που να έχει, ξέρω εγώ, περιλουστεί με φωτιά, με βενζίνη για να αυτό να φλεχθεί στο κέντρο της Αθήνας, είναι όλα καλά. Πάνε όλα καλά στην κοινωνία.

0: Τέξας λέει, γίναμε, Δημήτρη, Τέξας. Κοίτα, αυτή τη στιγμή πρέπει να έχουμε περισσότερες καταστροφές από το Ιράν, ας πούμε. Ως μια τυχαία ημέρα. Στην Τεχεράνη, στο Ιράν, που είναι σε εμπόλεμη κατάσταση κτλ., δεν είχαν κάποια έκρηξη με το πρωί. Εμείς το τελευταίο Σαββατοκύριακο το έχουμε πάει. Τέντα το έχουμε πάει, παιδιά, τέντα. Πυροβολισμοί με τραυματίες στον Άγιο Παντελεήμονα. Μπούμ στη Μπλάκα, 6 νεκροί εκεί. Φωτιά στη Νέα Ιωνία, τώρα στη Θεμιστοκλέους. Σαν να είμαστε σε πόλεμο. Κανονικά, σαν να είμαστε σε πόλεμο. Έχουμε και, και πέρα από τα προβλήματα που έχουμε, έχουμε και τους ηλίθιους. Έχουμε και τους ηλίθιους. Ο άλλος έβγαλε βίντεο να πηγαίνει με 310 χιλιόμετρα στην Εγνατία, ρε, στην Εγνατία. Μια BMW λέει τη σειρά Mi 5. Mi 5, δεν είμαι των αμαξιών. Δεν είμαι από αυτούς που ασχολούνται με τα αμάξια, ξέρεις, βελτιώσεις και τα λοιπά. Υποθέτω ότι είναι κάποιο καλό ακριβό αμάξι. Και το έβγαλε ο άλλος βίντεο να πηγαίνει με 310 χιλιόμετρα στην Αττική Οδό. Το έκανε βίντεο, το ανέβασε στο TikTok. Προφανώς το έκανε σε burner λογαριασμό. Έτσι τους λένε, το ξέρεις. Κάνεις ένα λογαριασμό από τη μέση του πουθενά, ρε παιδί μου. Πας σε ένα ίντερνετ καφέ, το ανεβάζεις, το φτιάχνεις για να μην σε βρούνε, υποτίθεται, ποτέ. Και έχουν μπει από κάτω και τον αποθεώνουν που πήγαινε με 310 χιλιόμετρα. Τον αποθεώνουν. Έχουμε τα προβλήματά μας, έχουμε και τους ηλίθιους. Τώρα να βρεθεί στο δρόμο του. Σου είπα τι πήγα να πάω σήμερα το πρωί. Γιατί δεν είναι μόνο αυτοί με τις BMW, είναι και άλλοι άνθρωποι οι οποίοι στον αστικό, στον πυκνό αστικό ιστό λειτουργούν λες και είναι δεν ξέρω κι εγώ πού. Στρίβω σήμερα από στενό σε στενό. Δεξιά στροφή, κανονικά βγαίνω, νόμιμα, κανονικότατα. Και είναι μια κυρία η οποία πηγαίνει με το σκυλάκι, έχει βγάλει το σκυλάκι της πρωινή βόλτα. Πολύ καλά κάνει η κυρία και βγάζει το σκυλάκι της. Τι, από το να το έχει το ζωντανό στην ταράτσα, να το έχει το ζωντανό στο μπαλκόνι, το πήγε βόλτα πρωί-πρωί. 7 και μισή περίπου. Περπατάνε όμως στη μέση του δρόμου και όπως με βλέπουν με την μηχανάκι, ευγενέστατη κυρία πάει αριστερά. Ευγενέστατος και ο σκύλος πάει δεξιά. Και στη μέση είναι το λουρί που κρατάει το σκύλο. Και πηγαίνω εγώ με τη μηχανή κατευθείαν πάνω στη λουρί. Να πέσω, εγώ να πάρω, να σηκώσω στον αέρα και την ευγενική κυρία, να σηκώσω στον αέρα και το σκύλο. Και μετά με την κυρία πάει. Κάπως θα βρούμε άκρη. Με το σκύλο που θα μου έρθει το πρόστιμο 30-40 χιλιάρικα, ότι έκανα και κακοποίηση σκύλου, επειδή αποφάσισαν να στήσουν οδόφραγμα μέσα στο στενό. Δεν ξέρω, δεν προλαβαίνουμε τώρα να διαβάζουμε και το τι γίνεται. Μην έχουμε πουθενά καμία άλλη έκρηξη. Μην έχουμε πουθενά, ξέρω εγώ, πού αλλού. Τι άλλο μπορεί να γίνει. Είπαμε, φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο κέντρο της Αθήνας, Θεμιστοκλέους, διακοπή κυκλοφορίας. Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στο τι συμβαίνει στους δρόμους Αθήνας. Είναι ο Ιωάννης εδώ πέρα, είναι έτοιμος ο Ιωάννης να μας ενημερώσει για την κατάσταση. Μήπως βλέπεις πουθενά στον Κηφισό τον Κερίδη που τον παίρνει κάθε πρωί.
1: Λοιπόν, πολύ καλά για το σχόλιο με τους πολιτικούς. Είναι πραγματικά να κλαις και να γελάς με τις δηλώσεις. Λοιπόν, να πούμε ότι μιας και αναφέρθηκατε στο εγκατελειμμένο κτίριο που ξέσπασε η φωτιά, η διακοπή, επειδή το κτίριο βρίσκεται στην οδό Θεμιστοκλέους, πράγματι η διακοπή, όπως και ανέφερες, βρίσκεται ανάμεσα στην οδό Ακαδημίας και Νικηταρά. Να έχουν υπόψη οι οδηγοί λοιπόν ότι έχει διακοπή κυκλοφορίας. Τώρα, ως προς την κατάσταση των υπόλοιπων έτσι, οδικών αξώνων της πρωτεύουσας, να πούμε ότι στην Αττική Οδό η ταλαιπωρία έχει έτσι την κορύφωσή της. Είμαστε στα 30 λεπτά των καθυστερήσεων, δεν έχουν πέσει τα επίπεδα, ίσα-ίσα που η κατεύθυνση για το αεροδρόμιο πραγματικά διεξάγεται με τεμποδίων ήδη από νωρίς από το ύψος του Ζεφυρίου, εκεί στη Φυλής, έως και την περιφερειακή Μυτού. Οι οδηγοί ταλαιπωρούνται στην αναμονή. Ως προς τη λεωφόρο Κηφισού, τώρα τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα. Νωρίτερα είχαμε ένα κινητοποιημένο φορτηγό με κατεύθυνση προς το Πειραιά. Επομένως, όπως καταλαβαίνετε, έχει αυτό και το δικό του αντίκτυπο. Έχουμε καθυστερήσεις οι οποίες αφορούν την έκταση από το ύψος του Αιγάλεω και εκτείνονται έως και το κόμβο μεταμόρφωσης. Τώρα τα πράγματα είναι λίγο καλύτερα όσο αφορά το ανωδικό ρεύμα. Επομένως, υπομονή. Στο παραλιακό άξονα, στη λεωφόρο Ποσειδώνας, τα πράγματα παραμένουν αρκετά δύσκολα, όπως ήταν και την προηγούμενη ώρα από την αρχή το πρωί δηλαδή. Έχουμε έντονες καθυστερήσεις και μποτιλιάρισμα από το ύψος τη λεωφόρου Αλίμου στο καθοδικό ρεύμα. Ξεκινάει η ταλαιπωρία από το νέο Φάληρο, επομένως καλά κρατεί. Καλύτερη είναι η κατάσταση όσο αφορά τους δρόμους του Πειραιά. Η κατάσταση περιορίζεται ως προς την Αλιπέδου, όπου εκεί σημειώνονται καθυστερήσεις. Στην ίδια μοίρα βρίσκεται και η άνοδος του λεωφόρου Συγκρού. Έχουμε έντονες καθυστερήσεις εκεί πέρα από το ύψος του νέου κόσμου. Έχουμε σε επέκταση καθυστερήσεις στην Αρδιτού και στη Κηφισίας. Τα προβλήματα στη Κηφισίας αρχίζουν να τελειώνουν μετά το Χαλάνδρι. Όσο αφορά τη λεωφόρο Μεσογείων, καθυστερήσεις υπάρχουν και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, ήδη από το κέντρο έως και το ύψος της Αγίας Παρασκευής. Κατά τόπους κίνηση ταλαιπωρεί τους οδηγούς και στην λεωφόρο Θιβών και ιδίως στο ύψος του Περιστερίου. Ενώ καλύτερη παρουσιάζεται η κατάσταση στη λεωφόρο Φιλής. Η κίνηση εμφανίζεται μόνο κατά τόπους στο ύψος του Ζεφυρίου, στο ύψος Καματέρου και Αγίων Αναργύρων. Αυτή είναι η κατάσταση που διαμορφώνεται έως και αυτή την ώρα.

Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι, τελευταίο μισάωρο της εκπομπής, το τέταρτο τέταρτο της εκπομπής, ε? Είδες τι ωραία? Είστε συντονισμένοι στον Mach FM στους 99,8, το πατριωτικό ραδιόφωνο της πόλης, μαζί για τα επόμενα 30 περίπου λεπτά στο πεδίο της μάχης. Δημήτρης Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο, απέναντί μου έχω τον Ανδρέα Γιαννητόπουλο. Εσείς συμμετέχετε στην εκπομπή στέλνοντας τα μηνύματά σας στο Viber 6943-6354-51. Στην Εγνατία, λέει ο φίλος ο Στράτος, το είδε ανάποδα, 130 το όριο, το είδε 310. Έκανε ένα λάθος ο άνθρωπος, πέσατε να τον φάτε. Μια φορά είπε ο Κερίδης την αλήθεια και πέσατε να τον φάτε. Και εδώ πέσατε να τον φάτε.

ξέρω τι λέτε, δεν ξέρω γιατί σας έχει πιάσει τέτοιο πράγμα. Συγχαρητήρια στην Εθνική Ελλάδος που νίκησε τη Γερμανία ανήμερα της δολοφονίας του Καποδίστρια. Δεν ξέρω πώς συνδέονται αυτά τα δύο. Αν το λες απλά ως σύμπτωση, ναι, αν τώρα προσπαθούμε να βρούμε κάποια ιστορική σύνδεση, εγώ δεν την έχω, δεν την ξέρω. Έχω ακούσει, ας πούμε, για τους Άγγλους και για την δολοφονία του Καποδίστρια, όχι για τους Γερμανούς. Ευχάριστο είναι που κερδίσαμε τη Γερμανία, βεβαίως, βεβαίως. Έχουμε τώρα στην υπόθεση της Καρνεάδου, του ιατρίου Συνοδό Καρνεάρου. Θεοδωρόπουλος Γάκα, υπνοτιστής. Δεν θυμάμαι το όνομά του, τον λέω υπνοτιστή. Δεν μπορώ να μάθω άλλα ονόματα. Έγκωσα. Βγήκε σήμερα το πρωί ξανά ο Πατούλης ως πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, όχι ως πρώην περιφερειάρχης και όχι ως μελλοντικός υποψήφιος βουλευτής. Έτσι κυκλοφορούσε ότι ήταν έτοιμος να κατέβει με το περίφημο κόμμα Σαμαρά. Βγήκε η Πατούλη να του είπε που πας ρε κακομύρη και έγιναν όλα μετά φουρνέλο. Μπήκε φουρνέλο, όχι μη, μπήκε σε όλα φουρνέλο. Και λέει σε πρωινή εκπομπή σήμερα το πρωί αναφέρθηκε στην κατάθεση εργαζόμενους του ιατρίου στις διαδικασίες ελέγχου που είχαν δρομολογηθεί. Γινόντουσαν έλεγχοι, τρομεροί, κάνανε ελέγχους, μπαίνανε μέσα, δεν μπορούσαν να το βρουν αυτό το μηχάνημα. Ήτανε, δεν ξέρω αν είναι αόρατα τα μηχανήματα αυτά. Σε παλαιότερες καταγγελίες κτλ.

Έκανε καταγγελίες ο Πατούλης, παιδιά, είχε κάνει καταγγελίες. Εξέφρασε, λέει, προβληματισμό για τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται η έρευνα γύρω από το ιατρείο. Τώρα, τώρα, η έρευνα τώρα, μετά, τη, μετά το θάνατο Μαζονάκη. Just keep in mind. Έχει αναλάβει, λέει, η εισαγγελική αρχή, αλλά βλέπω μία ασυλία για το ιατρείο. Βάζουμε ως θέσφατο ότι η εργαζόμενη που κατέθεσε είπε την αλήθεια. Ασυλία από ποιον, ρε παιδιά? Ποιος δίνει την ασυλία στο ιατρείο? Γιατί εδώ πέρα έχουμε ακούσει διάφορα να κυκλοφορούν. Αλλά όταν έχεις τον πρόεδρο του ιατρικού συλλόγου να βγαίνει και να κάνει τέτοιες καταγγελίες, λες, ρε παιδιά, για να ψαχτούμε, για να κοιταχτούμε, ποιος είναι αυτός που δίνει ασυλία στο συγκεκριμένο ιατρείο. Καλά, άμα ήταν κανάς, άμα είχαμε κανένα κράτος δικαίου σοβαρό στην Αθήνα, στην Ελλάδα, θα φρόντιζε σε κάθε, σε όλες αυτές τις περιπτώσεις. Ξέρεις, άμα λίγο απειληθεί κάποιος από τους εμπλεκόμενους ότι κάτι θα πάθει, αρχίζει και λαϊδάει. Αρχίζει και μιλάει. Αρχίζει και καταγγέλει. Εδώ πέρα όμως, από ό,τι φαίνεται, τα τελευταία χρόνια η δικαιοσύνη λειτουργεί με τέτοιο τρόπο ώστε να προσπαθεί να συμβιβάσει. Να μην βγει κανένας και μιλήσει. Και αρχίζει και ξυλώνεται κανένα πουλόβερ περίεργο και αρχίζουν και υπάρχουν αποκαλύψεις και καταγγέλει ο ένας τον άλλον. Δεν ξέρω, παιδιά, εμένα αυτά μου φαίνονται πολύ περίεργα. Και όχι, δεν πιστεύω ποτέ ότι θα μάθουμε. Έχουν ούτε ποιοι πηγαίνανε στο ιατρείο, ούτε με ποιους κάνανε δουλειές, ούτε ποιοι διαφημίζανε, ούτε το ένα, ούτε το άλλο, ούτε τίποτα δεν θα μάθουμε ποτέ. Just keep in mind, all the time is guiding light. Εδώ πέρα, με αυτή την υπόθεση, με την Κίμπερλι την Γκίλφοϊλ. Τον βαστάζω της, τον κύριο, τον ακολουθό της, δεν ξέρω τι, που τον έχει δίπλα του, δεν είναι και το κινητό όταν μιλάει, ε. Τον ομογενή μας τον Chris Marafatsos, που είναι λομπίστας για την Actor. Κανονικά, όταν βγαίνει η Wall Street Journal και κάνει τέτοιες αποκαλύψεις, θα έπρεπε, θα περίμενε κανένας ότι θα το δει πρώτο θέμα. Τι υπονοεί η Wall Street Journal, τι λέει η Wall Street Journal, ότι έχει πάει η Kimberly Guilfoyle μαζί με τον κύριο Marafatso και ουσιαστικά λέει ότι δουλεύουν για λογαριασμό μια συγκεκριμένη εταιρεία, όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλα τα Βαλκάνια. Σε όλα τα Βαλκάνια. Για να παίρνει τις δουλειές η συγκεκριμένη εταιρεία που έχει ως λομπίστα τον κολλητό της που κυκλοφορούν συνέχεια μαζί, τον κύριο Marafatso. Βγαίνουνε, είδα ομογενείς. Και όχι ομογενείς τίποτα, ξέρεις, που είναι από καμία οργάνωση που δεν την ξέρει κανένας, που πρωταγωνιστούν μαζί. Ήτανε μαζί με τον πρωθυπουργό τώρα. Και λέει ότι τέτοιου είδους πρακτικές, τέτοιου είδους τακτικές υποσκάπτουν, λέει, ολόκληρη την προσπάθεια για ελληνική, για αναβάθμιση της Ελλάδας. Ο Έντι Ζεμενίδης το είπε. Έντι Ζεμενίδης τον βλέπεις παντού, δεν είναι καλά, από τους πιο γνωστούς ομογενείς εκπροσώπους. Και λέει ότι ο τρόπος λειτουργίας που περιγράφεται σε αυτή την ιστορία, σε αυτό που έβγαλε η Wall Street Journal, υποσκάπτει αυτό που έχει γίνει success story για την αμερικάνικη εξωτερική πολιτική, τη σχέση της με την Ελλάδα. Υποσκάπτει δηλαδή τη σχέση της Αμερικής και της Ελλάδας και την μετατροπή της Ελλάδας από ένα προβληματικό παιδί σε γεωπολιτικό παίκτη. Υπάρχει, δεν παίζει πουθενά, παιδιά. Δεν παίζει πουθενά. Σκεφτείτε τι γίνεται εκεί πέρα, τι υπάρχει, για να μην κινείται κανένας. Μετά, βέβαια, βγαίνεις και λες σε δημοσιογράφους πολύ χειρότερα πράγματα από το έχεις πιει κανένα μπάφο. Του λες, ξέρω εγώ, έχεις πάρει κανένα πακέτο, τέτοια πράγματα, έτσι. Αλλά εκεί δεν υπάρχει ζήτημα. Λοιπόν, στο ρεπορτάζ, γιατί μιλάμε, αλλά είναι πιθανό να μην έχετε διαβάσει καν, να μην έχετε δει τι λέει η Wall Street Journal. Έχει ένα εκτενές ρεπορτάζ που εξετάζει το ρόλο του Χρήστου Marafatsos, Chris Marafatsos, του λομπίστα δίπλα, λέει, στην πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Τις σχέσεις του με την εταιρεία Actor και την προώθηση αμερικάνικου LNG στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Επικαλούμενη τα ομοσπονδιακά αρχεία, η εφημερίδα γράφει ότι το Νοέμβριο του 2025, όταν δηλαδή ήταν να έρθει και η Kimberly, και ως τον Ιούνιο,
είχε, το 26, είχε λάβει, λέει, $160,000 από την εταιρεία για τη δημιουργία επαφών με την Αμερικάνικη κυβέρνηση. Το παιχνίδι όλο αυτό γινόταν για τον περίφημο κάθετο διάδρομο φυσικού αερίου. Το σχέδιο δηλαδή μεταφοράς αμερικάνικου LNG μέσω Ελλάδας προς την νοτιοανατολική Ευρώπη και την Ουκρανία. Η Wall Street Journal αφήνει να εννοηθεί ότι η Guilfoyle προωθεί τη συγκεκριμένη εταιρεία, η οποία μπήκε στην αγορά LNG. Πήγαινε, λέει, εκεί πέρα μαζί με τον Μαραφάτσο για να προωθεί τη συγκεκριμένη εταιρεία. Αλλά το πιο εκρηκτικό κομμάτι του ρεπορτάζ ήταν ένα δείπνο που έγινε το Μάρτιο. Εκεί πέρα, λέει, η Guilfoyle ήρθε σε αντιπαράθεση με τον Υπουργό Ενέργειας του Σταύρο Παπασταύρου, στάσε σε καλεσμένους, αναφερόμενοι στην κατάρρευση της ρουμανικής κυβέρνησης. Μπορούμε να το κάνουμε, λέει, και αυτό σε όποια χώρα θέλουμε. Μπορούμε να το κάνουμε και εδώ, θα ρίξει την κυβέρνηση. Η ίδια βέβαια αρνείται ότι υπόθηκε αυτό. Η εφημερίδα, η Wall Street Journal, επικαλείται ανθρώπους που ήταν παρόντες, παραπάνω από έναν κτλ. Εγώ δεν ξέρω ποιος έχει εκεί πέρα, αν το είπε ή όχι, αλλά υποθέτω ότι θα πρέπει να υπάρξουν επίσημες απαντήσεις, διότι ήταν μπροστά υπουργός. Να βγει ο υπουργός να πει: δεν το είπε αυτό η Kimberly, παιδιά, ποτέ. Να ξέρουμε πού κινούμεθα. Και ότι τέλος πάντων δεν είμαστε Μολδοβλαχία, ξέρω εγώ, δεν είμαστε ηγεμονία αντί για ανεξάρτητο κράτος. Να ξέρουμε τι μας γίνεται. Στο μεταξύ, εκεί πέρα στο Υπουργείο Ενέργειας γίνεται χαμός. Βγήκανε το άλλο με το τζάφο που λέγαμε για την επένδυση που σταμάτησε. Η επένδυση αυτή είναι της Τέσλα. Γι' αυτό έχει πάρει και διαστάσεις μάλλον. 250 εκατομμύρια, λέει, που ήταν να δώσει. Και πλακώθηκε τώρα, βγήκε το Liberal, ο Καμπουράκης νομίζω στο Liberal, τάχωσε στον υφυπουργό, ο υφυπουργός βγήκε, απάντησε, ξαναπάντησε ο Καμπουράκης. Και έχει φορτωθεί, λέει, ο Μητσοτάκης επέστρεψε από τη Νέα Υόρκη, εκεί πέρα που είχε πάει για να μην κάνει τίποτα στον ΟΗΕ, αυτό το πράγμα που είδαμε τέλος πάντων, και προσπαθεί να βρει, έχουν τσακωθεί όλοι με όλους, λέει, εδώ πέρα οι ολιγάρχες, ρε, και προσπαθεί να βρει λύσεις. Ο Μητσοτάκης να είναι καλά παιδιά, αγαπημένα, μονιασμένα, να μην τσακώνονται, και μαθαίνουν οι κακομοίριδες, γιατί ξέρεις, όταν τσακώνονται τα βουβάλια, οι ολιγάρχες άμα τσακώνονται, μαθαίνουμε κι εμείς οι κακομοίριδες, κατά Θεοχάρη, μίζεροι, κατά Γεωργιάδη και οτιδήποτε άλλο, μαθαίνουμε τι γίνεται στα σαλόνια των εμμύριδων.

βγει, ρε παιδί μου, ένα υπουργό, α βγει ένα γενικό γραμματέα, α βγει ένα υφυπουργό, ένα αναπληρωτή υπουργό, να μα πει τι συμβαίνει. Κάνουμε business, κάνουμε deals τα οποία αφορούν τα εθνικά μα συμφέροντα, είναι κομμάτι τη εξωτερική πολιτική ή απλώ. Έχει έρθει εδώ πέρα η κυρία πρέσβης, έχει κάνει δεν ξέρω τις δικές συμφωνίες και προχωράει, τις ολοκληρώνει, έχει, δεν ξέρω, πραγματικά λειτουργεί ως dealer, λειτουργεί ως πρέσβης, τι ακριβώς γίνεται. Να απειλεί υπουργούς μπροστά στη, όπως τρώνε, δεν ξέρω, και να κάθεται εκεί πέρα ο υπουργός και να την ακούει, τι να πω. Συνάγερμος και στον Ασπρόπυργο, φωτιά σε σκουπίδια, έκοψε τα δρομολόγια του προαστιακού. Ξανά σήμερα, ξανά. Να ξέρεις, το ίδιο είχε γίνει και το Σάββατο. Και μπορεί και την Κυριακή, να το χάσα. Οπότε αν χρησιμοποιούσατε προαστιακό, βλέπω εδώ πέρα, έχει θεματάκια, τσεκάρετε τι γίνεται, τσεκάρετε ότι είναι όλα οκ, okay, διότι εκεί πέρα στον Ασπρόπυργο συνεχίζουν και μπαίνουν φωτιές από πράγματα τα οποία δεν μπορούμε προφανώς να ξέρουμε, δεν μπορούμε να φανταστούμε. Είχε θυμάμαι ότι έλεγε η αστυνομία ότι είχε βάλει και drones εκεί πέρα για να βλέπει τις φωτιές και τα λοιπά. Καταλαβαίνεις πως μας κοροϊδεύουνε.

εντάξει, ρε παιδί, μπορεί να γίνονται αυτά που γίνονται στην Αθήνα. Μπορεί η Αθήνα να είναι πιο βρώμικη από ποτέ. Μπορεί να. Όπως είπαμε, πυροβολισμοί στον Άγιο Παντελεήμονα, να γίνονται τέτοια ξεκαθαρίσματα λογαριασμών και όλα τα υπόλοιπα. Αλλά ευτυχώς έχουμε τη δημαρχάρα μας. Τη δημαρχάρα μας, το Χάρη το Δούκα. Που δεν έχω καταλάβει ακόμα τι θέλει. Θέλει να είναι δήμαρχος, θέλει να γίνει πρόεδρος του Πασόκ. Δεν έχω καταλάβει. Ο Χάρης ο Δούκας ετοιμάζεται να βραβεύσει. Κρατηθείτε. Ετοιμάζεται να τιμήσει, να βραβεύσει τον Πέδρο Σάντσεθ, τον πρωθυπουργό της Ισπανίας, που δεν του μιλάνε πουθενά. Με ποιο βραβείο, το βραβείο δημοκρατίας της πόλης των Αθηνών. Το ξέρατε ότι είχαμε τέτοιο βραβείο και δυνάμε? Δεν το ξέρατε. Για το 2026 ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο οποίος προφανώς προσπαθεί να βρει, ξέρω εγώ, να βγει καμιά φωτογραφία με τον Σάντσεθ, λέει πώς θα καταφέρω, γιατί ο Σάντσεθ είναι είδωλο των προοδευτικών πολιτών. Άσχετα που έκανε αυτό που έκανε με τη Θεούτα, μπήκαν 70.000, ξέρω εγώ, και βιάζουν Ισπανίδες στη μέση της νύχτας, ξέρω εγώ, και Μαροκινές και δικές τους συμπατριώτες. Ασχέτως που σπαράσετε η Ισπανία από τις τεράστιες διαδηλώσεις, γιατί με τις εξώσεις, θυμάστε που σας λέγαμε, βγάζουν γριούλες στο δρόμο, τις διώγουν από τα σπίτια. Ο Σάντσεθ, λέει, είναι πεπισμένος για τη συμβολή, ο Δούκας είναι πεπισμένος για τη συμβολή του Σάντσεθ στην υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δημοκρατικών θεσμών, καθώς και τη σταθερή προσήλωσή του στην κοινωνική δικαιοσύνη και τη διεθνή αλληλεγγύη. Και του έστειλε επιστολή, παιδιά, που του είπε: σε μια εποχή κατά την οποία αυτές οι θεμελιώδες αρχές δέχονται ολοένα και μεγαλύτερη πίεση στην Ευρώπη και σε ολόκληρο τον κόσμο, η ακλόνητη προσήλωσή σας στη δημοκρατία, την κοινωνική δικαιοσύνη και τη διεθνή αλληλεγγύη αποτελεί πηγή ελπίδας και έμπνευσης για όλους όσοι εργάζονται για την υπεράσχηση πίση και την ενίσχυση των δημοκρατικών κοινωνιών. Ο Σάντσεθ σου λέει: πού θα ξαναπάω τζάμπα στην Αθήνα? Τελειώνει και η πρωθυπουργία του, γιατί θα πέσει η κυβέρνηση. Είναι δεδομένο θα πέσει η κυβέρνηση Σάντσεθ. Τα έχει κάνει κουλβάχατα στην Ισπανία. Οπότε αποδέχθηκε τη βράβευση και την Τρίτη, αύριο 29 Σεπτεμβρίου, θα πάει ο Δούκας στη Μαδρίτη να του καρφιτσώσει το βραβείο δημοκρατίας της πόλης των Αθηνών. Και η απονομή θα παρουσιαστεί την επόμενη μέρα, δηλαδή στις 30 στην Αθήνα, στο πλαίσιο του Athens Democracy Forum 2026. Αν δεν το ξέρατε, κάνουμε ένα Athens Democracy Forum. Το ξέρατε, επηρεάζει πάρα πολύ την καθημερινότητά σας. Να το κάνουν εκεί πέρα, να πάνε στην πλατεία Βάθης, γύρω-γύρω, στα στενά. Να πάνε στη Γερανίου. Γιατί, λέει, του δώσανε το βραβείο αυτό στο Σάντσεθ? Γιατί προχώρησε την αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους, σταμάτησε τις πωλήσεις όπλων προς το Ισραήλ και αρνήθηκε στην Αμερικάνικη κυβέρνηση να χρησιμοποιήσει στρατιωτικές της βάσεις για τον πόλεμο στο Ιράν. Παράλληλα, το 2018 άνοιξε τα ισπανικά λιμάνια στο πλοίο Aquarius, το οποίο μετέφερε πάνω από 600 λαθρομετανάστες διασωθέντες στη Μεσόγειο, εκείνης για την οποία επενέθηκε από την ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες. Όλο το παγκύρι αυτό, λοιπόν, το προοδευτικό, το φιλομεταναστευτικό που φέρνει εδώ πέρα το ένα τ' άλλο, σου λέει να το βραβεύσω. Τι, μόνο ο Ανδρουλάκης θα βγαίνει φωτογραφίες με το Σάντσεθ? Γιατί είχε βγει ο Ανδρουλάκης με το Σάντσεθ, όπως λέει ο Δούκας, να κάνω εγώ τη δικιά μου ρελάνς τώρα που είμαι δήμαρχος. Τζάμπα δεν είναι. Θα πληρώσω εγώ για να πάει. Όχι, εγώ πλέον δεν πληρώνω δημοτικά στην Αθήνα, απλά πληρώνω παλαιότερα. Θα πληρώσει ο Αθηναίος, αυτός που μένει στην πλατεία Βικτωρίας και βλέπει από κάτω να γίνεται κάθε βράδυ σπαραγμός, πυροβολισμοί, να καίνε μαγαζιά, πετάνε χειροβομβίδες και όλα τα υπόλοιπα, θα πληρώσει για να πάει ο Σάντσεθ ταξιδάκι, να πάει ο Δούκας ταξιδάκι στη Μαδρίτη, να δώσει το βραβείο δημοκρατίας της πόλης των Αθηνών, παρακαλώ, στον Πέδρο Σάντσεθ. Συγχαρητήρια.

Μιλάμε ότι την έχουν ψωνίσει, έχουν τρελαθεί οι τύποι, έτσι. Ο Σάντσεθ έχει νομοποιήσει δεν ξέρω πόσα εκατομμύρια λαθρομετανάστες. Που ήταν η αφορμή για να γίνουν και αυτά που έγιναν στη Θέουτα. Που όπως σας είπα σπαράσετε η Ισπανία. Το Σαββατοκύριακο έγιναν τεράστιες διαδηλώσεις στην Ισπανία για το θέμα με το στεγαστικό. Λέγαμε εδώ πέρα την Παρασκευή για το μέγα σκάνδαλο που έχει γίνει στην Ισπανία με τη γριούλα που από 650 ευρώ ενίκιο και τους το πήγανε στα 1650, ξέρω εγώ πόσο, 1800 της το πήγανε. Και αυτά γίνονται συνεχώς και εμείς θέλουμε να δώσουμε αυτό το βραβείο στον Σάντσεθ. Συγχαρητήρια για να μπορέσει να βγει φωτογραφία ο Δούκας. Ρούμποσε τον Ανδρουλάκη, λέει ο Χρήστος. Καλημέρα από Ασπρόπυργο. Ζούμε στη χειρότερη περιοχή στο Λεκανοπέδιο Αττικής. Ζείτε στη χειρότερη περιοχή, είναι αλήθεια. Όχι όμως γιατί είναι η χειρότερη, επειδή έτσι είναι. Είναι η χειρότερη περιοχή στην Αττική, διότι έχει επιτραπεί σε κάποιους να τη μετατρέψουν κανονικά σε Τέξας. Σε Φάρουε, Τέξας όχι. Τέξας δεν έχει τέτοια. Τέξας, άμα πας να κάνεις μαγκές, βγαίνει ο άλλος. Δεν είναι. Το αντίθετο είναι το Τέξας. Το Τέξας είναι πολύ ευνομούμενο. Εδώ πέρα έχει γίνει κάτι άλλο, έχει γίνει Λαχώρη, δεν ξέρω κι εγώ, του Πακιστάν, έχει γίνει κάτι διαφορετικό. Να πάει στη Γερανίου, λέει, να τον βραβεύσει, μην ξεχάσει ότι χρειάζεται διαβατήριο Μπαγκλαντές για να πας Γερανίου. Ο Μάρκος, δίκιο έχεις Μάρκο, δίκιο έχεις. Έχει γίνει, έχουν γίνει συγκεκριμένες περιοχές της Αθήνας. Είναι σαν να είσαι σε άλλες χώρες. Είναι σαν γκέτο, κανονικά. Δηλαδή έρχονται τουρίστες για να δούνε πώς είναι τα πιο επικίνδυνα σημεία του κόσμου. Είχαμε πλήθος τέτοιων βίντεο στο YouTube τους προηγούμενους μήνες με τουρίστες και καλά που κάνουν τουρισμό σε επικίνδυνα μέρη. Τα τραβάνε βίντεο και τα ανεβάζουν. Και πηγαίνανε και λέγανε, ξέρω εγώ, στην Γερανίου το βράδυ εκεί πέρα γύρω-γύρω τέτοιο, ότι είναι από τα πιο επικίνδυνα μέρη στα οποία έχουν βρεθεί. Το είδα και αυτό που μου στέλνει η φίλη η Βαλεντίνα. Καλημέρα σου, Βαλεντίνα. Με τη Singular Logic ότι μπορεί να είναι Σάντσεθ και όχι στην Ισπανία και όχι στις πωλήσεις όπλων στο Ισραήλ και τέτοια ο Δούκας, αλλά λέει όσον αφορά την συμπόρευση με τις κυβερνητικές επιλογές είναι πάει μια χαρά, λέει, διότι έχει τα ακούσει για τη Singular Logic που αγόρασε τα εκδοτήρια των μουσείων όλα, έτσι, τα πήρε κόψε χρονιάς το προηγούμενο διάστημα. Το ξεκίνημα, λέει, δεν έγινε από το κεντρικό κράτος, δεν έγινε, έγινε από το Δήμο Αθηναίων, ο οποίος στις 10 Αυγούστου έδωσε 30.000 ευρώ με ΦΠΑ στην Ελληνικά Αναμνηστικά για την προμήθεια αναμνηστικών δώρων για τις ανάγκες εθιμοτυπίας για το έτος 2026. Το ξέρατε ότι πληρώνουν και αυτό στο Δήμο Αθηναίων? Ελληνικά Αναμνηστικά Ανώνυμη Εταιρεία, έτσι λέγεται, η οποία τι κάνει, αναμνηστικά δώρα για να έχει να δίνει ο Χάρης ο Δούκας. Θα πάει στο Σάντσεθ να μην έχει να του δώσει ένα δωράκι? Τα έχει φροντίσει ο Δήμαρχος. Και η εταιρεία, λέει, είναι η συγκεκριμένη εταιρεία, ανήκει στον επικεφαλής της εταιρείας Space Hellas, η οποία ασχολείται με αμυντικά συστήματα, και της εταιρείας Singular Logic, η οποία διεξάγει τις εκλογές. Σου λέει ο Δούκας, αύριο μεθαύριο μπορεί να είμαι αρχηγός κόμματος. Κάτσε να αρχίσω να φτιάχνω τις σχέσεις μου με τις εταιρείες που κάνουν τις εκλογές. Δεν είναι απόλυτος λογικό? Δεν θα το κοίταγες κι εσύ προς εκείνη την κατεύθυνση? Όλοι σε αυτόν που κάνει τις εκλογές έχει κάνει άλλες 10 εταιρείες που κάνουν άλλα πράγματα και όλοι πάνε πάλι δουλειές. Θέλουν να είναι να έχουν καλές σχέσεις, παιδιά. Δεν μου φαίνεται καθόλου περίεργο. Είναι τώρα να έχουν τίποτα προβλήματα?

Έχει γίνει στο μεταξύ αυτό που σας έλεγα, Puerta del Sol, στο κέντρο της Μαδρίτης. Είναι η πιο τουριστική περιοχή της Μαδρίτης. Έχουν στήσει σκηνές, πάνω από 100 σκηνές. Και παραλέχουν, κάνουν δηλώσεις. Θα παραμείνουμε εδώ πέρα όσο χρειάζεται. Είναι για τη στεγαστική κρίση στην Ισπανία. Είμαστε όλοι Μαρικαρμέν. Μαρικαρμέν είναι η ηλικιωμένη αυτή που σας έλεγα, που ζούσε 70 χρόνια στο διαμέρισμα και τώρα την πετάξανε απ' έξω. Διαδηλώνουνε, μαντέψτε, ενάντια στο Σάντσεθ, τον πρωθυπουργό της Ισπανίας. Και μέσα σε αυτό το κλίμα θα θέλω να δω το Δούκα να περνάει ανάμεσα από τις σκηνές, να πηγαίνει να δώσει το βραβείο στο Σάντσεθ. Επειδή έβαλε λαθρομετανάστες στην Ισπανία ο Σάντσεθ. Γι' αυτό τον βραβεύουν, δεν υπάρχει ένας άλλος λόγος. Και επειδή τσακώθηκε με τον Τραμπ. Αυτά, δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Γι' αυτό αποφασίζει ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο οποίος προφανώς αποφασίζει να κάνει δικιά του εξωτερική πολιτική. Δίνει βραβεία, ξέρω εγώ, επειδή σταματήσαν να πουλάνε όπλα στο Ισραήλ, που η Ελλάδα αγοράζει όπλα στο Ισραήλ. Να κάνει ένα Υπουργείο Εξωτερικών στο Δήμο Αθηναίων, γιατί όχι. Τι κάνουν, ούτως ή άλλως πάνε στην Τουρκία, στην Κωνσταντινούπολη με τον Ιμάμογλου, ξέρω εγώ. Πάνε, χαίρονται εκεί πέρα. Ο Δούκα στηρίζει Ιμάμογλου, μας είχε πρίξει τότε με αυτό. Τώρα με το Σάντσεθ, όπου υπάρχει οτιδήποτε, ας πούμε, που είναι κατά των εθνικών πολιτικών, εκεί πέρα. Εκεί πέρα ο Δούκας. Πολύ ωραία πράγματα.

Στο μεταξύ, μέσα στα αυτές τις ημέρες πέρασε στα Μουγκά δύο κινήσεις της κυβέρνησης. Η μία ήταν ότι το Υπουργείο Εσωτερικών, ο Σπανάκης, ο Βασίλης αυτός ο σπουδαίος, ο γίγαντας της πολιτικής, ναι, έφερε μια τροπολογία που αποσυνδέει, λέει, την απόδοση ηθαγένειας, το να δίνεις ηθαγένεια με τα εισοδήματα. Δεν χρειάζεται, λέει, να φαίνεται ότι βγάζεις λεφτά. Ας είναι όλα μαύρα, ρε παιδί μου, δεν τρέχει τίποτα. Για να παίρνεις και τα επιδόματα μετά, κατάλαβες. Να πάρουν, έρχεται ο άλλος από το Σουδάν, να μην μπορεί να πάρει ένα επίδομα, ρε παιδί μου, να πρέπει να δείξει για να πάρει θα γίνει ότι βγάζει λεφτά, ότι δουλεύει. Όχι. Και ταυτόχρονα χαμήλωσε το συντελεστή φορολογίας σε συνταξιούχους του εξωτερικού, δηλαδή του εξωτερικού. Είναι ο άλλος στην Αμερική, ζει, παίρνει σύνταξη Αμερικής. Άμα έρθει εδώ πέρα θα πληρώνει 7%. Θα έχει συντελεστή φορολογίας 7% εάν μετακινεί στη φορολογική του κατοικία στην Ελλάδα. Εσύ, ο Έλληνας, θα έχει 57%. Ο ξένος όμως θα έχει 7% για να προσελκύσει, λέει, συνταξιούχους. Ορίστε, θα βρουν δουλειά. Εκτινοτρόφοι όλοι που κλείνουν τα μαγαζιά τους, κλείνουν τις επιχειρήσεις διότι δεν έχουν ζώα, τα σφάξαν όλα με τελωνοσία. Θα πηγαίνουν να φροντίζουν συνταξιούχους του εξωτερικού. Θα έρθουν εδώ πέρα, θα αγοράσουν σπίτια, θα πληρώνουν μόλις 7% φόρο και άντε πάμε. Άντε πάμε παραπέρα. Να πάει ο κτηνοτρόφος να περιποιείται τον συνταξιούχο από την Ελβετία, από την Νορβηγία και τα λοιπά. Αυτό είναι ανεξάρτητο κράτος, ρε παιδί μου. Παραγωγικό. Η κυβέρνηση θέλει να μας κάνει παραγωγικούς. Για να μην είστε κακομύριδες. Στην Ισπανία σκήνουν σκηνές για το στεγαστικό. Εδώ σκήνουν σκηνές γιατί δεν μπήκαν στη συναυλία της Βύση. Τα χάλια μας. Είσαστε κακομύριδες. Θα επαναλάβω την προτροπή να είστε με τους εμμύριδες, όχι με τους κακομύριδες. Θέλω να δω πόσο θα παραμείνει ο Χάρης ο Θοχάρης στη θέση του Υπουργού Εξωτερικών όταν προκαλεί με τέτοιο τρόπο την κοινωνία. Πραγματικά θέλω να το δω. Λοιπόν, κάπου εδώ πέρα φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα. Η ώρα είναι 9:58 πρώτα λεπτά, άρα οριακά είμαστε. Σηκώθηκε και ο Αγιαννητόπουλος όρθιος. Σχόλασε η εκπομπή. Δεν μας έστειλε ο φίλος από την Κρήτη που στέλνει το μήνυμα αυτό που λύγει η εκπομπή κάθε μέρα, αλλά ήταν αυτός που γέναγε, θυμάσαι την Παρασκευή. Θα είναι στα δύσκολα τώρα. Λοιπόν, εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 8 ακριβώς θα είμαστε εδώ. Εν τω μεταξύ σας αφήνουμε στα καλύτερα χέρια διότι ακολουθεί Βλάχος Καψαμπέλης, μάχη υπερπίστεως και πατρίδος. Καλή σας συνέχεια.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Καλώς τη!
3: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
2: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
3: Τι καλά! Σου έφερα κέικ!
4: Γεια σας!
3: Ποιος είναι ο κύριος?
2: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
3: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούργια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
2: Κυρία Μαρία, μπράβο.
3: Πού να σας τα λέω, έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ.
2: Σοβαρά?
3: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
5: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen V βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας. Ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen V Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
7: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
8: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Προσωρινή διακοπή στα δρομολόγια του προαστιακού προκάλεσε φωτιά σε απορρίμματα που ξέσπασε πριν από λίγη ώρα στον Ασπρόπυργο σε σημείο πλησίων των σιδηροδρομικών γραμμών του δρομολογίου Κιάτο Πειραιάς. Για την κατάσβεση επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα και μηχάνημα έργου του Δήμου. Η καγιά εκδηλώθηκε πριν από λίγη ώρα σε εγκατελελειμμένο κτίριο επί της οδού Θεμιστοκλέου στα Εξάρχεια, κινητοποιώντας τις δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Εξαιτίας του περιστατικού, η τροχιά προχώρησε σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στο συγκεκριμένο σημείο, από το ύψος της Ακαδημίας μέχρι και την οδό Νικηταρά. Παράνομα του πυρός έγινε τα ξημερώματα στη Νέα Ιωνία ισόγεια καφετέρια στην οδό Κασταμονής και επεκτάθηκε ταχύτατα και στους τρεις ορόφους της πολυκατοικίας. Μέσα σε συνθήκες έντονου πανικού, 18 πυροσβέστες με ειδικά κλιμακοφόρα οχήματα απεγκλώβησαν κατοίκους του κτίριου. Σύμφωνα με μαρτυρίες περί οίκων της φωτιάς, προηγήθηκε ισχυρή έκρηξη. Το ανακριτικό της πυροσβεστικής εξετάζει τόσο το σενάριο του ατυχήματος από φιάλη υγραερίου, όσο και την πιθανότητα στοχευμένου εμπρισμού. Στο μικροσκόπιο των αρχών συγκεκριμένα μπαίνει παράλληλα και το παρελθόν του συγκεκριμένου καταστήματος, καθώς στον ίδιο χώρο είχε σημειωθεί αιματηρό ξεκαθάρισμα λογαριασμών με πυροβολισμούς και ένα 37χρονο νεκρό αλβανικής καταγωγής ως απώλεια, συγκεκριμένα τον Φεβρουάριο του 2023. Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα καταγράφονται από το πρωί στους κεντρικούς οδικούς άξονες του λεκανοπεδίου Αττικής. Η κίνηση στον Κυφισό διεξάγεται με τεμποδίων στο ρεύμα προς το Πειραιά, στο ύψος της Αχαρνών, εξαιτίας ακινητοποιημένου φορτηγού. Την ίδια ώρα, σημαντικές καθυστερήσεις σημειώνονται και στην Αττική Οδό, οι οποίες φτάνουν έως και τα 30 λεπτά, ιδίως στο ρεύμα με κατεύθυνση προς το αεροδρόμιο. Πολιτική θύελα και ομαδικά πειρά της αντιπολίτευσης κατά του Έλληνα Πρωθυπουργού κ. Μητσοτάκη και του Σταύρου Παπασταύρου προκαλεί το δημοσίευμα της Wall Street Journal για το δείπνο όπου η πρέσβυρα των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκιλ Φόιλ, φέρεται να απείλησε πως η Ουάσιγκτον μπορεί να ρίξει την ελληνική κυβέρνηση για την προώθηση του αμερικανικού LNG. Στο ίδιο μήκος κύματος, το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Μακελιό συνδέει τις καταγγελίες αυτές με μίζες δισεκατομμυρίων και παρασκηνιακά deals στο τομέα του φυσικού αερίου με εμπλοκή επιχειρηματικών παραγόντων, κάνοντας λόγο για ομούς, εκβιασμούς και σκοτεινές business αποσταθεροποίησης στην πλάτη της χώρας. Στο επίκεντρο έρευνας των επιθεωρητών περιβάλλοντος βρίσκεται γνωστή μπισκοτοβιομηχανία μετά τον επαυτοφόρο εντοπισμό βιτιοφόρου συνεργαζόμενης μεταφορικής να αδειάζει παράνομα υγρά βιομηχανικά απόβλητα σε φρεάτι όπου καταλήγει στο Κηφισό. Παράλληλα, από τις αρχές διερευνάται αν άλλα φορτία βαφτίζονταν ως αστικά βοθρολήματα για να περνούν χωρίς ελέγχους από το κέντρο επεξεργασίας στη μεταμόρφωση. Στην εσωτερική εγκατάσταση φυσικού αερίου και τον καυστήρα του διαμερίσματος στο δεύτερο όροφο επικεντρώνονται οι έρευνες της πυροσβεστικής για τη φωνική έκρηξη που σημειώθηκε σε νεοκλασικό κτίριο στη Πλάκα. Καθώς ο κεντρικός αγός τροφοδοσίας δεν κρίνεται πεπαλαιωμένος, οι αρχές εξετάζουν ως πιθανότερο σενάριο ο μοιραίος σπινθήρας να προκλήθηκε από διακόπτη φωτισμού κοντά στο μπάνιο που βρέθηκε νεκρή ηλικιωμένη γυναίκα. Σύμφωνα με το οικονομικό ρεπορτάζ, περίπου το 1 πέμπτο του προϋπολογισμού των ελληνικών οικοκυριών το απορροφούν οι αγορές των τροφίμων. Το βάρος φτάνει σχεδόν το 32% όταν μιλάμε για τα οικονομικά ασθενέστερα στρώματα. Οι τιμές σε βασικά αγαθά όπως το κρέας και τα γαλακτοκομικά παραμένουν στα ύψη. Ο καιρός στην Αττική σήμερα παρουσιάζει σταδιακή βελτίωση με τη θερμοκρασία να σημειώνει μικρή άνοδο. Θα κυμανθεί στους 25 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Μάχη Υπερπίστεως και Πατρίδος με τους Γιώργο Βλάχο και Ανδρέα Καψαμπέλη.
1: Μάχη μέχρι σε σχάτων για την Ελλάδα. Στους 99,8 στα FM.

Μητσοτάκη, είδες τι έπαθαν οι φίλοι σου οι Γερμανοί? Μητσοτάκη, έρχεται η σειρά σου. Ό,τι έπαθαν οι φίλοι σου οι Γερμανοί, θα πάθεις και εσύ, όποτε και αν γίνουν οι εκλογές. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, 28 Σεπτεμβρίου, ημέρα Δευτέρα, μάχη υπερπίστος και πατρίδος, Ανδρέας Καψαμπέλης, Γιώργος Βλάχος, Ανδρέας Αγιαννητόπουλος, ο υπεύθυνος για τον ήχο. Μαγική βραδιά χθες. Θα μπορούσε να ήταν και 2-0. Θα μπορούσε να ήταν και 2-0. Τον αγώνα τον κέρδισε ο τερματοφύλακας ο Έλληνας, ο Τζολάκης. Έτσι. Αυτός κέρδισε τον αγώνα. Ήταν καταπληκτικός, φοβερός. Πάμε όμως στα δικά μας. Ρε μεγάλε, βρε αστέρι, βρε στόκε, είναι δυνατόν να βράζει η Ισπανία, να έχουν ξεσηκωθεί όλοι γιατί διώξαν από το σπίτι μια 88χρονη? Τα φανς, οι τράπεζες και ο καινούριος ιδιοκτήτης που πήρε το ακίνητο, και να έχουν ξεσηκωθεί οι πάντες, να αναγκάζεται ο άθλιος πρωθυπουργός της Ισπανίας Σάντζεθ να βγάζει τώρα νόμο, λέει, θα κάνω νόμο, λέει, για την προστασία. Τώρα, ρε, ρε τώρα, γελίε, τώρα. Και να πηγαίνεις εσύ να τον βραβεύεις με το βραβείο των Αθηνών. Αναφέρομαι σε αυτόν τον ανεκδίκητο τύπο που ακούει στο όνομα Χάρης Δούκας. Αυτός έγινε δήμαρχος γιατί οι Αθηναίοι δεν ήθελαν πια την Ντόρα Μπακογιάννη και το γιο της Κώστα. Γι' αυτό έγινε δήμαρχος. Δεν έγινε δήμαρχος γιατί το θεωρούσαν καλό. Και αυτό αποδεικνύεται και στην πράξη. Δεν υπάρχει πιο βρώμικη πόλη από την Αθήνα. Εμείς στον Πειραιά δεν έχουμε τέτοια προβλήματα. Δεν υπάρχει πιο βρώμικη πόλη από την Αθήνα. Όπου και αν γυρίσει το κεφάλι σου, θα δεις βρωμιά. Και επειδή διάβαζα ότι έχει ιδρυθεί, λέει, ένα ειδικό σώμα της αστυνομίας, η κυνηγή, λέει, των λιμάτων, που πάει και ελέγχει που έχουν πετάξει σκουπίδια. Μας δουλεύετε. Ρε, μας δουλεύετε. Και η αστυνομία του κ. Μιχάλη και ο κύριος Δούκας. Υπάρχει ένας δρόμος. Εγώ περνάω από εκεί και το βλέπω και παθαίνω ψυχοτραλαλά. Υπάρχει λοιπόν μια διασταύρωση από την οποία περνάνε κάθε μέρα δεκάδες αστυνομικοί, δεκάδες πολίτες. Μεταξύ αυτών προφανώς είναι και κάποιοι εργαζόμενοι στο Δήμο της Αθήνας. Άρα θα μπορούσαν να πάνε να πούν το Δούκα, ρε Δούκα, να σου πω κάτι, πρέπει να στείλουμε ένα συνεργείο, κάτι. Είναι η διασταύρωση της Πέτρου Ράλη με την Εθνική Οδό, το Κηφισό, κάτω από τη γέφυρα. Όποιος έρχεται από την Εθνική Οδό, είτε από τον Πειραιά είτε από τη Λαμία, για να πάει προς την Αθήνα μέσω της Οδού Πέτρου Ράλη, περνάει από κάτω από αυτή τη γέφυρα. Ε, λοιπόν, κάτω από τη γέφυρα, στο φανάρι, είναι χωματερή. Στο δρόμο είναι χωματερή. Δεν έχει περάσει ποτέ κάποιος να το καθαρίσει. Και βέβαια, εντάξει, δεν συζητάμε για τον περιφερειάρχη. Αυτός είναι, εντάξει, χαρδαλιάς είναι, άρες μάρες κοκκουνάρες. Έτσι. Λοιπόν, μες στη βρώμα περνάνε τα αυτοκίνητα της αστυνομίας που έρχονται από τις φυλακές Κορυδαλού, που έρχονται από το μεταγωγόν, περνάνε δίπλα από το σκουπιδότοπο. Τρομερός σκουπιδότοπος. Δεν ενοχλείται κανένας. Μη μου πείτε ότι δεν περνάει κανένας.
Και κατά τα άλλα θα πάει να δώσει βραβείο στο Τζάντερ. Στο Τζάντερ. Σάντσεφ. Τι να πω. Τι να πω. Έναν άχρηστο πρωθυπουργό. Του οποίου η γυναίκα πάει και μάλιστα κατηγορούμενη και ίσως πάει και φυλακή. Έναν πρωθυπουργό που κατηγορείται για μεγάλη διαφθορά. Έτσι. Αυτόν θα βραβεύσετε, κύριε Δούκα. Ωραίος είστε. Πολύ ωραίος. Λοιπόν. Πριν πάω στα χοντρά ελληνικά πολιτικά, θέλω να μείνω λίγο στην έκρηξη, στην πλάκα. Εκεί υπάρχει μία παράμετρος. Και αυτή η παράμετρος λέγεται Ιταλγκάζ. Έχουν ξεπουλήσει το φυσικό αέριο στους Ιταλούς. Ιταλγκάζ. Και μετά λέει να δούμε αν υπάρχουν κάτω στο σωλήνα που οδηγεί το φυσικό αέριο μέσα στο προβλήματα στεγάνωσης του σωλήνα. Δηλαδή αν έχει τρυπήσει. Αυτό ψάχνουν τώρα. Αλλά πιο κάτω από την πλάκα, όταν λέω πιο κάτω εννοώ δύο οικοδομικά τετράγωνα. Δύο οικοδομικά τετράγωνα στην αρχή της Ιγκρού είχε την αχθεί ολόκληρο κτίριο. Από το φυσικό αέριο. Ξεπούλησαν το φυσικό αέριο στους Ιταλούς. Δηλαδή με συγχωρείτε. Δίπλα στο σπίτι μου έμενε ένας Ιταλός όποτε ερχόταν στην Ελλάδα. Ήταν ένας Ιταλός που είχε φυλακιστεί, είχε πάει φυλακή στην Ιταλία. Ήταν αυτός του οποίου η εταιρεία είχε αγοράσει επί Κωνσταντίνου Μητσοτάκη την Αγέτη Ρακλής. Και ξέρετε γιατί είχε πάει στην φυλακή στην Ιταλία? Γιατί έδινε μίζες. Και είχε πάει φυλακή ο Ιταλός. Έχει καιρό να έρθει. Έρχεται ο γιος του τώρα πια. Δεν ξέρω αν ζει. Και πήγατε και δώσατε το φυσικό αέριο στην Ιταλγκάζ. Ξεπουλάτε τα πάντα και μετά λέτε γιατί τεινάχθηκε το κτίριο στον αέρα. Πάμε τώρα σε μια αποκάλυψη που μου έκανε τρομερή εντύπωση. Και θέλω να κάνω μια έκκληση. Δεν ξέρω αν ακούει κάποιο κόμμα. Δεν ξέρω αν ακούει κάποιος πολιτικός αρχηγός. Δεν ξέρω αν ακούει κάποιος αρμόδιος, πιο αρμόδιος από μας. Αλλά να σας πω κάτι. Είναι δυνατόν να μην έχει προσφυγεί κανείς στη δικαιοσύνη? Να κάνει αγωγή, μήνυση, δεν ξέρω τι να κάνει. Προκειμένου να ασχοληθεί η ελληνική δικαιοσύνη με την ανατίναξη των μηχανημάτων στις λιγνητικές μονάδες. Το λέω αυτό γιατί διάβασα στην εφημερίδα Δημοκρατία ένα ρεπορτάζ στο οποίο υπήρχε η εξής αναφορά. Για μένα είναι η είδηση της ημέρας. Είναι η είδηση των ημερών.

Αυτός που είπε για τουρκική δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου και είναι υπουργός του Μητσοτάκη. Σε σύσκεψη 17 στελεχών της ΔΕΗ αναφέρθηκε στις λιγνητικές μονάδες ξεκαθαρίζοντας ότι αυτές θα κλείσουν όλες με τρόπο που δεν θα μπορούν να ξαναλειτουργήσουν. Και μετά έγινε η ανατίναξη. Και μετά βγήκε ο Μητσοτάκης να πει ότι όποιος σας λέει ότι θα λειτουργήσει λιγνητικές μονάδες, σας λέει ψέματα. Και μόνο γι' αυτό θα έπρεπε ήδη ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ένας εισαγγελέας, οποιοσδήποτε, να έχει ξεκινήσει διερεύνηση ποιος, γιατί, τι τίναξε τα μηχανήματα, τα αγορασμένα από τον ελληνικό λαό μηχανήματα των λιγνητικών μονάδων. Και αν δεν θέλει η δικαιοσύνη να λειτουργήσει και να κάνει αυτό για το οποίο έχει εκλεγεί και έχει προωθηθεί και πληρώνεται, πρέπει κάποιος να προσφύγει και να ζητήσει παρέμβαση, να κάνει αγωγή, μήνυση, δεν ξέρω τι να κάνει. Να ζητήσει. Να ζητήσει παρέμβαση της δικαιοσύνης. Να βρούμε ποιος είναι αυτός που τίναξε στον αέρα, ποιος είναι αυτός που έδωσε την εντολή. Μητσοτάκης λέγεται, εντάξει, αλλά πρέπει να φανεί όμως. Πρέπει να φανεί. Και βέβαια, όλοι τώρα θυμήθηκαν όλοι. Τώρα θυμηθήκατε, όταν ψηφίζατε, γιατί δεν το θυμόσαστε, ρε μάγκες. Τώρα το θυμηθήκατε όλοι. Τον Κωστή Χατζηδάκη να λέει ότι θα βάλω ιδιώτες στην ηλεκτρική ενέργεια για να πέσει η τιμή. Θα ξεπουλήσω τη ΔΕΗ, θα πάει ποσοστό 30%. Το κράτος, δηλαδή ο ελληνικός λαός, γιατί έτσι θα έχουμε φτηνότερο ρεύμα. Τώρα το θυμηθήκατε. Και βγαίνει δημοσίευμα που λέει το εξής καταπληκτικό. Η Ελλάς παράγει ρεύμα, η Βουλγαρία το αποθηκεύει και μας το πουλάει πανάκριβα. Πιο ακριβά από ότι το πήρε η Βουλγαρία. Η Βουλγαρία το παίρνει τσάμπα και μας το χρεώνει. Και συζητάμε αν ο κύριος Τσάφος που σας είπα νωρίτερα έκανε σωστά να μην υπογράψει μια επένδυση για να γίνουνε συστήματα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας που παράγουν οι ανεμογεννήτριες. Ανεμογεννήτριες, ακούστε το αυτό σας παρακαλώ πολύ, γερμανικής κατασκευής, τις οποίες ο Μητσοτάκης επιδοτεί. Και τώρα λέει, τα λεφτά που είχαμε για τις επιδοτήσεις έχουνε τελειώσει. Άρα δεν μπορούμε να επιδοτήσουμε έργα αποθήκευσης της ενέργειας. Τι λες ρε μεγάλε. Τι λες ρε μεγάλε. Και το λένε οι δημοσιογράφοι. Το λένε οι οικονομικοί συντάκτες. Το άκουσα από έναν οικονομικό συντάκτη. Να το λέει με ένα πολύ φυσικό τρόπο. Ότι έδωσε λεφτά επιδότηση για να τοποθετηθούν γερμανικής κατασκευής ανεμογεννήτριες, τα λεφτά έχουν τελειώσει και τώρα πάμε σε διαδικασία να σταματήσουμε την επιδότηση για έργα αποθήκευσης της ενέργειας, την οποία δίνουμε τσάμπα στη Βουλγαρία για να μας τη δίνει πίσω ακριβά. Παιδιά, να σας πω κάτι. Εμένα μου κάνει τρομερή εντύπωση

0: η αδιαφορία των δημοσιογράφων που εξιστορούν αυτά τα πράγματα. Διότι αυτό που περιέγραφε ο οικονομικός συντάκτης, εγώ δεν το ήξερα, το άκουσα. Έχει μια κατάληξη από τον κύριο δημοσιογράφο και από τον παρουσιαστή, γιατί ήταν καλεσμένος σε ραδιοφωνική εκπομπή. Έχει μια κατάληξη ότι αυτό είναι συνειδητό, σχεδιασμένο, γερμανόφιλο έγκλημα Μητσοτάκη. Να το ξαναπώ, αυτό είναι σχεδιασμένο, επίτηδες, συνειδητό έγκλημα σε βάρος της Ελλάδος, της ελληνικής οικονομίας, των Ελλήνων πολιτών, γερμανόφιλο, από την οικογένεια Μητσοτάκη. Και επειδή κάποιοι λένε ότι μήπως πρέπει να αλλάξει ο Μητσοτάκης, ό,τι κάνει ο Μητσοτάκης έχει σημείο αναφοράς. Την κυρία Μαρέβα. Αυτή αποφασίζει. Αυτή διαπραγματεύεται. Αυτή χειρίζεται τα πάντα στην οικογένεια. Αυτή θα αποφασίσει πότε θα γίνουν εκλογές. Δεν την ενδιαφέρει αν εσείς έχετε λεφτά. Την ενδιαφέρει αν η οικογένεια έχει λεφτά. Αν συνεχίζει να πληρώνεται ως πρωθυπουργός, ενώ δεν εκτελείται καθήκοντα του πρωθυπουργού. Είναι απλό το πράγμα. Κάποιοι γράψανε ότι το επιτελικό κράτος του Μαξίμου ετοιμάζεται για εκλογές 16 Μαΐου. 16 Μαΐου είναι 2 εβδομάδες μετά το Πάσχα. Το Πάσχα είναι 2 Μαΐου. Δηλαδή, με συγχωρείτε, με αυτά που γίνεται, με αυτά που γίνονται έξω, με τους λογαριασμούς του ρεύματος, των καυσίμων, θα πάει 16 Μαΐου για να τα οικονομάνε οι κύριοι αυτοί, οι ταβαντζίδες, σε βάρος όλων των Ελλήνων. Σε βάρος όλων των Ελλήνων. Θα επανέλθω, γιατί γίνεται ένας μεγάλος χαμός εσωτερικά, πολιτικά, οικονομικά, κομματικά. Πολύ μεγάλος χαμός. Και πίσω από αυτή την ιστορία είναι χρήμα. Πολύ χρήμα. Πολύ χρήμα. Όχι για σας. Όχι για σας. Έτσι. Κύριε Καψαμπέλη, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα σε όλες και όλους. Τελευταία εβδομάδα του Σεπτεμβρίου, μπαίνουμε στον Οκτώβριο. Καταρχάς, θέλω να υπομνήσω ότι χθες, Κυριακή, ήταν, αλλά εν πάση περιπτώσει, και το κάνω σκόπιμα, όχι για επαιτειακούς λόγους, απλώς ήταν η επέτειος της δολοφονίας του Ιωάννη Καποδίστρια. Γνωστά τα γεγονότα, δεν θέλω να τα επαναλάβω, όμως επικαλούμε και αναφέρομαι στην επέτειο αυτή, διότι αν ύστερα από τόσα χρόνια ενασχόλησης και προσωπικής με την έννοια ως πολίτης, ως κάτοικος αυτής της χώρας και επαγγελματικά λόγω διαστροφής παρακολουθώ τις εξελίξεις, έχω καταλήξει στο συμπέρασμα ότι από την εποχή του Καποδίστρια και από την ημέρα που δολοφονήθηκε σαν χτες, η μεγάλη πληγή αυτού του τόπου, αυτής της χώρας, 200 χρόνια είναι ο κοτσαμπασισμός. Με διάφορες μορφές, με διάφορες ονομασίες, με διάφορες παραλλαγές, τα πρόσωπα αλλάζουν, οι γενιές αλλάζουν, οι συμπεριφορές δεν αλλάζουν, οι πρακτικές επικαιροποιούνται αλλά δεν αλλάζουν. Ο κοτσαμπασισμός είναι η μεγάλη πληγή αυτού του τόπου, η εσωτερική μεγάλη πληγή, από την οποία ούτε τώρα φυσικά τα τελευταία χρόνια έχουμε απαλλαγή. Και το μεγάλο αιτούμενο κατά τη γνώμη μου των επόμενων φάσεων της κοινωνικής ζωής σε αυτόν τον τόπο, για να μην πω και των επόμενων γενεών, γιατί η δική μας πάει σιγά σιγά, αυτό θα είναι το μεγάλο διακύβευμα. Πώς θα ξεριζωθεί ο κοτσαμπασισμός, που προϋπήρχε βεβαίως, έτσι. Δεν προέκυψε με την επανάσταση, με την απελευθέρωση της Ελλάδας, με τον ερχομό του Καποδίστρια. Ακριβώς επειδή ο κοτσαμπασισμός καταδυνάστευε το ελληνικό γένος και εσωτερικά, γιατί από τη μία ήταν οι Τούρκοι, η σκλαβιά, και από την άλλη παράλληλα ήταν οι εχώροι εδώ συνεργάτες τους, οι κοτσαμπάσιδες με διάφορες μορφές, οι οποίοι περισσότερο και από τους Τούρκους δεν ήθελαν να ελευθερωθεί το γένος, διότι θα χάναν τις εξουσίες τους, τα προνόμια τους, το άρμεγμα. Οι φοροσυλλέκτες επί τουρκοκρατίας ήταν εξίσου αιμοβόροι με τους Τούρκους. Γιατί τώρα τα λέω αυτά? Γιατί είναι επίκαιρα, τα καταλαβαίνουμε, τα βλέπουμε. Πολλά τα γεγονότα τα οποία προκύπτουν, και ορισμένα από αυτά κάνουν και τζιζ τώρα, η αλήθεια είναι, κάνουν και τζιζ. Γιατί είναι και θέματα ταμπού, από τα οποία χρειάζεται, όπως και σε σχέση με τον κοτσαμπασισμό, να απελευθερωθούμε, θεωρώ, καθένας και συλλογικά σαν κοινωνία και σαν τόπος και σαν έθνος, από αυτά τα ταμπού, για να μπορέσουμε να κοιτάξουμε μπροστά και να διορθώσουμε μόνοι μας, αναφέρομαι με τις δικές μας δυνάμεις, ως χώρα, ως κοινωνία, ως λαός, ως έθνος, γιατί αποδεδειγμένα, αν περιμένουμε από τους έξω, τους όποιους έξω, τους μύθους που επίσης κατά καιρούς μας καλλιεργούσαν, «Α, ετούτος είναι ο καλός», «Α, ο άλλος είναι ο καλός», «Μα τι λες καλέ, αυτός μας αγαπάει πιο πολύ από εκείνον», όλα αυτά έχουν καταρρεύσει σαν χάρτινος πύργος. Έτσι, δεν το συζητάμε. Πολλά τα παραδείγματα. Πριν πάω σε αυτά, θέλω να σας πω κάτι το οποίο με πήρε χθες ένας καλός φίλος, να είναι καλά, γερός και δυνατός να αγωνίζεται, και μου λέει, έμαθες τα νέα? Του λέω, πολλά είναι τα νέα, ποια θες να σου πω? Τι νέα θα μου πεις, του λέω, για τη συναυλία της Άννας Βύση? Όχι, μου λέει. Για τις δηλώσεις της Γκυλφόιλ? Όχι, μου λέει. Αυτά τα ξέρουμε. Λέω, τι δεν ξέρουμε? Μου λέει, γάμος έγινε. Ε, καλά, του λέω, γάμοι γίνονται κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα. Όχι, βρε, μου λέει, είσαι άσχετος. Λέω, για προχώρα. Γάμος, μου λέει. Παντρεύτηκε ο Βαγγέλης. Ο Βαγγέλης, δεν θέλω να πω τώρα εγώ σε ονόματα, είναι ένας επαγγελματίας που έχει στο κέντρο των Αθηνών, στο Κολωνάκι, ένα εστιατόριο στο οποίο συχνάζουν και πολιτικά πρόσωπα και πολλά πολιτικά πρόσωπα κλπ. Κλπ. Εγνωσμένης κομματικής ταυτότητας, δικαιωμάτων του ανθρώπου. αλλά έχει ένα χαρακτηριστικό. Ήταν μεταξύ των θυμάτων, των καταγεγραμμένων θυμάτων του Predator. Ωραία, θα μου πεις και τι έγινε, δεν δικαιούται να παντρευτεί? Όχι, βέβαια, παιδί μου, βεβαίως και δικαιούται ο άνθρωπος να παντρευτεί και βίων ανθόσπαρτων και καλούς απογόνους και πώς τα λένε. Να είναι καλά. Αλλά ποιο είναι τώρα το κουφό, σε εισαγωγικά κουφό, το αντιφατικό, το παράξενο της υποθέσεως, ας το πούμε παράξενο. Ότι στο γάμο και στις χαρές και όλα τα καλά και λοιπά και λοιπά, ποιοι ήσαν, αν δεν κάνω λάθος, που γι' αυτό το λέω με επιφύλαξη, μπορεί να κάνω λάθος, κουμπάρος ήταν, λέει ο ίδιος ο Κυρανάκης, παρούσα ήταν όλη η ομάδα αλήθειας, ενεφανίστησαν Άδωνης Γεωργιάδης και Γρηγόρης Δημητριάδης, αν δεν κάνω λάθος, και χαρές και γλέντια, και κάθεσαι τώρα και το βλέπεις και το ακούς αυτό και λες, ρε παιδί μου, πώς γίνεται αυτό? Κάτι χάνεις εκεί, κάτι δεν σου κολλάει καλά. Από τη μία πλευρά να είσαι από... να είσαι, για το όνομα του Θεού, δεν θα κάνω εγώ υπόδειξη στον καθέναν τι θα κάνει. Από τη μία πλευρά να είναι η παρακολούθηση, το θύμα που παρακολουθείται για την επαγγελματική του, προσωπική του ζωή, σε αυτό το εστιατόριο εκεί, το... Βεβαίως πηγαίνουν, έχει σημασία, και πολλοί νεοδημοκράτες πήγαιναν και πηγαίνουν. Είναι χώρος συναντήσεων κοινωνικών και γαστρονομικών πολλών νεοδημοκρατών και όχι μόνο.
2: Και συζητήσεων.
1: Ναι, άρα και η παρακολούθηση έχει και παράπλευρα ζητήματα. Σου λέει, θα παρακολουθούμε τον ιδιοκτήτη, ο οποίος όλο και κάτι θα πει, άρε εσύ, ήρθε ο βλάχος με τον καψαμπέλι και τους άκουσα να λένε ότι θα κάνουν την εξής ίντριγκα. Παράδειγμα, το πιο απλό. Να παρακολουθείτε λοιπόν μια κατάσταση ολόκληρη, αποδεδειγμένα. Τώρα ποιος έκανε την παρακολούθηση, το ψάχνουμε, υποτίθεται, την κάνουν μια στις κεραμίδια. Και μετά όλοι αυτοί μαζί, πολιτικά, να γίνονται μια αγκαλιά. Σε ξεπερνάει τώρα ή δεν σε ξεπερνάει? Σαν να μην τρέχει και τίποτα. Όλοι μες στην τρελή χαρά. Σήματα και θύτες, για να πω άλλες λέξεις, αγκαλιά. Δεν τρέχει απολύτως τίποτα. Σε μια χώρα λοιπόν που τα καταπίνει αυτά, σε ένα κομμάτι της κοινωνίας που τα καταπίνει αυτά, που τα αφομοιώνει, δεν ξέρω πώς να το πω, δεν είναι να σου κάνει εντύπωση. Γιατί όταν το είδα, ομολογώ ότι εξεπλάγει. Λέω, ρε παιδί μου, μπα, κάποια υπερβολή είναι εδώ. Δεν είναι να σου κάνει εντύπωση πώς σε μια συναυλία μιας κορυφαίας καλλιτέχνητος, ασχέτως το αν το γούστο του ενός ή του άλλου ταιριάζει ή όχι, διότι το να μπορείς να μαζέψεις σε εποχές που δεν γίνεται συγκέντρωση πάνω από 100-200 άτομα, να μαζέψεις 100.000 θαυμαστές στο ΆΚΑ όπως η Βύση, είναι τεράστια επιτυχία. Δεν το συζητάμε, έτσι. Σημαίνει κάτι. Εγώ να το κρίνω θετικά ή αρνητικά. Αλλά το να ακούς και να διαβάζεις ότι έχει χορηγό τη ΔΕΗ, η οποία λέει τις έδωσε για τις, στην εκδήλωση δηλαδή, όχι στην ίδια προφανώς, 6 εκατομμύρια ευρώ για να διαφημίσει τι? Αρχίζεις και πάλι μπερδεύεσαι και λες, ρε παιδί μου, εντάξει, να είναι, εγώ δεν είμαι το άσπρο μαύρο σε όλα τα θέματα, να δώσει, γιατί να μην δώσει χορηγία η ΔΕΗ σε μια εκδήλωση, σε κάποιες εκδηλώσεις εκεί που χρειάζονται όμως, με ένα κοινωνικό αντίκρισμα, εκεί που έχει κάποιο νόημα. Αλλά τι ανάγκη έχει η Βύση, που με το σφύριγμά της μαζεύονται 100.000 άνθρωποι, πατής με πατώσε, λέει, διάβαζα, έγινε, άλλοι είχαν πληρώσει και δεν έβρισκαν θέσεις, τα εισιτήρια. Τώρα, ανοίγω τώρα με κακεντρέχεια μια παρένθεση. Ώρα είναι να έρθει ο Άδωνης που θα έρθει. Ή ο Κουλκουδίνας που λέγεται ή ο Θεοχάρης και θα πούν τι γκρινιάζετε ρε μίζεροι. Πληρώσατε 100 ευρώ το εισιτήριο για να πάτε στη Βύση. Άρα έχετε. Μην μιλάτε. Αυτή την ανάλυση μπορούν να κάνουν μέχρι εκεί σταματάνε. Εν πάση περιπτώσει, λες ρε παιδί μου τώρα, τι στο καλό γίνεται. Γιατί αυτά τα λεφτά, όπως με την ευκαιρία αυτή διαβάζω και ενθυμόμαι, τα παρακολουθώ με προσοχή, ότι ανάλογες χορηγίες έχουν δοθεί και στο Ρέμο, συναυλίες και του Ρέμου την προπροηγούμενη εβδομάδα που έγινε ο Σάλος με το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου στην Θεσσαλονίκη. Πάλι η ΔΕΗ. Γιατί πρέπει η ΔΕΗ να δίνει αυτά τα εκατομμύρια και εν πάση περιπτώσει ας τα έδινε για κάποιο κοινωνικό σκοπό, ξανά πάμε σε μια άλλη εκδοχή των πραγμάτων. Για να μας διαφημίσουν τι, τα υψηλά τιμολόγια, δηλαδή δεν είναι τώρα και μια πρόκληση αυτό το πράγμα, λέω εγώ ρε παιδί μου, αυτή η γαλαντομία με τα δικά μας λεφτά. Σε μια κοινωνία διαλυμένη, γιατί η ιστορία της πλάκας, της έκρηξης στην πλάκα, απέδειξε τη διάλυση κατά βάθος. Πέραν αυτών που λέμε.
2: Να μείνουμε λίγο στη ΔΕΗ.
1: Μισό λεπτό.
2: Ανοίξει ένα τεράστιο θέμα.
1: Μισό λεπτό να ολοκληρώσω και θα τα ανοίξουμε όλα. Θέλω να πάω στην πλάκα για να προλάβω να πω και δύο πράγματα ακόμα, γιατί θα τα...
2: Λάβεις, μη φοβάσαι. Έχουμε μια μισή ώρα ακόμα.
1: Παρακαλώ. Λέω λοιπόν ότι η ιστορία της πλάκας, της έκρηξης στην πλάκα, πέρα από τα ζητήματα που έχουν ανακύψει με τις εταιρείες, το ένα, το άλλο, το φυσικό αέριο κλπ. Δείχνει και την αναρχία που, αυτή κι αν είναι αναρχία, επικρατεί. Με ποιους όρους. Εγώ θυμάμαι, γιατί μεγαλώσαμε, ότι κάποτε και πέρασαν με το αποτύπωμά τους υπουργοί χωροταξίας, ο Τρίτσης, ο Μάνος, η πλάκα ήταν ένα κόσμημα. Είχε σωστούς περιορισμούς που τέθηκαν για την προστασία αυτής της εστιακής, ας το πούμε, γειτονιάς της πρωτεύουσας. Με όλους τους συμβολισμούς και όλα τα στοιχεία που τη χαρακτηρίζουν. Μπάτε σκύλια λέστε. Και δυστυχώς θέλω να πω ότι επιβεβαιώνεται μια άποψη που την υποστηρίζω και εγώ, ότι σε όλο αυτό που γίνεται μέσα στην Αθήνα στο όνομα της προσέλκυσης τουρισμού και τουριστών, που υπάρχει υπερτουρισμός, που έρχονται τουρίστες, που έχει αυξηθεί η τουριστική κίνηση, που όλα αυτά, δεν υπάρχει καμία προστασία σε όλους αυτούς τους κανονισμούς, τα Airbnb. Είδα τον ιδιοκτήτη σε κάτι φωτογραφίες, δεν ξέρω αν είναι αληθινές, αγκαλιές με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Είδα τον αντιδήμαρχο από την άλλη πλευρά της Αθήνας να κάνει δηλώσεις φορώντας γυλαίκο, όχι του Δήμου, αλλά της ιδιωτικής εταιρείας που κάνει εργασίες στην περιοχή ως υπεργολάβος, ως οτιδήποτε. Ανήκουστα, φοβερά πράγματα, ανήκουστα όχι. Μην πέφτουμε από τα σύννεφα, δεν πέφτουμε πια από τα σύννεφα. Δεν δικαιούμαστε να πέφτουμε από τα σύννεφα. Και τέλος, θα επανέλθουμε στο θέμα της ΔΕΗ.
2: Ναι, γιατί θέλω να, να κάνω μια παρατήρηση.
1: Παρακαλώ, για να μην το ξεχάσουμε.
0: Ο κύριος Καψαμπέλης έθεσε ένα θέμα. Γιατί η ΔΕΗ ξαφνικά χρηματοδοτεί διάφορες εκδηλώσεις. Με πολλά λεφτά. Και το ερώτημα όλων είναι το εξής, το οποίο θέλω να μεταφέρω στον κύριο Καψαμπέλη για να συνεχίσει την αναφορά του. Γιατί, αφού έχει τέσσερα περίσσευμα χρημάτων η ΔΕΗ, αυτά τα χρήματα που τις περισσεύουν και τα δίνει δεξιά και αριστερά, δεν τα κάνει μείωση λογαριασμών ρεύματος? Δηλαδή, όποιος είναι στη ΔΕΗ, να μειωθεί η τιμή 10%, 15%, όσο θέλει. Και να πάνε εκεί τα λεφτά τα οποία τους περισσεύουν. Γιατί προφανώς αυτά τα λεφτά δεν είναι λεφτά κάποιου από το τραπέζικο του λογαριασμού, είναι λεφτά τα οποία αντλεί από τους λογαριασμούς. Επειδή και εγώ είμαι μέσα σε αυτούς τους ανθρώπους που έχω το ίδιο ερώτημα, και εμένα μου αρέσει πάντα όταν έχω τέτοιες απορίες να προσπαθώ να τις διευκρινίσω, η απάντηση που ήταν, που πήρα, ήταν πραγματικά απόλυτα ειλικρινής, αλλά με άφησε να ανοιχτώ το στόμα. Είπε, καλά ρε, να μειώσει η ΔΕΗ το τιμολόγιο, αφήνουν οι υπόλοιποι τα βατζίδες του ρεύματος. Διότι αν μειώσει η ΔΕΗ το τιμολόγιο, θα φύγουν όλοι από τους νταβατζίδες και θα πάνε όλοι στη ΔΕΗ. Και αυτό δεν θέλει κανένας. Καλά λέω, ούτε ο Μητσοτάκης, αυτός μου λέει πιο πολύ από όλους δεν το θέλει. Γιατί οι νταβατζίδες οι άλλοι είναι φίλοι του. Το στηρίζουνε. Ναι. Καταλάβατε κύριε Καψαμπέλη.
1: Δεν μου κάνουν εμένα εντύπωση αυτά. Βεβαίως θέλω να πω ότι η ΔΕΗ δεν είναι δημόσια πια. Δηλαδή στο ίδιο καρτέλ ανήκει. Δεν είναι δημόσιο, δεν έχει δημόσιο χαρακτήρα. Ένας μύθος είναι. Ακόμα και το ΔΕΛΤΑ θα έπρεπε να φύγει από τη μέση. Δεν είναι δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού. Είναι ιδιωτική. Η ΕΕ θα έπρεπε, θεωρώ, να λέγεται, εν πάση περιπτώσει. Και το ζητούμενο, ξαναλέω, είναι ότι γιατί πρέπει να γίνεται χορηγός σε μια εκδήλωση η οποία έχει και πανάκριβο εισιτήριο, δεν ξέρω τις τιμές, άλλοι λένε ότι έφτανε και πάνω, έχω μείνει στο 100, μπορεί να λέω και λίγα, να ήθελες και παραπάνω για να
2: 300,
1: πας.
2: 430, κάτι τέτοιο.
1: Δηλαδή, να είσαι χορηγός σε μια εκδήλωση που η πρόσβαση είναι δωρεάν, να το καταλάβω. Να είσαι χορηγός σε μια εκδήλωση, σε μια συναυλία που έχει, ας πούμε, ένα κοινωνικό στόχο, να το καταλάβω. Να είσαι χορηγός με τόσα εκατομμύρια, μετατρέπεις τον πελάτη σου, αυτόν σε χορηγό. Δηλαδή βάζεις εμένα, τον όποιο καταναλωτή, ο οποίος πληρώνει πανάκριβα το ρεύμα, να δώσει λεφτά, διότι από τα δικά μας λεφτά είναι, για να γίνουν τέτοιου τύπου εκδηλώσεις, συναυλίες εμπορικές. Λοιπόν, όλα αυτά νομίζω ότι είναι κομμάτια μιας πραγματικότητας, μιας καθημερινότητας, η οποία, δεν ξέρω, έχει περάσει στην κανονικότητά μας, δεν ξέρω πώς να το πω, δεν μας κάνουν εντύπωση ίσως αυτά πια, δεν μας προβληματίζουν, δεν μας δημιουργούν, δεν μας ενεργοποιούν αντισώματα, δεν ξέρω. Τα καταπίνουμε. Όπως, βεβαίως, και πάω στο άλλο θέμα το οποίο είπα για τον Καποδίστρια. Μου θύμισε και το άλλο θέμα, καταλάβετε σε τι αναφέρομαι, ξανά με γύρισε, ιστορικά βέβαια, στο 1945, όταν ως πρωθυπουργός ο Παναγιώτης Κανελόπουλος υποδέχτηκε τον στρατηγό, τον Αμερικανό, τον Van Fleet, που ήρθε να αναλάβει την ηγεσία του ελληνικού στρατού, καθώς ξεκινούσε ο Εμφύλιος, και ξεκινήσε ο Εμφύλιος, και του είπε «Ιδού ο στρατός σας». Είπε στον Αμερικανό στρατηγό ο Παναγιώτης Κανελόπουλος, ο οποίος αν μη τι άλλο ήταν μια προσωπικότητα, είπε και αυτός «Ιδού ο στρατός σας», τον Αμερικανό στρατηγό. Νομίζω ότι κατά ανάλογο τρόπο, κατά μια αναλογία, κάπως έτσι θα μπορούσε να πει και σήμερα, χωρίς να κρύβεται, η κυβέρνηση, για να μην πω το πολιτικό σύστημα της χώρας, η κυβέρνηση, όχι στον Αμερικανό στρατηγό που δεν ξέρουμε ποιος είναι και ποιος θα μπορούσε να είναι, να το πει και το λέει στην κυρία Γκυλφόιλ.
2: Στο κορίτσι μου.
1: Διότι εδώ αποδεικνύεται κάτι το οποίο δυστυχώς ήμουν από εκείνους που το υποστήριζαν από την αρχή. Κράτα μικρό καλάθι, έλεγα στον εαυτό μου, με όλους αυτούς οι οποίοι και στο βορρά και στο νότο και στη δύση και στην ανατολή πουλάνε προστασία στους λαούς, αλλά στην πραγματικότητα θεωρούν τους λαούς και τις χώρες και τις κοινωνίες απικίες τους. Και δυστυχώς δεκαετίες μετά, για να μην πω 80 χρόνια, 200 χρόνια, πάω πάλι πίσω στον Καποδίστρια, ως απικία αντιμετωπιζόμαστε, όχι μας αντιμετωπίζουν, βάζω και την παθητική φωνή, γιατί το δεχόμαστε εν τέλει, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Προσπαθούμε να αντιδράσουμε φορές, στιγμές, υπάρχουν εξάρσεις, υπάρχουν εκρήξεις κοινωνικές και λαϊκές. Αλλά ξανά μετά με κάποιο τρόπο μας καπακώνει όλο αυτό, διότι έρχεται η προσδοκία ότι αυτός θα μας σώσει, αυτός είναι καλύτερος από τον άλλον. Και έρχεται η ομή τώρα εδώ, θα μου πεις, το διαψεύδει. Καλά, προφανώς το διαψεύδει. Η ομή, η κοινική δήλωση, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η κυρία Γκυλφόιλ δεν είναι διπλωμάτης καριέρας, είναι εκ προσωπικότητων. Δεν αναφέρομαι τώρα στην προσωπικότητά της, αυτά που λένε από εκεί και λοιπά, τα ντεσού. Είναι εκ προσωπικότητων, άρα δεν έχει και την εκπαίδευση, να το πούμε έτσι, να έχει μια διπλωματικότητα στις εκφράσεις της, και λογικό είναι, δεν το θεωρώ περίεργο, να της ξεφεύγουν πράγματα εν τη ρήμη του λόγου και να λέει σε κλειστό κιόλας χώρο και κύκλο, σε κλειστές συναντήσεις, πράγματα που μεταφέρουν αλήθειες. Η ιστορία ποια είναι εδώ όμως τώρα, που διαψεύδει τη διάψευση, ότι είπε ότι μπορούμε να ρίξουμε όποια κυβέρνηση θέλουμε, όπου θέλουμε, και εδώ αυτό μπορούμε να κάνουμε. Σε αυτό αναφέρομαι στην αποκάλυψη της Wall Street Journal, η οποία δεν είναι και παίξε γέλασε, δεν γράφει κάτι χωρίς να ισχύει, χωρίς να μπορεί να το αποδείξει, και γι' αυτό είδατε με πόση προσπάθεια, να το πω έτσι, πάει το θέμα να χαθεί. Διότι η επιβεβαίωση ήρθε από τα ίδια τα γεγονότα. Από την ανατροπή της κυβέρνησης στη Ρουμανία, όταν η εκεί κυβέρνηση προέβαλε αντιρρήσεις, αρνήσεις, ενστάσεις, όπως θέλετε πείτε το, στο αμερικάνικο LNG. Και λίγες μέρες προβλήθηκε βίντεο που δεν διαψεύστηκε, λίγες μέρες πριν γίνει η ανατροπή μέσα στην Βουλή, η κυρία Γκυλφόιλ ήταν σε συνάντηση σε κεντρικό ξενοδοχείο εκεί της χώρας με το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα, το οποίο πήρε την πρωτοβουλία για να γίνει η κοινοβουλευτική ανατροπή της κυβέρνησης. Ξαναλέω, λίγο καιρό μετά. Γεγονός δηλαδή που έρχεται να επιβεβαιώσει τη φράση ότι όπως στη Ρουμανία μπορούμε να ρίξουμε την κυβέρνηση, μπορούμε να το κάνουμε όπου αλλού θέλουμε και μπορούμε να το κάνουμε και εδώ. Και για όσους τυχόν δεν το ξέρουν, δεν χρειάζεται να το ξέρουν, η κυρία Γκυλφόιλ δεν είναι μόνο είναι πρέσβης τυπικά στην Ελλάδα, αλλά έχει πάρει στη δικαιοδοσία της, στην αρμοδιότητά της, όλα τα Βαλκάνια. Όπως ο Μπάρακ, ο άλλος, με τον οποίο συντονίζονταν, λέω συντονίζονταν γιατί δεν ξέρω τώρα αν είναι σε δυσμένεια, αν έχει φύγει από τη δυσμένεια ή όχι, τι γίνεται με αυτόν το τελευταίο διάστημα. Όπως ο Μπάρακ πήρε Τουρκία, Συρία, Μέση Ανατολή υπό την εποπτεία του, αντιστοίχως η Γκυλφόιλ πήρε όλα τα Βαλκάνια. Γι' αυτό πήγε τις προάλλες, πριν από μήνες, στο Ράμα και συναντήθηκε παρακάμπτοντας τον εκεί άντρα, γυναίκα, δεν ξέρω, πρέσβη, για να συζητήσουν για τις business της οικογένειας Τραμπ στην Αλβανία. Γι' αυτό έχει το ρόλο αυτό στην Ρουμανία που λέμε, τα ταξίδια στα Βαλκάνια. Άλλωστε, πολύ σωστά θα θυμηθεί κανείς, η κυρία Γκυλφόιλ δεν μας αγάπησε ξαφνικά, επειδή έκανε και δήλωση τώρα, τυχαίο, όχι βέβαια, για τα θύματα της έκρηξης στην Πλάκα. Η κυρία Γκυλφόιλ πριν γίνει διπλωμάτης εκπροσωπικότητων, ως σχολιάστρια στο Fox News, τότε δεν ξεχνάμε, με τα μνημόνια, έβγαινε και έλεγε το αφήγημα με τα δικά της λόγια, οι Έλληνες δεν μπέλιδες, όπως λέγανε και οι Γερμανοί. Τα ίδια ακριβώς έλεγε. Άλλες εποχές. Πριν 15 χρόνια. Τότε δεν είχαμε γλύκες και αγάπες. Αλλά εν πάση περιπτώσει, και κλείνω προς το παρόν με αυτό, δεν είναι ένα τεράστιο θέμα 200 χρόνια μετά τη δολοφονία του Καποδίστρια αυτή η ομή και διατύπωση και αποδοχή της εν τέλει. Διότι με συγχωρείτε πάρα πολύ, αφελής μπορεί να είμαι, ναι, μπορεί να είμαι. Έπρεπε να έχει γίνει σεισμός στη χώρα υπό άλλες συνθήκες. Για να μην σας πω και παρεξηγηθώ ότι θα έπρεπε η κυβέρνηση της χώρας να έχει ζητήσει την ανάκλησή της και την αντικατάστασή της. Μια χώρα, μια κυβέρνηση με αξιοπρέπεια, έχω την αφέλεια ότι αυτό θα ζητούσε, αυτό θα έθετε. Αλλά είπαμε, εδώ κάνουν γλέντια και γάμους τα θύματα με τους θύτες. Βρε, δεν τρέχει τίποτα. Συνεχίστε, δώστε και τα εκατομμύρια στη ΔΕΗ, πάμε και στο ΟΑΚΑ να ακούσουμε την Άννα Βύση και όλα καλά. Και περιμένετε να ζήσετε, να ζήσουμε δηλαδή, με τα ψίχουλα που θα περιμένουμε να ανακοινώσει, όχι σήμερα που ήταν, αύριο μεθαύριο, ο κύριος Μητσοτάκης, για το ρεύμα, για τα καύσιμα και όλα αυτά.
2: Μήπως πρέπει να είμαστε ευγνώμονες για την κυρία Γκυλφόιλ? Μήπως μέσα στην αφέλειά της ανακοίνωσε ότι έρχεται εκλογική νοθεία προκειμένου να στηριχθεί ο Μητσοτάκης, ο οποίος αγοράζει αμερικανικό LNG και το διοχετεύει και στην Ευρώπη και στους Έλληνες καταναλωτές πανάκριβο.
1: Κύριε Βλάχο, με συγχωρείτε πάρα πολύ, αντιλαμβάνομαι το νόημα της απορίας, αλλά εγώ είχα μείνει με την εντύπωση ότι ο Τραμπ και το σύστημα Τραμπ δεν θέλει να βλέπει το Μητσοτάκη. Άλλαξαν τα πράγματα.
2: Βέβαια. Αφού κάνει δουλειές μαζί τους.
1: Άρα λοιπόν, τι να τους κάνουμε αυτούς τους συμμάχους?
2: Μα εγώ.
1: Τι να τους κάνουμε αυτούς
2: τους συμμάχους? Εγώ συνδυάζω τη δήλωση αυτή της κυρίας Γκυλφόιλ με τις δημοσκοπήσεις, οι οποίες, ενώ γίνεται ένας μεγάλος χαμός έξω από την ακρίβεια, από την αδυναμία να βρει ο κόσμος να νοικιάσει σπίτια, από την αδυναμία να βρει ο κόσμος να νοικιάσει σπίτια στους φοιτητές, οι οποίοι πολλοί ακυρώνουν την μεταγραφή τους στην επαρχία, οι δημοσκόποι
1: στην Πάτρα μόνο 400 επιτυχώντες, 400 επιτυχώντες στην Πάτρα ακύρωσαν τις εγγραφές τους.
2: Ακριβώς. Άρα κατά τα άλλα όμως, οι εξαγορασμένοι εκδότες και οι δημοσκόποι αναφέρουν ότι ο Μητσοτάκης πετάει, ανεβαίνει. Αυτό λέγεται προετοιμασία νοθείας. Αυτό είναι κατάλυση δημοκρατίας. Έτσι. Αυτό λέγεται κατάλυση δημοκρατίας. Υπάρχει κάτι καινούριο. Θα σας το πω μόλις γυρίσουμε από το δελτίο ειδήσεων. Είναι συγκλονιστικό. Κύριε Καψαμπέλη, θα μείνετε με το στόμα ανοιχτό. Τώρα έσκασε. Θα το δούμε σε λίγο.
3: Η ώρα είναι 11.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
2: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
1: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
2: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
1: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
2: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
1: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
3: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
4: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Κώστα Βάρναλη στο Χαλάνδρη προχώρησαν οι αρχές από το ύψος της οδού Κολοκοτρώνιος και την Ανδρέα Γκίνη. Εξαιτίας θράψης αγωγού της ΕΙΔΑΠ, συνεργεία βρίσκονται στο σημείο για την αποκατάσταση της ζημιάς στο οδόστρωμα. Χωρίς κανένα εμπόδιο από τις κρατικές αρχές, πραγματοποιήθηκε στην περιοχή του Ελαιώνα, του Ρέντι, η θρησκευτική σύναξη της πακιστανικής οργάνωσης Dawat e Islami. Το συγκεκριμένο ισλαμιστικό κίνημα έχει απασχολήσει επανειλημμένα τις ευρωπαϊκές υπηρεσίες ασφαλείας, καθώς συνδέεται με περιπτώσεις ριζοσπαστικοποίησης και τρομοκρατικών επιθέσεων, όπως το χτύπημα έξω από τα παλιά γραφεία του περιοδικού Charlie Hebdo στο Παρίσι. Προσωρινή διακοπή στα δρομολόγια του προαστιακού προκάλεσε φωτιά σε απορρίμματα που ξέσπασε πριν από λίγη ώρα στον Ασπρόπυρο, σε σημείο πλησίων των σιδηροδρομικών γραμμών του δρομολογίου Κιάτο Πειραιάς. Για την κατάσβεση επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα και μηχάνημα έργου του Δήμου. Συνίσταται οι πολίτες να ενημερωθούν πριν από τις μετακινήσεις τους. Παρανάλωμα του πυρός έγινε τα ξημερώματα μια ισόγεια καφετέρια στην οδό Κασταμονή στη Νέα Ιωνία. Οι φλόγες επεκτάθηκαν ραγδαία στη τριώροφη πολυκατοικία και 18 πυροσβέστες προχώρησαν στον απεγκλωβισμό των έντρομων ενίκων. Πλέον οι αρχές ερευνούν αν η έκρηξη που προηγήθηκε οφείλεται σε ατύχημα με φιάλη υγραηρίου ή σε στοχευμένο εμπρισμό. Στο μικροσκόπιο των αρχών μπαίνει και το παρελθόν της επιχείρησης, καθώς στον ίδιο χώρο είχε σημειωθεί το 2023 αιματηρό ξεκαθάρισμα με πυροβολισμούς και έναν 37χρονο νεκρό. Πολιτική θύελα και ομαδικά πειρά της αντιπολίτευσης κατά του Πρωθυπουργού κ. Μητσοτάκη και του Σταύρου Παπασταύρου προκαλεί το δημοσίευμα της Wall Street Journal για το δείπνο όπου η πρέσβυρα των ΗΠΑ Kimberly Guilfoyle φέρεται να απείλησε πως η Ουάσιγκτον μπορεί να ρίξει την ελληνική κυβέρνηση για την πρόωθηση του αμερικανικού LNG. Στο ίδιο μήκος κύματος, το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Μακελιό συνδέει τις καταγγελίες αυτές με μίζες δισεκατομμυρίων και παρασκηνιακά deal στο τομέα του φυσικού αερίου και με την εμπλοκή επιχειρηματικών παραγόντων, κάνοντας λόγο για ομούς εκβιασμού και business αποσταθεροποίηση στην πλάτη της χώρας. Στο επίκεντρο έρευνας των επιθεωρητών περιβάλλοντος βρίσκεται γνωστή μπισκοτοβιομηχανία. Μετά τον επαυτοφόρο εντοπισμό βιτιοφόρου συνεργαζόμενης μεταφορικής να αδειάζει παράνομα υγρά βιομηχανικά απόβλητα σε φρεάτιο που καταλήγει στο Κηφισό. Παράλληλα, από τις αρχές διερευνάται αν άλλα φορτία βαφτίζονταν ως αστικά βοθρολήματα για να περνούν χωρίς ελέγχους από το κέντρο επεξεργασίας στη μεταμόρφωση. Σε μια Ευρώπη τριών ταχυτήτων ως προς την αγοραστική δύναμη στα καύσιμα, αναφέρεται οικονομικό ρεπορτάζ του μακελιό.gr. Το ρεπορτάζ καταγράφει ότι ενώ ένας εργαζόμενος στη Βόρεια Ευρώπη αγοράζει πάνω από 2.000 λίτρα βενζίνης με τον μηνιαίο μισθό του, στην Ελλάδα ο μέσος μισθός των 1.150 ευρώ εξασφαλίζει μόλις 525 λίτρα. Ο καιρός στην Αττική σήμερα παρουσιάζει σταδιακή βελτίωση με τη θερμοκρασία να σημειώνει μικρή άνοδο. Θα κυμανθεί στους 25 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή Μάχη Υπερπίστος και Πατρίδος με τους Γιώργο Βλάχο και Ανδρέα Καψαμπέλη.
5: Μάχη 99,8 στα FM. Η μητέρα των μαχών στην ενημέρωση.

Πάμε, είμαστε εδώ. Ανδρέας Καψαμπέλης, Γιώργος Βλάχος. 12 η ώρα θα είναι στη συχνότητα 99,8 ο Κυριάκος Βελόπουλος. Λοιπόν, καταρχάς βγήκε ο κύριος Παπαθανάσης, ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητικής Οικονομίας, και είπε: σύντομα θα υπάρξουν ανακοινώσεις για τα κάψιμα. Σύντομα, σύντομα, σύντομα, σύντομα. Περιμένετε. Περιμένετε. Θα οικονομήσουν αρκετά οι κύριοι Βαρδινογιάννης Λάτσης και μετά θα αποφασίσει ο κύριος Μητσοτάκης τι θα κάνει. Για να καταλάβετε δε την ψυχολογία όλων αυτών των γερμανόφιλων και των Γερμανών, και άρα να καταλάβετε και την ψυχολογία του Μητσοτάκη, αυτό εννοώ, γι' αυτό το αναφέρω. Θα σας πω ότι η εφημερίδα Bild της Γερμανίας, μετά την ήττα της Γερμανίας από την Εθνική Ομάδα Ελλάδος, χαρακτήρισε την ομάδα μας νάνο. Δηλαδή είναι τόσο βαθύ μέσα στο DNA τους ο ναζισμός, το κόμπλεξ του ναζισμού, που δεν δέχονται ακόμη και την ήττα από μια καλή ομάδα με νέα παιδιά, τα οποία μπήκαν μέσα στο γήπεδο για να μην χάσουνε. Δεν τους ενδιαφέρε να βάλουν 10 γκολ. Δεν τους ενδιαφέρε να παίξουν ένα επιθετικό παιχνίδι. Είπανε, εμείς δεν θα χάσουμε. Και άμα βρεθεί μια ευκαιρία, θα βάλουμε και ένα γκολ. Κανονικά θα έπρεπε να είναι 2 τα γκολ. Και όχι ένα. Έτσι. Αλλά σας δείχνω, ας πούμε, το κόμπλεξ όλων αυτών των γερμανόφιλων. Μέσα σε αυτούς βάζω και το Μητσοτάκη. Λοιπόν, πάω σε ένα θέμα το οποίο έσκασε σήμερα. Θα ξεκινήσω λέγοντας ότι αυτό το θέμα που θα σας διαβάσω έχει ουρά. Και η ουρά είναι ότι θα επιβληθεί πρόστιμο σε βάρος της Ελλάδος που θα φτάσει το 25% των κοινοτικών κονδυλίων. Δηλαδή, το 25% των κοινοτικών κονδυλίων που θα ερχόντουσαν στην Ελλάδα δεν θα τα πάρουμε, άρα θα μας λείψουν από την τσέπη μας για να πληρώσουμε κάποιους οι οποίοι τα οικονόμησαν. Με μίζες, με προμήθειες, με δουλειές. Πάω λοιπόν να διαβάσω. Το διαβάζω από τον συνάδελφο Νόντα Χαλδούπη στο Euro Today. Το διαβάζω ως έχει. Όλα τα στραβά και ανάποδα στην οργάνωση της επαγγελματικής κατάρτισης στην Ελλάδα έφερε στην επιφάνεια έλεγχος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εμπιστευτική έκθεση. Μοιράζει κίτρινες κάρτες στις ελληνικές αρχές. Επιβάλλει πρόστιμο με τη μορφή της δημοσιονομικής διόρθωσης, επιστροφή ευρωπαϊκών πορών, και αφήνει μία δημοσιονομική νάρκη μελλοντικών επιστροφών μεγάλου ύψους από τα περισσότερα κοινοτικά προγράμματα που διαχειρίζεται η Ελλάδα. Ρε λαμόγια, βρε λαμόγια, δεν καταλαβαίνετε ότι οι Ευρωπαίοι θα σας βρίσκανε. Συνεχίζω. Ο προβλεπόμενος δειγματοληπτικός έλεγχος της Κομισιόν σε προγράμματα κατάρτισης έβγαλε λαβράκια, αναδεικνύοντας προβλήματα που ήταν γνωστά στους παρικούντες της Ιερουσαλήμ. Μεγάλοι διαγωνισμοί, κομμένοι στα μέτρα των ισχυρών του κλάδου, η γνωστή Αγία Τριάδα εταιριών επαγγελματικής κατάρτισης, που μετατρέπουν μικρές και μεσαίες εταιρείες σε υπεργολάβους των ισχυρών για μικροποσά. Όροι που ουσιαστικά αποκλείουν από τους διαγωνισμούς τις ευρωπαϊκές εταιρείες. Μεθοδεύσεις για φούσκωμα του αριθμού συμμετοχόντων στην κατάρτιση και εξόφθαλμες παραβάσεις, όπως η κατάρτιση φυλακισμένων στα ελληνικά, ενώ πολλοί από αυτούς δεν μιλούσαν καν ελληνικά. Τρομερό δεν είναι? Απίστευτο. Βάζανε ότι θα γίνει αυτό το σεμινάριο
για να μάθουν ελληνικά άνθρωποι οι οποίοι δεν μιλάγανε κρύα ελληνικά. Ποιοι δεν θέλανε να μιλήσουν. Φυλακισμένοι. Πού θα πάνε να τους βρει τώρα η Ευρωπαϊκή Έντρωση μέσα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσα στις φυλακές. Το σοβαρότερο ζήτημα όμως που ακουμπά ολόκληρο το ελληνικό οικοδόμημα της επαγγελματικής κατάρτισης είναι ότι η Κομισιόν θέτει σε κίνηση ένα θεσμικό ντόμινο. Αρχίζει από τα προγράμματα που ελέγχθηκαν δειγματοληπτικά και ζητά διόρθωση 25% για την παράβαση που αφορά τον αποκλεισμό ευρωπαϊκών εταιριών κατάρτισης και πιστοποίησης. Δηλαδή θα πληρώσουμε πρόστιμο 25% από τα κονδύλια γιατί έχουμε αποκλείσει ευρωπαϊκές εταιρείες. Προφανώς καμιά ευρωπαϊκή εταιρεία δεν θα έρθει εδώ για να μετάσχει στις λαμογές. Και τι κάνουνε, τις αποκλείουνε. Δεν θέλουμε ευρωπαϊκές εταιρείες γιατί θα μας κράξουνε. Θα καταλάβουμε ότι εδώ είμαστε λαμόγια. Όμως, στη συνέχεια επισημαίνεται ο κίνδυνος να είναι συστημικός και ζητάει από τις εθνικές αρχές να επιβάλλουν την ίδια διόρθωση σε όλα τα προγράμματα που διαχειρίζεται ο ίδιος φορέας, εάν διαπιστώνεται ότι υπάρχουν οι ίδιοι όροι που οδηγούν σε αποκλεισμό ευρωπαϊκών εταιριών. Δηλαδή λέει, σε έπιασα εκεί, αλλά τώρα που σε έπιασα εκεί θα υπάρξει πρόστιμο 25% για όλα τα άλλα προγράμματα που έχεις διαχειριστεί. Έστω και αν αυτά τα προγράμματα έγιναν κανονικά. Αλλά εκεί όμως διαπιστώνεται ότι έχουν αποκλειστεί ευρωπαϊκές εταιρείες. Άρα και εκεί το πρόστιμο. Τρομερό. Απίστευτο. Θα πληρώσουμε 25% πρόστιμο. Δεν θα μας έρθουν λεφτά. Γιατί κάποιοι τύποι σε συνεργασία με εταιρείες κάναν φαγοπότη από την επαγγελματική κατάρτιση στα προγράμματα. Τι σημαίνει επαγγελματική κατάρτιση? Σημαίνει ότι ένας άνθρωπος σαν τον Ανδρέα Γιαννητόπουλο που είχα απέναντί μου, του οποίου η δουλειά καταργείται, μειώνεται και θέλει ο άνθρωπος να εκπαιδευτεί για να βρει μια άλλη δουλειά με καλύτερες αποδοχές για να ζήσει αυτός και η οικογένειά του. Και οι άλλοι κάνουν λαμογιά σε αυτό. Δηλαδή δεν είναι ότι οικονομάνε, δεν είναι ότι παίρνουν μίζες. Είναι ότι ουσιαστικά υπονομεύουν το μέλλον του Αγιαννητόπουλου. Αυτό κάνουνε. Έγκλημα. Το λιγότερο. Το λιγότερο. Και τώρα τους έπιασε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή πρέπει να είσαι πολύ βλάκας να σου έχει πει ο άλλος, προχώρα ρε, τι σε νοιάζει, εγώ είμαι εδώ. Ποιος εσύ, το επιτελικό κράτος. Θα το κουκουλώσω. Να κάνω λαμογιό. Ναι ρε, προχώρα ρε, τι σε νοιάζει, εγώ είμαι εδώ. Πρέπει να είσαι πολύ βλάκας να θεωρείς ότι θα κάνεις λαμογιά με ευρωπαϊκά χρήματα και δεν θα σε πιάσουνε. Αργά ή γρήγορα θα σε πιάσουνε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Διότι μας έχουν στοχοποιήσει. Έχουν καταλάβει ότι εδώ μιλάμε για λαμόγια και κάθε φορά που λέμε κάτι σου λέει, για κοίταξε να το δούμε. Μήπως έχουν κάνει βρωμιά αυτοί οι Έλληνες. Αλλά δεν είναι οι Έλληνες. Δεν είναι ο Αγιαννητόπουλος. Δεν είναι ο Καψαμπέλης. Είναι ο Μητσοτάκης, ο Τσίπρας, ο Σαμαράς, ο Βενιζέλος. Αυτοί που κυβέρνησαν. Ο Σιμίτης, ο Καραμαλής. Δεν είναι οι Έλληνες. Δεν ευθύνεται ο Αγιαννητόπουλος για τη λαμογιά του Μητσοτάκη και των άλλων. Του Τσίπρα, του Καραμαλή, του Σιμίτη, του Σαμαρά, του Βενιζέλου. Και επειδή είπα για Σαμαρά, μου έκανε εντύπωση. Χθες Κυριακή, Σαββατοκύριακο μάλλον, από αργά το Σάββατο,
Τα έμιστα παπαγαλάκια του διαδικτύου του Μαξίμου είναι πιστόλια κανονικά, έτσι. Πληρώνονται από την τσέπη μας, από τα λεφτά μας, για να υπερασπίζονται το Μητσοτάκη και να δολοφονούν διαδικτυακά όποιον αντιστέκεται στο Μητσοτάκη. Ξεκίνησαν μια επίθεση στο Σαμαρά. Εγώ δεν μπορούσα να καταλάβω τι είχε γίνει. Το απέδωσα σε δημοσκόπηση. Λέω, θα δεις ότι έχουν κάποια δημοσκόπηση δικιά τους, του Μητσοτάκη, που δείχνει ότι ανεβαίνει ο Σαμαράς και πέφτει ο Μητσοτάκης και γι' αυτό ξεκίνησαν. Δεν είναι αυτό. Αποκαλύφθηκε τι είναι. Το Σάββατο ο Σαμαράς έκανε συγκέντρωση στελεχών του στην Καλαμάτα, στην οποία συγκέντρωση είπε το εξής: πάμε όλοι μαζί, δεν πάει άλλο. Δηλαδή τι είπε? Στην τελική ευθεία για το κόμμα, που θα ρίξει το Μητσοτάκη κάτω από 15%. Να το ξαναπώ. Το κόμμα Σαμαρά, έχω καλή άποψη για το Σαμαρά, παρά το γεγονός ότι ήταν φίλος μου. Έτσι. Αλλά η ιστορία Σαμαρά θα ρίξει το Μητσοτάκη κάτω από 15%. Και θα δείτε όλους αυτούς τους γελίους τύπους που λένε ότι ανεβαίνει, τι θα κάνουνε, σε ποια τρύπα θα παρακρυφτούνε. Διετάξει, η νοθεία έχει και ένα όριο. Η δοθεία έχει και ένα όριο. Έτσι. Λοιπόν, τώρα λοιπόν κατάλαβα γιατί δόθηκε σήμα επίθεση σε Σαμαρά. Γιατί είχε κάνει αυτή τη συγκέντρωση και αυτή τη δήλωση. Πάμε όλοι μαζί, δεν πάει άλλο. Και επειδή στις 5 Οκτωβρίου ο Μητσοτάκης ψευδός θα εμφανιστεί ως αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας ανασύροντας τον Πυρσό, θέλω να σας πω ότι οι πληροφορίες μέχρι στιγμής λένε ότι στην εκδήλωση αυτή 5 Οκτωβρίου για την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας δεν θα πάει ο Καραμαλής. Άρα, Νέα Δημοκρατία χωρίς Καραμαλή δεν υπάρχει. Έτσι. Είναι ένα κόμμα της οικογένειας Μητσοτάκη. Με ό,τι σημαίνει αυτό. Τίποτα άλλο. Είναι λογοκλοπή να λες ότι είσαι Νέα Δημοκρατία. Να ρωτήσω κάτι. Υπάρχουν πολιτικοί οι οποίοι έχουν συλληφθεί να κάνουν λογοκλοπή, να εμφανίζουν διάφορα πράγματα ως δικά τους ενώ τα έχουν

Το είχα δει αμέσως. Δηλαδή είχε γίνει ανάρτηση, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Μου το είχε στείλει. Και το είχα δει. Δεν είχα συνδυάσει όμως αυτό με την ανακοίνωση λίγες μέρες μετά του κύριου Γεωργιάδη. Μέχρι που χθες τον άκουσα τον καθηγητή να λέει: παιδιά μου κλέψανε την ιδέα και δεν είπαν τίποτα. Λόγω κλοπή. Και βγήκε σήμερα στο κανάλι του Αλαφούζου και δεν τον ρώτησαν. Κλέβεις ιδέες άλλων. Είναι καλή ιδέα, καταπληκτική. Φοβερή, μπράβο. Αλλά ως υπουργός, έντιμος, οφείλει να πει λαδόγια, ρε κύριε. Σε παρακαλώ πολύ. Διάβασα ότι έχεις κάνει αυτή την πρόταση. Μάλιστα. Μπορείς, σε παρακαλώ πολύ, να καθίσεις εδώ στο Υπουργείο, να συνεργαστούμε, να την κάνουμε πράξη υπουργική και να πούμε ότι είναι δική σου ιδέα και την υιοθέτησα εγώ ως υπουργός. Και όχι να βγαίνω και να λέω ότι είναι δική μου ιδέα. Όπως επίσης θέλω να πω στο Θανάση Πλεύρη. Ρε Θανάση, είναι κακό να πηγαίνεις, έφτασες ένα βήμα πριν το θάνατο. Είναι κακό να πηγαίνεις σε ένα ιατρείο. Για μένα δεν είναι. Είναι κακό όμως να λες ψέματα, να κρύβεσαι, αντί να πεις: «Ω, έχω πάει και εγώ στο ιατρείο αυτό. Ποιος κάνει την έρευνα? Ο εισαγγελέας. Πάω να καταθέσω τι έχω δει». Είναι κακό να μην σε έχει καλέσει ο εισαγγελέας ακόμη. Και επίσης είναι πολύ μεγαλύτερο κακό, Θανάση Πλεύρη, να μην μπορούμε να ακούσουμε ένα ραδιοφωνικό σταθμό, να μην μπορούμε να δούμε μια εκπομπή στην τηλεόραση, γιατί κάθε τρεις και λίγο διακόπτεται ο ραδιοφωνικός σταθμός από διαφημίσεις και η τηλεόραση του Υπουργείου Μετανάστευσης. Δίνεις λεφτά σε εξαγορασμένους εκδότες για να μην αναφέρουν την εμπλοκή σου στο ιατρείο στο Κολωνάκι, στο ιατρείο δολοφόνος του Μαζονάκη. Σκορπάς λεφτά, εξαγοράζεις εκδότες με διαφημίσεις για να μην αναφέρει κανείς ότι ήσουν εκεί που πήγαινες. Καλά έκανες και πήγαινες. Καλά έκανες και πήγαινες. Το ότι σε εξαπάτησαν είναι δικό τους πρόβλημα. Το ότι ο κύριος Γεωργιάδης σαν υπουργός υγείας και ο Ιατρικός Σύλλογος Αθήνας δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους και αφήνουν τα μηχανήματα να δουλεύουν ενώ τα έβλεπαν, είναι άλλο θέμα. Δεν σε αφορά εσένα, ναι. Αλλά έχεις γεμίσει με διαφημίσεις, ραδιόφωνα και τηλεοράσεις για να εξαφανιστεί το όνομά σου. Δηλαδή εξαγοράζεις τους εκδότες. Δεν μπορείς να ακούσεις ραδιόφωνο. Κάθε τρεις και λίγο. Διαφήμιση του Υπουργείου Μετανάστευσης. Ψεύτικη διαφήμιση, έτσι. Γυρίζουν, λέει, όλοι πίσω. Πόσοι γυρίζανε, ρε Θανάση? Πόσοι γυρίζανε πίσω, ρε Θανάση? Μας δουλεύεις? Μας δουλεύεις? Εξαγοράζεις εκδότες, έτσι. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, επειδή σας έχω πει πολλές φορές ότι πάμε σε μια μεγάλη κρίση οικονομική, θέλω να σας πω δύο πράγματα. Η γερμανική συμμορία των Βρυξελών, η οποία έχει βαλθεί να καταστρέψει την Ευρώπη για να επιβιώσει το Μάρκο, να καταστρέψει όλη την Ευρώπη για να επανέλθει το Μάρκο και να επιβιώσει η γερμανική οικονομία, τα έχει κάνει σκατά στο θέμα το ενεργειακό. Δεν έχουν αποθέματα ούτε πετρελαίου ούτε φυσικού αερίου και ετοιμάζονται να πάρουν μέτρα πρώτον απαγόρευσης μείωσης κυκλοφορίας αυτοκινήτων. Μείωση ηλεκτρικής ενέργειας.

0: φώτα, θα σβήνουν τα φώτα. Πάνε να μας κλείσουν πάλι σπίτι μέσα. Και για να καταλάβετε πόσο μίσος έχουν για την Ελλάδα οι Γερμανοί, βλέποντας ότι έρχεται τέτοια καταστροφή, ένας λογικός άνθρωπος θα έλεγε το εξής. Αυτοί εκεί στις Βρυξέλλες, η γερμανική συμμορία, δεν θα έπρεπε να καθίσει σε ένα τραπέζι να πει, παιδιά, να σας πω κάτι. Έχουμε ανάγκη φυσικό αέριο, μάλιστα. Έχουμε ανάγκη πετρέλαιο, μάλιστα. Ποιος έχει πετρέλαιο και φυσικό αέριο? Άκουσα έναν Ζελελίδη. Τι είναι αυτός? Ένας Έλληνας. Τι λέει? Τι έχουμε? Α, ναι ρε, τώρα θυμήθηκα. Βάλαμε ένα πιόνι που έχουμε εκεί και τον έχουμε κάνει πρωθυπουργό. Κύριε Καψαμπέλη, τον έχουμε κάνει πρωθυπουργό οι Γερμανοί. Ονόματι Κυριάκο Μητσοτάκη, τον βάλαμε όταν έγινε πρωθυπουργός να σταματήσει τις έρευνες με πιθανή εξόρυξη πετρελαίου και αερίου. Άρα έχουμε εκεί πετρέλαιο και φυσικό αέριο, ναι. Πάμε όλοι η Ευρωπαϊκή Ένωση, Ελλάδο, Μητσοτάκη. Τι θέλεις, δύο τρύπανα? Θέλεις εργάτες? Θέλεις επιστήμονες? Να βγάλουμε γρήγορα αέριο, πετρέλαιο. Να μοιράσουμε σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση? Όχι. Διότι αν γίνει αυτό, θα ανασάνει οικονομικά η Ελλάδα. Και εμείς θέλουμε την Ελλάδα να την καταστρέψουμε, λένε οι Γερμανοί. Και φαίνεται αυτό. Θα σας διαβάσω λοιπόν από μια εφημερίδα η οποία ημινεί και γλύφει το Μητσοτάκη σαν συγκρότημα από το πρωί μέχρι την άλλη μέρα το πρωί. Είναι η εφημερίδα του Αλαφούζου, την οποία πήρε ο Αλαφούζος από τον καπετάν Τσάκο, δίνοντας $1 εκατομμύριο στον πατέρα Μητσοτάκη. Και είναι η εφημερίδα Καθημερινή. Διαβάζω λοιπόν από ένα άρθρο του κυρίου Κώστα Καλίτση. Είναι άρθρο στην πρώτη σελίδα, την οικονομική σελίδα του οικονομικού ένθετου της Καθημερινής, χθες Κυριακή. Η δημοσιονομική σταθερότητα κατά πολλούς, το πετράδι του στέματος, είναι εύθραυστη. Στηρίζεται στην ακραία φορολογική αφέμαξη μέσω του πληθωρισμού και στην ακραία συμπίεση των κοινωνικών δαπανών. Τα πληθωριστικά έσοδα, η ακρίβεια εννοεί, συγκάλυπταν την ανάγκη της φορολογικής μεταρρύθμισης, ενώ η καρπή του λεφτόδεντρου του Ταμείου Ανάπτυξης βούλωναν κάποιες τρύπες στον προϋπολογισμό. Χωρίς μεγάλες μεταρρυθμίσεις, η δημοσιονομική σταθερότητα θα κλονιστεί. Το ψηλογράφουν και οι οίκοι αξιολόγησης. Το ψηλογράφουν για να τα έχουν καλά με το καθεστώς, του Μητσοτάκη εννοεί, αλλά και να μπορούν αύριο να πούν, εμείς σας τα λέγαμε. Η τελευταία νεοφιλελεύθερη κυβέρνηση της Ευρώπης, δηλαδή ο Μητσοτάκης, δεν θεωρεί κακό να πληρώνουμε 1 ευρώ στην εφορία για κάθε ευρώ στην τιμή της αμόλυβδης. Ούτε θεωρεί ντροπή τα εισοδήματα από κέρδη να φορολογούνται 5% και ο μισθός των 1.000 ευρώ να ακουμπάει τα 240 ευρώ στα ταμεία του κράτους μέσω βαρύτατου ΦΠΑ. Πιστεύει ότι είναι καλό να τροφοδοτεί τη ζήτηση κατοικίας και να ακριβαίνουν τιμές και ενίκεια, διότι έτσι αυξάνεται η περιουσία και το εισόδημα όσο έχουν πολλά ακίνητα. Και δεν θεωρεί πρόβλημα ότι τα νοικοκυριά δαπανούν 36% του διαθέσιμου εισοδήματός τους για κατοικία, έναντι 19% στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ότι πληρώνουν από την τσέπη τους το 30% των δαπανών υγείας αντί 15% στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το 27% των δαπανών για να μορφώσουν τα παιδιά τους έναντι 11% στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αντιθέτως, όλα αυτά αποδεικνύουν ότι λεφτά υπάρχουν. Αλλιώς πώς θα πλήρωναν? Το καταλάβατε? Το καταλάβατε? Η κυβέρνηση, το καθεστώς Μητσοτάκη επενδύει στη χρεοκοπία σου, στην κλοπή των χρημάτων από την τσέπη σου. Δεν το λέει ο Βλάχος, δεν το λέει ο Καψαμπέλης, το λέει ο κύριος Καλίτσης στην εφημερίδα Καθημερινή, στην εφημερίδα του Αλαφούζου. Του Αλαφούζου που πρώτος εφοπλιστής σε όλο τον κόσμο. Μετά από 14 χρόνια εμπάργο στον Άσαντ, με μεσολάβηση Γεραπετρίτη Μητσοτάκη, πήγε και αγόρασε πετρέλαιο από τον τζιχαντιστή της Συρίας που δολοφονεί χριστιανούς ως πιόνι του Ερντογάν. Και αυτή η εφημερίδα λέει στον ελληνικό λαό ότι ο Μητσοτάκης σε γδέρνει, φίλε μου. Ό,τι έκανε ο Σιμίτης. Εγώ δεν τα λέω για να μην ψηφίσετε Μητσοτάκη. Εγώ τα λέω για να γνωρίζετε τι απατεώνα ψηφίζετε. Τι αν θέλει να. Τι πιώνει Γερμανών. Και να δείτε τι δηλητήριο εκπέμπουν οι Γερμανοί μετά την νίκη της Εθνικής, για να καταλάβετε τι φίδι έχουμε στον κόρφο μας εμείς στην Ελλάδα. Και αναφέρομαι ονομαστικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Δεν έχω χρόνο, ήθελα να πω για τον νέο Μπόμπολα. Για τον νέο Μπόμπολα, αλλά θα πω αύριο για τα ορυχεία Βέβης που το έχω ζήσει εγώ επί Καραμαλή. Και αποδεικνύει αυτό το οποίο γράφτηκε για τον νέο Μπόμπολα. Ανδρέα Καψαμπέλη.
1: Λοιπόν, για να μην ξεχνιόμαστε, επειδή έχουμε μπει, επέστρεψε ο κύριος Μητσοτάκης, λέει, από το Αμέρικα, έπιασε δουλειά, θα κάνει, λέει, και κάποιες περιοδίες εδώ στα Πέριξ. Να μην ξεχνιόμαστε όμως, νομίζω ότι πρέπει να αναφερθούμε και σε κάτι το οποίο ελέγχθη από τον Υπουργό Εξωτερικών της Ρωσίας, τον φίλτατο Σεργέη Λαμπρόφ. Και είναι μια είδηση που μας ενδιαφέρει και πρέπει να μας ενδιαφέρει αμεσότατα, διότι από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο κύριος Λαμπρόφ άναψε το πράσινο φως κατ' ουσίαν. Ξέρετε, αυτοί οι διπλωμάτες τα λένε έτσι, αλλά διαβάζονται και αλλιώς. Δηλαδή, προσέξτε τώρα. Τι είπε ο Λαυρόφ? Ότι χωρίς τη συνένεση της Ρωσίας, λέει, αυστηρός, σκληρός ο Λαυρόφ. Α, όλα και όλα. Γι' αυτό είναι και 40 χρόνια... που λέμε ο λόγος πόσα είναι, ξέρω εγώ, νομίζω ότι είναι ο μακροβιότερος υπουργός εκεί στη Ρωσία. Χωρίς, λέει, την συνένεση, ούτε καν άδεια ή ενημέρωση, που είναι της μόδας αυτή η όρη στη διπλωματία, χωρίς τη συνένεση της Ρωσίας, η Άγκυρα δεν μπορεί να κάνει τίποτε, δεν θα μπορέσει να κάνει τίποτε για το γνωστό σύστημα των S-400. Λες, οπ, εδώ τους τραβάει το χαλινάρι. Οπ, όχι. Διότι πίσω από αυτό έρχεται και λέει κάτι άλλο. Ότι η χώρα, λέει, η οποία θα πάρει τους S-400 από την Τουρκία, θα πρέπει να είναι μια χώρα που θα διατηρεί φιλικές σχέσεις με τη Μόσχα. Δηλαδή, για να το απλουστεύσουμε, για να μην μπερδευόμαστε, γιατί αυτή η σκοπή μας μέσα στη διπλωματική τους ορολογία μπερδεύουν επίτηδες στα πράγματα. Πώς το λέγει ο Κίσιγκερ, δημιουργική ασάφεια. Θα τη βρούμε πάλι μπροστά μας σε λίγο, τη δημιουργική ασάφεια. Τι εννοεί ο ποιητής? Λέμε ναι στο να μεταφερθούν οι S400 σε άλλη χώρα, αρκεί αυτή η χώρα να μην είναι η Ουκρανία. Πάτε τους όπου αλλού θέλετε. Αρκεί να μην είναι η Ουκρανία. Το ακούει ο ένας, σου λέει, οπ, είδες. Του βάζει χέρι ο Ρώσος, του Ερντογάν. Το ακούει ο άλλος και λέει, του ανοίγει το δρόμο. Ποιο δρόμο? Να φύγουν οι S400 από την Τουρκία, ούτως ώστε να εκπληρωθεί η προϋπόθεση που έχει θέσει η Αμερική, ο Τραμπ, φίλος μας, για να μπορέσει να επανενταχθεί η Τουρκία στο πρόγραμμα των F-35. Θα εξετάσουμε, λέει, όλες τις προσφορές. Δεν θα σχολιάσω προς το παρόν, αλλά ναι, είναι πιθανό, απάντησε ο Σεργέη Λαυρόφ όταν ρωτήθηκε σχετικά εκεί, ξαναλέω, στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στο περιθώριο της Συνόδου. Δηλαδή, διασφαλίζοντας η Ρωσία ότι δεν θα πάει στην Ουκρανία, και αυτό μπορεί να πει κανείς είναι το αυτονόητο, το μίνιμουμ που θα έθετε από την πλευρά της η Μόσχα, κλείνει το μάτι από την άλλη πλευρά σε αυτό το οποίο είναι το επίδικο, τα F-35. Το λέω αυτό γιατί βλέπουμε μια διακύμανση εδώ και αρκετό καιρό, και μάλιστα ελέγχθη πανηγυρικά από ορισμένους ότι είδατε, πήγε ο Ερντογάν στη Νέα Υόρκη, εκεί στον ΟΗΕ και λοιπά, γύρισε με άδεια χέρια. Διάβασα και έναν τίτλο σε μια κυριακάτικη εφημερίδα, δεν έχει σημασία σε ποια. Έχει, αλλά τέλος πάντων, πανηγυρικό για την αποτυχία του Ερντογάν ως προς τα F-35, τα οποία είναι το βασικό ζήτημα και για τα οποία λένε ότι πολλά λόγια του είπε ο Τραμπ, του λέει και λοιπά, φίλε μου, αγαπημένε μου Ερντογάν, από εδώ, από εκεί και λοιπά, αλλά τα μπακέρα τίποτα. Ναι, αλλά έρχεται ο καλός κύριος Λαυρόφ και δίνει τη διέξοδο, διότι βασική προϋπόθεση, είπαμε, είναι να μην είναι στην Τουρκία οι S400. Θα πάνε σε κάποια χώρα προς τα κάτω. Αυτό νομίζω ότι είναι το πιο εύκολο να συμβεί. Όλα τούτα λοιπόν συμβαίνουν την ώρα, προσέξτε τώρα, που είναι επίσης μια τεράστια εξέλιξη, αν επιβεβαιωθεί, που εγώ προσωπικά, με βάση την εικόνα που είχαμε και το ρεπορτάζ που είχαμε και όλο το προηγούμενο διάστημα, θεωρώ ότι δυστυχώς θα επιβεβαιωθεί η δημιουργική ασάφεια και στα καθημάς στο θέμα της πόντισης του καλωδίου Ελλάδος-Κύπρου. Σας είχαμε πει από την αρχή, όταν μπήκε στην, πήρε την πλειοψηφία της του εταιρικού σχήματος η Γαλλική Μεριδιά, με ότι είναι κακός Ιωνός, διότι μέσω Γαλλίας θα γίνει όλο το παιχνίδι, διότι η γαλλική εταιρεία, η Μεριδιά, πάνω απ' όλα έχει τεράστια οικονομικά συμφέροντα στην Τουρκία, στο καθεστώς Ερντογάν, εξαρτάται από το καθεστώς Ερντογάν, και τα συμφέροντά της τα οικονομικά, συγχρηματοδοτήσεις, οδικές αρτηρίες, ΣΔΙΤ, τα δικά μας ΔΙΤ στα νοσοκομεία κλπ. Κλπ. Είναι υψηλότερου ενδιαφέροντος από ό,τι είναι οικονομικού και επενδυτικού ενδιαφέροντος από ό,τι είναι για τους Γάλλους, για την γαλλική εταιρεία, το θέμα του καλωδίου. Άρα έχει προτεραιότητα. Και είχαμε πει λοιπόν ότι μέσω της Γαλλίας θα προσπαθήσει η κυβέρνηση ελληνική να κάνει την στροφή, να κάνει την υποχώρηση, να κάνει τη συνθηκολόγηση. Προσέξτε, για να βάλει τους Γάλλους μπροστά να ζητήσουν την άδεια που στη δημιουργική διπλωματική ασάφεια κατά τον Κίσιγκερ οι Τούρκοι τη λένε ενημέρωση, δέχονται λέει να το πούνε ενημέρωση. Προσέξτε τώρα το παιχνίδι πώς παίζεται, έτσι, πώς παίζεται αυτό το ύπουλο παιχνίδι μέσω της Γαλλίας, για να λέει ο κ. Μητσοτάκης, να λέει η κυβέρνηση, να λέει ο κ. Γεραπετρίδης, ρε παιδιά, εμείς δεν ζητήσαμε τίποτα, αφού οι Γάλλοι έχουν αναλάβει, το ανέλαβαν οι Γάλλοι, εντάξει τώρα, τι να κάνουμε, μην κολλήσουμε και σε αυτά. Εμείς ως Ελλάδα, ως κυβέρνηση, ως ελληνικό κράτος, δεν ζητήσαμε κάτι, δεν ζητήσαμε άδεια, άρα υπερηφάνως πολιτευόμαστε. Άλλωστε πήγαμε και στο Καστελόριζο, θα πει ο κ. Μητσοτάκης, και είδατε, τους τρίξαμε τα δόντια. Πήγα και στον ΟΗΕ, τους τα είπα ένα χεράκι, τίποτα δεν τους είπε, διότι αυτό το οποίο έχει σημασία είναι ότι μετά τα γλυκόλογα που δήθεν, έτσι, τα ωραία του γλυκόλογα ο Ερντογάν, ακολούθησε αμέσως μετά μια σκληρότατη ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας που λέει ότι ό,τι έχουμε πει δεν αλλάζει σε σχέση με την Ελλάδα κλπ. Κλπ, κλπ. Λίγο πριν ανέβει ο κύριος Μητσοτάκης στο βήμα του ΟΗΕ, όπου επίσης σημειώθηκε το σε εισαγωγικά παράδοξο να είναι κατεβασμένη η τόνη του. Όχι, το παράδοξο δεν ήταν ότι ήταν κατεβασμένη η τόνη του, ότι αυτά που δεν τόλμησε να πει ο Έλληνας Πρωθυπουργός, τα στοιχειώδη για τις τουρκικές προκλήσεις, ακούστηκαν για τους δικούς του λόγους, βεβαίως, έτσι, μην παρασυρώμαστε, πρώτος εγώ αποφεύγω, προσπαθώ να αποφεύγω τη διολίσθηση σε ενθουσιασμούς, για τους δικούς του λόγους, το υποσημειώνω ξανά, τα είπε ο Νετανιάχου. Δηλαδή άκουγε τον Νετανιάχου και έλεγε τώρα, αυτά δεν έπρεπε να τα λέει ο Μητσοτάκης. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός, εις πάσαν περίπτωση εγώ θα πω, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο εκάστοτε Έλληνας Πρωθυπουργός, προέκυψε για τους δικούς του λόγους από για πολλωστή φορά, τα είπε όμως ο Νετανιάχου. Εν πάση περιπτώσει, ο κύριος Μητσοτάκης, κουβέντα. Διότι λέγεται ότι στο παρασκήνιο είχε διαμηνήσει η κυβέρνηση Τραμπ, η πλευρά Τραμπ, και προς τους δύο, και προς τον Ερντογάν και προς τον Μητσοτάκη και τον Μπαλίν, ότι κοιτάξτε, καρδάσια, μην έρθετε εδώ, δεν θα τσακωθείτε εδώ, έξω από εδώ. Πάτε τσακωθείτε στα χωράφια σας, στις παραλίες σας. Εδώ θα είσαστε καλά παιδιά και οι δυο. Δεν θέλω φασαρίες, τους διαμήνυσε, λέει ο Τραμπ. Διότι, κάνω εγώ τώρα το σχόλιο, λέω την κακία μου, το μάθαμε μετά εμείς βέβαια, τα είχε πει η Κίμπερλι. Όποια κυβέρνηση θέλουμε, τη ρίχνουμε. Όποια κυβέρνηση θέλουμε, σε όποια χώρα θέλουμε, τι ρίχνουμε. Είναι οι λεγόμενες πορτοκαλί επαναστάσεις αυτές, έτσι. Γιατί δεν είναι, μην αδικήσουμε τώρα εδώ τον Τραμπ, ότι ο Τραμπ το κάνει αυτό. Όλες οι αμερικανικές, όλοι κυβερνήσεις, η Αμερική η ίδια. Τις πορτοκαλί επαναστάσεις που ζήσαμε και πάνω στην Ουκρανία, μην τα ξεχνάμε αυτά. Την Αραβική Άνοιξη από την άλλη πλευρά. Όλα αυτά ποιοι τα έχουν στη σύγχρονη πολιτική ιστορική περίοδο τροφοδοτήσει. Εν πάση περιπτώσει, αφού έχεις και την Κίμπερλι να μαρτυράει το μυστικό, να το ξεστομίζει ότι ρίχνουμε όποιον θέλουμε, το να σου διαμηνύει η κυβέρνηση Τραμπ ότι κοιτάξτε να δείτε, όχι καυγάδες εδώ, καυγάδες όταν φύγετε από εδώ, το παίρνεις υπόψη σου, λέμε. Λοιπόν, αυτή την εικόνα την είχαμε για το καλώδιο, είσαμε τώρα. Και αυτό ήταν το ρεπορτάζ. Το έγραφε και το είχε γράψει και η Χουργέτ πριν από λίγες μέρες, ότι αντί άδειας θα υπάρξει μια ενημέρωση προς την τουρκική πλευρά από την Μπενιτιέμ. Και λες, για να δούμε τώρα πώς θα γίνει η μαϊμουδιά, να το πω έτσι. Απλώς, απλοϊκά, για να συνεννοηθούμε. Αν δε, ούτε καν σε αυτό, όπως φαίνεται, δεν θα περιοριστεί η συνθηκολόγηση. Διότι έρχεται χτες η Καθημερινή. Ξαναλέω, έρχεται χθες η Καθημερινή και κάνει μια αποκάλυψη που δεν έχει διαψευστεί ακόμα. Εγώ να δεχτώ ότι είναι ανακριβές το δημοσίευμα, η πληροφόρηση, είναι σκόπιμη, είναι υποβολημαία, είναι οτιδήποτε, είναι κακεντρεχής, είναι εμπαθής, είναι ό,τι θέλετε. Να το δεχτώ, ακόμα και από την Καθημερινή. Αλλά δεν έχουμε δει μέχρι στιγμής ούτε λέξη διάψευση. Εδώ θα μου πείτε, δεν ακούσαμε, δεν είπαν τίποτα για την Κίμπερλι ακόμα. Δεν έχει ακουστεί το παραμικρό. Τίποτα. Κουβέντα, σαν να μην υπάρχει. Γράφει λοιπόν η Καθημερινή σε ένα εκτενέστατο ρεπορτάζ του συναδέλφου του κυρίου Νέδου, ο οποίος είναι πάρα πολύ προσεκτικός σε αυτά τα οποία πάντοτε γράφει, ότι σύμφωνα, λέει, με άριστα πληροφορημένες πηγές, Αθήνα και Παρίσι φαίνεται να έχουν καταλήξει στην εκτίμηση ότι θα πρέπει να γίνει ένας ελαφρύς ανασχεδιασμός, σε εισαγωγικά οι δύο λέξεις, ελαφρύς ανασχεδιασμός της πορείας του καλωδίου, ώστε να μην περνάει από τις περιοχές του αποκαλούμενου Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Φετιγέ Κάς, που ανακήρυξε απολύτως παράτυπα νοτίως του Καστελορίζου η Άγκυρα στις 15 Αυγούστου. Προκειμένου, συμπληρώνει ο δημοσιογράφος, η Τουρκία, δεν το λέει ο δημοσιογράφος, το λένε οι πηγές, εξηγώντας τον ελαφρύ ανασχεδιασμό, προκειμένου η Τουρκία να μην μπορεί να εγείρει κάποια δίθεν αρμοδιότητα πλήρους απαγόρευσης δραστηριοτήτων στην περιοχή. Τι μας λέει δηλαδή το ρεπορτάζ της Καθημερινής, ξαναλέω και θα το πω για πολλωστή φορά, με ονοματεπώνυμο ενός δημοσιογράφου που είναι προσεκτικός σε αυτά τα οποία γράφει πάντοτε, ότι Αθήνα και Παρίσι, αφού συμφώνησαν να πάρει η Μεριντιάν την πλειοψηφία της εταιρείας και να έχει το management και να υψώσει δηλαδή γαλλική σημαία στο πλοίο, άλλο κόλπο αυτό, δεν θα ζητήσει απλώς ενημέρωση, άδεια, δεν θα στείλει απλώς ζητήσει, δεν θα κάνει ενημέρωση, θα στείλει, λέει, καταρχάς και επιστολές, δηλαδή το κόλπο, το περίβλημα είναι να στείλει, λέει, επιστολές η γαλλική εταιρεία στις δύο χώρες. Άκου, κοροϊδία τώρα. Δηλαδή, εμείς θα στείλουμε ουσιαστικά μέσω της Μεριντιάν με επιστολή στον εαυτό μας. Αυτό μας λέει το περίγραμμα, για να είναι η δημιουργική διπλωματική ασάφεια πλήρης. Οι Γάλλοι, στους οποίους δώσαμε την πλειοψηφία της εταιρείας, θα μας στείλουν επιστολή ότι σκεφτόμαστε να κάνουμε έτσι την πόντιση του καλωδίου, και το χειρότερο, αυτό που λέει, ελαφρύς ανασχεδιασμός της πορείας του καλωδίου, για να μην περνάει, λέει, από τις περιοχές αυτού του θεωρούμενου αποκαλούμενου θαλασσίου πάρκου που 15 Αυγούστου ανακήρυξε η Άγκυρα, ούτως ώστε να είμαστε διπλά παραδομένοι.
0: Να μην χρειάζεται άδεια, λέει.
1: Διπλά παραδομένοι. Πρώτον, διότι με τη μορφή της ενημέρωσης μέσω επιστολής θα ζητάμε την άδεια, άρα έχουμε μια de facto
2: αναγνώριση.
1: Άλλη γκρίζα ζώνη, φιλανδοποίηση λέγεται αυτό, διότι αν το κάνουμε αυτό, από τη στιγμή που θα το κάνουμε, προχωράει η φιλανδοποίηση. Είναι αυτό που έχουν πει πολλοί, ότι η Τουρκία, παρά τα όσα κάνει και τους τόνους που υψώνει ο Ερντογάν, δεν θα προχωρήσει σε... δεν θέλει να προχωρήσει σε... ούτε καν σε κάποιο θερμό επεισόδιο, και σκάνει το προεκλογικό του παιχνίδι ο κ. Μητσοτάκης. Δεν τον ενδιαφέρει αυτό, διότι κερδίζει συνεχώς κάτι άλλο. Συνεχώς οδηγεί στη βιολίσθηση της προς τη φιλανδοποίηση, δηλαδή ότι πλέον δεν θα γίνεται τίποτε στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο άνευ της ουσιαστικής έγκρισης της Άγκυρας. Δεν μπορούμε και δεν μπορούμε, όπως φαίνεται και από εδώ, αν εξελιχθούν έτσι τα πράγματα, να κάνουμε απολύτως τίποτε, αν δεν έχει ενημερωθεί, βάλτε σε εισαγωγικά τη λέξη, η Άγκυρα, και εφόσον έχει ενημερωθεί, να πει εντάξει, παιδιά, προχωρήστε. Αυτό είναι η φιλανδοποίηση. Δεν χρειάζεται, όταν το έχει πετύχει, αν το πετύχει, εφόσον το πετύχει αυτό η Άγκυρα, γιατί να κάνει πόλεμο? Γιατί να μπει σε σύγκρουση σε αυτή την ιστορικοπολιτική φάση? Έχει κερδίσει αυτό που θέλει. De facto, στην κυριαρχία.
3: Υπάρχει εξέλιξη. Ο Φιντάν ανακοίνωσε ότι συζητάει με τα Εμιράτα να πάνε εκεί οι S-400.
1: Μα αυτό είναι, προσχεδιασμένο αυτό. Η είδηση καινούργια είναι ότι λέει ναι η Ρωσία.
3: Ναι, αυτό σου λέω.
1: Η Ρωσία δηλαδή...
3: εγκρίνει να πάει στα Εμιράτα, αν χρειαστεί.
1: Η Ρωσία δηλαδή ανοίγει το δρόμο με αυτό, διότι αν η Ρωσία έλεγε «Οπ, οι S-400 είναι για την Τουρκία, τέλος», θα υπήρχε ζήτημα με το F-35. Από τη στιγμή που θα φύγουν οι S-400 από την Τουρκία, εκπληρώνεται, ξαναλέμε, ο θεμελιώδης όρος που θέτει η Αμερική, που υπάρχει δηλαδή καταγεγραμμένος και οριοθετημένος, να μην υπάρχουν οι S-400 στην Τουρκία. Άρα δηλαδή, να το πω πολύ ομά και ας θεωρηθεί υπερβολή, που μακάρι να μην είναι υπερβολή, είμαστε χαμένοι και από τις δύο πλευρές.
2: Και το Ισραήλ.
1: Αναφέρομαι στην Αμερική και τη Ρωσία εδώ.
3: Ναι, αλλά και το Ισραήλ είναι χαμένο αν υπάρχει εξέλιξη αυτή. Γιατί το Ισραήλ λέει δεν θέλω να δώσετε F-35.
1: Δικό του πρόβλημα αυτό. Εμένα το πρόβλημα μου ως χώρα είναι...
2: αναφέρω σαν...
1: ναι, το πρόβλημα μου ως... ναι, θα πάρει κάτι άλλο το Ισραήλ. Αν υπάρχει Νετανιάχου μετά τις εκλογές. Γιατί βλέπω και διαβάζω ότι εκεί τα πράγματα είναι λίγο... είναι λίγο, έχουν εκλογές σε λίγες εβδομάδες. Αν υπάρχει Νετανιάχου, ποια κυβέρνηση θα είναι, πώς θα είναι? Αλλά σε κάθε περίπτωση, ο καθής κοιτάει, που λέμε στο χωριό μου, το τσαρδί του. Εμείς λοιπόν εδώ ως χώρα είμαστε σε αυτή τη φάση. Που σύν της άλλης, ξαναλέω, έχουμε και τη δαμόκλειο σπάθη της σημερινής πρέσβεως να σου λέει κάτσετε καλά, θα κάνετε ό,τι σας λέω, διότι σας ρίχνω. Και προσέξτε, εγώ θεωρώ ότι, για να το πω όπως το αντιλαμβάνομαι, αυτό είναι μια απειλή, όχι προς τον είναι προς όλο το πολιτικό κόσμο, δηλαδή είναι η αντίληψη της απικίας, για να είμαστε ξεκάθαροι. Δεν μας νοιάζει ποιος θα είναι πρωθυπουργός, ποιος θα είναι κυβέρνηση, ποιοι θα κυβερνούν. Όποιος και να είναι, τον κάνουμε ό,τι θέλουμε. Αυτό ξεστόμησε η κυρία Κίμπερλι. Θα μου πεις, ρε μεγάλε, τώρα το πήρες χαμπάρι? Προφανώς όχι. Τώρα το ακούσαμε, το διαβάσαμε ότι ακούστηκε να λέγεται εις επίκον και άλλων, και μας το λένε κατάμουτρα. Γι' αυτό λέω, ξαναγυρίζουμε στο 1945 οι μνήμες, για να ξαναδιαβάσουμε και να δούμε τα ιστορικά γεγονότα όταν ο Παναγιώτης Κανελόπουλος είπε στο Van Fleet «Ιδού ο στρατός σας». Η ιστορία κύκλους κάνει και δυστυχώς πολλές φορές δεν επαναλαμβάνεται ως φάρσα. Το ζήτημα είναι να μην επαναληφθεί ως τραγωδία. Ευχαριστώ πολύ.
0: Αυτό το σκάνδαλο που σας ανέφερα πριν από λίγο με την έκθεση της Κομισιόν και την επαγγελματική κατάρτιση έχει σκάσει από νωρίς τα ξημερώματα, από χθες ουσιαστικά. Δεν το έλεγε κανένας, παρά μόνο η Euro Today. Μόλις το είπαμε εμείς στη ραδιοφωνική μας εκπομπή, 11 η ώρα, 11 και 5, ξαφνικά τα site έβγαλαν θέμα με τίτλο «Μάθε παιδί μου σκάνδαλα». Κάτι είναι και αυτό. Δεν θα το καλύπτατε. Δεύτερο, για να καταλάβετε τι σημαίνει κουκούλωμα και για να καταλάβετε ποια είναι η ευθύνη της κυβέρνησης και των παραγόντων γύρω από την κυβέρνηση στη δολοφονία Μαζονάκη. 9 Σεπτεμβρίου δολοφονήθηκε ο Μαζονάκης, μάλιστα. Πόσο έχουμε σήμερα, ρε παιδιά, 28, ε, 28 δεν έχουμε, μάλιστα. Συζητάμε ακόμη αν θα γίνει άρση του απορρίτου των τηλεφωνικών συνομιλιών. Όταν έχεις μια τέτοια υπόθεση, ενός, οποιοδήποτε, και λες εδώ είναι δολοφονία, από ένα μαγαζί παράνομο, δεν κάνεις το πρώτο άρση απορρίτου τηλεφωνημάτων. Να δεις με ποιον υπουργό μίλησες για να σε καλύψει. Με ποιον παράγοντα του δημόσιου βίου μίλησες για να σε καλύψει. Διότι πρέπει να σας πω ότι όταν πήγε στην αστυνομία το πρώτο βράδυ, τους αφήσαν ελεύθερους. Δεν τους είπαν καθίστε εδώ πέρα γιατί εδώ υπάρχει θέμα δολοφονίας. Είναι περίεργο. Πρέπει να το ψάξουμε. Μην γυρίσετε πίσω και αρχίσετε και πετάτε από το παράθυρο πράγματα που μπορεί να είναι επιβαρυντικά. Τους αφήσανε και πήγανε στο ιατρείο για να σβήσουνε από το κομπιούτερ, από το τηλέφωνό τους, από τα γραπτά τους. Έγινε κατανοητός. Μετά θα δούμε αν είναι θέμα Μαζονάκη ή όχι. Εδώ όμως μιλάμε για ευθύνες υψηλών παραγόντων σε μια δολοφονία από ένα μαγαζί που λειτουργούσε παράνομα, είχε μηχανήματα, έκαναν έλεγχο, τα μηχανήματα ήταν εκεί. Δεν μπορεί να βγαίνει ο κύριος Γεωργιάδης και να λέει τα βγάζανε στο μπαλκόνι και κλείνανε και τις κουρτίνες για να μην τα δούνε. Δηλαδή ο κύριος Γεωργιάδης ως υπουργός έδωσε επιχείρημα στον Ιατρικό Σύλλογο της Αθήνας να πει ότι τα είχαν βγάλει στο μπαλκόνι. Ο υπουργός υγείας, ο κολλητός του Θανάση Πλεύρη που πήγαινε στο ιατρείο και καλά έκανε και πήγαινε γιατί είχε πρόβλημα υγείας. Μιλάμε για σαπίλα, έτσι. Μιλάμε για σαπίλα. Κανονική. Κυρίες και κύριοι, τελείωσε η εκπομπή μας. Ακούτε πράγματα τα οποία δεν σας λένε οι άλλοι. Μας ακούνε και οι άλλοι και καταλαβαίνουν ότι θα παίξει κράξιμο αν δεν αποκαλύψουν ρεπορτάζ τα οποία εμείς αποκαλύπτουμε. Ακολουθεί ο κύριος Κυριάκος Βελόπουλος για να ακούσετε και από το δικό του στόμα την αλήθεια που σας κρύβουν όλοι οι άλλοι. Αύριο θα μιλήσω για τον νέο Μπόμπολα, ο οποίος μοιράζει δεξιά και αριστερά σπίτια και βίλες. Έτσι. Αντρέα Κασαμπέλη.
1: Λοιπόν, πριν κλείσουμε θα πω εντάχει γιατί δεν μπορώ να μην το πω. Μας το στέλνει εδώ η φίλη μας η Βαλεντίνα. Ευχαριστούμε κυρία Βαλεντίνα. Είπα για το γάμο και το Predator εχθές. Τώρα λοιπόν το Ο Αθηναϊκό Πρακτορείο μας ενημερώνει ότι θα γίνει, λέει, συνέδριο για τους θεσμούς στο Olympia Forum 29 Σεπτεμβρίου, 1 Οκτωβρίου. Ένας από τους ομιλητές που μας ενημερώνει το Αθηναϊκό Πρακτορείο ποιος θα είναι? Ο δικηγόρος και ιδρυτής του δικηγορικού γραφείου, δικηγόρος Δημητριάδης Γρηγόρης, που συμμετέχει σε συζήτηση για τους θεσμούς, τη δικαιοσύνη και το δημόσιο διάλογο σε ένα κόσμο που αλλάζει. Καλό σας μεσημέρι.
4: Η ώρα είναι 12.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Κυκλοφοριακό έμφραγμα και έκτακτη διακοπή της κυκλοφορίας στο Χαλάνδρη μετά από σοβαρή θράψη αγωγού της ΕΙΔΑΠ στην οδό Κώστα Βάρναλη. Ο δρόμος έχει κλείσει πλήρως από το ύψος της Κολοκοτρώνη έως την οδό Ανδρέα Γκίνη, με τα τεχνικά συνεργεία να εκτελούν κατεπίγουσες εργασίες αποκατάστασης της ζημιάς. Στην περιοχή επικρατεί συμφόρηση, με την τροχέα να εκτρέπει τα οχήματα και να συνιστά ιδιαίτερη προσοχή στους οδηγούς λόγω σημαντικών καθυστερήσεων. Συναγερμός και σκηνές πανικού τα ξημερώματα στη Νέα Ιωνία, όταν καταστροφική πυρκαγιά ξέσπασε σε ισόγεια καφετέρια και εξαπλώθηκε αστραπιαία σε ολόκληρο το τριώροφο κτίριο. Οι πυροσβέστες έδωσαν μάχη για να απεγκλωβίσουν ενίκους και ηλικιωμένους, ακόμη και από την ταράτσα, την ώρα που οι ένικοι καταγγέλουν δύο διαδοχικές εκρήξεις πριν τυλιχθεί το οίκημα στις φλόγες. Στο μικροσκόπιο των αρχών μπαίνει και το σκοτεινό παρελθόν του συγκεκριμένου καταστήματος, όπου το 2023 είχε σημειωθεί αιματηρό επεισόδιο με πυροβολή. Με το σενάριο του εμπρισμού να παραμένει ανοιχτό. Άγρια κοροϊδία στην πλάτη του ελληνικού λαού ξεσκεπάζει η πραγματικότητα στην Αντλία, διαλύοντας το κυβερνητικό αφήγημα για δίθεν ευρωπαϊκές αποδοχές. Με τις τιμές στα ύψη και τη ληστρική φορολογία να καλπάζει, ο μέσος εργαζόμενος στην Ελλάδα αγοράζει μόλις 525 λίτρα καυσίμου το μήνα, όταν στη Βόρεια Ευρώπη αγοράζουν πάνω από τα τετραπλάσια λίτρα και στη Γερμανία σχεδόν τα τριπλάσια. Τα ελληνικά νοικοκυριά κόβουν πλέον ακόμη και βασικά είδη διαβίωσης, μόνο και μόνο για να μετακινηθούν στη δουλειά τους, βιώνοντας έναν άνευ προηγουμένου εμπεγμό και οικονομικό στραγγαλισμό. Βαριά έκθεση καταπέλτης της Κομισιόν ξεγυμνώνει το κυβερνητικό πάρτι εκατομμυρίων στην επαγγελματική κατάρτιση, καταλογίζοντας διαγωνισμούς κομμένους και ραμμένους για ολιγάρχες. Οι ευρωπαϊκοί ελεγκτές αποκαλύπτουν παράνομο αποκλεισμό του ανταγωνισμού, φουσκωμένα νούμερα και προγράμματα φαντάσματα, όπως το εξωφρενικό φιάσκο των 24 εκατομμυρίων σε φυλακές, επιβάλλοντας βαρύτατη καμπάνη 25% στα κοινοτικά κονδύλια. Μπροστά σε ένα πρωτοφανέ συστημικό όργιο κακοδιαχείρισης, η κυβέρνηση απειλείται με δημοσιονομικό ναυάγιο εκατοντάδων εκατομμυρίων, φορτώνοντας για ακόμη μία φορά το κόστος της διαπλοκής στην πλάτη των πολιτών. Αποκάλυψη σεισμός για το Μακελιό της 7ης Οκτωβρίου. Σύμφωνα με Ισραηλινά και διεθνή μέσα, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε λάβει ρητή προειδοποίηση από τις μυστικές υπηρεσίες της Αιγύπτου για κινητοποίηση της Χαμάς, αλλά διέταξε να αποφευχθεί κάθε στρατιωτική κλιμάκωση. Πρακτικά απόρριτων συσκέψεων αποκαλύπτουν πως ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός επέλεξε να κατεβάσει τους τόνους και να ανοίξει συνοριακά περάσματα, ώστε να μην τορπιλιστεί η ιστορική συμφωνία με τη Σαουδική Αραβία. Μια καταστροφική ολιγορία που προκαλεί πολιτικό σεισμό, αποδεικνύοντας πως οι διπλωματικοί τακτικισμοί προηγήθηκαν της ασφάλειας λίγες μόλις ημέρες πριν από την ανίποτη σφαγή. Γενικά έθριος και ηλιόλουστος προβλέπεται ο καιρός σήμερα στην Αττική, με λίγες μόνο πρόσκαιρες αραιές νεφώσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες και βορειοανατολικές διευθύνσεις εντάσεως 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά παραθαλάσσια πρόσκαιρα έως 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τις μεσημβρινές ώρες στο κέντρο της Αθήνας τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη FM, ακολουθεί σε ζωντανή μετάδοση η εκπομπή Μάχη για την Αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο.
1: Μάχη 99,8 στα FM. Η ίστατη μάχη της ενημέρωσης.
3: Καλημέρα από Ασημένιο Εύρου.
4: Καλημέρα από Ηράκλειο Κρήτης.
5: Καλημέρα από Αγγλία.
6: Καλημέρα από Γιάννενα.
7: Καλημέρα και από Θεσσαλονίκη.
8: Καλημέρα από Πάτρα.
9: Καλημέρα και από μένα, από Αγία Παρασκευή.
10: Καλημέρα συνέλληνες από Καλαμαδικής.
11: Χαίρετε από Καβάλα.
12: Καλημέρα, Μενίδη.
13: Καλημέρα από Φλόρινα.
14: Καλημέρα από Ειρηνοχώρη Κορινθίας.
15: Καλημέρα από Άλυμου.
16: Καλημέρα από Ιούπολη.
17: Καλημέρα από Λασίθη, Κρήτη.
1: Μάχη
18: για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.

0: Καλό μεσημέρι σε όλους. Είστε συντονισμένοι στον Μάχη FM στους 99,8 και για την επόμενη ώρα ζωντανά στο στούντιο ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Εσείς, καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής, στέλνετε τα μηνύματά σας, στέλνετε τους χαιρετισμούς σας, στέλνετε τα σχόλιά σας, τις ερωτήσεις σας και απαντάτε προφανώς στα ερωτήματα που θα υπάρχουν στο 6943 63 54
1: 51. Εσείς οι κακομύριδες.
0: Οι κακομύριδες, ναι. Τώρα μου κλέψατε.
1: Οι πατήριδες και οι κακομύριδες.
0: Οι εμμύριδες ποιοι είναι?
1: Μητσοτάκης.
0: Μόνο. Έναν έχουμε.
1: Οι υπουργοί του. Έτσι. Εσείς λοιπόν οι κακομύριδες και οι πατήριδες, τα πατηράκια δηλαδή, όπως είπε η Νέα Δημοκρατία και ο Θεοχάρης, και θα αρχίσουν τώρα να λένε τα δικά τους και αυτό δεν ήταν έτσι ακριβώς και δεν είμαστε αλαζόνες και είμαστε καλά παιδιά και μη μας λιδωρείτε και τα κάνουμε όλα σωστά. Αχ, Θεέ μου. Άρα ξεκαβαλικέψτε, βρε. Ξεκαβαλικέψτε λιγάκι εκεί στο Μαξίμου και στη Νέα Δημοκρατία. Φτάνει πια, αλλά δεν φταίτε εσείς. Το σύστημα θέλει να υπάρχει σύγχυση στον ελληνικό λαό. Σύγχυση. Βολεύεται το σύστημα από συγχυσμένους πολίτες. Και δεν ισχύει μόνο για τη χώρα μας. Ισχύει για ολόκληρο τον κόσμο αυτό, παιδιά. Απλά ο Έλληνας έγινε νεοέλληνας. Τι να κάνω, ξέρω εγώ.
0: Πάντως ήταν 2-2, γιατί είχαμε και τον Κουλκουδίνα την Παρασκευή.
1: Αυτό ήταν την Πιτερία.
0: Ναι.
1: Εγώ το ξέρω. Δηλαδή,
0: εγώ ήθελα, αυτό ήταν η ερώτηση που να κάνω. Το ξέρω. Εμείς δεν το ξέραμε όλοι.
1: Πείτε μου, ρε παιδιά, έχετε κοινοβούλιο. Πόσοι ξέρετε τους βουλευτές σας? Κουλκουδίνας. Κουλκουδίνας. Τι μυαλό. Τι να το.
0: Είναι γεμάτη, λέει, συγκρού, άρα δεν έχει πρόβλημα ο κόσμος με, με τα καύσιμα και την ενέργεια.
1: Αυτός την Κατερίνη δεν είναι.
0: Πήρια, ναι.
1: Εντάξει. Εκεί δεν έχουν πολλά αυτοκίνητα, φαίνεται.
0: Αυτός έχει και γιότ. Έχει εταιρεία με σκάφη.
1: Ναι.
0: Ναι, φαρμακείο και τουριστικά σκάφη, δηλαδή.
1: Ρε τον Κουλκουδίνα, δεν έχει γιότ. Εντάξει, στην πυρετή έχει γιότ να έχει εκεί.
0: Όχι, νοικιάζει.
1: Κάτι ψαρόβαργες, ξέρω εγώ τι έχει.
0: Δεν ξέρω τι έχει, τι να πω. Δεν τα έχω, δεν έχω κανένα αυτοψία.
1: Δεν ψαρεύουν όμως. Σε θολά νερά είναι. Έτσι. Πραγματικά, δηλαδή, καθίστε και πείτε μου, Κουλκουδίνας. Τι σημαίνει Κουλκουδίνας? Έχει κάτι φυσιογνωμίες στη Βουλή, ρε παιδιά, που δεν πατάνε ποτέ. Δεν είναι μόνο γι' αυτό. Γενικά το λέω. Παίρνουν 5,5 χιλιαρικάκια και κάνουν και άλλες δουλίτσες. Αν νομίζετε ότι τα 5,5 χιλιάρικα κρατάνε ένα βουλευτή στην Νέα Δημοκρατία που τον βρίζει όλη η Ελλάδα, κάνετε λάθος. Οι δουλίτσες οι άλλες τους κρατάνε. Οι δουλίτσες. Οι αναθέσεις. Αν κάνει κολλητό να πάρει καμιά δουλειά, πάρουμε κανένα φραγκάκι. Έτσι είναι το σύστημα. Αυτή είναι η παλιοελλάδα που έφτιαξαν. Παλιοελλάδα αντικατήτησαν την Ελλάδα μας. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ο νεοέλληνας δεν ξυπνάει με τίποτα, ρε παιδιά. Μιλάμε χειμερή ανάρχη καλοκαιριάτικα. Απίστευτο αυτό που συμβαίνει. Πραγματικά είναι απίστευτο. Και να δώσω ένα παράδειγμα. Έχετε αυτόν τον εθνικό ψεύτη από το πρωί μέχρι το βράδυ ρίζει όλο τον κόσμο. Ο Σπύρος, ο Γεωργιάδης, ο Άδωνης.
0: Πάντως αυτά τα κακομύριδες και τα τέτοια είναι συνέχεια λογική του ον μίζερον που έλεγε ο Γεωργιάδης.
1: Πέρα κόρη μου τώρα, ο Εμμύρης Γεωργιάδης Σπυρίδων Άδωνης είναι Εμμύρης ο άνθρωπος. Πόσα κινητά έχει? Λέω 14, 15, πόσα έχει? Εγώ θυμάμαι δεν είχε, ένα, δυο είχε όταν ήμασταν μαζί, αλλά τώρα έχει 14-15. Από τη δουλειά τα βγάλε. Ξέρω εγώ, λογικό είναι. Τη δουλειά του. Όπως και όλοι οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας. Δουλεύουν οι άνθρωποι. Ζωή να έχουν να δουλεύουν. Τον κόσμο και τον ελληνικό λαό. Αλλά εν πάση περιπτώσει.
0: 14.
1: Πόσα έχει, για πάρε λίγο το 7 να δεις πόσα έχει. Ναι, ένα, ενάμιση. Έτσι το 7, το 8 που τον ήξερα εγώ. Τώρα στην πορεία μπορεί να έβγαλε 7.
0: Μέχρι το 18 πάει.
1: Μέχρι το 18 πάει.
0: Πόσα έχει το 18? Πέρα όπως βλέπω.
1: Πόσα έχει το 18?
0: Το 18 μισό λεπτάκι.
1: Έλα, 1, 2, 3, 4.
0: Καταθέσεις.
1: Γιατί αυγατίζουν αυτά κάθε χρόνο. Έλα. Ο Σπύρος, ο Άδωνης, ο Γεωργιάδης. Θα δούμε τώρα πόσα έχει. Μπάζει εντόση. Έγινε μια μηνυτήρια αναφορά για ότι τα άρπαξε ο Τσίπρας. Το είχε πει ο Άδωνης βασικά και έκανα μηνυτήρια αναφορά. Ήρθε στη Βουλή. Στο σιρτάρι την έχει ο Κακλαμάνης. Σιγά μην τη βγάλουν τη μηνυτήρια αναφορά. Σιγά μην τη βγάλουν. Και χαλάσει η μανέστρα του Τσίπρα και του Μητσοτάκη. Αφού ο καθένας για αυτόν ζει. Ο ένας για τον άλλον. Ο ένας ζέστησε για τον άλλον και ζει για τον άλλον. Και τρέξτε εσείς στη Βύση και στο Ρέμο να πληρώσετε κιόλας. Ρε κοίτα να δεις τώρα, ρε. Τι ζω σε αυτή τη χώρα, ρε παιδιά. Τι ζούμε ρε παιδιά, τρέξτε σαν τα πρόβατα στο Καλλιμάρμαρο, στην παραλία Θεσσαλονίκης, τρέξτε βρε. Αλλάζει η ζωή σας έτσι. Για μερικά λεπτά και επιστρέφετε πάλι στην νομή πραγματικότητα. Σήμερα θέλω από όλους σας, όσοι ακούτε βέβαια Μάχη FM, θέλω να μου στείλετε ηχητικά μηνύματα, αν μπορείτε βέβαια, έτσι με... Και το θέλουμε αυτό εδώ στην εκπομπή, γιατί αφορά την εκπομπή επαναλαμβάνω. Τι σημαίνει για εσάς ο Μάχη FM και η εκπομπή? Ένα ηχητικό. Ξέρω εγώ, ο καλύτερος ραδιοφωνικός σταθμός. Ο τελειότερος. Ο αληθινός. Ο μοναδικός. Ηχητικό, δηλαδή στο Viber πατάτε εγγραφή, τη φωνή και το στέλνετε στο... Για να το παραλάβουν εδώ οι Χολίτης, ο Αγιαννητόπουλη παρέα. Ο μαέστρος με τον Καλαματιανό. Για να κάνουμε και ένα ηχητικό με τις φωνές σας. Δηλαδή, τι σημαίνει για σας ο Μάχη FM? Γιατί ραδιόφωνα υπάρχουν πολλά. Μάχη FM 1. Ωραίο. Λέμε τώρα. Πατήστε ρε παιδιά. Όχι, ηχητικό θέλουμε παιδιά. Μην μου στέλνετε μηνύματα. Σωστή ενημέρωση και καλή ενημέρωση. Δεν θέλω τέτοια. Με τη φωνή σας. Όπως είπατε καλημέρα κατά το παρελθόν. Να μου πείτε τι σημαίνει ο Μάχη FM για σας. Και επειδή με ρωτούν πολλοί, έλεγα για τον Τζίπρα και τον Άδωνη. Ένας έστειλε. Δύο έστειλαν. Τρεις έστειλαν. Μπράβο. Ωραία, τα βλέπω εδώ μπροστά μου. Φωνητικά μηνύματα. Στείλτε φωνητικό μήνυμα τι σημαίνει για την Αθήνα ο Μάχη FM. Τι σημαίνει για εσάς. Τι είναι ο Μάχη FM. Τι είναι. Δεν είναι τόσο δύσκολο, ρε παιδιά. Δεν θα ζητάμε δανεικά. Ούτε επιχορήγηση. Δεν ζητάμε τίποτα.
0: Ούτε καν κάτι για επαγγελματική κατάρτιση δεν ζητάμε.
1: Ακριβώς. Τα λεφτά έγινε πολλά. Πολύ χρήμα, παιδιά. Πω. Κόψε, ρε, χρήμα. Ακόμα να ο Κακλαμάνης να ανοίξει το σιρτάρι του και να φέρει τη δικογραφία που κατά τον νόμο υποχρεούται να την φέρει στη Βουλή για να γίνει άρση ασυλίας και του Σπυρίδωνα, ο άλλος δεν χρειάζεται άρση ασυλίας. Δεν χρειάζεται.
0: Δεν είχαν πει ότι θα τις δίνανε όλες, θα κάνανε όλες τις άρσεις ασυλίας.
1: Όλες έχει το Τσίπρα.
0: Και έχει γίνει τις τελευταίες
1: πόσες. Του Σπύρου του Γεωργιάδη.
0: Τέσσερα άτομα.
1: Σπύρο, Άδωνης, Γεωργιάδης, Κακλαμάνης και Τσίπρας είναι κολλητάρια. Έτσι. Τι λέει. Δεν σε ακούει μόνο Αθήνα. Εσύ τι για πάνε στις περιοχές, ρε παιδιά. Εγώ δεν λέω παντού, ρε παιδιά. Ναι, ρε Κωνσταντίνε. Δεν λέω εγώ μόνο Αθήνα. Αλλά θέλω να μου πείτε τι σημαίνει ο Μάχη FM σε όλο τον κόσμο για σας. Και Σικάγο, γιατί βλέπω Σικάγο. Βλέπω και Τσίκαγο. Λέω τώρα. Στείλτε φωνητικά μηνύματα να δούμε τελικά τι σημαίνει για εσείς ο Μάχη FM. Πάμε τώρα, γιατί κάποιοι δεν θέλουν να καταλάβουν. Φωτιές διαρκείας και από το δίλημα Τσίπρα ή εμείς ή το κανίστεριε, η αλαζονία και όλα αυτά τα παραμύθια ρε. Έχει το θράσος και μιλάει ο Τσίπρας ρε παιδιά. Ο θρασής, το θρασίμι, γιατί περί τέτοιου πρόκειται. Περί τέτοιου πρόκειται. Θρασίμι. Αντί να πάει σπίτι του να ησυχάσουμε όλοι. Μαζί με όλους αυτούς. Και να έρθουν άλλοι ρε παιδιά. Μία παράκληση θέλω να κάνω. Ακού τώρα Δημήτρη. Όλοι εσείς που βρίζετε την ελληνική λύση και έχετε μαζευτεί κανένα 15αριά, 20 υποκομματίδια και κομματίδια, ενωθείτε όλοι μαζί τουλάχιστον για να βρίζετε όλοι μαζί. Ρε, κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία, ρε εσείς. Δεν κυβερνάει ο Βελόπουλος. Η Νέα Δημοκρατία κυβερνάει. Μη συμπεριφέρεστε ως όρκς. Το παίζετε και πατριώτες. Από τα Τρίκαλα, από την Καρδίτσα, ξέρω εγώ από το Δολιανά, από το Δομοκό, από την Κάρπαθο. Βρίζετε μόνο την ελληνική λύση. Από Θεσσαλονίκη, Μεριά και Εύρο. Όλα τα αποκομματίδια βρίζουν. Λες και κυβερνάει η ελληνική λύση. Παράκληση λοιπόν. Σε όλους σας κάνω. Ενωθείτε τουλάχιστον όλοι μαζί και βρίζετε μας. Ο Μητσοτάκης κυβερνάει, παιδιά. Όχι η ελληνική λύση. Δεν κυβερνάμε εμείς. Ασχολείστε με οτιδήποτε. Δηλαδή, δεν μπορείτε να βρείτε κάτι σοβαρό για να πείτε για την ελληνική λύση. Και αρχίζετε τις ασχήμιες και τις γραφικότητες. Ψέμα στο ψέμα, μισή αλήθεια. Παραμύθια, ασχολείστε με τη δουλειά μου. Όχι ρε παιδιά, θέλετε να βρίσετε. Κριτική ναι, να τη δεχτώ, πολιτική κριτική. Αλλά έχετε καταλάβει όλοι αυτοί οι ψευτοπροοδευτικοί, οι ψευτοπατριώτες και τα λοιπά, βρίζουν μόνο την ελληνική λύση. Τυχαίο είναι αυτό. Γιατί εάν η ελληνική λύση ενώσει τους Έλληνες, τους έφαγε όλους η μπαρμάγκα μάγκες. Σας το λέω, τους έφαγε όλους η μπαρμάγκα, έχει διάφορα μηνύματα. Τα βλέπω, δεν τα βλέπεις. Στείλτε φωνητικό μήνυμα, κάνω έκκληση. Τι σημαίνει για σας ο Μάχη FM 99.8. Στείλτε και πείτε μας τι σημαίνει για σας ο Μάχη FM. Τι είναι, κατά την άποψή σας. Πολιτικό όμως, για να το κάνουμε και ηχητικό, να ακούμε τη φωνούλα σας. Έλεγα λοιπόν προχθές, Δημήτρη μου, ότι όλοι μιλούν για ισχυρή Ελλάδα. Είναι δυνατόν να μιλάς για ισχυρή Ελλάδα όταν η Ελλάδα δεν έχει περιουσία? Δεν υπάρχει κράτος. Κράτος ισχυρό. Για να κάνεις ένα κράτος ισχυρό χρειάζεται μια κρατική τράπεζα. Έναν ΟΕΚ που να δίνει σπίτια στους Έλληνες. Ένα κρατικό δηληστήριο, ρε παιδιά. Λέω τώρα εγώ, για να χτυπήσεις και την εσχροκέρδεια.
0: Ναι, θα προλάβει αυτός που θα το πει να το κάνει ή θα...
1: Μια κρατική εταιρεία ενέργειας για να χτυπήσει την εσχροκέρδεια. Να τους λιανίσει. Μια κρατική αεροπορία. Δεν λέω να μην λειτουργούν οι άλλοι. Να λειτουργούν. Αλλά έτσι εξορθολογίζεις την εσχροκέρδεια των επιχειρηματιών κορακιών. Γιατί στην Ελλάδα η επιχειρηματικότητα είναι κόρακας. Αρπάζουν, αρπακτικά. Δεν είναι να κερδίσουν, είναι όσα αρπάξει ο ποπός μας. Και επειδή λέω για κρατικά και θα παρεξηγηθούν κάποιοι, μα στη Μεγάλη Βρετανία οι σιδηρόδρομοι επιστρέφουν στο κράτος. Στη Γερμανία το ιδιωτικό νερό που μας λέγαμε μέχρι τώρα εδώ, οι δικοί μας εδώ, ότι το νερό είναι ιδιωτικό σε άλλες χώρες, το επιστρέφουν στο κράτος. Στη Γαλλία το ίδιο. Επιστρέφουμε στον κρατικό παρεμβατισμό. Να σου δώσω ένα παράδειγμα. Το λέγαμε μαζί το πρωί. Φακές, φασόλια, ρύζι, έτσι, όσπρα γενικά. Συγκεκριμένοι κωδικοί που χρειάζονται για κάθε σπίτι. Έχουμε στρατιωτικά πρατήρια για στρατιωτικούς να αγοράζουν πιο φθηνά τα προϊόντα τους από εκεί, ναι ή όχι?
0: Υπάρχουν, ναι.
1: Τι υπάρχουν, σε κάθε νόμο.
0: Υπάρχουν πρατήρια, ναι.
1: Τι υπάρχουν, ναι. Αυτά τα σούπερ μάρκετ έχουν 50% πιο κάτω τις τιμές? Τις έχουν. Δεν μπορούν αυτά να μεγαλώσουν λίγο και να γίνουν κρατικά παντοπολία μαζί με τα στρατιωτικά ταυτόχρονα στο ίδιο χώρο για να παίρνουμε συγκεκριμένες τροφές φτηνές? Να μην μου κάνει φακή 3 κιλά το κιλό, 3 ευρώ το κιλό, λέω τώρα εγώ, έτσι, ή το ρύζι 2,5-3 κιλά, 2,5 ευρώ. Μπορούμε? Κρατικά παντοπολία. Μικρά, όχι για όλους τους κωδικούς, χιλιάδες, για συγκεκριμένα. Τόσο δύσκολο είναι? Αφού το έχουμε το παραμύθι. Στρατιωτικά πρατήρια. Το λειτουργούμε. Γιατί να μην λειτουργήσει και εδώ για τους φτωχούς Έλληνες πολίτες στο κρατικό παντοπολείο? Κρατικό παντοπολείο. Με ελάχιστο πολιστό κέρδος για να βγαίνουν και τα έξοδα και είμαστε όλοι καλά. Και το κράτος αρρωγός στον πολίτη. Δηλαδή έχω κρατική τράπεζα και δεν μπορώ να κάνω μια κρατική τράπεζα μεγάλη? Έχω την αντιψιακή. Να πω τα 40 δις που λέω στουρνάρα στα μαύρα χρήματα. Να μου κατσικωθούν ως καταθέσεις στην κρατική τράπεζα. Δεν λέω και 40, τα 20 λέω εγώ. Να πάρω ένα 10% άλλα 2 δις. Να έχω 20 δις. Ωραία, ωραία. 18 καταθέσεις και 2 δις εισφορά στο κράτος. Και να κάνω μόκλευση.
0: Αυτό πάντως με τα...
1: Έλα,

0: ή τα άλλα τα μοιράκια της πολιτικής που το παίζουν οι εθνοπατριώτες, οι άργοι τεμπελχανάδες. Όλοι άργοι. Άντε τώρα.
1: Να διαβάσουμε κανένα μήνυμα. Λοιπόν, καλημέρα, στέλνει ο Θανάσης. Με κατηγορεί, λέει ο Παπαγεωργίου, πάλι κράτησε μυστικό ότι θα είστε μαζί μας. Εντάξει.
0: Δεν ξέρω, φίλε στρατιωτικέ, αυτό που μου λες ανισχύει. Εγώ έχω φίλο και ξάδερφο στρατιωτικό. Είναι υπολογαγός ο άνθρωπος, ζωηνάχη. Καλό παιδί, κάπου στα σύνορα. Μου λέει ότι οι τιμές είναι από 10 μέχρι 40 και 50% πιο κάτω.
1: Ο μέσος όρος είναι στο 25-35.
0: Γιατί δεν θα πάρω να πάρει τον Μπραντ. Μισό λεπτό. Δεν θα πάρω τον τάδε Μπαρμπαδημήτρης, λέω τώρα εγώ, τα όσπρια. Θα πάρω ονομασία προελεύσεως, δηλαδή ένα προϊόν όπως αυτά που κάνουν τα σούπερ μάρκετ, αλλά και πάλι ακριβά είναι και αυτά. Βγάζουν, ξέρω εγώ, σούπερ μάρκετ Βελόπουλος, έχει το δικό της συσκευασία. Όχι. Θέλει δουλίτσα βέβαια. Θέλει οργάνωση, σχέδιο. Και δεν θέλει λαμογές. Όλα γίνονται.
1: Λοιπόν, ο Φίλιππος από το Κέμπτεν, καλημέρα ή καλησπέρα, λέει πλέον. Προχωρήστε δυναμικά μπροστά και αμέριμνος για μια δυναμική ελληνική λύση, μια Ελλάδα με αξιοπρέπεια και προοπτική. Καλή εβδομάδα με υγεία. Αυτή την εβδομάδα ρωτάει ο Φάνης.
0: Δεν ξέρω, πότε θα κάνει εμφάνισή σας. Αν είσαι ψηφοφόρος μου, που δεν το πιστεύω. Πραγματικά δεν το πιστεύω ότι είσαι ψηφοφόρος μου. Εντάξει, γιατί αν είσαι ψηφοφόρος μου, όπως λες, δεν θα λέγεις αυτό που γράφεις. Γιατί δεν έχεις καταλάβει ποια είναι η πολιτική μας. Τα μνημόνια είναι αποτέλεσμα. Εσύ θεράψεις το αποτέλεσμα. Εγώ θα θεραπεύσω το αίτιο. Το αίτιο είναι ότι δεν παράγουμε. Δεν το καταλαβαίνεις. Δεν θα το καταλάβεις γιατί μάλλον ψήφισες τα όρξη κατά το παρελθόν. Τώρα δεν ξέρω τι ψηφίζεις, τι ψήφισες. Λέω λοιπόν το εξής, αγαπητέ μου Νόντα. Έτσι. Εξαιρετικέ μου φίλε Νόντα. Το μνημόνιο είναι το αποτέλεσμα. Είναι σαν να έχεις πυρετό και πάει να θεραπεύσει τον πυρετό με παυσίπονο, με αντιπυρετικό. Δεν θεραπεύεις την αρρώστια έτσι. Μπορεί να έχεις αμυγδαλίτιδα. Πρέπει να θεραπεύσεις το αίτιο. Το μνημόνιο είναι το αποτέλεσμα. Και όσο δεν παράγουμε πλούτο, θα παράγουμε μνημόνια. Ξέχασα, ρε. Ελλαδάρα, ρε. Τους φάγαμε τους Γερμανούς. Τώρα για να λέμε και την αλήθεια.
1: Χτες τους φάγαμε τους.
0: Για να λέμε και την αλήθεια, υποφέραμε αρκετά. Έτσι. Δηλαδή, πολύ ζωή τραβήξαμε. Αλλά από το να είμαστε και λίγο ανέμελοι όπως έκανε παλιά ο Γιωβάνος και τρώγαμε 4-5 γκολ από τον καθένα, καλό είναι το να σφίξουν και λίγο οι υποποί. Έτσι, κάνω και ένα σχόλιο, γιατί χθες φώναζα και λίγο παραπάνω. Ειδικά εκεί στην φάση που έχασε αυτός ο Ιωαννίδης. Μπάζετος. Λοιπόν. Ούτε και
1: έχει γίνει χαμός τώρα και με φωνητικά μηνύματα.
0: Ναι. Σε ευχαριστώ πολύ. Στείλτε μας μήνυμα εσείς και πείτε μας για σας ο Μάχη τι σημαίνει. Είναι σημαντικό να κάνουμε ένα ωραίο ηχητικό με τη φωνή σας. Γράψτε και πείτε. Ο Μάχη σημαίνει ο Γιαννητόπουλος. Ωραία, παιδί μου. Ο Μάχη έχει τους καλύτερους δημοσιογράφους του Παπαγεωργίου, π.χ. Τι είναι ο Μάχη. Ξέρω εγώ, ο Μάχη είναι το καλύτερο ραδιόφωνο. Είναι άρτιο ραδιόφωνο. Ο Μάχη είναι αυτό. Μας ενημερώνει, μας κάνει. Τέτοια θέλουμε. Εντάξει.
1: Λοιπόν, έχετε καλημέρα από το Γήθιο, από τις Οικές, από την Ελευσίνα, από το Γιάννη, από το Φορτηγό, τους οδηγούς. Πάνε να κλέψουν την πρωτιά, λέει με Χαζομάρης του Άδωνε. Άκουσε τι είπε ο Φλωρίδης, ο διορισμένος, να μας πει και η αυτοκρατορία του Βυζαντίου μπροστά στα έργα Μητσοτάκη. Κάτι είπε, 2.500 χρόνια δεν είχαν γίνει έργα. Κάτι τώρα πήρε το μάτι μου και εμένα.
0: Τώρα εντάξει τώρα, δεν είναι. Λέμε και για μια μακακία να περνάει η ώρα. Τι να πω, ρε παιδιά τώρα. Τι να πω. Βρε εσύ, Φλωρίδη, ξέρεις σημαίνει Κωνσταντινούπολη και Βυζάντιο. Βασιλεύουσα πόλη. 600.000 πληθυσμό, 700.000 πληθυσμό. Όταν οι άλλοι μέναν στα καλύβια και είχαν το Λονδίνο με 3.000 κατοίκους. Έχετε καταλάβει που κυβερνάτε, ποια ιστορία εκπροσωπείτε. Λέω την άποδο, εντάξει. Άστο να πάει στο καλό. Στείλτε μας λοιπόν φωνητικό σας λέω. Φωνητικό, τι σημαίνει για σας ο Μάχη. Έλεγα λοιπόν για τα σούπερ μάρκετ. Κάποιοι συμφωνούν, κάποιοι διαφωνούν. Ακούστε τώρα. Τα δυσάρεστα, για να ξέρουμε και τι λέμε, έτσι. 2009-2024. Οι γεννήσεις από 117.000 το 8-9 έπεσαν σε 66.000 το 24-25. Πεθαίνει η Ελλάδα δημογραφικά. Πεθαίνουμε. Και διαβάζω τα επιδόματα που δίδουν άλλες χώρες για να γεννηθούν πολίτες των χωρών. Καναδάς, δύο παιδιά δίνει 800 ευρώ. Νέα Ζηλανδία, δύο παιδιά 400 ευρώ. Βρετανία, δύο παιδιά 210 ευρώ. Γαλλία, μέσο όρο, σημαίνει, αφαιρούμε και τη φορολογία κτλ. Γαλλία, δύο παιδιά 274. Ιταλία, δύο παιδιά 2.500. Αυτό βγαίνει από ό,τι ξέρω μηνιαίως, έτσι. Νομίζω. Μια μικρά λάθος. Γερμανία, δύο παιδιά 438 ευρώ. Αφαιρούμε φορείς κτλ. Στην Ελλάδα πόσο είναι, παιδιά? Δύο παιδιά 18 ευρώ. Αφαιρούμε και τους φόρους, λέω. Γιατί θεωρούν τετεκμήριο τα παιδιά στην Ελλάδα. Πώς δεν θα γεννήσεις, παιδιά, έτσι? Και πώς θα μου λύσουν το δημογραφικό πρόβλημα όταν κάποιοι είναι εθνοπατριώτες κατ' επιλογήν άτεκνοι? Για πείτε μου. Αν το Μητσοτάκης έχει και 3 παιδιά, θα τα πρικίσουμε όλα, όπως και την οικογένεια, θα τα παντρέψουμε και στο συμπέθρο δώσαμε και λεφτά, 1.000.000 ευρώ. Α, καλοφάγοντα να είναι, δουλειές να κάνουμε. Αυτοί οι εθνοπατριώτες που είναι κατ' επιλογήν άτεκνοι και θα σώσουν την Ελλάδα χωρίς οι ίδιοι να έχουν παιδιά, να ξέρουν τι σημαίνει μεγαλώνω παιδί. Καταλαβαίνετε τι πάτε και ψηφίζετε εσείς? Α, έμορφο. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Ο άλλος μου ρωτάει τι θα κάνετε με τους λαθρομετανάστες. Ας ξεκινήσουμε από τα βασικά. Κατάργηση της μαντήλας. Υποχρεωτική εκμάθηση για όλη την οικογένεια των αλλαδαπών. Επαναλαμβάνω, της ελληνικής γλώσσας και ιστορίας. Υποχρεωτικά. Τι θα κάνουμε με τους λαθρομετανάστες? Ανώτατο όριο αλλοδαπών μαθητών σε κάθε τάξη. Και τώρα υποχρεούμεθα, επειδή τους ελληνοποιήσανε, πρέπει να ξαναγυρίσουμε από την αρχή εμείς. Θα στείλουμε όλους πίσω, όσοι, γιατί υπάρχουν κάποιοι νόμιμοι, ρε παιδιά. Έτσι, είναι νόμιμοι. Δηλαδή, ένας που έχετε νομίμως με το προξενείο του ή την πρεσβεία του και έρχεται στην Ελλάδα, πάει στο προξενείο, ξέρω εγώ, σε μια χώρα, λέω εγώ τώρα, έτσι. Σε μια οποιαδήποτε χώρα, στον Καναδά, λέω τώρα, τυχαία. Και θέλει να δουλέψει στην Ελλάδα, είναι νόμιμος. Κατανοητό τι σου λέω τώρα?
1: Ναι.
0: Δεν μιλάω για Αφγανούς, Πακιστανούς. Έτσι. Ανώτατο όριο. 1-2 παιδιά. Δεν θα κάνω τα παιδιά μου εγώ τουρτουβάνια. Γιατί θέλουν οι άλλοι να ενσωματώσουν 15 αλλοδαπούς μικρά παιδιά με 5-6 Ελληνόπουλα, επειδή εκεί κατήτησε η Ελλάδα. Τέρματα επιδόματα στους μετανάστες. Ούτε ευρώ. Δεκάρα τσακιστή. Μόνο το 26, 500 εκατομμύρια δόθηκαν στο Υπουργείο Μετανάστευση για τους αλλοδαπούς. Κωδικός δεν υπάρχει. Υπάρχει ένας κωδικός, αλλά δεν ξέρουμε τι είναι αυτό.
1: Γενικά στην Ελλάδα δεν ξέρουμε ποιο είναι το διοικητικό κόστος, γιατί δεν έχει κάτσει κάποιος να βγάλει μαζί. Έτσι. Πόσα είναι στην υγεία, πόσα πηγαίνουν σε παράνομους λαθρομετανάστες. Δεν ξέρουμε.
0: Έτσι.
1: Δεν ξέρουμε πόσα είναι.
0: Συμβάσεις συμβουλευτικών υπηρεσιών Υπουργείου Μεταναστεύσεως. Συμβάσεις. 23-25. Μόνο οι συμβάσεις. Ξέρετε πόσο είναι? 40 εκατομμύρια. Όχι, ξέρεις τι είναι αυτό? Γιατί πονάει η κοιλιά του λαθρομετανάστη? Συμβουλευτική. Συμβουλεύει το Υπουργείο. Γιατί η κοιλίτσα του πόνεσε, έφαγε μη χαλάλ φαγητό. Αυτά κομμένα με την ελληνική λύση, παιδιά. Εκατομμύρια να σφυροκοπάνε, να φεύγουν από εδώ και δεξιά και αριστερά. Τελειωμένα με εμάς. Τελειωμένα. Ακατοίκητα τα νησιά και σπίτι σας. Κλείσιμο συνόρων, pushback και φράχτη στον Εύρο. Κανονικό φράχτη. Όχι για οικόσιτα, για κοτόπουλα κτλ. Κανονικά. Δεν θα περνάει κουνούπι. Είναι και αμυντικό το έργο. Απλά πράγματα. Τι θα κάνουμε με τους λαθρομετανάστες? Σας είπα 5 πράγματα. Στο πρόγραμμά μας βέβαια υπάρχει αναλυτικά. Γιατί είμαστε οι μόνοι που έχουμε πρόγραμμα, παιδιά. Οι μόνοι. Αύριο 10 με 11 θα είμαστε στο Χατζηνικολάου. Σας κάνω και ζημιά τώρα. Κάνω ζημιά στον
1: Χατζηνικολάου. Ρωτάγανε το πρόγραμμα της εβδομάδας. Πότε θα είστε βουλή?
0: Αύριο Χατζηνικολάου. Τρίτη λογικά. Τετάρτη θα είμαι ναυτεμπορική. Και Πέμπτη βουλή. Σάββατο Μέγκα. Έτσι. Ναι, βάρη το πρόγραμμα, αλλά έχουμε και τις εκπομπούλες μας και τις δουλειές μας, τις επιχειρήσεις μας. Αύριο λοιπόν 10 με 11 στον Νίκο Χατζηνικολάου να ακούσετε. Όσοι θέλετε να ακούσετε. Όσοι θέλετε. Ακούστε μας. Όσοι δεν θέλετε, μας ακούτε.
1: Εγώ θα πω εδώ πέρα Βλάχο Καψαμπέλη. Δεν τους ενδιαφέρει, λέει, να λύσουν το δημογραφικό γιατί θέλουν να μας αντικαταστήσουν.
0: Ναι, αυτό είναι αληθές. Αυτό είναι αληθές. Επαναλαμβάνω και κάνω έκκληση σε κάθε έναν από εσάς. Πείτε μας τι σημαίνει για εσάς ο Μάχη FM. Η εκπομπή μας. Τι σημαίνει, ρε παιδί μου, ο Μάχη FM 99 και 8. Γιατί έχουν βγει πολλά ραδιόφωνα, ξεφυτρώνουν τώρα γιατί εκλογές έρχονται. διάφορα ραδιόφωνα του συστήματος. Σπρώξε τον Τσίπρα, τον Κακομοίρη με κουτσά πόδια. Πού να πάει ο άνθρωπος. Σπρώξε. Πετάει τις ανοησίες, βλακίες, του λέει ότι θέλει. Ωχ, Παναγιά μου, βόηθα. Και περνάνε τα κουφά δεξιά και αριστερά, τα τούβλα. Που τα ακούω και παθαίνω σοκ δηλαδή. Γιατί δεν ξέρουν τι σημαίνει οικονομία, τι σημαίνει ανάπτυξη, τι σημαίνει επένδυση. Δεν ξέρουν τίποτα. Ό,τι ανοησία θέλετε, το λένε. Γιατί απευθύνονται σε ανθρώπους που θεωρούν ότι έχουν χαμηλό νοητικό επίπεδο. Έτσι θα συμπεριφέρονται. Στο Viber, επαναλαμβάνω, θέλω τα ηχητικά μηνύματά σας. Πες το Viber.
1: 6943-6354-51.
0: Ωραία. Στείλτε μας και πείτε μας. Για μας ο μάχη είναι αυτό. Για μας ο μάχη είναι εκείνο. Για μας το ραδιόφωνο αυτό είναι το καλύτερο. Στείλτε μας ένα μήνυμα, δεν κοστίζει τίποτα. Τζάμπα είναι. Έχουμε βέβαια, για να μην αδικούμε και τους ανθρώπους. Έχουμε πάρα πολλά. Έτσι.
1: Χαμός γίνεται.
0: Ναι,
1: από μήνυμα και πάρα πολλά ηχητικά.
0: Ναι. Έχουμε ηχητικά, ναι.
1: Ναι, έχει πολλά. Το πρώτο δηλαδή του βγαίνει του κύριου Αγιαννητόπουλου, του βγαίνει άμεσα από τώρα, το πρώτο μισάωρο.
0: Τώρα μου λέει ο Stranger. Strangers in the night. Frank Sinatra. Έτσι. Το My Way βέβαια μου αρέσει από τον Πολάνγκα, να ξέρεις. Έχω πιο. Καλημέρα, πριν χρόνο είχα κολλήσει το Real, τώρα είμαι κολλημένος στο Μάχη, δεν αλλάζει με τίποτα. Ναι, αλλά στείλτε μας ηχητικό. Ο Μάχη FM για μένα είναι αυτό. Να τα ακούσω. Να τα ακούσουμε.
1: Αδυνατό, λέει ο Στέφανος, να πιστέψω πως αυτοί που ψηφίζουν Τσίπρα ή Μητσοτάκη παρακολουθούν, λέει, τι λένε παράλληλα.
0: Σιγά μην παρακολουθούν. Σας λέω, παιδιά, έκανα μηνυτήρια αναφορά. Ο εισαγγελέας του Αριουπάγου προς τιμήν του, αν ήταν αδειλήν θα έκανε άλλα, και όλοι οι υπόλοιποι προηγούμενοι, στέλνει κατευθείαν στον Κακλαμάνη στη Βουλή την μηνυτήρια αναφορά για να έρθει η ασυλία του Σπύρου Γεωργιάδη. Του Τσίπρα δεν χρειάζεται άλλη ασυλία. Και να οδηγηθούν στα δικαστήρια για να δούμε πότε τα πήρε ο Τσίπρας, από ποιους τα πήρε για να αλλάξει τον ποινικό κώδικα με τον ολιγάρχη τον κολλητό του, που άλλαξε τον ποινικό κώδικα και από κακούργημα τη δωροδοκία. Δωροδοκία, ρε. Δωροδοκία σε δημόσιο υπάλληλο. Τέλεχος, έτσι. Δόθηκαν λεφτά, τους σακώσανε και δεν τιμώθηκε κανένας. Για να πάρει δουλειά στο Λαύριο ο επιχειρηματίας. Και έρχεται και την κρατάει στο συρτάρι του ο Καλαμάνης γιατί βολεύει το δίπολο. Εσείς πιστέψτε τους. Μην πω ότι η αντιπαροχή προς τη Νέα Δημοκρατία ήταν να αλλάξει τον ποινικό κώδικα για τον άλλο τον παιδεραστή. Τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Έτσι.
1: Τον κύριο Νίκο Γεωργιά.
0: Ναι, Νίκος. Παιδιά, το μήνυμα δεν στέλνετε με αναπάντητες. Πατάτε εγγραφή στο κινητό σας. Λέτε ο Μάχη για μένα είναι αυτό. Και γεια σας. Ο άλλος παίρνει μηνύματα. Δεν στέλνει, παίρνει τηλέφωνο.
1: Τώρα έχει προκύψει και το έτερο με τη Βενεζουέλα, ε.
0: Τι είναι Βενεζουέλα.
1: Βγαίνουν οι της Νέας Δημοκρατίας και λένε τώρα ξαναθυμούνται την ιστορία αυτή με το αν πήρε λεφτά ο Τσίπρας από τη Βενεζουέλα.
0: Να σου πω, αυτοί οι άνθρωποι πραγματικά που ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία πρέπει να πάνε στο γιατρό να το δουν λιγάκι το θέμα. Έλεγαν για τα 100 δις που χάσαμε με τον Βαρουφάκη και τον Τσίπρα. Τους κάνω πρόταση Εξεταστικής Επιτροπής αρχές του 2019. Άχνα. Λέγαν για τα Σκόπια. Τους κάνω εξεταστική. Άχνα. Λέγαν για τα Φαντς. Κάνω εξεταστική. Άχνα. Λέγα τους παρόχους ενέργεια. Ζητάω εξεταστική. Δεν με βοηθάνε. Και επειδή δεν ξέρω τα βασικά κάποιοι, για να κάνεις εξεταστική χρειάζεσαι παραπάνω βουλευτές.
1: Αυτό πόσους χρειάζεται.
0: 60 και 120.
1: 60 για να γίνει η πρόταση δηλαδή, έτσι. Και 120 για να περάσει.
0: Έτσι.
1: Από τα κόμματα της αντιπόλεψης τα υπόλοιπα.
0: 51 είναι το άλλο. Κάπως έτσι είναι. Δηλαδή με 11 βουλευτές δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Τίποτα. Και έρχονται τώρα κάποιοι τύποι. Έτσι. Εξαιρετικός ο κύριος Λοχουρίτης. Τον εκτιμώ για τον αγώνα που κάνει. Υποψήφιος με τον Γιώργο Παπανδρέου ήταν κατά το παρελθόν. Μπορεί να μετανόησε ο άνθρωπος για τις κάλτσες και τις κάλπες, συγγνώμη. Αλλά δεν μπορείς να μεγάλη να μου στέλνεις εξώδικο εμένα. Και όλα τα κόμματα λέει υποχρεωτικά να μας απαντήσετε αν θα κάνετε εξεταστική. Γιατί αυτό είναι προστιχόν με την αρχαιοελληνική εκφορά του λόγου. Διότι εμείς καταθέσαμε εξεταστική, όχι μία φορά, δύο κατά φαντς. Γιατί έστειλε εξώδικα σε όλα τα κόμματα. Να κάνουμε εξεταστική για τα φαντς. Ακούς ρε.
1: Ναι, ναι.
0: Ο Λεχουρίτης, συμπαθείς κατά τα άλλα. Ρε αδερφέ, όταν κάναμε εμείς πρόταση εξεταστική, έβρισες τα υπόλοιπα χώματα που δεν μας κάνανε, που δεν συμφωνήσανε. Όχι. Τώρα γιατί είσαι απαιτητικός πελάτης. Όλοι εσείς μαζεύεστε και δανειολήπτες, που όταν εγώ έλεγα νόματα, όλοι είσαστε κάπου αλλού. Και είσαστε κάπου αλλού. Γιατί μάλλον μυρίζω πάλι.
1: Συγγνώμη, δηλαδή ρώτησε αυτόν που είχε κάνει πρόταση εξεταστική για το συγκεκριμένο ζήτημα, εάν θα κάνει άλλη.
0: Αν θα κάνω άλλη. Μου στείλει εξώδικο την έτοιμη τη μήνυση, λένε την καταθέσαμε πως είναι. Πού το έχετε δει αυτό εσείς. να καταθέσει ένα κόμμα έτοιμη μήνυση χωρίς να τη δουν οι δικηγόροι του ή εξεταστικοί. Δηλαδή, πού τα έχετε δει αυτά, ρε. Κάντε κόμμα, ρε μάγκες κι εσείς. Αυτά κάντε κόμμα στο τέλος. Κάντε ένα κίνημα, κάντε το κόμμα. Να σας δω, θα κάνετε στη Βουλή. Εγώ αγωνίστηκα για τα fans. Ήμουν. Πόσα έξω. Όταν είχα πει τα ονόματα των διευθύνων συμβούλων κτλ. Και των ΣΕΟ κτλ. Μου ήρθαν 22 εξώδικα αυτοί οι κύριοι. Όπως με τα Τέμπη. 320.000 ευρώ αγωγή έφαγα, εισέπραξα. Και πάνω στα Τέμπη άλλοι έκανε κόμμα. Και λέγανε εμένα το εκμεταλλεύαμε που εγώ ό,τι έκανα το έκανα γιατί το πίστευα. Τώρα εντάξει. Άστε τώρα να πάει στο καλό. Εντάξει ρε παιδιά, είπαμε. Θέλετε να κάνετε κόμμα, δικαίωμά σας. Δεν θα εκβιάζετε όμως και αυτό. Αυτό είναι εκβιασμός. Αφού το έκανα χθες εγώ αυτό που μου ζητάς. Πρόταση στήστε της Εξεταστικής Επιτροπής για τα fans. Πώς έρχεσαι μετά από ένα μήνα, δύο μήνες, πέντε μήνες, ένα χρόνο και μου λες ξανακάνε, αλλιώς θα σε κάνω αυτό. Δεν θα μου κάνεις τίποτα. Στο λέω. Δεν με ψήφισες, δεν με ψηφίζεις. Γιατί πολιτικό είναι το κόστος. Δεν μου κάνει, τα μου κάνει άνθρωπος. Λέω τώρα. Και πάλι όμως εις είπα, φέρτε την υπογράφω. Και πάλι το είπα. Αλλά ξέρω ότι στο πίσω μέρος του μυαλού κάποιον μπορεί να είναι και το κόμμα. Δεν με απασχολεί ρε παιδιά. Έχουν δίκιο οι άνθρωποι μαζί τους είπα. Όπως και αυτοί με το ελβετικό φράγκο, όπως και οι άλλοι με τα ομόλογα του PSI που κρέφτηκε το κράτος.
1: Στην Κύπρο κάτι τους δώσανε πίσω, από το ναι. Αντίστοιχο κούρεμα. Εδώ πέρα τους αφήσανε.
0: Να μην πω τι. Έτσι. Στείλτε μου φορητικό, φίλε μου Σπύρο, μη μου στέλνεις τώρα. Είναι Ευαγγέλιο αλήθειας και ειλικρίνειας. Όχι, θέλω φορητικό στο Viber. Τι σημαίνει για σας ο Μάχη FM 99 και 8. Τι σημαίνει ως ραδιόφωνο. Έτσι δεν είναι. Η εκπομπή μας εδώ. Λέγε.
1: Εδώ πέρα έχουμε και τα ποδοσφαιρικά. Η Bild πρόεδρε μας αποκάλεσε χθες ποδοσφαιρικούς νάνους.
0: Μη διαβάζετε, ρε. Μη διαβάζετε.
1: Τα αίτια λέει τα ξέρουμε και τον λόγο που ήρθαν τα μνημόνια. Το θέμα είναι ποιος θα τα πετάξει τα σκουπίδια αυτά και τα μέτρα τους.
0: Δικηγόρος μου λέει του κυρίου Λεχουρίτη και φορέα του που κάνουν αυτού για να κάνουν κόμμα. Δεν ξέρω τι θα κάνουν. Ο κύριος Ηλιόπουλος, ο συγγενής του θυμάτων των Τεμπών. Εντάξει.
1: Καλά, μπορεί να έτυχε, μπορεί να γνωριστήκανε.
0: Όχι, άλλο λέω παιδί μου. Εγώ άλλο, όχι, σε άλλο μου λες.
1: Ναι.
0: Έκανα εξεταστική πρόταση. Αυτοί οι άνθρωποι τότε μου είπαν μπράβο, ρε μεγάλε. Που μπήκε μπροστά και είπες για τα φαντς. Όχι. Είναι οι ίδιοι άνθρωποι σήμερα που ζητάνε και έχουν απαιτήσεις. Άκου τώρα. Και με τσουβαλιάζουν μαζί με τους υπόλοιπους ότι και καλά δεν θέλω να λυθεί το πρόβλημα των φαντς. Γιατί δεν υπογράφω τη δική τους μήνυση.
1: Σας τα έγραφα αυτά μέσα στο εξώδικο. Δεν το έχω δει το εξώδικο.
0: Έλα ρε εσύ, τώρα εντάξει. Διάφορα στο διαδίκτυο. Διάφορα πράγματα. Δεν πειράζει. Εγώ θα το ξανακάνω. Ξανακαταθέσουμε. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Αλλά όχι τη μήνυση του τάδε δικηγόρου. Ξεκάθαρα τα πράγματα, παιδιά. Όχι τη μήνυση σας. Γιατί υπάρχουν άλλοι 15 σύλλογοι διανελειπτών, 30, 40, 50, που μπορούν να κάνουν μια άλλη μήνυση. Πρέπει κάθε φορά εγώ κάθε μήνυση να την κάνω εξεταστική επιτροπή. Δεν έχω και το δικαίωμα, ξέρεις. Μία ή δύο φορές το χρόνο που να το κάνω. Δύο νομίζω είναι. Να μην κάνω κανένα λάθος τώρα. Δεν θα μου κάψετε όλες τις εξεταστικές εσείς. Μαζευτείτε όλοι μαζί σε έναν ενιαίο φορέα, να εκπροσωπηθείτε και να πω ότι το κάνω.
1: Αυτό είναι το ίδιο πρόβλημα παντού σε όλες τις εκφάνσεις.
0: Έλα μόνο τώρα.
1: Σε όλα τα πρόβλημα.
0: Σύλλογος Τεμπών λέει και ήταν 5-6 άτομα και στην πορεία έφυγε, ο άλλος έκανε κόμμα, η άλλη πήγε από εδώ, ο άλλος πήγε από εκεί, ο άλλος τώρα ασχολείται με τα φανς.
1: Τι φταίει αυτό.
0: Δεν ξέρω. Δεν θέλω να ανοίξω στόμα μου. Να τελειώσει η ιστορία των Τεμπών και θα ανοίξω στόμα μου μετά. Μετά θα πω πολλά. Πάρα πολλά.
1: Θα τελειώσει, πώς το βλέπετε.
0: Καλά. Νιώσιμουν και γέρασα. Νιώσιμουν και γέρασα.
1: Οι νεοέλληνες θέλουν, Νικόλας, είναι προσωπολάτρες. Δεν θέλουν να πιστέψουν την αλήθεια και τη λύση για μια καλύτερη ζωή. Θέλουν έτσι τα πρόσωπα. Εδώ πέρα έχουμε πάρα πολλά για το τι είναι ο Μάχη FM.
0: Πού είναι η δέσμευση μεταξύ. Πού είναι οι φίλοι μου ταξιτζίδες να μου στείλουν ένα μήνυμα στο Viber για το τι σημαίνει για αυτούς ο Μάχη 98. Δέσποινα τι έγινε, απουσιάζει σήμερα. Μήνυμα φωνητικό στο Viber θέλουμε. Λέγε.
1: Λοιπόν, μου στέλνουν όλοι τι είναι ο Μάχη, αλλά όχι σε ηχητικό, το στέλνουν γραπτά.
0: Όχι, δεν θέλω γραπτό. Θέλω ηχητικό.
1: Έχουν και παράπονα όμως να δυναμώσετε, λέει, το σήμα, διότι οι πλανοί σας ρίχνουν παράσιτα. Τώρα με την ΕΡΤ τα έχουμε ξαναπεί.
0: Μάλλον από γλυφάδα πρέπει να είναι αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι. Έτσι,
0: εκεί υπάρχει πρόβλημα, τι να κάνουμε. Κρατική τηλεόραση του Μητσοτάκη είναι αυτή και ραδιοφωνία. όταν είσαι Μητσοτάκης και έχεις δικά σου ραδιόφωνα και πληρώνεις και 3.000 υπαλλήλους, είσαι άπλας από το κρατικό χρήμα βέβαια και από την τσέπη σου. Αυτά σου κάνουν. Στην δημιουργούν προβλήματα. Τι να κάνουμε, δεν λύνεται αυτό, δεν μπορούμε να το λύσουμε. Δεν μπορούμε να το λύσουμε. Δεν λύνεται. Πώς το λέω. Δεν λύνεται. Τεχνικός δεν λύνεται. Πολιτικός πάλι δεν λύνεται.
1: Έχει στείλει ήδη, λέει η Δέσποινα.
0: Α, Δέσποινα, σε αδίκησα. Πες και τους άλλους ταξιτζίδες, συναδέλφους. Εκεί στο ΣΥΠΗ, πώς λέγεται, μπες και πες τους. Να στείλουν μήνυμα 99 και 8. Γιατί το ταξί είναι ελληνικό και όχι πολυεθνικό. Είπαμε το πρώτο που θα κάνουμε είναι αυτό κατευθείαν, παιδιά. Μπαμ! Θα τα αλλάξουμε όλα. Όταν λέμε όλα, εννοούμε όλα. Έτσι, να ξέρουμε και τι λέμε. Πάμε τώρα, παιδιά, να σας ακούσω. Θέλω να βγουν οι κακομύριδες. Να βγουν οι κακομύριδες στο τηλέφωνο. Οι κακομύριδες είναι οι Έλληνες, όπως αποκαλούν, έτσι. Οι κακομύριδες, εσείς οι τζαμπατζίδες, οι κακομύριδες. Να μιλήσετε και να μου πείτε την άποψή σας. Είστε κακομύριδες, μπατήριδες είστε. Ας είναι καλά τα υπουργεία. Και αν συμφωνείτε, εν πάση περιπτώσει, να μου πείτε, αν συμφωνείτε με την ιδέα μου να δημιουργηθούν μικρά κρατικά παντοπολία σε πολλές περιοχές Αθήνα, Θεσσαλονίκη και σε υπόλοιπη χώρα με συγκεκριμένα τρόφιμα 20-30 κωδικών τροφής, όσπρια κτλ. Αν η ιδέα αυτή είναι καλή κατά την άποψή σας στο σχήμα, θέλετε, του στρατιωτικού πρατηρίου. Γιατί λειτουργούν στρατιωτικά πρατηρία. Έστω και 15% πιο φθηνά και 20% πιο φθηνά να είναι και 30% να είναι. Είναι κέρδος για τον πολίτη. Πείτε μου, η ιδέα αυτή σας αρέσει? Κρατικό παντοπολείο. Τι ασχοληθώ μόνο εκεί τώρα. Άσε με το. Δεν το ξέρεις εσύ. Εδώ ο Έλληνας, ο Έλληνας δεν ξέρει ότι το 1944, τη ζημία που έκαναν οι σύμμαχοί μας οι Αμερικανοί και οι Άγγλοι στον Πειραιά, δεν την κάνανε ούτε οι Γερμανοί.
1: Το βομβαρδισμό, το περίφημο.
0: 800 και πλέον νεκροί. Βλέπαν τα αεροπλάνα οι Έλληνες και νόμιζαν ότι έρχονται οι σύμμαχοι να βοηθήσουν, και αυτοί βομβάρδιζαν και σκότωναν τους Έλληνες. Για χτυπήσουν και καλά τους Γερμανούς. Αν άνοιξε το στόμα μου, τι έγινε στη Δρέσδη, π.χ., όταν μπούκαναν οι Γερμανοί, οι σύμμαχοι μέσα, βίασαν, σκότωσαν. Ο πόλεμος είναι άγριο πράγμα, παιδιά. Τα βασικά δεν ξέρουμε. Πάμε. Πάμε στα τηλέφωνα.
1: Ο κύριος Μιχάλης είναι ο πρώτος τηλεφωνική γραμμή.
2: Καλημέρα σας, κύριε Βελόπουλε. Λέγομαι Μιχάλης, τηλεφωνώ από Πειραιά. Δεν έχω Viber, αλλά πήρα να σας πω ότι στηρίζω Μάχη FM φανατικά για την εναλλακτική ενημέρωση που μου παρέχει.
0: Σωστός.
2: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε
2: καλημέρα
0: καλά.
2: Σας.
0: Μάχη FM, εναλλακτική ενημέρωση. Μ' αρέσει αυτό. Εναλλακτική ενημέρωση. Και θέλω πραγματικά να σας ακούσω, γιατί αυτή η ιδέα συζητήθηκε πολύ με τα στελέχη μας για τα κρατικά μικρά παντεπολία σε όλη την Ελλάδα, με όχι πολλούς χιλιάδες κωδικούς, 20, 40, 50 κωδικούς για την τροφή των ανθρώπων. Για να είμαστε σίγουροι με τις τιμές, για να πατάξουμε την εσωκέρδη. Και έχω πει και άλλα πράγματα, ο καθένας μπορεί να έχει την άποψή του. Αλλά θέλω να ακούσω εσάς. Μπορεί να κάνω λάθος, μπορεί να κάνουμε λάθος εμείς. Πάμε στα τηλέφωνα.
1: Η κυρία Κορνηλία είναι η επόμενη στη γραμμή.
3: Καλή σας μέρα. Καλημέρα, πρόεδρε.
0: Καλημέρα σας.
3: Κάθε κουβέντα που λες, κάτι καινούριο που σκέφτεσαι, που δεν είναι καινούριο όσον αφορά τα στρατιωτικά,
0: έτσι,
3: είναι εμπνευσμένο.
0: Ναι,
3: και δεν τους αρέσει που καταφέρνεις να τους ξεφύγεις σε ό,τι έχουν αναποδογυρίσει και ελπίζουν ότι δεν θα σ' αφήσουν κιόλας.
0: Αυτό κάνουν.
3: Είναι εμπνευσμένο αυτό που είπες, και εδώ στο Βύρονα υπάρχει το στρατόπεδο Σακέτα και μέσα έχει τέτοιο κτίριο, ΕΚΕΜΣ,
0: ναι,
3: λέγεται.
0: Έτσι.
3: Είναι τα αρχικά αυτά. Λοιπόν, και ήθελα να πω για το σταθμό, γιατί δεν μπορώ. Ναι, λέτε το τηλέφωνο του Viber, εγώ τριγυρίζω μέσα στο σπίτι. Το λέτε τόσο γρήγορα.
0: Ο Παπαγεωργίου, ο Παπαγεωργίου φταίει, αυτό φταίει, εγώ δεν φταίω.
3: Δεν προλαβαίνω. Το λέει γρήγορα γιατί, για να γλιτώσει χρόνο.
0: Όχι, συνήθως οι πολλοί στροφοί μιλάνε γρήγορα.
3: Για πείτε το μου τώρα που σας έχω πετύχει.
1: 69-43
3: 63-43-53-54-51. Α, όχι, όχι. 63-54-51.
1: 69-43 63-54-51.
3: Τώρα το πιάσα. Ωραία. Λοιπόν, και κάτι άλλο θα πω για το μάχη, γιατί δεν μπορούσα να σας πιάσω, ότι ήλπιζα εδώ και 10 χρόνια να γίνει ένα τέτοιο ραδιόφωνο.
0: Α, να είστε καλά.
3: Απλά εναλλακτικό, ένα ραδιόφωνο της αλήθειας.
0: Δεν είναι μόνο αυτό. Σας δίνουν και τη δυνατότητα να βγαίνετε και στον αέρα και να μιλάτε ελεύθερα, χωρίς φίλτρα.
3: Και αυτό.
0: Αυτό είναι το σημαντικό. Αυτό.
3: Ακούω κάτι από κάποιον που μιλάει και εκείνος σαν πολίτης. Mm. Και εγώ θέλω να επαυξάνω σε αυτό που λέει. Ή να διαφωνήσω, να προτείνω κάτι άλλο.
0: Διαλεχθόμων ελληνικός.
3: Έτσι ακριβώς. Και βάση περιπτώσει. Όταν έγινε, εγώ τρελάθηκα από τη χαρά μου, διότι το διαφημίσατε στο Alert, εκεί το είδα, πριν δεν το είχα, γιατί έχει, εγώ άκουσα πέρσι το καλοκαίρι πρώτη φορά, στις αρχές, Ιούνιο μήνα.
0: Κυρία Κορυλία, μην το αναλύσουμε, να είστε καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, στείλτε και το μηνυματάκι με τη φωνούλα σας, γιατί έχετε ωραία φωνή, σοβαρή και συγκροτημένη σκέψη. Τι σημαίνει για εσάς ο Μάχη FM? Ένα μήνυμα, έτσι, για να το κάνει εδώ ο Αγιαννητόπουλος με τα μαγικά του χέρια ο μαέστρος, να το φτιάξει ωραία. Εσύ τα φτιάχνεις, ρε Απατεώνα, ή ο Αποστόλης? Α, είναι επιμελητής.
1: Έχει την τελική λέξη.
0: Είναι ο επιμελής μαέστρος.
1: Ο κύριος Σάβας είναι ο επόμενος στο τηλέφωνο.
4: Καλησπέρα, πρόεδρε.
0: Καλησπέρα σας. Τελικά είναι καλή ιδέα με τα πρατήρια αυτά, τα μικρά, όχι χιλιάδες κωδικούς, για τροφή, όσπρια και τα λοιπά, συγκεκριμένα πράγματα, για να είναι οι τιμές καλύτερες.
4: Λοιπόν, θα απαντήσω και στις τρεις ερωτήσεις που έχεις θέσει.
0: Ωραία.
4: Πρώτον, δεν είμαι κακομοίρης, κακομοίρηδες είναι όλοι αυτοί. Mm-hmm. Και ο εκπρόσωπός τους, ο κύριος, εντός πολλών εισαγωγικών, που βγήκε στα κανάλια και το είπε. Mm-hmm. Δεύτερον, ο Μάχη για μας, εδώ κάτω στο Λεκανοπέδιο, γιατί παίρνω από Πετρούπολη, το όνομά μου είναι Σάββας, παίρνω από Πετρούπολη, κάτω εδώ στο Λεκανοπέδιο, ο Μάχη για μας είναι μια όαση, τι να σας πω. Δεν υπάρχουν λόγια. Εγώ προσωπικά, εγώ μιλάω για μένα, ακούω Μάχη από Δευτέρα έως Σάββατο, από το πρωί μέχρι το βράδυ. Αυτό. Μέχρι εκεί σταματάω. Και τρίτον, μακάρι να το... θα σε βγάλουμε πρωθυπουργό και μακάρι να το κάνεις με, με τα μικρά τα πρατήρια για τα όσπρια και για τα...
0: Λέω κάτι που υφίσταται και λειτουργεί ήδη, παιδιά. Τώρα μου λέει ο άλλος για να καταλάβεις, ο Θανάσης. Εντάξει, ο καθένας έχει την άποψή του. Μάλλον ο Στέλιος είναι αυτός που μου λέει: θέλει υποδομές σε πάρκινγκ, χώρους μεγάλους. Ο κόμος θα πέσει με τα μούτρα που λέμε στις τιμές χαμηλές. Αδερφέ, αυτό θέλω εγώ. Να πέσει με τα μούτρα εκεί για να κλονιστεί το σούπερ μάρκετ και να σώσει χαμηλότερη τιμή. Να αναγκαστεί να ρίξει τις τιμές. Μα δεν μερικοί δεν καταλαβαίνετε ότι εδώ μιλάμε για τον Οδυσσέα. Η ελληνική λύση είναι Οδυσσέας, δεν είναι ο Αχιλλέας. Κατάλαβες τι πάω να κάνω? Όπως και με τις τράπεζες. Άκουσε με λίγο.
1: Πάτε να μπείτε σφήνα στο καρτέλ.
0: Έτσι,
1: δεν
0: μπράβο.
1: Είναι τόσο δύσκολο.
0: Και το κράτος είναι ισχυρότερο από ένα καρτέλ, παιδιά. Αν θέλει το κράτος να είναι ισχυρό. Με τις τράπεζες, τι λέω. Ανοίγω την κρατική τράπεζα, δίνω.
1: Και αυτή υπάρχει.
0: Ε?
1: Και αυτή υπάρχει.
0: Υπάρχει κανονικά αναπτυξιακή, είναι λειτουργία. Την κάνω εύρωστη και κόβω προμήθειες από 0,50 στο 0,20. Και αναγκάζω και τους υπόλοιπους για να μεταγωνιστούν να κατεβάσουν τις προμήθειές τους. Ανεβάζω και επειδή το επιτόκιο καταθέσεων, κατεβάζω το χορηγήσεων και τους κάνω για λατζή. Δεν χρειάζεται να πάρω μέτρα εις βάρος τους. Κάνω παράλληλο όχημα. Αλλά εδώ θέλει μυαλό. Ή να μην σε έχουν δεμένο και πιασμένο από τα εκατομμύρια που σου έχουν δώσει στην προεκλογική περίοδο. Λέω τώρα εγώ.
4: Εγώ προσωπικά, η οικογένειά μου, έχουμε βρει ένα μαγαζάκι, δεν θα πω το όνομα, φέρνει μόνο ελληνικά προϊόντα, χύμα με τη σέσουλα. Με τη σέσουλα.
0: Θυμάμαι.
4: Τα βάζουμε με τη σέσουλα.
0: Όπω τι μου θυμίζεις, φίλο, ο θείος μου είχε παντοπολείο στην Νέα Πόλη Θεσσαλονίκης, μικρό παντοπολείο. Είχαμε τα σακιά, τα ψάθινα αυτά, τη ψάθαρα, παιδί μου, το τσουβάλι.
1: Ναι,
0: τσουβάλι, εκεί μέσα ήταν τα φασόλια, οι φακές, σέσουλα. Χρακ! Είτε πλαστικό, είτε το άλλο το.
1: Εμείς έχουμε στη γειτονιά ακόμα τέτοιο.
0: Άλλο σου λέω, εγώ ψηρικάσι μου, τα θυμάμαι, σου λέω γιατί ή το τυρί που το παίρναμε με το, ξέρεις, με το, πώς το λέμε, ωραία, το φέρανε σε ειδικές συσκευασίες, κόβαν φετούλα, άστα να πάνε, παιδιά.
4: Στο βαρελάκι, το τυρί στο βαρελάκι, μπράβο. Από εκεί το βγάζει, από το βαρελάκι το βγάζει, μπράβο. Πρόεδρε.
0: Λοιπόν, σαπουνάκι καλύτερα... πράσινο και άσπρο.
4: Έτσι, μπράβο, και φασόλι ελληνικό, Καστοριάς, ελληνικό φασόλι.
0: Σωστό, Φλόρινα, γίγαντες Φλωρίνης, πρεσπών.
4: Λοιπόν, καλημέρα, καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, είναι κάποιες ιδέες.
4: Σε
0: ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάποιες ιδέες θα τις αντιγράψουν κι άλλοι τώρα, να δεις. Πού είσαι, άκου τώρα για Γιαννητόπουλε. Δύο μέρες, τρεις μέρες δίνω, έτσι, δίνω, για να αρχίσουν να το λένε κι άλλοι. Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Γράφε από τώρα για να δεις αυτό που σου λέω. Γεια σου ρε Γιώτα, γυναίκα, μ' αρέσει να ακούω φωνητικά μηνύματα και από γυναίκες. Και από κυρίες.
1: Η κυρία Μαρία είναι η επόμενη.
3: Καλημέρα κύριε Πρόεδρε.
0: Καλημέρα.
3: Η ιδέα σας θα την... Είμαι η Μαρία από Αρτέμιδα. Την ιδέα σας θα την πάρουν όχι σε δύο μέρες, σε τρεις μέρες. Το θέμα είναι να γίνει εφαρμογή από τώρα. Άμεσα, δηλαδή από μόνοι μας να προσπαθήσουμε αυτό που λέτε, το κρατικό, από μόνοι μας. Έτσι. Θέλουμε τα δικά μας προϊόντα, δεν θέλουμε να πεθάνουμε με τους καρκίνους της Μερκοσούρ και να βγάζουν φράγκα τα σούπερ μάρκετ.
0: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Ειδικά η Μερκοσούρ έχει κάνει και άλλη ζημιά. Ακούστε με λίγο. Η Μερκοσούρ έκανε ζημιά και στο λάδι μας και στην ελιά μας, να ξέρετε. Γιατί μπορούμε να παίρνουμε πλέον λάδι από την Λατινική Αμερική χωρίς δασμούς, ενώ το ελληνικό λάδι έχει δασμούς. 12,8%.
1: Μιλάμε για εγκληματίες στις ελιές.
3: Ο θείος μου μου δίνει. Που έχει ελιές.
0: Μακάρι να έχουμε ελιές όλοι, παιδιά. Να είστε καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Θέλω ένα σχόλιο για αυτό που έχει γίνει με την Πάτρα το Πανεπιστήμιο.
0: Τι εννοείς?
1: Βγήκε ο Πρίτανης.
0: Εντάξει, μωρέ τώρα.
1: Και είπε δεν έχουν πάει ακόμα και στην ιατρική να γραφτούνε.
0: Ναι, γιατί υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα. Τα σπίτια που θα νοικιάσουν. Δεν υπάρχουν σπίτια. Πού είναι ο Δήμος εκεί? Πού είναι η περιφέρεια? Αυτό που λέμε εμείς, 200.000 ακίνητα ανήκουν σε Δήμους που θα μπορούσαν με μια μικρή μετατροπή να γίνουν φοιτητικές εστίες. Πού είναι ο Δήμος? Κομμουνιστής δεν είναι ο Δήμαρχος, ρε.
1: Πελετίδης.
0: Κομμουνιστής δεν είναι.
1: Ναι, κουκουέ.
0: Ωραία, γιατί δεν κάνει κάτι για τέτοιο? Τα πρώην στρατόπεδα μπορούν να γίνουν πανεύκολα, έχουν και ουρητήρια και αποχωρητήρια και τους γέρες μπορούν να γίνουν και καταλελειμμένα όλα. Γκρεμίζονται όλα. Θα μπορούσαν να γίνουν σπίτια για τους Έλληνες. Αλλά, αν έχει ο άλλος, δεν λέω για τον Δήμαρχο, γενικά λέω, αν έχει ο άλλος 5 σπίτια και τα νοικιάζει από 1000 ευρώ το καθένα ή από 800 ευρώ, καταλαβαίνω ότι θέλει να βγάλει λεφτά. Δεν με ενδιαφέρει αυτός που έχει λεφτά και θέλει να βγάλει λεφτά, μα κάνει να βγάλει περισσότερα. Με ενδιαφέρει ο φτωχός που δεν έχει λεφτά και δεν μπορεί να επιβιώσει. Αυτό θέλω να στηρίξω εγώ. Που τα βγάζει δύσκολα. Το μικρομεσαίο, τον υδραυλικό, τον ηλεκτρολόγο, τον ιδιωτικό υπάλληλο, τον δημόσιο υπάλληλο. Ερχόμαστε. Λέγε.
1: Λοιπόν, ο επόμενος. Η κυρία Ευαγγελία είναι η επόμενη.
5: Καλημέρα σας κύριε Πρόεδρε.
0: Καλημέρα κυρία Ευαγγελία.
5: Να πελάτης. Είστε πάντα καλά και χαίρομαι που σας μιλάω.
0: Πελάτης η κυρία Ευαγγελία. Του μάχη.
5: Λοιπόν, εμείς οι Έλληνες είμαστε άρχοντες εδώ και χιλιάδες χρόνια και θα παραμείνουμε άρχοντες. Και ακριβώς επειδή είμαστε άρχοντες και όχι κακομοίριδες, μας πολεμούν διαχρονικά Δύση και Ανατολή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί στα χρόνια των μνημονίων, αυτά τα πέτρινα χρόνια, με στηρίξατε όρθια με τις τηλεοπτικές σας εκπομπές, ενώ άλλοι αυτοκτονούσαν. Εγώ έπαιρνα κουράγιο από τις εκπομπές σας. Αυτό αποδεικνύει ότι είστε. Ότι εδώ και πολλές δεκαετίες αγωνίζεστε για το λαό και
0: καλά.
5: Την πατρίδα.
0: Αν θυμηθώ...
5: Και δεν είστε τυχάρπαστος κεροσκόπος τωρινός.
0: Να είστε καλά. Αν θυμηθώ πότε έκανα την πρώτη εκδήλωση για το Μέγα Αλέξανδρο με δικά μου λεφτά, επί 10 χρόνια θα πήρω από την τσέπη μου. Πιτσιρικάς ήμουν, νιώσιμο και γέρας, έτσι. Δεν είναι. Εντάξει. Ο καθένας κρίνεται όχι από τα λόγια του, κυρίως από τις πράξεις του, παιδιά. Όλοι δηλώνουν πατριώτες. Το ποιοι είναι πατριώτες αποδεικνύεται από τρία βασικά πράγματα. Τι έχεις κάνει κατά το παρελθόν μέχρι και σήμερα για την Ελλάδα. Πραγματικά τι έχεις κάνει, έτσι, εντός Βουλής και εκτός Βουλής, κυρίως εντός Βουλής, τι πέτυχες. Δεύτερον, το πόσο έχεις βοηθήσει και ποιους, αλλά δεν το φωνάζεις και δεν ουρλιάζεις γι' αυτό. Και τρίτον, αν έχεις πρόγραμμα και σχέδιο για να μπορέσεις να βοηθήσεις τους υπόλοιπους Έλληνες. Αυτά νομίζω ότι επαρκώς τα έχω κάνει. Μπορεί να μην έκανα τόσα πολλά, νομίζω ότι έκανα αρκετά. Ο καθένας κρίνεται. Πάμε στις γραμμές.
1: Ο κύριος Μαρίνος είναι ο επόμενος.
6: Καλημέρα, κύριε Πρόεδρε.
0: Καλημέρα.
1: Επειδή μικροφωνήσετε, χαμηλώστε το ραδιόφωνο σας παρακαλώ.
6: Μισό λεφτάκι.
0: Όταν θα φέρει ο Μητσοτάκης, ο Κακελαμάνης στη Βουλή τη μήνυση του Σπυρίδωνα, τη μητήρα να φάει τη δική μου εναντίον του Σπυρίδωνα Γεωργιάδη, Αδόνιδος, και του, εναντίον του Τσίπρα, τότε θα καταλάβετε ότι πάει να λύσει το πρόβλημα η χώρα και η Νέα Δημοκρατία. Δεν θα τις φέρει ποτέ.
6: Τώρα με ακούτε?
0: Ναι, ναι.
6: Λοιπόν, θα ήθελα να πω στον κύριο Πρόεδρο ότι κάποτε εδώ στο Ήλιον ο πρώην δήμαρχος έβγαζε και έκανε κοινωνικό παντοπολείο. Η κυρία που είναι δήμαρχήνα δεν τα έκοψε όλα αυτά, έτρωγε τουλάχιστον ο Κοσμάκης μία φορά το μήνα φαγητό, δηλαδή φρούτα, κρέας, τυριά, όλα τα πράγματα. Λοιπόν, και δεύτερον, αν μπορεί ο κύριος Βελόπουλος να έρθει η Β' Αθηνών.
0: Πώς ρε παιδιά, πάω, πάω στις λαϊκές.
6: Περιοχή Ζωδόχου Πηγής, λαϊκή, σας θέλουν να σας μιλήσουν.
0: Να είστε καλά, θα το κανονίσουμε και αυτό παιδιά, αλλά πηγαίνουμε έτσι κι αλλιώς. Στις λαϊκές. Τα και αυτή τη βδομάδα έχω λαϊκές. Ξέχασα. Εγώ... Καρακατσάνης, πού είσαι Καρακατσάνη, πες μας που θα πάμε στις λαϊκές τώρα αυτή τη βδομάδα. Νομίζω έχουμε Β' περιοχή. Δεν ξέρω. Πηγαίνω κάθε εβδομάδα 2-3 φορές.
1: Ακόμα και με τις βροχές την πρώτη
0: εβδομάδα. Ναι, πήγα και με βροχή.
1: Το είδα. Ναι. Αυτό το λέω.
0: Πήγα και με βροχή, τι έκανα τώρα. Τι αλλιώσουμε. Από ζάχαρη είμαστε. Δεν λιώνουμε εμείς. Ατσαλωμένοι είμαστε.
1: Λοιπόν, Ανδρέα, προλαβαίνουμε άλλη γραμμή. Η τελευταία γραμμή, ο κύριος Γιάννης.
7: Ναι, πρόεδρε, καλό απόγευμα.
0: Χαίρετε.
7: Είμαι ψηφοφόρος, όπως παλιά και από τότε που έκανε τη δημοσιογραφία, θυμάσαι, με τις κασέτες και έτσι.
0: Με μπερδεύεις μάλλον, αλλά δεν πειράζει.
7: Όχι, στη Θεσσαλονίκη, έκανε σε ένα κανάλι που ήτανε.
0: Μπάσε το σι, πάμε παρακάτω, ναι, πολύ
7: λοιπόν,
0: παλιά
7: έκανε. Έχω και το βιβλίο σου που η Ελλάδα αιμορραγεί.
0: Το πήγες πολύ παλιά ρε φίλε, παλαιοληθική περίοδος. Με πήγες χρόνια πίσω.
7: Ναι, σε ψηφίζω από τότε που ήσουν στην πολιτική, λοιπόν.
0: Από το 7.
7: Λοιπόν, αυτοί φάγανε τα παντοπολία για να κάνουν τα φρατσάι στα δικά τους.
0: Σωστό.
7: Σε κάθε γειτονιά είχε και ένα τέτοιο.
0: Σωστό. Εγώ λέω κάτι άλλο, παιδιά. Άλλο ο ιδιώτης ο παντοπόλης με το μικρό παντοπολίο που δεν μπορεί να ανταπεξέλθει γιατί τον εκβιάζει, για το εισαγωγικό να μην εκβιάζει. Τον πιέζει η Coca-Cola να βάλει το δικό της ψυγείο ή δεν της δίνει αν βάλει άλλα ψυγεία. Άλλο το μικρό παντοπολίο που πρέπει να πληρώσει σε 5 μέρες το προϊόν που θα αγοράσει, γιατί η πολυεθνική που παρασκευάζει τα προϊόντα τα στέλνει και σε σούπερ μάρκετ και προτιμάει να τα δίνει εκεί παρά στο μικρό παντοπολίο. Εγώ λέω κρατικά παντοπολία. Κρατικά μανατζάρισμα κανονικό. Με συγκεκριμένους κωδικούς από διάφορα τρόφιμα που δεν χαλάνε και εύκολα, αλλά σε τιμές χαμηλότατες, ώστε να τρελαθούν στα σούπερ μάρκετ και να κατεβάσουν και αυτές τις τιμές. Και τους τελείωσες. Και άμα γουστάζεις, βάζεις και τυρί. Για να τους τελειώσεις οριστικά. Και κρέας, αν το πας στραβά. Να δεις πως τελειώνεις. Αλλά θέλει δουλειά. Έτσι όμως αναγκάζεις τους άλλους. Να του ήρθε από πίσω, δεν φωνάζει ο άλλος. Φεύγω. Λογικά θα πάμε λαϊκοί και ίσως να κάνουν εκπομπή και αύριο. Έτσι. Αύριο όμως 10 με 11, συγγνώμη, 10 με 11 είμαι στον Real FM. Στον Νίκο Χατζηνικολάου. Προλαβαίνω ρε φίλε, γιατί δεν προλαβαίνω. Πόση ώρα θα κάνει να έρθω. Λέμε τώρα. Λέμε. Πάντως Τετάρτη θα κάνουμε εκπομπή. Θέλετε, δεν θέλετε. Τετάρτη θα κάνουμε εκπομπή κανονικά.
8: Καλημέρα από Θεσπρωτεία.
9: Καλημέρα από το Essence Γερμανία.
10: Καλημέρα από Λιούπολη Αττικής.
11: Καλημέρα από Κατερίνη.
12: Καλημέρα από Βάρδα.
13: Καλημέρα από την καρδιά της Ομογένειας στον Καναδά.
14: Good morning from Johannesburg.
15: Καλημέρα από Γλυφάδα.
16: Καλημέρα από Κατερίνη.
17: Καλημέρα από Πέλα.
18: Καλημέρα από Σιγκαπούρη.
19: Καλημέρα από Λακωνία.
20: Καλημέρα από Συνταγούρου της Δράμας.
21: Καλημέρα από Περιστέρι.
22: Καλημέρα σας, Σαλαμίνας, στην Αττική.
23: Η ώρα είναι μία.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ωρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Σκοτεινά ερωτήματα και εξαφανισμένα μηχανήματα στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Η πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Πολυτίμη Λεωνάρδου, αποκάλυψε ότι κατά τον έλεγχο στο ιατρείο της Οδού Κορνεάδου μία μέρα πριν μετά την τραγωδία, το μηχάνημα υδροθεραπείας είχε γίνει άφαντο. Ενώ η συσκευή είχε καταγραφεί το 2025, οι υπεύθυνοι ισχυρίστηκαν ξαφνικά βλάβη, με τη γιατρό να αποκρύπτει αν έγινε η επίμαχη θεραπεία. Η υπόθεση βυθίζεται όλο και περισσότερο στις σκιές, αποκαλύπτοντας ένα ιατρείο γεμάτο παρατυπίες και αναπάντητα ερωτήματα. Ανοιχτός τοξικός οχετός ο Κηφισός, με χιλιάδες τόνους βιομηχανικών και αστικών λιμάτων να διοχετεύονται παράνομα στα νερά του, προκαλώντας ανυπολόγιστη οικολογική καταστροφή. Στοιχεία σοκ του ΕΛΚΕΘΕ αποκαλύπτουν πως το διαλυμένο οξυγόνο μηδενίζεται, αφανίζοντας τα ψάρια από ασφυξία, την ώρα που τεράστιες ποσότητες αζότου, φωσφόρου και χημικών καταλήγουν ανεξέλεγκτα στο Σαρονικό και στον υδροφόρο ορίζοντα. Το χρόνιο περιβαλλοντικό έγκλημα συνεχίζεται υπό την προκλητική ανοχή υποτυπωδών κρατικών ελέγχων, αφήνοντας ασίδωτους τους ρυπαντές και απειλώντας άμεσα τη δημόσια υγεία. Γενικά έθριος και ηλιόλουστος προβλέπεται ο καιρός σήμερα στην Αττική, με λίγες μόνο πρόσκαιρες αραιές νεφώσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες και βορειοανατολικές διευθύνσεις εντάσσεως 3 με 4 και στα ανατολικά παραθαλάσσια πρόσκαιρα έως 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει στις μεσημβρινές ώρες στο κέντρο της Αθήνας τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη FM, ακολουθεί η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
4: Μάχη μέχρι σε σχάτων για την Ελλάδα. Στους 99,8 στα FM.
5: Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά, ας την απολαύσουμε.
2: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

0: στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Όταν ακούω διάφορους ισχυρούς, τέλος πάντων, του χρήματος και των επιχειρήσεων ή τέλος πάντων πολιτικούς να μιλάνε, το πιο συχνό αίσθημα είναι το αίσθημα του γέλοντος. Δηλαδή πόσο οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν ιδέα για το τι λένε. Όταν συνάπτεται τις επιστήμες, δηλαδή, αν μιλάνε για κάποιο θέμα που δεν είναι επιστημονικό, δεν μπορώ να το κρίνω. Αλλά κυριολεκτικά γελάει κάποιος με ανθρώπους που βέβαια τους δίνουν το βήμα, γιατί λένε αυτός είναι δισεκατομμυρίουχος και ξέρει τόσα πολλά, ο άλλος είναι πρωθυπουργός, ο άλλος είναι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και τους ακούς και λες, έχει χάσει πλήρως την επαφή με την πραγματικότητα, με το τι ξέρουμε, τι δεν ξέρουμε, και πιθανόν με βάση αυτή την στρεβλή εικόνα που έχει να προσπαθεί να επιβάλλει κάποια πράγματα. Εκεί λοιπόν είναι που πρέπει να έχουμε σαν κοινωνία ρυθμιστικούς μηχανισμούς, αυτούς τους αρχομανείς να μπορούμε να τους ελέγξουμε.

Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Ετωλό Ακαρνανία. Ράδιο Χαλκιδική στους 98,8. Ράδιο Ιωάννινα στους 94,8. Flash Κρήτη στους 95,8. Νότος News στους 97,8. Και νέο FM στη Θεσσαλία στους 103,3. Κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Ερέτης καθημερινά 1 με 4. Καλησπέρα στα ψυχιατρία. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Και έχουμε πολλά να ζήσουμε. Πριν ξεκινήσω να στείλω τα χαιρετίσματά μου στο σκληρό πυρήνα του ιστορικού ποντιακού της Νέας Σάντας, σε όλα αυτά τα νέα παιδιά που στηρίζουν το σύλλογο, στο φίλο μου τον Περικλή, στο φίλο μου τον Κυψελίδη, σε όλη τη διοίκηση της ομάδας, ο ιστορικός ποντιακός της Σάντας θα ξαναλάμψει. Έρχεται με πολύ δύναμη, με ηθικό και με τρέλα. Θα ζήσουμε πολλά. Να είστε προετοιμασμένοι. Επίσης θέλω να στείλω τα χαιρετίσματά μου στην ΕΥΠ, η οποία ΕΥΠ από ό,τι φαίνεται με παρακολουθεί κάθε μέρα, γιατί το κινητό μου δεν ακούγεται πλέον και τόσο καθαρά. Διπλές φωνές, περίεργες παρεμβολές. Εντάξει παιδιά, άμα θέλετε να ακούσετε τι λέμε, κάντε μου ένα αίτημα. Θα το δεχθώ. Μα είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει. Έχουμε μπλέξει. Αντί για να ακούνε αυτούς εκεί στις Βρυξέλλες, αντί για να ακούνε αυτούς εκεί κάτω στην Αθήνα, αντί για να ακούνε τους εφοπλιστές, τους επιχειρηματίες και όλα αυτά τα πολιτικά λαμόγια και φυσικά τους δημοσιοκάφρους, τους μιζαδόρους, θέλουν να ακούνε το Γρηγόρη. Εντάξει, ακούστε, βάλτε ραδιόφωνο. Πρέπει να ακούτε και το κινητό μου. Ρε τι βίτσια έχει η ΕΥΠ. Στις Βρυξέλλες δεν τελειώνει το πάρτι. Θυμάστε τη σύζυγο του Φαραντούρη. Θυμάστε την απόσπαση από το ελληνικό δημόσιο με επιπλέον 245.000 ευρώ. Επίδομα αλλοδαπής πήρε. Και ξαφνικά βλέπουμε και τον Αφιά να βάζει στο γραφείο του πρώην συνεργάτη του Κίρτσου. Του Κίρτσου ρε Αφιά, τι έγινε, ρίξατε γέφυρα προς τον Κίρτσο? Τι έγινε ρε Κίρτσο, θα κάνεις γαργάρες ξαφνικά? Ξαφνικά γαργάρες, δεν είναι τυχαίο. Τίποτα δεν είναι τυχαίο, όπως κάνουν οι περισσότεροι γαργάρες και για τη Singular Logic. Δούκα, Χάρης Δούκας, μας το παίζει επαναστάτης. Τι έγινε, την Dices και εσύ, την Singular Logic? Να μπαίνετε να διαβάζετε Voice News, παιδιά. Voicenews.gr. Πείτε να διαβάσετε, ο κακός χαμός γίνεται με τα σκάνδαλα. Πέφτει ξεβράκωμα. Πέφτει χοντρό ξεβράκωμα. Ξέρετε όμως, τα μέσα μαζικής εξαπάτησης έχουν αναλάβει ένα συγκεκριμένο ρόλο. Και όλοι αυτοί οι ψευτοεπιστήμονες ή οι πραγματικοί επιστήμονες που έχουν δεχθεί την υποδούλωση, έχουν δεχθεί να προσκυνήσουν, έχουν δεχθεί να σκύψουν το κεφάλι και να φιλήσουν το δαχτυλίδι της μασονίας για να γίνουν πλούσιοι και διάσημοι. Είναι πολλοί αυτοί. Κάποια στιγμή πρέπει να κάνουμε μια εκπομπή για τη ΣΤΟΑ, για αυτή τη ΣΤΟΑ εκεί κάτω, τη ΣΤΟΑ Αθηνών ή τη μεγάλη ΣΤΟΑ της Ελλάδας, για να δείτε πόσα πρόσωπα έχουν μπει εκεί μέσα και πόσα παρακαλάνε να μπουνε, γιατί έχουμε και πολλούς που παρακαλάνε να μπουνε και δεν τους δέχονται. Κάτι μονόφθαλμοι, κάτι περίεργοι, κάτι γλόμπι, πολλοί. Άκου τώρα να σου πω, γιατί θα τρελαθώ. Δεύτερη ώρα θα έχουμε μαζί μας στον αέρα εδώ πέρα τον Νίκο Μιχαλολιάκο. Τον κύριο Μιχαλολιάκο, ο οποίος έχει καιρό να μιλήσει και θεωρώ ότι θα έχει πολλά πράγματα να πει. Να ακούσουμε τι έχει να πει κι αυτός. Γιατί μην ξεχνάτε, εμείς δίνουμε βήμα. Τα
Τα χαιρετίσματά μου εννοείται και σε όλους τους ακροατές από το εξωτερικό, στους ομογενείς και σε όσους είναι συντονισμένοι διαδικτυακά. Πρέπει επιτέλους να δημιουργηθεί ένας σταθερός πυρήνας ελληνικός, ο οποίος θα πηγαίνει κόντρα στο σύστημα, κόντρα στα παιχνίδια τα πολιτικά, κόντρα σε όλους αυτούς που πουλάνε την προπαγάνδα τους, κόντρα σε όλους αυτούς που σας λένε καθημερινά ψέματα, γιατί είναι και μεγάλοι παπατζίδες. Μεγάλοι παπατζίδες. Ο καθένας λέει το μακρύ του και το κοντό του. Και φυσικά δεν υπάρχει καμία δικαιοσύνη. Δεν υπάρχει καμία εξουσία η οποία να μπορεί να τους ελέγξει. Και έτσι είμαστε όμοιροι. 5 χρόνια περάσανε και δεν υπάρχει ούτε μία καταδίκη για τη δολοφονία Καραϊβάζ. Ούτε μία καταδίκη για τη δολοφονία Καραϊβάζ. Στέλνουν επιστολές οι οικογένειες δολοφονημένων δημοσιογράφων. Ζητάνε δικαίωση και δεν τους ακούει κανένας. Γιατί δεν τους ακούνε όμως, πρέπει να αναρωτηθείτε. Πρέπει να αναρωτηθείτε γιατί δεν τους ακούνε. Καλά για Space και Last τώρα και θυγατρικές και όλα αυτά τα έχουμε πει 10 φορές. Όσοι ακούτε τακτικά την εκπομπή έχετε καταλάβει τι συμβαίνει. Και για τους υποψήφιους αυτούς όλους θα κατεβάσει, λέει ο Σαμαράς, έναν υποψήφιο του Survivor. Θα κατεβάσει ο Μητσοτάκης το ρέμο. Άκου τώρα εδώ, παντρευόταν ένας δικός του συστημικός νεοδημοκράτης και ήταν στο γάμο ο Άδωνης. Ήταν στο γάμο όλη η Νέα Δημοκρατία και αγκαλιές και φιλιά και χαρές ο γαμπρός με τους νεοδημοκράτες, συναδέλφους του. Και ανάμεσα σε όλους αυτούς ήταν και ο Ρέμος, ο οποίος είναι κάργα νεοδημοκράτης. Ο Ρέμος είναι κάργα νεοδημοκράτης. Ξαφνικά όμως το Ρέμο δεν τον είδαμε αυτά εδώ πέρα τα ρουχαλάκια που του τα βγάζει στη Λίστρια, ξέρεις τώρα, με τα στρασάκια, τα κολάν, τα σκαρπίνια που φοράει στην πίστα. Τα παράτησε τα ρούχα της πίστας. Τα παράτησε τα ρούχα της πίστας. Ο Γρηγόρης έχει μάτι που κόβει. Ξαφνικά είδαμε το Ρέμο με χαρτογιακά και με κουστούμι. Προετοιμάζεται ο Ρέμος να μπει στην πολιτική. Εγώ σας το λέω. Εσείς δεν με ακούτε. Και η συζήτηση που είχαν κάνει εδώ στη Θεσσαλονίκη στο γωνιακό το μαγαζάκι με την ωραία τη μακαρονάδα δεν ήταν τυχαία με τον Πρωθυπουργό. Εγώ πιστεύω ότι ο ένας είπε ότι θα διαγράψει και ο άλλος είπε ότι αν διαγράψει θα κατέβει. Ό,τι καταλάβατε, καταλάβατε. Θα τον αξιοποιήσει. Πουού στη Β' Θεσσαλονίκης. Εδώ είμαστε. Βγάλτε με τρελό. Πλησιάζουν εκλογές και βγαίνουν από τις τρύπες τους όλα τα συστημικά αρούρια και χτίζονται νέες συμμαχίες και παίρνουν άλλοι κομποδέματα για να αλλάξουν στρατόπεδα. Θα γίνει χαμός. Αλλά δεν έχετε υπολογίσει κάτι όλοι εσείς. Ρέμοι, αργυροί, καλλιτέχνες και τα λοιπά πρόσωπα. Θα σας κάνω ρόμπα. Είναι απλό. Όσοι γυρνάτε την πιφτέκα θα τρώτε ξεβράκωμα. Έτσι όπως σας το λέω. Γυρνάς τον πιφτέκι, αδερφέ, τρως ξεβράκωμα. Τόσο απλό όπως το ακούτε. Ετοιμαστείτε για το Ρέμο και θα δείτε. Μου λέει ο άλλος, ρε Γρηγόρη, τι μπορεί να φοβάται ένας πλούσιος όταν έχει τα λεφτά, όταν μπορεί να εξαγοράσει. Κοίτα, εγώ δεν είμαι κατά της βίας. Αλλά θυμάμαι μια φράση που έλεγε ένας παππούς στο χωριό. Να είναι καλά εκεί που είναι, συγχωρέθηκε. Μεγάλο αλάνι. Που έλεγε, δεν το υποστηρίζω γιατί θα έχω προβλήματα με το εσουρού. Δεν το υποστηρίζω και δεν το υιοθετώ. Αλλά έλεγε ο παππούς, να θυμάσαι κάτι. Ο πλούσιος φοβάται το ξύλο και ο φτωχός το δικαστήριο. Και όντως κάποιες μεγάλες αλήθειες παλαιότερα τις λέγανε άνθρωποι που φάγαν τη ζωή με το κουτάλι. Μη σου πω ότι φάγαν τη ζωή στη

0: βγαίνει ο πρωθυπουργός στο Bloomberg και λέει ότι ο μόνος τρόπος για να μειωθεί ο φόρος στα καύσιμα είναι να πάρουμε απαλλαγή, εξαίρεση από την Ευρώπη, γιατί αλλιώς δεν θα έχουμε το δημοσιονομικό χώρο και κάτι τέτοιες τρέλες. Και ένα λεπτό νωρίτερα στην ίδια ομιλία, στην ίδια συνέντευξη, τι είπε? Έχουμε πλεόνασμα, οπότε έχουμε δημοσιονομικό χώρο για να υποστηρίξουμε τα εισοδήματα. Καλά, άδερφε, στην ίδια συνέντευξη λες ότι μία έχουμε πλεόνασμα και έχουμε δημοσιονομικό χώρο, και λίγο παρακάτω λες ότι δεν έχουμε δημοσιονομικό χώρο για να μειώσουμε το φόρο. Δεν υπάρχει κάποιος δηλαδή με αντίληψη εκεί πέρα μέσα να πει τι λέει ρε αυτός εδώ, για να μην το χαρακτηρίσω, τι λέει ρε αυτό το κλαδί, τι λέει? Ένας δεν βρίσκει το θάρρος εκεί πέρα μέσα να σηκωθεί όρθιος και να πει τι μας λες ρε? Τι, αλλά θα μου πεις εκεί μέσα δεν μπαίνει όποιος να είναι. Δεν μπαίνει εκεί μέσα ο Σερέτης. Ο Σερέτη θα τον πάρουν σηκωτό οι αστυνομικοί και θα τον βγάλουν έξω. Εκεί μέσα μπαίνουν αυτοί με τα καρτελάκια που είναι φιλαράκια του. Κάτι άλλοι που έχουν πάρει να πούμε τις μίζες. Κάτι περίεργη δημοσιογράφη συστημική. Ένα σύστημα δικό τους εκεί. Βάλτε με εκεί μέσα να του φωνάξω όπως φώναξα στον Κασελάκη ότι είναι πράκτορας και γυρνούσε και γελούσε. Που πέρασε εδώ από τη Θεσσαλονίκη να κάνει τουρ. Και το φωνάζω είσαι πράκτορας και γυρνάει και χαμογελάει. Σου λέει μας πήρανε πρέφα. Θέλω να ρωτήσω τη δεύτερη ώρα τον κύριο Μιχαλολιάκο για την Αμερικανική Πρεσβεία. Έχουμε να συζητήσουμε πολλά πράγματα. Να δούμε τι έχει να πει. Έχει, ότι έχει τη δική του ισχυρή άποψη, την έχει. Δεν μπορεί κανένας να το αμφισβητήσει αυτό. Μπορεί να βλέπει τα πράγματα από μια διαφορετική οπτική γωνία, αλλά σίγουρα έχουμε να ακούσουμε πολλά. Πάρα πολλά. Παρελθόντως να πούμε και συγχαρητήρια στην εθνική ομάδα που τα κατάφερε. Πραγματικά φοβερό αυτό που έκανε. Αυτή η χρυσή γενιά ποδοσφαιριστών, η οποία για άλλη μια φορά υψώνει ψηλά την ελληνική σημαία. Τους ευχαριστούμε πολύ για όλες τις προπονήσεις, για ό,τι έχουν θυσιάσει και για τον αγώνα που δίνουν πέρα από τα χρήματα και για τη χώρα μας. Χαμός θες. Φώναζε ο γείτονας. Go back κυρία Μέρκελ. Go back κύριε Σόιμπλε στον γκολ, χαμός. Εδώ βάλε, βάλε ηχητικά. Τι ακουγότανε, βάλε, δώσε.
1: Είναι Αουφίντεζεν, Αουφίντεζεν, τι κάνεις? Γκρίχελαν, Ιμπεράλες, άντε, φυλάκια, τι γίνεται, να να να, να να.
0: Άρε, δώσε, δώσε και τον άλλο να, δώσε και τον άλλο να. Στο γκολ που τρελάθηκε, δώσ' το να.
2: Σφίριξε το στόμα σου! Σφίριξε! Λοιπόν σας το λέω να τα ακούσει όλη η Ευρώπη! Το λέω παραφρασμένο για να μην παραξηγηθώ! Έτσι περνάνε αυτοί που σας χρωστάνε! Έτσι περνάνε αυτοί που σας χρωστάνε! Που σας χρωστάνε! Έτσι περνάνε αυτοί που σας χρωστάνε! Που σας χρωστάνε! Έτσι περνάνε αυτοί που σας χρωστάνε!
0: Κάτι άλλο ήθελε να πει προφανώς, αλλά το είπε πιο κόσμια. Έχει ξεφύγει η κατάσταση, έχει χαθεί η μπάλα, έχουν χαθεί τα μυαλά, άλλοι έχουν πέσει τα ναρκωτικά, άλλοι έχουν πέσει τα ψυχοφάρμακα, άλλοι τραγουδάνε ό,τι τους κατέβει στο κεφάλι, βγάζουν νέα τραγούδια ρε παιδιά, ανέβηκε το πετρέλαιο και ο Έλληνας βγάζει νέα τραγούδια, δηλαδή ακόμα και εκεί έχουμε έμπνευση. Άκου εδώ τώρα, τι κάνανε, άκου τραγουδάκι, δώσ' το από την αρχή να το ακούσει ο λαός.

φτάνουνε, ό,τι κι αν κάνουνε. Πρέπει να το πάρουνε πρέφα, έχουμε χιούμορ. Μέσα στην εκκλησία, με το μαζονάκι, δεν θυμάσαι που τραγουδούσανε. Μέσα στην εκκλησία, ο παπάς. Πέθανε ο μαζονάκης και ο παπάς τη γύρισε την ψαλμωδία αλλιώς. Βάλτο!

κάθεσαι εσύ και αναρωτιέσαι τι συμβαίνει. Τι συμβαίνει, θα σου πω εγώ τι συμβαίνει. Έχεις δει τι έχει πάθει ο Μελετόπουλος που έβγαινε εδώ στην εκπομπή, ήταν πρώτος μάγκας, έλεγε τις τρέλες του για τη Νέα Δημοκρατία, για το ελληνικό κράτος, για το ένα, για το άλλο. Δεν έβλεπες το Μάζι που γυρνούσε από γραφείο σε γραφείο και ζητούσε το επικρατείας. Δεν τους έβλεπες όλους αυτούς τους καθηγητάδες, ο άλλος

βλέπω πάρτι. Τι κάνει ο Σαμαράς, δεν έχει στελέχη και πάει μαζεύει όλους τους γιους και τις κόρες από πρώην βουλευτές. Ρε τρέλα, πήγε πήρε την Ιωάννα Γκελεστάθη. Έλα εδώ, ξέρουμε ποιος είναι ο μπαμπάς σου. Έβαλε το Σάβα και τον Νίκο Αναστασιάδη. Δεν ξέρω ρε παιδιά, αυτοί έχουν ορκιστεί στο Σαμαρά. Υπάρχει κάποια τελετή που τους ορκίζει οι πότες. Το Σάββα τον Αναστασιάδη, ξέρω εγώ. Σε βαφτίζω η πότη του Σαμαρά. Από τη στιγμή που γεννήθηκες και μέχρι τη στιγμή που η φύση τελίτσα, τελίτσα, τελίτσα, θα είσαι υποταγμένος στο Σαμαρά. Και το γιο τώρα, ακολουθεί. Έρχονται οι γόνοι. Το Βασίλη Κιλτίδη έβαλε. Στην Καστοριά, το Ζήση Τζικαλάγια. Τον Άγη Τζικαλάγια. Ρε τι ζούμε ρε παιδιά. Δηλαδή τόσα χρόνια είχαμε τους πατεράδες τους. Τώρα θα έχουμε τα παιδιά. Και ο Σαμαράς βάζει το γιο του στη νεολαία. Ο Μητσοτάκης βάζει το δικό του γιο. Ο Βενιζέλος το δικό του. Τρέλες. Τρέλες. Και έχεις και τους άλλους να πούμε από το κόμμα που στηρίζει ο Κασιδιάρης να κάνουν live και να έχουν ένα... Ακούστε εδώ γιατί θα με βγάλετε τρελό πάλι. Έχεις μπροστά σου μια κάμερα ρε αδερφέ και ξεκινάς να κάνεις μια ομιλία. Εντάξει, στείνεις μια κάμερα μπροστά σου, ξεκινάς να κάνεις μια ομιλία και έχεις μπροστά σου ένα γραφείο. Απ' τη μία βάζεις ένα λάπτοπ το οποίο είναι πανάκριβο, το βάζεις εκεί να το μοστράρεις ότι έχεις το πανάκριβο λάπτοπ και απ' την άλλη μεριά. Μιας και θα ανοίξεις την κάμερα, διαλέγεις τι άλλο θα βάλεις πάνω στο γραφείο σου. Λοιπόν, το κόμμα που στηρίζει ο Κασιδιάρης έχει κάποιους πρώην Σπαρτιάτες. Ο ένας από αυτούς τους Σπαρτιάτες που έκανε την ομιλία αυτή για αυτό το κόμμα επέλεξε στην άλλη πλευρά του γραφείου να βάλει 4 βιβλία και ένα γλαστράκι. Άκου τώρα. Βάζει τα 4 βιβλία ίσια και το τέρμα πάνω το βιβλίο το βάζει στραβά για να φαίνεται ο τίτλος προφανώς και βάζει και το γλαστράκι πάνω στο βιβλίο. Και ποιο είναι ρε το τελευταίο βιβλίο που έβαλε? Η μεγάλη επανακίνηση του Klaus Schwab, του σιωνιστή. Άμα πω εγώ τώρα ότι αυτός εδώ Σπαρτιάτης έβαλε αυτό το βιβλίο για να στείλει μήνυμα και να κλείσει το μάτι στο σύστημα, θα με πείτε συνωμοσιολόγο. Και σας ρωτάω εγώ, από τόσα βιβλία που είχε, από τόσα διακοσμητικά που είχε, από όλα αυτά που μπορούσε να βάλει σε αυτό το γραφείο, το άσπρο, επέλεξε να βάλει το βιβλίο «Η μεγάλη επανακίνηση» του Klaus Schwab. Δεν είχε κάτι άλλο. Και έχει 4 βιβλία. Γιατί έβαλε αυτό πάνω-πάνω και στραβά? Γιατί δεν έβαλε κάποιο άλλο? Για ποιο λόγο? Γιατί κλείνει το μάτι στους Εβραίους μήπως? Το ίδιο βιβλίο το είχε ο Μητσοτάκης σε δική του συνέντευξη πίσω στο γραφείο του όρθιο για να το δουν οι σιωνιστές και να ξέρουν ότι είναι προετοιμασμένοι αυτοί οι άνθρωποι για να τους αξιοποιήσουνε. Εντάξει, ψαχτείτε και δείτε και θα καταλάβετε. Γιατί αυτοί προσπαθούν να περάσουν υποσυνείδητα μηνύματα στις στοές και σε διάφορους άλλους ανθρώπους. Αλλά εμείς δεν είμαστε χάζοι. Εμείς διακρίνουμε το τι πάνε να κάνουνε. Και αν κάποιος προσπαθεί να με βγάλει ψεύτη, ας ψαχτεί για να δει ποιο βιβλίο έβαλε πάνω-πάνω στη συνέντευξή του ο πρώην Σπαρτιάτης του Κασιδιάρη. Η μεγάλη επανακίνηση. Δηλαδή είναι δυνατόν? Είναι δυνατόν? Και δεν τρέπεστε? Αλλά ξέρετε, κάποιος είναι κομμουνιστής μέχρι να πλουτίσει, δεξιός μέχρι να πεινάσει, αριστερός μέχρι να γίνει αρχηγός και άθεος μέχρι να πέσει, μέχρι να αρχίσει να πέφτει το αεροπλάνο. Γιατί αν πέσει και μετά, ας. Ρέξανε για τη Βύση, ναι, άμα τους πεις ελάτε να κάνουμε καμία διαμαρτυρία για το καθεστώς, ελάτε να τρέξουμε λίγο πας και σώσουμε τις ζωές μας, πάμε να βοηθήσουμε κανένα σπίτι που το, κανέναν άνθρωπο που το πετάνε από το σπίτι. Δεν μαζεύονται ούτε 100 άτομα.
στις συναυλίες της Άννας Βύση κόντεψαν να ποδοπατηθούνε. Φωνάζαν συνθήματα. Εσχώς, εσχώς, δεν μπαίνουμε μέσα στο γήπεδο. Και τι γίνεται, εν τω μεταξύ η Βύση μέσα έκοβε χρήμα. Περίπου τα 8 εκατομμύρια, λέει, έκοψε. Έσοδα. Εντάξει, μπορεί να τραγουδάει ωραία. Δεν λέω όχι. Και καλά κάνει ο κόσμος και περνάει καλά. Αλλά το θέμα είναι, ρε παιδιά, έχουμε και κάποιες υποχρεώσεις. Έχουμε και μια πατρίδα. Το συνάνθρωπο δίπλα σου. Μπορεί να μαζευτούμε να το βοηθήσουμε. Εκεί όχι, εκεί έχετε δουλειές, είστε απασχολημένοι, έχετε υποχρεώσεις. Για τα μπουζούκια πρώτοι όμως και τα πανηγύρια. Τρέλα, τρέλα. Τα χαιρετίσματά μου και στον κύριο Φωτιάδη και στον κύριο Δαμιανό Χαραλαμπίδη. Να ζήσει ο Πόντος, βασικά ο Πόντος ζει. Και θα έρθει η ώρα που θα διεκδικήσουμε την αλήθεια, γιατί έχει υπάρξει αρκετή προπαγάνδα από τους δήθεν φιλικούς γείτονες.

0: έγινε ρε με το θέμα του Θεοδωρικάκου. Θυμάστε που είχαμε κάποιες καταγγελίες από έναν αξιωματικό, ο οποίος έλεγε ότι ο Θεοδωρικάκος ήρθε εδώ στη Θεσσαλονίκη, μπούκαρε μέσα στο γραφείο του και τον έλεγε να σβήσει την αναφορά, να αλλάξει την αναφορά, γιατί είχαν πιάσει το γιο του με κάτι ναρκωτικά. Τα θυμάστε αυτά? Ένας απλός πολίτης όταν έχει ναρκωτικά πάνω του και το σταματάει η αστυνομία, ενεργοποιείται ακόμα ο νόμος? Ενεργοποιείται αμέσως ο νόμος. Σχηματίζεται αμέσως δικογραφία. Σε πάνε αμέσως στα κρατητήρια. Περιμένουν τον εισαγγελέα να βγάλει απόφαση. Ναι. Άμα είσαι γιος υπουργού, δηλαδή, τι διαφορά έχει? Τι πάει να πει δεν μπορεί να σχηματιστεί δικογραφία? Για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο? Επειδή είναι γιος του Θεοδωρικάκου? Βάλτε ηχητικό λίγο.
1: Ότι του τηλεφώνησε ο αρχηγός της ελληνικής αστυνομίας, ζητώντας του να μην σχηματιστεί δικογραφία και οι συλληφθέντες να φεθούν ελεύθεροι.
2: Μου δήλωσε ότι αν δεν λύσω το θέμα άμεσα, θα συνταξιοδοτηθώ άμεσα και θα πάω σπίτι μου. Εύλογα τρομοκρατήθηκα και πανικοβλήθηκα, διότι έχω και εγώ οικογένεια και παιδιά, και εν όψει ότι μου είχε κλείσει ήδη το τηλέφωνο, κοίταξα να δω τι συμβαίνει.
1: Ο απόστρατος πλέον αξιωματικός που υπέβαλε την καταγγελία πριν από 5 ημέρες στη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων υποστηρίζει ότι δέχτηκε ακόμη ένα τηλεφώνημα από τον τότε αρχηγό της ελληνικής αστυνομίας.
2: Μου απάντησε με τρόπο επιτακτικό λέγοντάς μου: κόψε το λαιμό σου και φώναξε τα παιδιά που εμπλέκονται στον έλεγχο και λύσε το θέμα τώρα. Γιατί δεν μπορεί να σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος μέλους της οικογένειας του υπουργού.
0: Άκου τώρα! Άκου τι λέει! Ξαναβάλτο ρε το ηχητικό, ένα λέει, 40 δευτερόλεπτα είναι. Ξαναβάλτο!
1: Ότι του τηλεφώνησε ο αρχηγός της ελληνικής αστυνομίας, ζητώντας του να μην σχηματιστεί δικογραφία και οι συλληφθέντες να φεθούν ελεύθεροι.
2: Μου δήλωσε ότι αν δεν λύσω το θέμα άμεσα, θα συνταξιοδοτηθώ άμεσα και θα πάω σπίτι μου. Εύλογα τρομοκρατήθηκα και πανικοβλήθηκα, διότι έχω και εγώ οικογένεια και παιδιά, και εν όψει ότι μου είχε κλείσει ήδη το τηλέφωνο, κοίταξα να δω τι συμβαίνει.
1: Ο απόστρατος πλέον αξιωματικός που υπέβαλε την καταγγελία πριν από 5 ημέρες στη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων υποστηρίζει ότι δέχτηκε ακόμη ένα τηλεφώνημα από τον τότε αρχηγό της ελληνικής αστυνομίας.
2: Μου απάντησε με τρόπο επιτακτικό λέγοντάς μου: κόψε το λαιμό σου και φώναξε τα παιδιά που εμπλέκονται στον έλεγχο και λύσε το θέμα τώρα. Γιατί δεν μπορεί να σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος μέλους της οικογένειας του υπουργού.
0: Ποιος νόμος προβλέπει το ότι δεν μπορεί να σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος μέλους της οικογένειας του υπουργού? Ποιος νόμος είναι αυτός? Είναι παράνομη! Και ποιος είσαι ρε άνθρωπε που παίρνεις τηλέφωνο στην ελληνική αστυνομία και τους λες τι να κάνουνε? Ποιος είσαι? Βλέπετε τι ζούμε? Τα ακούτε? Τα ακούτε?
1: Πρέπει να εξαφανίσει η υπόθεση.
0: Έλα, ξαναβάλε, βάλε και το άλλο ηχητικό. Βάλε εδώ πέρα, βάλε να ακούσουνε, γιατί δεν τα έχουν ακούσει αυτά.
1: Παρέμβαση από τον πρώην αρχηγό της ελληνικής αστυνομίας προκειμένου να εξαφανίσει υπόθεση ναρκωτικών στην οποία φέρεται να εμπλεκόταν ο γιος του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη Τάκη Θεοδωρικάκου, καταγγέλει πως δέχτηκε πρώην αξιωματικός της ελληνικής αστυνομίας. Σύμφωνα με δημοσίευμα στον ιστότοπο της εφημερίδας Documento, όλα έγιναν τον Νοέμβριο του 2021 κατά την προσαγωγή 4 νεαρών με 18 γραμμάρια ναρκωτικών ουσιών. Ο καταγγέλων υποστηρίζει ότι του τηλεφώνησε ο αρχηγός της ελληνικής αστυνομίας, ζητώντας του να μην σχηματιστεί δικογραφία και οι συλληφθέντες να φεθούν ελεύθεροι.
2: Μου δήλωσε ότι αν δεν λύσω το θέμα άμεσα, θα συνταξιοδοτηθώ άμεσα και θα πάω σπίτι μου. Εύλογα τρομοκρατήθηκα και πανικοβλήθηκα, διότι έχω και εγώ οικογένεια και παιδιά, και εν όψει ότι μου είχε κλείσει ήδη το τηλέφωνο, κοίταξα να δω τι συμβαίνει.
1: Ο απόστρατος πλέον αξιωματικός που υπέβαλε την καταγγελία πριν από 5 ημέρες στη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων υποστηρίζει ότι δέχτηκε ακόμη ένα τηλεφώνημα από τον τότε αρχηγό της ελληνικής αστυνομίας.
2: Μου απάντησε με τρόπο επιτακτικό λέγοντάς μου: κόψε το λαιμό σου και φώναξε τα παιδιά που εμπλέκονται στον έλεγχο και λύσε το θέμα τώρα. Γιατί δεν μπορεί να σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος μέλους της οικογένειας του υπουργού.
0: Τέλος! Τα ακούσαμε 3-4 φορές, μας και το εμπεδώσετε. Γιατί η καλύτερη δασκάλα είναι η επανάληψη. Έτσι, να έχετε να το θυμάστε αυτό. Να μπορείτε να το θυμάστε αυτό. Γιατί ξεχνάτε και εύκολα, χρυσό ψάρα. Δεν μπορεί να σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος μέλους της οικογένειας του υπουργού. Αλλά είναι αθώοι από την ελληνική δικαιοσύνη, είναι αθώοι! Έχουν αθωωθεί, όπως μας έλεγε ο Άδωνης στη τηλεόραση. Με έχει αθωώσει, είμαστε αθώοι. Το δικαστήριο έβγαλε απόφαση. Ποιο δικαστήριο? Ποιο δικαστήριο έβγαλε την απόφαση είναι το θέμα. Ποιος εισαγγελέας έβγαλε την απόφαση? Και αν υπάρχει κανένας να ελέγχει τις σχέσεις έχουν οι εισαγγελείς με τα πολιτικά πρόσωπα στα Υπουργεία. Εκεί είναι το θέμα. Εκεί. Και επίσης βλέπουμε ότι υπάρχουν και κάποιες συναντήσεις, όπως οι συναντήσεις της Kimberly Guilfoyle, της Αμερικανικής Πρεσβείας, που από ό,τι φαίνεται ανεβάζουν και κατεβάζουν κυβερνήσεις. Υπάρχει ένα βίντεο το οποίο κυκλοφόρησε και δείχνει την πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στην Ελλάδα, που είναι και πρώην αρβωνιαστικιά του Τραμπ, να συναντάται ιδιωτικά με τους ηγέτες του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος της Ρουμανίας σε ένα ξενοδοχείο στο Βουκουρέστι. Και 6 μέρες αργότερα οι Σοσιαλδημοκράτες συμμαχούν και καταθέτουν την πρόταση μομφής που έριξε την κυβέρνηση της Ρουμανίας. Ο οποίος τι έκανε, πήγαινε κόντρα στα συμφέροντα της Αμερικής. Πήγαινε κόντρα στο να αγοράσουν αμερικανικό αέριο σε τιμές υψηλότερες της αγοράς. Βρε τι μπορεί να κάνει μια συνάντηση. Βλέπουμε επίσης ότι υπάρχουν και κάποιοι Έλληνες στις συναντήσεις της Γκίλφοη, η οποία καυχήθηκε ότι έριξε την κυβέρνηση της Ρουμανίας και προειδοποίησε ότι μπορεί να κάνει το ίδιο και στην Ελλάδα. Τι ακριβώς συμβαίνει? Έτσι παίζεται μήπως το παιχνίδι? Μήπως ο Γρηγόρης έχει δίκιο όταν λέει το ότι οι πρεσβείες κυβερνούν το προτεκτοράτο που ονομάζεται Ελλάδα? Και σε λίγο καιρό θα ονομάζεται Ελλαδιστάν, γιατί έρχονται οι Ισλαμιστές και μιλάνε και δεν τους δείχνει κανένα κανάλι και δεν τους κατακρίνει κανένας και δεν μιλάει κανένας, που κανένας δεν ασχολείται ούτε με τη Θράκη, ούτε με τα νησιά, ούτε με τους παράνομους μετανάστες, ούτε με τις δομές που επαναστατούν και πετάνε πέτρες σε αστυνομικούς. Και θυμάμαι και μια παρόμοια ιστορία με τον Καραμαλή. Κήρυξανε τότε την κυβέρνηση για να κερδίσει το Αζερμπαϊτζάν και η Τουρκία. Αναρωτηθείτε. Αναρωτηθείτε, το σύστημα παίζει βρώμικα και αξιοποιεί κάτι πιόνια με γραβάτες. Αλήθεια, ο Αυγερινός που έλεγε θα σώσει την Ελλάδα με τον Ντοστογεύσκη και με το Στάλιν στην πλούζα, πού είναι χαμένος? Ξανά έγινε ανταποκριτής της Ρωσίας? Ξαναπήγε στη Μόσχα? Τι κάνει, χορεύει Καλίνκα εκεί έξω από την εκκλησία? Πού είναι όλοι αυτοί οι εθνοσωτήρες των 3 μηνών? Πού? Πριν 3 μήνες άμα ρωτούσε τον Έλληνα θα σου έλεγε θα σώσει την Ελλάδα Καριστιανού. Τώρα σου λέει θα τη σώσει ο Κασιδιάρης. Σε 3 μήνες από τώρα θα σου λέει θα τη σώσει ο Σαμαράς. Σε 6 μήνες, αν δεν έχουν γίνει εκλογές, θα βρούνε κάποιον άλλο. Δεν είναι καθόλου σταθεροί στις απόψεις τους. Και δεν ακούνε φυσικά και όλους αυτούς οι οποίοι προσπαθούν να τους εξηγήσουν ότι ρε παιδιά, δεν σώζεται έτσι η Ελλάδα. Δεν σώζεται έτσι η Ελλάδα. Η Ελλάδα για να σωθεί απαιτεί ενότητα. Απαιτεί ενότητα. Έτσι ακριβώς. Απαιτείται, συγγνώμη, ενότητα. Γιατί δεν την απαιτεί η Ελλάδα. Απαιτείται ενότητα. Εντάξει, ένα μυαλό έχουμε, ρε. Μου στέλνετε μηνύματα. Έχω ανοίξει εδώ τα φώτα τώρα. Άστα να πάνε. Θα έχουμε τυφλωθεί. Τι φώτα είναι αυτά, ρε. Αλλάξανε λάμπες και θα μας βγουν τα μάτια.

Η φωτεινότητα είναι αυτή που έχει αυτό το πράγμα. Ρε, μήπως πίνετε κάνα γάλα αμνησίας και δεν θυμάστε ποιος είναι ο Σαμαράς, ποιος είναι ο Τσίπρας, ποιος είναι ο Σάββας Καλεντερίδης. Ο Σάββας ο Καλεντερίδης τελικά με τον Τουσαλάν τι είχε κάνει? Ο Σάββας ο Καλεντερίδης ο YouTuber, ναι. Ποιος πρώην πράκτορας, πάνε αυτά. Δεν είναι πλέον πρώην πράκτορας της ΑΕΠ. Πλέον είναι YouTuber. Και φυσικά θα είναι υποψήφιος και με τον Σαμαρά. Καλά, εγώ δεν σας τα έλεγα, εγώ τα ξέρα. Όταν είδα τη λίστα των 91 συμφεροντολόγων, δεν σας έλεγα ότι οι 91 αυτοί πάνε για καρέκλα? Ότι περιμένουν τον Σαμαρά να τους πει πότε θα ανακοινώσει το κόμμα για να πάρουν σειρά? Πώς πήραν σειρά αυτοί από τη Νέα Αριστερά που πήγαν όλοι στο Τσίπρα? Έτσι και αυτοί εδώ πέρα 91 υποτίθεται. Διασώστες. Θα πάνε στο Σαμαρά. Κλασικά πραγματάκια ρε παιδιά, λίγο μυαλό θέλει. Ο Καλεντερίδης, ο Γρίβας, ο Μελετόπουλος, ο Μάζης, όλοι αυτοί. Θα πάρει πάλι ο Σαμαράς 1% και θα κλαίνε. Αν και μαθαίνω ότι έχουν πρόβλημα. Μάλλον ποιος θα πάρει την καλύτερη καρέκλα. Ρε τι ζούμε. Αυτά μόνο στην Ελλάδα γίνονται. Κάνανε λέει και πορεία κάποιοι. Και φωνάζανε ότι ο Αντίχριστος είναι εδώ. Ο Αντίχριστος λέει είναι εδώ στην Ελλάδα και πρέπει να φύγει. Ποιος είναι ο Αντίχριστος? Είναι σαν αυτούς τους βουλευτές που λένε, αλλά δεν μας λένε για ποιους μιλάνε. Φοβούνται τη μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση. Εγώ μιλάω με ονόματα. Ας μας πούνε αυτοί που έκαναν την πορεία. Ποιος είναι ο Αντίχριστος στην Ελλάδα? Τι φοβάστε, ρε παιδιά? Και ας μας πούνε επιτέλους και αυτοί οι βουλευτές ή οι υποψήφοι πολιτικοί. Για ποιους μιλάνε? Ο άλλος λέει ο εφοπλιστής, ο επιχειρηματίας, ο τάδε, ο ένας, ο άλλος, ο ανιψιός χρησιμοποιούν κάποιες λέξεις. Ποιος είναι ο ανιψιός, ποιος είναι ο εφοπλιστής, ποιος είναι ο επιχειρηματίας? Φοβούνται ρε παιδιά ακόμα και αυτοί που είναι μέσα στη Βουλή και αυτοί που πάνε και κάνουν κόμματα να μιλήσουν με ονόματα, πείτε ρε. Και φυσικά τους βλέπεις δεν μιλάνε για όλα τα ονόματα, όπως και κάποιοι δημοσιογράφοι. Μιλάνε για συγκεκριμένα ονόματα. Γιατί το παιχνίδι παίζεται με συγκεκριμένο τρόπο. Διαλέγουνε στρατόπεδο. Διαλέγουνε στρατόπεδο. Λόγια, χωρίς ουσία. Λόγια χωρίς ουσία. Δεν λένε για παράδειγμα, να σας το πάω έτσι όπως το πάνε αυτοί. Δεν μιλάνε για τον ανιψιό, αν είναι στο στρατόπεδο του ανιψιού. Μιλάνε όμως για τον εφοπλιστή. Και απ' την άλλη είναι οι δημοσιογράφοι που είναι με τον εφοπλιστή. Μιλάνε για τον ανιψιό, δεν μιλάνε όμως για τον εφοπλιστή. Λοιπόν, εγώ μιλάω και για εφοπλιστές και για ανιψιούς και για όλους. Αυτή είναι η διαφορά μας κιόλας με όλους αυτούς εδώ πέρα τους μυζαδόρους. Με όλους αυτούς που παίρνουν τα κομποδέματα και μιλάνε άλλη γλώσσα. Αυτή είναι και η διαφορά μας και γι' αυτό δεν μπορούν να μου βγουν και απέναντι. Γκέγκε. Τώρα θα μου πεις, ρε Γρηγόρη, τι κάθεσαι και ασχολείσαι με όλους αυτούς? Τους ξέρουμε αυτούς. Ναι, τους ξέρετε, αλλά δεν γνωρίζετε κάποια πράγματα. Και γι' αυτό το λόγο θα ξεκινήσουν και οι συνεντεύξεις οι ιερές μαζί με τη νέα σεζόν. Για να μάθετε. Για να μάθετε. Να σας τα πούνε αυτοί που τα έχουν ζήσει. Όχι εγώ. Εγώ είμαι ο κανένας. Εμένα άσε είμαι ο κανένας. Τι είμαι εγώ, ένας ραδιοφωνικός παραγωγός είμαι. Να σας τα πούνε αυτοί που θαυμάζετε. Τι ισχυρή. Λοιπόν, μου λέει ο άλλος τώρα, αυτό δεν ήταν εθνική Γερμανίας χθες, ήταν λέει εθνική Αφρικής. Γιατί αδερφέ, γιατί το λες αυτό? Επειδή δεν είχε ούτε έναν Γερμανό σχεδόν. Είχε, 2-3 Γερμανούς είχε. Οι υπόλοιποι ήταν κάτι κακάο, κάτι μακάο, κάτι περίεργο. Δεν έχουμε πρόβλημα φυσικά έτσι, αλλά δεν είναι Γερμανοί, πώς θα το κάνουν? Πώς θα το κάνουν? Στην Ελλάδα ήταν Έλληνες. Τώρα να αρχίσουμε να εξηγούμε το τι είναι ηθαγένεια, το τι είναι υπηκότητα. Ο Έλληνας δεν ξέρει τα απλά, τα αυτονόητα. Το τι διαφορά έχει αυτός που γεννιέται από μητέρα και πατέρα, που έχουν συγκεκριμένες ρίζες, με αυτούς οι οποίοι έρχονται από κάπου αλλού. Άνθρωποι είναι και εκείνοι, δεν λέω. Ψυχή έχουν και εκείνοι και καλύτεροι μπορεί να είναι. Αλλά έχουν ρίζες από αλλού. Έχουν άλλες συνήθειες, άλλο πολιτισμό. Τι να πεις τώρα, δε. Ο Έλληνας δεν μπορεί να καταλάβει. Άμα δεν θέλει να καταλάβει, δεν μπορεί να καταλάβει. Άμα έχει σφινώσει καμιά τυρόπιτα ανάμεσα από τα μάτια, τελείωσε, ρε. Δεν ακούει λέξη.
Ο τείχος είναι μαύρος, ρε, άσπρος είναι. Μαύρος είναι ο τείχος. Ρε αδερφέ, είναι άσπρος, ξαναγείτε τον. Όχι, είναι μαύρος. Μπορεί να πάει με τον εγωισμό του μέχρι τέλους. Για να σου πει ότι ο τείχος απέναντι που είναι άσπρος είναι μαύρος. Έτσι, επειδή δεν θέλει να σπάσει τον εγωισμό του, επειδή δεν θέλει να παραδεχθεί ότι έκανε λάθος, επειδή δεν μπορεί να καταλάβει. Βγάλτε ρε τα γυαλιά της προκατάληψης. Σπάστε στο μυαλό σας τα στερεότυπα. Μπείτε επιτέλους στο δρόμο της αλήθειας. Δεν ζητάω κάτι άλλο. Εγώ ούτε πολιτεύομαι για να σας ζητάω ψήφους, ούτε σας ζητάω λεφτά. Ελεύθερο είναι το ραδιόφωνο, μόνος μου τρέχω να τα βγάλω πέρα. Σας ζητάω ένα πράγμα. Μπείτε στο δρόμο της αλήθειας. Σταματήστε να δέχεστε να σας επηρεάζουν οι πολιτικοί απατεώνες. Να αποκτήσετε δική σας άποψη, δική σας αντίληψη. Να αρχίσετε να ασχολείστε, να καλλιεργήσετε το μυαλό σας, να μάθετε ιστορία, να κατανοήσετε τι έχει συμβεί σε αυτή τη χώρα. Κακό είναι αυτό που ζητάω. Να αρχίσετε επίσης να καταλαβαίνετε πώς λειτουργεί το σύστημα. Τώρα θα μου πεις, μιλάς σε κουφούς. Δεν είναι κουφοί. Εγωιστές είναι. Δεν είναι κουφοί, εγωιστές είναι. Τώρα αν με ακούει κανένας κουφός, να μιλάμε για θαύμα. Θα αρχίσουμε να μιλάμε για θαύμα. Έμαθα παρεμπιπτόντως κάτι, μιας και που θέλω να μιλήσω για τα εθνικά θέματα, για την Τουρκία. Άμα μια χώρα επιλέξει, λέω εγώ τώρα, να χτυπήσει τα κατεχόμενα της Τουρκίας στην Κύπρο, πρέπει να ξέρετε ότι τα κατεχόμενα δεν είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Ούτε είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα ο Ερντογάν, αν μια χώρα επιλέξει, κρατήστε το αυτό που σας λέω, να χτυπήσει τα κατεχόμενα της Τουρκίας στην Κύπρο, δεν μπορεί ο Ερντογάν να επικαλεστεί το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ για να ζητήσει να τον στηρίξουνε. Καταλάβατε? Εμείς έχουμε πάντως σύμφωνο άμεσης επέμβασης με την Κύπρο και με το Ισραήλ, οπότε μπλεκόμαστε άμεσα άμα γίνει κάτι. Για πείτε μου λίγο, υπάρχει περίπτωση να έρθει κανένα θερμό επεισόδιο πριν τις εκλογές για να πάρουν παράταση? Γιατί και ο Ερντογάν θα κερδίσει και ο Μητσοτάκης θα κερδίσει και ο Νετανιάχου. Του συμφέρει όλους να γίνει κάτι τέτοιο. Ο Ερντογάν με αυτόν τον τρόπο κερδίζει τους 36 βουλευτές, συσπυρώνεται, οπότε μπορεί να κάνει τροποποίηση του συντάγματος για να είναι για άλλη μια θητεία. Ο Νετανιάχου σώζεται και μαζί με τον Νετανιάχου σώζεται και ο Μητσοτάκης λόγω συσπήρωσης. Ακούστε που σας λέω. Το έμαθα και το διάβασα αυτό χθες και κατευθείαν άρχισα να πιστεύω ότι το 27 υπάρχει μεγάλη περίπτωση να έχουν συνεννοηθεί αυτοί οι τύποι που παριστάνουν τους ηγέτες για να παραμείνουν στην εξουσία, να δημιουργήσουν θερμό επεισόδιο. Μήπως γι' αυτό έρχονται τα χαρτιά της επιστράτευσης? Μήπως? Ρε το ρέμο όμως να κατέβει με τη Νέα Δημοκρατία και να ξέρετε ότι θα υπάρξουν πολλοί που θα πάνε να ρίξουν ρέμο. Δεν μας έφτανε η Τζόρτζια της Κωνσταντοπούλου με στη Βουλή που τραγουδούσε. Θέλουν και το ρέμο. Που ο ρέμος θα τραγουδάει το τραγούδι «Μπορεί να μπω, μπορεί να βγω». Γιατί μπορεί να μπει στη Βουλή και μπορεί και να μην μπει. Έτσι πως πάει Μητσοτάκης αν πάρει τα ποσοστά που σκέφτομαι. Ρέμο, όχι δεν μπαίνεις. Θα κατέβει λέει στη Βίτα και ο Φλωρίδης. Θα πάρετε μαζί, να μην σας πω ότι θα πάρετε μαζί. Να μην σας πω ότι θα πάρετε μαζί. Θα πάρετε μαζί και τον τρίτο. Τον τρίτο, όχι το μεγαλύτερο, τον καλύτερο. Εννοώ τον τρίτο βουλευτή στο ψηφοδέλτιο. Μην πάει το μυαλό σας αλλού. Η Βόρεια Ελλάδα έχει ξυπνήσει. Δεν πάνε να κατεβάσουν εδώ πέρα και το ρέμο. Δεν πάνε να κατεβάσουν
και τον Αργυρό. Δεν πάνε να κατεβάσουν και την ίδια τη Βύση. Δεν πάνε να κατεβάσουν και τον Καρβέλα. Ό,τι θέλετε κατεβάστε. Δεν ξαναπέφτει στην ίδια παγίδα ο Βόρειο-Ελλαδίτης. Έχει καταλάβει τι έχετε κάνει. Ξέρετε, υπάρχει ένα και μοναδικό θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα. Το δικαίωμα να κάνεις ό,τι θέλεις. Αλλά μαζί με αυτό το θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα πηγαίνει και μια μοναδική θεμελιώδης ανθρώπινη υποχρέωση. Η υποχρέωση να αντιμετωπίζεις τις συνέπειες. Θα αντιμετωπίσετε τις συνέπειες των πράξεών σας. Οι αρχαίοι λέγανε μπορώ να νικήσω χιλιάδες γενναίους, αλλά όχι έναν βλάκα. Επίσης λέγανε ο έξυπνος παραδέχεται, ο πονηρός ελύσεται και ο ηλίθιος επιμένει. Αυτά να τα ακούτε, μπας και επιτέλους σπάσετε τον εγωισμό σας και πείτε πάμε να ενωθούμε. Πάμε να σωθούμε όλοι μαζί. Πάμε να παλέψουμε. Δίπλα-δίπλα για την ελευθερία ολωνών. Ανοίξτε τα μάτια σας. Τουλάχιστον αν τελειώσει το παραμύθι, να είμαστε όρθιοι. Ξέρετε, κάποτε ένας μαχητής εδώ στη Θεσσαλονίκη, Μακεδονομάχος, ο οποίος είχε τραυματιστεί από βλήμα, δήλωσε το ότι του λέγανε οι άλλοι μη συνεχίζεις, μην πας να πολεμήσεις, είσαι τραυματισμένος. Και τους απάντησε εγώ ξέρω ότι θα πεθάνω, αλλά θέλω να πάω να δούνε το ότι δεν έπεσα. Όχι ότι γυρίζω να τους τιμωρήσω, ότι γυρίζω να τους δείξω ότι δεν έπεσα. Ότι ό,τι κι αν κάνουνε, όρθιοι θα πεθάνουμε για αυτόν τον τόπο. Ακούστε θάρρος που είχανε τότε οι άνθρωποι. Αυτό το θάρρος έχει χαθεί. Αυτό το ήθος, αυτό το πάθος για την Ελλάδα. Εσκεμμένα έχουν φέρει καινούργιες μόδες. Προσπαθούν να περάσουν μια συγκεκριμένη νοοτροπία για να μηδενίσουν το μικρόβιο της επανάστασης και της αντίστασης. Εγώ το φωνάζω. Για να σωθεί η Ελλάδα χρειάζεται σύγκρουση και ανατροπή.

Επίσης εμάς δεν μας περνάει κανένας χαλινάρι. Και είμαι σίγουρος ότι ακόμα και οι εχθροί μου, όταν έρθει η στιγμή, όταν αποφασίσει ο Θεός, θα έρθουν στην κηδεία μου. Γιατί ποτέ δεν φέρθηκα φούστικα. Ακόμα και στο χειρότερο εχθρό μου δεν φέρθηκα φούστικα. Πάντα πάω με την αλήθεια. Δεν είμαι σαν εσάς που βγάζετε βρώμες και φήμες γιατί δεν μπορείτε να με πολεμήσετε. Γιατί υπάρχουν κάτι κουραφέξαλα, κάτι μπουχέσες, κάτι ανθρωπόμορφα φέρμπι, κάτι μονόφριδοι γελοίοι, οι οποίοι κάθονται και γράφουν κάτι άρθρα εσχρά για εμένα και την οικογένειά μου, γιατί είναι άνανδροι, γιατί είναι γυναικωτοί και γιατί δεν μπορούν να μου τη βγούνε. Έλα να βγούμε σέντρα, εγώ και εσύ. Ο καθένας με τις αλήθειες του. Όχι όμως με τα ψέματα, γιατί είστε ψεύτες. Και γράφετε χιλιάδες μακακίες, μόνο και μόνο για να λασπώσετε. Θα τα μάθει όλα ο κόσμος. Κάτσε και θα δεις. Θα λες τι κάνει ρε ο Γρηγόρης ο αχαλήνοτος. Κάτσε και θα δεις, ετοιμάσου. Λοιπόν, μου λέει ένας φίλος, προχθές ο παππούς μου τραυματίστηκε, λέει, στο ύψωμα 731. Ήταν πολυτραυματίας. Είχε ένα τραύμα στον πνεύμονα, γιατί μιλούσαμε για το Μαζονάκι και για τους γιατρούς και για όλους αυτούς. Τον είχαν πάει, λέει, σε ένα στρατιωτικό νοσοκομείο και σε μια εβδομάδα μέσα είχαν ασπίσει τα μαλλιά του. Υπήρχαν, λέει, πολλοί γιατροί. Οι μισοί λέγανε ότι έπρεπε να κάνει εγχείρηση και άλλοι μισοί ότι αν έκανε εγχείρηση θα πέθαινε. Και δεν ξέρανε, λέει, τι να κάνουνε. Είχαν σπάσει οι γιατροί στη μέση. Και τελικά πήρε την απόφαση ο παππούς μου και τους είπε τότε, αφήστε την τη σφαίρα μέσα. Και έζησε, λέει, μέχρι τα 95 με τη σφαίρα στο πνευμόνι. Με τη σφαίρα του Ιταλού καρφωμένη στο πνευμόνι έζησε ο παππούς μέχρι τα 95. Σκεφτείτε το. Ποια είναι η επιστημονική κοινότητα που επιτέλους θα δώσει απαντήσεις? Ποια είναι η επιστημονική κοινότητα, πού είναι η επιστημονική κοινότητα επιτέλους να εξηγήσει τι έγινε με τα εμβόλια? Γιατί και τότε σπάσανε στα δύο. Τι έγινε με την θεραπεία αυτή, να πω, ο καθένας λέει ό,τι του κατέβει στο κεφάλι. Γι' αυτό λέω ότι θα έπρεπε να τιμωρούνται όσοι λένε ψέματα και θα έπρεπε να μιλάνε μόνο όσοι έχουν γνώση. Να τιμωρούνται σκληρά αυτοί που λένε ότι του κατέβει στο κεφάλι. Επίσης τιμή και δόξα στους Έλληνες πολεμιστές, ε. Εννοείται αυτό. Τώρα για την ψηφιακή διακυβέρνηση, πριν πάμε δεύτερη ώρα να ακούσουμε τον κύριο Μιχαλολιάκο τι έχει να πει, για να προλάβω γιατί πέρασε η ώρα να πούμε. Ακούστε, υπάρχουν τα ψηφιακά ρολόγια τα οποία έρχονται και τα προσθέτουν και για το ρεύμα και για το υδρόμετρο. Τώρα με παίρνει ένας τύπος ασταμάτητα στο κινητό μου, ασταμάτητα με παίρνει. Του το έχω κλείσει τέσσερις φορές του το έχω κλείσει και συνεχίζει να παίρνει. Άμα το σηκώσω τώρα το τηλέφωνο και τον καντιλιάσω θα φταίω. Θα φταίω! Ρε φίλε που έχω μπλέξει, να με βοηθάει η Αγία Υπομονή! Λοιπόν, φέρνουν τα ψηφιακά υδρόμετρα και τα ψηφιακά ρολόγια στο ρεύμα και στο νερό. Για ποιο λόγο όμως? Γιατί αύριο μεθαύριο θα κάνουν ό,τι γουστάρουνε. Θα μπορούν να σε καταχρεώσουνε. Ξαναπέρνει. Ο άνθρωπος θέλει. Το θέλει, το ζητάει. Λοιπόν, θα σας καταχρεώσουνε. Γιατί όμως θα σας καταχρεώσουνε? Πες ότι εσύ έχεις ένα ρολόι. Ωραία, έχεις ένα ρολόι. Στο οποίο ενδεικτικά έχεις γράψει ότι έχεις κάψει 1000 βατ. 1000 κιλοβατόρες έχεις γράψει. Άμα αυτοί σου χρεώσουν στο ψηφιακό ρολόι ότι έχεις κάψει 5.000, μπορείς εσύ να αποδείξεις ότι δεν έχεις κάψει 5.000 κιλοβατόρες? Μπορείς να αποδείξεις ότι δεν έχεις κάψει τόσο ρεύμα? Και αν μπορείς να το αποδείξεις, θέλω να μου πεις και εμένα πώς θα το αποδείξεις αυτό. Επίσης, το ίδιο και στο ψηφιακό υδρόμετρο. Μπορεί να έχεις κάψει ενδεικτικά 100 κυβικά νερό. Αυτή μπορεί από τον υπολογιστή τους εκεί στα γραφεία τους, αύριο μεθαύριο, να σου βάλουν ότι έχεις κάψει 1000, ότι έχεις καταναλώσει 1000 κυβικά. Μπορείς εσύ να αποδείξεις ότι δεν κατανάλωσες τόσο νερό? Σας φέρνω ένα απλό παράδειγμα.
για να δείτε πόσο επικίνδυνο είναι αυτό που έρχεται με την ψηφιακή διακυβέρνηση και με την ψηφιακή εποχή. Συνεχίζει να παίρνει τηλέφωνο αυτός, παιδιά, δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά ο άνθρωπος. Τώρα θα φάει ένα μπλοκ. Έλα φίλε, έφυγες αδερφέ, και σχέσεις να είχαμε και γνωστοί να ήμασταν και φίλοι να ήμασταν, στο έχω κλείσει 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 φορές και συνεχίζεις να παίρνεις τηλέφωνο. Φάει τώρα το μόνιμο αποκλεισμό σου και έλα να με βρεις με τα πόδια. Έλα να με βρεις. Άντε. Έλα να με βρεις και δεν έχει γίνει και τίποτα, μην νομίζεις. Αν έχει γίνει τίποτα θα το είχα καταλάβει, θα είχε στείλει μήνυμα. Στείλε Περιστέρι τώρα. Στείλε Περιστέρι, δεν πρόκειται να σου ξαναπαντήσω μετά από αυτό. Κόντρα στο σύστημα, κόντρα στους χαζοβιόλιδες, κόντρα σε όσους δεν μπορούν να καταλάβουνε τα αυτονόητα. Καθημερινά μία με τέσσερις, Γρηγόρης Σερέτης. Δεύτερη ώρα θα είναι μαζί μας ο κύριος Νίκος Μιχαλολιάκος, ο πρόεδρος της Χρυσής Αυγής, να συζητήσουμε για όλα αυτά που γίνονται στην Ελλάδα. Θα κλείσω έτσι με ένα τραγούδι, μιας και πήραμε και νίκη χθες κατά των Γερμανών. Βάζει ο Ντούτσε τη στολή του. Με αυτό θα κλείσουμε. Δώσ' το. Μέσα στο αργυρόκαστρο μπήκε το χακί και πάει λέγοντας: ζήτω η Ελλάδα, ζήτω η ελευθερία, ζήτω η αντίσταση.

0: ταυλά. Πλησιάζει 28η.
1: Το μακαρονά, Ασιανό, θα τρελαθώ, Ασιανό. Με τους τσολιάδες ποιος μου είπε να τα

πάει το ποταμάκι, ξέρει τη δουλειά. Τρώει τις φέρες σαν χαλάζι από το τζελιά. Όλος στρατηγούς αλλάζει για να βρει δουλειά. Αχ, Τσιανό.

που μας και απ' τους συμμάχους τρώνε την κλωτσά. Και χωρίς πολλές κουβέντες μπήκαν Έλληνες λεβέντες μες στην κοριτσά. Μέσα στ' αργυρό καστρό εμπήκε το χακί και σημαία κυματίζει τώρα ελληνική. Αχ, Τσιάνο, θα σκοτωθώ, Τσιάνο, γιατί σε λίγο και θα τύρανο.

0: στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 2.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Νέο ισχυρό κύμα ακρίβειας χτυπά τα ράφια των σούπερ μάρκετ μέσα στον επόμενο μήνα, με τις βιομηχανίες να καταθέτουν τιμοκαταλόγους φωτιά σε βασικά είδη διατροφής όπως γαλακτοκομικά, τυριά και αρτοσκευάσματα. Η εκτόξευση στο κόστος του πετρελαίου, των λιπασμάτων και των σιτηρών λόγω πολεμικών συγκρούσεων σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία επιβαρύνει ασφυκτικά την παραγωγή σε μια αγορά όπου τα τρόφιμα είναι ήδη κατά 36% ακριβότερα από το 2020. Την ίδια ώρα το Υπουργείο Ανάπτυξης παρακολουθεί απαθές το νέο ράλι ανατιμήσεων, εξαντλώντας τις αντιδράσεις του σε τυπικές παρατάσεις μέτρων ασπιρίνη που αφήνουν τους καταναλωτές εντελώς απροστάτευτους. Πολέμος ισχυρισμών και αλληλοκαρφώματα μεταξύ των προφυλακισμένων γιατρών για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη στο παράνομο ιατρείο της Οδού Κορνεάδου. Η 56χρονη γιατρός αρνείται πεισματικά ότι χορήγησε μέθη παρά την αποκαλυπτική κατάθεση νοσηλεύτριας που την εμφανίζει να αναζητά εσπευσμένα αντίδοτο για την ουσία προποφόλη. Την ίδια ώρα, ο σύζυγός της παραδέχεται μεν τα παράνομα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, δίνει όμως στεγνά τη γιατρό για τη μέθη, με τις τοξικολογικές εξετάσεις να αναμένεται να ρίξουν άπλετο φως στο σκοτεινό αυτό θρίλερ. Ανοιχτός τοξικός οχετός ο Κηφισός, με χιλιάδες τόνους βιομηχανικών και αστικών λιμάτων να διοχετεύονται παράνομα στα νερά του, προκαλώντας ανυπολόγιστη οικολογική καταστροφή. Στοιχεία σοκ της ΕΛΚΕΘΕ αποκαλύπτουν πως το διαλυμένο οξυγόνο μηδενίζεται, αφανίζοντας τα ψάρια από ασφυξία, την ώρα που τεράστιες ποσότητες αζότου, φωσφόρου και χημικών καταλήγουν ανεξέλεγκτα στο σαρωνικό και τον υδροφόρο ορίζοντα. Το χρόνιο περιβαλλοντικό έγκλημα συνεχίζεται υπό την προκλητική ανοχή υποτυπωδών κρατικών ελέγχων, αφήνοντας ασίδωτους τους ρυπαντές και απειλώντας άμεσα τη δημόσια υγεία. Βαριά έκθεση καταπέλτη της Κομισιόν ξεγυμνώνει το κυβερνητικό πάρτι εκατομμυρίων στην επαγγελματική κατάρτιση, καταλογίζοντας διαγωνισμούς κομμένους και ραμμένους για ολιγάρχες. Οι Ευρωπαίοι ελεγκτές αποκαλύπτουν παράνομο αποκλεισμό του ανταγωνισμού, φουσκωμένα νούμερα και προγράμματα φαντάσματα, όπως το εξωφρενικό φιάσκο των 24 εκατομμυρίων σε φυλακές, επιβάλλοντας βαρύτατη καμπάνα 25% στα κοινοτικά κονδύλια. Μπροστά σε ένα πρωτοφανές συστημικό όργιο κακοδιαχείρισης, η κυβέρνηση απειλείται με δημοσιονομικό ναυάγιο εκατοντάδων εκατομμυρίων, φορτώνοντας για ακόμη μία φορά το κόστος της διαπλοκής στην πλάτη των πολιτών. Αποκάλυψη σεισμός για το Μακελιό της 7ης Οκτωβρίου. Σύμφωνα με Ισραηλινά και διεθνή μέσα, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε λάβει ρητή προειδοποίηση από τις μυστικές υπηρεσίες της Αιγύπτου για κινητοποίηση της Χαμάς, αλλά διέταξε να αποφευχθεί κάθε στρατιωτική κλιμάκωση. Πρακτικά απορρίτων συσκέψεων αποκαλύπτουν πως Ισραηλινός πρωθυπουργός επέλεξε να κατεβάσει τους τόνους και να ανοίξει συνοριακά περάσματα ώστε να μην τορπιλιστεί η ιστορική συμφωνία με τη Σαουδική Αραβία. Μια καταστροφική ολιγορία που προκαλεί πολιτικό σεισμό, αποδεικνύοντας πως οι διπλωματικοί τακτικισμοί προηγήθηκαν της ασφάλειας λίγες μόλις ημέρες πριν από την ανίποτη σφαγή. Γενικά έθριος και ηλιόλουστος προβλέπεται ο καιρός σήμερα στην Αττική, με λίγες μόνο πρόσκαιρες αραιές νεφώσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες και βορειοανατολικές διευθύνσεις, εντάσσεως 3 με 4 και στα ανατολικά παραθαλάσσια πρόσκαιρα έως 5 μποφόρ. Ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τις μεσημβρινές ώρες στο κέντρο της Αθήνας, τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη FM, συνεχίζεται η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
1: Μάχη 99,8 στα FM. Η μητέρα των μαχών στην ενημέρωση.
3: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά 1 με 4 η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

0: τραβάω.
1: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1 με 4.
2: Oh!

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Γρηγόρης Σερέτης, καθημερινά 1-4 κόντρα στο σύστημα. Πάμε να καλησπερίσουμε τον πρόεδρο της Χρυσής Αυγής, τον κύριο Νίκο Μιχαλολιάκο. Καλησπέρα, κύριε Μιχαλολιάκο.
1: Καλησπέρα σας, πρώην πρόεδρος, μετά τον νόμο τον αντισυνταγματικό και φωτογραφικό, ο οποίος δεν έγινε για τον Κασιδιάρη όπως ισχυρίζεται ο ίδιος, αλλά για όλους τους βουλευτές της Χρυσής Αυγής και επίσης και για το όνομα Χρυσή Αυγή. Διότι υπάρχει μια πρόταση σε αυτή την τροπολογία που λέει ότι δεν είναι δυνατόν να κατέβει ένα κόμμα εάν διατελέσας πρόεδρός σου έχει καταδικαστεί με τον 187. Και αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν υπάρχει άλλος διατελέσας πρόεδρος κόμματος εκτός από εμένα που να έχει καταδικαστεί με τον 187. Αφορούσε αποκλειστικά και μόνο τη Χρυσή Αυγή. Διότι θα μπορούσαμε κάλλιστα, επειδή έχουμε μια πολιτική παρουσία δεκαετιών, να κατεβάσουμε ένα ψηφοδέλτιο ως Χρυσή Αυγή με άτομα που δεν έχουν καταδικαστεί στη δίκη τη γνωστή. Αλλά αυτό το φρόντισαν να μην συμβεί. Αλλά ο Κασιδιάρης ισχυρίζονται ότι όλα γίνονται για αυτόν, μέχρι ότι η δίωξη και η φυλάκιση έγινε για αυτόν. Μόνο που δεν φυλακίστηκε αυτός. Σαν σήμερα 28 Σεπτεμβρίου προφυλακίστηκε ο Μιλόν, ο Λαγός και ο Παπάς. Αυτός, ο Μίκος και ο Παναγιώταρος απέβγαν ελεύθεροι και προφυλακίστηκε ένα χρόνο μετά. Πώς λοιπόν τον έγινε η δίωξη για να φυλακιστεί και φυλακίσανε εμένα?
0: Ναι.
1: Εν πάση περιπτώσει, θα ήθελα όμως πρώτα, εάν μου επιτρέπετε.
0: Βέβαια, πείτε μου.
1: Επειδή βάλατε το υπέροχο αυτό άσμα που λέγανε νέοι προφανώς σε κάποια πορεία ή διαδήλωση, να πω ότι η Νέα Δημοκρατία είναι πραγματικά συνένοχη με τον ΣΥΡΙΖΑ για την προδοσία της Μακεδονίας και είναι και πρόσφατα τα θλιβερά γεγονότα στη Μελίτη με το φύγετε Έλληνες από κάποιους σλαβόψυχους οι οποίοι βρίσκονται εκεί. Και λυπάμαι πάρα πολύ και για την ανικανότητα και απάθεια αυτού του αντεθνικού κράτους, το οποίο δεν έκανε τίποτε απέναντι σε αυτή την πρόκληση. Έχει αποδεχθεί πλήρως τη συμφωνία των Πρεσπών, την ηθαγένεια, την εθνικότητα, τη γλώσσα.
0: Όλα.
1: Ακόμη και οι Βούλγαροι που έχουν ένα κομμάτι δικό τους, μεγάλο κομμάτι δικό τους, τουλάχιστον βουλγαρικής συνειδήσεως. Για να μην πάμε μακριά σε φυλετικά θέματα, γιατί φυλετικά πολλοί από αυτούς είναι Έλληνες, αλλά δεν έχουν ελληνική συνείδηση, έτσι, για να είμαστε ακριβείς.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ακόμη και η Βουλγαρία ασκεί βέτο. Εμείς τίποτε. Όλα ελεύθερα.
0: Ναι, πρέπει λίγο να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει στην Ελλάδα γενικά, κύριε Μιχαλολιάκο, και θέλω να σας ρωτήσω κάποια συγκεκριμένα πράγματα, διότι καλώς ή κακώς θεωρώ ότι είμαστε όμοιροι, και θέλω να σας ρωτήσω ποια είναι η άποψή σας.
1: Εγώ θα το πω διαφορετικά. Είμαστε προτεκτοράτο.
0: Προτεκτοράτο είμαστε σίγουρα.
1: Να το παραδεχτούμε αυτό το πράγμα, και εάν το παραδεχτούμε υπάρχει ελπίδα για ελευθερία. Εάν δεν το παραδεχτούμε θα μείνουμε σκλάβοι.
0: Προτεκτοράτο είμαστε σίγουρα, συμφωνούμε σε αυτό. Και θα σας ρωτήσω αυτό το πράγμα αφού το πάτε εκεί. Ποια είναι η άποψή σας για την Αμερικανική πρεσβεία, διότι θεωρώ ότι η Αμερικανική πρεσβεία κυβερνάει πραγματικά την Ελλάδα.
1: Το ομολόγησε ευθέως και κοινικά η Γκυλφόη πριν 2 ημέρες ότι στην Ελλάδα κάνουμε ό,τι θέλουμε. Και πράγματι κάνουν ό,τι θέλουν. Θα ήθελα όμως στους σοφούς και τους αναλυτάδες, οι οποίοι γλύφουν την Αμερική από το πρωί ως το βράδυ και παρουσιάζουν ότι θα μας υπερασπιστεί ό,τι και αν συμβεί, θέλω να τους ρωτήσω το εξής. Πήγαν στο Βιετνάμ, πήγαν νύχτα. Πήγαν στο Αφγανιστάν, πήγαν νύχτα. Πήγαν στο Ιράκ, πήγαν νύχτα. Με το Ιράν τώρα έχουν χάσει τον πόλεμο. Πόσο βασίζονται στην Αμερική? Είναι σίγουροι ότι αυτή η πολεμική που έχει ξεκινήσει εναντίον της Ρωσίας πολεμικοί σφοδροί δίνουμε όπλα στους Ουκρανούς για να σκοτώνουν Ρώσους στρατιώτες. Αυτή είναι η σκληρή πραγματικότητα. Είναι υποφελία της Ελλάδος.
0: Όχι φυσικά. Ποια είναι η άποψή σας όμως, θα έπρεπε να έχουμε ή δεν θα έπρεπε να έχουμε σχέσεις με τη Ρωσία?
1: Με τη Ρωσία πιστεύω ότι θα έπρεπε να έχουμε απόλυτα στενές σχέσεις. Υπήρχε ένα σχέδιο για μένα πάρα πολύ καλό, εθνικά πρέπον, ο αγωγός Μπουργκάς Αλεξανδροπόλεως, ο πτωρός Ποβετρέλαιο ερχόταν στην Ευρώπη κατευθείαν χωρίς να περνάει από την Τουρκία και συγχρόνως η παραγγελία 500 τεθωρακισμένων BMP-3 αμφιβίων, τα οποία θα εγκαθίστανται στο βόρειο Εύρο που είναι ρηχός και θα το περνούσαν εύκολα, και όλα αυτά σβήσανε μαζί με το μνημόνιο την εθελημένη χρεοκοπία και την πτώση τότε του Καραμαλή.
0: Ξέρετε, εκπομπή, κύριε Μιχαλολιάκο, ένα λεπτό, συγγνώμη, σας διακόπτω. Ξέρετε, η εκπομπή λέγεται Κόντρα στο Σύστημα και θέλω να συζητήσουμε λίγο ποιο είναι αυτό το σύστημα για να καταλάβει και ο ακροατής, για να τα πάρουμε βήμα-βήμα λίγο και να προχωράμε ανάλογα, γιατί κάποιοι έχουν κενά. Για σας, ποιο είναι το σύστημα αυτής της χώρας?
1: Λοιπόν, το σύστημα αυτό αποτελείται από κάποιους οι οποίοι είναι οι κάτοχοι του χρήματος στην χώρα μας, οι οποίοι ελέγχουν και κατευθύνουν ή συγκατευθύνουν, αν θέλετε, με κάποιους πολιτικούς οι οποίοι είναι δεδομένοι. Και αν δεν είναι δεδομένοι, τους παίρνουν το κεφάλι. Υπάρχει βέβαια και ένα ακόμα μουσείο που λέγεται ΚΚΕ, το οποίο έχει τις πρωτομές του Στάλιν, του Ζαχαριάδη και όλων όσων έφαγε κατά καιρούς και διέγραψε και μετά τους αποκαθιστά. Για τον Μπλουμπίδη δε, τον οποίον εκτελέσανε, τα ξέρετε όλα αυτά. Έλεγαν ότι ζει στην Αμερική με χρήματα, με δολάρια πολλά πλούσια, και τον είχαν εκτελέσει τον άνθρωπο. Διότι ήταν στο κόμμα του πιστός. Λοιπόν, ναι. Η Ελλάς είναι χώρα ναυτική. Μέγατο της θαλάτης κράτος. Είναι λάθος γεωπολιτικά να λέμε ότι πρέπει να είμαστε με τη μεγάλη ναυτική δύναμη. Είναι πολιτική υποταγής. Είναι σαν να λες, ανοίξω ένα μπακάλικο δίπλα από τον ΑΒ Βασιλόπουλο. Συμφέρον μας είναι να είμαστε με τη μεγάλη πυρωτική δύναμη που εν προκειμένου είναι η Ρωσία, διότι θα μας έχει ανάγκη και θα την έχουμε ανάγκη. Η Αμερική σαν μεγάλη ναυτική δύναμη μας θέλει υπόδουλους.
0: Ναι. Όλα παίζονται φυσικά για τα συμφέροντα. Εγώ δεν βλέπω κανένα να αγωνίζεται για το εθνικό συμφέρον της Ελλάδας και με στεναχωρεί αυτό. Μιας και αναφέρατε όμως ότι το σύστημα είναι οι πολιτικοί και όλοι αυτοί που έχουν το χρήμα. Ποια είναι η άποψή σας για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης?
1: Κοιτάξτε να δείτε. Θα είχα πει, θυμάμαι όλα αυτά τη δεκαετία του 90, όταν πολιτευόμουν με κάτι 0, και κάτι από τότε, ότι τη διαπλοκή είναι η εξής. Χρήμα, ποδοσφαιρική ομάδα και ένα κόμμα. Τα συνδυάζουν αυτά τα τρία και έτσι προχωρούν. Αυτοί είναι οι ολιγάρχες που κατευθύνουν τη χώρα. Στη Ρωσία τους καθάρισε ο Πούτιν. Εδώ δεν βλέπω κάποιον να θέλει να τους καθαρίσει. Και κάποιος που επιδίωξε να τους περιορίσει, δεν είμαι καραμαλικός, δεν ήμουν ποτέ Νέα Δημοκρατία. Από το 1974 και το «Η Κύπρος κείται μακράν», είμαι κατά της Νέας Δημοκρατίας, συνειδητά, από μικρό παιδί. Από τότε λοιπόν που η Νέα Δημοκρατία πήρε αυτή την κατεύθυνση, ήμουν πάντα αντίθετος. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε πώς ο Καραμαλής, όταν είπε το περίφημο «Νταβατζίδες» σε ένα ψητοπολείο, σε ένα σουβλατζίδικο του Μπαϊρακτάρη, στο Μοναστηράκι, πώς έχασε κατ' ουσίαν τον έλεγχο του κόμματός του. Και στο τέλος και η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση τον άδειασε. Και δεν μπόρεσε να γίνει ο νόμος του βασικού μετόχου και συνεχίστηκε η διαπλοκή χωρίς να μπορέσει να τη σταματήσει. Νομίζω σας απήντησε.
0: Βέβαια, βέβαια. Εγώ θεωρώ το ότι προσπαθούν να κάνουν πλήση εγκεφάλου στον ελληνικό λαό με συγκεκριμένες προπαγάνδες, με συγκεκριμένους προπαγανδιστικούς μηχανισμούς, όπως είναι και οι δημοσκοπήσεις που δημιουργούν έτσι μια εντύπωση. Και κατευθύνουν τον Έλληνα ψηφοφόρο σε συγκεκριμένα κόμματα τα οποία τα βλέπει όλη μέρα στο γυαλί. Κατευθύνουν τον Έλληνα ψηφοφόρο εκεί που τους βολεύει. Και όχι τίποτα, σπάνε και την ενότητα. Ξέρετε, εγώ αγωνίζομαι πιο πολύ για την αφύπνιση και την ενότητα. Δεν πολιτεύομαι, κύριε Μιχαλολιάκο.
1: Θα ήθελα, κοιτάξτε, καλά κάνετε.
0: Και θα ήθελα να μου πείτε αν ο ελληνικός λαός ενωμένος μπορεί να καταφέρει κάτι.
1: Ενωμένος μπορεί να καταφέρει πολλά και το έχει αποδείξει, αλλά ποτέ δεν συνέβη αυτό. Σε χρόνους, θα το πω και ας παρεξηγηθώ, κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Όποτε το πέτυχε αυτό το πράγμα, είχε μια ισχυρή εθνική ηγεσία, όπως επί Ιωάννη Μεταξά, με το καθεστώς 4 Αυγούστου, με μια νίκη καταπληκτική, επική, εναντίον μιας αυτοκρατορίας της Ιταλίας. Θα ήθελα επίσης να σας πω ότι έχω δεχτεί του κόσμου τις συκοφαντίες. Έχουν πει ότι έγινα πλούσιος από την πολιτική και αυτή τη στιγμή οι καταθέσεις μου είναι μηδαμινές, ελάχιστες. Αρρώστησα μέσα στη φυλακή, 2 φορές βρέθηκα στο κατόφλι του θανάτου και επέμεναν ότι δεν έχω τίποτε και ότι κάνω τουρισμό στα νοσοκομεία. Διάφοροι. Προδόθηκα...

0: πρόσωπα και πράγματα. Είναι πολύ βρώμικο πράγμα η πολιτική και οι εκλογές, κύριε Σερέτη. Το έχω ζήσει αυτό το πράγμα. Και μπορώ να σας πω μάλιστα ότι καλύτερους ανθρώπους γνώρισα στη φυλακή παρά στη Βουλή. Θα πρέπει λοιπόν να σας πω ότι σε αυτή την κεντρική επιτροπή αποφασίσαμε να κάνουμε το συνέδριο αυτό μετά την απόφαση της δίκης, η οποία αναμένεται, αυτό γινόταν το καλοκαίρι, γινόταν τέλη Ιουλίου αυτή η συνεδρίαση, αναμενόταν τέλη Σεπτεμβρίου, Οκτώβριο, 7 Οκτωβρίου βγήκε τελικώς. Και συμφώνησε και ο ίδιος ο Κασιδιάρης να γίνει το συνέδριο μετά την απόφαση του δικαστηρίου. 2 ή 3 μέρες μετά ζητάναμε 2 ιδιαιτέρους και μου λέει, κοίταξε να δεις, θα πρέπει να γίνω εγώ γενικός γραμματέας, διότι έχω πάρει τους περισσότερους ψήφους, πράγμα το οποίο δεν προβλέπεται από το καταστατικό, και πρέπει να γίνει συνέδριο για να γίνει αλλαγή καταστατικού ενός κόμματος. Εσύ θα είσαι επίτιμος πρόεδρος, σου αναγνωρίζουμε ότι είσαι ο πατέρας του εθνικιστικού κινήματος και θα προχωρήσουν καλύτερα τα πράγματα. Του λέω, μα δεν πρέπει να περιμένουμε τη δίκη. Η δίκη είναι σίγουρο, μου λέει, ότι πανηγυρικά θα αθωθούμε και η Χρυσή Αυγή αυτή τη στιγμή έχει πέσει και πρέπει να ανέβει. Κάποιος τον είχε λάθος πληροφορήσει, τον είχε παραπλανήσει προφανώς, διότι όπως ξέρετε πολύ καλά, δεν αθωθήκαμε πανηγυρικά, αντιθέτως, καταδικαστήκαμε και μάλιστα πολύ σκληρά και χωρίς κανένα στοιχείο. Από εκεί και πέρα, οι δρόμοι του όλο και απομακρυνόντουσαν από αυτό που υπήρξε σαν εκπρόσωπος τύπου και σαν βουλευτής της Χρυσής Αυγής. Μέχρι το σημείο που πρόσφατα δήλωσε η συνήγορός του ότι έχει αποκηρύξει τις ιδέες της Χρυσής Αυγής. Είναι θλιβερό πράγμα να ακούς έναν άνθρωπο σε ηλικία 46 ετών να λέει ότι έχει αποκηρύξει τις ιδέες του, και ζηλεύω πραγματικά τους αγωνιστές της αριστεράς που στεκόντουσαν ακόμη και στο εκτελεστικό απόσπασμα και δεν αρνούνται το κόμμα τους. Και επίσης μου είπε ότι το ποσοστό μας είναι 1 με 1,5% και τα λοιπά. Πράγμα το οποίο διεψεύστη βέβαια στη συνέχεια, γίναν δημοσκοπήσεις ενώ ήμασταν μέσα στη φυλακή και παίρναμε 2,5%, 2,7%. Αλλά θα ήθελα να σας πω ότι ένα άλλο πράγμα το οποίο, επιχείρημα το οποίο χρησιμοποίησαν, η πέμπτη φάλαγγα που είχα μέσα στη Χρυσή Αυγή, για να είμαι ειλικρινής, γιατί είχε φτιάξει ομάδα ο Κασιδιάρης, ετοιμαζόταν για αυτό το πράγμα καιρό.
1: Να γκρεμίσει δηλαδή και με τη φιλοδοξία του να γίνει αρχηγός, από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Ακριβώς. Θα πρέπει να ξέρετε.
1: Να πατήσει πάνω στους υπόλοιπους όμως με αυτόν τον τρόπο.
0: Ναι. Θα πρέπει να ξέρετε ότι μέχρι το 2012 ο Κασιδιάρης ήταν άγραφο χαρτί. Δεν τον ήξερε ούτε η μάνα του, ούτε ο περιπτεράς του. Και αν έγινε βουλευτής, και όσοι γίναν τότε βουλευτές, σε μένα το οφείλουν. Γιατί ο αρχηγός του κόμματος έχει την πλήρη δικαιοδοσία να ορίζει ποιοι θα είναι υποψήφιοι βουλευτές. Και εγώ έκανα τη βλακεία, βλέποντας τα πράγματα συντροφικά, λάθος μου, να μην κοιτάω το κόμμα και τους ψήφους που έπρεπε να πάρει το κόμμα, αλλά να αφήνω τους βουλευτές να κοιτάνε τους σταυρούς που θα πάρουν. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να διώχνουν και αξιόλογα άτομα που πλησίαζαν το κόμμα, προκειμένου να εξασφαλίσουν τη βουλευτική τους ιδιότητα.
1: Πώς ακριβώς όμως γινόταν αυτό, δηλαδή βάζατε πρώτο στο ψηφοδέλτιο, για παράδειγμα, τον Κασιδιάρη ή κάποιο άλλο πρόσωπο?
0: Κοιτάξτε να δείτε, μια και το θέσατε συγκεκριμένα, θα απαντήσω συγκεκριμένα. Ο Κασιδιάρης έχει μεγαλώσει στον Πειραιά. Δεν πολιτεύτηκε στον Πειραιά. Πολιτεύτηκε στην Ανατολική Αττική, όπου δεν πολιτεύτηκε κανένας άλλος αξιόλογος, και επιπλέον κατήργησα το μισό αλφάβητο και το ψηφοδέλτιο άρχιζε από κάπα, παρακαλώ. Δεν υπήρχε ούτε α, ούτε β, ούτε γ, ούτε δ.

0: διότι όλοι παριστάνουν τους αγνούς και τους ήρωες, λένε για ήρωας. Δεν λύγησε, γιατί ποιος λύγησε? Λυγήσαμε εμείς οι άλλοι, επειδή δεν είχαμε τη δυνατότητα να βγαίνουμε και να μιλάμε μέσω YouTube και μέσω Twitter. Το ξέρετε ότι την ίδια μέρα που βγήκε η καταδικαστική απόφαση, εμένα μου έριξαν το Twitter κατευθείαν και όλους τους λογαριασμούς αυτών που ήταν κοντά μου βουλευτές και αφήσανε ανέπαφο και δεν ενόχλησαν καθόλου τους λογαριασμούς του Κασιδιέρη. Πώς συμβαίνει αυτό? Πώς συμβαίνει να έχουν κόψει το YouTube ακόμη και του Τραμπ και του Κασιδιάρη να μην το έχουν κόψει?
1: Θεωρείτε ότι παίζει χαρακτηριστικό ρόλο η δικηγόρος, η οποία είναι νεοδημοκράτησα και το έχει δηλώσει? Γιατί εγώ τους δικηγόρους δεν τους εμπιστεύομαι και πάρα πολύ, κύριε Μιχαλολιάκο.
0: Κοιτάξτε να δείτε, η κοπέλα είναι αξιοπρεπέστατη, κάνει τη δουλειά της. Μέσω αυτής είπε ότι αποκηρύσει, ότι έχει αποκηρύξει τις ιδέες της Χρυσής Αυγής και επίσης ότι δεν έχει καμία σχέση με τη Χρυσή Αυγή. Η αλήθεια είναι ότι όλοι αυτοί οι οποίοι έχει μαζέψει δεν έχουν σχέση με τη Χρυσή Αυγή. Δεν έχει, μόνο ένας βουλευτής είναι κοντά του, το οποίο δεν μπορούσε να βάλει υποψηφιότητα, ο Μπαρμπαρούσης. Κανένας άλλος. Όλοι οι άλλοι βουλευτές είτε έχουν πάει σπίτια τους οι άνθρωποι, γιατί πρέπει να διοποριστούν κιόλας, δεν ήταν τίποτε πλούσιοι, είτε είναι ενεργοί με τη Χρυσή Αυγή.
1: Το καταλαβαίνω αυτό. Είχα ακούσει ένα ηχητικό πριν από το εφετείο του Λαγού, ο οποίος έλεγε ότι είναι φίδια του συστήματος, ότι έχουν υποδουλωθεί, και εμένα με έβαλε σε σκέψεις όλο αυτό. Για ποιο λόγο να μιλάει με τέτοιο τρόπο ο κύριος Λαγός για τη συνήγορο και τον Κασιδιάρη? Και αναρωτιέμαι, αλήθεια, τι εννοούσε? Δεν θέλανε κάμερες, είπαν ότι πιστεύονται την ελληνική δικαιοσύνη.
0: Κοιτάξτε να δείτε, για τον Κασιδιάρη υπήρχαν απόψεις δυσμενείς και πριν την αποχώρησή του και την ίδρυση αυτού του κόμματος. Αλλά έχω ένα ελάττωμα το οποίο το παραδέχομαι και το πλήρωσα. Είμαι τοπικιστής, είμαστε κοντοχωριανοί και εμείς οι Μανιάτες το έχουμε αυτό το πράγμα, δυστυχώς, όπως και οι κριτικοί. Λοιπόν, και υπήρχαν και οικογενειακοί δεσμοί, τέλος πάντων, και έτσι κατά κάποιο τρόπο τον κάλυπτα. Να ομολογώ το λάθος μου, δηλαδή, επί του θέματος. Και τον κάλυπτα και σε άλλες περιπτώσεις, όπως με την περίπτωση της Κανέλη, γιατί το λένε κάποιοι για κατόρθωμα, κάποιοι που το μυαλό τους είναι, το κεφάλι το έχουν μόνο για να φοράνε καπέλο, δεν έχουν μέσα μυαλό, και πίστευαν ότι έκανε καλό στη Χρυσή Αυγή. Αυτά τα χαστούκια στην Κανέλη. Αυτά τα χαστούκια στην Κανέλη, κύριε Σερέτη, μας τύχησαν τον αποκλεισμό από όλα τα τηλεοπτικά κανάλια επί 7 χρόνια. Και το ξέρετε πολύ καλά. Ήταν το επιχείρημά του.
1: Άρα είχατε υποστεί και βλάβες.
0: Βεβαίως και είχα υποστεί βλάβες. Και πίστευε ότι με τα επεισόδια εμείς κερδίζουμε. Εγώ δεν το πίστευα αυτό το πράγμα. Μάλιστα, επειδή είχαν γίνει διάφορα συμβάντα μέσα στη Βουλή και ίδρυς είχαν γίνει, όχι πολύ μικρότερες από όσες γίνονται τώρα, μην νομίζετε,
1: ναι.
0: Απλά τα κανάλια έπαιρναν τα δευτερόλεπτα που ήθελαν και τα πρόβαλαν αναλόγως. Θα πρέπει λοιπόν να ξέρετε ότι πίστευαν ότι με τα επεισόδια αυτά ανεβαίνουμε. Τελικά όμως δεν ανεβαίναμε, χάναμε από αυτά τα επεισόδια. Αλλά εμείς ήμασταν εγκλωβισμένοι σε έναν κύκλο 1.000-2.000 ατόμων, οι οποίοι περνούσαν από τα κατατόπους γραφεία μας, αλλά μας ψήφισαν 400 και 500 χιλιάδες. Οι υπόλοιποι δεν ξέραμε τι λέγανε και δεν τους άρεσαν αυτά τα επεισόδια, διότι δεν ήταν πολιτικοί. Τότε λοιπόν, λόγω αυτών των επεισοδίων, τους είχα πει το εξής. Τους βρήσατε μία φορά, τους βρήσατε δύο. Ή χαστουκίστε τους ή κάνετε πολιτική. Ούτε τους χαστούκησαν, ούτε έκαναν πολιτική. Απλά συνέχισαν με τον ίδιο ντορό, πιστεύοντας ότι διάφοροι ψυχανόμαλοι που λένε μπράβο σε κάθε επεισόδιο θα είναι και η πλειοψηφία που θα μας δώσει την εξουσία. Ακουγόντουσαν και υπερβολές άλλες. ότι θα στούμε στα πράγματα, θα γίνουμε εξουσία, θα πάρουμε 20%, θα πάρουμε 30%. Ήταν οι άνθρωποι εκτός πραγματικότητος.
1: Η αλήθεια είναι ότι αυτά τα επεισόδια δεν βοήθησαν. Δεν θεωρώ ότι η Ελλάδα σώζεται με το να σπάμε πάγκους, με το να δέρνουμε συγκεκριμένα πρόσωπα. Γενικά δεν τα καταλάβαινα ούτε εγώ όλα αυτά.
0: Να σπάμε πάγκους και να το βιντεοσκοπούμε.
1: Ναι.
0: Και να το δείχνουμε.
1: Ναι, δηλαδή είχε κάποιο συγκεκριμένο ρόλο σε όλο αυτό.
0: Βεβαίως και είχε. Και αυτός και άλλοι, όχι μόνο αυτός. Να μην είμαι άδικος.
1: Ναι, κατανοώ.
0: Πολύ. Υπήρχε αυτό το κλίμα, ναι, βεβαίως.
1: Αυτό σίγουρα δεν ήταν σωστό. Εγώ συμφωνώ σε αυτό που λέτε, ότι ήταν πολύ λάθος όλο αυτό που συνέβαινε.
0: Από εκεί και πέρα άρχισε ο βρώμικος πόλεμος εναντίον μου. Είχα μια συνέντευξη με τον Χατζηνικολάου, όπου είπα ότι αναλαμβάνουμε την πολιτική ευθύνη, όχι την ποινική. Εξήγησα τι εννοώ, ότι αν ήταν θα έπρεπε και για τον Ντεμπονέρα να πάει κατηγορούμενος ο Μητσοτάκης. Ο Τσίπρας για το Μάτι θα έπρεπε να δικαστεί που ανέλαβε την ευθύνη. Ο Μητσοτάκης για τα τρένα θα έπρεπε να δικαστεί. Αυτοί πήραν τη μία φράση που πήραν και οι κομμουνιστές. Οι κομμουνιστές καλά έκαναν. Ήθελαν να πολεμήσουν. Και η Νέα Δημοκρατία επίσης, που πίστευε ότι τις κόβουμε ψήφους και τις κόβαμε ψήφους. Πήρε τη φράση αυτή απομονωμένη. Μα την πήρανε και χρυσαυγείτε. Οι οποίοι θέλαν να δείξουν εμένα να πούν ότι έκανε ένα μεγάλο λάθος που στήχησε. Μετά τη δήλωση αυτή, σας πληροφορώ ότι επί δύο συνεχείς εκλογές, η Χρυσή Αυγή ήρθε τρίτο κόμμα. Πέρασε το ΠΑΣΟΚ και πέρασε και το ΚΚΕ. Αυτή τη δήλωση λοιπόν, η οποία έγινε τον Αύγουστο του 2015, τη θυμήθηκαν μετά τον Ιούλιο του 2019. Αν είναι δυνατόν, αφού τους είχε πειράξει αυτή η δήλωση, και αφού ήμουν ακατάλληλος, γιατί έμεναν τη Χρυσή Αυγή και δεν φεύγανε τότε. Γιατί αν έφευγαν, δεν θα ήταν υποψήφιοι βουλευτές για το 5.000 και το 6.000. Καταλάβατε?
1: Καταλαβαίνω.
0: Τον δόλο, ο οποίος υπήρχε, είναι ολοφάνερος.
1: Εγώ θέλω να μιλήσω με ειλικρίνεια, πάντα θέλω να μιλάω με ειλικρίνεια, κύριε Μιχαλολιάκο.
0: Ναι.
1: Θεωρώ ότι υπήρξαν λάθη. Θεωρώ ότι δώσανε και αρκετά δικαιώματα διάφορα στελέχη της Χρυσής Αυγής.
0: Μα εγώ είπα το εξής, έκανα μια δήλωση και είπα ότι το μεγάλο μου, για αυτούς που μιλάνε για λάθη, ίσως ό,τι αφορά εμένα, ομολογώ ότι το μεγάλο μου λάθος είστε εσείς.
1: Ναι. Θέλω να μου πείτε λίγο και την άποψή σας και όσα, για όλα αυτά που γίνανε με τη δίκη και το πώς μπήκατε στη φυλακή, τι ζήσατε εκεί πέρα και φυσικά και για τα υπόλοιπα στελέχη τα οποία έχουν μπει στη φυλακή. Εγώ συχνά πυκνά λέω ότι όταν κάποιος εκεί πέρα έξω δηλώνει εθνικιστής και λέει ότι είναι χρυσαυγίτης, εγώ δεν υπήρξα ποτέ χρυσαυγίτης, εσείς το γνωρίζετε αυτό. Όλοι αυτοί οι χρυσαυγίτες όμως που φωνάζουν και λένε ότι μόνο ο Κασιδιάρης φυλακίστηκε, δεν έχουν βγάλει άχνα ούτε για την κυρία Ζαρούλια, ούτε για τον κύριο Λαγό,
0: μα
1: ούτε για τους υπόλοιπους.
0: Ξέρετε τι περάσαμε στη φυλακή? Ξέρετε ότι εγώ είχα COVID και δεν ήρθε ούτε γιατρός να με επισκεφτεί? Και προφανώς, επειδή ήταν σε επαφή με το Υπουργείο η φυλακή, ότι είχαν περάσει 10 ολόκληρες ημέρες και περιμένανε να πεθάνω. Και όταν είδανε για να μην χρεωθούν το θάνατό μου μέσα στη φυλακή, με πήρανε και με πήγαν κατευθείαν στην εντατική του νοσοκομείου Λαρίσης. Κατευθείαν με τραχιοτομή. Μου κάνουν διασωλήνωση. Ήμουν 90 μέρες στην εντατική. Αυτά δεν τα ξέρει ο κόσμος και δεν τα έχω επικοινωνήσει και πουθενά και δεν έχει ενδιαφερθεί και κανείς από τα μέσα μαζικής ενημερώσεως να τα μάθει. Απλά λέγανε ότι είναι βαριά ο Μιχαλολιάκος. Ακούσε να δει. Μετά κάνω αίτηση από φυλακίσεως μετά από πολύ καιρό. Και την κερδίζω την αίτηση. Βγαίνω έξω λοιπόν και ένας εισαγγελέας εφετών κάνει έφεση και με ξαναβάζουν φυλακή μετά από ένα μήνα. Και μετά από 20 μέρες δεν αισθανόμουν καλά και πάω στο νοσοκομείο, στο ιατρείο μάλλον, δεν υπάρχει νοσοκομείο στη φυλακή, και διαπιστώνουν ότι είμαι σοβαρά, ειδοποιούν κατευθείαν το νοσοκομιακό, έρχεται με πάει στη Λαμία Η Λαμία με στέλνει κατευθείαν πάλι στο Πανεπιστημιακό της Λαρίσης και είχα πάθει πνευμονική εμβολή και θρόμβος στην καρδιά. Και κινδύνευσα και πάλι για δεύτερη φορά να πεθάνω. Μέσα στις φυλακές συνθήκες ήταν κάτι παραπάνω από άσχημες.
1: Ένα λεπτό, γιατί δεν κατάλαβα κάτι. Και έχω, συγγνώμη κύριε Μιχαλολιάκο, διακόπτω, αλλά έχω διαβάσει κάτι άρθρα που γράφανε. Συγκεκριμένα τώρα ότι ο Κασιδιάρης είχε μια θέση νοσοκόμου, γιατί είπατε ότι δεν υπάρχουν νοσοκομεία.
0: Ναι, ο Κασιδιάρης ήταν σε ένα γραφείο σε όλη τη διάρκεια της ποινής του. Από την πρώτο μήνα πήρε διπλά μεροκάματα. Μάλιστα όταν ήλθε ο αρχιφύλακας να ρωτήσει και λέει έχουμε μόνο 2 τριαντάρια, γιατί είναι τα τριαντάρια και τα 23άρια στη φυλακή. Άλλοι γράφουν 23 μεροκάματα, πλέον 30. Σήκωσαν 2 τα χέρια τους για 30. Ο ένας από τους 2 ήταν ο Κασιδιάρης. Δεν ήμουν εγώ που ήμουν και μεγαλύτερης ηλικίας εν διάφορη περιπτώσει, διότι δεν ήθελα να πάρω τη θέση κάποιου άλλου. Θα πρέπει να ξέρετε επίσης ότι αρκετοί από αυτούς που κάνουν τα λιοντάρια μέσα στη φυλακή ήταν γλύφτες της διοικήσεως. Παίρναν συνεχώς ακροάσεις από τους αρχιφύλακες και τους διευθυντές των φυλακών. Εγώ επί 17 μήνες στο Δομοκό δεν ζήτησα ούτε μία ακρόαση. Και μία φορά που είδα τον διευθυντή του είπα το εξής, ότι άκου να δεις, δεν θα σου επιτρέψω να μου θίξεις την αξιοπρέπεια. Το νερό κόψω, δεν με νοιάζει που λέω. Ακόμη και το νερό. Αλλά την αξιοπρέπεια δεν θα μου τη θίξεις. Και με κάλεσε προς το τέλος κάπου η εισαγγελέας των φυλακών και μου λέει κύριε Μιχαλολιάκο θέλετε τίποτε. Όχι ευχαριστώ της είπα. Κάθισα 10 με 20 δευτερόλεπτα και έφυγα. Δεν ήταν πολιτικοί κρατούμενοι οι περισσότεροι που φυλακίστηκαν για τη Χρυσή Αυγή. Αυτό είναι αλήθεια. Κοιτούσαν να επιβιώσουν. Και αυτό με λυπεί. Διότι οι κομμουνιστές σε αυτά τα πράγματα ήταν λεβέντες. Ναι, ήταν λεβέντες, το παραδέχομαι.
1: Ωραία, να μου πείτε λίγο αν μπορείτε, πότε αποφυλακιστήκατε, διότι δεν το είδα πουθενά σε κάποια τηλεόραση να το διαφημίζουν, να το βγάζουν ανακοίνωση, πόσο καιρό έχει.
0: Αποφυλακίστηκα τον Οκτώβριο του περασμένου έτους, 25, αλλά κανονικά έπρεπε να αποφυλακιστώ το 23 το Σεπτέμβριο, καθυστέρησα 2 χρόνια. Ο Κασιδιάρης που λέει ότι έκανε ο μόνος που έκανε όλη τη φυλακή και τα λοιπά, είχε προφυλακιστεί 12 μήνες. Εμείς οι υπόλοιποι 18. Πώς έγινε αυτό δεν ξέρω. Έτυχε σε καλή σύνθεση, σε καλό δικηγόρο, δεν ξέρω πώς έγινε εν διάφορη περιπτώσει. Αυτό θέλω να πω επίσης, η δεύτερη, αφού βλέπουν τώρα ότι τα πολιτικής ευθύνης δεν πιάνουν, είναι βλακίες, δεν υπάρχουν καν στο κατηγορητήριο, ούτε αναφέρθηκαν στην απόφαση, την καταδικαστική αυτή η φράση περί πολιτικής ευθύνης, διότι δεν έχει νόημα. Αφού είδαν αυτό λένε κάτι άλλο τώρα, ότι εγώ έφερα το Ρουπακιά στη Χρυσή Αυγή, τον οποίο δεν τον ξέρω, δεν τον ήξερα ποτέ, δεν τον ήξερα ούτε όταν ήταν στη Χρυσή Αυγή.
1: Τι ήταν στην ουσία ο Ρουπακιά στη Χρυσή Αυγή, τι ήτανε? Ένα μέλος.
0: Ένας ο οποίος βρισκόταν σε μια τοπική οργάνωση της Νίκαιας και πήγε και γράφτηκε εκεί ως οπαδός. Είναι δυνατόν εγώ να ήξερα που είχα 50 γραφεία ποιοι μπαίνουν σε όλα τα γραφεία και ποιοι βγαίνουν? Είναι αδύνατον. Ότι τον πήγα εγώ προσωπικά λένε. Διότι η λάσπη δεν σταματάει. Για να υπάρχουν αυτοί πολιτικά δεν πρέπει να υπάρχει η Χρυσή Αυγή, γιατί η Χρυσή Αυγή υπάρχει, δεν μπορεί να λάβει μέρος στις εκλογές, αλλά σαν κόμμα νόμιμα υπάρχει. Είναι έτσι ο νόμος. Δεν υπάρχει συνταγματικό δικαστήριο ούτως ώστε να υπάρχει το Partei Verboten, λέγεται το γερμανικό ποινικό δίκαιο. Δεν επιτρέπει το Σύνταγμα να τεθεί ένα κόμμα εκτός νόμου. Και εγώ δεν είμαι τώρα πρόεδρος. Εγώ παραιτήθηκα όταν έγινε ο νόμος αυτός Και ανέλαβε μια διοικούσα επιτροπή, πήγε, υπέβαλε τα χαρτιά της στον Άριο Πάγο, έγινε ένα συνέδριο κλπ. Και σας λέω το εξής. Εάν υπήρχε περίπτωση να συμμετέχουμε στις εκλογές, νομίζετε δεν θα το διεκδικούσα? Ο νόμος αυτός, ο οποίος είναι αντισυνταγματικός πέρα για πέρα, ισχύει δυστυχώς. Το μόνο που θα μπορούσα να κάνω, κύριε Σερέτη, είναι θόρυβο. Να κάνω δηλαδή τη μόστρα μου, κατάλαβε?
1: Καταλαβαίνω. Η κυρία Ζαρούλια, συγγνώμη τώρα, για ποιο λόγο είναι μέσα αυτή τη στιγμή?
0: Διότι είχε πει στη Βουλή υπ' ανθρώπους κάποιους τους λαθρομετανάστες που σκοτώσανε τον Καντάρι. Και διότι επίσης δεν έσκυψε το κεφάλι, γιατί οι περισσότεροι βουλευτές είπαν εμείς δεν έχουμε πια σχέση με τη Χρυσή Αυγή, τέλειωσε η Χρυσή Αυγή, και το είπε τώρα τελευταία και ο Κασιδιάρης, προσπαθώντας πλέον να ενδυθεί τον δημοκρατικό μανδύα. Εγώ δεν δήλωσα ποτέ δημοκρατικός, να σας το πω και ευθέως, δεν με ενδιαφέρει, δεν έχω σκοπό να ανατρέψω βιαίως τη δημοκρατία, αλλά δεν πιστεύω στις εκλογές, πιστεύω ότι είναι μια διαδικασία διαβλητή 100%. Έχω δει, έχω ζήσει πώς ψηφίζουν οι άνθρωποι, με ποια κριτήρια, με ποιες εξαγορές, με ποιες υποσχέσεις, και κατά τούτο δεν πιστεύω στις εκλογές.
1: Συμφωνώ μαζί σας σε αυτό. Συμφωνώ μαζί σας, αν να σας πω και κάτι. Άμα δεν μπορούμε...
0: Μάλιστα, στην πράξη ψήφισα πρώτη φορά 37 ετών τη Χρυσή Αυγή, όταν βάλαμε για πρώτη φορά.
1: Ναι, το καταλαβαίνω αυτό, αλλά να σας πω κάτι. Εφόσον με την κοινοβουλευτική δημοκρατία δεν μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα, πώς αλλιώς μπορούν να αλλάξουν? Δεν θέλω να σας φέρω σε μια δύσκολη θέση να δηλώσετε κάτι το οποίο θα μπορέσουν κάποιοι να εκμεταλλευτούν εναντίον σας, γιατί ξέρω πώς λειτουργούν τα πράγματα. Αλλά ψάχνω και εγώ τη λύση. Ένας νέος άνθρωπος είμαι και ψάχνω τη λύση. Τι να κάνει?
0: Να δείτε, μέσω της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, πολύ δύσκολα, πάρα πολύ δύσκολα, θα μπορούσαμε να έχουμε την πλειοψηφία, να κάνουμε μια συντακτική εθνοσυνέλευση, να αλλάξουμε το Σύνταγμα σε πολλά πράγματα και έτσι να γίνει ένα αξιοκρατικό, θα έλεγα, αναλογικό σύστημα. Αλλά αυτό βέβαια είναι πάρα πολύ δύσκολο από τη στιγμή που τα μέσα μαζικής ενημερώσεως είναι στα χέρια μιας διεφθαρμένης ολιγαρχίας που είναι πίγκα στην κόκα, έτσι να λέμε τα πράγματα όπως έχουν, διότι το κράτος της Ελλάδος, να ξέρετε, περιορίζεται στο τετράγωνο πλατεία Συντάγματος, Μεγάλη Βρετάνια, Βουλή, Κολονάκι, Χίλτον. Αυτό είναι. Εκεί παίζονται όλα. Λοιπόν, εκεί αποφασίζουν πώς θα είναι αυτή καλύτερα και θα πεθάνει η Ελλάδα. Γιατί η Ελλάδα πεθαίνει. Όσο περνάει ο καιρός, πεθαίνει όλο και περισσότερο.
1: Ναι, ναι. Εδώ τώρα έχουμε ένα ιδιωτικό κράτος, στο οποίο βλέπουμε ότι έχουν περάσει σε φίλους και γνωστούς τους τα πάντα, ακόμα και τα κοινωνικά αγαθά, ρεύμα, νερό, δρόμους, αεροδρόμια. Μπορεί να έρθει ανατροπή.
0: Κάποτε λέγαμε σαν ανέκδοτο θα πουλήσουν την Ακρόπολη. Την πούλησαν και την Ακρόπολη.
1: Την πούλησαν ή την αντάλλαξαν? Ή την αντάλλαξαν?
0: Δεν ξέρω. Και μάλιστα σε μια εταιρεία η οποία έχει την ίδια ιδιοκτησία με τη Singular Logic.
1: Γι' αυτό σας λέω, μήπως την αντάλλαξαν, κύριε Μιχαλολιάκο, μήπως την αντάλλαξαν?
0: Πιθανώς και να την αντάλλαξαν, όπως τα λέτε, ασφαλώς. Και είναι δυνατόν, έχω μία απορία, θα ήθελα, αν μπορείτε να μου τη λύσετε. Είμαστε ένα κράτος που έχει 1 εκατομμύριο δημοσίους υπαλλήλους. Σύμφωνοι?
1: Ναι.
0: Από αυτούς εκατοντάδες χιλιάδες είναι γνώστες της πληροφορικής. Δεν μπορεί να οργανώσει εκλογές το ελληνικό κράτος και πρέπει να τις οργανώνει η Singular Logic, μια ξένη πολυεθνική εταιρεία.
1: Ναι, η οποία έχει και σχέσεις με την κυβέρνηση του Μητσοτάκη τώρα, όχι μια τυχαία εταιρεία.
0: Με όλες τις κυβερνήσεις. Οι κυβερνήσεις αυτές είναι υπότιτλοι Singular Logic και τα αφεντικά της Singular Logic. Κοιτάξτε να δείτε. Για ένα πράγμα δεν πρέπει να κατηγορούμε αυτούς που κυβερνούν τη χώρα. Ότι είναι υπεύθυνοι για το κακό. Είναι υπάλληλοι. Είναι υπάλληλοι. Εντολοδόχοι είναι. Δεν είναι τίποτε άλλο.
1: Εντολοδόχοι. Είναι αυτή η κατάλληλη λέξη.
0: Ναι, ακριβώς, παίρνουν εντολές. Παίρνουν εντολές και τις εκτελούν. Και το ζήσαμε αυτό πάρα πολύ καλά.
1: Δεν είναι όμως μόνο αυτοί, κύριε Μιχαλολιάκο, συγγνώμη λίγο, δεν είναι μόνο αυτοί. Διότι εγώ θεωρώ ότι το χρήμα κάνει κύκλο και είναι πολλοί αυτοί που πληρώνονται. Πέρα από πολιτικούς, είναι και δημοσιογράφοι, είναι και άλλα πρόσωπα του συστήματος τα οποία παίζουν χαρακτηριστικό ρόλο.
0: Να σας πω κάτι. Το λεξικό Πάπυρος Λαρούς, θα πω κάτι που δεν μας θυμάται πολύ ως έθνος, αλλά έγινε ολόκληρο διπλωματικό επεισόδιο, διότι στη λέξη Γκρίς, Ελλάδα δηλαδή, είχε παράφραση κλέφτης. Δεν είναι τυχαίο ότι ακόμη και οι εθνικοί μας ήρωες είναι οι κλέφτες. Λοιπόν, δυστυχώς η σαπίλα είναι πολύ βαθιά σε αυτή τη χώρα. Ίσως οφείλεται στην τουρκοκρατία, όπου ο λαός κοιτούσε πώς να ξεγελάσει την εξουσία και καλά έκανε, αλλά αυτό το κλίμα φαίνεται πως έμεινε. Οι Έλληνες δυστυχώς έχουν σαπίσει, και μόνο το γεγονός που είδαμε 200.000 κόσμο με βροχή να τρέχουν για το ρέμο και 100.000 να πληρώνουν από 50 ευρώ για την πίστη, και αυτός ο λαός, αν γινόταν κάτι, αν γινόταν ένας πόλεμος, έκανε ουρές στα σούπερ μάρκετ για να πάρει μακαρόνια και γάλα. Είμαστε σε έσκατη παρακμή. Και εμείς προσπαθήσαμε κάτι να κάνουμε σαν Χρυσή Αυγή, αλλά δεν τα καταφέραμε. Και αυτό οφείλεται ασφαλώς στο γεγονός ότι ήμασταν ελλιπείς, και εγώ και οι συνεργάτες μου. Εάν θέλετε, δεν ξέρω τον εαυτό μου, αλλά δεν είχαμε και προσφορά. Και ξέρετε κάτι, μια και αρχίσαμε για τη Μακεδονία, όταν πήγε πρώτος ο Κονδύλης στον τότε πρωθυπουργό Δραγούμη, τους Μακεδονομάχους, τους πρώτους, ήτανε κάτι άνθρωποι του υποκόσμου. Μανιάτες, κριτικοί, τους είχε μαζέψει από χαρτοπεκτικές λέσκες, από χαμετυπία, και του λέει ο Δραγούμης, τι είναι αυτή που μου έφερε. Λέει, πήγα στο πανεπιστήμιο, δεν εδέχθη κανείς. Στην Ακαδημία παρομοίως, αυτοί δέχτηκαν. Έτσι και στη Χρυσή Αυγή λοιπόν, πολλοί αξιόλογοι άνθρωποι, που ήταν και φίλοι μου και ήταν και κάποτε στη Χρυσή Αυγή, όταν δεν ήταν στο προσκήνιο η Χρυσή Αυγή, κάναν πέρα, γιατί είδαν τον κίνδυνο, είδαν ότι θα μας βάλουν, ότι δεν θα μας αφήσουν να προχωρήσουμε, διότι δεν ανήκαμε στην παρέα τους. Και θέλω να τους εξομολογηθώ ότι πολλοί από τους μεγάλους και σπουδαίους ζήτησαν να έχουν επαφή μαζί μου. Και αρνήθηκα. Και είμαι περήφανος γι' αυτό και ας πήγα φυλακή.
1: Καταλαβαίνω τι λέτε. Ξέρετε, επειδή μιλάω με πάρα πολλούς ανθρώπους εκεί πέρα έξω, είτε είναι δεξιοί είτε είναι αριστεροί, για μένα είναι όλοι οι Έλληνες φορολογούμενοι οι οποίοι έχουν πέσει στην ίδια παγίδα των καπιταλιστών. Πολλές φορές από τον χώρο το δικό σας ακούω ένα όνομα και θέλω να σας ρωτήσω ευθέως για τον Περίανδρο Ανδρουτσόπουλο, γιατί πολλοί λένε ότι ίσως αυτός πήρε τις αποστάσεις με συγκεκριμένο τρόπο και δεν ξέρουν ακριβώς τι έχει συμβεί. Αν θέλετε φυσικά να μας πείτε κάποια λόγια.
0: Ο Ανδρουτσόπουλος φυλακίστηκε, απεφυλακίστηκε, μετά αποστασιοποιήθηκε πολιτικά, διότι είχε βγει με αναστολή κιόλας ο άνθρωπος, και μετά άρχισε να με κατηγορεί. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, εγώ τον είχα βοηθήσει και στη δίκη του και είχε δικηγόρο τον αδελφό μου. Δεν ξέρω για ποιο λόγο.
1: Ναι. Εντάξει, αυτά είναι νομίζω μεταξύ σας, αλλά επειδή το αναφέρουν πολύ συχνά.
0: Δεν είναι μεταξύ μας. Δεν είναι μεταξύ μας. Είναι κοινό. Όποιος είναι στην εξουσία αποκτά εχθρούς. Είναι δεδομένο. Όποιος είναι στην κορυφή... δημιουργεί. Ο Γιώργος Παπανδρέου είχε πει την εξής φράση, πολύ σοφή, ότι στην πολιτική η προδοσία είναι ζήτημα χρόνου.
1: Ναι. Βλέπω όμως ότι υπάρχει ένα συγκεκριμένο σχέδιο για την Ελλάδα, μιας και μιλάμε για όλα αυτά και για την πατρίδα.
0: Τι έπρεπε να κάνω εγώ, τι έπρεπε να κάνω εγώ και δεν έκανα, παράδειγμα.
1: Ναι, θα σας φέρω ένα παράδειγμα τώρα.
0: Είμαι φυλακή, έτσι.
1: Ναι.
0: Είμαι φυλακή.
1: Ναι.
0: Επιλέγουν κάτι τους ευρωβουλευτές και βγαίνουν δύο στρατηγοί, ο Επιτίδιος και ο Συναδεινός, και έχουν συμφωνήσει, επειδή δεν μπορούν να διορίσουν ο καθένας την κόρη του στο γραφείο του, να ανταλλάξουν κόρες. Όταν το έμαθα λοιπόν εγώ, ήθελα να τους διαγράψω και πέσαν όλοι πάνω ότι όχι, τα κάνει κακό και τα λοιπά. Όταν παραδείγματος χάρη ένας βουλευτής της Θεσσαλονίκης ήταν μάρτυρας περασπίσεως του Σαξόνη, έπρεπε να τον διαγράψω και δεν τον διέγραψα. Δεν ξέρω αν καταλάβατε.
1: Βέβαια, για ποιο λόγο δεν το διαγράψατε όμως?
0: Γιατί, για να μην γίνει κακό στο κόμμα, να μην φανεί το πράγμα.
1: Πολλές φορές όμως δεν χρειάζεται ο αρχηγός να παίρνει και αποφάσεις σκληρές για να μπορέσει να κρατήσει όρθιο το κόμμα.
0: Όχι, ήμουν προστατευτικός. Δεν πήρα σκληρές αποφάσεις και αυτό το πληρώνω. Ναι. Μέχρι το σημείο οι ευεργετηθέντες αχάριστοι να έχουν γίνει μεγάλη εκτρήμου. Γιατί μην γελιόμαστε. 12 γαϊδάρους, 20 γαϊδάρους να βάζα υποψήφιους, το 12 θα βγαίνουν βουλευτές. Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, αυτοί που διάλεξα, οι περισσότεροι, όχι όλοι, προς Θεού, έχω και εκλεκτά παιδιά, τα οποία είναι ακόμα στη Χρυσή Αυγή, μπορεί να μην δρουν επώνυμα για λόγους τρομοκρατίας η οποία υπάρχει. Το ξέρετε ότι εγώ δεν μπορώ να κάνω στο όνομά μου λογαριασμό, ούτε στο TikTok, ούτε στο Twitter, ούτε πουθενά. Τι διαφορετική καταδίκη έχω εγώ από τον Κασιδιάρη που δεν μπορώ? Και γιατί ο Κασιδιάρης μπορεί?
1: Αυτό δεν γνωρίζω να σας το απαντήσω. Ίσως επιτρέπουν στον αλγόριθμο να υπάρχει ένα ανάλογο προφίλ για το συγκεκριμένο πρόσωπο. Εσάς σας έχουν αποκλείσει δηλαδή εντελώς. Αυτόν του επιτρέπουν να κάνει κάποια πράγματα, αλλά τι το επιτρέπουν?
0: Όχι μόνο εμένα, η Χρυσή Αυγή, αν μπείτε μέσα στο τεχνική νοημοσύνη, στο AI, θα δείτε ότι βρίσκεται σε καθεστώς ψηφιακού αποκλεισμού.
1: Ναι, αλλά ποιος το επιτρέπει αυτό? Δηλαδή ποιος παίρνει αυτές τις αποφάσεις, το ποιος θα επιτρέπεται να έχει προφίλ και ποιος όχι? Τι πιστεύετε?
0: Οι εταιρείες ή το λόμπι, το οποίο ελέγχει τα πάντα. Μην ξεχνάτε ότι ήρθε εδώ ο ολόκληρος ο πρόεδρος της Αμερικανοεβραϊκής Ενώσεως και ζήτησε να μας τιμωρήσουν, να μας πέσουν το νόμο. Ο Σόρος ανησυχούσε. Όλοι αυτοί έχουν πολύ μεγάλη δύναμη, είναι δεδομένο. Από την άλλη πλευρά, ο Κασιδιάρης ισχυρίζεται ότι είναι φίλος με τον Μάσκ. Δεν νομίζω να το ξέρει ο Μάσκ, να έχει ακούσει ποτέ το όνομα του Κασιδιάρη. Αλλά εν πάση περιπτώσει ο Μάσκ είναι ο άνθρωπος που με τα συστήματά του, τα Starlink, βομβαρδίζει αυτή τη στιγμή τη Ρωσία, με συγχωρείτε, και τη Γάζα. Είχε πάει στο Auschwitz προστάτους. Είναι πολύ καλός φίλος με τους Εβραίους.
1: Και έχω δει και στο κόμμα που ανακοίνωσαν τώρα, αυτό το κόμμα, το ότι στο πρόγραμμά τους υπάρχει μια παράγραφος που λέει ότι θεωρούν ότι πρέπει να είμαστε σύμμαχοι με το Ισραήλ.
0: Το έλεγε και από παλιά αυτό ο Κασιδιάρης και δεν το επέτρεπα εγώ. Εγώ δεν συμφωνώ με αυτό το πράγμα.
1: Θεωρείτε δηλαδή ότι κάποιοι τον βοηθούν, και για ποιο λόγο να τον βοηθούν, κύριε Μιχαλολιάκο?
0: Δεν ξέρω, ειλικρινά δεν ξέρω. Προβληματίζομαι και εγώ, αυτή η υπερπροβολή που υπήρχε, αλλά και αυτή η έπαρση, δηλαδή έχω τρελαθεί, είναι για γέλια. Να λέει ότι συγκλονίστηκαν οι Κινέζοι. Σκεφτείτε, ένα δισεκατομμύριο Κινέζους να τρέμουν επειδή αποφυλακίστηκε ο Κασιδιάρη. Είναι φοβερό δηλαδή αυτό το πράγμα. Ότι ανησυχεί η Αγγλία, ανησυχεί η Ευρώπη, ανησυχούν. Όλος ο κόσμος ανησυχεί. Αυτό είναι παραλήρημα μεγαλείου πλέον. Και εσείς ως ψυχολόγος μπορείτε πολύ καλύτερα από μένα να το προσεγγίσετε το θέμα.
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορώ να φανταστώ όλους τους Κινέζους να τρέμουνε επειδή υπάρχει ο Κασιδιάρης. Αυτό δεν μπορώ να το φανταστώ. Θέλω όμως να μιλήσουμε λίγο για αυτή την ατζέντα 2030. Για κάποια συγκεκριμένα σχέδια για την αντικατάσταση πληθυσμού, διότι βλέπω τώρα εδώ πέρα ένα νομοσχέδιο της ΕΙΔΑΠ που έχει μέσα μια τροπολογία, κύριε Μιχαλολιάκο, που λέει ότι σε χωριά κάτω από 2.000 ανθρώπους θα προσθέσουν οικογένειες παράνομων μεταναστών. Και αναρωτιέμαι πραγματικά μακροχρόνια πού θα φτάσουμε εδώ στην Ελλάδα. Θα υπάρχουν Έλληνες? Υπάρχει υπογενετικότητα?
0: Το θλιβερό είναι ότι βλέπεις ακόμη και στη Δανία με τους κρυόκολους Δανούς να διαδηλώνουν για το θέμα της λαθρομετανάστευσης και στην Ελλάδα να μην γίνεται τίποτε. Να μην τρέχει κάστανο που λένε. όλοι να το έχουν αποδεχθεί. Δυστυχώς, δυστυχώς, εάν δεν συμβεί κάτι, να εύχεστε να έχουμε μια κρίση, να υποστεί ένα σόκο ο ελληνικός λαός για να ξυπνήσει, γιατί αυτή τη στιγμή έχετε ακούσει την έκφραση «πνέει τα λίστια», «πνέει τα λίστια», είναι ψυχομαχάι, κατ' ουσία ψυχομαχάι. Πήγαινε στις γειτονιές της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης και έβλεπες Ελληνόπουλα να παίζουν. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα πια.
1: Είναι αλήθεια.
0: Δεν υπάρχει.
1: Είναι αλήθεια.
2: Η ώρα είναι 3.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Κόλαφος της Κομισιόν διαλύει το κυβερνητικό αφήγημα για δίθεν εξυγίανση των αγροτικών επιδοτήσεων, με τις Βρυξέλλες να απειλούν με στάση πληρωμών για το 2024 και το 2025. Η έκθεση βόμβα της DG Agri ξεσκεπάζει ένα ανεξέλεγκτο πάρτι απάτης υπό την εμπρέλα της ΑΑΔΕ, όπου επιδοτούν ακόμη και σφαγιασμένα κοπάδια, μοιράζονταν πλαστά πιστοποιητικά και οι υπολογισμοί γίνονταν σε πρόχειρα Excel, παρά τα εκατομμύρια που δαπανήθηκαν για ψηφιοποίηση. Μπροστά στην πλήρη ανυπαρξία ελέγχων, το αμαρτωλό καθεστώς καταραίει, απειλώντας να οδηγήσει σε αφανισμό τον υγιή αγροτικό κόσμο. Στο τμήμα εκβιαστών περνάει η έρευνα για την καταστροφική πυρκαγιά στην καφετέρια της Νέας Ιωνίας, καθώς οι αρχές εντόπισαν ίχλη έφλεκτου υλικού, επιβεβαιώνοντας ουσιαστικά το σενάριο του εμπρισμού. Η φωτιά των 4:30 μετέτρεψε το κατάστημα σε στάχτη και προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στην τριόροφη πολυκατοικία, με τους ενίκους να ξυπνούν έντρομοι μέσα σε εκρήξεις και αποπνικτικούς καπνούς. Οι διοκτικές αρχές ξεσκονίζουν κάμερες ασφαλείας για τον εντοπισμό υπόπτων, εξετάζοντας σοβαρά τυχόν σύνδεση με τη μαφιόζικη δολοφονία του 37χρονου που είχε σημειωθεί στον ίδιο χώρο το 2023. Γενικά έθριος και ηλιόλουστος προβλέπεται ο καιρός σήμερα στην Αττική, με λίγες μόνο πρόσκαιρες αραιές νεφώσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες και βορειοανατολικές διευθύνσεις εντάσεως 3 με 4 και στα ανατολικά παραθαλάσσια πρόσκαιρα έως 5 μποφόρ. Ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τις μεσημβρινές ώρες στο κέντρο της Αθήνας τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη FM, συνεχίζεται η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
1: Μάχη 99,8 στα FM. Η ίστατη μάχη της ενημέρωσης.
2: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά 1 με 4 η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

0: κουτσά δυο.
1: Έβαλε κύριε Σερέτη αναπληρωματικό τον Κασελάκη για να φύγει σε λίγο και να επιστρέψει. Ένα διάλειμμα έκανε.
2: Ένα διάλειμμα.
1: Δεν είχε σκοπό. Μετά έχουν γίνει μήλος εκεί η αριστερά, δεν πρόκειται να κάνει τίποτε. Γενικά εγώ έχω την εντύπωση ότι μια και έρχονται εκλογές, οι οποίες δεν με ενδιαφέρουν για να είμαι ειλικρινής, διότι σας λέω δεν μπορεί η Χρυσή Αυγή να κατέβει στις εκλογές, δεν μπορεί κανείς από τους καταδικαστέντες για την εγκληματική οργάνωση να κατέβει στις εκλογές, και δεν θέλω να εξαπατήσω τον κόσμο να βαφτίζω υποψηφίους, να ετοιμάζονται, να ράβουν κουστούμια ότι θα γίνουν βουλευτές, να δίνουν λεφτά για τα παράβολα και τα έξοδα των ψηφοδελτίων, γιατί γίνονται αυτά τα πράγματα, τα ξέρετε πολύ καλά. Λοιπόν, και γι' αυτό το λόγο έχω πει λοιπόν ότι δεν μπορώ να κατέβω σε εκλογές και δεν μπορώ να αλλάξω και όνομα. Ονόματα, ξέρετε, αλλάζουν οι διαρρήκτες και οι κακοποιοί, όχι τα κόμματα.
2: Ναι. Εγώ θεωρώ το ότι, για παράδειγμα, ο Κασιδιάρης θα έπρεπε να έχει το δικαίωμα να κατέβει στις εκλογές. Θεωρώ ότι ο καθένας θα έπρεπε να μπορεί να πάρει θέση σε αυτή την αναμέτρηση για να μπορεί ο κόσμος να αποφασίσει
1: τι
2: πραγματικά θέλει.
1: Αν δεν υπήρχε ο νόμος, ναι, αλλά υπάρχει ο νόμος.
2: Δηλαδή, μας λέτε τι, ότι δεν θα μπορέσει να κατέβει?
1: Είμαι σίγουρος.
2: Είστε σίγουρος κιόλας? Δηλαδή, δεν θα περάσει.
1: Εκτός εάν η Νέα Δημοκρατία, η οποία έχει ξεσκίσει τα πάντα, εντάξει,
2: ναι,
1: κάνει ένα πραξικόπημα. Γιατί ο νόμος δεν επιτρέπει κανονικά.
2: Τι πραξικόπημα εννοείτε? Να παραβιάσει τον νόμο.
1: Για ίδιο συμφέρον, για να χτυπήσει το Σαμαρά. Αυτό το γράφουν οι εφημερίδες, κυκλοφορεί.
2: Άρα αυτό είναι το παιχνίδι που παίζετε στην πολιτική σκηνή? Θέλω την άποψή σας. Για εξηγήστε μου.
1: Δεν ξέρω, θα δούμε. Γιατί υπάρχει και η δικαστική εξουσία. Δεν ξέρουμε πόσο την ελέγχει, αν την ελέγχει, τι θα γίνει. Κοιτάξτε να δείτε. Ο Μητσοτάκης είναι σε ένα δίλημα αυτή τη στιγμή. Εάν μεν επιτρέψει στον Κασιδιάρη να κατέβει, θα χάσει από το κέντρο και κάποιους αριστερούς που ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία. Μη σας παραξενεύει αυτό. Υπάρχουν αριστεροί που ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία. Γιατί να μην ψηφίζουν, αφού αριστεροί είναι, η μισή κυβέρνηση αριστερή είναι. Λοιπόν, θα χάσει από το κέντρο και από την αριστερά. Εάν πάλι δεν τον αφήσει, θα χάσει κάποιους οι οποίοι είναι ακροδεξιοί, να τους πω, δεν ξέρω, γιατί αρνείται και τον όρο ακροδεξιός ο Κασιδιάρης. Δεν ξέρω ποιον όρο θα βρει.
2: Για να καταλάβω, συγγνώμη κύριε Μιχαλολιάκου, για να καταλάβω τι λέτε. Επειδή παρατηρώ, στην ουσία λειτουργεί σαν αντίβαρο του Σαμαρά, αλλά ο Σαμαράς ακόμα δεν έχει κατεβάσει κόμμα. Θα κατεβάσει δηλαδή ο Σαμαράς κόμμα και το αντίβαρο του Σαμαρά? Με ποιο τρόπο θα είναι ο Κασιδιάρης σε αυτό το πολιτικό παιχνίδι? Δεν μπορούσα να το καταλάβω αυτό.
1: Εγώ διάβασα το Banking News GR, το οποίο είναι φιλικά διακείμενο προς τον Κασιδιάρη και δεν το κρύβει, που είχε άρθρο χθες μάλιστα, ότι εάν τον κόψουν από τις εκλογές τον Κασιδιάρη, ο Κασιδιάρης θα κάνει την ψυχή του, την καρδιά του πέτρα, όπως το λένε, και για λόγους εθνικούς θα ρίξει τους ψήφους του στα Σαμαρά. Μπορείτε να το δείτε, δεν είναι, στο διαδίκτυο είναι.
2: Ναι, είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που περιγράφετε. Πόσο ποσοστό πιστεύετε ότι θα πάρει?
1: Αειδιαστικό είναι. Αειδιαστικό.
2: Ο Μητσοτάκης, πόσο ποσοστό πιστεύετε ότι θα πάρει?
1: Έχουμε νεκρούς, έχουμε 50 φυλακισμένους. Και θα πάει με το Σαμαρά? Έσχος είναι.
2: Ναι. Άρα φοβάται ο Μητσοτάκης ότι υπάρχει περίπτωση να μην βγει αυτοδύναμος, αυτό το γνωρίζουμε. Αλλά τι πιστεύετε ότι θα συμβεί?
1: Αυτό είναι δεδομένο ότι δεν θα βγει αυτοδύναμος. Εκτός εάν του σκάσει το τζόκερ και υπάρχουν αδιάθετα 20%, δεν ξέρω, τα ξέρετε καλύτερα από μένα με υπολογισμούς, και βγάλει αυτοδύναμη με κάνα 33-34, κάτι τέτοια νούμερα κυκλοφορούν σε διάφορους υπολογισμούς. Αλλά αυτό το βλέπω πάρα πολύ δύσκολο. Εγώ δεν βλέπω, μιλάνε όλοι για δεύτερο γύρο εκλογών, Δεν ξέρω αν είναι δυνατόν να γίνει αυτό το πράγμα, αν θα το επιτρέψει η Ευρώπη. Δηλαδή αν θα το επιτρέψει η Αμερική εδώ που τα λέμε.
2: Ναι.
1: Και τι θέλει η Αμερική.
2: Άρα εκεί καταλήγουμε, το τι θέλει η Αμερική να κάνει.
1: Βέβαια, ό,τι θέλει η Αμερική θα γίνει.
2: Ό,τι θέλει η Αμερική θα γίνει. Και ο Έλληνας πιστεύει ότι μπορεί να αλλάξει τα πράγματα.
1: Δεν θυμάστε το Μητσοτάκη με τον Μπέιγκερ που είπε ότι θα έχει εκλογές σε λίγους μήνες το καλοκαίρι του 1993. Πού να το θυμάστε, είστε και νέο.
2: Δεν το θυμάμαι, είναι η αλήθεια, δεν το θυμάμαι.
1: Ναι, είχε έρθει εδώ επίσκεψη ο Υπουργός των Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών και λέει θα έχετε εκλογές. Και είχαμε εκλογές. Έκανε τότε ο Σαμαράς τον εθνικό πατριωτικό του σάλτο δήθεν για τη Μακεδονία και έριξε την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Αλλά την κυβέρνηση Μητσοτάκη τη δεύτερη που δεν κατήγγειλε τις πρέσβες δεν την έριξε. Έλεγε ότι θα τη ρίξει. Το θυμάστε?
2: Το θυμάμαι βέβαια. Αλλά δεν πιστεύω πλέον σε αυτά τα λόγια. Οι πολιτικοί γενικά θεωρώ ότι μιλάνε την ξύλινη γλώσσα. Δεν μπορώ να τους εμπιστευτώ.
1: Δεν είναι θέμα. Δεν έχουν αρχές, δεν έχουν ιδεολογία.
2: Για τις νέες γενιές τι έχετε να πείτε κύριε Μιχαλολιάκο?
1: Είναι μεγάλη ελπίδα και μας εκπλήσει πάρα πολύ ευχάριστα εμάς σαν Χρυσή Αυγή ότι σε όλα τα σχολεία της χώρας, χωρίς να έχουμε καμία επαφή οργανωτική, υπάρχουν πυρήνες νέων παιδιών που δηλώνουν χρυσαυγίτες και αντιδρούν στην κομμουνιστική προπαγάνδα. Γιατί οι δάσκαλοι και οι καθηγητάδες της γενιάς του Πολυτεχνείου είναι μπολσεβίκοι οι περισσότεροι και κάνουν κομμουνιστική προπαγάνδα στα παιδιά. Είναι τραγικό. Γίνεται εορτή για την 25η Μαρτίου και τους βάζουν να τραγουδάνε για τον Άρη Βελουχιώτη. Είμαστε το τελευταίο Σοβιέτ της Ευρώπης. Το να είσαι αριστερός στην Ελλάδα είναι πλεονέκτημα, είναι τίτλος τιμής.
2: Δυστυχώς θεωρώ το ότι αργά ή γρήγορα η Ελλάδα τελειώνει. Δεν θέλω να το λέω, αλλά πρέπει να είμαι ρεαλιστής. Βλέπω ότι δεν υπάρχει μέλλον και γενικά στην Ευρώπη δεν υπάρχει μέλλον. Όταν βλέπουμε παντού οι Άραβες να έχουν εισχωρήσει, όταν βλέπουμε τα σκάνδαλα όπως το Qatar Gate, όπου διάφοροι επίτροποι και συγκεκριμένα πρόσωπα, όπως ήταν και ο Αβραμόπουλος, να έχουν πάρει συγκεκριμένα ποσά, τα οποία ας πούμε δεν μπορούν να δικαιολογήσουν και να κάνουν συγκεκριμένα πράγματα. Είναι λίγο κακό αυτό που θα πω, αλλά θα το πω. Νομίζω κύριε Μιχαλολιάκο ότι δύσκολα θα έρθει η ανατροπή.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Να θα συμφωνήσω μαζί σας παραθέτοντας ένα στοιχείο. Όσο 2050, σύμφωνα με τις δημογραφικές εξελίξεις, η Αφρική θα έχει 1,5 δισεκατομμύριο πληθυσμό και η Ευρώπη θα έχει 400 εκατομμύρια περίπου γερασμένο πληθυσμό. Λοιπόν, αυτά τα ζητήματα από την εποχή των σπηλαίων λυνόντουσαν με βία, με κανέναν άλλο τρόπο. Ναι, η Ευρώπη είναι σε άμεσο κίνδυνο.
2: Πρέπει να γίνει πιο απόλυτη δηλαδή και πιο σκληρή.
1: Βεβαίως, απόλυτα σκληρή να γίνει. Απόλυτα σκληρή, δεν έχει κανένα άλλο περιθώριο.
2: Να ακολουθήσει δηλαδή κύριε Μιχαλολιάκο τα βήματα της Πολωνίας.
1: Και το στήριγμά της, το μεγάλο της στήριγμα και δεν το αντιλαμβάνεται, είναι η Ανατολή, είναι η Ρωσία, 200 εκατομμύρια λευκοί. Ευρωπαίοι είναι οι Ρώσοι, με κουλτούρα. Εγώ έχω πάει στη Μόσχα καλεσμένος του Ζιρινόφσκι το 1996, του αείμνηστου Ζιρινόφσκι, ο οποίος ήταν πολύ φιλέλληνος. Και έβλεπα στο παζάρι τους που είχανε και παίζανε σκάκι μεταξύ τους οι μαγαζάτορες που πουλάγανε διάφορες πραγμάτες. Σκεφτείτε το μοναστηράκι να παίζουν σκάκι. Δεν παίζουν σκάκια, ακούνε κάτι καψουροτράγουδα, κάτι νύχτικα και τα λοιπά. Είναι λαός με κουλτούρα οι Ρώσοι. Είναι Ευρώπη οι Ρώσοι και είναι πολύ φιλέλληνες.
2: Θέλω να μου πείτε γιατί, θέλω να μου πείτε κάποια πράγματα ακόμα, γιατί βλέπω εδώ πέρα κάτι μηνύματα και καλό θα ήταν κάποια στιγμή να ξαναβγούμε και να ανοίξουμε γραμμές, άμα θέλετε να μιλήσετε και με τον κόσμο.
1: Γιατί,
2: ναι, αυτό είναι το καλύτερο. Εγώ δεν δίνω συγχωροχάρτη σε κανέναν, εγώ δεν πολιτεύομαι, σας το έχω πει 10.000 φορές, εγώ δίνω βήμα σε όλους τους ανθρώπους, όπως έχω καλέσει και τον...
1: Εγώ δεν πολιτεύομαι, αρκετά, 7 χρόνια στη Βουλή ήταν πολλά. Ναι. Όσα και στη φυλακή. Στη φυλακή ήταν καλύτερα.
2: Και σε αυτούς που στέλνουν τα μηνύματα, εγώ να σας πω ότι και τον Ηλία του Κασιδιάρη τον έχω καλέσει στην εκπομπή, αλλά δεν ήρθε. Δεν είναι δικό μου πρόβλημα αν ήρθε ή δεν ήρθε. Εγώ δίνω βήμα σε όλους να πούνε τις απόψεις τους.
1: Δεν ήρθε για το λόγο που δεν θα έρχομαι πιθανώς και εγώ. Με πιάζανε και εμένα ορισμένοι ότι είναι ο σταθμός του Βελόπουλου και θα πούνε ότι πήγες με τον Βελόπουλο.
2: Καμία σχέση με τον Βελόπουλο δεν έχει ο σταθμός.
1: Με κανέναν δεν πήγα και όποιος θέλει. Να είμαστε μαζί στις εκλογές, δεν θα ψηφίσω κανέναν.
2: Να το ξεκαθαρίσουμε και αυτό. Όποιος αμφιβάλλει ποιανού είναι ο σταθμός, μπορεί να μπει στο ΕΣΟΥΡΟΥ και να δει σε ποιον ανήκει ο σταθμός, κύριε Μιχαλολιάκο. Βεβαίως και δεν ανήκει στο Βελόπουλο. Ο Βελόπουλος κάνει μία ώρα εκπομπή το πρωί και αυτό είναι όλο. Αλλά φυσικά δεν μπορούν να το καταλάβουν αυτό οι ακροατές, οι οποίοι είναι προκατηλημένοι και ακούνε τον καθέναν που ρίχνει λάσπη και προωθεί τη δικιά του προπαγάνδα. Όχι, είμαι ξεκάθαρος γιατί. Θέλω να ξέρει ο κόσμος τι ακριβώς συμβαίνει. Και φυσικά είναι δικαίωμα καθενός, ένα λεπτό κύριε Μιχαλολιάκο, είναι δικαίωμα καθενός να λέει ό,τι θέλει, αλλά δεν λένε ότι πριν λίγα χρόνια είχαμε εδώ πέρα στην πρωινή ζώνη και τον Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη, ο οποίος κατέβηκε υποψήφιος με το ΣΥΡΙΖΑ και βγήκε. Δεν θα φταίω εγώ γιατί ο Τριανταφυλλίδης βγήκε με το ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ εδώ πέρα έχω κάποιους παραγωγούς οι οποίοι κάνουν εκπομπές. Αν κάποιοι θα πολιτευτούν, δεν μπορώ να το γνωρίζω εγώ. Επίσης, όποιος θέλει να έρθει να κάνει εκπομπή, ας με πάρει τηλέφωνο. Να βρούμε μία τιμή να κάνει την εκπομπή του. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα γιατί ο ραδιοφωνικός σταθμός είναι πάνω απ' όλα και επιχείρηση. Πάμε.
1: Με είχε καλέσει μία φορά στο Άλτερ σε μία εκπομπή του. Αυτή ήταν η επαφή που είχαμε τον άνθρωπο. Δεν είχα ουδέμια άλλη πολιτική επαφή.
2: Αυτά είναι δικά σας προβλήματα. Δεν θέλω να εμπλακώ σε αυτά. Ό,τι θέλετε μπορείτε να κάνετε. Εγώ ξεκαθαρίζω αυτό που είπατε, το ότι ο σταθμός είναι του Βελόπουλου. Κανενός Βελόπουλου δεν είναι ο σταθμός.
1: Όχι, ό,τι θέλω. Ό,τι τάχθηκα. Εγώ έχω ταχθεί με τη Χρυσή Αυγή και είμαι τώρα απλός Χρυσαυγίτης. Δεν μπορώ να είμαι ούτε γενικός γραμματέας, ούτε πρόεδρος. Και απλώς Χρυσαυγίτης θα μείνω μέχρι να πεθάνω. Εγώ δεν αποκηρύσω την ιδεολογία μου.
2: Ωραία, και καλά κάνετε.
1: Ακόμη και αν καταλάβω ότι είναι λάθος, δεν θα την αποκηρύξω.
2: Εντάξει, αυτή είναι η δική σας άποψη, η δική σας οπτική γωνία και καλά κάνετε αφού κάνετε ό,τι κάνετε με την ιδεολογία σας και με το κόμμα σας. Θέλω να σας κάνω και άλλη μια ερώτηση τώρα. Γιατί η αλήθεια είναι το ότι το κόμμα Χρυσή Αυγή, που έφτασε να είναι τρίτο κόμμα, συζητιόταν αρκετά και πολλοί λέγανε ότι ίσως από κάποιον να στηρίζεται όλο αυτό που προσπαθεί να κάνει η Χρυσή Αυγή. Είχατε ποτέ κάποιες συνεργασίες με εφοπλιστές?
1: Ποτέ. Ποτέ δεν είχα συνεργασίες με εφοπλιστές. Ποτέ δεν είχα συνεργασία με κανέναν πλουτοκράτη. Δεν επεδίωξα, δεν έχω. Επίσης. Γιατί θα μπορούσα να επιδιώξω. Τώρα, επειδή ζούμε σε καιρούς πονηρούς, αν κάποιος βουλευτής μου, όχι ο ψή, δεν ξέρω, δεν έχω πληροφορίες,
2: ναι,
1: πήγε και πήρε κάνα χαρτζιλίκι, δεν φταίω εγώ.
2: Άρα υπάρχουν αυτά τα χαρτζιλίκια που πέφτουν σε βουλευτές?
1: Οι βουλευτές για χαρτζιλίκια είναι, γιατί είναι?
2: Α, παίρνουν χαρτζιλίκια οι βουλευτές από τους εφοπλιστές. Ναι. Για ποιο λόγο να παίρνει ένας βουλευτής χαρτζιλίκια από εφοπλιστές όμως?
1: Δεν ξέρω. Δικός μου δεν ξέρω αν έχει πάρει.
2: Γενικά μιλάω, για να καταλάβουμε λίγο κάποια πράγματα. Για ποιο λόγο να παίρνουν?
1: Μα τι λέτε που δεν παίρνουν? Τώρα χτίζουν δύο και τρία σπίτια ο καθένας με 5 και 6 χιλιάδες μισθό. Πώς θα γίνει αυτό το πράγμα? Δεν γίνεται. Οι περιουσίες που έχουν, είδατε τα πόθεν έσχες. Δεν δικαιολογούνται από βουλευτικούς μισθούς.
2: Δεν δικαιολογούνται.
1: Όχι, ασφαλώς. 20 και 30 και 40.
2: Συγγνώμη, αυτό είναι δυνατόν να συμβαίνει και να μην υπάρχει εκεί πέρα ούτε η ΑΔΕ, ούτε κάποιος που να κατακρίνει?
1: Όχι, αφού είναι και αυτοί οι κλέφτες.
2: Ποιοι?
1: Οι ελεκτές.
2: Δεν μπορώ να το γνωρίζω αυτό.
1: Ο κλέφτης ελέγχει τον άλλο κλέφτη, που λέει ο Σουρή σε ένα πείμα του.
2: Δηλαδή τι κάνει, κυνηγάνε την ουρά τους, αυτό θέλετε να πείτε?
1: Ναι, τώρα δεν ξέρω τι είναι η ΑΔΕ που λέτε, δεν έχω ιδέα τι σημαίνουν αυτά τα αρχικά. Αλλά γενικά οι ελεκτικοί μηχανισμοί του κράτους είναι και αυτοί διεφθαρμένοι. Είναι γεγονός. Εδώ με την Οβάρτης η Αμερική επέβαλε πρόστιμο 300 εκατομμύρια δολάρια για αθέμητο ανταγωνισμό στην Ελλάδα. Το ξέρετε αυτό το πράγμα?
2: Το ξέρω.
1: Λοιπόν, και στην Ελλάδα βγήκαν όλοι αθώοι. Πώς γίνεται αυτό?
2: Απορώ, το εσείς θα μου πείτε.
1: Το παραδέχτηκε η Νοβάρτης ότι η Ελλάδος στην Ελλάδα.
2: Ναι, και βρέθηκαν για διευκρίνηση τα ποσά.
1: Ναι. Εδώ δεν έγινε τίποτε. Οι δικαστές που έκανε την υπόθεση τι κάνανε? Τίποτε. Και όταν τους έλεγε μια δικαστήνα, δεν θυμάμαι το όνομά της, καλή της ώρα, ότι κάνουν όργια με παιδιά και τόνα και τ' άλλο κάπου στη Μακεδονία, ίσως εσείς το ξέρετε το θέμα, τη βγάλανε τρελή και τη διώξανε από το δικαστικό σώμα. Και μετά απεδείχθη αυτό το πράγμα.
2: Άρα ζούμε μια κατάσταση στην οποία δεν μπορεί να δικαιωθεί ο Έλληνας φορολογούμενος, δεν μπορεί να δικαιωθεί ο άνθρωπος ο οποίος συναντάει μπροστά του την κλεψιά, τη ληστεία, τη λαιλάτηση αυτών των κρατικών ταμείων στα οποία μαζεύουμε εμείς τα χρήματα για μια καλύτερη Ελλάδα.
1: Εδώ με το PSI δεν είχαν το φιλότιμο οι πολιτικοί να πούνε εντάξει ρε παιδιά, χρωστάμε αυτά, θα γίνει το κόψιμο αυτό και τα λοιπά. Αφήστε στην άκρη τα ασφαλιστικά ταμεία. Και κοπήκανε οι συντάξεις. Είχανε διορίσει διοικητές δικούς τους ανθρώπους, παίρναν τα λεφτά των φορολογουμένων, των ασφαλισμένων, είτε δημοσιογράφων, είτε δικηγόρων κτλ. Και τα κάναν κρατικά ομόλογα, τα οποία τα ρίχνανε στον τζίρο μετά. Τα πουλάγανε.
2: Ναι.
1: Και αυτά δεν τα εξαίρεσαν. Δεν υπήρχε κανένα φιλότιμο.
2: Υπάρχουν και εξαγορασμένοι φυσικά, μιας και μιλάμε για χρήματα και για σκάνδαλα και για μίζες. Υπάρχουν και εξαγορασμένοι ψηφοφόροι. Και πολλές φορές μέσα από όλα αυτά που βλέπω, κάποιοι παίρνουν χαρτζιλίκια για να πηγαίνουν να ψηφίζουν. Τα ξέρετε καλύτερα από μένα αυτά, κύριε Μιχαλολιάκο.
1: Νομίζω ότι υπάρχουν ελάχιστοι μη εξαγορασμένοι.
2: Ναι, και οι βολεμένοι με τα ρουσφέτια και με όλα αυτά, το εκλογοδικείο τι κάνει?
1: Βεβαίως.
2: Το εκλογοδικείο τι ρόλο έχει επιτέλους?
1: Υπάρχουν οι άμεσα εξαγορασμένοι που παίρνουν τα πενιντάρικα, οι κύριοι, οι προστατευόμενοι μειονότητες, λοιπόν, που πηγαίνουν με τα κεφάλια και παίρνουν πενιντάρικα, παίρνουν πολλές φορές και από δύο πολιτευτές, διαφορετικούς ξέρετε. Το κάνουν και αυτό. Λοιπόν, και υπάρχουν και οι άλλοι που μεταθέτουν το παιδί τους, διορίζουν το παιδί τους. Τι μου λέτε για τα τρένα που λένε που γίνεται όλο αυτό με τα Τέμπη? Αυτός που έκανε τον καραγωγέα, τον μεταφορέα σταθμάρχη και σκοτώθηκε τόσος κόσμος, ποιος ήταν? Το όνομα είναι γνωστό, είναι μια γυναίκα βουλευτής από τη Λάρισα. Γιατί την καλύπτουν?
2: Της Νέας Δημοκρατίας είναι?
1: Βεβαίως.
2: Στα Τέμπη τι πιστεύετε ότι έγινε? Ήθελα να κάνω και αυτή την ερώτηση.
1: Αν δεν το ξέρω αυτό το πράγμα, ειλικρινά δεν το ξέρω.
2: Όχι, απλά ξέρετε τι, κύριε Μιχαλολιάκο, μου φαίνεται πάρα πολύ περίεργο το ότι όλη η Ελλάδα είδε μια πυρόσφαιρα, το ότι υπήρξαν απανθρακωμένοι άνθρωποι και ότι στη δικογραφία δεν υπάρχει λέξη πυρόσφαιρα και κανένας δεν λέει σε αυτούς τους γονείς που φορέσανε μαύρα ρούχα πώς κάηκαν τα παιδιά τους. Δεν το λέει κανένας αυτά τα παιδιά.
1: Το είδαμε στις τηλεοράσεις αυτό. Το είδαμε μια πυρόσφαιρα. Τώρα αν είναι δυνατόν αυτή η πυρόσφαιρα να έγινε από το ξυλόλιο ή από κάτι άλλο, δεν μπορώ να το ξέρω.
2: Ναι, γιατί δεν υπάρχει μέσα στη δικογραφία όμως η λέξη πυρόσφαιρα.
1: Ότι αυτό που ξέρω εγώ από καπετάνιους φίλους μου, οι οποίοι μετακινούν καύσιμα, πετρέλαιο, είναι ότι υπάρχουν υλικά όπως η ναύτα, μου έλεγε ένας, με το οποίο εμπλουτίζουν το πετρέλαιο, το μπρεντ, το αργό, και ανεβαίνουν τα οκτάνια.
2: Άρα...
1: αυτό μου το έχουν πει. Υπάρχουν τέτοια υλικά, ότι υπάρχουν, υπάρχουν. Τώρα αν ήταν εκεί δεν ξέρω.
2: Άρα πιθανότατα στην εμπορική μας στοιχεία να υπήρχαν κάποια. Πιθανότατα, δεν γνωρίζουμε, αφού δεν μας έχουν δώσει απαντήσεις.
1: Δεν αποκλείεται.
2: Δεν αποκλείεται, λοιπόν. Δεν αποκλείεται ούτε.
1: Δεν αποκλείεται.
2: Εγώ, ξέρετε, έχω παρατηρήσει. Θέλω να μου πείτε την άποψή σας και σε αυτό. Το έχω πει πολλές φορές. Αλλά πρέπει να μιλήσουμε για αυτά. Διότι βλέπω ότι σε αυτό που έγινε στη Μάνδρα και στο Μάτι, φυσικά, σε μια υπόθεση για τη Δούρου, μάρτυρας υπεράσπισης πήγε ο Τζιτζικώστας. Και έλεγα, ανταλλάξανε την αθωότητά τους οι Σιριζέοι με τους Νοδημοκράτες.
1: Ναι.
2: Μάρτυρας υπεράσπισης της Δούρου, ο Τζιτζικώστας. Πώς σας φαίνεται?
1: Πώς θα μου φανεί, δε. Είναι μυστήριο.
2: Μυστήριο είναι πολλά τα παιχνίδια που παίζονται. Πολλά, πολλά. Και ο κόσμος δεν τα ξέρει, γιατί ο κόσμος είναι θύμα της προπαγάνδας.
1: Υπάρχει μία παροιμία, κόρακας κοράκου μάτι δεν βγάζει.
2: Είναι αλήθεια αυτό, είναι αλήθεια. Το θέμα είναι να μάθουν και ιστορία όμως.
1: Τους έβλεπα στη Βουλή, στο καφενείο, πώς χαριεντιζόντουσαν. Εγώ είχα την απέτηση να μην

0: όνομα εφοδιασμού μεταφορών κτλ. Δηλαδή να αράξουν οι πάνε οι καλύτεροι. Οι καλύτεροι πάνε για να αράξουν. Αυτό είναι ένα πολύ κακό σημάδι.
1: Ναι, αλλά υπήρξε ένα σκάνδαλο, το σκάνδαλο των υποκλοπών, στο οποίο παρακολουθούσαν τον αρχηγό ΓΕΘΑ, τον κύριο Φλόρο. Και ναι, εδώ πέρα υπάρχει άλλο ένα ερωτηματικό για το τι ακριβώς είχε συμβεί και για το πόσο επικίνδυνο ήταν αυτό για τη χώρα. Γιατί καλός ή κακός ο αρχηγός ΓΕΘΑ ξέρει πολλά πράγματα και βρίσκεται σε συγκεκριμένο πόστο.
0: Και ο του θαύματος πάλι από πίσω μια Ισραηλινή εταιρεία. Με το Predator.
1: Ναι.
0: Αλλά κατά τα άλλα είμαστε προαιώνια φίλοι, λέει, και σύμμαχοι και κάτι τέτοια. Εγώ δεν ξέρω. Φαίνεται άλλη ιστορία έχω διαβάσει.
1: Ξέρετε, πολλοί έχουν ταυτίσει το πρόσωπό σας και άλλα πρόσωπα φυσικά της Χρυσής Αυγής με το Χίτλερ, με τους Ναζί, με τις απόψεις, με κάποια παλιά περιοδικά. Εδώ μιλάω έξω από τα δόντια, κύριε Μιχαλονιάκο, για να πάρουμε και κάποιες απαντήσεις.
0: Δηλαδή,
1: εμένα η δουλειά μου αυτή είναι να ζητάω τις απαντήσεις. Και θέλω να μου πείτε λίγο πώς το βλέπετε όλο αυτό. Καλώς ή κακώς, έχουν υπάρξει και συγκεκριμένες φωτογραφίες και εκδηλώσεις.
0: Βεβαίως. Το 1980 όταν βγάλαμε ένα περιοδικό, ήταν περιοδικό το οποίο χαρακτηριζόταν και μιλούσε για την εθνικοσοσιαλιστική ιδεολογία. Όχι, δεν χρησιμοποιούσαμε ποτέ τον όρο ναζισμός ή ναζιστής, διότι είναι ξένες λέξεις. Χρησιμοποιούσαμε τον όρο εθνικοσοσιαλισμός. Όταν το 1992 κάναμε το δεύτερο συνέδριό μας και αποφασίσαμε να κάνουμε πολιτική, είπαμε ότι αυτός ο όρος είναι αδόκιμος, γιατί είναι παρεξηγήσιμος, παραπέμπει ακριβώς στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, στον άγνωστο πόλεμο, στις ταινίες του James Paris, και γι' αυτό το κάναμε λαϊκός εθνικισμός. Και αυτόν τον όρο χρησιμοποιούσαμε. Από εκεί και πέρα, στο Μεσοπόλεμο, υπήρχαν τρεις μεγάλες ιδεολογίες. Υπήρχε ο κομμουνισμός, υπήρχε η δημοκρατία η φιλελεύθερη και υπήρχε και ο εθνικισμός με διάφορες μορφές. Φασισμός στην Ιταλία, 4η Αυγούστου στην Ελλάδα, εθνικοσοσιαλισμός στη Γερμανία κτλ. Εμείς είμαστε με αυτή την τρίτη ιδεολογία. Δεν το κρύβω.
1: Η άποψή σας για τον Χίτλερ ποια είναι?
0: Κοιτάξτε να δείτε. Εμάς μας αδίκησε. Μας αδίκησε διότι και αδίκησε και την Γερμανία. Το παραδέχεται και ο ίδιος στο τέλος στην πολιτική του διαθήκη. Γιατί για χάρη των Ιταλών καθυστέρησε την επίθεση στο Στάλιν. Έχασε κατ' ουσίαν τον πόλεμο σε μεγάλο βαθμό. Και θα έπρεπε να βρει έναν τρόπο τέλος πάντων, αλλά αυτή και η ελληνική ηγεσία σε αυτό το πράγμα δεν έκανε τίποτε, να υπάρξει μια ανακοχή. Και ξέρετε, ο Μουσολίνη, όταν τους είχαμε τσακίσει κυριολεκτικά στα βορειοϋπηρετικά βουνά, ήθελε ανακοχή το Δεκέμβρη του 40. Και ξέρετε ποιος τον μετέπισε να μην γίνει ανακοχή και να κάνει την αερινή επίθεση? Ο γαμπρός του Φιάνο, ο οποίος ήταν πράκτορας των Άγγλων και το ημερολόγιο του φυλάσσεται στην Αμερική. Τέλος πάντων, ο Τσόρτσιλ, πολύ σοφά από την πλευρά του, ήθελε μέτωπο στα Βαλκάνια. Έτσι κέρδισε και το πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Αλλά του οφείλουμε κάτι, του Τσόρτσιλ, ότι εμπόδισε να γίνει η Ελλάδα κομμουνιστική. Αν δεν επέμενε ο Τσόρτσιλ, μπορεί να είχε και γίνει η Ελλάδα κομμουνιστική.
1: Το πιστεύετε, αλήθεια αυτό, ε?
0: Βεβαίως, μα είναι γεγονός. Πήγε ο Γεώργιος, ο βασιλιάς, βράδυ και του είπε τι γίνεται.
1: Ξέρετε, έχω πάει στη γραμμή Μεταξά. Που...
0: Έχω υπηρετήσει στο Ιστίμπεϊ, πάνω.
1: Εκεί πέρα που οι Έλληνες κέρδισαν τους Ναζί. Και τους ανάγκασαν να παραδώσουν τα όπλα μετά τη συμφωνία, ενώ είχαν κερδίσει. Πόσο άδικο αυτό.
0: Ναι.
1: Πόσο άδικο. Και γνωρίζω ότι πάρα πολλοί Έλληνες πολέμησαν και πέσανε για να μην πέσουμε σε αυτή τη σκληρή κατοχή. Και πολλές φορές αναρωτιέμαι ότι, και λέω στον εαυτό μου κιόλας, αυτοί οι άνθρωποι που υποστηρίζουν τους Ναζί δεν σέβονται τους Έλληνες που πολέμησαν? Γι' αυτό σας κάνω αυτές τις ερωτήσεις.
0: Ναι, όχι, όχι. Δεν υπάρχει θέμα. Θα πολεμούσαμε κι εμείς στα οχυρά της γραμμής Μεταξά. και παντού, και θα αντιστοκόμασταν. Η τιμή της στολής είναι τμήμα της ιδεολογίας μας. Δεν υπάρχει θέμα πάνω σε αυτό το ζήτημα.
1: Για το Μεταξά τι άποψη έχετε?
0: Ο Μεταξάς, κοιτάξτε να δείτε, είχε το, ο Μεταξάς ήθελε την ουδετερότητα και το προσπάθησε μέχρι τέλους. Τελευταία του εγγραφή στο ημερολόγιο 18 Ιανουαρίου είναι να μην αποβιβαστούν αγγλικά στρατεύματα στην Ελλάδα. Και μετά από 10 μέρες πέθανε. Το πώς πέθανε είναι πολύ περίεργο. Ο Μανιαδάκης έχει πει ότι αν ήταν σε ένα δημόσιο νοσοκομείο θα ζούσε. Λοιπόν, δεν τα κατάφερε. Ο Μεταξάς δεν ήταν ο δυνατός δικτάτορας. Μην ακούτε αυτά τα πράγματα. Τη δύναμη την είχε ο Γεώργιος και ο στρατός. Ο Μεταξάς έκανε και είχε και μια άλλη νοοτροπία ο Μεταξάς. Το έχει γράψει στο ημερολόγιο του. Λέει, είμαι ευγενής Βυζαντινός και πρέπει να υπακούω στο βασιλιά. Ήτανε βασιλικός, πολύ βασιλικός.
1: Δηλαδή θεωρείτε το ότι η Ελλάδα χρειάζεται έναν Γιώργο Παπαδόπουλο?
0: Ο Παπαδόπουλος, καταρχάς μια που μιλάμε τώρα για υφαλοκρηπίδα και ΑΟΣ, ο Παπαδόπουλος το εφάρμοσε το 69 και έβγαλε το πετρέλαιο στον Πρίνο. Το ξέρετε ότι υπάρχει νόμος του 1969 για ανακήρυξη ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδα, τον οποίο μετά τον πέταξε στα σκουπίδια στη συνάντησή του με τον Ετσεβίτ, ο Καραμαλή, στο Μοντρέ. Και δεν έγινε καμία έρευνα στο Αιγαίο για πετρέλαια. Και είχε παραγγείλει ταυτοχρόνως, προσέξτε, είχε παραγγείλει ταυτοχρόνως τα φάντομ ο Παπαδόπουλος. Και είχε πει δεν θα βγάλουμε πετρέλαιο αν δεν έρθουν τα φάντομ. Γιατί με τα φάντομ είχαμε υπεροπλία μεγάλη. Το λένε στρατιωτικοί, οι οποίοι δεν είναι και χουντικοί. Αν τους ρωτήσετε, είχαμε υπεροπλία το 1974. Με τα υποβρύχια και με τα φάντομ τους τσακίζαμε τους Τούρκους.
1: Σήμερα τους τσακίζουμε τους Τούρκους, τι πιστεύετε?
0: Ναι, στη θάλασσα τους έχουμε.
1: Στον αέρα?
0: Στη θάλασσα τους έχουμε και στον αέρα. Και στον αέρα έχουμε πολύ καλούς αεροπόρους. Καταπληκτικούς.
1: Εντάξει, και η Τουρκία έχει εξελιχθεί πολύ όμως. Είναι ισχυρή δύναμη.
0: Είναι ισχυρή δύναμη, έχει πάρα πολλά οπλικά συστήματα, αλλά έχω πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη. Ο Εύρος δεν περνιέται. Δεν περνιέται ο Εύρος. Είναι δύσκολος. Ξέρετε τι μπορούν να κάνουν μόνο οι Τούρκοι? Με πολύ μεγάλη δυσκολία και μεγάλες θυσίες να πάρουν κανένα νησί. Αυτό ίσως το καταφέρουν.
1: Για το μισό Αιγαίο, για το μισό Αιγαίο που λένε.
0: Το μισό το Αιγαίο το πήρανε. Το Αιγαίο έχει γίνει μη στρατιωτική ζώνη. Με τα θαλάσσια πάρκα. Ακούστε τι ηλίθια αντεθνική πολιτική κάνει σήμερα η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Κάνει θαλάσσια πάρκα η Τουρκία. Πού τα κάνει? Μεταξύ Θάσου και Σαμοθράκης. Δηλαδή στα Δαρδανέλια. Έτσι. Κλείνει τα στενά τελείως. Και στο Καστελόριζο μας κόβει την Αγγινία ως με την Κύπρο. Και λέμε και εμείς θα κάνουμε και εμείς, αντί να το καταγγείλουμε αυτό, λέμε θα κάνουμε και εμείς θαλάσσια πάρκα. Και κάνουμε ένα στο Ιόνιο, στη Ζάκυνθο το φαίνεται, δεν ξέρω τι θα κάνουν, για μαντολάτα πάνε, θα κάνουν θαλάσσια πάρκα. Και ένα νότια της Κρήτη, δυτικά, νοτιοδυτικά κιόλας, όχι ανατολικά. Δηλαδή αντί να απαντήσουμε διαφορετικά, αντί να πούμε κάζους μπέλη και εμείς, γιατί δεν ψηφίζει η Βουλή μας ένα κάζους μπέλη και εμείς για την επέκταση των 12 μιλίων, ότι αν μας εμποδίσετε κάζους μπέλη. Ξέρετε τώρα, έρχονται εκλογές και θα κάνει πρόορες εκλογές και ο Ερντογάν. Δεν θα τις κάνει τυχαία. Θα επιδιώξει θερμό επεισόδιο με την Ελλάδα. Και θα το δεχτεί και ο Μητσοτάκης, εγώ πιστεύω ότι είναι σύμφωνη.
1: Α, το πιστεύετε κι εσείς, το έλεγα την πρώτη ώρα αυτό, ότι πριν τις εκλογές θα υπάρξει θερμό επεισόδιο για να πάρουν παράταση?
0: Το πιστεύω, ναι, γιατί και όποιος είναι στην εξουσία κερδίζει εκλογικά. Πάνει ο κόσμος με αυτόν που είναι στην εξουσία άμα γίνει θερμό επεισόδιο. Είναι δεδομένο, αλλά δεν υπολογίζουν κάτι. Αυτοί θέλουν ένα σκυλοκαυγά, ωραία. Εάν δεχθεί κάποιος τρελός και ρίξει ένα πύραυλο, τα πράγματα γίνονται ανεξέλεκτα. Πάνω στο θέμα αυτό, είχε γράψει στη θεωρία του πολέμου, στο επίμετρο για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ο αείμνηστος Παναγιώτης Κονδύλης, ότι θα κερδίσει, ότι εμείς δεν έχουμε καμία ελπίδα έναντι της Τουρκίας, μόνο αν καταφέρουμε το μεγάλο πρώτο πλήγμα. Ένα μεγάλο πλήγμα πρώτο που θα τους αποδιοργανώσει. Είχαμε αεροπλάνα γι' αυτό. Τα Α7 Corsair τα αποσύρανε. Ότι ήταν πολύ παλιά κλπ.
1: Λυπάμαι που θα το πω, αλλά θεωρώ το ότι ίσως, ενώ έχουν συμφωνήσει για αυτό το σκυλοκαυγά που λέτε, ο Τούρκος το έχει εκμεταλλευτεί. Και διάβαζα χθες, θέλω να σας το αναφέρω, γιατί είναι πολύ σημαντικό, το θεωρώ μια πολύ σημαντική, πληροφορία αυτή. Διάβαζα το ότι άμα κάποιος χτυπήσει τα κατεχόμενα της Τουρκίας στην Κύπρο, δεν είναι μέλος του ΝΑΤΟ εκεί πέρα αυτό που έχουν δημιουργήσει οι Τούρκοι στα κατεχόμενα, ούτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί το άρθρο 5. Και καλώς ή κακώς, έχω δει και τον Νετανιάχου τις τελευταίες μέρες που σχολιάζει πολύ τη Βόρεια Κύπρο και λέει ότι είναι τα κατεχόμενα εκεί και ότι ο Ερντογάν παρανομεί. Και ίσως να έχουμε και εκεί κάποια, ας πούμε, περίεργα φαινόμενα που δεν ξέρω που θα οδηγήσουν.
0: Κύριε Θερέτη, δεν πιστεύω σε πόλεμο Τουρκία-Ισραήλ. Λυπάμαι που το λέω και διαψεύδω τους μεγάλους αναλυτές, αλλά αυτό δεν θα γίνει ποτέ. Δεν θα γίνει ποτέ για δύο λόγους. Πρώτον, διότι οι άρχουσα τάξης της Τουρκίας είναι ντονέδες, Εβραίοι εξισλαμισμένοι. Και οι 4 στις 5 τράπεζες είναι εβραϊκής ιδιοκτησίας. Και απ' την άλλη πλευρά στο Ισραήλ το πάνω χέρι το έχουν ασκεναζίμ, που είναι χάζαροι, δηλαδή Τούρκοι. Τούρκοι εξιουδαϊσμένοι. Δεν θα γίνει ποτέ αυτός ο πόλεμος.
1: Θα βγουν οι προφητείες το ότι υπάρχει περίπτωση η Ελλάδα να μην εμπλακεί σε όλο αυτό και να συμμετέχει στο Τρίτο Παγκόσμιο, που θα καταστραφούν πάρα πολλές χώρες και θα πεθάνει πολλοί κόσμος.
0: Βγήκε πρόσφατα ένας αξιωματούχος της Ρωσίας και είπε ότι με κάποιες χώρες πρέπει να κρατήσουμε καλές σχέσεις. Τη Σερβία, την Ελλάδα και δεν θυμάμαι και άλλες δύο χώρες. Έχουμε πλεονέκτημα, δεν θα μας χτυπήσουν οι Ρώσοι εμάς. Μας σώζει η Ορθοδοξία και το Άγιον Όρος. Πραγματικά μας σώζει. Μας σώζει η ύπαρξή τους δηλαδή και μόνο.
1: Εντάξει, η Εκκλησία...
0: Ο συνδετικός κρίκος πιο ισχυρή και από τον Πούτιν στη Ρωσία αυτή τη στιγμή είναι η Εκκλησία και ο στρατός. Δηλαδή ο Πούτιν αν ήθελε να κάνει κάτι διαφορετικό δεν θα μπορούσε.
1: Νομίζω ότι η Εκκλησία... δεν τα πάει και πολύ καλά τα τελευταία χρόνια. Εδώ πέρα επέτρεψε τους γάμους ομοφυλοφίλων, έλεγε στον κόσμο να πάρει να κάνουν εμβόλια. Γενικά βλέπουμε ότι.
0: Η Εκκλησία στη Ρωσία, όχι.
1: Όχι στη Ρωσία, στην Ελλάδα λέω, γιατί μιλήσατε και για το Άγιον Όρος και βλέπω ότι 19 από τις 20 μονές έχουν υποκύψει στον Πατριάρχη, ο οποίος Πατριάρχης έχει τουρκική υπηκότητα.
0: Δεν είναι μόνο αυτά. Δεν είναι μόνο αυτά. Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος αυτή τη στιγμή έχει επίσημα, με κείμενό του, αναγνωρίζει τα προτεία του Πάπα και βάζει κάποιες φιωριτούρες εκεί, κάποιες λεπτομέρειες, ότι δήθεν θα είναι συνοδικό συνοδικές οι αποφάσεις από τα παλαιά πατριαρχία. Κατ' ουσίαν πάει να κλείσει το σχίσμα ο Βαρθολομαίος. Και αυτό δεν το δέχεται η Μόσχα και το Πατριαρχείο της Μόσχας. Και τώρα που πάει απεσταλμένος του Πάπα στη Μόσχα, δεν θα δει εκκλησιαστικό παράγοντα, θα δει διπλωματικό παράγοντα, το ξέρετε.
1: Το μαθαίνω.
0: Ναι, δεν έχουν ούτε μία σχέση.
1: Βλέπω επίσης το ότι στο Άγιον Όρος έχουν μπει κάποιοι άνθρωποι περίεργοι, όπως είναι ο Ελπιδοφόρος, και δεν μιλάνε για τίποτα. Είδαμε την Αγιά Σοφιά να γίνεται τζαμί, κύριε Μιχαλολιάκο, και δεν βγάλανε άχνα, μα είναι δυνατόν.
0: Μα αφού είναι άνθρωποι των Αμερικανών, ό,τι τους πούν οι Αμερικάνοι. Και οι Αμερικάνοι αυτή τη στιγμή, ξέρετε, κατέχονται, η πλειοψηφία των Αμερικάνων είναι η λεγόμενη WASP, του Testing White Anglo-Saxon Protestant. είναι αλλοπρόσαλοι προτεστάντες, οι οποίοι δεν πιστεύουν στην Παναγία ούτε σε Αγίους και πιστεύουν κυρίως στην Παλαιά Διαθήκη, στον Αβραάμ, τον Ισαάκ, τον Ιακώβ και πάει λέγοντας. Καταλάβατε. Και αυτοί όλοι έχουν θέμα με την Ορθοδοξία. Θέλουν να την αλλοιώσουν, θέλουν να την αλλοτριώσουν.
1: Για ποιο λόγο όμως? Και βλέπω ότι ενεργοποιούν και πάρα πολύ τον Ισλαμισμό στη χώρα μας. Για και αυτό είναι ανησυχητικό.
0: Για ποιο λόγο? Εδώ υπάρχει ολόκληρη σέκτα η οποία λέγεται Χριστιανοί Σιωνιστές. Οι άνθρωποι είναι στα όρια του τρελοκομείου. Πιστεύουν δηλαδή στις προφητείες αυτές των Εβραίων περί του τρίτου ναού του Σολομώντος, περί του Αρμαγεδόνα κλπ. Κάπου θέλουν να γίνει παγκόσμιος πόλεμος και το επιδιώκουν. Πιστεύουν ότι έτσι θα πλησιάσουν την παγκόσμια εξουσία, ότι θα είναι η κυρίαρχη του κόσμου κτλ. Υπάρχουν που το πιστεύουν, ναι. Όπως και οι ευαγγελιστές. Έχω γνωρίσει εγώ ευαγγελιστή που νομίζει ότι μιλάει με το Θεό. Ότι του μιλάει ο Θεός.
1: Άρα υπάρχει πνευματικό πρόβλημα, υπάρχει πρόβλημα με την αντίληψη. Βλέπω κιόλας ότι πάρα πολλοί πέφτουν στα ψυχοφάρμακα, πέφτουν στα ναρκωτικά.
0: Έτσι δεν τα ρωτήσατε, έτσι, Νέα Βαβυλώνα είναι η Αμερική. Δεν είναι κράτος η Αμερική, δεν είναι έθνος.
1: Χάος.
0: Ένα χάος είναι.
1: Αλλά έχει πολύ δύναμη. Πολύ δύναμη έχει, κύριε Μιχαλόγη. Πολύ.
0: Έχει πολύ δύναμη, αλλά όλο και λιγοστεύει η δύναμή της και δυναμώνει η Κίνα και η Ρωσία. Και η Κίνα πιο πολύ, με μεγαλύτερους ρυθμούς.
1: Άμα αύριο ήσασταν πρωθυπουργός, ποιο θα ήταν το πρώτο βήμα που θα κάνατε για την Ελλάδα? Θα επενδύατε στο πρωτογενή τομέα? Θα επενδύατε στον κλάδο της παιδείας? Πού, τι θα κάνατε?
0: Ο πρωτογενής τομέας ασφαλώς είναι κάτι βασικό. Είναι λόγοι επιβιώσεως του έθνους μας. Αυτό που χρειάζεται η Ελλάδα είναι μια δύναμη η οποία θα την καλύψει από πλευράς όπλων, φαρμάκων, τροφίμων. Αν έχει αυτά τα τρία πράγματα μπορεί να προχωρήσει. Από μόνη της, δυστυχώς, όπως θα έχουν κάνει τα πράγματα, δεν είναι αυτάρκης. Αλλά το να είμαι εγώ αύριο πρωθυπουργός είναι αδύνατον. Διότι η Ελλάδα είναι προτεκτοράτο. Και μην ξεχνάτε ότι όταν έγινε 21 Απριλίου, ο Κωνσταντίνος καλούσε τον έκτο στόλο να επέμβει. Και έχετε υπόψη σε αυτό?
1: Το ακούω.
0: Βεβαίως. Δεν θα το αφήνανε αυτό οι Αμερικάνοι. Και τώρα μάλιστα που έχουν κάνει και τους σταθμούς LNG στην Αλεξανδρούπολη, όπου μας πουλάνε σε διπλάσια τιμή το φυσικό αέριο από ό,τι οι Ρώσοι και λέμε ευχαριστώ. Και δεν είναι, δηλαδή το πετρέλαιο πέφτει και στα βενζινάδικα η τιμή ανεβαίνει. Αυτό είναι πρωτοφανές δηλαδή. Τι κράτος είναι αυτό? Και εδώ στη Βουλή όταν ήμουνα μιλούσα, σας πληροφορώ από το 12, 13, 14 ότι υπάρχει καρτέλ τροφίμων. Και υπάρχει καρτέλ τροφίμων.
1: Υπάρχει.
0: Στα σούπερ μάρκετ. Είναι το χειρότερο. Και τι έγινε με το καρτέλ? Τίποτε. Και λένε τώρα εδώ και δύο χρόνια, λένε θα περιορίσουμε την ακρίβεια στα τρόφιμα. Τίποτε δεν έχουν κάνει. Υψώνονται οι τιμές, μεγαλώνουν οι τιμές.
1: Δυστυχώς και με αυτή τη συμφωνία της Μερκοσούρ έρχεται κακής ποιότητας φαγητό και κακής ποιότητας τρόφιμα στη χώρα μας.
0: Κακομήρας. Θα φάμε ακρίδες, θα φάμε κατσαρίδες, θα φάμε ό,τι θέλεις. Θα φάμε ντομάτες με γονίδια, τρώμε ντομάτες με γονίδια ποντικού. Αυτό είναι άλλη ιστορία. Από την Εβραϊκή, την εταιρεία, τη Μοσάντο που...
1: Μεταλλαγμένα λαχανικά.
0: Ναι, έχουν γονίδια ποντικών οι ντομάτες.
1: Ναι, για όλα αυτά και γενικά και για διάφορα εγκλήματα, όπως ας πούμε αυτό που είχε συμβεί.
0: Μου κάνει εντύπωση όμως,
1: ναι,
0: πόσο φωτισμένοι και πληροφορημένοι είναι μερικοί άνθρωποι. Ήμουν πιτσιρικάς και είχα διαβάσει το 1974-1975 το βιβλίο του Αρχιμανδρίτη Βασιλόπουλου, του Ορθόδοξου τύπου. Δεν ξέρω αν σας λέει τίποτε ή αν έχει πέσει ποτέ στα χέρια σας.
1: Όχι, δεν έχει πέσει το συγκεκριμένο.
0: Και έλεγε ότι κάνουν στην Αμερική πειράματα με γονίδια χείρων σε ανθρώπους. Αυτό το πράγμα εγώ το θεώρησα τότε υπερβολικό. Λέω τι λέει, δάμε. Είναι παλαβομάρα είναι. Λοιπόν, το ξέρετε τι γίνεται αυτό το πράγμα. Και μάλιστα βάζουν και βαλβίδες. Από γουρούνι βάζουν στην καρδιά σαν εναλλακτικές. Από γουρούνι. Βαλβίδες.
1: Ναι. Και δέρμα. Και δέρμα παίρνουν.
0: Το δέρμα, ναι.
1: Ήθελα να σας πω το ότι υπάρχουν διάφορα...
0: Και έλεγε ο Βασιλόπουλος, λοιπόν, έγραφε ότι του τα είχε πει ένας ραβίνος,
1: ναι,
0: ο οποίος γαλαξοπίστησε και είχε γίνει χριστιανός, αλλά δεν είχε φύγει από την εβραϊκή θρησκεία, έμενε εκεί, αλλά είχε γίνει χριστιανός.
1: Ποιος θα του το έλεγε, ποιος άλλος θα ήξερε, πέρα από το ραβίνο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ο ραβίνος θα ήξερε. Θέλω λίγο, επειδή έχουμε 10 λεπτά και πραγματικά σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνέντευξη, έχετε... είστε χύμαρος.
0: Ήταν πολύ ευχάριστη.
1: Ξέρετε, έχουμε άλλα 10 λεπτά. Θέλω να σας κάνω κάποιες συγκεκριμένες ερωτήσεις για τις αποζημιώσεις. Διότι βλέπω το ότι όλα αυτά που κάνανε οι Τούρκοι, παράδειγμα για τον Πόντο, για τη Μικρά Ασία, όπως το ίδιο και το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο με τους Γερμανούς, η Ελλάδα θα έπρεπε να διεκδικεί αποζημιώσεις. Για ποιο λόγο κανένας δεν διεκδικεί αποζημιώσεις? Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα.
0: Λοιπόν, ας αρχίσουμε από τις αποζημιώσεις με την Τουρκία. Υποτίθεται ότι εμείς κάναμε μεγάλες ζημίες στην Τουρκία και έπρεπε να πληρώσουμε αποζημιώσεις. Και για να μην πληρώσουμε τις αποζημιώσεις, ο Βενιζέλος συνεννοήθηκε με τον Ινωνού και τον Άγγλο πρέσβη και παραχώρησε την Ανατολική Κράκη, την Ήμβρο και την Τένεδο. Ο Βενιζέλος είναι ο μεγάλος ένοχος που αυτή τη στιγμή δεν έχουμε την Ανατολική Θράκη, ένα τεράστιο κάμπο όπου θα μπορούσε η Ελλάδα να είναι 20 εκατομμύρια, την Ήμβρο και την Τένεδο και να ελέγχουμε τα στενά. Ο δε Πάγκαλος και ο Χατζικυριάκος, ο Πάγκαλος στο στρατό και ο Χατζικυριάκος πολεμικού ναυτικού, ήθελαν να κάνουν επέλαση και να φτάσουν στην Τζαλτάτζα, εκεί που ήταν στη συνθήκη των Σεβευρών, έξω από την Κωνσταντινούπολη. Ο Μεταξάς δεν έρθει ότι και προτείνει να καταλάβουμε την Κωνσταντινούπολη. Και του σταμάτησε όλους αυτούς ο Βενιζέλος. Τον οποίο ο Βενιζέλο, ως διαπραγματευτή της Λοζάνης, τον είχε καταργήσει η κυβέρνηση και είχε διορίσει τον Υπουργό Αλεξανδρή, ο οποίος δεν πρόλαβε να συζητήσει, διότι υπέγραψε τη συνθήκη ο Βενιζέλος. Αυτά ως προς την Τουρκία, ως προς τους Γερμανούς. Οι Γερμανοί, οι κυκλερικοί επί εθνικού σοσιαλισμού, επί κατοχής, είχαν υπογράψει το κατοχικό δάνειο στη Ρώμη και μας είχαν δώσει και τρεις δόσεις. Το γνωρίζετε αυτό, νομίζω.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Λοιπόν, από εκεί και πέρα χάος, τίποτε. Όπως βέβαια και με το χρυσό της τραπέζης της Ελλάδος, που είπαν οι Άγγλοι, δεν μας τον επέστρεψαν ποτέ, ότι τον ρίξανε σε λίρες, τους ελασίτες.
1: Για τον εμφύλιο πόλεμο επίσης που βλέπω τώρα ότι υπάρχει...
0: Να μην πούμε τώρα για τους 20 τόνους χρυσού που έδωσε ο Σιμίτης, έτσι.
1: Α, τους έδωσε. Πού τους έδωσε, στους Γερμανούς?
0: Δεν ξέρω πού, τους πούλησε πάντως. Τους πούλησε.
1: Μέχρι
0: και
1: σήμερα...
0: Έχει πάει 5 φορές πάνω.
1: Ναι, εννοείται αυτό. Μέχρι σήμερα όμως βλέπω ότι επικρατεί ακόμα αυτή η άβρα, αυτή η νοοτροπία που υπήρχε όταν είχαμε γι' αυτό τον εμφύλιο πόλεμο. Δεξί με αριστερούς, αριστερή με δεξιούς. Και θεωρώ ότι κάνει κακό αυτό, κύριε Μιχαλολιάκο, γιατί πολλοί σχολιάζουν.
0: Βεβαίως και κάνει κακό. Και κοιτάξτε να δείτε, αυτός που μπορούσε να λύσει το πρόβλημα ήταν ο Πλαστήρας, ο οποίος ανέλαβε πρωθυπουργός το 1946. Ο Πλαστήρας ήταν ο αγαπημένος προσφυγικού κόσμου. Γιατί έσωσε πολλούς πρόσφυγες, τους πήρε μαζί του κτλ. Τον λάτρευαν. Και ο Ελλάς αποτελεί το, είχε παρασύρει, μπορεί να είναι κομμουνιστές στον Ελλάς, πάρα πολλούς πρόσφυγες. Αναλαμβάνει πρωθυπουργός και βγαίνει τότε μια εφημερίδα της Intelligence Service, το Ελληνικό Αίμα, και του βγάζει μια επιστολή που είχε στείλει από το Βυσί, γιατί είχε κάνει προσπάθειες τότε ο Πλαστήρας να γίνει ανακοχή μεταξύ Ελλάδος και Ιταλίας και να μην κατέβουν οι Γερμανοί. Ξέρετε τι θα σημαίνει αυτό? Θα γλιτώναμε την κατοχή και το συμμορητό πόλεμο. Θα γλιτώναμε 10 χρόνια πόλεμο. Το αντιλαμβάνεστε?
1: Αντιλαμβάνομαι.
0: Δημοσιεύει λοιπόν την επιστολή του Πλαστήρα το ελληνικό αίμα, τον βγάζουνε προδότη και παρετείται. Δεύτερη κίνηση του Πλαστήρα, που ήτανε πρωθυπουργός το 52, για τον Μπελογιάννη, να μην εκτελεστεί ο Μπελογιάννης. Και ο Ψινθούντα και πάλι τον παραμέρισαν και τους εκτέλεσαν πρωί-πρωί τον Μπελογιάννη, τον Μπλουμπίδη κτλ. Και έτσι δεν μπόρεσε να γίνει τίποτε. Από εκεί και στη συνέχεια η Ελλάδα ήταν ένα πιόνι του ΝΑΤΟ, του ψυχρού πολέμου. Ότι υπήρχε ο κομμουνιστικός κίνδυνος, δεν είχε καμία διάθεση, καμία Βουλγαρία, καμία Αλβανία, καμία Γιουγκοσλαβία να μπει στην Ελλάδα. Καλλιεργείται ένα κλίμα κομμουνιστοφοβίας. Οι χωροφύλακες στα χωριά θα κελώνανε τον οποιοδήποτε δεν γουστάρανε ως κομμουνιστή και δεν μπορούσε να δουλέψει ούτε λούστρος. Αυτά συνέβαιναν και έτσι καλλιεργήθηκε ο εθνικός διχασμός και υπάρχει μέχρι τώρα.
1: Πιστεύετε ότι αν αριστεροί και δεξιοί ενωνόντουσαν, όπως είχε γίνει στο Γοργοπόταμο, θα υπήρχε κάποια ελπίδα που θα μπορούσε να διώξει όλους αυτούς από τις ξένες δυνάμεις στην Ελλάδα?
0: Ο Ντούγκιν, ξέρετε τι είχε προτείνει? Σε εμάς, όταν ήμασταν στο 7% και ανεβαίναμε, να συνεργαστούμε με το ΚΚΕ. Αλλά βέβαια δεν έγινε καμία κίνηση ούτε από εμάς, ούτε από το ΚΚΕ, ούτε από τη Ρωσία. Είναι αυτό που λέτε εσείς.
1: Θα άλλαζε η κατάσταση, πιστεύω. Σε περίπτωση που παίρναμε απόφαση κάποιοι Έλληνες να αφήσουμε πίσω τους εγωισμούς, εγώ έτσι το βλέπω.
0: Βεβαίως.
1: Και να κοιτάξουμε το πρόβλημα κατάματα, χωρίς τις απόψεις και τις ιδεολογίες, διότι καλός ή κακός όλοι είμαστε Έλληνες φορολογούμενοι. Και όλοι έχουμε υποστεί τη ληστεία. Και όλοι έχουμε φτάσει στο σημείο να είμαστε καταχρεωμένοι μέσα από αυτή τη φτωχοποίηση. Άρα μήπως πρέπει να λειτουργούμε σαν Έλληνες φορολογούμενοι και όχι σαν δεξιοί ή αριστεροί?
0: Σαν Έλληνες πατριώτες θα έλεγα. Μην το λέμε το φορολογούμενοι, γιατί δεν θέλω να βλέπω τα πράγματα έτσι. Έχετε δίκιο, δημοσιονομικά, πώς να σας το πω, οικονομικά.
1: Ναι.
0: Σαν Έλληνες πατριώτες που έχουμε την ίδια, ξέρετε τι κατέστρεψε την Ελλάδα κυρίως? Η αστιφιλία. Ο χωριάτης είναι πατριώτης, θέλει δεν θέλει, έχει τον τάφο του παππού του εκεί, έχει το πατρικό του σπίτι, έχει τα χωράφια του. Εδώ στις πόλεις τις μεγάλες, στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα, είμαστε σαν τους νομάδες στην έρημο, με σκηνές. Αλλάζουμε σπίτια, όσοι δεν έχουν ιδιόκτητα, εγώ έχω ιδιόκτητα παραδείγματος χάρη, που πάρα πολλοί δεν έχουν ιδιόκτητα, σπίτια είναι στα ενίκια. Γίναμε νομάδες πλέον, νομάδες των πόλεων. Και βέβαια έρχεται μετά στη σειρά η ενεθικότητα, έρχονται τα ναρκωτικά. Φάγανε τον Εσκοβάρ, ο οποίος ήταν εθνικιστής. Έβλεπα ένα ντοκιμαντέρ, ήταν εθνικιστής. Έλεγε ζήτω ο εθνικισμός, ο Εσκομπάρ. Για να εκμεταλλευτούν αυτή την κοκαίνη. Τέλειωσε η κοκαίνη.
1: Πόσα λεφτά βγάζουν από τις παράνομες δραστηριότητες, γι' αυτό υπάρχουν κιόλας.
0: Αυξήθηκε η χρήση της κοκαίνης. Ναι. Τι τα κάνουν αυτά τα πράγματα? Όσο ήταν στο Αφγανιστάν οι Αμερικάνοι και δεν ήταν οι Ταλιμπάν, είχε τριπλασιαστεί η παραγωγή ηρωίνη. Είναι γεγονότα αυτά τα πράγματα.
1: Ποιος επιτρέπει να πέφτουν μικρά παιδιά αλλά και διάφοροι άνθρωποι στα ναρκωτικά χωρίς να μπορούν να αποφύγουν το θάνατο, αυτόν τον τρόπο, τον αρρωστημένο θάνατο?
0: Αρρωστημένο ακριβώς. Και τα πράγματα, κοιτάξτε να δείτε, εδώ τα πράγματα είναι πολύ απλά. Έχουμε μερικές γειτονιές. Εσείς ο Βαρδάρη μεριά, εδώ Ομόνια, ξέρω εγώ με τα ξουργείο και τα λοιπά. Πέντε μπλόκα να κάνανε, να φτιάχναν κάποιες ειδικές φυλακές για τους ναρκωμανείς. Δεν ξέρω, τέλος πάντων, θα υπήρχαν τρόποι, υπάρχουν και ειδικοί. Δεν θέλω να κάνω τον ειδικό και σε αυτό το ζήτημα. Αλλά σίγουρα θα μπορούσαν να ελεγχθούν τα πράγματα.
1: Ναι, και σίγουρα θα μπορούσαμε να απομακρύνουμε από όλα αυτά τα παιδιά, γιατί ακόμα και μέσα στα σχολεία πλέον υπάρχουν.
0: ο Πλεύρης είχε πει το εξής παλιά. Τον θυμάμαι. Γιατί ξεκίνησα ως μαθητής γυμνασίου από την 4η Αυγούστου. Είσαι κύριε ηρωινομανής, ωραία. Τη δόση σου στο νοσοκομείο. Σε βρίσκω έξω, εις θάνατον. Η ισόβια. Είναι σωστή σκέψη για μένα αυτή.
1: Ναι, καταλαβαίνω πώς το θέτετε. Ναι, θα μπορούσαμε να αποφύγουμε πολλά.
0: Βέβαια. Δεν είναι ακριβή η ηρωίνη στα νοσοκομεία και στα τέτοια. Μπορεί εύκολα να παραχθεί κλπ. Είσαι εκεί. Με συνθήκες υγιεινής κτλ.
1: Ναι.
0: Όχι οποιοσδήποτε. Θα γινόντουσαν προσπάθειες να απεξαρτηθούν ασφαλώς, έτσι. Δεν λέμε ότι. Αλλά εάν έχεις οπωσδήποτε είσαι σε κάποια φάση, εκεί. Εδώ βλέπεις κάνουν τα διάφορα οκανά και διάφορες μονάδες απεξαρτήσεω κλπ. Και γύρω από αυτές τις μονάδες είναι γεμάτο πρεζέκινες. Το ξέρει όλος ο κόσμος.
1: Το ξέρει, βέβαια.
0: Αντί δηλαδή να απεξαρτηθούν, ποιο πάνε και ποιο πουλάνε εκεί. Σε αυτούς που είναι να απεξαρτηθούν.
1: Φοβερό, εδώ, φοβερό.
0: Εδώ στα κεντρικότερα σημεία τώρα στην Ομόνια, ας πούμε, μπαίνεις ένα στενό στην Ομόνια και βλέπεις μπροστά στα μάτια σου, στα παγκάκια, εκεί στα σκαλοπάτια, ξέρω εγώ, να κάνουν ενές.
1: Κατάτια.
0: Και είναι το αστυνομικό τμήμα στα 50 μέτρα. Τι να πεις τώρα.
1: Κατάντια, κύριε Μιχαλολιάκο. Ένα τελευταίο σχόλιο για το πώς βλέπετε την Ελλάδα σε 5 χρόνια από τώρα. Κοιτάξτε, αλήθεια, πώς το έχετε στο μυαλό σας.
0: Εγώ ήθελα προπαντός να βγω στην εκπομπή σας. Είπαμε πολλά πράγματα ενδιαφέροντα και σας ευχαριστώ που μου δώσατε τη δυνατότητα.
1: Βέβαια. Ήθελα στον καθένα δίνουμε βήμα, να το ξέρετε, σε όλους δίνω βήμα. Δεν έχω πρόβλημα, εγώ ούτε συμπλέγματα. Όποιος θέλει να μιλήσει είναι ευπρόσδεκτος στην εκπομπή.
0: Είμαι πάντα στη διάθεσή σας.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Να το ξέρετε αυτό το πράγμα. Αρκεί να συνεννοηθούμε βεβαίως.
1: Βέβαια.
0: Και θέλω να πω το εξής. Ήθελα προπαντός να βγω και να πω με στεντόρια φωνή. Στις προηγούμενες εκλογές, το 23, με παίρνανε το βράδυ τηλέφωνο και μου δίνανε συγχαρητήρια για την εκλογή των Σπαρτιατών. Ο Κασιδιάρης στις προηγούμενες εκλογές με τους Σπαρτιάδες έκανε ένα έγκλημα. Έβαλε διάφορους γυρολόγους της πολιτικής και αναξιόπιστα άτομα να τους ψηφίσουν χρυσαυγίτες. Γυρνάγανε στις γειτονιές, θα το ξέρετε κι εσείς, και στα χωριά και λέγανε ότι είναι η συνέχεια της Χρυσής Αυγής. Θέλω λοιπόν τώρα να πω και να φωνάξω ότι το κόμμα το οποίο υποτίθεται ότι, όχι υποτίθεται, στηρίζει. Εάν το αφήσουν να κατέβει, που εγώ πιστεύω ότι δεν θα το αφήσουν. Γνώμη μου. Λοιπόν, το κόμμα αυτό, η Συμμαχία Ελλήνων, δεν έχει ουδεμία σχέση με τη Χρυσή Αυγή. Και όποιος είναι πραγματικά χρυσαυγίτης, να μην το ψηφίσει. Να μην παρασυρθεί από τον Κασιδιάρη. Ο Κασιδιάρης ήδη το δήλωσε ότι έχει απαρνηθεί τις ιδέες της Χρυσής Αυγής. Δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτε πλέον με αυτόν. Αυτός είναι, λέει, ένας δεξιός συντηρητικός, είπε η δικηγόρος του. Αλλού λέει άλλο και τα λοιπά. Εμείς είμαστε χρυσαυγίτες και παραμένουμε. Αυτό θέλω να το τονίσω.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μιχαλολιάκο.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
1: Υγεία και ευλογία να έχετε. Καλό μεσημέρι.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια σας. Επίσης. Ευχαριστούμε πολύ. Ακούσαμε τον πρώην πρόεδρο της Χρυσής Αυγής, ο οποίος επέλεξε και ήθελε να βγει στην εκπομπή για να πει κάποια πράγματα. Εγώ ξαναλέω, το ότι όσοι θέλουν να μιλήσουν είναι ευπρόσδεκτοι. Εγώ δίνω βήμα σε όλους. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Συζητάω και ακούω. Την άποψή μου δεν μπορεί να την αλλάξει κανένας. Εγώ έχω τη δική μου άποψη και την τοποθετώ πάντα με ειλικρίνεια απέναντι στον καθένα. Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, στον Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, στο Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, στο Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτολο Ακαρνανία, Ράδιο Χαλκιδική 98,8, Ράδιο Ιωάννινα στους 98,4, Flash Κρήτη στους 95,8, Νότος News στους 37,8, Νέο FM στους 103,3 στη Θεσσαλία. Κόντρα στο σύστημα καθημερινά 1 με 4, Γρηγόρης Ερέτης. Εσείς που στέλνετε τα μηνύματα τα περίεργα, Να είστε προετοιμασμένοι. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, τα λέμε αύριο στη μία.

0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1 με 4.
1: Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά. Ας την απολαύσουμε.
2: Η ώρα είναι 4.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ρε παιδιά,
2: πού χάθηκε ο Κώστας?
3: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
1: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
3: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
1: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
3: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
4: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Πρωτοφανής πρόκληση και βάναυση ύβρις απέναντι στη μνήμη των 57 νεκρών των Ντεμπών, καθώς η δικαιοσύνη στοχοποιεί τους χαροκαμένους γονείς αντί για τους πραγματικούς υπαιτίους της εθνικής τραγωδίας. Με παραγγελία της εισαγγελίας Καρδίτσας, διετάχθη έρευνα για τέλεση κακουργημάτων από τους συγγενείς των θυμάτων και τους συνηγόρους τους, για δίθεν διατάραξη και αναρτήσεις στη δίκη της Λάρισας. Το γεγονός αυτό αποτελεί μια εξωφρενική επιχείρηση εκφοβισμού που μετατρέπει τα θύματα σε υπόλογους, επισφραγίζοντας το όνειδος του συστήματος. Κόλαφος της Κομισιόν διαλύει το κυβερνητικό αφήγημα για δίθεν εξυγίανση των αγροτικών επιδοτήσεων, με τις Βρυξέλλες να απειλούν με στάση πληρωμών για το 2024 και το 2025. Η έκθεση βόμβα της DG Agri ξεσκεπάζει ένα ανεξέλεγκτο πάρτι απάτης υπό την ομπρέλα της ΑΔΕ, όπου επιδοτούνται ακόμη και σφαγιασμένα κοπάδια, μοιράζονταν πλαστά πιστοποιητικά και οι υπολογισμοί γίνονταν σε πρόχειρα Excel, 40 εκατομμύρια που δαπανήθηκαν για ψηφιοποίηση. Στην πλήρη ανυπαρξία ελέγχων, το αμαρτωλό καθεστώς καταραίει, απειλώντας να οδηγήσει σε αφανισμό τον υγιή αγροτικό κόσμο. Στο τμήμα εκβιαστών περνάει η έρευνα για την καταστροφική πυρκαγιά στην καφετέρια της Νέας Ιωνίας, καθώς οι αρχές εντόπισαν ίχλη έφλεκτου υλικού, επιβεβαιώνοντας ουσιαστικά το σενάριο του εμπρισμού. Η φωτιά των 4:30 μετέτρεψε το κατάστημα σε στάχτη και προκάλεσε κραταμένες ζημιές στην τριώροφη πολυκατοικία, με τους ενίκους να ξυπνούν έντρομοι μέσα σε εκρήξεις και αποπνικτικούς καπνούς. Οι διοκτικές αρχές ξεσκονίζουν κάμερες ασφαλείας για τον εντοπισμό υπόπτων, εξετάζοντας σοβαρά τυχόν με τη μαφιόζικη δολοφονία του 37χρονου που είχε σημειωθεί στον ίδιο χώρο το 2023. Νέο ισχυρό κύμα ακρίβειας χτυπά τα ράφια των σούπερ μάρκετ μέσα στον επόμενο μήνα, με τις βιομηχανίες να καταθέτουν τιμοκατάλογους φωτιά σε βασικά είδη διατροφής όπως γαλακτοκομικά, τυριά και αρτοσκευάσματα. Η εκτόξευση στο κόστος του πετρελαίου, των λιπασμάτων και των σιτηρών λόγω των πολεμικών συγκρούσεων σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία επιβαρύνει ασφυκτικά την παραγωγή σε μια αγορά όπου τα τρόφιμα είναι ήδη κατά 36% ακριβότερα από το 2020. Την ίδια ώρα, το Υπουργείο Ανάπτυξης παρακολουθεί απαθές το νέο ράλι ανατιμήσεων, εξαντλώντας τις αντιδράσεις του σε τυπικές παρατάσεις μέτρων ασπιρίνη που αφήνουν τους καταναλωτές εντελώς απροστάτευτους. Πόλεμος ισχυρισμών και αλληλοκαρφώματα μεταξύ των προφυλακισμένων γιατρών για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη στο παράνομο ιατρείο της οδού Καρνεάδου. Η 56χρονη γιατρός αρνείται πεισματικά ότι χορήγησε μέθη, παρά την αποκαλυπτική κατάθεση νοσηλεύτριας που την εμφανίζει να αναζητά εσπευσμένα αντίδοτο για την ουσία προποφόλη. Την ίδια ώρα, ο σύζυγός της παραδέχεται μεν τα παράνομα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, δίνει όμως στεγνά τη γιατρό για τη μέθη, με τις τοξικολογικές εξετάσεις να αναμένεται να ρίξουν άπλετο φως στο σκοτεινό αυτό θρίλερ. Γενικά έθριος και ηλιόλουστος προβλέπεται ο καιρός σήμερα στην Αττική, με λίγες μόνο πρόσκαιρες αραιές νεφώσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες και βορειοανατολικές διευθύνσεις εντάσεως 3 με 4 και στα ανατολικά παραθαλάσσια πρόσκαιρα έως 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τις μεσημβρινές ώρες στο κέντρο της Αθήνας τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη FM. Ακολουθεί η εκπομπή Πρώτα η Οικονομία με τον Γαβρίλο Χαλκιώτη.
0: Μάχη για τις αξίες, τα ιδανικά, για την κυριαρχία μας. Μάχη για τα πιστεύω μας. Μάχη για την ελπίδα. Μάχη για το μέλλον. Μάχη 99,8 στα FM.
5: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά 4 με 5 η εκπομπή «Πρώτα η οικονομία» με τον Γαβρίλο Χαλικιώτη. Βρες λύση στην οικονομική κρίση.
2: Μπορείς να το σώσεις. Ρυθμίσεις, διαγραφές τραπεζικών δανείων και δημοσίων οφειλών. Κάλεσε τώρα στο 210-4964-569 και μην ξεχνάς ότι και εσύ μπορείς να το σώσεις.
7: Κάνω 4 δουλειές. Αν θέλετε το πιστεύετε, αν θέλετε όχι.
8: Εντάξει.
9: Θα σας πάρω κύριε Γαβρίλο, να σας έχει ο Θεός καλά και το σταθμό.
10: Έχουμε κάποια εγγόνια και τρεπόμαστε σε αυτά τα εγγόνια που μας κοιτάζουν στα μάτια να τους πάρουμε ένα μηδαμινό δωράκι.
11: Δεν μπορεί κύριε Χαλκιώτη να βουλεύω, να κάνω 2-3 βουλές, να κάνω και το χαμάλι έτσι και να χρωστάω.
12: Κύριε Χαλκιώτη και κυρία Αποδόνη να εξαιρεθούν.
13: Είναι πάρα πολύ δύσκολη η ζωή μας.
14: Δύσκολη.
13: Δεν δικαιούμαστε. Ναι, είναι πολύ δύσκολη η ζωή.
15: Θεωρούμε φυσιολογικό, δεν θεωρούμε φυσιολογικό απλά να το αφήσουμε όπως είναι και να μην προλάβουμε εμείς να έρθουμε σε μια διαπραγμάτευση.
16: Ο αδερφός της. Ο αδερφός της. Ο Αντώνης.
17: Μάλιστα, ο κουνιάδος σου.
18: Μαύρε αλήτη, παλιά άνθρωπε, πρέπει να τη στέκα τώρα. Τότε θα σε σκοτώσω,
16: έλα, έλα. Λία, σε παρακαλώ.
18: Αν δεν τρέπεσαι, Χρυσέ μου, που είσαι ξαναμορατή, ξαναμορατήκες, βρε, που κάνεις ακούς τις βλακίες αυτού, διασύρει το όνομα του αδελφού μου, δεν το κατάλαβες. Τώρα θα πάω πάνω, να τον φέρω κάτω να σου
16: κουάσω. Λία, σε δει, σε παρακαλώ, Λία. Απόψε, παιδιά, έχουν να γίνουν πολύ ωραία πράγματα εδώ.
19: Εσύ θα πας ξύλο, ακούς. Θα πας ξύλο δηλαδή που θα το θυμάσεις όλη τη ζωή. Θα σε τσακίσω, ρε.
16: Εμένα να τσακίσεις, τους κλέφτες να τσακίσεις. Τον αξιότιμο κύριο κουνιάδο σου που έχει κατακλέψει τον οργανισμό.
19: Πώς το λες αυτό, ρε. Πώς το ξέρεις.
16: Εγώ το λέω, τα βιβλία το λένε. Έλεγχο, δεν κάνω.
19: Και βρήκες τα σταλίες, τα βιβλία.
16: Ού, μήλος γίνεται στον οργανισμό. Ο κλέψας του κλέψανος, το κλέψανε τον κλέψαντα. Ο παλιοκλέψανος και παλιοκλέφταρε.
19: Τι φωνάζεις, βρε.
20: Η ανάξη.
19: Ε?
20: Η ανίκανη.
19: Τι πες?
20: Η άξιστη.
19: Τι λες, μωρέ?
20: Τα καθάρματα.
19: Για ποιους λες, Δρακίμων?
20: Ομιλώ για ορισμένους τύπους, οι οποίοι έρπονται σε μερίθυνσαν σε ορισμένες θέσεις. Έπειραν αξιώματα, απέκτησαν δύναμη και ελισμόνησαν την ταπεινή προέλευσή τους.
21: Ή τίποτε. Ή τη χάρμαστη. Η αναλφάβητη. Η απέδευτη.

Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε. Μάχη FM 99,8 Δευτέρα ως Παρασκευή 4 με 5. Έχει τρελάνει κόσμο. Γαβλίος Χαλκιώτης στο μικρόφωνο, Θοδωρής Μπαρμπαρής στον ήχο. Πάμε. Έχει.

Σήμερα θα κάνουμε μια λίγο διαφορετική εκπομπή. Σήμερα θα μιλήσουμε κοινωνικά. Εγώ λέγομαι Γαβρίλος Χαρλιώτης, οικονομικός συμβούλος και ασχολούμαι με τη διαχείριση χρέους από τράπεζες φαν και από ρυθμίσεις σε δημόσιες οφειλές. Νέος εξοδικαστικός από σήμερα ξεκινάει πολύ δυνατός. Δίνει δυνατότητα της κυρίας κατοικίας στην προστασία υπό προϋποθέσεις. Εκποίηση των λοιπόν ακίνητων περιουσιών. Λαμβάνεται υπόψη μόνο η αξία της κυρίας κατοικίας για τον υπολογισμό της ρύθμισης για αυτούς που αν και εφόσον επιθυμούν. Περισσότερες επιλογές βγάζει πιο βιώσιμη λύση. Ένταξη στις οφειλές αυτές με μήνυμο ποσό εισαγωγής 5.000 ευρώ. 240 δόσεις για τις δημόσιες οφειλές. Τράπεζες και σέρβις μέχρι 420 δόσεις και 180 δόσεις για νομικά πρόσωπα χωρίς ιδιαίτερα προνόμια. Ad hoc μιλάει για κούρεμα βασικής οφειλής περίπου μέχρι και το 75%, το προσαυξήσεων 85% και το λοιπόν προστήμων 95%. Αυτά λέει ο νόμος. Λοιπόν, μνημονεύει και κάποιες και κάποια κουρέματα. 80% της βασικής οφειλής, 100% των τόκων προσαυξήσεων. Αυτό είναι αν και εφόσον. Ένα επιτόκιο μέσω σταθμικά στο 30% και μπορεί να το χρησιμοποιήσω αυτό το εργαλείο για αναστολή πληστηριασμών. Άρα όλοι εσείς που είχατε απορριπτική στους παλιούς εξοδικαστικούς, με λίγα λόγια δεν είχατε πάει καλά, υπάρχει δυνατότητα να τα ξαναδούμε όλα αυτά από την αρχή και τις δημόσιες οφειλές που είναι πολύ σημαντικό.

0: Επαναλαμβάνω, νέος αξιοδικαστικός για όλους εσάς που δεν έχετε ρυθμίσει σωστά, χάσατε τις ρυθμίσεις σας. Όποιο πρόβλημα και να υπάρχει, μπορούμε να το ξαναδούμε. Πολύ σημαντικό. Βλέπουμε και τις δημόσιες οφειλές που δεν μπορούσαμε να τις δούμε. Έχουμε πολλά εργαλεία και νέα εργαλεία. Έχουμε και το πτωχευτικό που μπορούμε να ετηθούμε διαγραφή μέχρι και όλου του ποσού. Με εκείνη την περιουσία και χωρίς εκείνη την περιουσία έχουμε πάρα πολλά εργαλεία. Εσείς απλά καλέστε στο 210-49-64-569 να ενημερωθείτε για την εθνική υπόθεση. 210-49-64-569, αλλάζουν όλα από σήμερα προς το καλό, κατά την άποψη δική μου. Καμία διαπραγμάτευση δεν έχει εγγυημένο αποτέλεσμα. 2 νέους πληστηριασμούς σταματήσαμε, ένας χωρίς προκαταβολή και ένας με ελάχιστη προκαταβολή. Λοιπόν, θα ανοίξω και τα τηλέφωνα 2-10-7-18-000. 2-10-7-18-000. Αν έχετε και εσείς δική σας υπόθεση και θέλετε να τη συζητήσουμε εδώ χωρίς κανένα πρόβλημα, βγείτε και μπείτε το πρόβλημά σας. Πάμε να δούμε τι γίνεται όμως στην κοινωνία και θα επανέλθουμε με τις ρυθμίσεις. 2-10-7-18-000 για όλη την Ελλάδα, από όλη την Ελλάδα μπορούμε να ρυθμίσουμε προνομιακά, να προσπαθήσουμε. Πάμε!
1: Μια τεράστια επιτυχία. Σταματήσαμε πληστηριασμό χωρίς καμία προκαταβολή. Ο πολίτης δεν πλήρωσε τίποτα μπροστά. Σώθηκε το σπίτι του. Η οικογένεια έμεινε στην κατοικία της. 2-10-49-64-569. Γραφεία Νίκαια Κορυδαλός Μαρούση. Εξυπηρετούμε πανελλαδικά. Μην αφήνεις να σου πάρουν το σπίτι. Κάλεσέ μας. Υπάρχει λύση.
0: Πάμε να ακούσουμε λίγο τις προεκλογικές εξαγγελίες.

Πάμε να ακούσουμε τώρα για την παιδεία ποιο είναι το πρόγραμμα. Το ίδιο θέλω, θέλω το θα, το ίδιο, το πάμε, το ίδιο, Μπαρμπαρίτς. Πάμε για την παιδεία. Ποιο πρόβλημα, πάμε.

αξιολόγηση από τους διεθνείς οίκους και την ίδια ώρα ένας άνθρωπος μπορεί να πηγαίνει στο βενζινάδικο, σούπερ μάρκετ και το ταμείο του μήνα και να λέει: εγώ στην ανάπτυξη, πού ακριβώς έχω υπολογιστεί? Θέλω εσάς, σε σχέση με πέρσι, είτε καλύτερα, το ίδιο ή χειρότερα? Και πού το βλέπετε, στην τσέπη σας? Ο λογαριασμός της πραγματικής ζωής. Παίρνεις περισσότερα, ζεις καλύτερα? Εδώ μιλάμε ότι γίνεται όλα να δεις. Συγχαρητήρια, αναβαθμίσεις. Η Ελλάδα είναι παράδειγμα οικονομίας. Εσείς το νιώθετε? 2-17-18.000. 2-17-18.000. 2-17-18.000. Νιώσατε τα πολύ θετικά νέα της οικονομίας από τις δύο πολύ καλές αναγνωρίσεις από οίκους αξιολόγησης? Moody's, Moody's. Λοιπόν, πάμε πάρα πολύ καλά. Αναβαθμίσεις, αξιολογήσεις. Στο πέραμα ο Κυρμίτσος με 600 τι λέει? Η κυρία Μαρία στον Κορυδαλό με 800 τι λέει? Έχω κάνει κάτι σχεδιάκια να σας πω, αν προλάβουμε σήμερα. Τι μπορεί να κάνει ένας που παίρνει ένα χιλιαρικάκι? Τι μπορεί να κάνει όλα αυτά? Και σήμερα μην ξεχνάμε, σήμερα είναι Δευτέρα, όλα τα νέα στον αέρα. 8 η ώρα όλες τις πλατφόρμες γίνεται το κουτρούλι το πανηγύρι. Πάμε. 8 η ώρα στις πλατφόρμες και μην ξεχάσετε να δείτε παράλληλα και το Αλέκτορα μαζί, παράλληλα θα τα κάνετε, που θα δείξουμε και νέα κουρέματα. Δύο πληστηριασμού σταματήσαμε, ένα χωρί προκαταβολή και άλλο με μικρή προκαταβολή. 2-10-49-64-5-6-9. Θα επανέλθω και προ το τέλο τη εκπομπή. Πάμε λίγο να δούμε, πάμε να μιλήσουμε κοινωνικά. Γιατί τι ειδήσει ξέρετε, τι ακούτε. Εγώ θέλω να ακουστεί η κοινωνία. Πάμε λοιπόν. Ένα παίρνει 1.500 ευρώ το μήνα. Ένα παίρνει 1.500 το μήνα, μάλιστα. 5.50 ενίκιο ή στεγαστικό. Ρεύμα, τηλέφωνο, ανακοινόχρηστα, βενζίνη, σούπερ μάρκετ, παιδί, φάρμακα, έκτακτα. Τι του μένει? 2-17-18.000. Θέλω να συμμετέχετε σε αυτά που λέω. Και αν δεν τα λέω και καλά, μπορείτε να μου πείτε τι είναι αυτά που λες. Εμείς τον προηγούμενο μήνα βάλαμε 12.000 στην τράπεζα. Ωραία, να τα χαίρεστε. Πάμε.

0: Η συνταξή έχει με μέσο όρο σύνταξη 850 ευρώ. Βγαίνει ο μήνας. Όταν όλα ακριβαίνουν, τι μένει στο τέλος? 2-17-18.000. Τι μένει στο τέλος? Βγείτε να μιλήσετε. Βγείτε να μιλήσετε. Μην είσαστε μογκοφοδόροι. Για πάμε, για πάμε. 850 λέει παίρνω. Παίρνω 850 και μου περισσεύουν και 1000. Για πάμε λίγο. Φάρμακα, σούπερ μάρκετ, ρεύμα, κοινόχρηστα, τι γίνεται εδώ πέρα? Ο συνταξίουχος 2-17-18.000 βγαίνει. Πάει καλύτερα? Πώς θα βάλετε ρε στην τράπεζα και κρύβεστε? Για πάμε λίγο, γραμμές 2-17-18.000. Γεια σου Ρένα, Ρένα, τι κάνουν οι σπέτσες? Η καλύτερη σε Ρένα. Πάμε γραμμές, πάμε γραμμές. Ορίστε παρακαλώ εσείς.
1: Καλησπέρα κύριε Γαβρίλο μας. Καλή εκπομπή να έχετε.
0: Να έχουμε όλοι μαζί την κάνουμε. Μόνο τι έκανα.
1: Ευαγγελία από Ερέτρια είμαι. Να σου κάνω μια ερώτηση θέλω να σου κάνω. Το έχει τρελάνει κόσμο, το βάλες για το Μητσοτάκι.
0: Έλα καλά, τι, να... τι είναι αυτό που
1: λες. Γιατί να μας τρελάνει πάει τώρα.
0: Έλα, πού πάει το μυαλό σου.
1: Οικονομία.
0: Όχι,
1: πάει,
0: όχι, μισό λεπτό.
1: Έχουμε, έχουμε
0: δηλαδή, πάρει δύο αναβαθμίσεις, πολύ δυνατές. Αλλά ο συνταξίουχος μετράει φραγκοδίφρακα στο ταμείο, έτσι μου λένε.
1: Ναι, αφού φρόντισε να ξεχρεώσει πριν την ώρα, καλά τώρα εντάξει, το χρέος λέει και καλά, αντί να δώσει στον κόσμο που πεινάει, να μας τρελάνει πάει. Γι' αυτό σου λέω το τραγούδι, το αφιέρωσε στο Μητσοτάκι, το έχει τρελάνει κόσμο. Είναι που είναι αυτός τρελός, μας τρελάνει και εμάς.
0: Ξαναβάλτε τώρα το έχει τρελάνει κόσμο.
1: Για τη φίλη μου. Και από το, και από τα μνημόνια είμαστε.
0: Για τη φίλη μου την Ευαγγελία, ρε. Γιατί θέλει να κάνει αφιέρωση. Ευαγγελία, αφιέρωση δεν το κάνει. Ε? Πάμε, αφιέρωση για την Ευαγγελία. Πάμε. Έχει τρελάνει κόσμο. Έχει τρελάνει κόσμο. Πάμε.
2: Μάθε πώς να απαλλαγείς από τα χρέη σου και να ξαναβρεις την ηρεμία σου. Οι ρυθμίσεις μας προσφέρουν λύσεις για τραπεζικά δάνεια και δημόσιες οφειλές. Μην αφήνεις τα χρέη να σου καταστρέφουν τη ζωή. Στήριξε τον εαυτό σου και πάρε δράση. 210-49-64-569. Η ομάδα μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει να βρεις τη λύση που σου ταιριάζει. Μην ξεχνάς, έχεις δικαίωμα σε μια δεύτερη ευκαιρία. Δραστηριοποιούμαστε για σένα και για την οικογένειά σου. Είναι καιρός να πάρεις πίσω τη ζωή σου και να σταματήσεις τη συνεχή ανησυχία. Έχεις τη δύναμη να αλλάξεις την κατάστασή σου με τα σωστά βήματα. Συνέχισε τον αγώνα σου για ένα καλύτερο μέλλον. Η υποστήριξή μας μπορεί να σου δώσει την ελπίδα που χρειάζεσαι. Μην διστάσεις να επικοινωνήσεις μαζί μας. Είναι η αρχή ενός νέου ταξιδιού.
0: Πάμε λοιπόν, κλείστε τα μάτια σας και φανταστείτε μια εικόνα. Αυτή η εικόνα τη δείτε σήμερα 8 η ώρα στα social, έχουν μια εικόνα. Η εικόνα είναι χωρισμένη στη μέση. Αριστερά, αναβαθμίσεις, περισσότερες ευκαιρίες. Είναι πιο ισχυρό αύριο. BBB, BBM, BBC. Λοιπόν, σταθερότητα, ανάπτυξη, επενδύσεις, θέση εργασίας, προοπτική, μια ισχυρότερη Ελλάδα. Ανάπτυξη σημαίνει περισσότερες δυνατότητες. Στα χαρτιά αναβαθμίσεις. Στην πραγματικότητα αγώνας. Όλα τα απαραίτητα είναι όλο και πιο ακριβά. Και ο συνταξιούχος στο ταμείο, μετράει φραγκοδίφραγκα. Τι ισχύει? Τι ισχύει? Ήρθε η οικονομική ανάπτυξη σε εσάς? Πώς αισθάνεστε? Πήραμε δύο πολύ καλές πιστοποιήσεις. Είμαστε παράδειγμα, παράδειγμα οικονομίας. Ήρθε στο Πέραμα, ήρθε στο Κερατσίνι, ήρθε στο Μενίδη. Ήρθε στη Θεσσαλονίκη, στις δυτικές συνοικίες. Ήρθε η ανάπτυξη. 2-17-18.000. Νιώσατε την ανάπτυξη? Η Ευαγγελία θέλει να βάλουμε το τραγούδι πάλι ξανά. Ευαγγελία, εγώ δεν χαλάω χατήρια. Πάμε.

Τη νιώσατε την ανάπτυξη? Τη νιώθετε? Την ανάπτυξη τη νιώσατε? Νιώθεις την ανάπτυξη? 2, 10, 7, 18 χιλιάδες. Γελάει Βαρβάρη. Γιατί γελάς Βαρβάρη? Εσύ ήρθες εδώ και έχεις πάρει ένα Πόρσε Κάμπριο. Ανάπτυξη. 2, 10, 7, 18 χιλιάδες. Τη νιώσατε την ανάπτυξη? Πώς σας φάνηκε?

Έχει τρελάνει κόσμο. Όχι, ρε, γιατί τα λέτε αυτά τα πράγματα. Καθαρή σύνταξη. 8,5 εκατοστάρικα. Εντάξει. Εικονικό το παράδειγμα. Ενίκιο στέγαση. Έχω κάνει κάτι μελέτες χτες. Ενίκιο στέγαση 4 εκατοστάρικα. Σούπερ μάρκετ 2,60. Φάρμακα 90. Μετακίνηση 40. Τηλέφωνο ίντερνετ 25. Λοιπά βασικά 50. Σύνολο εξόδων 9,85. Καθαρή ενδεικτική σύνταξη 8,50. Μας χρωστάτε και 135, κύριε συνταξιούχε. Για πέρας να φέρετε 135. Έχει τρελάνει κόσμο. Πάμε. Καθαρός μέσος μισθός. VS βασικά μηνύ έξω. Δηλαδή, θα βάλω ένα παράδειγμα. 1075 ευρώ καθαρός μέσος μισθός. Παίρνεις 1075 το μήνα, ρε παιδί μου. Φορτωμενάκι είσαι. 1075. Μάλιστα. Και λες, πω ρε. Παίρνω 1075 το μήνα. Πω πρίγκιπας. Είμαι πρίγκιπας. Πάμε τώρα, πρίγκιπα. Ενίκιο στέγαση ένα πεντακοσάρικο. Λογαριασμοί κοινόχρηση 110. Σούπερ μάρκετ βασικά τρόφιμα 2,80. Μετακίνηση ένα γονταράκι. Τηλέφωνο και ίντερνετ 35 ευρώ. Φάρμακα προσωπική φροντίδα 45. Λοιπά βασικά ένα ξενταράκι. Μάγκες, κάνει 1110. Μας λείπουνε και 35. Σε αυτό που παίρνει ένα χιλιάρικο, 1075. Στα χαρτιά ο μισθός, στην πράξη τι είναι, αγώνας. Έχεις τρελάνει κόσμο.

0: Θέλω να μου βγείτε και να μου πείτε, μα τι λες κύριε Χαλκιώτη. Φέτος το σούπερ μάρκετ μου στοιχίζει 300 ευρώ, πέρσι μου στοίχιζε 400 και πρόπερσι 500 και έχει βελτιωθεί. Για πάμε γραμμές, έχετε νιώσει την ανάπτυξη, την πιστοποίηση, τις αναβαθμίσεις. Δεν θέλω τώρα να μου τα... Θέλω να βγείτε και να τα πείτε, έτσι. Για βγείτε, για βγείτε, για βγείτε. Μην ξεχνάτε παιδιά, νέος εξοδικαστικός. Πολύ καλός. Πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε. Ορίστε, ορίστε. Κυρία Μαρία.
1: Ναι, κυρία Μαρία είμαι.
0: Ορίστε παρακαλώ.
1: Αυτό που έχουμε νιώσει στο πετσί μας είναι η πείνα και η εξαθλίωση.
0: Αφού πήραμε δύο αναβαθμίσεις.
1: Εντάξει τώρα, δεν μπορώ να γελάσω. Είναι τόσο η κατάθλιψη και η απογοήτευση η καθημερινή, ναι, που ούτε να γελάσω. Άμα γελάσω καμιά φορά γελάω με αυτά που λέτε, που ακούω.
0: Εγώ στην εκπομπή όμως.
1: Τι.
0: Εγώ στην εκπομπή όμως.
1: Ναι, φέρνετε το γέλιο γιατί κάνετε κάτι έτσι. Προσπάθειες να πείτε εσείς αυτά που λέτε και να πούμε εμείς αυτά που λέμε.
0: Ο φίλος μου ο Μάκης μου λέει: πες για τα αναπηρικά που είναι 300 το μήνα.
1: Για τα αναπηρικά.
0: Ναι.
1: Εγώ έχω παιδί με αναπηρία, παίρνω 570, είναι πάρα πολύ βαρύ περιστατικό. Μάλιστα. Βασικά θα ήθελε για να πας να δουλέψεις να υπάρχει άνθρωπος στο σπίτι εμπιστοσύνης. Τι να συζητήσουμε τώρα, τι τραβάει αυτός ο γονιός, αφήστε το, δεν είναι θέματα αυτά. Είμαστε σαν να είμαστε απομακρυσμένοι κάπου και γύρω μας να είναι το εχθρικό στράτευμα και αυτό. Ακριβώς αυτό, ψυχολογικά, σωματικά όλα. Εντελώς μόνοι, όποιος δεν έχει λεφτά είναι τελειωμένος από εφορία, από οτιδήποτε.
0: Άρα δεν πάνε καλύτερα τα οικονομικά, αφού λέει πάμε καλύτερα.
1: Έτσι, να ρωτάτε να απαντάω. Φύγε ο πόνος μου, αντί να πάω στον ψυχοθεραπευτή,
0: όχι,
1: στον εξομολόγο.
0: Όχι, στον εξομολόγο να πάτε. Στον εξομολόγο να πάτε. Να πάτε, να πάτε. Στον πνευματικό, συγγνώμη, στον πνευματικό.
1: Στον πνευματικό, εντάξει, υπάρχει. Είναι η μόνη λύτρωση. Η μόνη λύτρωση είναι η θρησκεία. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Αλλά να φανταστείτε ότι είναι τόσο φοβερή κατάσταση που πιστεύω ότι πάει ισοδύναμη με τη δύναμη που θα σου δώσει ο Θεός. Είναι τόσο τραγική. Και μιλάω εγώ που εντάξει δουλεύω και έχω ένα σταθερό μισθό. Και εγώ μιλάω και τα λέω όλα αυτά. Υπάρχουν άνθρωποι που μου ζητάνε φαΐ και τους λέω σήμερα δεν υπάρχει τίποτα, ξέρω εγώ. Είναι, και η φωνή τους τρέμει στο τηλέφωνο, συγκεκριμένο άτομο που έρχεται να πάρει φαΐ. Λέω όχι, είναι τόσο ανεβασμένες οι ανάγκες όταν έχεις να ταΐσεις και την οικογένεια του παιδιού σου και αυτά που δεν μπορούν να τα βγάλουμε τον ένα μισθό πέρα. Είναι όλα τελειωμένα, τελείωσε.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν.
0: Να είστε καλά, εύχομαι τα καλύτερα για το παιδί σας. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Παρακαλώ, κύριος Νίκος.
2: Ναι, κύριε Χαλκιώτη.
0: Γεια σας. Γεια σας, κύριε Νίκο. Πού σας πετυχαίνουμε, στην τράπεζα για κατάθεση, είχατε πάει?
2: Ναι, να σου πω τώρα κατάθεση. Μου λες τώρα αυτοί οι αεροπόροι που πεθάνανε τώρα, αυτοί οι άνθρωποι, θα δώσει το μισθωτάκι στο μισθό του και ο Δέντερας, ο Δέντερας να τους αποζημιώσει. Ποιος θα τους πληρώσει τους ανθρώπους?
0: Μάλιστα.
2: Που πεθάνανε, που ήταν στρατιωτικοί, πεθάνανε για το να κάνουν ασκήσεις και εκπαίδευση για τη φυλακή, δεν θα πούμε. Ποιος θα δώσει τα λεφτά τώρα, εμείς?
0: Τι να πω σε αυτό.
2: Για το μισθωτάκι ο Δέντερας. Ποιος είναι κανονικά να τα δώσει τα λεφτά για να αποζημιώσει τους ανθρώπους τώρα?
0: Της οικογένειας.
2: Δεν λέτε τίποτα από το πράγμα. Δεν μιλάτε καθόλου. Ξεχάσατε να. Ποιος θα πληρώσει τώρα αυτό εδώ για να μην μισοτάξει τα λεφτά και ο Δέντιας.
0: Ευχαριστούμε.
2: Το μισό τους.
0: Ευχαριστούμε για την παρέμβαση. Να είστε καλά, έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Πρέπει να υπάρχει μια κρατική μέρημνα σε αυτές τις καταστάσεις και να αποκατασταθεί η οικογένεια και να μπορεί να προχωρήσει με την απώλεια της ζωή των ανθρώπων τους και βέβαια να μπορεί να ζήσει με αξιοπρέπεια η σύζυγος, τα παιδιά, αν και εφόσον υπάρχει ένα κράτος που μεριμνεί σε αυτές τις καταστάσεις. Παρακαλώ, επόμενος. Ο κύριος Σπύρος, ορίστε.
3: Καλησπέρα, κύριε Γαβίλο.
0: Α, γεια σας, κύριε Σπύρο, πού είστε, γιατί δεν ακούγεται καλά, στην τράπεζα είστε?
3: Στην τράπεζα είμαι και προσπαθώ να κάνω καταθέσεις.
0: Α, κάνετε, σας αφήνει, κάνετε πιο μετά, γιατί είσαστε private συνελλαγές, δηλαδή.
3: Το μόνο που με στεναχωρεί ότι χαθήκανε τα Ζάναξ. Δεν υπάρχουν φυτά Ζάναξ στα φαρμακεία.
0: Πάνε.
3: Έχουν εξαφανιστεί.
0: Πάνε αυτά,
3: Τα Ζάναξ, ναι, δεν υπάρχει. Ο κόσμος έχει πέσει στα Ζάναξ. Εν τω μεταξύ από την πολλή ανάπτυξη να σκεφτείτε ότι από αυτοκίνητο βρεθήκαμε με ποδήλατο τώρα να κινούμεθα.
0: Ναι.
3: Αλλά μόνο που γι' αυτό θέλει κράνος, θέλει να μας βάλουν και εκείνα με...
0: Εντάξει, γιατί μωρέ, η Βερτζίνη θα πάει 3 ευρώ ακριβά, θα είναι, δεν θα είναι ακριβά.
3: Όχι, το ποδήλατο, με το ποδήλατο θα κινούμαστε. Αλλά εδώ θα σε σκοτώσουν, Γιώναν. Το θέμα είναι ότι θέλω να μεταφέρετε στον πρόεδρο, στον κύριο Βελόπουλο, για να γίνει αύριο το πρωί πρωθυπουργός μια και έξω, αν στηρίξει 2 εκατομμύρια που είναι δανειολήπτες με κόκκινα δάνεια και τα έχουν σπρώξει στα φάν ο κύριος Τσίπρας με τον συνάφη, τον κύριο Στουρνάρα και το συναφές αυτοκύκλωμα όλο. Mm-hmm. Λοιπόν, το πρωί, αν δηλαδή δεσμευτεί για αυτό το πράγμα, θα τον ψηφίσουν όλοι αυτοί οι δανειολήπτες που είναι στο κόκκινο.
4: Ναι, εγώ δεν είμαι εκπρόσωπος του κυρίου Βελόπουλου, αλλά υπάρχει συγκεκριμένο πρόεδρο. Σε συγκεκριμένο το πρόγραμμα του Κυριάκου Βελόπουλου που είναι φιλολαϊκό και έχει καταθέσει τις προτάσεις.
3: Ναι, το μεσημέρι προσπάθησα να τον πιάσω να μιλήσω τον πρόεδρο, αλλά τελικά δεν έβγαινε η γραμμή γιατί έγινε πάρα πολλές γραμμές και τα λοιπά.
4: Μάλιστα. Γεια σας κύριε Σπύρο. Να είστε καλά, χάρηκα. Να είστε καλά κι εσείς. Yeah.

0: Η αλήθεια είναι ότι αν κάτι σχέτα σκεφτείς, θα δεις ότι για να ζήσει σήμερα ένας άνθρωπος και να μπορεί να έχει, ρε παιδί μου, πώς να το πω τώρα, ποια βασικά, τα πολύ βασικά χρειάζεται περίπου το 1,5 χιλιάρικο το μήνα. Περίπου 1,5 χιλιάρικο το μήνα. Και πόσοι από εμάς μας ακούν τώρα παίρνουν 1,5 χιλιάρικο το μήνα? Ελάχιστοι. Το 1,5 χιλιάρικο, παιδιά, ακούγεται ένα πολύ μεγάλο νούμερο, αλλά δεν είναι έτσι. Λοιπόν, Αγγζή, για κάτσε λίγο να είσαι εδώ τώρα και σε περίμενα εσένα. Για περίμενε λίγο. Αγγζή, για πες μου, τα πέναλτι, Για πες, γιατί μου λέγεις για το θρύλο κάποτε. Τα πέναλτι, Αγγζή, τα πέναλτι. Λοιπόν, ο φίλος μου ο Αγγζής λέει, μα γι' αυτό θέλω να κάνουμε επίδομα ανεργίας 2 μήνες. Είναι πολλά τα λεφτά που... Φαντάσου. Αυτά τα πέναλτι της ΑΕΚ. Αχ, ελληνικό ποδόσφαιρο. Ναι, πεναλτάρα είναι. Εγώ νόμιζα ότι το σκότωσε έτσι πως έπεσε κάτω. Λέω, πω, πω, πέθανε ο άνθρωπος. Παιδιά, τα οπαδικά είναι μέχρι εκεί. Να γελάμε, να πειράζω εγώ τον Αγγζή, να πειράζω Αγγζή σε μένα και μέχρι εκεί. Δεν έχει για παραπάνω. Αυτό είναι για να πούμε μια πλάκα και να τελειώσει η ιστορία. Μέχρι εκεί είναι. Γιατί εμείς θέλουμε να βγάζουμε την κοινωνική προσέγγιση. Τι γίνεται αυτή τη στιγμή τώρα, ρε παιδιά, κακά τα ψέματα. Θα το λέω συνέχεια για να μπορούμε να συνεννόμαστε. Δεν λέω εγώ ότι όλη η Ελλάδα δεν έχει να φάει. Λέω ότι πολύ μεγάλο ποσοστό, το μεγαλύτερο ποσοστό, δεν μπορεί να πάρει τα βασικά. Μα πώς μπορεί να πάρει τα βασικά? Έχει φτάσει στο σουβλάκι 5 ευρώ, ρε παιδιά, τώρα. Δεν είναι δυνατόν. Οι αυξήσεις των μισθών, των μισθών και των συντάξεων έχουν γίνει. Μικρές, αλλά έχουν γίνει. Δεν μιλάμε ψέματα. Όμως, πώς να το πω τώρα, η μετατροπή τους, η αγοραστική αξία δηλαδή, στην καθημερινότητα, έχουν χάσει πάνω από το 50%. Δηλαδή, ενδεχομένως, εσείς που μας ακούτε τώρα, πριν 5 χρόνια, πριν 10 χρόνια, μπορεί να παίρνετε λιγότερα, αλλά ζούσατε καλύτερα. Δεν μιλάμε τώρα για τα μνημόνια που βάλανε τη χώρα. Δηλαδή, μπήκαμε στα μνημόνια για να μην καταστραφούμε. Που θα χαλάσει η υγεία, θα χαλάσουν οι συντάξεις, όλα. Δεν θα έχουμε. Και τώρα παρακαλάμε να μείνουμε στα μνημόνια. Δηλαδή, τώρα εδώ μιλάμε το Θεό του παραλόγου. Και είμαστε και από τις ελάχιστες χώρες που μπήκαν σε μνημόνια και ακόμα εκεί μνημόνια. Εμείς βέβαια θα είμαστε πολλά χρόνια μνημόνια, μας αρέσουν και τα διατηρούμε. Για όλα υπάρχει πολιτική προσέγγιση, παιδιά. Αυτή τη στιγμή όντως η κοινωνία είναι στα κάγκελα. Όταν πάει 2,5, 2,60, 2,70 το. Η αμολυτή συζητάμε τώρα. Γυρνάμε πίσω στο 1950 που πέναγε το λεωφορείο και τσακωνόταν ποιος θα πρωτοποιεί μέσα. Αυτό θα γίνει. Μα πώς να αντέξουν. Κάποιοι άλλοι θα μου πούνε πάλι λάθος το βλέπεις, γιατί με αυτή την κίνηση που κάνουν, μας αναγκάζουν να προχωράμε, όπως λέει ο κύριος Σπύρος, με το ποδήλατο, με τα πόδια. Άρα, να πούμε και ένα ευχαριστώ που μας κάνουν να ξαναψάξουμε τον εαυτό μας και να έχουμε καλύτερη φυσική κατάσταση. Είναι και αυτό ένα κομμάτι, αλλά τα λέμε όλα εδώ. Παλιά βαριώσουν όταν να πας στην πλατεία για καφέ, λες, δεν παίρνω το αυτοκίνητο. Τώρα ποιο αυτοκίνητο? Λες, άσε πάμε με τα πόδια, μωρέ. Μια χαρά με και με τα πόδια. Πας με τα πόδια γιατί έχεις φάει τη σφαλιάρα από τους λογαριασμούς. Έχει έρθει το ενίκιο, έχει έρθει λογαριασμοί, έχει έρθει το σούπερ μάρκετ, τα καύσιμα. Τι να βγει πραγματικά, ρε παιδιά, τι να βγει? Και ειλικρινά, το μοντέλο το δικό σας. Δεν ξέρω, είσαστε παντρεμένοι, συζείτε με κάποιον, με κάποια οικογένεια. Μετά λέγε δεν φεύγουν από τα σπίτια, πού να πάνε? Μάμα μείνουνε στο σπίτι, ένα από τα κοσαρικά και το γλιτώνουνε. Πώς θα θέλετε σήμερα εσείς? Ας βγει ένας και μου πει, είμαι ελεύθερος, θέλω τόσα. Είμαι παντρεμένος, θέλω τόσα. Πώς θα θέλετε? Γιατί εγώ τα λέω, θα τα πω και σήμερα στις 8 ώρες πλατφόρμες. Μπείτε μέσα στις πλατφόρμες, σε όλες τις πλατφόρμες, στο TikTok, ακολουθήστε με Γαβρίλη Χαλκιώτη και ξεδικαστική. Ρωτήστε, μάθετε, συμμετέχετε. Λοιπόν, πώς, εγώ θέλω να βγει ένας τώρα και να μου πει, εγώ φίλε, είμαι παντρεμένος και θέλω τόσα. Εγώ είμαι ελεύθερος και θέλω τόσα. Μα είναι. Επαναλαμβάνω και ξαναλέω, χωρίς να βάλουμε ένδυση υπόθεση, έχουμε τα παιδιά πάνω στο σχολείο που όλοι πάνε στα φροντιστήρια. Πού να πρωτοβγούνε, ποιος θα τα πρωτοπληρώσει όλα αυτά. Για πάμε λίγο στην επόμενη γραμμή. Παρακαλώ. Ο κύριος Χάρης, ορίστε.
1: Γεια σου Γαβρίλο, καλησπέρα.
0: Γεια σας κύριε Χάρη.
1: Τι κάνουμε κύριε Γαβρίλο, καλά είμαστε.
0: Δόξα την Παναγία τη μεγάλο Χάρη.
1: Δόξα την Παναγία. Γαβρίλο, εγώ έχω να σου πω κάτι. Μπορεί η βενζίνη να έχει πάει 2.30 όπως λες εσύ, 2.40. Ναι. Αλλά θέλω να μου εξηγήσεις και να μου λύσεις μια απορία, σε παρακαλώ πολύ.
0: Α, την ξέρω.
1: Μπορείς να μου εξηγήσεις γιατί παρόλο που έχει πάει η βενζίνη τόσο ακριβά, έξω γίνεται χαμός από κίνηση με αυτοκίνητα.
0: Ναι, ναι, το ρώτησα και εγώ έναν πελάτη μου.
1: Την εξήγησή μου, σε παρακαλώ πολύ. Οπότε, πολύ μαύρο χρήμα υπάρχει. Οπότε, εγώ τον Έλληνα δεν τον λυπάμαι, σε πληροφορώ. Ωραία. Δεν τους λυπάμαι καθόλου. Καταλαβαίνεις, γιατί έξω γίνεται χαμός. Οπότε σημαίνει ότι λεφτά έχει ο Έλληνας.
0: Ωραία.
1: Γιατί βγάζει, οι περισσότεροι βγάζουν μαύρα. 7 στους 10 είναι με μαύρα.
0: Εντάξει, δεκτό κι αυτό, αδελφέ.
1: Οπότε δεν τους λυπάμαι. 5 ευρώ μπορεί να πάει. 5 ευρώ.
0: Μάλιστα. Οκ, okay, φιλιά πολλά, να είσαι καλά. Λοιπόν, δεν θα πούμε κάτι. Σχολιάστε και το φίλο μας που κάνει την παρένθεση αυτή και είπε: εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχει οικονομικό ρόλο. Υπάρχει, λέει, πολύ μαύρο χρήμα, για αφού λέει είναι ακριβά. Πώς υπάρχουν τόσα αυτοκίνητα. Λοιπόν, ρώτησε έναν φίλο, ο οποίος δουλεύει και τα δύο, και του είπα και εγώ ότι λέει ο φίλος προηγούμενος. Ρε εσύ, του λέω, και δεν αφήνεις το αυτοκίνητο. Μου λέει, ρε Γαβρίλο, θα πάω το αυτοκίνητο, θα πάω, μου λέει, με τα μέσα τα οποία δεν είναι στο σπίτι μου. Θέλω μία μισή ώρα, μου λέει, να ξεκινήσω πιο νωρίς για να πάω στη δουλειά μου. Και άλλη τόση, μου λέει, ώρα θέλω όταν θα γυρίσω. Δηλαδή, θέλω 3 ώρες στο δρόμο. Αυτή είναι η απάντηση μου έδωσε. Λοιπόν, και θα ήθελα να μου πείτε πραγματικά. Να σχολιάσετε και τα λόγια τα δικά μου και του φίλου που είπε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα από τη στιγμή που το αυτοκίνητο είναι στον δρόμο. Για να σας ακούσω, 2, 10, 7, 18 χιλιάδες, δεν υπάρχει πρόβλημα αφού είσαστε τόσο συνέχεια με το αυτοκίνητο, μήπως και αυτή η άποψη είναι σωστή. 2, 10, 7, 18 χιλιάδες και 694-363-5451 το Viber και τα τηλέφωνα να σχολιάσουμε. Εγώ ρωτάω πόσα χρήματα χρειάζεται ένα ζευγάρι για να ζήσει. Τι θα γίνει αν πάει η βενζίνη ψηλά, και ο φίλος προηγουμένως είπε ότι αφού είναι κάθε μέρα στους δρόμους δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, υπάρχει πολύ μαύρο χρήμα. Ο φίλος μας ο Άρης, δεν διαβάζω τα υπόλοιπα, ελεύθερος με ενίκιο 500 ευρώ χωρίς αυτοκίνητο τουλάχιστον 1.300. Ο Άρης, η προσέγγιση του, 1.300. 2, 10, 7, 18 χιλιάδες, πόσα λεφτά χρειάζεται για να ζήσετε αξιοπρεπώς.

Εμένα δεν με ενδιαφέρει σήμερα αν τα 1500 ευρώ θεωρούνται καλό ή κακό μισθό. Θέλω να δω τι μένει στο τέλο του μηνό. Στου 25 του μηνό, τι γίνεται. Από την καθημερινότητα που ζείτε, έχετε κόψει κάποια πράγματα. Κάποιες συνήθειες. Το κρέας, το αυτοκίνητο, τις διακοπές, την έξοδο, τη θέρμα, στο γιατρό, δώρα στα παιδιά. Και βέβαια, για να είμαστε και τυπικοί, ότι αυτές οι αναβαθμίσεις είναι υπέρ της χώρας μας σε χρηματοοικονομικά μεγέθη. Κανένας δεν θα πει όχι. Αλλά πότε μετατρέπεται το καλό μακρονομικό στοιχείο νέο σε καλύτερη καθημερινότητα? Αυτό είναι το ερώτημα που πρέπει να βρούμε. Εμάς δεν μας ενδιαφέρει η πολιτική προσέγγιση, μας ενδιαφέρει σήμερα η κοινωνική προσέγγιση. Η κρυφή ακρίβεια, και όχι μόνο αυτό, όπως είδε με έναν άλλον, έχουμε μάθει πια να ζούμε με αυτά τα χαμηλά εισοδήματα. Και υπάρχει και μια ακρίβεια που δεν φαίνεται στο ράφι, το χρέος. 100 ευρώ δώσει εδώ, 200 ευρώ ρύθμισε εκεί, κάρτα, δάνειο, σέρβισες. Και θα το εξηγήσουμε απλά, ένα νοικοκυριό έχει ήδη δεσμευμένο ένα μέρος του εισοδήματος για παλιές οφειλές, η αύξηση του κόστου ζωής το πιέζει ακόμα περισσότερο. Όταν θα αυξηθεί το κόστος της ενέργειας, όλα αυτά μετακυλίονται και στις διάφορες υπηρεσίες και προϊόντα. You give me fever and a cold sweat.

0: Πάμε στην τελευταία γραμμή να κλείσουμε για πάμε στην οικονομία 5-10 λεπτάκια. Πάμε παρακαλώ.
1: Ναι.
0: Ορίστε.
1: Κύριε Γαβριλό, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σας.
1: Εντάξει, με.
0: Μάλιστα, κύριε Τάκη.
1: Εγώ πιστεύω ότι αυτή η οίκη που αξιολογούν δεν είναι, είναι η οίκη των δανειστών.
0: Των δανειστών.
1: Βέβαια, αφού αξιολογούν, γιατί σου λέω όσο πιο πολύ δανείζεσαι.
0: Ναι.
1: Σε βγάζω εγώ ότι είσαι σούπερ.
0: Τάτσι μίτσι κότσι δηλαδή.
1: Βέβαια.
0: Μάλιστα.
1: Είσαι σούπερ, πας πολύ καλά και να μας να δανείζεις, να ξεπουλάς εδώ τη χώρα ότι έχει πλούτο, χώριο, τα πάντα όλα.
0: Ναι.
1: Βέβαια. Και ο κύριος Μητσοτάκης, ας πούμε, πώς τον βλέπετε, πώς είναι δυνατόν ένας τύπος να γυρνάει με το χέρι στην τσέπη και η χώρα να καίγεται. Πρέπει να πιάνει τα οπισθιά του με τα δύο τα χέρια, όχι να γυρνάει με το χέρι στην τσέπη. Αυτά.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Ο Θανάσης, μισό λεπτό. Ο Θανάσης λέει: εγώ την περασμένη Τρίτη πληρώθηκα το μισθό μου που ήταν 820 ευρώ και ξετίναξα σε δύο μέρες σε λογαριασμούς. ΔΕΗ, τηλεφωνία αλλά και κυρίως σε δόσεις σε δύο τράπεζες. Φύγαν όλα, δεν έμεινε φράγκο.
2: Ξεχνάς ότι για λύσεις, όχι ότι και ότι, έλα στο Χαλκιώτη, όπως τον λένε όλοι. Και αν εσύ τώρα μας ακούς, δεν έχεις πρόβλημα, ηθικά είσαι υποχρεωμένος. Να πάρεις το φίλο σου και να του πεις ρε μη στεναχωριέσαι, σου βρήκα λύση. Γαβρίλος Χαλκιώτης, 210-49-64-569. 31 χρόνια εμπειρία και δίνει ο άνθρωπος κανονικά παραδείγματα κάθε μέρα. Πάμε όλοι μαζί για μια Ελλάδα που αξίζει στους Έλληνες, για μια Ελλάδα που ανήκει στους Έλληνες.

Ο φίλος μας ο Αντώνης λέει: Απρατέλη Σεπτεμβρίου, ανάδοχος Αττικής Οδού απολύει όλους τους πράκτορες. Οπότε λογικά θα φτηνίνουν και τα κόμιστρα. Τι, όχι, ρωτάει. Πάμε μακελιό.gr. Λοιπόν, είπα και Ιράν σε νέα επικίνδυνη κλιμάκωση λίγο πριν τον ΟΗΕ. Ο Τραμπ μπλοκάρει βίζες. Το χάσα. Σε μέλη της αντιπροσωπείας Μπεζεσκιάν στην Κόντρα και το Συνότο Ορμούς που κρατά σε γωνία τις παγκόσμιες αγορές. Μακελιό.gr. Μπαίνουμε, ενημερωνόμαστε.

0: Πάμε voicenews.gr. Τι είπε ο προθεραπευτής του Μονζονάκη. Σας ευχαριστώ. Με ξεφτιλίζετε και με κάνετε διάσημο. Πάμε γραμμή, μπλά, πάμε.
1: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ορίστε παρακαλώ.
1: Ναι, Νίκος από Σαλαμίνα.
0: Μάλιστα κύριε Νίκο.
1: Κοιτάξτε, θέλω να απαντήσω στον προηγούμενο που μίλησε ότι να πάει 5 ευρώ λόγω μαύρου χρήματος το λίτρο. Έχω να πω ότι το μαύρο χρήμα είναι μορφή αντίστασης και επιβίωσης σήμερα για τον Έλληνα. Δηλαδή να πάμε να τα εμφανίζουν οι άνθρωποι τα χρήματα, να τα παίρνει ο Μητσοτάκης να τα στέλνει στην Ουκρανία ή να κάνει προεξοφλήσεις δανείων στους Γερμανούς και ό,τι άλλο κάνει ας πούμε και καταστρέφει τον Έλληνα. Mm-hmm. Για μένα καλά κάνουνε. Αυτό, ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Να διευκρινίσω ότι σαν εκπομπή δεν συντασσόμαστε με καμία άποψη. Έτσι, παιδιά, να το ξεκαθαρίσουμε. Ο καθένας λέει εδώ την άποψή του και εγώ, σαν Γαβριλός Καλλιώτης, δεν λογοκρίνω καμία από ό,τι έχετε καταλάβει. Λοιπόν, πού μπορείτε να με βρίσκετε? Δευτέρα, Τρίτη και Παρασκευή, 8 με 9 στο Alert. Δείχνουμε νέα κουρέματα και πώς μπορούμε να διαχειριστούμε τις υποθέσεις σας, τις οικονομικές, σε funds και σε τράπεζες. Και πολλές φορές έχετε και δημόσιες οφειλές που και εκεί πάνε πολύ καλά. Κάναμε. Νομίζω ότι την περασμένη εβδομάδα γύρω στο 50% στις δημόσιες οφειλές. Δευτέρα ως Παρασκευή 4 με 5 μάχη FM 99,8. Πρώτο οικονομία λέγεται εκπομπή. Είμαστε εδώ, λέμε τα οικονομικά νέα, αλλά πάμε την κοινωνία, να βγάλουμε την κοινωνία έξω, να μιλήσει ο απλός πολίτης. Και κάθε Δευτέρα στις 9, στις 8 η ώρα, στις πλατφόρμες TikTok, YouTube, όλα αυτά γίνεται χαμός. Με μεγάλη, πολύ μεγάλη συμμετοχή. 4.400.000 μας στείλανε τελευταία φορά. Μάλλον να είμαστε σωστοί. 4.400.000 προβολές έγραψε η εκπομπή. Θα ανοίξουμε και σήμερα τις γραμμές, τα μηνύματα. Σας καλώ όλους να μπορούμε να δούμε τι μπορεί να κάνει ο κόσμος. Και εκεί λέει: πέσω στο Χαλκιώτη εκπομπή, όπως και εδώ. Θέλω να βγαίνετε εσείς να μιλάτε και να μπορέσετε εσείς να πείτε τα προβλήματά σας, γιατί μας ενδιαφέρει και με ενδιαφέρει πάρα πολύ ο ανώνυμος απλός πολίτης που παλεύει πραγματικά, που δουλεύει καθημερινά, που αγωνίζεται. Κάποιοι από εσάς δουλεύετε και δύο δουλειές την ημέρα για να μπορέσετε να τα βγάλετε πέρα. Και όμως τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα και βεβαίως. Δεν είναι μόνο τα έξοδα, είναι και οι τράπεζες, είναι και τα φανς, είναι και δημόσιες οφειλές. Γι' αυτό λέμε, μην περιμένεις να φτάσει η υπόθεσή σου στο τελευταίο στάδιο. Πάρε τώρα στο 210-49-64-569 να δούμε τι περιθώρια υπάρχουν. Γιατί αν έχεις δάνειο σε φαν ή σερβισερ, πάρε μια δεύτερη γνώμη πριν αποδεχτείς οποιαδήποτε πρόταση. Μπορούμε να παλέψουμε και τις υποθέσεις οι οποίες είναι χαμένες. Έχετε πάρει απόρριψη ή δεν μπορέσατε να πληρώσετε τις δόσεις και χαθήκαν οι ρυθμίσεις. Γιατί αν έχεις οφειλές σε τράπεζα ή δημόσιο, μην τις αφήνεις να μεγαλώνουν. Αυτές, παιδιά, οι οφειλές, οι ληξιπρόθεσμες, είναι έντοκες και περίμερες. Δηλαδή, δεν είναι με το αρχικό τόκο που είχαν όταν το πήραμε. Είναι με πάρα πολλά έξω, το πω έτσι πολύ απλά, δεν χρειάζεται να λέμε οικονομικούς όρους. Κάλεσε λοιπόν στο 210-49-64-569 να δούμε τι μπορεί να συμβεί και για τη δική σου περίπτωση. Δεν μπορώ να τάξω θαύματα. Αυτό που μπορώ να τάξω είναι ότι μπορούμε να προσπαθήσουμε για τις δικές υποθέσεις όσο μπορούμε καλύτερα να βρούμε την καλύτερη λύση για τη δική σου υπόθεση. Εγώ ασχολούμαι πάνω από 30 χρόνια με όλα αυτά και τα είχαμε πρωτοδείξει πριν 14 χρόνια, 15-13,5 στο Μακελιό, που δείξαμε τι είναι τα κουρέματα στην Ελλάδα. Και εσύ τώρα που με ακούς, αν έχεις απορριφθεί από τον εξοδικαστικό, αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι όλα τελείωσαν οι επιλογές σου. Ζήτησε ξανά έλεγχο της υπόθεσής σου. Κάλεσε τώρα στο 210-49-64-569 να δούμε εάν αυτός ο νέος εξοδικαστικός μπορεί να σε βοηθήσει περισσότερο ή αν έχεις χάσει τη ρύθμιση. Μην πεις δεν γίνεται τίποτα. Δεν σαν υπάρχει ένας άλλος δρόμος. Αν έχεις πρώτη κατοικία και χρέη, μην κάνεις κίνηση χωρίς να ξέρεις πρώτα τι προβλέπεται για τη δική σου περίπτωση. Αν έχεις μια πρόταση στο φαντς και δεν ξέρεις να σας συμφέρει, μην απαντάς τα τυφλά. Μην τάζετε, παιδιά, εκεί πέρα. Μην λέτε πράγματα που δεν μπορείτε να υλοποιήσετε. Πάει ο άλλος και λέει: πόσα με τίποτα θέλεις? Λέει ο άλλος: ένα ποσό. Α, εντάξει, λέει, το σκεφτώ. Και του λέω: μα τα έχεις? Όχι, μου λέει. Μην ανοίγετε τέτοιες ιστορίες αν δεν ξέρετε τις συνέπειες. Και βασικό, αν υπάρχει πλειστουριασμός, ο χρόνος μετράει. Κάλεσε άμεσα για να εξεταστεί υποθέσεις από την αρχή. Έχουμε σταματήσει πάρα πολλούς πλειστουριασμούς, οι οποίοι οι άνθρωποι ήταν απογοητευμένοι από κάποιες άλλες προσπάθειες που κάνανε και δεν φέραν το αποτέλεσμα. Άρα στον πληστηριασμό μπορούμε να πετύχουμε τρία πράγματα. Να σταματήσουμε τον πληστηριασμό, να προστατεύσουμε το σύνολο των ακινήτων και να διεκδικήσουμε και ένα κούρεμα. Στους πληστηριασμούς είναι απαράβατος όρος, ο εξής όρος, η προκαταβολή, μίνιμουμ το 10%. Όμως πολλές φορές, κάτω από πολλές προϋποθέσεις, έχουμε επιτύχει να σταματήσουμε πληστηριασμό χωρίς προκαταβολή. Την περασμένη εβδομάδα σταματήσαμε δύο πληστηριασμούς Ο ένας χωρίς προκαταβολή και ένας με μια ελάχιστη προκαταβολή, αφού και ο ίδιος ο ιδιωτής μου λέει: εντάξει, αυτό μπορώ, είναι πολύ λίγο αυτό που ζητάς. Άλλα μου λέει, μου λέγανε. Κι όμως με τη δική μας προσωπική παρέμβαση και με τη χρηματοοικονομική προσέγγιση αποδείξαμε ότι πρέπει να σωθεί αυτός ο πληστηριασμός με μικρότερη προκαταβολή. Μη χάνεις χρόνο, κάλεσε τώρα 2-10-49-64-569, γιατί τώρα μας ακούς, μπορεί να είναι στιγμή σου. Τώρα έβαλε στοιχεία το ραδιόφωνο ή είσαι ακροατής Μάχη FM και λες: κάτσε, τι μου λέει αυτός τώρα, κάτσε να πάρω τηλέφωνο. Και αν δεν έχεις πρόβλημα τώρα εσύ, ενημέρωσε φίλους γνωστούς και συγγενείς ότι μπορούν να πάρουν ένα τηλέφωνο από όλα τα σημεία της Ελλάδος να δούμε τι μπορεί να γίνει σε σένα, στο φίλο σου, στο συγγενή σου. Δεν υποσχόμαστε θαύματα, εξετάζουμε αν υπάρχει πραγματική λύση. Μια δεύτερη γνώμη μπορεί να σου δείξει τι επιλογές έχεις που μπορεί να μην είχες δει μέχρι τώρα. Εξυπηρετούμε πανελλαδικά. Γράψε το τηλέφωνο 210-49-64-569. 210-49-64-569. 210-49-64-569. Αλλά εδώ τι κάνουμε εμείς? Εμείς κάνουμε το απλό. Σώζουμε τον απλό πολίτη. Για να σώσουμε τον απλό πολίτη χρειαζόμαστε ένα πράγμα από σας, τίποτα άλλο. Δεν χρειάζομαι τίποτα άλλο. Χρειάζομαι μόνο την εμπιστοσύνη, το δικό σου το χαμόγελο και να πάρετε ένα τηλέφωνο. 210-49-64-569, 211-26-75-243, 210-49-72-30. Μην στεναχωριέσαι, μην χάνεις άλλο χρόνο, μην ψάξεις να βρεις το γιατί. Έτυχε, τελειώσαμε. Έλα σε εμάς να προσπαθήσουμε να διορθώσουμε. Εσύ και μόνο εσύ ο πρωταγωνιστής που πρέπει να κάνεις τώρα το απλό, το εύκολο, το πανέξυπνο. 210-49-64-569, 211-26-75-243, 210-49-72-304. Νίκια Κορυδαλό και Μαρούση, τρία διαφορετικά σημεία, τρία σημεία για σένα που σε περιμένουν για να σε υποδεχτούν με ζεστασιά, με χαμόγελο, με κατανόηση και να σου υποδείξουν τον δρόμο που θα σου οδηγήσει στη διάσωση όλων των ακινήτων. Και θα πάμε μαζί, χέρι-χέρι, καρδιά-καρδιά, ψυχή-ψυχή, χαμόγελο-χαμόγελο, να διεκδικήσουμε και ένα κούρεμα. Που στις περισσότερες φορές το πετυχαίνουμε.
2: Αν αυτή τη στιγμή που ακούς λες αυτό το πρόβλημά μου, κάλεσε τώρα 2-10-49-64-569. Θα δούμε την υποθέσή σου πραγματικά στοιχεία και θα σου πούμε την επιλογή έχεις. Το γενικό μήνυμα: χρωστάς, έχεις φανς, έχεις πρώτη κατοικία, έχεις απορριφθεί. 2-10-49-64-569. Πάρε δεύτερη γνώμη πριν κάνεις την επόμενη κίνηση. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Το βράδυ 8 ώρες πλατφόρμα θα γίνει το κουτρούλι του πανηγύρι. Σας περιμένω όλους, μηνύματα και χαμός γίνεται. Μην κουνηθεί κανένας. Μην αλλάξει συχνότητα. Έρχεται ο Στέφανος Χίος δυνατό, όπως πάντα, με τη θρηλυκή εκπομπή Ράδιο Μακελάριδες. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Το βράδυ σας περιμένω πλατφόρμες και μετά alert. Να είστε καλά.
3: Για λύσεις, όχι ότι και ότι. Έλα στον Χαλικιώτη. Ρυθμίσεις και διαγραφές τραπεζικών δανείων και δημοσίων οφειλών. Τηλεφώνησε τώρα στο 210-4964-569.
4: Η ώρα είναι 5.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
0: Μάχη 99,8. Επανάσταση στα FM.
2: Ενημέρωση για αλλαγή προγράμματος. Κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα, ραδιομακελάριδες. 4 με 7 το Σάββατο, ραδιομακελάριδες. Κυρίες και κύριοι, είναι η φωνή της αλήθειας. Η εκπομπή για την αλήθεια. Γιατί αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.
3: Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά, ας την απολαύσουμε.
4: Διαβάστε στο πατριωτικό μακελιό της Δευτέρας μίζες δισεκατομμυρίων στην πλάτη της Ελλάδος. Κιμπεργκι Γκυλφόιλ, ο υποκόμος της και ο Αλέξανδρος Εξάρχου. Άγριο ξεμπρόστιασμα από την αμερικανική εφημερίδα Wall Street Journal για βρωμερές και βρώμικες business με το φυσικό αέριο. Βία υπονοούμενα για άσπρο αλεύρι από την Αλβανία και απειλές ότι ώρα γουστάρουμε ρίχνουμε την κυβέρνηση. Συναγερμός ακρίβειας για το τελευταίο τρίμηνο. Οι 4+1 νάρκες της εθνικής οικονομίας. Η τραγωδία της πλάκας στα διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης. Παγκόσμια τουριστική δυσφήμιση. 6 νεκροί δίπλα στην Ακρόπολη. Νάσος, ο υπνοθεραπευτής του Μαζονάκη. Έγινα μπογιατζής. Είναι ντροπή η δουλειά. Οι φωτογραφικές συμβάσεις της συζύγου Χατζηδάκη με το ΕΚΠΑ και η κατάλυση της ηθικής. Πηγάδα με λιγαλά 1944. Τέλος τα ψέματα της αριστεράς. Εαμοβούλγαρη μαζική δολοφόνη του έθνους. Στο μακελιό της Δευτέρας. Γιατί η αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.

0: Είναι η εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της ιδεότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Βαγγελιό.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκε έντριχε τη κεφαλή μου. Ντράπηκα, αισθάνομαι ντροπή. Το Sky, η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι ο κύριος Αλαφούζος, ο οποίος αυτήν την ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο της Ελλάδος. Δεν γίνεται χρήση αυτή τη γλώσσα. Επιτέλους εναντίον του Έλληνος Πρωθυπουργού, εναντίον της οικογένειας.
2: Κύριε Μητσοτάκη, έχω συνειδητοποιήσει, όπως πιστεύω και όλος ο ελληνικός λαός που παρακολούθησε τη σημερινή συζήτηση, το βαθύ στρατηγικό και πολιτικό σας αδιέξοδο. Δεν περίμενα όμως, άλλωστε το συνειδητοποίησε πρώτη και κοινωνιστική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργήσατε ρήγη συγκίνησης κατά τη διάρκεια της 60 λεπτής ομιλίας σας. Δεν περίμενα όμως ποτέ πραγματικά ότι θα φτάνετε στο σημείο σήμερα, εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, να παριστάνετε το στέφανο χείο της πολιτικής ζωής του τόπου.

Κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα, καλό απόγευμα, καλό βράδυ και καλό ξημέρωμα σε όσοι ακούτε την εκπομπή σε επανάληψη. Είναι οι ραδιομακελάριδες, στεντόρια φωνή της αλήθειας. Η Ελλάδα είναι η χειρότερη χώρα του κόσμου, αν εξαιρέσουμε όλες τις άλλες. Που σημαίνει ότι είναι ένας επίγειος παράδεισος. Βλέπω τώρα στη Βουλή. Υπάρχουν και αυτοί, αν είναι δυνατόν έτσι. Στο Βήμα, ένα βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας που λέγεται Ιωάννης Ανδριανός. Αν τον δείτε την κοψιά του, είναι σαν τους γέρακες. Σαν τους γέρακες, παιδιάδας. Αυτούς περιμένουν να πεθάνει κανένα ζωντανό για να πάνε να το λαφυραγωγήσουν. Ιωάννης Ανδριανός, υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 288 ακίνητα. Την ίδια ώρα, φεύγοντας από το κοινοβούλιο, πηγαίνουμε στην Ελλάδα του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, στο ΟΑΚΑ. Στο Ολυμπιακό, όχι στο ΣΕΦ. Στο ΟΑΚΑ. Στο στάδιο των Ολυμπιακών Αγώνων. Και εκεί συναντάμε το Σάββατο βράδυ 95.000 κόσμου. Είπαν 95, μπάσε το στο 95, υπερβολές. Είχε καμιά κονταρία χιλιάδες. Πώς χωράει ρε Λεβέντες το ΟΑΚΑ 95.000? Πού τους χωράει? Δηλαδή, εγώ ήξερα το ΟΑΚΑ 76.000 κόσμο χωράει. Τώρα ξαφνικά απέκτησε άλλους 20. Πώς? Πού καθόντουσαν αυτοί όλοι? Τέλος πάντων. Στο ρυθμό λοιπόν του ΟΑΚΑ, η Ελλάδα απείλαυσε μία 70χρονη pop star, όπως τη λένε, την κυρία Αναβίση. Την πρώην γκόμενα του Αντώνη Σαμαρά. Αυτή ήταν, έτσι τη λένε. Στο Wikipedia και σε διάφορα άλλα περιοδικά που έχουν γίνει γνωστά, ήταν η γκόμενα του Αντώνη Σαμαρά. Πριν βεβαίως ο Σαμαράς παντρευτεί. Η Ελλάδα λοιπόν σπαρταράει και ζει στους ρυθμούς της Άννας Βύση. Δηλαδή στα τραγούδια του Νίκου Καρβέλα. Ενός από τους πιο άχρηστους καλλιτέχνες που έχει γεννήσει ποτέ ο τόπος. Δικαίωμά μου να κρίνω τον οποιονδήποτε. Όπως εμένα με λένε άχρηστο δημοσιογράφο, έτσι και εγώ λέω τον κύριο Καρβέλα έναν άχρηστο μουσικοσυνθέτη. Η Ελλάδα δηλαδή και μεγάλη νεολαία του κόσμου, μεγάλο μέρος της νεολαίας του κόσμου, πήγε να απολαύσει τους άχρηστους, τα άχρηστα τραγούδια του Νίκου Καρβέλα. Και μία 70χρονη, γερασμένη pop star, που αποθεώθηκε από, όπως είπαν, 95.000 κόσμου. Δηλαδή πήγαν 95.000 άνθρωποι για να κόψουν εισιτήριο 20, 30, 50, 100, 200, 300 ευρώ για να ακούσουν μια γριά της pop star. Την Ελληνίδα εκπρόσωπο της παγκόσμιας pop star, η οποία κατέβαινε με κάτι γερανούς και βεβαίως αποθεώθηκε από τον κόσμο. Την ίδια στιγμή η Αμερικανίδα πρέσβυρα στη χώρα, η κυρία Kimberly Guilfoyle, σε ένα όμορφο και ιδυλιακό πηγαδάκι παρουσία του Υπουργού Ενέργειας της χώρας, του κυρίου Παπασταύρου, ούτε λίγο ούτε πολύ, απειλεί την Ελλάδα ότι εάν τυχόν παρεκτραπεί και εκφύγει από τον καθιερωμένο αμερικανικό τρόπο επένδυσης στην Ελλάδα, δηλαδή να καταστήσουν μέσω με την πλάτη της Ελλάδος την Αμερική έναν τεράστιο ενεργειακό κόμβο στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο για να εφαρμόσουν το πλάν του LNG, παίρνοντας μαζί τους τους Αλβανούς, τους Ρουμάνους, τους Σέρβους κλπ. Θα πρέπει, κυρίες και κύριοι, εάν δεν ακολουθεί αυτή η πρέπουσα διαδικασία, η διαδικασία δηλαδή των Αμερικανών,
ανατραπεί η κυβέρνηση. Δηλαδή ζούμε καταστάσεις purifoy. Τι. Αμερικανού πρέσβη στην Ελλάδα 1950, John Purifoy. Και αργότερα του Τάσκα. Και αργότερα του Νίκολας Μπέρνς. Και αργότερα του Πάιατ. Και αργότερα του Τσούνι. Και σήμερα της Γκυλφόιλ. Αν δηλαδή οι ελληνικές κυβερνήσεις δεν καθίσουν ήσυχες και δεν εφαρμόσουν το πρόγραμμα LNG, δηλαδή φέρνουμε το αέριο το αμερικανικό από την Αμερική, και μέσω της Ελλάδας και των αγωγών που φτιάχνουμε εμείς ως Αμερικανοί στο προτεκτοράτο, στην Πανανία που λέγεται Ελλάδα, εάν δεν ακολουθήσετε αυτή τη διαδικασία, θα σας ρίξουμε την κυβέρνηση, θα ανατρέψουμε την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Και ο άλλος, ο Χάνος, χαίρεται και τους ακούει. Και βγαίνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης, και μας λέει: δεν κινδυνεύει η κυβέρνηση από ανατροπή. Αλλήμον αν κινδύνευε. Δηλαδή, αν κινδύνευε, θα το έλεγες. Την ίδια στιγμή, η Ελλάδα, κυρίες και κύριοι, κατατρίχεται από το σύνδρομο των Νταβατζίδων του Μπαϊρακτάρη. Με τη διαφορά ότι αυτοί δεν είναι Έλληνες Νταβατζίδες, αυτοί είναι αλλοδαποί Νταβατζίδες με Έλληνες εκπροσώπους. Και η αμερικανική εφημερίδα Wall Street Journal ούτε πολύ ούτε λίγο αναφέρει ότι κάποιοι εδώ πέρα έχουν βάλει πλάτη για να κονομάει η κυρία Γκυλφόιλ, αυτό αναφέρει. Έμεσα, σε συνεργασία με τον ιδιοκτήτη του Άκτορα, τον κύριο Αλέξανδρο Εξάρχου, στο μεγάλο όμιλο των Μπάκο Καϊμενάκηδων, στους οποίους λένε ότι έχει αυτονομηθεί ο Εξάρχου, για να πουλιέται το LNG από την Ελλάδα σε όλες τις χώρες της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. Δηλαδή εμείς να είμαστε ένας διαμετακομιστικός σταθμός. Το ερώτημα είναι τι κερδίζει η χώρα από αυτό τον διαμετακομιστικό σταθμό. Κερδίζει κάτι? Πιθανότατα όχι. Όλα πάνε στην τσέπη των Αμερικανών. Παραλλήλως, εγώ σας λέω την τρέχουσα επικαιρότητα, έτσι, δεν κάνω τίποτα άλλο, δεν κάνω σχόλια, τις ειδήσεις σας λέω. Παραλλήλως, κυρίες και κύριοι, την ίδια στιγμή η τουρκική προκλητικότητα στο Αιγαίο είναι δύο γκωμένη. Αμερικανικά αεροπλάνα τα οποία έχουν πουληθεί στους Τούρκους σουλατσάρουν στο Αιγαίο, μιλάω για τα F-16. Η Τουρκία κάνει παζάρια για τα F-35 και την ίδια στιγμή με τουρκικά drones Bayraktar παραβιάζει διαρκώς τον εθνικό εναέριο χώρο. Την ίδια στιγμή η κυβέρνηση δεν έχει αποφασίσει ακόμα ποια θα είναι η πολιτική της πάνω στο πετρέλαιο και στα καύσιμα. Ενώ πληροφορούμεθα από το Διεθνές Χρηματιστήριο ότι εντός των προσεχών ημερών τα καύσιμα θα ανέβουν κι άλλο στη χώρα. Θα ανατιμηθούν. Δηλαδή από το 2.30 μπορούμε να πάμε στο 2.60. Και η κυβέρνηση δεν έχει πει κουβέντα για το τι θα κάνουμε το πετρέλαιο θέρμανσης. Αυτή, κυρίες και κύριοι, είναι εν ολίγης μια σφαιρική αντίληψη μιας μεγάλης μπανανίας. Πάμε να ακούσουμε, αγαπητέ Αλέξανδρε Χαραλαμπίδη, το τραγούδι μας, το πρώτο τραγούδι, και να αρχίσουμε σιγά σιγά μετά να ξετυλίγουμε την επικαιρότητα της ημέρας.

Τα μισά μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι μουγκωμένα όσον αφορά το δημοσίευμα της Αμερικανικής Επιμέλειδος. Για τον απλούστατο λόγο ότι αυτοί οι οποίοι κρίνονται στο πολύ αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της Wall Street Journal πληρώνουν τα μίντια για να το βουλώνουν. Μην ξεχνάμε ότι ο μεγάλος όμιλος, εδώ δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, έτσι. Ο μεγάλος όμιλος του κυρίου Εξάρχου, για όσους δεν έχουν παρακολουθήσει την επικαιρότητα, να το ξαναπώ. Μια μεγάλη αμερικανική εφημερίδα, η οποία είναι πολύ παρεμβατική στη χώρα, στην οποία εκδίδεται, είναι οικονομική εφημερίδα. Wall Street Journal. Ιστορική εφημερίδα, το 1900. Αναφέρει ότι στην Ελλάδα γίνεται μια μεγάλη βρωμοδουλειά. Ο όμιλος Εξάρχου, του Άκτορα δηλαδή, αυτό λέει η αμερικανική εφημερίδα, όχι εγώ. Δεν τα λέω εγώ αυτά. Αυτά τα λένε οι Αμερικανοί. Και πιθανότατα αυτοί οι οποίοι τα λένε είναι οι δημοκράτες, οι δημοκρατικοί. Μπορεί να είναι δηλαδή η αντιπολίτευση του Τραμπ. Δεν το ξέρω. Εγώ επισημαίνω τι λέει η αμερικανική εφημερίδα. Λέει λοιπόν ότι εδώ στην Ελλάδα έχει φτιαχτεί ένα παραμάγαζο. Τώρα να μου πείτε τι ενδιαφέρει τους Έλληνες πολίτες αυτό, α. Μπορεί να μην σας ενδιαφέρει. Εμένα με ενδιαφέρει. Γι' αυτό και το αναφέρω. Ο επικεφαλής του ομίλου του Άκτορα, ο κύριος Αλέξανδρος Εξάρχου, σε συνεργασία, κάνοντας τα πλακάκια δηλαδή με την Αμερικανίδα πρέσβυρα, αυτή την Ζουμπουρλού, έτσι, Τζουποτή, Τζουποτούλα, έτσι, στο κοριτσάκι των 57 ετών, έχουν αναλάβει να κάνουν κονές όλα τα Βαλκάνια, στη Βουλγαρία, στη Ρουμανία, στη Σερβία, στη Αλβανία. Άλλωστε πήγαν και μια βόλτα από το Ράμα. Πήγανε με το ιδιωτικό αεροσκάφος, η Αμερικανίδα πρέσβυρα καβάλισε στο ιδιωτικό αεροσκάφος του Εξάρχου, του Άκτορα, και την πήγε στην Αλβανία. Δηλαδή, ένας διπλωματικός, ανώτερος διπλωματικός υπάλληλος στην Ελλάδα, ο ανώτατος διπλωματικός υπάλληλος στην Ελλάδα, των Αμερικανών, μπήκε στο αεροπλάνο

παρεούλα τύπων για να κονομάνε αυτοί και να μπαίνουν τα λεφτά στη τσέπη τους. Και η Ελλάδα το αγοράζει σε δεκαπλάσιες τιμές από ό,τι αγόραζε το ρωσικόφσκο αέριο και να το πουλάει σε δεκαπλάσιες τιμές στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο και σε εμάς με την ίδια τιμή. Γιατί μην μου πείτε ότι εμείς το παίρνουμε τσάμπα. Την ίδια στιγμή λοιπόν κάποιοι εδώ πέρα κάνουν τεράστιες περιουσίες. Μαύρα γορητισμός. Ξεκάθαρος. Δηλαδή η Ελλάδα έχει γίνει μια πλατφόρμα μαύρα γορητισμού. Και επικεφαλής είναι ένας τύπος επικεφαλής διαπλεκόμενου ομίλου. Η κυρία Αμερικανή, όχι ότι η Αμερικανή πρέσβης στην Ελλάδα ήταν καλύτερη από την προηγούμενη, από αυτήν. Η προηγούμενη δεν ήταν καλύτερη από αυτήν. Η περισσότερη Αμερικανή πρέσβης που ήρθαν στην Ελλάδα από το 1947-48 και μετά ουσιαστικά εμπόροι όπλων ήταν. Ατζέντιδες του Αμερικανικού συστήματος και της Αμερικανικής αγοράς. Αλλά τουλάχιστον κρατάγαν τα προσχήματα. Τούτοι εδώ δεν κρατάνε ούτε τα προσχήματα. Τι κάνουν λοιπόν? Πάνε μια βόλτα μέχρι το ράμα, του πουλάνε το αέριο, πάνε μια βόλτα μέχρι τους Σέρβους, φτιάχνουν τον αγωγό. Στην Ελλάδα επικρατεί μια τεράστια ακρίβεια η οποία τσακίζει πολίτες. Και να ήταν φτηνό το φυσικό αέριο στην Ελλάδα, να έλεγα δεν πάει στα κομμάτια, είναι φτηνό. Κάτι κερδίζουμε κι εμείς. Αφού είναι στο Θεό η τιμή. Άρα με ποιο τρόπο κερδίζει η Ελλάδα από αυτήν την ιστορία? Την ίδια στιγμή και παραλλήλως στη χώρα γίνονται κυρίες και κύριοι διεργασίες, από ό,τι διαβάζω από τους έγκριτους οικονομικούς αναλυτές των καθεστωτικών φυλάδων, ότι τον Απρίλιο του 27 η χώρα ετοιμάζεται να παραδώσει το θαλάσσιο πλούτο της στην εταιρεία ExxonMobil, την αμερικανική ExxonMobil. Εδώ δεν πατάει άλλο ποδάρι. Εδώ ό,τι επενδύσεις γίνονται, ό,τι μοχλή ανάπτυξης και επένδυσης γίνεται, γίνεται από Αμερικανούς. Η χώρα εδώ πέρα είναι προτεκτοράτο των Αμερικανών. Μόνο το λιμάνι του Πειραιά ανοίξει στην Κόσκο και αυτό θέλει να το βουτήξουνε. Το λιμάνι της Θεσσαλονίκης με τα δυσκολίας το κρατάει ο Ρώσος, ο Σαββίδης, ο Ελληνορώσος. Το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης αμερικανικό. Το λιμάνι της Καβάλας πάει και έρχεται. Το βλέπω και αυτό να καταλήγει σε αμερικανικά χέρια. Το λιμάνι του Αστακού γίνεται διαπραγματεύσιμο. Το λιμάνι της Ιγουμενίτσας, τον κύριο Γκριμάλντι, άλλο μπουμπούκι αυτός, άλλο καλό παιδί αυτός, που τουλάχιστον επικοινωνώντας με την Ιγουμενίτσα μου είπαν ότι η Ιγουμενίτσα είναι στη χειρότερη κατάστασή της από όταν ποτέ. Ούτε φωτισμό έχει, υποβαθμισμένη είναι κλπ. Δεν βοήθησε τίποτα το ξεπούλημα του λιμανιού της Ιγουμενίτσας. Η Κρήτη και πάει λέγοντας. Και τώρα ετοιμάζουν και το λιμάνι της Ελευσίνας και αυτό σε αμερικανικά χέρια. Απέμεινε κάτι στη χώρα το οποίο να μην είναι σε χέρια Αμερικανών και Ισραηλινών? Τίποτα. Άρα σε λίγα χρόνια, μέχρι το 2030-32, οτιδήποτε υπάρχει στη χώρα το οποίο είναι ο χρυσός της Ελλάδος θα ανήκει είτε σε αμερικανικά είτε σε Ισραηλινά χέρια. Δηλαδή εμείς εδώ πέρα, έλα τώρα ποντιακής καταγωγής ο Σαββίδης, ναι, ποντιακής καταγωγής ο Σαββίδης είναι, ναι. Στον θίξαμε. Είπαμε Ελληνορώσος. Ποντιακής καταγωγής. Ποντιακής, ναι. Γιατί είπα εγώ ότι είναι τουρκικής. Ίσως από τον εκτιμώ τον άνθρωπο. Κάνει τεράστιες προσπάθειες να ξεφύγει και να ελιχθεί από τη γάγγραινα, την επιχειρηματική γάγγραινα κατά των ίδιων που υπάρχει στη Θεσσαλονίκη, στη Μακεδονία, του κυρίου Μιστακίδη. Ο Μιστακίδης είναι αμερικανικός δάχτυλος. Όπως είναι ο κύριος Μαραφάτσος. Μαραφάτσος. Από το Μαρία και τη Φάτσα. Δηλαδή έχει τη φάτσα της Μαρίας. Τώρα μερικοί πιστεύουν ότι έχει και τη φάτσα της Πανομαρίας. Δεν το ξέρω αυτό. Ο κύριος Μαραφάτσος λοιπόν, ένα μπουμπούκι
που λέει ότι έχει φτιάξει ένα σύλλογο υπέρ του Τραμπ ανύπαρκτος. Είναι το δεξί χέρι της κυρίας Γκιλβόιλ, της Αμερικανίδας πρέσβυρος. Ο κύριος Μαραβάτσος, ένας περίεργος, απίθανος τύπος, είναι αυτό που λέμε ο Σιανίδης της πρεσβείας. Αυτό που έκανε δηλαδή ο Σιανίδης, ο Χάρης ο Σιανίδης, τα χαιρετίσματά μου, δημόσιες σχέσεις, ο στυλίστας, ο PR, έτσι, στα μοντέλα κάνει και ο Μαραφάτσος στην Γκιλφόιλ. Με τη διαφορά ότι ο Μαραφάτσος αποκτήσαμε τώρα καινούργια μπουμπούκια. Είχαμε τον Πετσίτη, ο οποίος προφανώς λειτουργούσε ως γραμματοκομιστής. Το θέμα τι είχε μέσα το γράμμα. Είχε απλή επιστολή ή είχε πάκους με εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια τα οποία ξεφόρτωναν στο αεροδρόμιο Ελευθέρως Βενιζέλος. Κύριε Τσίπρα, για σας μιλάμε. Σας κατηγορούν όχι εμέσως, με άμεσο τρόπο. Σε δημοσιεύματα νεοδημοκρατικών εφημερίδων τα βουτάγατε, τα αρπάζατε, τα παίρνατε. Ένας τέτοιος λοιπόν Πετσίτης του Τσίπρα, ο Πετσίτης εντωμεταξύ δουλεύει στην εταιρεία του κυρίου Λαβρεντιάδη. Ήταν υπάλληλος εκεί. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Κύλησε ο Τέτζερης και βρήκε το καπάκι. Μ' αρέσει που βγάζει και εφημερίδα ο κ. Λαβρεντιάδη. Φτιάχνει την Εσπρέσο. Ρε εσύ επιχειρηματία, σου είπα και προχτές. Ποιος είναι αυτός που φτιάχνει την πρώτη σελίδα. Σήμερα μπήκα να διαβάσω την Εσπρέσο και δεν έλεγα μπροστά μου. Είχαν κάτι πίσω, κάτι ανθρωπάκια, μια φωτογραφία με κόσμο και μπροστά κάτι άσπρους τίτλους. Σε ταμπλόιντ εφημερίδα. Τέλος πάντων, αυτό είναι άλλο ζήτημα. Άμα θέλει αυτός να χαλάει τα λεφτά, τόσο τα χαλάει εκεί πέρα. Εμάς δεν μας ενδιαφέρει, δεν μας πέφτει λόγος. Ο Μαραφάτσος λοιπόν είναι αυτός που συνόδευσε την κυρία Γκιλφόιλ στο αράμα. Ο εξάρχου, οι μπακοκαϊμενάκηδες, έχουν στήσει ένα ωραίο παιχνίδι στην πλάτη του ελληνικού λαού για να μοσχοπουλάνε το LNG. Δηλαδή, προσέξτε τι γίνεται εδώ. Αντί να έχουν αγωγούς από τη Ρωσία να το παίρνουμε πάμφτινο, έχουν φτιάξει διαμετακομιστικούς σταθμούς στην Ελλάδα, το φέρνουν το με παπόρια από την Αμερική για να το πουλάμε από την Ελλάδα ως ενδιάμεση και μεσολαβητές σε όλη την Νοτιοανατολική Μεσόγειο και τα Βαλκάνια. Είναι δυνατόν να πουλιέται φτηνότερα? Και από ό,τι λέει η Wall Street Journal, η εφημερίδα, πάει η μίζα και έρχεται. Δηλαδή ότι κάποιοι τα παίρνουν από αυτήν την ιστορία. Και δεν τα παίρνει ο ελληνικός λαός, τουλάχιστον για να έχει φτηνή ενέργεια, φτηνά καύσιμα και φτηνό φυσικό αέριο. Τα παίρνει αυτή η μικρή παρεούλα, το παρεάκι. Αυτό λένε οι Αμερικανοί, οι δημοσιογράφοι. Δεν τα λέω εγώ αυτά. Αν διαβάσετε το δημοσίευμα, είναι καταπέλτης. Κατά της περίεργης συναφίσας διαπλοκής, συναφίσης διαπλοκής μεταξύ Αμερικανίδας πρέσβυρος, εξάρχου. Καλά, ο Μαραβάτσος είναι υποκόμος. Τον έχουν εκεί να κρατάει τα κουστούμια, να αλλάζει τα καλσόν και λοιπά. Δεν είναι τώρα κανένα σοβαρό άτομο, για όνομα Θεού. Τον έχουν εκεί μπροστινό. Και επίσης στην ιστορία αυτή παίζει σημαίνοντα ρόλο και οράμα. Και μάλιστα δημοσιεύματα ομογενειακών μέσων, εγώ δεν λέω τίποτα στον αέρα, αφήνουν να εννοηθεί ότι στην τελευταία επίσκεψη που έγινε της κυρίας Κίμπερλι στην Αλβανία δούλεψε, λέει, και κάτι με άσπρα λευκά αλεύρια. Δεν ξέρω, τα ομογενειακά μέσα τα λένε αυτά, τα λέω εγώ. Και βγήκε ο κύριος Μαρινάκης και μας είπε, όχι, λέει, δεν τρέχει τίποτα. Και τα αλεύρια, και τα αλεύρια, τα κοσκινάγανε ο Λιμερής, τα κοσκινάγανε τη νύχτα, τα λυκνίζαν.

0: Άκουσουμε λοιπόν μια σύνοψη αυτών που γίνονται αυτή την ώρα στη χώρα. Στη χώρα η οποία αντιμετωπίζει τη μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση από το 1950 και μετά. Ακούστε.
1: Αυτό το αποκάλυψε η Wall Street Journal να ήταν σε μια συζήτηση και εκεί να έγινε καλημέρα Γιάννη αναφορά
2: καλημέρα,
1: στην τόση ρουμανικής κυβέρνησης και να είπε η Κίμπερλι όπως εκεί έτσι και εδώ και σε οποιαδήποτε χώρα μπορούμε να ρίξουμε την κυβέρνηση προκαλώντας την αντίδραση του παρισταμένου υπουργού Σταύρου Παπασταύρου. Για πες μας Γιάννη γιατί...
0: Ποια αντίδραση ρε, τσιμουδιά δεν έβγαλε.
3: Γράφει χαρακτηριστικά το δημοσίευμα ότι τον Μάρτιο σε δείπνο στην Αθήνα με Έλληνες και Αμερικανούς αξιωματούχους, η Γκυλφό ήρθε σε αντιπαράθεση με τον Έλληνα Υπουργό.
0: Σιγά μην ήρθε σε αντιπαράθεση. Αφού είναι κόλος και βρακή. Συγγνώμη για την έκφραση.
3: Έπεσε τον Μάιο.
0: Έτσι το λέμε εμείς.
3: Λοιπόν, είπε, σας διαβάζω, μπορούμε να το κάνουμε αυτό σε όποια χώρα θέλουμε. Μπορούμε να το κάνουμε και εδώ.
1: Να ρίξουμε την κυβέρνηση.
3: Άτομο που παραβρέθηκε.
1: Εμείς
2: έχουμε δημοκρατία. Ο Πρωθυπουργός μας είναι εκλεγμένος.
3: Εκείνη την ώρα.
0: Σιγά, λοιπόν, μωρή, εσύ. Είναι εκλεγμένος ο Πρωθυπουργός σου. Σιγά. Σιγά μας πήραν τα κλάματα. Από πού είναι εκλεγμένος, από τη Σίγουρα Λότζικ. Αλλά πέφτει ψιλοτάισμα, βλέπω. Ψιλοτάισμα. Περνάτε από το Μαξίμου, κάθε βδομαδούλα να παίρνει το μηνιάτικο. Μάλλον το βδομαδιάτικο.
3: Σαν πρόσωπο εννοώ, θεωρεί ότι δεν υπόθηκαν έτσι όπως.
0: Πώς υπόθηκαν, αλλιώς.
3: Μέχρι τώρα επίσημη τοποθέτηση από την πρεσβεία δεν έχουμε.
0: Τι πρεσβεία να σου πει η πρεσβεία? Ότι παίρνει μίζα? Ότι κονομάνε λεφτά η ενδιάμεση? Αυτό να σου πει η πρεσβεία ρε?
3: Ανακοινώσεις και ζητούν απαντήσεις και από την κυβέρνηση κεντρικά και από τα συναρμόδια υπουργεία εξωτερικών και ενέργεια.
1: Φαντάζομαι θα απαντήσει σε λίγο στον briefing ο κ. Μαρινάκης, θα ερωτηθεί. Πάντως την κυβέρνηση την αφορά υπό την έννοια να ήταν παρόν ο κ. Παπασταύρου. Και Αμερικανή ήταν πρέσβης. Λέει, μπορούμε να ρίξουμε για την πρώτη κυβέρνηση. Ένα θέμα είναι τι απαντά ο υπουργός ο κ. Παπασταύρου.
0: Τι να απαντήσει ο Παπασταύρου, αφού σου λέω τρώει και πίνει τη νύχτα με την Γκυλφόιλ.
1: Ή οποιοδήποτε διπλωμάτης από χώρα του εξωτερικού να έρχεται να λέει: κοιτάξτε, εγώ μπορώ να ρίξω οποιαδήποτε κυβέρνηση.
2: Και να απειλείται έτσι το πολίτευμά
1: μου. Αυτό είναι
0: θέμα. Σιγά μην απειλεί το πολίτευμά σου, μωρέ. Ποια είναι αυτή, ρε παιδιά, εκεί πέρα? Ποια είναι η Καραμήτρου, είναι η Καραμουρτζούκου? Ποια είναι αυτή? Ποια είναι αυτή, ρε? Βλέπεις ποια είναι, ρε Αλέξανδρε? Δεν βλέπεις? Δεν την ξέρεις?
3: 31 Μαρτίου στο εστιατόριο Ριζολέτα του Βουκουρεστίου υπήρξε ένα γεύμα της κυρίας Γκυλφόιλ, ήταν εκεί και ο πρόεδρος του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος. Επιβεβαιώθηκε αυτή η συνάντηση ότι συζητήθηκε το θέμα του κάθετου διαδρόμου, αλλά λένε όλα τα υπόλοιπα που γράφονται και λέγονται δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα.
1: Γιάννη, θα έχουμε συνέχεια στο briefing, είναι βέβαιο.
0: Ναι, Γιάννη, ναι, Γιάννη, ναι, πάρ' το Γιάννη. Τα πράγματα ξεκάθαρα. Οι Αμερικανοί κάνουν ό,τι γουστάρουν στη χώρα. Εγώ δεν ζήτησα να τα κάνουν οι Ιρανοί. Οι Έλληνες ζητάω. Η Αμερικανίδα πρέσβυρα μπροστά στον Παπασταύρου λέει ό,τι ώρα γουστάρουμε μπορούμε να ρίξουμε την κυβέρνηση όπως τη ρίξαμε στη Ρουμανία. Ρίχτε τη ρε παιδιά. Ρίχτε τη να ησυχάσουμε. Τουλάχιστον μια καλή κουβέντα είπε. Να ρίξεις την κυβέρνηση. Ρίξε τη να τελειώνουμε. Αλλά δεν τη ρίχνεις. Ξέρεις γιατί τη ρίχνεις? Ποιον άλλο μουρλοκακομύρη πρωθυπουργό θα βρίσκες για να γονατίζει? Ποιον άλλον υπουργό εξωτερικών θα βρίσκες αντί για ένα Πετρίτο για να σκούβει μπροστά στο Σουλτάνο? Ποιον άλλον υπουργό εξωτερικών θα βρίσκες, κυρία Γκυλφόιλ, για να σου κάνει μανικιούρ, πεντικιούρ? Ποιον άλλον? Έμαθα ότι κάνει ο Γεραπετρίτης από το πολύ σκύψιμο, έχει πάρει τόση φορά, έχει πάρει και τα σύνεργα μαζί, το τσιράκι του Περιστέρη. Ο γαμπρός του αντιπροέδρου του Περιστέρη, ο κύριος Γεραπετρίτης, υπουργός εξωτερικών, να λένε στην Ελλάδα καταμούτρα ή κατάμουτρα του Υπουργού Ενέργειας, θα σε ρίξουμε αν δεν κάνεις τα θελήματά μας. Ποια είναι τα θελήματα? Θα πουλάτε φυσικό αέριο στους μεσολαβητές μέχρι να παγώσει ο ήλιος. Μπανανία, μπανανία. Η Παπακοστοπούλου είναι αυτή. Α, Πήρες εκπομπή! Πώς την πήρες κι εσύ, σκούβοντας, σαν τον Γεραπετρίτη! Πριν ειδών παίρνετε τις εκπομπές στα κανάλια των Ταβαντζίδων, σκούβοντας!

Την ίδια στιγμή, κυρίες και κύριοι, αυτοί είναι ξεκάθαρο. Κάνουν βρωμοδουλειά εδώ. Κονομάνε από τις μίζες. Μιλάμε για ασύλληπτα εκατομμύρια. Ασύλληπτα εκατομμύρια. Σε 3 χρόνια ανδρώθηκε ο όμιλος εξάρχου. Που από πίσω είναι ο Μπάκος ο Καημενάκης και λένε ότι αυτονομήθηκε. Έχουν τηλεοπτικούς σταθμούς. Αβαντάρατα από την κυβέρνηση. Παίρνουν λεφτά τα ταμεία ανάκαμψης και από τον άλλο πόλο είναι ο Περιστέρης. Ο οποίος παίρνει όλους τους δρόμους της Ελλάδος. Και ο τρίτος μοχλός διαπλοκής στη χώρα είναι ο Μυτιλινέος. Αυτοί οι τρεις είναι. Κάνουν παιχνίδι και μαζεύουν όλο το χρήμα. Και να μαζεύανε το χρήμα ενώ ο ελληνικός λαός θα περνούσε καλά, δεν θα είχαμε κανένα απολύτως πρόβλημα. Φάτε τα, ρε. Φάτε τα. Αφού είστε τόσο πλεονέκτες, φιλάργυροι, φιλοχρήματοι. Φάτε τα. Αλλά τουλάχιστον να περνάει καλά ο ελληνικός λαός. Και ο ελληνικός λαός δεν περνάει καλά. Εσείς κονομάτε λίγοι και οι πλούσιοι πεινάνε. Οι λίγοι κονομάνε, οι φτωχοί πεινάνε. Το μεγαλύτερο μέρος του ελληνικού λαού πεινάει. Και μερικοί θεωρούν ότι είμαστε υπερβολικοί. Γιατί είμαστε υπερβολικοί? Τα 3 με 3,5 εκατομμύρια των Ελλήνων αντιμετωπίζουν άμεσο βιοποριστικό πρόβλημα. Όχι, δεν έχουν να περάσουν το μήνα. Γιατί είμαι λαϊκιστής. Δεν έχουν να περάσουν τη βδομάδα. Θέλω να πάρουμε μια ωραία γεύση. Ωραία. Πικρή γεύση. Από ένα ηχητικό που ήταν να το παίξουμε το Σάββατο. Κατοχική Ελλάδα. Έχετε ζήσει κατοχή? Όχι. Οι πατεράδες μας και οι μανάδες μας, στους πιο παλιούς από μας, έχουν ζήσει κατοχή. Ξέρετε τι ακούγανε όλη τη νύχτα? Ένα βασανιστικό εφιάλτη στα αυτιά τους. Αυτόν που έλεγε και ο Γέρο Μητσοτάκης όταν έτρωγε 3 συσίτια στην κατοχή. Ήταν από τους θερημένους, βλέπετε. Ο μεγαλοαστός δικηγόρος Μητσοτάκης. Πεινάω. Πεινάω. Πεινάω. Εκεί θα φτάσουμε. Ακούστε λίγο και πάρτε μια γεύση για να καταλάβετε τι έρχεται.

0: Κυρίες και κύριοι, στις δύο επόμενες εκπομπές μας που είναι αφιερωμένες στο έπος του 40 θα ασχοληθούμε με τον φοβερό λοιμό, με τα χιλιάδες θύματα που βίωσε ο πληθυσμός της χώρας μας. Γιατί είναι γεγονός πως το μεγάλο τίμημα που πλήρωσε ο ελληνικός λαός στη διάρκεια της τριπλής ξενικής κατοχής από τις δυνάμεις του άξονα, η οποία διήρκεσε 3,5 χρόνια, δεν οφειλόταν μόνο στις απώλειες στα πεδία των μαχών. Ο μεγάλος λοιμός είχε ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο, καθώς εξαιτίας του, όπως και εξαιτίας των ασθενειών που ακολούθησαν, έχασαν τη ζωή τους 760.000 άμαχοι, στην πλειονότητά τους παιδιά. Ο ανθός δηλαδή της νέας γενιάς που η χώρα χρειαζόταν για να σταθεί στα πόδια της μετά τον πόλεμο. Από επίσημες στατιστικές προκύπτει ότι οι απώλειες σε έμψυχο δυναμικό άγγιξαν συνολικά τις 880.000, αν υπολογιστούν και οι 13.479 αξιωματικοί και οπλίτες του αλβανικού μετόπου, οι 1.823 αγνοούμενοι και όσοι τελικά έχασαν τη μάχη για τη ζωή από τις 25.000 παγόπληκτους και τις 63.266 τραυματίες. Σημαντικός, όπως αποδεικνύεται από πληθώρα επίσημων εγγράφων, υπήρξε ο ρόλος των διεθνών, εθνικών και ιδιωτικών οργανισμών, με κυριότερο το Διεθνή Ερυθρό Σταυρό, ο οποίος ανέλαβε τη σύντηση και την περίθαλψη του πληθυσμού την ίδια στιγμή που δεκάδες πτώματα εξοντωμένων από την πείνα κατοίκων, κυρίως των αστικών κέντρων και βεβαίως της Αθήνας και του Πειραιά, παρέμεναν επί ημέρες στους δρόμους έως ότου τα κάρα του Δήμου περάσουν και τα μαζέψουν για να τα αποθέσουν σε ομαδικούς τάφους. Πέρα όμως από τις επίσημες αναφορές, η απελπιστική πραγματικότητα που βίωνε ο ελληνικός λαός περιγράφεται πιο παραστατικά μέσα από τις προκηρύξεις των αντιστασιακών οργανώσεων και την πληροφόρηση των πολιτών, η οποία γινόταν με τον τύπο της εποχής που τυπωνόταν ερασιτεχνικά σε παράνομο πολύγραφο. Σε ένα από εκείνα τα φύλλα που εντοπίστηκαν σε φακέλους του αρχείου του Υπουργείου των Εξωτερικών με ημερομηνία 5 Φεβρουαρίου του 1944 και τίτλο «Το αυγό του Κολόμβου», υπάρχει αναφορά σε απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Εργασίας της κατοχικής κυβέρνησης Ιωάννη Ράλη να ψηφίσει νόμο βάσει του οποίου οι μισθωτοί πλην εκείνων των εργαζομένων προς εκτέλεση έργων των αρχών κατοχής θα ελάμβαναν αντίχρηματικής αμοιβής εισίδως ως εξής. Αναμήνα, το τονίζω αυτό. 5,5 οκάδες ιταλεύρου, 200 δράμια ελαίου, 2,5 οκάδες οσπρίων, 1,5 οκά ξηρούς καρπούς, 200 δράμια σαπούνι και 200 δράμια ελιές. Ο ίδιος νόμος προέβλεπε πως μισθωτοί ασχολούμενοι σε επιχειρήσεις εντός περιοχών που επλήγησαν από αεροπορικούς βομβαρδισμούς δικαιούνται επιπλέον από μία οκά ζυμαρικά ή 300 δράμια όσπρια. Για την απόφαση αυτή που όπως σχολίαζε ο ανώνυμος αρθρογράφος του παράνομου τύπου ελήφθη κάτω από την πίεση των Γερμανών δια την απαγόρευση εκδόσεως και άλλου χαρτονομίσματος δια της ανάγκας του λαού σημειωνόταν το εξής. Μετά από απεργίες, διαμαρτυρίες και παραστάσεις, ο κύριος πρόεδρος της Γερμανικών Ελαίου Ελληνικής Κυβερνήσεως εξέδωκε την απόφασή του ως Υπουργός της Εργασίας. Τι έλεγε αυτή η απόφαση? Εις τους υπαλλήλους και εργάτας θα δίδονται τρόφιμα αντί αυξήσεων εις χρήμα. Και ο μεν υπαλληλικός και εργατικός κόσμος με χαρά θα πληροφορηθεί τα νέα, αλλά ο κόσμος των εργοδοτών θα πενθυφορήσει. Και είναι μεν αληθές ότι ίστινα στον εργοδοτών το γεγονός θα επιφέρει σημαντική επιβάρυνση αλλά όχι και καταστροφή. Εις άλλους όμως θα επιφέρει εξόντωση, διότι μέχρι τινός εάν αυτοί κουτσοπερνούσαν αυτό συνέβαινε διότι οι υπάλληλοι των επινούσαν. Σήμερα όμως, εκτός από το κλείσιμο επιχειρήσεων ή την αθρώα υποβολή εις το Υπουργείο Εργασίας ετήσιος εργοδοτών δια την απόλυση προσωπικού, θα προκύψει και ένα άλλο αποτέλεσμα φοβερών. Ο υψωμός, αυτολεξί το γράφει, ο υψωμός δηλαδή η άνοδος, των τιμών της μαυροτάτης αγοράς. Ήδη έτοιμε αυτέ έχουν φτάσει εις κατάσταση ασφυξίας ιδία δια τους μισθωτούς. Με αυτήν την πρόβλεψη θα ζήσουν μόνον εκείνες επιχειρήσεις και εκμεταλλεύσεις οι οποίοι διειδίων μέσων θα φέρουν τρόφιμα από τα επαρχίας εάλλοι θα γίνουν θύματα των μαυρογορητών μικρών και μεγάλων. Το μέτρο, το οποίο ύστερα από τόσες πιέσεις απεφάσισε να μεταχειριστεί ο Ράλης, είναι γενικώς καλόν. Δημιουργεί όμως μια επανάσταση, η οποία μέσα στο πολεμικό σάλλον, την έλλειψη των συγκοινωνιών, των εξαυτελισμών του εθνικού νομίσματος κλπ. Κλπ. Είναι άγνωστον τι αποτελέσματα θα έχει. Από την απόφαση την οποία σας διάβασα.
1: Αυτά κυρίες και κύριοι, συνέβαιναν στην κατοχή του 1942. Όταν πάνω από 70.000 ψυχούλες πέθαναν στο δρόμο από την πείνα. Και αυτή η οποία τα διάβαζε από μέσα, αλλά γνωρίζει το θέμα πάρα πολύ καλά, είναι η κυρία Φωτεινή Τομαΐ, η πρώην υπάλληλος, συνταξίουχος πια νομίζω, του Υπουργείου Εξωτερικών. Είναι η πρώην σύζυγος του ποινικολόγου και πατέρα της Ζωής Κωνσταντοπούλου, Νίκου Κωνσταντοπούλου. Είναι αυτή για την οποία, το λέω για την ιστορία αν το θυμάστε, Φωτεινή Τομαΐ, να είναι καλά η γυναίκα, μια άξια υπάλληλος του Υπουργείου Εξωτερικών, με πολύ μεγάλο αρχείο, το οποίο δημοσιοποιούσε παλιά και στο Βήμα, δεν ξέρω αν συνεχίζει. Είναι αυτή που είχε καταγγείλει τον Νίκο Κωνσταντόπουλο ότι την τσουβάλιαζε στο ξύλο. Εγώ αναφέρω τα γεγονότα. Είχε γίνει άλλος τότε. Δεν έχει καμία σημασία με το. Λέω ποια είναι η γυναίκα. Πήρε το θάρρος να καταγγείλει για ενδοοικογενειακή βία τον πατέρα της κυρίας Κωνσταντόπουλου. Και βεβαίως έχω την εκτίμηση ότι συμβιβάστηκαν στα δικαστήρια και τα βρήκαν οι άνθρωποι και καλά κάνανε και τα βρήκανε. Ότι δεν ήταν έτσι ακριβώς τα πράγματα κλπ. Η κυρία Φωτεινή Τομαΐ λοιπόν διηγείται τι συνέβαινε στην κατοχική Ελλάδα. Στην Ελλάδα των Ράλιδων ήταν ο πατέρας. Ο πατέρας είχε θητεύσει ως κατοχικός πρωθυπουργός. Ο πατέρας του Γεωργίου Ράλι, του Δεθελοού, που τον παράτησε ο Καραμαλής στο 80 και του είπε πάρ' το πιδάλιο της Νέας Δημοκρατίας και πήγαινε και φούνταρε. Δεν με νοιάζει. Έρχεται ο Αντρέας. Και πήρε ο Αντρέας κοντά στο 50% στις εκλογές, 48, τόσο, και η Νέα Δημοκρατία πάτωσε, πήρε 32. Αυτός ήταν ο πατέρας του Γεωργίου Ράλι, τον οποίον υπερασπίστηκε στο δικαστήριο, τον δοσύλλογο πατέρα του Ράλι, ο οποίος πήγε στο ειδικό δικαστήριο δοσυλλόγων για προδοσία, τον υπερασπίστηκε ο γιώκας του, ο οποίος μετά έγραψε ένα βιβλίο για τον πατέρα του. Τι να γράψεις, τι βιβλίο για τον πατέρα σου. Δοσύλλογος ήταν. Όπως δοσύλλογος ήταν και ο Τσολάκογλου. Ο Γεώργιος Τσολάκογλου, στρατηγός. Σταματήστε να θεοποιείτε και να μυθοποιείτε φυσιογνωμίες οι οποίοι πολέμησαν με τους Γερμανούς. Μαθαίνουν και λίγο ιστορία, έτσι. Κατά τα ιστορικά αρχεία. Έδωσαν μεγάλες μάχες. Ο Τσολάκογλου ήταν και στη Σμύρνη και στη Μικρά Ασία και εκεί πολέμησε. Ήταν γενναίος στρατηγός, γενναίος στρατιώτης. Μετά πολέμησε στον Ιταλικό πόλεμο και εκεί με μεγάλη γενναιότητα και γενοφροσύνη και τα στερνά τιμούν τα πρώτα. Τα χάλασε στο τέλος. Αμαυρίζοντας την ιστεροφημία του. Όταν πέρασε από ειδικό δικαστήριο των συλλόγων και στο τέλος πέθανε από καρκίνο. Από λευχαιμία μάλλον, μέσα στις φυλακές. Τότε λοιπόν κυρίες και κύριοι επικρατούσε μια κατάσταση απόλυτης φτώχειας. Μια κατάσταση απόλυτης καταράκωσης του βιωτικού επίπεδου του ελληνικού λαού. Δεν υπήρχε όχι 50 ράκι, ούτε πεντάρα για να πάρουν μια οκά ψωμί. Η κυβέρνηση Ράλι και η κυβέρνηση Τσολάκογλου ισχυρίστηκαν στο εδόλιο του κατηγορούμενου ότι έκαναν τα πάντα και ότι έφταιγαν οι ξένοι που είχαν κάνει εμπάργκο στα προϊόντα της χώρας. Όμως δεν έφταιγαν ούτε οι ξένοι, ούτε το εμπάργκο στα προϊόντα της χώρας. Έφταιγε μια υπερτροφική ανάπτυξη των μαύρων αγοριτών, οι οποίοι ήταν πια η νέα παρασιτική τάξη της χώρας. Οι μαύρα αγορίτες, οι οποίοι ξεκλήρισαν τον άμαχο πληθυσμό, πουλούσαν τα σπίτια τους για ένα κιλό ψωμί. Τι κιλό, μισό κιλό ψωμί. Πουλούσαν τα σπίτια τους. Οι μαυραγορίτες, οι δοσύλλογοι. Και δεν ήταν δεξιοί οι δοσύλλογοι. Γιατί έχει βγει ένας μύθος της αριστεράς. Είδα δεξιοί είναι. Δεξιοί, οι δοσύλλογοι, κουκουλοφόροι. Μπα, τι λέτε. Η Μελίνα Μερκούρη τι ήταν. Η Μελίνα Μερκούρη τι ήταν. Δεξιά, Ορί! Ο πατέρας της και ο μπάρμπας της ήταν μέλη νέου ναζιστικού κόμματος στην κατοχή της ΕΣΠΟ που τυνάχτηκε στον αέρα στην Ακαδημίας. Τον Πιερίκο. Ε, τα ξεχνάμε αυτά. Υπήρχαν αντιστασιακοί ήρωες, πατριώτες. Αλλά υπήρχαν και δοσύλλογοι, όχι μόνο άντρες και πεταλουδίτσες της νύχτας. Και μια από αυτές, σύμφωνα με ιστορικά τεκμηριωμένες πηγές, ήταν και η μακαρίτσα Μελίνα Μερκούρη. Αυτή που θέλει να φέρει τα γλυπτά του Παρθενώνα. Αυτή που άνοιγε τα πόδια της. Αυτή που άνοιγε τα πόδια της και έκανε μπαλέτο. Η οποία εκείνη την εποχή, μην τα ξεχνάμε αυτά, αριστερή η Μερκούρη, ε! Αριστερή, σαν την Ταμανάκη. Δεξί ήταν η δοσύλλογη, ε! Δεξί! Με τη διαφορά ότι η Μελίνα Μερκούρη έκανε την πεταλουδίτσα της νύχτας στην κατοχή, συνάπτοντας σχέσεις με μεγαλομαυραγορίτες, όπως ήταν ο περιβόητος Γιαδικιάρογλου. Γιαδικιάρογλου. Μεγαλομαυραγορίτης της εποχής, ο οποίος λέγαν ότι αποτελούσε μία τριπλέτα στην περιοχή που διέμενε στο κέντρο της Αθήνας, σε ένα ανάκτορο, με τον εγκόμενο, τον ενωτικό σύντροφο της Μερκούρη, και κάνανε τριπλέτα. Έτσι γράφουν ιστορικές πηγές. Μάλιστα, διηγούνται στις ιστορικές αφηγήσεις ήρωες πατριώτες των αντιστασιακών αγώνων ότι μπαίνοντας ένα βράδυ σε ένα μπαρ τρεις Βρετανοί στρατιώτες και ένας Έλληνας, οι οποίοι αποδεδειγμένα έκαναν αντίσταση στον εχθρό, απλώς είχαν μπει στο μαγαζί αυτό γιατί τους κυνηγάγανε, η Μερκούρη καθήμενη με τους μεγαλομαυραγορίτες, επειδή γνώρισε τι καπνό φουμάρανε, σήκωσε το δίχτυ και τους υπέδειξε και είπε στους Γερμανούς στρατιώτες που ήταν γεμάτο τον μπαρ, πιάστε τους, πιάστε τους, είναι αντιστασιακοί, είναι Έλληνες, σας πολεμούν, με αποτέλεσμα να συλληφθούν και να εκτελεστούν. Αυτή ήταν η Μελίνα Μερκούρη της κατοχής, μερικά από τα ανδραγαθήματά της. Και αργότερα μας την θεοποίησαν τη Μελίνα Μερκούρη. Όχι, τα λέω αυτά. Τα λέω αυτά διότι ο ελληνικός λαός έχει στερηθεί τη γνήσια, καθαρή, πατριωτική ιστορία. Μα εάν φανταστεί κανένας ότι μέχρι το 1960-70 την ιστορία την έγραφαν αριστεροί. Οι δεξιοί δεν είχαν κανένα δικαίωμα να γράψουν ιστορία. Όταν όμως αργότερα άρχισαν από γενναίους εκδότες του εθνικιστικού χώρου να δημιουργούνται οι γνωστοί εκδοτικοί οίκοι πέριξ της Όδου Πανεπιστημίου και Χαρλάου Τρικούπη και Μανουλ Μπενάκη, που υπήρχαν δεξιοί εθνικιστικοί πατριωτικοί που τους είχαν βάλει και βόμβες 200 φορές και τους είχαν τυνάξει στον αέρα, υπήρχαν σπουδαίοι εκδοτικοί οίκοι. Περισσότεροι από αυτούς δεν άντεξαν στον ανταγωνισμό που έβγαλαν βιβλία πατριωτικά, γνήσιας ελληνικής ιστορίας. Ένας από αυτούς που έχει γράψει για την υπόθεση τη νεότερη ιστορία της Ελλάδος είναι ο Ζων. Ζων, και να είναι καλά ο άνθρωπος, ο συγγραφέας και ιστορικός Ιωάννης Μπουγάς. Αυτά όσον αφορά τους δοσύλλογους και την πείνα. Και κάναμε αυτή την αναφορά διότι η εκτίμησή μας είναι ότι δεν απέχουμε πολύ από αυτό το στάδιο. Δεν νομίζω ότι οι Έλληνες και οι νεοέλληνες, εάν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση με τις μίζες, αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση με τα παρεδώσε, αν συνεχιστεί αυτή η ιστορία με την ενεργειακή κρίση και ανατίμηση όλων των πετρελοειδών, φοβάμαι πολύ, κύριε Σικοί, θα οδηγηθούμε σε πολύ οδυνηρές καταστάσεις. Ήδη υπάρχουν παιδιά τα οποία δεν έχουν να φάνε. Αυτό είναι σίγουρο. Ήδη στα σχολεία οι δάσκαλοι έρχονται σε πολύ δύσκολη θέση. Βλέπουν παιδάκια οχρά. Παιδάκια αποστεωμένα. Παιδάκια που έρχονται το πρωί χωρίς να βάλουν μια μπουκιά ψωμί στο στόμα τους. Δεν είναι υπερβολές αυτές. Είναι η πραγματικότητα. Κι όμως, πολλά από αυτά τα παιδιά βρίσκουν τη δύναμη μέσα από αντίξωες οικογενειακές συνθήκες να σπουδάζουν. Να μπορούν να μεγαλώνουν. Όσο μπορεί να μεγαλώσει ένα παιδί το οποίο δεν τρέφεται φυσιολογικά. Να μπορούν, κυρίες και κύριοι, να δίνουν πανελλαδικές εξετάσεις. Με τις τεράστιες δυσκολίες και δυσχέρειες. Και με γονείς που να τους αποτρέπουν από το να διαβάζουν. Γιατί θα πρέπει, ναι, θα πρέπει η οικογένεια να αποκτήσει και άλλα εργατικά χέρια. Να δουλέψει και ο γιος. Ο μικρός, ο έφηβος, ο αμούστακος. Να βγει η κόρη 14-15 χρονών. Να δουλέψει στην καφετέρια για να φέρει το μεροκάματο. Γιατί το μεροκάματο του πατέρα δεν αρκεί. Και η μάνα δεν μπορεί να δουλέψει και τη μεγαλώνει τα παιδιά της. Αυτή είναι η κατάσταση που επικρατεί σε πολλές ελληνικές οικογένειες. Και την ίδια στιγμή ο λαθρομεταναστευτικός κλοιός της πατρίδος μας να ζει πλουσιοπάροχα. Και εμείς οι Έλληνες πολίτες να ανταλλεγόμαστε. Γιατί έχουμε μια κυβέρνηση φαύλων, αλυτών και διεφθαρμένων. Οι οποίοι κοιτάζουν να πουλάνε το αμερικανικό LNG για να κονομάνε. Κάστες, φράξιες, συγκεκριμένες μερίδες, συγκεκριμένες παραταξιακές κοινωνικές ομάδες, οι οποίες απολαμβάνουν τον πλούτο, το μεγαλείο. Και τα παιδιά δεν έχουν ψωμί να βάλουν στο στόμα τους το πρωί για να πάνε στο σχολείο. Αυτά συμβαίνουν στην Ελλάδα των Μητσοτάκηδων και των Μπακογιάννηδων. Γιατί ντρεπόμαστε να το πούμε. Κλείνοντας, έχω να πω το εξής. Αυτά τα οποία αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή η χώρα από άξια κυβέρνηση λύνονται μέσα σε 2 μήνες. Όλα. Όλα. Το μεγάλο ερώτημα είναι ότι η συνέχεια της κοινωνικής ζωής της χώρας διαγράφεται ζωφερή. Εάν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση που θα συνεχιστεί, 2-3 επιλεγμένοι από τις ξένες δυνάμεις κατοχής, και ο Τσίπρας, και ο Μητσοτάκης, και ο Ανδρουλάκης, όλοι αυτοί είναι ξενοδουλεμένοι, μαρκαρισμένοι από τον ξένο παράγοντα. Η Ελλάς δεν θα δει προκοπή. Εάν πάμε στις εκλογές με τέτοιες συνθήκες, η Ελλάς δεν υπάρχει περίπτωση να ανακάμψει. Δεν μπορούμε να ποντάρουμε σε ένα θαύμα. Δεν μπορούμε να ποντάρουμε σε μια άσπρη μέρα για τον ελληνισμό. Είμαστε πια με την πλάτη στον τοίχο. Τα βλέπετε καθημερινά. Για να ποντίσεις καλώδια στο Αιγαίο πρέπει να πάρεις την άδεια του Ερντογάν. Υπουργός Εξωτερικών ο Σκυφτούλης. Αυτός ο οποίος σκύβει και φυλάει και βάφει τα παπούτσια του Σουλτάνου. Υπουργός Εθνικής Άμυνας ο κύριος Δένδιας. Αμερικανοκίνητος, εβραιοκίνητος. Η χώρα δεν έχει πολλές δυνατότητες για να κρατήσει τις δέουσες αποστάσεις από την ξένη μανία. Λυπάμαι, αλλά αυτά δεν είναι επιλογές δικές μου. Είναι επιλογές δικές σας. Εσείς φορτώνεστε αυτή την ευθύνη. Εγώ δεν φορτώνω με καμιά ευθύνη. Δεν το λέω για να αποστασιοποιηθώ, ούτε για να το παίξω Πόντιος Πιλάτος, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Όσοι έχετε κάνει λάθος επιλογές, ανακαλέστε. Διότι αν δεν ανακαλέστε, θα μας φάει όλους και εξαιτίας σας το μαύρο σκοτάδι. Και είναι πολύ άσχημο πράγμα οι πολλοί να υφίστανται τις αλητίες, τις πολιτικές αλητίες και τις λανθασμένες επιλογές των λίγων. Εκτός εάν θέλετε να το γυρίσετε, γυρίστε το. Κάντε άλλη δουλειά. Ούτως ή άλλως οι κοινωνικές συνθήκες το ευνοούν. Γίνεται μαυραγωρίτες, όπως έγινε ο Μπαρμπαγιάννης ο Λάτσης στην κατοχή. Πούλαγε τη σταφίδα των Ελλήνων. Έκλεβε τη σταφίδα από τους Έλληνες και την πουλάγε στους Γερμανούς. Αυτό έκανε ο πατήρ της Μαριάννας που έκλαιγε γοερά στην κηδεία του Μαζονάκη. Σιγά, μας πήρανε τα κλάματα. Μας πήρανε τα κλάματα, αφού κλάψαμε κι εμείς. Ακολουθεί η εκπομπή της κυρίας Ιωάννας Σιλιάλη, το μαγκαζίνο μέχρι τις 8. Εμείς θα τα πούμε αύριο. Καλή συνέχεια να έχετε.

υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα, κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά. Ας την απολαύσουμε.

0: μονάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Καλώς τη!
3: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
2: Ναι! Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
3: Σου έφερα κέικ.
4: Γεια σας.
3: Ο κύριος?
2: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
3: Τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
5: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Μάχη για το δίκαιο και το σωστό. Στους 99,8 στα FM.
6: Ο Γιάννης Τσιτούρης με ανοιχτά χαρτιά στο Μάχη 99,8. Τρίτη και Πέμπτη 6 με 8 το απόγευμα, Σάββατο 12 με 1 το μεσημέρι και Κυριακή 11 με 1.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Λίγα λεπτά μετά τις 6, Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου. Και είμαστε εδώ στο Μάχη FM 99,8 μέχρι τις 8. Εγώ είμαι η Ιωάννα Ηλιάδη. Ακούτε το ανοιχτά και καθαρά. Και πίσω από την κονσόλα, για να φτάνω όλα όπως πρέπει στα αυτιά σας, είναι ο Αλέξανδρος Χαραλαμπίδης. Φυσικά θέλουμε και εσάς να είστε στην εκπομπή. Το τηλέφωνο του στούντιο είναι 210-710-8000 και μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber 6943-63-54-51. Στείλτε μήνυμα, πείτε μας τη γνώμη σας, διαφωνήστε μαζί μας, κανένα πρόβλημα. Εδώ είμαστε να τα λέμε όλα ανοιχτά και καθαρά. Λοιπόν, είναι η τελευταία εβδομάδα του Σεπτεμβρίου. Σήμερα γιορτάζει ο Χαρίτων και ο Αλκίσων, ο Χαρίτος και τα λοιπά. Χρόνια πολλά στους Χάριδες λοιπόν. Σήμερα έχουμε να πούμε πολλά, θα πάμε στα ψαχνάια της Εύβοιας που πλημμύρισαν πάλι, έτσι. Και αυτή τη φορά θέλουμε να ακούσουμε και τους ανθρώπους που ζουν εκεί, αν είναι δυνατόν. Θα τους ακούσουμε, έχουμε ηχογραφήσει μερικά. Θα πάμε και στη Λίμνο, όπου βρήκαμε γιατρό, αλλά δεν έχει που να μείνει. Θα μιλήσουμε και για τα ενίκια των φοιτητών, γιατί μαζί με τη σχολή αρχίζει κάθε χρόνο και το κυνήγι για ένα σπίτι που μπορεί να μην έχει να το πληρώσει μια οικογένεια. Να δούμε και τι συμβαίνει με τις εργατικές διαφορές και γιατί αντιδράει η ΕΣΕ. Έχουμε και το μετρό και τη Βύση. Έχουμε να πούμε πολλά, έτσι. Και στα πολιτικά θέματα, στα μεγάλα, στα ελληνοτουρκικά, ας πούμε, είναι το κυκαλώδιο Ελλάδας-Κύπρου και μια πληροφορία που δημοσιεύτηκε στην Καθημερινή και θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Έχουμε επίσης την υπόθεση με την Kimberly Guilfoyle, την Αμερικανίδα πρέσβη, και όσα της αποδίδει το δημοσίευμα της Wall Street Journal. Λοιπόν, μετά και έχουμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα μέχρι τις 8, έτσι. Ανοιχτά και καθαρά είπαμε. Ιωάννα Ηλιάδη στο μικρόφωνο, Αλέξανδρος Χαραλαμπίδης στον ήχο. 210-710-8000 στο στούντιο για τα θέματα που συζητάμε, μην ξεφεύγουμε πάνω σε αυτά τα θέματα. 6943-63-54-51 στο Viber. Και πάμε να ξεκινήσουμε με ένα τραγούδι.

Έτσι, μπράβο, να ακούμε λίγο μουσικούλα για να ηρεμούμε τα νεύρα μας, γιατί από ό,τι βλέπω, όσοι είστε στους δρόμους πρέπει να υποφέρετε πάρα πολύ. Βλέπω, πω, κόκκινα. Ας ξεκινήσουμε με τα κόκκινα. Λοιπόν, όλος ο Κηφισός από το Αιγάλεο μέχρι και τη Λυκόβρηση έχει προβλήματα, έτσι. Δηλαδή, από το ύψος της Νέας Ιωνίας μέχρι και τη Λυκόβρηση είναι κατακόκκινο. Κατακόκκινη είναι και από το ίδιο ύψος εκεί, από την περιοχή της Νέας Ιωνίας, από την Εθνική δηλαδή, μέχρι και σχεδόν το Μαρούς, μέχρι το Μολ, μέχρι το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο, είναι και η Αττική Οδός. Εντάξει. Κίτρινη είναι ολόκληρη από το Αιγάλιο μέχρι και την Νέα Ιωνία. Στα κίτρινα είναι ο Κηφισός. Μάλιστα, να πούμε ότι στον Κηφισό έχει από σήμερα ξεκίνησαν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα είναι το βράδυ όμως, έτσι, από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί, και έχουν βάλει σε ορισμένα αναδιαφορετικές ημερομηνίες από τις 28, 29, 30 Σεπτεμβρίου και 1η Οκτωβρίου διάφορα έργα. Τώρα να τα διαβάσω αναλυτικά, θα μπείτε να τα δείτε, δεν χρειάζεται να σας τα πω από το μικρόφωνο, γιατί δεν θα τα θυμάστε. Πάντως θυμηθείτε ότι τα βράδια εδώ στον Κηφισό θα υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε να δούμε, να ρίχνουμε ματιά στην Αθήνα. Το κέντρο κλασικά μποτιλιαρισμένο, δεν συζητώ για το κέντρο, σταδίου, κόκκινες, το Σύνταγμα γύρω γύρω κόκκινο, η Αρδιτού κόκκινη, η Κηφισίας κόκκινη, μέχρι πάνω ψηλά σχεδόν στο ψυχικό, κατά διαστήματα υπάρχει έτσι λίγο κίτρινο, κάπως καλύτερα φαίνεται ούτε η Λεωφόρος Μεσογείων. Σε ένα μικρό τμήμα είναι πράσινη, κόκκινο-κίτρινη και αυτή, από την Κατεχάκη μέχρι και την Αγία Παρασκευή, και μετά σχεδόν στο Σταυρό φτάνει η Λεωφόρος Μεσογείων. Για να δούμε, το ίδιο είναι και η προς Ηλιούπολη από ό,τι βλέπω, Αλίμου Κατεχάκη. Ο Πειραιάς επίσης έχει θεματάκια, και στον Πειραιά έχουμε, και στην Παραλιακή, και στο ύψος του Ελληνικού και στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης, στο μεταξύ Ελληνικού και Γλυφάδας, κόκκινα. Ο Θωμάς λοιπόν μας λέει ταξί. Θωμάς, ταξί, καλησπέρα Θωμά. Χαιρετισμού σε όλη την οικογένεια λοιπόν. Έχει πολλή κίνηση γενικά. Ο Θωμάς γυρίζει όλους τους δρόμους της Αθήνας, όλους τους δρόμους του Λεκανοπεδίου, και έχει πραγματικά πώς το λένε, εικόνα για το τι γίνεται. Πάμε τώρα στην Πλάκα, εκεί που ξυπνήσαμε την Παρασκευή και πάθαμε σοκ. Όλα δείχνουν ότι το πρόβλημα προκλήθηκε από το φυσικό αέριο, έτσι. Δεν εντοπίστηκε όμως διαρροή στο κεντρικό δίκτυο, έτσι. Διαβάζω ότι οι έρευνες στρέφονται σε κάποιο μπόιλερ, στο τζάκι, κάτι κάπου προς τα εκεί πέρα, ως και κύριο σενάριο για τη διαρροή και την έκρηξη που έχει γίνει. Η παροχή, λέει, του αερίου κατέληγε στην κατοικία των δύο ηλικιωμένων στο δεύτερο όροφο, όπου βάσει της μελέτης εγκατάστασης συνδέονταν η κουζίνα, το τζάκι και ο καυστήρας νερού. Το ακριβές σημείο αυτής της διαρροής παραμένει υπό διερεύνηση. Ουσιαστικά η έρευνα για τυχόν Αθήνας θα στραφεί σε αυτόν που εγκατέστησε και που υπέγραψε τη μελέτη, και στον ιδιοκτήτη του διαμερίσματος, από ό,τι φαίνεται. Να δούμε τα ευρήματα, τι θα βγάλουν. Και γίνεται και αυτοψία στα προβλήματα στατικότητας, στα όμορα κτίρια, όπου υπάρχει σοβαρή αποδιοργάνωση στον φέροντα οργανισμό τους. Έτσι, δύο οικοδομές έχουν υποστεί βαρύτατα πλήγματα από το οστικό κύμα. Με την πρώτη αυτοψία που διεναργήθηκε την Παρασκευή, μετά την πρώτη αυτοψία, κλιμάκιο της πολυοδομίας έκανε και δεύτερη σήμερα, προκειμένου να αποτυπωθεί το ακριβές μέγεθος των δομικών βλαβών.
Και οι ειδικοί αυτό λένε, ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα και μέχρι να αποτυπωθούν οι βλάβες, να δουν τι θα κάνουν, και σίγουρα δεν είναι περιοχή για να πλησιάζουμε εκεί. Να δούμε και τι άλλες ειδήσεις έχει αυτή την ώρα, έτσι, που μπορεί να κεντρίζουν τον ενδιαφέρον. Στο σύριαλ που συνεχίζεται με τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, μπαίνει στο κάδρο και η κόρη του γιατρού στην Καρνεάδου, στο ιατρείο εισαγωγικά, ξέρω εγώ τι γινόταν εκεί τελικά στη Καρνεάδου, ιδιωτικό ιατρείο τέλος πάντων, γιατί το ΜΑΚΑ παρουσίασε ηχητικό ντοκουμέντο από την τηλεφωνική επικοινωνία με την κόρη του γιατρού, έτσι. Στην κλίση, η κοπέλα που βρισκόταν στην κλινική της Καρνεάδου επιβεβαιώνει ότι είναι κόρη των γιατρών, ωστόσο αρνείται να δώσει απαντήσεις σχετικά με το περιστατικό. Και η δημοσιογράφος της είπε ότι έχει έρθει στα αυτιά μας είδηση, μπορεί να μας πει τίποτα, τι έχει συμβεί, μην κάνουμε λάθος. Το κορίτσι απαντάει ότι δεν μπορώ να σας πω τίποτα. Βγαίνουν ακόμα στοιχεία και έχει να βγει πάρα πολύ πράγμα. Τέλος πάντων, πάμε να ακούσουμε άλλο ένα τραγούδι. Εσείς μας στέλνετε μηνύματα να μας πείτε πού βρίσκεστε, τι κίνηση έχει και, τέλος πάντων, τι θα θέλατε να σχολιάσετε. 6943-6353-5451 στο Viber. Στείλτε μας μηνύματα να δούμε πού είστε και τι κίνηση έχει στην Αθήνα.

Πάμε τώρα λοιπόν να ακούσετε κάτι και θέλω να προσέξετε κυρίως μια φράση. Η ιστορία έρχεται από τη Wall Street Journal και αφορά την Kimberly Guilfoyle, την Αμερικανίδα πρέσβη στην Αθήνα. Πάμε λοιπόν πίσω στο Μάρτιο, σε ένα δείπνο στην Αθήνα, γίνεται κουβέντα για τη Ρουμανία, για την κυβέρνηση και τις εκεί πολιτικές εξελίξεις. Και η Guilfoyle, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, λέει, ακούστε, μπορούμε να το κάνουμε αυτό σε όποια χώρα θέλουμε. Μπορούμε να το κάνουμε και εδώ. Σταθείτε λίγο. Μπορούμε να το κάνουμε και εδώ. Πού εδώ? Στην Ελλάδα. Για να καταλάβουμε τι ακριβώς διαβάζουμε στη Wall Street Journal, απέναντί της βρίσκεται ο Έλληνας Υπουργός Ενέργειας, ο Σταύρος Παπασταύρου. Η συζήτηση αφορά την επικείμενη πτώση της κυβέρνησης της Ρουμανίας και η φράση που αποδίδεται είναι «Μπορούμε να το κάνουμε σε όποια χώρα θέλουμε. Μπορούμε να το κάνουμε και εδώ». Και τώρα,

επικαλείται άνθρωπο ο οποίος ήταν παρόν στο δείπνο και άλλους που ενημερώθηκαν για όσα υπόθηκαν. Ο δικηγόρος της κυρίας Γκίλφοιλ αμφισβητεί την περιγραφή της συζήτησης. Αναμενόμενο, λογικό, τι θέλεις να πει. Ότι αλήθεια λέει. Ωραία. Λοιπόν, τότε υπάρχει ένας πολύ απλός τρόπος για να μάθουμε. Στο τραπέζι ήταν ο Έλληνας υπουργός, ο Σταύρος Παπασταύρου. Ας βγει λοιπόν να μας πει τι υπόθηκε. Και πώς ακριβώς υπόθηκε. Την είπε αυτή τη φράση. Του είπε η Αμερικανίδα πρέσβης, μπορούμε να το κάνουμε και εδώ. Και αν του το είπε, τι ακριβώς εννοούσε. Γιατί εδώ είναι η Ελλάδα. Και υπάρχει και ένα ακόμα ερώτημα. Γιατί η ελληνική κυβέρνηση δεν απαντά. Έχουν περάσει μέρες από τη δημοσίευση του ρεπορτάζ. Η ιστορία έχει αναπαραχθεί στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Σύσσωμη η αντιπολίτευση ζητά επίσημες εξηγήσεις. Και όμως από την κυβέρνηση δεν υπάρχει δραγουγητική. Έγινε αυτή η συνομιλία όπως την περιγράφει η Wall Street Journal ή όχι? Αν δεν έγινε, γιατί δεν την διαψεύδει? Αν έγινε, τουλάχιστον να μάθουμε τι συνέβη. Γιατί δεν μιλάμε για μια ατάκα σε μια κοινωνική εκδήλωση, έτσι. Μιλάμε για μια φράση που αν αποδόθηκε σωστά βέβαια, αφορά τη δυνατότητα μιας ξένης δύναμης να επηρεάζει την τύχη εκλεγμένων κυβερνήσεων. Και δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορεί αυτό να θεωρείται ένα μικρό διπλωματικό επεισόδιο που απλώς θα ξεχαστεί. Είναι μικρό ζήτημα για την κυβέρνηση να φέρεται η πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών να λέει μπροστά σε Έλληνα υπουργό ότι μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν και εδώ. Είναι μικρό ζήτημα να δημιουργείται έστω η εντύπωση ότι μια ξένη κυβέρνηση θεωρεί πως μπορεί να καθορίζει ποια εκλεγμένη κυβέρνηση θα παραμείνει και ποια θα πέσει σε μια ευρωπαϊκή χώρα.

και υπάρχει και κάτι άλλο που με απασχολεί. Γιατί βγαίνει τώρα αυτή η ιστορία? Γιατί βγήκε στη Wall Street Journal τώρα? Και κυρίως πώς έφτασε εκεί? Κάποιος μίλησε? Κάποιος που γνώριζε τι υπόθηκε σε αυτό το τραπέζι και τα είπε στους δημοσιογράφους? Και οι δημοσιογράφοι, 4 σημαντικοί δημοσιογράφοι, έκριναν ότι αυτό πρέπει να δημοσιευτεί. Και τι τώρα? Και σε ποιον απευθύνεται? Δεν το ξέρουμε. Προφανώς δεν πρόκειται να κατασκευάσουμε εμείς απαντήσεις που δεν έχουμε. Αλλά δύσκολα αντιμετωπίζεται μια τέτοια αποκάλυψη ένα κουτσομπολιό, έτσι. Υπάρχει και το υπόλοιπο ρεπορτάζ της Wall Street Journal. Γιατί η ιστορία δεν αφορά μόνο τη φράση αυτή, αφορά την ενέργεια. Αφορά το αμερικανικό LNG και τον κάθετο διάδρομο, θυμάστε που τα λέγαμε και τις προηγούμενες φορές. Τον κάθετο διάδρομο μέσω από τον οποίο το αμερικανικό υγροποιημένο αέριο θα φτάνει στην Ελλάδα. Και από εδώ θα πηγαίνει στα Βαλκάνια και την υπόλοιπη Ευρώπη. Και η Wall Street Journal περιγράφει κάτι εξαιρετικά ενδιαφέρον. Περιγράφει την πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών να προωθεί σε κυβερνήσεις της περιοχής τη συνεργασία με συγκεκριμένο επιχειρηματικό όμιλο, την Actor. Και δίπλα τις επίσημες συναντήσεις εμφανίζεται ο λομπίστας της Actor. Άνθρωπος που σύμφωνα με το δημοσίευμα είχε τόσο συχνή παρουσία στις επαφές της πρέσβυρας, ώστε ξένοι αξιωματούχοι τον πέρασαν ακόμα και για προσωπάρχη της. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα ακόμα ζήτημα. Ποιος ακριβώς είναι ο ρόλος της Αμερικανικής Πρεσβείας στις ενεργειακές συμφωνίες που γίνονται στα Βαλκάνια? Προωθεί συνολικά την αγορά αμερικανικού LNG ή προωθεί ταυτόχρονα και συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα? Και με ποια κριτήρια επιλέγονται οι εταιρείες που παρουσιάζονται σε ξένες κυβερνήσεις ως συνομιλητές? Γνώριζαν οι κυβερνήσεις και οι αξιωματούχοι που συμμετείχαν σε αυτές τις συναντήσεις ότι ο άνθρωπος που καθόταν δίπλα στην Αμερικανίδα πρέσβη εκπροσωπούσε συγκεκριμένη ιδιωτική εταιρεία? Και τι γνωρίζει η ελληνική κυβέρνηση για όλα αυτά?

Γιατί όταν η διπλωματία συναντά συμφωνίες δισεκατομμυρίων και όταν συναντά και ιδιωτικές εταιρείες και λομπίστες, δεν μπορεί να μην σχολιάζεται. Και θέλουμε να μάθουμε τι συμβαίνει στη σχέση της σημερινής αμερικανικής κυβέρνησης με τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Γιατί βλέπουμε όλο και συχνότερα δημόσιες αμερικανικές παρεμβάσεις στην ευρωπαϊκή πολιτική. Βλέπουμε συγκρούσεις με κυβερνήσεις που διαφωνούν με τις επιλογές της Ουάσιγκτον. Και τώρα διαβάζουμε στη Wall Street Journal ότι η Αμερικανίδα πρέσβη στην Αθήνα φέρεται να είπε, μιλώντας για την πτώση μιας ευρωπαϊκής κυβέρνησης, μπορούμε να το κάνουμε αυτό σε όποια χώρα θέλουμε. Μπορούμε να το κάνουμε και εδώ. Φυσικά δεν αποδεικνύει η φράση από μόνη της ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ανέτρεψαν κάποια κυβέρνηση, αλλά δημιουργεί ένα τεράστιο θέμα. Πώς αντιλαμβάνεται η κυβέρνηση Τραμπ τη σχέση με τις ευρωπαϊκές δημοκρατίες? Ως σχέση μεταξύ κυρίαρχων κρατών ή ως σχέση με τις οποίες η Ουάσιγκτον θεωρεί ότι μπορεί να επιβραβεύει τις κυβερνήσεις που συμμορφώνονται, να πιέσει εκείνες που διαφωνούν και να παρεμβαίνει σε εσωτερικές πολιτικές ισορροπίες?

Εδώ πρέπει να βγει, να τοποθετηθεί η ελληνική κυβέρνηση. Όχι γενικά για τις άρεστες ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Συγκεκριμένα. Θεωρεί αποδεκτό να εκφέρεται τέτοια φράση από ξένο πρέσβη ενώπιον Έλληνα υπουργού? Και αν όχι, τι έκανε? Και για το θέμα της ενεργειακής διάστασης, η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια παρουσιάζεται όλο και περισσότερο σε ενεργειακή πύλη εισόδου του αμερικανικού LNG στην Ευρώπη. Η κυβέρνηση παρουσιάζει αυτή την επιλογή ως ενεργειακή αναβάθμιση της χώρας και γεωπολιτική αναβάθμιση. Υπάρχει και άλλη πλευρά του ερωτήματος. Ποιο είναι το οικονομικό κόστος αυτής της στρατηγικής? Πόσο πληρώνει ο τελικός καταναλωτής? Πόσο πραγματικά διαφοροποιούμε τις πηγές προμήθειας και πόσο απλώς αντικαθιστούμε μια εξάρτηση από μια άλλη? Και τελικά ποιος ωφελείται από αυτό τον κάθετο διάδρομο? Η ενεργειακή ασφάλεια της Ελλάδας και της Ευρώπης? Οι αμερικανικές εταιρείες? Συγκεκριμένη ελληνική επιχειρηματική όμιλη? Ή όλοι μαζί και με ποιους όρους? Αυτά είναι ερωτήματα που πρέπει να τίθενται για κάθε ξένη δύναμη και για κάθε κυβέρνηση. Διαβάζω εδώ τη δήλωση που έκανε ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης για το θέμα. Όταν μαλώνουν, λέει, τα βουβάλια, αμερικανικά δηληστήρια, εταιρείες LNG, την πληρώνουν τα βατράχια, δηλαδή οι Έλληνες και η Ελλάδα. Εμείς αναμένουμε, λέει, από την Τουρκία, από την εφημερίδα της, να αναφερθεί και στο βρώμικο ρόλο του Πράιζα υπέρ της Τουρκίας και του Αζερμπαϊτζάν, όπως και στο σκοτεινό ρόλο του πρώην Αμερικανού πρέσβη, τον θυμάστε, του Πάιατ, για τις ανεμογεννήτριες στο Βέρμιο, αλλά και για τα σπιτάκια ανακύκλωσης που σήμερα διερευνά Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Όταν λοιπόν μαλώνουν τα βουβάλια, ας ανοίξουμε, λέει, η ανακοίνωση της ελληνικής λύσης, κανονικά το θέμα ολόκληρο, για να δούμε ποιους εξυπηρετούν, γιατί εξυπηρετούν και ποιοι κυρίως εξυπηρετούνται από την κόντρα και τον διχασμό εντός της Ελλάδας. Κατά τα άλλα, λέει, υπερήφανη εξωτερική πολιτική και ανεξάρτητη πολιτική. Και η Ελλάδα θα αποκτήσει τέτοια πολιτική μόνο με το κόμμα

Εγώ όμως θα επιμείνω. Θα επιμείνω σε αυτή τη φράση, γιατί πώς να το κάνουμε, μου κάθισε. Έτσι, μου κάθισε. Μπορούμε να το κάνουμε και εδώ. Προφανώς αφορά τη χώρα μας. Σας πάει εσάς το μυαλό το εδώ, που εκεί μέσα που τρώγανε. Και θέλω να πω, εντάξει, να καταλάβει ο κόσμος τι γίνεται, ας πούμε. Εντάξει, και εγώ θεωρώ την κυβέρνηση Μητσοτάκη μια από τις χειρότερες κυβερνήσεις που είχε ποτέ αυτή η χώρα. Αλλά θέλω να φύγει, επειδή θα το αποφασίσει ο ελληνικός λαός. Να πάει ο κόσμος στην κάλπη και να καταψηφίσει. Όχι να αποφασίζουν άλλοι. Εμείς αποφασίζουμε για τις δικές μας κυβερνήσεις. Εμείς έχουμε και μνήμη. Και η μνήμη σε αυτή τη χώρα είναι βαριά όταν ακούει τέτοιες κουβέντες. Όταν η κουβέντα φτάνει σε ξένες παρεμβάσεις οι κυβερνήσεις. Έτσι. Τα ζήσαμε και στην Κύπρο. Τα έχουμε ζήσει πολλές φορές και στην Ελλάδα. Χρειάστηκαν πολλά χρόνια και πολύ ακριβό τίμημα πληρώσαμε για να θεωρούμε σήμερα αυτονόητο κάτι πολύ απλό. Τους πολιτικούς μας λογαριασμούς τους λύνουμε εμείς στην κάλπη. Κανένας πρέσβης και καμιά πρεσβεία και καμιά ξένη κυβέρνηση δεν έχει θέση ανάμεσα στον πολίτη και την ψήφο του. Γι' αυτό περιμένω τον Έλληνα υπουργό να μιλήσει. Ήταν εκεί. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, μάλιστα ήταν αυτός που είπε στην Κυλφόλη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούν να αντικαταστήσουν μια κυβέρνηση που έχει εκλεγεί. Αν το είπε, καλώς το είπε, αλλά πρέπει να μας το πει. Τι υπόθηκε. Δεν είναι ίσον ως σημασία θέμα. Και η σιωπή της Νέας Δημοκρατίας δεν απαντά σε τίποτα. Υπόθηκε ή δεν υπόθηκε. Αν δεν υπόθηκε, η ελληνική κυβέρνηση έχει κάθε λόγο να το πει δημόσια και να το διαψεύσει το ρεπορτάζ. Αλλά προφανώς για να μην το έχει κάνει μέχρι τώρα, κάποιος λόγος θα υπάρχει. Πρέπει και ο κύριος Γεραπετρίτης να ζητήσει εξηγήσεις. Δεν είναι ελπίδες αυτά που λέμε. Πρέπει. Είναι απαίτηση των Ελλήνων πολιτών από μια κυβέρνηση.

Πάμε τώρα να δούμε μια είδηση που δημοσιεύτηκε στην Καθημερινή στο ρεπορτάζ του Βασίλη Νέδου για τα ελληνοτουρκικά και για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδα-Κύπρου. Υπάρχει λοιπόν μια πληροφορία που αν επιβεβαιωθεί είναι κατά τη γνώμη μου πάρα πολύ σοβαρή. Τι λέει? Ότι η Αθήνα και Παρίσι φαίνεται να έχουν καταλήξει στην εκτίμηση πως χρειάζεται ένας ελαφρύς ανασχεδιασμός της πορείας του καλωδίου. Μάλιστα. Και γιατί χρειάζεται αυτός ο ελαφρύς ανασχεδιασμός? Για να μην περνά, λέει, το καλώδιο από τις περιοχές του τουρκικού θαλάσσιου πάρκου Φετιγιακάς. Αυτό που ανακοινώθηκε νότια από το Καστελόριζο. Για σταθείτε λίγο εδώ. Η Τουρκία ανακηρύσσει μονομερός ένα θαλάσσιο πάρκο. Η Ελλάδα βγαίνει επισήμως και λέει αυτό που κάνατε είναι παράνομο. Λέει ότι η περιοχή εκτείνεται πέρα από τα τουρκικά χωρικά ύδατα. Λέει επίσης ότι η τουρκική απόφαση δεν παράγει έννομα αποτελέσματα και ότι δεν μπορεί να δημιουργήσει τελεσμένα. Και περίπου 1,5 μήνα μετά τι διαβάζουμε? Ότι εμείς εξετάζουμε να αλλάξουμε την πορεία του καλωδίου για να μην περάσει από εκεί. Συγγνώμη. Κάπου εδώ οι λέξεις αρχίζουν να χάνουν το νόημά τους. Γιατί όταν λες μια τουρκική ενέργεια είναι παράνομη, ότι δεν την αναγνωρίζεις και ότι δεν δημιουργείται τελεσμένα, αλλά μετά αλλάζεις το δικό σου σχεδιασμό ακριβώς επειδή αυτή η ενέργεια έγινε, τότε τι ακριβώς σημαίνει δεν δημιουργείται τελεσμένα? Στα χαρτιά? Γιατί στην πράξη φαίνεται ότι επηρεάζει τη διαδρομή του καλωδίου. Και ξαναλέω, αυτό δεν το γράφει κάποιο blog, έτσι. Το γράφει Καθημερινή. Και μάλιστα το γράφει ως πληροφορία από άριστα πληροφορημένες πηγές. Τώρα βέβαια μπορεί να μου πείτε ότι θα υπάρχει κάποιος τεχνικός λόγος. Βεβαίως, όπως το πούν. Μπορεί να υπάρχει, λέει, περιβαλλοντικός λόγος. Βεβαίως, όπως το πούν. Γιατί δεν το λένε? Μπορεί να υπάρχει κάποια άλλη επιχειρησιακή νομική παράμετρος που δεν γνωρίζουμε. Ας μας την πούνε, ας την εξηγήσουνε. Αλλά αν ο λόγος είναι αυτός που περιγράφεται στο δημοσίευμα, να μην μπορεί δηλαδή η Τουρκία να επικαλεστεί κάποια δίθεν αρμοδιότητα απαγόρευση δραστηριοτήτων, τότε έχουμε ένα πολιτικό πρόβλημα. Γιατί αυτό σημαίνει ότι για να μην εμφανιστεί η Τουρκία και πει εδώ έχω αρμοδιότητα, εμείς σχεδιάζουμε να μην περάσουμε καν από εκεί. Και εδώ ακριβώς μπαίνει η λέξη που θα ακούσετε πολύ συχνά, φινλανδοποίηση. Δηλαδή τι? Να αρχίσεις να προσαρμόσεις τη συμπεριφορά σου εκ των προτέρων στις απαιτήσεις ή στις αντιδράσεις του ισχυρότερου γείτονα. Να μην σου έχει επιβληθεί επισήμως κάτι, να λες μάλιστα δημοσίως ότι δεν το αναγνωρίζεις, αλλά στο τέλος να κινείσαι σαν να το αναγνωρίζεις. Και αυτό είναι το πιο ανησυχητικό, γιατί σήμερα είναι ένα θαλάσσιο πάρκο, αύριο τι θα είναι? Μια τουρκική ναύτεξ? Μια μονομερής διεκδίκηση? Ένας ακόμα χάρτης? Κάθε φορά θα μετακινούμε λίγο παραπέρα τη δική μας δραστηριότητα για να μην υπάρξει ένταση? Γιατί αν αυτή γίνει η λογική, τότε η Άγκυρα δεν χρειάζεται να κερδίσει τίποτα νομικά. Της αρκεί να δημιουργεί μια διεκδίκηση και μετά να περιμένει να προσαρμοστούμε εμείς. Γι' αυτό η κυβέρνηση πρέπει να απαντήσει πολύ συγκεκριμένα. Υπάρχει ή δεν υπάρχει σχεδιασμός αλλαγής της πορείας του καλωδίου? Και αν υπάρχει, για ποιο λόγο? Και κυρίως, έχει οποιαδήποτε σχέση με το θαλάσσιο τουρκικό πάρκο? Γιατί εδώ δεν αρκεί να λέμε, να ακούμε από το Υπουργείο Εξωτερικών ότι δεν δημιουργούνται τελεσμένα. Πρέπει να βλέπουμε και στην πράξη ότι δεν δημιουργούνται. Αλλιώς υπάρχει μια αντίφαση. Η Τουρκία σχεδιάζει, η Ελλάδα καταγγέλει και στο τέλος η Ελλάδα αλλάζει διαδρομή.

0: Πάμε τώρα στα ψαχνά ευβίας που είχαμε πάλι πλημμύρες. Και θέλω να κρατήσουμε τη λέξη πάλι, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά. Υπάρχουν καταγεγραμμένα σοβαρά πλημμυρικά επεισόδια στα ψαχνά το 2006, το 2009, το 2018 με το Ζορμπά, το 2020 με τη Θάλια, το 2023 και τώρα το 2026. Δηλαδή μιλάμε για μια περιοχή που μέσα σε 20 χρόνια έχει χτυπηθεί πολλές φορές. Πάμε να ακούσουμε τι είπαν οι κάτοικοι της περιοχής στην κάμερα της ΕΡΤ.
1: Βγήκα από το σπίτι μου, το νερό εδώ στην κοιλιά, ο άντρας μου έβγαλε τα παιδιά στο κεφάλι του ένα-ένα, μπήκαμε μέσα στο αμάξι, το αμάξι τίγκα στο νερό γεμάτο, βγήκαμε με την όπισθεν, με τα χίλια ζόρια μας έπαιρνε το νερό, η αστυνομία δεν μπορούσε να κάνει κάτι.
2: Πάρα πολύ νερό έριξε, πλημμύρα, κατέβασε από πάνω το ποτάμι και έπληξε αυτά τα σπίτια εδώ. Είμαι 12 χρόνια εδώ, έχει γίνει 4 φορές.
3: Στην πλημμύρα του 20 είχε ρίξει 160 χιλιοστά βροχή. Τη χθεσινή βραδιά, καθ' όλη τη διάρκεια της βραδιάς, έριξε 120.
4: Για να μην μπει μέσα στο σπίτι, ήθελε μισό πόντο. Ανέβηκε και στην περάτα. Έχω ανεβάσει το πλυντήριο, άμα το βλέπετε εκεί, το ανέβασα πάνω, ο σκι πήγε το νερό.
5: Ήταν μια πλημμύρα μισή ώρα, πέρασε, κάποια μαγαζιά βάλανε νερό, καθαρίσανε, εντάξει, οι άνθρωποι έχουν ανοίξει ήδη. Ένα μισάωρο ήταν στην ουσία που είχε έντονη βροχή.
0: Τα ακούσατε έτσι, ο άνθρωπος λέει με 12 χρόνια, εδώ έχει γίνει 4 φορές, 4 πλημμύρες σε 12 χρόνια. Το Σάββατο έπεσαν περίπου 120 χιλιοστά βροχής, πολύ νερό. Το 2020 όμως τη μεγάλη καταστροφή της Θάλιας είχαν αναφερθεί περίπου 160 χιλιοστά. Άρα εδώ έχουμε ένα μέτρο σύγκρισης. Ξέρουμε ότι αυτή η περιοχή μπορεί να δεχθεί ακραία βροχόπτωση, δεν το μάθαμε σήμερα. Και μετά το 2020, όταν χάθηκαν ανθρώπινες ζωές και έγιναν τεράστιες ζημιές, ανακοινώθηκαν έργα. Η περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας είχε ανακοινώσει έργα περίπου 3,5 εκατομμυρίων ευρώ για καθαρισμό. Όχι, 51, συγγνώμη. 51,68 εκατομμυρίων ευρώ. Και μέσα σε αυτά υπήρχε ξεχωριστό έργο των 3,5 εκατομμυρίων για καθαρισμό, άρση προσχώσεων και αποκατάσταση τεχνικών έργων στο Μεσάπιο και στους παραποτάμους του. 51,68 εκατομμύρια ευρώ. Έτσι. Και εδώ αρχίζουν οι ερωτήσεις, γιατί το συγκεκριμένο έργο έχει πάρει παράταση υπεραίωσης μέχρι και το 23, άρα το 26 θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί ή δεν έχει ολοκληρωθεί. Έτσι. Αν ολοκληρώθηκε, πότε? Τι έγινε, σε ποια σημεία, πώς αξιολογήθηκε? Τα 51 εκατομμύρια που είχαν ανακοινωθεί μετά τη Θάλια, πόσα από αυτά, πόσα έργα έχουν παραδοθεί? Πόσα... Όχι, πόσα ανακοινώθηκαν και δημοπρατήθηκαν, έτσι, πόσα παραδόθηκαν και λειτουργούν. Και πώς προστατεύουν αυτά τα έργα, συγκεκριμένα τα ψαχνά. Γιατί εδώ υπάρχει και άλλη μια δύσκολη ερώτηση. Με τι ένταση βροχής έχουν σχεδιαστεί αυτά τα έργα? Γιατί αν τα έργα είναι σχεδιασμένα για μικρότερες ποσότητες νερού από αυτές που ξέρουμε, τότε έχουμε πρόβλημα σχεδιασμού. Τι έχει γίνει? Ας μας το εξηγήσουν. Πάμε και τώρα στο Δήμο. Πότε έγινε ο τελευταίος πλήρης καθαρισμός των ρεμάτων στα ψαχνά και σε ποια ρέματα? Υπάρχουν ημερομηνίες, καταγραφές, έχουν στείλει έγγραφα στην περιφέρεια, έχουν ζητήσει παρεμβάσεις, έγινε κάτι? Δεν ξέρω, υπάρχουν μπαζώματα, στενώσεις? Τι γίνεται, γιατί τόσες, μετά από τόσες πλημμύρες θα περίμενε κάποιος να υπάρχει ένα πλήρες σχέδιο για όλη την περιοχή? Όχι ένα έργο από εδώ και ένας καθαρισμός εκεί. Υπάρχει? Αν υπάρχει, ποιος το έχει, ποιος το υλοποιεί? Αν δεν υπάρχει, τότε δυσκολεύουν τα πράγματα, γιατί μετά το 2006, το 2009, το 2018, το 2020 και το 2023, γιατί δεν υπάρχει? Και να μείνουμε και σε ένα πράγμα, το έβρεξε πολύ, είναι περιγραφή του καιρού, δεν είναι απάντηση για αντιπλημμυρική προστασία. Η απάντηση είναι τι έγινε με τα 51,68 εκατομμύρια που έβρεξε για την περιοχή. Τι έγινε με τα 3,5 εκατομμύρια που έβρεξε για να καθαριστεί το ποτάμι. Καθαρίστηκαν τα ρέματα. Πότε ολοκληρώθηκαν τα έργα? Και κυρίως την επόμενη φορά που θα πέσουν 120, 150, 160 χιλιοστά βροχής. Τι θα έχει αλλάξει για να μην ξανακάνουμε εδώ πέρα την ίδια ακριβώς εκπομπή? Δεν ξέρω. Λοιπόν, βλέπω φίλους που προσπαθούν να μας στείλουν μηνύματα στο Viber. Μπορείτε να στέλνετε μόνο γραπτά μηνύματα. Μην παίρνετε κλήσεις, μην στέλνετε ηχητικά μηνύματα, δεν μπορούμε να τα ακούσουμε. Την καλησπέρα στην κυρία Μαρία. Μας λέει ότι τίποτα δεν πάει καλά στη χώρα μας. Από ό,τι ακούω, λέει, δεν θα αντέξουμε αυτό το δύσκολο χειμώνα που θα έρθει. Είναι όλα πανάκριβα. Μετά είμαστε κακόμεροι, σύμφωνα με τον Γεωργιάδη. Όσο για την Κίμπερλι, με όσα υπόθηκαν, τι να πω. Είμαστε εκτός από προκτορατό, βρισκόμαστε σε κατοχή. Κυρία Μαρία, τι να πούμε κι εμείς. Το προτεκτοράτο το λέω και διαφωνούν πολύ. Ας έρθουν να τα αποδείξουμε τόσα που ακούμε. Τέλος πάντων. Πάμε τραγούδι, γιατί πλησιάζει και το δελτίο ειδήσεων.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Σε υψηλά επίπεδα παραμένουν οι τιμές των καυσίμων, ενώ την Τετάρτη αναμένονται οι ανακοινώσεις για τις επιδοτήσεις. Θα προηγηθεί η συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Νέα στοιχεία της Ελστάτ αποτυπώνουν την πίεση και το πραγματικό κόστος ζωής. Στα 1.820 ευρώ το μήνα οι δαπάνες του μέσου νοικοκυριού, με τα περισσότερα χρήματα να πηγαίνουν στο ενίκιο και στα τρόφιμα. Αποκαλυπτικά και τα στοιχεία της Eurostat, καθώς 9 στους 10 Έλληνες δυσκολεύονται να βγάλουν το μήνα. Πολιτική κόντρα προκάλεσε η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, όπου αναφέρει ότι η αντιμετώπιση του κόστου ζωής θα έρθει κυρίως μέσω του περιορισμού του κόστους ενέργειας, της αύξησης του εισοδήματος από φορολογικές ελαφρύνσεις και υψηλότερους μισθούς. Για θέατρο του παραλόγου και ολιγορία στη λήψη μέτρων κατηγορεί την κυβέρνηση ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Αφού η αντιμετώπιση του κόστου ζωής είναι πλέον, όπως λέει ο Πρωθυπουργός, η σημαντικότερη άμεση κυβερνητική προτεραιότητα, γιατί η κυβέρνησή του αρνείται τα μέτρα που μπορούν να μειώσουν τις τιμές τώρα, επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Τα ευχολόγια για το κόστος ζωής και το διαθέσιμο εισόδημα είναι κούφια λόγια, σχολίασε το ΚΚΕ. Τσίπρας, ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία έσπηραν ανέμους με την αντιενεργειακή πολιτική, κλείνοντας λιγνίτες, βάζοντας κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας, ενισχύοντας την εσχροκέρδεια, και τώρα, αφού θέλουν κακομύριδες στους Έλληνες, όπως οι ίδιοι τους αποκαλούν, σκοπεύουν να τους δώσουν λίγα ψίχουλα, ώστε από κακομύριδες που τους έκαναν να τους κάνουν και μπατήριδες, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Ρύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Το τελευταίο αντίο στο Σούλη Μαρκόπουλο, που έφυγε από τη ζωή την περασμένη Παρασκευή σε ηλικία 76 ετών, είπαν σήμερα συγγενείς, φίλοι και άνθρωποι του ελληνικού μπάσκετ στην νεκρόσιμη ακολουθία που τελέστηκε στην Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης. Σε πλήρη εξέλιξη έρευνες για τα αίτια της τραγωδίας στην Πλάκα, όπου έχασαν τη ζωή τους 6 άνθρωποι μετά από έκρηξη και κατάρρευση κτηρίου, αυτοψίες και στα κτίρια που επηρεάστηκαν από την έκρηξη. Στις 30 Νοεμβρίου αναμένεται να καταβληθεί η επιστροφή ενοικίου, όπως ανακοινώθηκε σήμερα. Έως αύριο αναμένεται να ολοκληρωθεί η εκαθάριση της πληρωμής της τέταρτης διμηνιαίας δόσης για το επίδομα παιδιού. Στη διεθνή επικαιρότητα, διαμεσολαβητές από το Κατάρ αναμένεται να έχουν σήμερα ή αύριο χωριστές συνομιλίες με τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών Αμπάζ Αραγκζή στη Νέα Υόρκη, καθώς και με την Αμερικανική πλευρά, δήλωσε στο ειδησιογραφικό πρακτορείο Reuters αξιωματούχος που είναι ενημερωμένος για τις διαπραγματεύσεις. Οι συνομιλίες αναμένεται να επικεντρωθούν σε μια τροποποιημένη εκδοχή μιας πρότασης 7 ημερών, την οποία παρουσίασε το Ιράν την περασμένη εβδομάδα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Και ο καιρός για αύριο, Τρίτη, ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, αυξημένες στα ανατολικά και νότια, και τις θερμές ώρες της ημέρας στα ηπειρωτικά. Αύριο Τρίτη, οι τοπικές βροχές αναμένονται στα ανατολικά και νότια τμήματα. Οι άνεμοι μέτριος ισχυροί βόρειοι στο Αιγαίο, η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά είναι στο σελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στο Mach FM. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος της εκπομπής, ανοιχτά και καθαρά, με την Ιωάννα Ηλιάδη.
0: Μάχη 99,8 στα FM.
4: Ευπιθώς αναφέρω. Η εκπομπή για τις ένοπλες δυνάμεις κάθε Σάββατο 10 με 11 το πρωί με την Ιωάννα Ηλιάδη και τον Περικλή Ζορζοβίδη.

0: Επιστρέψαμε.
1: Στο στούντιο, ούψ, έχουμε και αλλαγή. Σηκώνω τα μάτια μου, βλέπω, έχω πάθει με αυτούς τους χαραλαμπίδιδες. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Τη μία φορά βλέπω μπροστά μου τον Αλέξανδρο, την άλλη φορά βλέπω μπροστά μου τον Εφραίμ. Λοιπόν, είμαστε στο Μάχη FM 99,8 και στην εκπομπή Ανοιχτά και Καθαρά. Στο μικρόφωνο Ιωάννα Ηλιάδη και στον ήχο αυτή τη στιγμή είναι ο Εφραίμ Χαραλαμπίδης. Το λέω γιατί μπορεί αργότερα να ξανασηκώσω τα μάτια μου και να δω τον Αλέξανδρο Χαραλαμπίδη. Λοιπόν, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας γραπτός στο Viber 6943 635451. Την καλησπέρα μας και στην κυρία Βασιλική από το Ναύπλιο. Κυρία Βασιλική, καλησπέρα από μια αργήτησα που είναι στο μικρόφωνο, που προσπάθησε να μας στείλει ηχητικό μήνυμα. Αυτή την ώρα όμως τα μηνύματά σας καλύτερα να είναι γραπτά, γιατί δεν μπορούμε να τα ακούσουμε. Πάμε να ρίξουμε λοιπόν μια ματιά τι γίνεται στην Αθήνα. Είναι βελτιωμένη η κίνηση στους δρόμους, όχι ότι δεν έχει προβλήματα, αλλά είναι σαφώς βελτιωμένη. Το μποτιλιάρισμα εκεί στην Εθνική έχει πέσει πάρα πολύ, έχει περιοριστεί σε κάποια σημεία στη διασταύρωση εκεί με την Αττική Οδό. Εκεί γύρω στον κόμβο του Αμαρουσίου πάλι μικρά προβλήματα. Το κέντρο της Αθήνας είναι περισσότερο κίτρινο, θα έλεγα, όχι ότι βέβαια η Αρδιτού και όλο προς τα πάνω, όσο ανεβαίνεις προς το Χαλάνδρι, έχει τα προβληματάκια, υπάρχουν, για να ρίξουμε μια ματιά και προς την άλλη μεριά. Εντάξει, εκεί στο Ελληνικό, στην Λεωφόρο Βουλιαγμένης έχει μποτιλιάρισμα πάλι, λίγο προς τον Πειραιά και μέσα στον Πειραιά, για να ρίξω μια ματιά. Έχει τα προβληματάκια του, έχει. Και τι βλέπω εδώ, το ποτάμι, σταθμός Κηφισού. Εντάξει, έχει σαφώς βελτιωμένη η εικόνα, έτσι. Μάλλον περιορίζονται, να πω, σε μεγάλο βαθμό στο κέντρο της Αθήνας και λίγο εκεί προς την Αττική και την Εθνική. Στείλτε μας μηνύματα για να μας πείτε από πού μας ακούτε, τι κάνετε τώρα αυτή την ώρα και κυρίως πώς είναι η κίνηση. Γιατί τώρα θα σας αρχίσω εγώ στις ειδήσεις που δεν ξέρετε τι θα κάνετε. Ενεργειακό σοκ, λέει, ξεπέρασε τα 108 δολάρια το πετρέλαιο, ισχυρές πιέσεις στα χρηματιστήρια και στα ομόλογα. Το αδιέξοδο με το Ιράν επιτείνει την ενεργειακή κρίση και βυθίζει τις αγορές και εκτοξεύει το κόστος δανεισμού. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει. Μαζί με τον φόρο που δεν καταργεί η κυβέρνηση και που μας λέει ότι διάφορα, ότι θέλει να πάρει άδεια κτλ. Καταλαβαίνετε πού έχει να φτάσει. Θα κλειδώσετε τα αυτοκίνητα και θα καθίσετε μέσα εκεί. Λοιπόν, μια άλλη είδηση που μας προκαλεί, δεν ξέρω, αυτά που διαβάζω είναι να βγαίνεις από τα ρούχα, ως τέλος πάντων. Ένταση, λέει, σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας σήμερα έξω από τον υπηαγωγείο στα Λουλιώσια, το δημοσιεύει το News Bomb. Όπως υποστηρίζει, λέει, ο νονός μαθήτριας, ο οποίος βρισκόταν στο σημείο που έγινε ένα περιστατικό, συνόδευε ένα παιδάκι στο σχολείο. Προηγήθηκε περιστατικό με παιδιά που έπαιζαν στο χώρο και σύμφωνα με την καταγγελία, η συμπεριφορά της διευθύντριας προς τους γονείς που βρίσκονταν έξω από το σχολείο, όσο και προς τα παιδιά, ήταν έντονη. Υπήρχαν φωνές, σύμφωνα με την καταγγελία, λέει, είσοδος των οχημάτων στο συγκεκριμένο χώρο εκεί του σχολείου απαγορεύεται, και έφτασε ένα βίντεο που ακούγεται μεταξύ άλλων η φράση «Θα σας κόψω τα χέρια», με τον καταγγέλλοντα να υποστηρίζει ότι αυτή η φράση απευθυνόταν σε μαθητές. Τώρα, δεν ξέρω, τι να πω. Παράλληλα, λέει, ο νονός της μαθήτριας θέτει σοβαρό θέμα σχετικά με καταγγελόμενες συμπεριφορές εις βάρος παιδιών Ρωμά. Και σίγουρα υπάρχουν ερωτηματικά για το τι ακριβώς συμβαίνει. Πάμε και στον Πάπα Λέοντα τον 14ο, ο οποίος ζήτησε να επιστρέψει η Ευρώπη στις χριστιανικές ρίζες της και να υπερασπιστεί τον διάλογο. Αυτές τις δηλώσεις έκανε χτες, τις έκανε σήμερα από το ΜΕΤ της Γαλλίας, και ζήτησε να υπερασπιστεί η Ευρώπη το διεθνές δίκαιο, την πολυμέρεια και το διάλογο, επιστρέφοντας στις χριστιανικές της ρίζες. προειδοποίησε ότι οι σχέσεις μεταξύ ανθρώπων και κρατών γίνονται ολοένα και πιο απολύτιστες, ενώ έκανε λόγο για νέα παράλογη σφαγή επί ευρωπαϊκού εδάφους. Συγκεκριμένα, λέει, μίλησε παρουσία του Προέδρου της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν σε μια πόλη στο συνεδριακό κέντρο στο Ρομπέρ Σουμάν εκεί, μια πόλη που έχει ιδιαίτερο συμβολισμό για την ιστορία της ευρωπαϊκής ενοποίησης. Το Μέτς βρίσκεται στη Λορένη, κοντά στα σύνορα με τη Γερμανία, ενώ η ευρύπτερη περιοχή συνδέεται στενά με τον Ρομπέρ Σουμάν, μια από τις σημαντικότερες προσωπικότητες στη διαδικασία της ενοποίησης της Ευρώπης. Πάπας Λέων, λέει, υπογράμμισε τη σημασία του διεθνούς δικαίου και τη στήριξη των δεσμεύσεων μεταξύ των κρατών και επεσήμανε ότι το διεθνές δίκαιο και η πολυμέρεια αναγνωρίζουν την πραγματική ισότητα των κρατών στις μεταξύ τους σχέσεις και αποτελούν το καλύτερο αντίδοτο στην επιθυμία για κυριαρχία, η οποία βρίσκεται στη ρίζα κάθε σύγκρουσης.

μια θλιβερή είδηση. Δηλαδή, εντάξει, βλέπεις μερικές ειδήσεις, ρε παιδί μου. Ήρθε τώρα, πάγωσε, λέει, το νησί του Παπαδιαμάντη. Σκιάθος. 41χρονος βρέθηκε απαχωνισμένος μέσα στο σπίτι του. Έχει προκληθεί μεγάλη, 41 ετών. Το συμβάν, λέει, κυκλοφόρησε από στόμα σε στόμα, έγινε γνωστό μέσα σε λίγα λεπτά και βήθησε σε πένθους τους ανθρώπους που τον γνώριζαν. Ήταν πατέρας τριών παιδιών. Τον βρήκε η σύζυγός του, η οποία σε κατάσταση σοκ ειδοποίησε την αστυνομία και το ΕΚΑΒ. Οι αρχές, λέει, εξετάζουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία. Εντάξει, αυτά είναι τα τυπικά. Τώρα τι διαθέσιμα θα πρέπει. Ποιος ξέρει τι φόρτο είχε ο άνθρωπος. Τι φόρτο είχε ο άνθρωπος για να φτάσει σε αυτό το σημείο.

την καλησπέρα μας και στον κύριο Στράτο, ο οποίος μας ακούει από το Εγάλαιο. Κύριε Στράτο, βλέπω μας ακούτε εκτός από το μας ακούτε καμπάνα. Βλέπω δεν έχετε και ιδιαίτερα προβλήματα στην κυκλοφορία. Έτσι, το Εγάλαιο δεν είναι πια στα κόκκινα. Εκεί λίγο στην... Ναι, έχει ανοίξει σαφώς. Εκεί λίγο στον Πειραιά πια έχει κάποια κόκκινα στην κυκλοφορία. Το κέντρο της Αθήνας παραμένει κόκκινο-κίτρινο. Προσοχή στην Κηφισίας μέχρι περίπου και την Πανόρμου. Όλο το κέντρο δηλαδή είναι μποτιλιαρισμένο εκεί πέρα. Να αποφεύγετε και την... η Πανεπιστημίου εκεί, από τη μέση της μέχρι, μέχρι την Ομόνια, πάλι εκεί μποτιλιαρισμένα τα αυτοκίνητα. Καρυλάω Τρικούπη επίσης κόκκινη, λίγη καλύτερη εικόνα στην Υποκράτους. Για να πάμε να δούμε λοιπόν το κέντρο και πού μπορείτε να ξεφύγετε. Λεωφόρος Αλεξάνδρας κλασικά κόκκινη, κόκκινη και κίτρινη, έχει σε κάποια σημεία έτσι καλύτερη εικόνα, αλλά ναι, δεν θα έλεγα ότι θα ήταν καλύτερο να την αποφύγετε και αυτήν. Η Λεωφόρο Μεσογείων στην αρχή της πάλι εκεί κίτρινα και κόκκινα. Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως στην Κεσαριανή, προβλήματα και εκεί. Αλίμου Κατεχάκη, πάλι προβλήματα και εκεί στο ύψος του Βύρωνα, έτσι. Λοιπόν, Εφραίμ, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και θα αρχίσουμε μετά με την υπόλοιπη γκρίνια που έχω τη βάση για σήμερα.

Λοιπόν, ακούστε τώρα αυτό, ειδικά αν είστε εργαζόμενος. Έστω ότι ο εργοδότης σου χρωστάει χρήματα. Δύο μισθούς, τρεις μισθούς, υπερορίες, αποζημίωση, απόλυση και λες, ωραία, θα πάω δικαστικά να πάρω τα λεφτά μου. Εδώ λοιπόν μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα. Υπάρχει ένα νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης και η ΓΕΣΕ έχει σηκώσει κόκκινη σημαία για μια συγκεκριμένη διάταξη. Τι λέει αυτή η διάταξη? Ότι και στις εργατικές διαφορές θα πρέπει πριν πας στο δικαστήριο να περάσει από μια πρώτη υποχρεωτική διαδικασία διαμεσολάβηση. Προσέξτε όμως που είναι το θέμα. Αυτή η διαδικασία έχει κόστος. Και η ΓΕΣΕ λέει ότι στην πράξη το κόστος αυτό θα κληθεί αρχικά να το πληρώσει ο εργαζόμενος που προσφεύγει. Για σκεφτείτε το λίγο, είσαι απλήρωτος ή μόλις έχεις απολυθεί. Περιμένεις την αποζημίωσή σου και για να αρχίσεις να διεκδικείς τα χρήματα που λες ότι σου χρωστάνε, πρέπει να βάλεις και άλλα χρήματα από την τσέπη σου. Δεν μιλάω μόνο για τον διαμεσολαβητή. Υπάρχουν δικηγόροι, υπάρχουν διάφορα έξοδα. Και αν δεν τα βρείτε στη διαμεσολάβηση, τότε συνεχίζεις και πας στο δικαστήριο. Γι' αυτό αντιδράει η ΓΕΣΕ και ζητά να βγει η ρύθμιση αυτή από το νομοσχέδιο. Γιατί σήμερα οι εργατικές διαφορές έχουν εξαιρεθεί από αυτή την υποχρεωτική διαδικασία. Και το ερώτημα είναι πολύ πρακτικό. Ένας εργαζόμενος που το χρωστάνε, ξέρω εγώ, 2.000 ή 3.000 ευρώ, πόσα χρήματα θα πρέπει να έχει στην άκρη για να μπορέσει να τα διεκδικήσει? Και τι γίνεται άμα δεν έχει στην άκρη χρήματα? Θα μπορέσει να πάει στο δικαστήριο? Ή θα πει, δεν μπορώ να πληρώνω για να κυνηγάω τα λεφτά που ήδη μου χρωστάνε? Να ξεκαθαρίσουμε κάτι, ότι μιλάμε για νομοσχέδιο. Γι' αυτό υπάρχει από τώρα αυτή η αντίδραση. Εμείς θα προσπαθήσουμε να έχουμε μαζί μας και έναν εργατολόγο την Τετάρτη, γιατί θέλω να το κάνουμε πιο συγκεκριμένο το θέμα. Όχι να ακούσουμε θεωρίες. Να μιλήσουμε με παραδείγματα. Οπότε στείλτε μας και εσείς τα μηνύματά σας και θα το ξαναθέσουμε την ερχόμενη Τετάρτη.

Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Λοιπόν, θυμάστε πριν από λίγες εβδομάδες εκείνη την εκπαιδευτικό στα Χανιά, μια νεοδιόριστη που πήγε να πιάσει δουλειά και είχε και το παιδί της 4 χρόνων και δεν έβρισκε σπίτι, που έμεναν σε σκηνή. Μάνα και παιδί σε κάμπινγκ. Και η γυναίκα διορίστηκε δασκάλα εκεί, έτσι. Πήγε εκεί που την έστειλαν, αλλά δεν έβρισκε σπίτι να νοικιάσει. Το θέμα πήρε δημοσιότητα και τελικά βρήκε προσωρινή λύση από το Δήμο. Κρατήστε τώρα αυτή την ιστορία και πάμε στη Λίμνο. Γιατί έχουμε πάλι τα ίδια. Μόνο που αυτή τη φορά δεν μιλάμε για μια εκπαιδευτικό, μιλάμε για έναν χειρουργό. Το νοσοκομείο Λίμνου απέκτησε γενικό χειρουργό. Μπράβο, ζήτω! Κανονικά αυτή έπρεπε να είναι η είδηση, έτσι. Ήρθε γιατρός στο νησί. Μόνο που τώρα ψάχνουμε να το βρούμε σπίτι. Έφτασε το σημείο ο ίδιος ο διοικητής του νοσοκομείου να κάνει δημόσια έκκληση. Δηλαδή, έγραψε: έχετε σπίτι στη Μύρνα για μακροχρόνια ενοικίαση. Βοηθήστε, γιατί ο γιατρός δεν βρίσκει που να μείνει. Και δεν έρχεται μόνος του, έρχεται με τη γυναίκα του και το παιδί του. Χρειάζεται ο άνθρωπος ένα κανονικό σπίτι για την οικογένεια. Θυμάστε τι έγινε στο Καστελόριζο το καλοκαίρι. Είχαμε εκεί δύο αγροτικούς γιατρούς που παραιτήθηκαν. Έμειναν λιγότερο από ένα μήνα. Υπήρξε μεγάλη ιστορία τότε για τις συνθήκες διαμονής τους. Υπήρξε σύγκρουση με τον Δήμο. Ακούσαμε διαφορετικές εκδοχές για το τι είχε συμβεί. Αλλά το βασικό πρόβλημα έμεινε μπροστά μας. Πώς να κρατήσεις γιατρό σε ένα μικρό νησί, αν δεν μπορεί να βρει ένα αξιοπρεπές σπίτι να ζήσει ο άνθρωπος. Και εδώ θέλω να πω και κάτι στους ίδιους τους κατοίκους των νησιών. Κάποια στιγμή πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τι θέλουμε. Θέλουμε γιατρό στο νοσοκομείο? Θέλουμε να έχουν τα παιδιά δασκάλους? Θέλουμε νοσηλευτές? Θέλουμε ανθρώπους να μένουν εκεί και τον Νοέμβριο και τον Φεβρουάριο, όχι μόνο τον Αύγουστο? Ωραία. Πού θα μείνουν αυτοί οι άνθρωποι? Τι γίνεται από τη μια να φωνάζουμε δεν έχουμε γιατρούς, δεν έχουμε εκπαιδευτικούς, και από την άλλη όποιος έρχεται να δουλέψει στο νησί να εγκατασταθεί, να μην μπορεί να βρει ένα σπίτι για όλο τον χρόνο? Δεν λέω ότι το κράτος δεν έχει ευθύνη. Έχει. Έχει μεγάλη ευθύνη. Δεν μπορεί να στέλνει έναν γιατρό ή έναν εκπαιδευτικό σε ένα νησί και να θεωρεί από εκεί και πέρα να κόψει το κεφάλι του, ας πούμε, που θα κοιμηθεί είναι δικό του πρόβλημα. Αλλά υπάρχει και η τοπική κοινωνία. Υπάρχουν οι Δήμοι, για παράδειγμα. Δεν θα πρέπει οι Δήμοι να προσπαθήσουν να λύσουν αυτό το πρόβλημα? Υπάρχουν και οι ιδιοκτήτες. Υπάρχουν σπίτια που βγαίνουν στην τουριστική αγορά. Κάποια στιγμή πρέπει να αποφασίσουμε. Θέλουμε τα νησιά μας να είναι μόνο τουριστικοί προορισμοί?

ή θέλουμε να είναι τόποι που θα μπορεί ένας άνθρωπος να ζει 12 μήνες το χρόνο. Γιατί γιατρό θέλουμε, δάσκαλο θέλουμε, νοσηλευτή θέλουμε, αλλά κάπου πρέπει να μένουν και αυτοί. Δεν γίνεται να τους ζητάμε να έρθουν και μετά να ψάχνουν να βρουν πού θα κοιμηθούν.

0: Την καλησπέρα μας στον κύριο Παναγιώτη από τα Φιλιατρά Μεσσηνίας. Κάποιους συγγενείς έχω εκεί, κύριε Παναγιώτη, προσέξτε. Πώς περνάτε, λέει, εσείς που μένετε στο Λεκαλοπέδιο της Αθήνας? Εμείς εδώ στη Φύση, στο χωριό, περνάμε καλά, δεν έχουμε ποτηλιάσματα. Κύριε Παναγιώτη, μαζί σας. Η Αθήνα πλέον έχει γίνει ανυπόφορη. Αλήθεια είναι αυτό. Εντάξει, δεν μπορούν όλοι όμως να φύγουν. Καλύτερο θα ήταν να μπορούσαμε να βρίσκουμε δουλειές. Δηλαδή, το να βρει κάποιος μια δουλειά ή να μετακομίσει μια οικογένεια στην επαρχία είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι, να δεν ακούτε τι γίνεται εδώ. Πήγε ο γιατρός στη Λίμνο με το παιδί του και την οικογένειά του να μετακομίσει και δεν βρίσκουν σπίτι. Καλά είναι να λέμε για μποτιλιαρίσματα, κύριε Παναγιώτη, αλλά να τους βρίσκουμε και σπίτια, έτσι. Και ο κύριος Αποστόλης από την Ρόδο θα ήθελα, ναι, λέει, να αφιερώσει ένα ερωτικό τραγουδάκι στην Αγγελική, τη γυναίκα μου που αγαπώ αφάνταστα. Να ζήσετε, κύριε Αποστόλη, να την χαίρεστε. Κάτι θα κάνουμε. Έχουμε ούτως ή άλλως, βάζουμε πολλά τραγουδιά. Να, το προηγούμενο αμέσως, το θέλω κοντά σου να μείνω. Ορίστε. Τι περισσότερο, θα μπορούσατε να το έχετε αφιερώσει χωρίς μεσολάβηση δική μας. Πάμε λοιπόν όμως, μιας και μιλάγαμε για τη Λίμνο και για το γιατρό. Πάμε. Το ίδιο πρόβλημα έχουν και οι φοιτητές. Έτσι, η κατάσταση έχει ξεφύγει και εκεί. Εκτός από τους εκπαιδευτικούς και τους νοσηλευτές και τους γιατρούς, είναι και οι φοιτητές. Διαβάζω ότι φέτος 400 παιδιά πέρασαν στο πανεπιστήμιο. Από τα παιδιά που πέρασαν στο Πανεπιστήμιο Πατρών, 400 παιδιά τελικά δεν γράφτηκαν. Και είναι περίπου 1 στους 13. Ακόμα και στην ιατρική, λέει, 9 παιδιά πέρασαν και δεν γράφτηκαν. Το καταλαβαίνετε αυτό? Πέρασαν στην ιατρική και δεν πήγαν, γιατί είναι ακριβά τα νίκια. Ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Πατρών μίλησε στην ΕΡΤ και μέσα στις αιτίες, και κύρια αιτία είναι το κόστος της στέγης. Πάμε να τον ακούσουμε.
1: Βγήκα από το σπίτι μου, το νερό εδώ στην κοιλιά, ο άντρας μου έβγαλε τα παιδιά στο κεφάλι του ένα-ένα, μπήκαμε μέσα στο αμάξι, το αμάξι τίγκα στο νερό.

Είναι ένα φαινόμενο το οποίο έχει πολλούς παράγοντες. Αναμφίβολα επηρεάζεται από την οικονομική κρίση, από τη λειτουργία των μη κρατικών πανεπιστημίων στη χώρα και από ένα συνδυασμό που έχει να κάνει με το πόσο φιλική είναι η περιοχή, και μιλώ για τα ακριβά ενίκια, το ακριβό φοιτητικό εισιτήριο. Ελπίζω και εύχομαι η παρέμβαση που κάνει η περιφέρεια και την ευχαριστώ να αποδώσει γρήγορα. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο δυστυχώς δεν αφορά τις σχολές χαμηλές ζήτησης μόνο. Να αναφέρω ότι 9 φοιτήτρες και φοιτητές δεν εγγράφησαν στην ιατρική, μια σχολή που απαιτεί μεγάλη προσπάθεια. Γύρω στις 20 στους μηχανολόγους και στους ηλεκτρολόγους στο Πολυτεχνείο, που είναι οι καλύτερες σχολές μας, και φυσικά και σε σχολές χαμηλής ζήτησης. Είναι ένα θέμα που μας απασχολεί. Θα αναζητήσουμε τα αίτια, αλλά το Πανεπιστήμιο από μόνο του, χωρίς τη βοήθεια των φορέων της περιοχής, δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Το φοιτητικό εισιτήριο στην Πάτρα είναι από τα πιο ακριβά στην περιοχή. Το Πανεπιστήμιο το ανέδειξε. Η περιφέρεια έχει πάρει μια πρωτοβουλία, από ό,τι μαθαίνω θα ανακοινωθεί μέσα στον Οκτώβριο. Περιμένω να δω τι αφορά. Τα ενίκια, όπως και σε όλες τις πόλεις, η φοιτητική στέγη είναι πανάκριβη. Εγώ θέλω να διαβεβαιώσω ότι όσο αφορά τη δική μας φοιτητική μέρημνα, φοιτήτρια και φοιτητής που πληρεί τα κριτήρια μέσα στον Οκτώβριο, όταν τελειώσουν οι αιτήσεις, θα πάρει δωμάτιο. Και έχουμε αυτή τη στιγμή δωρεάν τη σίτηση μέχρι να δώσουμε κάρτες σίτησης σε όσους πληρούν τα κριτήρια. Ναι. Το Πανεπιστήμιο από μόνο του κάνει ό,τι μπορεί, αλλά το επαλαμβάνω, πρέπει ο Δήμος, η Περιφέρεια και άλλοι φορείς της πόλης να αγκαλιάσουν την προσπάθεια που κάνει το Πανεπιστήμιο, έτσι ώστε να προσελκύουμε νέες φοιτήτρες και νέους φοιτητές.

Λοιπόν, ο ερωτευμένος εδώ πέρα αποδεικνύεται ότι είναι ο Αλέξανδρος, έτσι. Έχει μπερδέψει όλα στις μουσικές σήμερα. Λοιπόν, ορίστε, κύριε Αποστόλη, έχουμε και άλλον ερωτευμένο εδώ στο στούντιο. Το καταλάβατε τώρα, έτσι. Λοιπόν, πάμε. Ακούσαμε τον Μπρίτανη του Πανεπιστημίου Πατρών και τι μας είπε. Μας είπε ότι οι φοιτητές, ακόμα και οι φοιτητές της ιατρικής, που είναι μια από τις πιο δύσκολες σχολές που μπορεί να περάσει κάποιος, δεν πάνε λόγω των υψηλών ενοικίων. Και δεν είναι δύσκολο να καταλάβουμε το γιατί. Ένα μικρό παλιό στούντιο στην Πάτρα μπορεί να ζητάει από το φοιτητή 280, 300, 350 ευρώ. Μετά έρχεται το ρεύμα, το νερό, τα κοινόχρηστα, το ίντερνετ, το φαγητό, οι μετακινήσεις, έτσι. Και ξαφνικά περνάει το ότι πέρασε το παιδί στο πανεπιστήμιο. Σημαίνει ότι πρέπει να έχεις ένα δεύτερο οικογενειακό προϋπολογισμό. Κάθε καλοκαίρι δηλαδή, μόλις βγουν οι βάσεις, αρχίζει το πανηγύρι και μετά πας για φοιτητικό σπίτι, βλέπεις διαμερίσματα των 30 και 35 τετραγωνικών, παλιά, χωρίς ούτε μια στοιχειώδη ανακαίνιση, και νοικιάζονται σαν να είναι πολυτελή διαμερίσματα. Γιατί? Γιατί ο ιδιοκτήτης ξέρει ότι ο γονιός βιάζεται, τα μαθήματα αρχίζουν και πρέπει να βρεθεί άμεσα σπίτι. Και πάνω σε αυτή την ανάγκη, κάποιοι ανεβάζουν την τιμή όσο θέλουν. Στην Πάτρα, ας πούμε, πριν από 10 χρόνια, η φοιτητική κατοικία ήταν περίπου 4,6 ευρώ το τετραγωνικό. Σήμερα είναι 11,3. Στην Αθήνα, τα φοιτητικά ενοίκια έχουν ανέβει 164%. Και μετά έρχεται το κράτος και σου λέει στεγαστικό επίδομα. 2.000 ευρώ το χρόνο. Ξέρετε πόσα είναι αυτά? Για να το δούμε. 167 ευρώ το μήνα. Και το φθηνότερο παλαιό στούντιο στην Πάτρα ξεκινάει από 280. Δηλαδή μάνι-μάνι σου λείπουν 110-120 ευρώ μόνο για το νίκη. Χωρίς να βάλουμε ρεύμα, νερό, κοινόχρηστα. Ούτε ένα ειστήριο για να γυρίσει αυτό το παιδί στο σπίτι του. Άρα όταν ακούμε 2.000 ευρώ στεγαστικό επίδομα, ας έχουμε και μια εικόνα του τι σημαίνει στην πράξη. Γιατί δεν υπάρχει σπίτι με 167 ευρώ το μήνα. Και ξέρετε που σταματάω εγώ στις κουβέντες που πρέπει να γίνουν μέσα σε κάποια σπίτια αυτό το Σεπτέμβριο. Η χαρά έχει περάσει, οι βάσεις έχουν βγει, κάθονται στην κουζίνα και μετράνε τόσο το νίκη, τόσο οι λογαριασμοί, τόσο το φαγητό, τόσο τα ειστήρια. Και κάποια στιγμή κάποιος λέει δεν βγαίνει. Και αυτό είναι το σκληρό, έτσι. Το παιδί διάβασε, έγραψε, πέτυχε. Πέτυχε ακόμα και στην ιατρική και τώρα τι του λες? Συγχαρητήρια, αλλά δεν έχουμε να σας στείλουμε. Για χρόνια λέγαμε ότι για να μπει στο πανεπιστήμιο πρέπει να γράψεις καλά. Τώρα δυστυχώς υπάρχει και άλλο φίλτρο. Πρέπει η οικογένεια να μπορεί να πληρώσει δεύτερο σπίτι. Και μιλάμε για το δημόσιο πανεπιστήμιο, έτσι. Αν χρειάζονται 500, 600, 700 ευρώ για κάθε μήνα για να σπουδάσεις σε άλλη πόλη, πόσο δωρεάν είναι αυτές οι σπουδές για την οικογένεια? Και είδατε πως ενώνονται όλα αυτά. Τη μια λέγαμε για τη Λίμνο το γιατρό, στα Χανιά είχαμε την καθηγήτρια που έμενε με το παιδί της σε σκηνή, και τώρα έχουμε φοιτητές που μπορεί να μην πάνε στη σχολή λόγω του κόστους. Γιατρό θέλουμε, δάσκαλο και καθηγητή θέλουμε, φοιτητές θέλουμε, αλλά πού θα μείνουν όλοι αυτοί? Και μην τα ρίχνουμε όλα στην απρόσωπη αγορά. Φυσικά και ο ιδιοκτήτης έχει δικαίωμα να αξιοποιήσει την περιουσία του. Αλλά όταν ένα παλιό στούντιο 30 τετραγωνικών φτάνει 450-400 ευρώ, επειδή ο άλλος είναι στην ανάγκη, συγγνώμη λοιπόν, εδώ υπάρχει εκμετάλλευση. Ας το πούμε και με το όνομά του, φτάσαμε στο παράλογο. Εντάξει, τον Ιούλιο μια οικογένεια πανηγυρίζει επειδή το παιδί πέρασε το πανεπιστήμιο, και το Σεπτέμβριο πάει και του λέει δυστυχώς δεν μπορείς να πας. Όχι επειδή το παιδί δεν τα κατάφερε, επειδή απλώς δεν βγαίνει το νίκη. Α, μας λέει και ο κύριος Βαγγέλης. Όταν μια κοινωνία πάνω από την υγεία και τη μόρφωση σου βάζει την κονόμα, έχεις απίσει, συμφωνούμε, συμφωνούμε.

και να σταθούμε σε μια είδηση που λέει πραγματικά για την Ελλάδα του σήμερα. Είχαμε λοιπόν τη μεγάλη συναυλία της Άννας Βύσης στο ΆΚΑ, χιλιάδες κόσμου. Και τι έγινε? Προσαρμόστηκαν οι συγκοινωνίες. Εντάξει, και πολύ σωστά έκαναν. Το τραμ και το μετρό λειτουργούν έτσι κι αλλιώς όλο το βράδυ του Σαββάτου. Για τη συναυλία όμως δόθηκε παράταση και στον ηλεκτρικό μέχρι τις 2 το πρωί, για να φύγει ο κόσμος από το ΆΚΑ. Μια χαρά. Εδώ όμως έχω μια πορεία. Αφού γίνεται αυτό, γιατί δεν γίνεται για τον κόσμο που δουλεύει? Γιατί ξέρετε, η Αθήνα δεν ξενυχτά μόνο όταν τραγουδάει η Βύση. Ξενυχτάει κάθε βράδυ. Έχει το σερβιτόρο που σχολάει στις 2. Έχει το μάγειρα που κλείνει την κουζίνα στις 2 και στις 3. Έχει τον άνθρωπο στο ξενοδοχείο που δουλεύει νύχτα. Έχει την καθαρίστρια που πρέπει να είναι στη δουλειά της πριν χαράξει. Έχει το φούρναρι που ξεκινάει όταν οι περισσότεροι από εμάς κοιμόμαστε. Αυτοί πώς πάνε στη δουλειά τους και πώς γυρίζουν από τη δουλειά τους? Αν δεν έχουν αυτοκίνητο, τι κάνουν? Παίρνουν ταξί κάθε βράδυ, αστεία πράγματα, έτσι. Προφανώς περιμένουν 2 και 3 ώρες μέχρι να αρχίσουν πάλι τα δρομολόγια. Γιατί το ενδιαφέρον εδώ είναι ότι αποδεικνύεται πως όταν θέλουμε, μπορούμε να τις προσαρμόσουμε τις συγκοινωνίες. Υπάρχει μια μεγάλη συναυλία, βρίσκουμε λύση. Υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι που πρέπει να φύγουν από το ΆΚΑ, βρίσκουμε λύση. Ωραία, να τη βρούμε τη λύση, μπράβο μας. Αλλά μήπως πρέπει να βρούμε και λύση για εκείνο που σχολάει στις 3 το πρωί και την άλλη μέρα ξαναπάει για μεροκάματο? Γιατί η πόλη μετά τα μεσάνυχτα δεν αδειάζει. Κάποιοι διασκεδάζουν, κάποιοι επιστρέφουν σπίτι. Και κάποιοι εκείνη την ώρα πάνε για δουλειά. Για να το πω πολύ απλά, όταν έχει συναυλία, βρίσκουμε τρόπο να γυρίσει ο κόσμος στο σπίτι του. Μήπως ήρθε η ώρα να βρούμε τρόπο να γυρίζει στο σπίτι και ο εργαζόμενος?

Πλησιάζουμε στο τέλος εκπομπής, να δούμε και τον καιρό μέχρι να τα ξαναπούμε την Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα. Ο Σεπτέμβρης λοιπόν αποφάσισε το τέλος του μήνα να θυμηθεί ότι είναι φθινόπωρο. Απόψε το βράδυ, μετά τις 8 δηλαδή, δεν περιμένουμε κάτι ιδιαίτερα δύσκολο. Η θερμοκρασία όμως θα πέσει αισθητά όσο περνάει η ώρα, οπότε το κοντομάνικο αρχίζει να χάνει τη μάχη. Αν φύγατε το πρωί από το σπίτι με τη βεβαιότητα ακόμα καλοκαίρι έχουμε, το βράδυ ίσως να χρειαστεί να αναθεωρήσετε απόψεις. Οι βοριάδες παραμένουν δηλαδή στο Αιγαίο, κατά τόπους σε 6 με 7 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά υπηρετικά και στην Εύβοια μπορεί να εμφανιστούν τοπικές βροχές. Για την Αθήνα πάντως το βασικό αξεσουάρ είναι η ζακέτα, όχι η ομπρέλα. Την Τρίτη, αύριο 29 Σεπτεμβρίου, θα έχουμε περισσότερες νεφώς. Με τη θερμοκρασία στην Αθήνα φτάνει περίπου τους 22-23 βαθμούς. Υπάρχει βέβαια πιθανότητα να ρίξει και κάποια ψυχάλα έτσι τοπικά. Οπότε το μεγάλο δίλημα, παίρνω ομπρέλα ή θα την κουμπαλάω τζάμπα όλη μέρα. Κρατήστε, πάρτε μια μικρή ομπρέλα από αυτή που χωράει μέσα στην τσάντα. Οι βοριάδες θα συνεχίσουν και την Τρίτη στο Αιγαίο. Οπότε όσοι εξακολουθούν να σχεδιάζουν μπάνιο στη θάλασσα, θα θυμηθούν ότι η ημερολόγιο μπορεί να λέει Σεπτέμβριος. Ο καιρός όμως έχει αρχίσει να δείχνει τα δόντια του. Και πάμε την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, τελευταία μέρα του μήνα. Εκεί ο καιρός γίνεται φθινοπωρινός. Η θερμοκρασία στην Αθήνα εκεί 20 με 23. Αυξάνονται οι πιθανότητες για μπόρες, λέει, μέσα στην ημέρα. Άρα, μέχρι να συναντηθούμε ξανά εδώ στις 6 το απόγευμα, μπορεί να έχουμε περάσει και από το έχει μια ψυχρούλα σήμερα στο που έχω βάλει τη ζακέτα μου. Εντάξει, μην ενθουσιάζεστε πάντως, μην ψάχνετε ακόμα για παλτό και για καλοριφέρ. Είναι πολύ νωρίς. Ας κρατήσουμε αντιστάσεις. Οπότε, μέχρι Τετάρτη είπαμε πιο δροσερά βράδια, οι βορδιάδες. Ο Σεπτέμβριος μας αποχαιρετά κάπως απότομα, σαν να μας λέει: ωραία, ήταν το καλοκαίρι, τώρα βρείτε τα φθινοπορεινά σας. Και κάπου εδώ φτάνουμε και στο τέλος της εκπομπής. Περάσαμε 2 ώρες με επικαιρότητα, ειδήσεις, μικρά και μεγάλα πράγματα. Ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματά σας. Ευχαριστούμε όσους μας ακούσατε. Ακόμα και αν συμφωνήσαμε, οι διαφωνούντες, ξέρετε, οι διαφωνούντες κάνουν ακόμα και καλύτερο το ραδιόφωνο. Λοιπόν, στον ήχο ήταν ο Αλέξανδρος Χαραλαμπίδης, στο μικρόφωνο Ιωάννα Ηλιάδη. Ακούσατε το ανοιχτά και καθαρά στο Μάχη FM 99,8. Αύριο Τρίτη δεν έχουμε ραντεβού, είναι ο Γιάννη Τσιτούρης. Θα τα ξαναπούμε την Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα εμείς. Μέχρι τότε να περνάτε καλά, να προσέχετε τους ανθρώπους σας και κυρίως να μην πιστεύετε μια είδηση μόνο και μόνο επειδή σας αρέσει. Οι πιο μολικές ειδήσεις είναι συνήθως αυτές που χρειάζονται και το περισσότερο ψάξιμο. Ραντεβού λοιπόν την Τετάρτη. Καλό σας βράδυ.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Καλώς τη!
2: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
1: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
2: Τι καλά! Σου έφερα κέικ!
3: Γεια σας!
2: Ποιος είναι ο κύριος?
1: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
2: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
1: Κυρία Μαρία, μπράβο.
2: Πού να σας τα λέω, έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ.
1: Σοβαρά?
2: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
4: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
6: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
5: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
6: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
5: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
6: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
4: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
8: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Σε υψηλά επίπεδα παραμένουν οι τιμές των καυσίμων, ενώ την Τετάρτη αναμένονται οι ανακοινώσεις για τις επιδοτήσεις. Θα προηγηθεί η συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Νέα στοιχεία της Ελστάτ αποτυπώνουν την πίεση και το πραγματικό κόστος ζωής. Στα 1.820 ευρώ το μήνα οι δαπάνες του μέσου νοικοκυριού, με τα περισσότερα χρήματα να πηγαίνουν στο ενίκιο και τα τρόφιμα. Πολιτική κόντρα προκάλεσε η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, όπου αναφέρει ότι η αντιμετώπιση του κόστου ζωής θα έρθει κυρίως μέσω του περιορισμού του κόστου ενέργειας, της αύξησης του εισοδήματος από φορολογικές ελαφρύνσεις και υψηλότερους μισθούς. Σε πλήρη εξέλιξη, οι έρευνες για τα αίτια της τραγωδίας στην Πλάκα, που έχασαν τη ζωή τους 6 άνθρωποι μετά από έκρηξη και κατάρρευση κτηρίου. Στο διαμέρισμα του δεύτερου ρόφου επικεντρώνονται οι έρευνες για τα αίτια της έκρηξης, αυτοψίες και στα κτίρια που επηρεάστηκαν από αυτήν. Στις 30 Νοεμβρίου αναμένεται να καταβληθεί η επιστροφή ενοικίου, όπως ανακοινώθηκε σήμερα. Έως αύριο αναμένεται να ολοκληρωθεί η εκαθάριση της πληρωμής της τέταρτης διμηνιαίας δόσης για το επίδομα παιδιού. Στη διεθνή επικαιρότητα, διαμεσολαβητές από το Κατάρ αναμένεται να έχουν χωριστές συνομιλίες με τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτζή στη Νέα Υόρκη, καθώς και με την Αμερικανική πλευρά, δήλωσε στο Reuters αξιωματούχος που είναι ενημέρωση για τις διαπραγματεύσεις. Οι συνομιλίες αναμένεται να επικεντρωθούν σε μια τροποποιημένη εκδοχή μιας πρότασης 7 ημερών, την οποία παρουσίασε το Ιράν την περασμένη εβδομάδα στο περιθώριο της Γενικής Συνελεύσης των Ηνωμένων Εθνών. Η Βρετανική αστυνομία ανακοίνωσε σήμερα ότι άφησε ελεύθερους με εγγύηση 5 άντρες, οι οποίοι συνελήφθησαν ως ύποπτοι για αδικήματα σχετιζόμενα με κατοχή εκρηκτικών και τρομοκρατία κοντά σε Βρετανική αεροπορική βάση που χρησιμοποιείται από τις ΗΠΑ, με τους υπόπτους ωστόσο να παραμένουν υπό έρευνα. Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις αυξημένες στα ανατολικά και νότια και τις θερμές ώρες της ημέρας στα ηπειρωτικά αύριο Τρίτη. Τοπικές βροχές αναμένονται στα ανατολικά και νότια τμήματα. Η άνεμη μέτρια ως ισχυρή βόρειο στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά είναι στο σελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στον Μάχη FM. Ακολουθεί η εκπομπή Μάχη στα Σπορ με τον Μάκη Ιωαννίδη.
0: Μαζί θα δώσουμε τη μάχη στους 99,8 στα FM.
7: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.

0: Λοιπόν, καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Όσο μπορούμε να έχουμε αυτή την επικοινωνία για να περάσουμε τη σημερινή μας εκπομπή και στα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν κυρίως με τη μεγάλη νίκη της εθνικής μας ομάδας. Μια νίκη η οποία έρχεται για να δώσει συνέχεια στα όσα δημιουργήσαμε στο Βελιγράδι και φυσικά πλέον τα εξαργυρώσαμε στην Γερμανία, γιατί ήταν μια νίκη υπέρβασης, δεν ήταν μια νίκη απέναντι σε μια μεγάλη ομάδα, δεν ήταν μια νίκη απέναντι σε μια ομάδα στην οποία πρώτη φορά κερδίσαμε στην ιστορία της, στην ιστορία μας, αλλά σίγουρα είναι μια μεγάλη νίκη η οποία έχει πολλά ωφέλη για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε τώρα έτσι όπως, γιατί δεν έχουμε και... Πάμε να ξεκινήσουμε και να πάμε να δώσουμε λίγο τον λόγο στον αμέσως, έτσι, να μπούμε στα ρεπορτάζ των ομάδων. Να ακούσουμε τον προπονητή της ομάδας, τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ο οποίος αναφέρθηκε σε αυτή την πολύ μεγάλη επιτυχία της εθνικής μας ομάδας.
1: Νομίζω ότι πολλές φορές βιαζόμαστε γενικώ στην Ελλάδα όσον αφορά τα συμπεράσματα. Εκείνο που για μένα σαν προπονητή έχει σημασία είναι ότι μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία που γίνεται τα δύο χρόνια, πάρα πολλά νέα παιδιά έχουν συμμετοχή στην εθνική ομάδα, αλλά όπως σας τόνισα και χτες, υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά στην επόμενη τουλάχιστον δεκαετία να εκπροσωπούν την Ελλάδα στο επίπεδο εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου, όπως και η νίκη στην Αγγλία και η σημερινή νίκη επί της Γερμανίας, είναι ένα τεράστιο, θα έλεγα κατά κάποιο τρόπο τεράστιο δώρο για αυτούς συμμετέχοντας σε αυτά τα παιχνίδια. Την αίσθηση συναισθηματική που είχαν μετά από αυτά τα παιχνίδια είναι ο καλύτερος οδηγός για το μέλλον τους. Και σίγουρα όμως κερδίζοντας αυτά τα παιχνίδια, όπως ήταν και σήμερα με την Γερμανία και το προηγούμενο με τη Σερβία, αυξάνονται και τις προσδοκίες που δημιουργούμε. Και εκεί είναι το ζητούμενο, πόσο σαν ομάδα είμαστε έτοιμοι στη διάρκεια του χρόνου να είμαστε άξιοι των προσδοκιών που έχουμε δημιουργήσει. Εντάξει, το ποδόσφαιρο καταλαβαίνετε ότι δεν είναι πάντα εύκολα. Αυτή τη στιγμή είμαστε χαρούμενοι, πάρα πολύ χαρούμενοι θα έλεγα, γιατί κερδίσαμε ένα πολύ μεγάλο αντίπαλο. Αλλά έχουμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα για να μπορούμε να πούμε ότι έχουμε αλλάξει το επίπεδο. Να σας πω, η αλήθεια είναι ότι θέλαμε να παίξουμε πιο καλό παιχνίδι από ό,τι το κάναμε στο πρώτο ημίχρονο. Ξέραμε ότι θα υποφέρουμε. Ήταν δεδομένο ότι η Γερμανία είναι ομάδα που λογικά θα έχει περισσότερη την μπάλα στην κατοχή μας, αλλά έπρεπε να είμαστε πάρα πολύ πειθαρχημένοι όσον αφορά τις τοποθετήσεις μας. Και στους χρόνους που ενδεχομένως το ίδιο το παιχνίδι μπορεί να μας δώσει, να κάνουμε το παιχνίδι που ταιριάζει σε εμάς και αυτό που μας διακρίνει. Το πρώτο ημίχρονο, ναι μεν υποφέραμε πάρα πολύ, αλλά δεν καταφέραμε ποτέ στη διάρκεια του πρώτου ημίχρονου να δημιουργήσουμε προϋποθέσεις να απειλήσουμε την Γερμανία. Στο δεύτερο ημίχρονο νομίζω αυτές προϋποθέσεις, κρατώντας πάλι την ίδια αγωνιστικότητα, καταφέραμε να είμαστε λίγο πιο απαιτητικοί από τον εαυτό μας και στις φάσεις που είχαμε την μπάλα να εκμεταλλευτούμε το χρόνο και το χώρο που μπορεί να μας δώσει αντίπαλος. Και το δεύτερο ημίχρονο ήταν, θα έλεγα, διαφορετικό σε σχέση με το πρώτο, γιατί είχαμε περισσότερη ενέργεια, ήμασταν πιο επικίνδυνοι, φαινόταν ότι μπορεί να έρθει στιγμή στο παιχνίδι που μπορεί να το εκμεταλλευτούμε, και έτσι έγινε στο τέλος. Αλλά το βαθμό που τους δίνω είναι μέγιστο βαθμό για όλα, και για το ότι μπορούν να υποφέρουν πάρα πολύ, και από την άλλη ότι μπορούν να αλλάξουν και στην διάρκεια του παιχνιδιού σε ένα κομμάτι που δεν ήταν καλό να το κάνουν πολύ καλύτερο, ανεξαρτήτως της δύναμης και της ποιότητας του αντιπάλου. Μην ξεχνάμε ότι παίζαμε με μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Για μένα Σίγουρα είναι σημαντικό, εντάξει. Χαρήκαμε όλοι και το γκολ του Τάσου στο τελευταίο λεπτό του παιχνιδιού και του Δημήτρη σήμερα. Απλά για μένα μεγαλύτερη αξία, θα έλεγα, έχει όλο αυτό το πράγμα που πρεσβεύουν οι παίκτες μου στο αγωνιστικό χώρο. Αυτό ότι αν είναι να υποφέρουν, δεν υποφέρουν, δεν υποφέρουν όλοι. Άρα αν είναι να τους δοθεί ευκαιρία να κάνουν αυτό που μπορούν να κάνουν ή πρέπει να κάνουν, θα το κάνουν. Και τώρα νομίζω ότι και οι ίδιοι είναι πάρα πολύ χαρούμενοι. Είμαστε ήδη 7 μέρες μαζί, έχουμε άλλη μία εβδομάδα. Τα παιχνίδια γίνονται όλο και πιο δύσκολα, πιο απαιτητικά και πιο εξαντλητικά για μας, γιατί αυτές οι ομάδες έχουν πολύ μεγαλύτερα ρόστερα από ό,τι έχουμε εμείς. Αλλά αυτές οι νίκες, αυτό που έχει σημασία με να τους δίνουν και την ψυχολογική ότηση να επιμένουν και να διεκδικήσουν και τα άλλα δύο παιχνίδια που έχουμε στην έδρα μας με την Ολλανδία και την Γερμανία. Ανεξαρτήτως της δυσκολίας που μπορεί να έχουν, γιατί πάλι λέω δεν χρειάζεται να στο επαναλαμβάνω, είναι πολύ καλές ομάδες και οι δύο. Χαίρομαι πρώτα για αυτούς που ήρθαν σήμερα στο γήπεδο, γιατί φαινόταν με τη λήξη πόσος κόσμος έχει μείνει στο γήπεδο να πανηγυρίζει με τους παίκτες. Και πραγματικά η παρουσία τους σήμερα και στο χρόνο του παιχνιδιού που δεν ήμασταν καλή, τα έλεγα, ήταν τεράστια. Και στο δεύτερο μήχρονο, όταν πλέον ξεκινήσαμε να αγωνιζόμαστε για το παιχνίδι, ήταν πολύ μεγάλη. Χάρηκαν πάρα πολύ οι ίδιοι που ήρθαν εδώ, χαίρομαι πολύ για αυτούς. Καταλαβαίνω πόσο σημαντικό για τους ίδιους, πρωτίστως για τους Έλληνες της Γερμανίας, ήταν αυτό το παιχνίδι, όσο μάλλον και για τους φιλάθλους που βρίσκονται στην Ελλάδα. Η εθνική ομάδα πάντα είχε κόσμο στο πλευρό της. Και η δουλειά δικιά μας, εμένα και των παικτών, είναι να μπορούμε όσο είναι δυνατόν μεγαλύτερη περίοδο να τον έχουμε μαζί μας, γιατί όπως και κάθε χώρα, κάθε κουλτούρα, ξέρετε ότι όταν έχουμε αποτελέσματα και τα πράγματα πάνε καλά, πάνε όλοι στο γήπεδο. Αν τα πράγματα λίγο δυσκολευτούν, θα έχουμε λίγο προβλήματα. Όμως πιστεύω ότι αυτή η γενιά παιχτών, αυτή η καινούρια που δημιουργείται τώρα, αξίζει πολύ μεγάλη στήριξη βάσει της συμπεριφοράς που έχουμε.

0: Εθνική μας ομάδα. Πάμε να συνεχίσουμε με την εθνική μας ομάδα. Μια εθνική ομάδα η οποία εχθές ευνηδίασε τους πάντες, κυρίως τους Γερμανούς, έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ο οποίος δεν δίσταζε να χρησιμοποιήσει το αρχικό σχήμα τον Ανδρούτσο, και μάλιστα δικαιώθηκε με αυτή του την επιλογή. Οι αλλαγές που έγιναν ήταν καθοριστικές προκειμένου η Ελλάδα να πάρει αυτό το οποίο ήθελε μέσα από το παιχνίδι και μάλιστα μέσα από τις ευκαιρίες που δημιούργησε. Γιατί αν τα βάλουμε κάτω, η μεγαλύτερη ευκαιρία του αγώνα ήταν αυτή που χάθηκε με τον Ιωαννίδη. Θα μπορούσε νωρίτερα να έχει γίνει ήδη το 0-1. Οπότε το σκορ θα ήταν νωρίτερα υπέρ της Ελλάδας. Εν πάση περιπτώσει, πλέον τα πράγματα φτάσαν σε ένα σημείο τέτοιο όπου η εθνική ομάδα μπορεί όχι μόνο να εξασφαλίσει την τρίτη θέση που ήταν και ο μεγάλος της στόχος. Και τι θα κέρδιζε με αυτό? Θα κέρδιζε την παραμονή της στην κατηγορία, ή μάλλον θα γλίτωνε από τον υποβιβασμό και θα έπαιζε play out με μια ομάδα από το group V της Nations League. Τώρα κοιτάει ψηλά η εθνική μας, αν μπορέσει να πάρει άλλους 3 με 4 βαθμούς και με δεδομένο ότι έχει 3 παιχνίδια στην έδρα της, Γερμανία, Ολλανδία τα οποία θα γίνουν στη Θεσσαλονίκη και την Σερβία το οποίο θα γίνει στο Βόλο, εκτός έδρας θα κλείσει με την Ολλανδία. Αν λοιπόν η εθνική μας καταρθώσει να πάρει 4 βαθμούς φτάνοντας στους 10, νομίζω ότι δύσκολα θα μπορέσει να μην είναι στην διάδα αυτού του ομίλου. Και αν είναι στη διάδα, τι εξασφαλίζει? Καταρχάς την παραμονή της στην Nations League A, άρα παραμένει στην elite του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Δεύτερον, προκρίνεται στην προημιτελική φάση και παίζοντας παιχνίδια knockout έχει την ευκαιρία να προχωρήσει και ακόμα και να διεκδικήσει και ένα εισιτήριο για το επόμενο γύρο. Αλλά το μεγαλύτερο κέρδος απ' όλα είναι ότι θα, στην κλήρωση που θα γίνει νομίζω κάπου στο Νοέμβριο για το Euro του 2028 δεν θα βρει μπροστά της τα 8 μεγαθύρια του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Άρα είναι το καλύτερο δυνατό, γιατί θα έχει μια τέτοια κλήρωση που θα τη δώσει δυνατότητα να προχωρήσει και να έχει μια διαδρομή πρόκρισης για το επόμενο γύρο. Πάμε να ακούσουμε τώρα έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος, σας είπαμε, μπήκε, βοήθησε πάρα πολύ, και αυτός ήταν ο Ανδρούτσος, ο οποίος προερχόμενος θα έλεγα από το πουθενά, έτσι όπως ήταν τα πράγματα, ένας ποδοσφαιριστής που δεν παίζει ούτε σε κάποιο μεγάλο ευρωπαϊκό κλαμπ, ούτε στο το Big Five του ελληνικού ποδοσφαίρου. Στον Όφι αγωνίζεται, ήταν εξαιρετικός, έπαιζε, θα ρίσκε, το είχε χρόνια αυτό μέσα στην εθνική ομάδα και βοήθησε πάρα πολύ για να έρθει θετικό αποτέλεσμα. Πάμε να ακούσουμε τον Ανδρούτσο.
1: Είναι τεράστια περηφάνεια, τιμή για τη μεγάλη προσπάθεια που κάναμε σήμερα απέναντι σε μια εξαιρετική ομάδα. Μεγάλη τιμή. Πιστεύω αυτή η εθνική έχει άπειρο ταλέντο και σιγά σιγά, παιχνίδι με το παιχνίδι, αυτό αρχίζει να φαίνεται και σαν γκρουπ δυναμώνουμε περισσότερο. Οπότε πιστεύω το μέλλον θα είναι πολύ καλό.
2: Θανάση βασικός μετά από 5 χρόνια σχεδόν και έγραψες ιστορία με τους συμπαίχτες σου μπροστά σε χιλιάδες Έλληνες και από την Ελλάδα και ομογενείς. Τι συναισθήματα σας κατακλείζουν όλους τα αποδυτήρια?
1: Νομίζω είναι προσωπικά για μένα συγκίνηση, θα έλεγα. Ανυπομονούσα, δούλευα για αυτή τη μέρα. Ο Θεός μου το έφερε σήμερα. Και ο κάθε παίκτης, όποτε φοράει το εθνόσημο, δίνει το 100%, το 200% θα έλεγα. Και όπως είπες και εσύ, η στήριξη και των Ελλήνων εδώ πέρα μας βοήθησε πάρα πολύ, τους ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Ήταν σίγουρα ο 12ος παίκτης για
3: μας. Θανάση, πώς σε προετοιμάζει ο προπονητής για το σημερινό σου παιχνίδι? Πώς σε προετοιμάζει ο προπονητής, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, για το σημερινό παιχνίδι? Τι σου είπε για το παιχνίδι σήμερα, για το και τις επόμενες ημέρες?
1: Δεν μου είπε κάτι, η αλήθεια είναι. Ο κάθε παίκτης πρέπει να είναι έτοιμος, συγκεντρωμένος. Το πλάνο είναι το ίδιο για κάθε παίκτη που παίζει σε αυτή τη θέση, οπότε δεν μου είπε κάτι, απλά πρέπει να είσαι έτοιμος και συγκεντρωμένος στο πλάνο του προπονητή.
3: Συνήθως καλούνται οι παίκτες από τις κορυφαίες ομάδες στην Ελλάδα. Εσείς και τα λέγια σε ομάδα που δεν είναι στο Big Four, σας κάνει ο προπονητής, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, να νιώθετε πως οι δεξαμενοί είναι πολύ μεγάλοι και καλοί και παίκτες που δεν ανήκουν στις κορυφαίες ομάδες της Ελλάδας?
1: Σίγουρα είναι σημαντικό το να καλούνται και παίκτες από την Ελλάδα ή από επαρχιακές ομάδες, όπως είπες. Αλλά το θέμα είναι οποιοδήποτε παίκτης, είτε είναι από τον Όφη που είμαι εγώ, είτε είναι από την Arsenal, όποιος μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο, το είδατε κι εσείς, δίνει το 1000% για τη χώρα, για το εθνόσημο. Εκπροσωπούμε όλη την Ελλάδα, οπότε ανεξαρτήτως σε ποια χώρα ή σε ποια ομάδα αγωνίζεσαι, δίνεις το 1000%.
4: Θανάση, και κάτι πιο προσωπικό. Ζεις μια συγκλονιστική σεζόν για εσένα. Έχεις συνειδητοποιήσει τι γίνεται και πόσο γρήγορα έχουν έρθει τα πράγματα?
1: Ναι, το έχω συνειδητοποιήσει. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γι' αυτό και κάθε μέρα προσπαθώ και εγώ να βελτιώνομαι και να βάζω καινούργιους στόχους. Οπότε το ταβάνι είναι... δεν υπάρχει ταβάνι, θα έλεγα. Δηλαδή ο κάθε στόχος είναι σημαντικός και συνέχεια θέτω καινούργιους.
0: Λοιπόν, αυτός ήταν ο Ανδρούτσος, η εθνική, η οποία έχει μία αλλαγή για τα παιχνίδια με την Ολλανδία και τη Γερμανία. Καθώς ο Βαγιανίδης τραυματίστηκε, γι' αυτό άλλωστε αντικαταστάθηκε στο ημίχρονο στην αναμέτρηση με την Γερμανία. Στη θέση του κλήθηκε ο τριαντάφυλλος Τσάπρας, ο οποίος εσπεσμένα ταξίδευσε από την Θεσσαλονίκη, από την Αθήνα για τη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να ενσωματωθεί στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα. Τώρα στη Θεσσαλονίκη γίνεται ένας πραγματικός χαμός με τους φιλάθλους, που το πρωί υπήρχε μια τεράστια διαδικτυακή, ιντερνετική, πείτε την, ηλεκτρονική, πείτε την όπως θέλετε, πείτε την ουρά 100.000 φιλάθλων που αναζητούσαν εισιτήρια για τον αγώνα με την Ολλανδία και τη Γερμανία. Υπήρχε και γενικά υπάρχει ένας ξεσηκωμός, ένας ενθουσιασμός, θα έλεγα, στους φιλάθρους που ψάχνουν αυτά τα μαγικά χαρτάκια, τα οποία όμως εξαντλήθηκαν μέσα σε 3-4 ώρες. Δόθηκαν όλα τα εισιτήρια για τον αγώνα Ελλάδα-Γερμανία και Ελλάδα-Ολλανδία. Sold out λοιπόν και στα δύο τα παιχνίδια, κάτι το οποίο δείχνει την δίψα των φιλάθλων και είναι πολύ σημαντικό σε δύο παιχνίδια τα οποία λέγαμε στην αρχή πάμε να πιάσουμε την τρίτη θέση. Την έχουμε κλειδώσει, εντάξει, τώρα μην κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Πρέπει να αυτοκτονήσουμε για να μην την πάρουμε. Λέγαμε μετά να κάνουμε μια νίκη για την υπέρβαση, την κάναμε. Τώρα πάμε να κάνουμε κάτι το οποίο λίγοι πιστεύανε, να βρεθούμε ακόμα και στην πρώτη θέση ή εν πάση περιπτώσει στη διάδα. Και μια νίκη, ειδικά απέναντι στην Ολλανδία, δίνει στην Ελλάδα 3 βαθμούς, φτάνει δηλαδή η Ελλάδα στους 9. Η Ολλανδία θα παραμείνει στους 4, θα έχουμε 5 βαθμούς πάνω από την Ολλανδία. Και αν πούμε ότι έχουμε τη δυνατότητα, θεωρητικά πάντα, να φτάσουμε τους 12 με μία νίκη επί της Σερβίας, θα πάμε στους 12 βαθμούς. Που σημαίνει ότι οι Ολλανδοί στα επόμενα 3 παιχνίδια, μόνο με 3 νίκες σε 3 αγώνες μπορούν να μας ξεπεράσουν. Καταλαβαίνετε τώρα που φτάσαμε. Αν κερδίσουμε την Ολλανδία, έχουμε κλειδώσει και τη δεύτερη θέση. Μην πω και την πρώτη, γιατί και οι Γερμανοί θα πρέπει να κάνουν 4 νίκες σε 4 παιχνίδια, να κερδίσουν εμάς και όλους τους άλλους. Είναι μεγάλη ευκαιρία και πολύ μεγάλο το παιχνίδι, αλλά απέναντι σε μια Ολλανδία η οποία, εντάξει, είναι σε εξαιρετική κατάσταση. Δεν θα έρθει ο Χάκπο, ο οποίος τραυματίστηκε και τέθηκε νοκάουτ από το παιχνίδι της Εθνικής, αλλά και το επόμενο αγώνα. Αλλά η Ολλανδία, για να καταλάβετε τι έκανε στα δύο παιχνίδια, ειδικά στον αγώνα με τη Γερμανία, ήταν καταιγιστική. Αν και έχανε 1-0, έτσι όπως πήγε το παιχνίδι, είχε 12-13 κόρνερ, 20-25 τελικές. Πέτυχε τον γκολ, πήγε το παιχνίδι στο 1-1. Αλλά ήταν πολύ καλή η εμφάνισή της. Και μέσα στη Σερβία και μέσα στο Βελιγράδι τα πήγε εξαιρετικά. Και φυσικά εδώ στην Ελλάδα έρχεται να παίξει με τον αέρα του φαβορή. Και είναι δικαιωματικά το φαβορή. Λοιπόν, μένουμε πάντα σε ρυθμούς εθνικής ομάδας. Και θα πάμε τώρα να ακούσουμε έναν άλλον ποδοσφαιριστή της εθνικής μας, τον Μασούρα, ο οποίος και

0: το αναζητούμε σαν ομάδα αυτό. Θέλουμε να έχουμε τον έλεγχο, αλλά παίζουν και άλλοι ποδοσφαιριστές προφανώς. Και μια ομάδα σαν τη Γερμανία μπροστά στο κοινό της θα ήθελε να έχει τον έλεγχο της μπάλας. Το γνωρίζαμε αυτό. Θέλαμε να βρούμε διαφορετικούς τρόπους αντιμετώπισης. Γνωρίζαμε ότι θα υποφέρουμε. Νομίζω ότι όλα τα παιδιά φαινόταν αυτό, ότι απολαμβάναμε που εντός εισαγωγικών υποφέραμε όλοι μαζί. Προσπαθούσαμε να κρατήσουμε όσο πιο γίνεται μακριά τους πολύ γρήγορους ποδοσφαιριστές της Γερμανίας. Και εντάξει, ήρθε και η επισφράγηση με ένα πολύ ωραίο γκολ. Οπότε όλα καλά.
1: Τετάρτη μεσημέρι μιλάγαμε όλοι φεύγοντας και λέγαμε για ρεαλιστικό στόχο την τρίτη θέση. Τώρα μετά από αυτό το 2-2 εκτός έδρας ανοίγει όρεξη.
0: Εντάξει, από την αρχή της διαδικασίας αυτής, στις συζητήσεις, αν θέλετε να σας πω, το λέγαμε ότι μπορούμε να κάνουμε περισσότερα πράγματα. Προφανώς θα πρέπει να βάζεις στόχους αρχικούς. Κάναμε ένα πολύ μεγάλο διπλό στη Σερβία που μας έδωσε την όθηση και την ασφάλεια να λέμε ότι μπορούμε και συνεχίζουμε. Τουλάχιστον έχουμε την τρίτη θέση στα χέρια μας. Οπότε νομίζω ότι μόνο καλύτερα μπορούν να πηγαίνουν τα πράγματα.
2: Το γεγονός ότι έβαλε τον γκολ ο Κουρμπέλης είναι μια δικαίωση και για εσάς, τους παλαιότερους της ομάδας που έχετε δεχτεί πολύ δρεμία κριτική.
0: Εντάξει, η ερώτησή σου είναι προφανώς σίγουρα ισχύει αυτό. Όλοι θέλουμε να κερδίζει η ομάδα. Έγινε και με έναν τρόπο πολύ όμορφο για από ένα παιδί που έχει περάσει πολλά κι αυτός. Οπότε μας αρέσει ακόμα περισσότερο.
1: Και τι άλλο θα κάνει ο Κουρμπέλης? Έτρεξε όλο το γήπεδο. Έτρεξε όλο το γήπεδο προχθές και σήμερα σκόραρε.
2: Έτρεξε η ομάδα στα προβληματικά με τη Δανία και τη Σκωτία. Κάποια πράγματα στο αμυντικό κομμάτι εκεί μα έρχεται να δυναμίζει. Και όλο αυτό λέγαμε το διάστημα, δηλαδή 2-3 χρόνια. Ότι η ομάδα αυτή έχει πει ότι θα μπροστά, μπορεί να δημιουργήσει πράγματα με κατοχή μπάλα. Σήμερα όμω είδαμε, το πει και στο ξεκίνημά σου, να μπορεί να παίξει καλά και άμυνα. Αυτό δουλεύετε πολύ τι τελευταίε ημέρε. Είναι κάτι που σα προβλημάτιζε όλο το προηγούμενο διάστημα?
0: Προφανώς αυτό που λέμε και μας έχει πει επανειλημμένος και ο προπονητής δεν είναι ντροπή να κάνεις άμυνα και μαζική άμυνα. Όλες οι ομάδες στο ποδόσφαιρο πλέον με τον τρόπο που αγωνίζονται, γιατί όλες οι ομάδες που αγωνίζονται έχουν καλούς ποδοσφαιριστές, γρήγορους, οπότε θα βρεθείς μέσα στο παιχνίδι να έχεις και αμυντική συμπεριφορά. Νομίζω σήμερα το δείξαμε ότι μπορούμε και αυτό, ήμασταν προσιλωμένοι και ήρθε και το αποτέλεσμα.
3: Έχει δίκιο, γιατί αυτή η εθνική ομάδα έπαιξε με ένα διαφορετικό στυλ μέσα στη Σερβία. Γιατί πολύ απλά βρέθηκε πολύ νωρίς πίσω στο σκορ. Οπότε αναγκάστηκε να πατήσει το κουμπί και να βγει μπροστά, να ψάξει τον γκολ. Και θυμάστε τον κατηγισμό των τελικών που είχαμε κάνει στο παιχνίδι με την Σερβία. Πώς πήγαμε να χάσουμε το παιχνίδι, με την έννοια ότι κάναμε τη μία ευκαιρία πίσω στον άλλη και η μπάλα δεν έμπαινε. Μπήκε τελικά όμως. Και μάλιστα μπήκε και δεύτερη φορά όταν τότε ο Δουβίκας πέτυχε τον γκολ. Και είπα τώρα για τη λέξη Δουβίκας και κάποιον άλλο παιδιό. Δείτε ότι τη διαχείριση του Γιωβάνοβιτς και πώς κρατάει τις ισορροπίες. Ο Δουβίκας χρυσό σκόρερ δεν έπαιξε χθες με τη Γερμανία. Ο Ανδρούτσος δεν είχε παίξει, αν είχε παίξει αλλαγή, ξεκίνησε βασικός. Ο Γιωβάνοβιτς δεν φοβάται το ρίσκο. Αυτό που έχει μέσα στο μυαλό του και πιστεύει ότι θα βοηθήσει την ομάδα, θα το κάνει. Και χρησιμοποιεί όποιον παίχτη θεωρεί πιο έτοιμο πόλεμο για τη συγκεκριμένη θέση. Έτσι έκανε και χθες και τα πήγε περίφημα. Τώρα θα πάμε λίγο να ακούσουμε το Σάεγκα, ο οποίος μάλιστα ήξερε πάρα πολύ καλά το συγκεκριμένο γήπεδο στο οποίο έπαιξε για χρόνια με την Augsburg, και γι' αυτό να ήταν κάτι ιδιαίτερο να παίξει σε αυτό το γήπεδο και μάλιστα να φύγει η νικητής, και θα σχολιάσουμε πάνω σε αυτά τα οποία θα πει ο Έλληνας διεθνής ποδοσφαιριστής.
4: Είναι μια ιστορική νίκη, είμαι πολύ περήφανος γιατί κάναμε όλους τους Έλληνες χαρούμενους. Ήταν συγκινητικό να βλέπεις τόσα όλους αυτούς τους Έλληνες, γιατί ξέρω, επειδή έχω παίξει στη Γερμανία, πόσο οι Έλληνες του εξωτερικού διψάνε για αυτές τις νίκες.
3: Βάση.
4: Το ακριβώς. Ξέρω πόσο, επειδή είχα πολλούς Έλληνες φίλους, πόσο πολύ νοιάζονται και αγαπάνε για την εθνική ομάδα, πόσο σημαντικό είναι για αυτούς, πόσο ξέρω πόσο πειράζουν οι Γερμανοί τους Έλληνες στη Γερμανία, γενικά για την Ελλάδα. Αλλά πιστεύω ότι αύριο θα πάνε στις δουλειές τους πολύ χαρούμενοι και θα είναι πολύ ευτυχισμένοι.
1: Σε βλέπω και τώρα συγκινημένο.
4: Εντάξει, είναι μια ιστορική νίκη. Όλο αυτό εντάξει, είναι σημαντικό.
1: Άνοιξε η όρεξη και για τα επόμενα. Δηλαδή, λέγαμε για τρίτη θέση. Τώρα, μήπως λέμε για πρώτη διάδα.
4: Σίγουρα, παιχνίδι με παιχνίδι το βλέπουμε αυτό. Εγώ αυτό που είπα στους συμπαίχτες μου είναι ότι να κρατάμε την μπάλα χαμηλά και να μην πανηγυρίζουμε τόσο. Να δείχνουμε ότι είμαστε, κάναμε κάτι, έχουμε δρόμο μπροστά μας. Μπορούμε να πανηγυρίσουμε σήμερα και από αύριο συγκεντρωμένοι για το επόμενο παιχνίδι.
1: Δύσκολος αντίπαλος ο Αντιγέμι.
4: Δεν τον είχα εγώ στην πλευρά μου, αλλά όπως τον
1: ήταν.
4: Αλλά όπως είδα, εντάξει, και οι δύο μας μπακ τον πήγανε πολύ καλά, νομίζω.
3: Λοιπόν, ο Σάλιαγκας είπε αυτό το αυτονόητο, και ειδικά για όσα παιδιά ζούσαν στη Γερμανία, έζησε εκεί παίζοντας την Bundesliga. Πόσο σημαντικό ήταν αυτό για τους Έλληνες φιλάθλους που ζουν στη Γερμανία, πώς πήγανε σήμερα πιο ψηλοί στη δουλειά τους, πώς επιτέλους έδωσαν τις απαντήσεις τους μέσω της Εθνικής σε όλους αυτούς που, όπως είπε και πολύ σωστά λέει, έχουν αυτό το σοβινισμό οι Γερμανοί απέναντι στους Έλληνες, που τους θεωρούν υποδιέστερους και ξέρεις τους μιλάνε αφιψηλού για πολλούς λόγους. Βγαίνει και η Bild και κάνει λόγο ότι η Γερμανία έχασε από ένα ποδοσφαιρικό νάνο. Ποιο νάνο ρε, ποιο νάνο? Η Ελλάδα είναι νάνος ποδοσφαιρικά? Εντάξει, δεν είμαστε και η πρώτη δύναμη της Ευρώπης. Νάνος ποδοσφαιρικά, μία από τις χώρες που κατέκτησε Euro. Πείτε μου εσείς πόσες χώρες κατέκτησαν το Euro στην Ευρώπη. Μάλλον πόσες δεν το κατέκτησαν, να μας πείτε καλύτερα. Και πείτε μας και πότε το κατακτήσατε εσείς τελευταία φορά. Μιλάμε για μια ομάδα που ο ίδιος ο Κλοπ είπε ότι εμείς, ο Σβάινστάγκερ βγαίνει και λέει με δηλώσεις του, εμείς παίχτες σαν τον Γιαννούλη, τον Τζόλι, τον Γιαννούλη, σαν τον Τζόλι, τον Καρέτσα, τον Κωνσταντέλια και τον Παυλίδη δεν έχουμε. Πώς θα κερδίσουμε? Τι θεωρείτε, ότι είμαστε κατώτεροι από την Ελλάδα? Φυσικά θα βγει κάποιος και θα πει ότι παιδιά, κοιτάξτε, η Γερμανία χθες δεν έπαιζε και με την κανονική της ομάδα, γιατί ο Κλοπ κάλεσε 45 παίχτες σε αυτό το Nations League για να τους δει όλους. Δεκτό. Ναι, αλλά όταν είσαι η Γερμανία και είσαι μέσα στις καλύτερες ομάδες παραδοσιακά του χώρου, του κόσμου, όταν χάνεις είναι μεγάλη ήττα. Όταν σε κερδίζει μια Ελλάδα είναι μεγάλη νίκη για την Ελλάδα. Και ακόμα και η Ελλάδα να μην ήταν τόσο μεγάλη ποδοσφαιρικά δύναμη, δεν έχεις κανένα δικαίωμα να βγαίνεις και να χλεβάζεις τον αντίπαλό σου. Bild. Ποια Bild? Η Bild η οποία μας έλεγε, αυτή που ήταν τα πρωτοσέλιδα, που έλεγε Έλληνες πουλήστε τα σπίτια σας, όχι λάθος, πουλήστε τα νησιά σας και την Ακρόπολη για να μας ξεχρεώσετε. Τι λέει ρε Bild, εμείς είμαστε ποδοσφαιρικοί νάνοι? Μείνετε πάνω στο 1-0 τώρα και όλα καλά, μια χαρά. 1-0, γεια σας. Θα έρθει και μέσα στην Τούμπα, 2-0, αφήρτε ζεν. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και Τσιμίκα. Τσιμίκας, ο οποίος μετά το τέλος της αναμέτρησης είχε ένα ιδιαίτερο τέτ-α-τέτ με τον Γιούργκεν Κλοπ. Οι δύο συνυπήρξαν στην μεγάλη Λίβερπουλ και ασφαλώς είχαν αρκετά να πούνε και θα τα ξαναπούνε το επόμενο Σαββατοκύριακο, την Κυριακή μάλλον για την ακρίβεια, όταν θα έρθει η Γερμανία ξανά στην Τούμπα αυτή τη φορά για να αντιμετωπίσει την Ελλάδα. Ο Τσιμίκας, ο οποίος είχε ένα πολύ καλό αγωνιστικό πρόσωπο, έδειξε τον Τσιμίκα που αγαπάμε, τον Τσιμίκα που μπορεί να κάνει πράγματα και θάματα με τα ανεβάσματά του, τα γεμίσματά του, τις έντρες του και όλο το παιχνίδι το οποίο το ξέρει πάρα πολύ καλά, και γενικά είχε μια έτσι πολύ έντονη προσωπικότητα μέσα στο γήπεδο, το οποίο βοήθησε και τους συμπαίχτες του και ήρθε αυτό το σημαντικό αποτέλεσμα.
5: Σίγουρα ήταν ένα πολύ πιο δύσκολο παιχνίδι. Νομίζω ότι και το possession που είχε η αντίπαλη ομάδα με πολύ με παίχτες τεχνίτες που παίζουν στα πιο μεγάλα clubs του κόσμου, νομίζω ότι δώσαμε ό,τι είχαμε και δεν είχαμε για αυτό το παιχνίδι. Εγώ προσωπικά θέλω να δώσω συγχαρητήρια σε όλους τους παίχτες μου. Παλέψαμε πολύ σκληρά ο ένας για τον άλλον. Νομίζω όλοι το είδανε πώς κάναμε άμυνα. Ήταν ο κύριος στόχος μας, να μην δεχτούμε γκολ. Και όπως και έγινε με τον γκολ του Κουρμπέλη, πήραμε την νίκη. Σίγουρα έχουμε άλλα δύο μάτς μπροστά μας, μέχρι το επόμενο μέχρι την επόμενη κλίση. Οπότε σίγουρα είμαστε πολύ χαρούμενοι, αλλά δεν θα μείνουμε σε αυτό. Θα δώσουμε τον καλύτερό μας σε αυτό και στα επόμενα παιχνίδια και σίγουρα θέλουμε να είμαστε δεύτεροι ή και πρώτοι.
6: Συγκροστά, πόσο φανταστικό σημάσιμα είναι να νικάς τον πρώην προπονητή στο Λίβερπουλ και αν θέλετε κάτι μετά το μάτσι.
5: Νομίζω το πιο φανταστικό συνέστημα είναι που τον είδα μετά από τόσο καιρό. Σίγουρα έχω περάσει πάρα πολλά μαζί του. Νομίζω ότι υπάρχει μια σχέση αγάπης μεταξύ μας και respect. Σίγουρα είμαι πολύ χαρούμενος, διότι όπως του είπα και αυτού ότι έκανα ό,τι μου έμαθε. τον νίκησα με τα δικά του όπλα, οπότε γελούσε και μου είπε συγχαρητήρια. Σίγουρα θα τον ξαναδώ σε μια εβδομάδα από τώρα. Αυτό όπως είπα, χαμηλά το κεφάλι. Τώρα πρέπει να ξεκουραστούμε, να δουλέψουμε σκληρά, γιατί σε τρεις μέρες παίζουμε ακόμα ένα ακόμα τελικό.
3: Λοιπόν, πάμε να ολοκληρώσουμε την εθνική μας ομάδα και θα πάμε τώρα στον άνθρωπο ο οποίος πέτυχε τον γκολ, Κουρμπέλης. Κουρμπέλης ο οποίος και τι δεν άκουσε, έτσι, και ίσως και εμείς μερικές φορές να ήμασταν λίγο πιο καυστικοί μαζί του, αλλά ο άνθρωπος το έχει. Ο άνθρωπος έρχεται, βοηθάει την εθνική ομάδα και μάλιστα για πρώτη φορά η εθνική ομάδα τελείωσε το παιχνίδι με δύο χαφ που ένας έπαιζε στον Αστέρα Τρίπολης, Κουρμπέλης, και ο άλλος, Ανλούτσος, έπαιζε στην ομάδα του Όφη. Κανένας από Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Άρη. Δεν θυμάμαι ποτέ να έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο. Ο Κουρμπέλης, ο οποίος έχει ακούσει πάρα πολλά, και ειδικά ο Γιωβάνοβιτς. Εδώ, αν είχατε ακούσει το παιχνίδι, κάποια στιγμή όταν γίνεται αλλαγή, δεν θυμάμαι τώρα πώς ήταν το σκορ, ακούγεται μια φωνή πίσω από το speaker. Προφανώς ήταν κοντά του εκεί στη μετάδοση κτλ. Και φώναζε και έλεγε: «Καλά, ρε Γιωβάνοβιτς, τον Κουρμπέλη!» Ναι, αλλά στο 74 ήθελα να το δω τι θα έλεγε και όταν το πέτυχε ο Κουρμπέλης τον γκολ τότε. Ο Κουρμπέλης είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει πολύ μεγάλη επιρροή μέσα στην ομάδα, με την έννοια ότι είναι από τους μεγαλύτερους. Είναι ο συνδετικός κρίκος της πρώην με της νυν εθνική ομάδα και γενικά αυτή η ομάδα έχει πολύ καλές ισορροπίες, οι οποίες έρχονται και μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Δεν είναι εύκολο να διαχειριστείς μια τέτοια ομάδα σαν προπονητής, σαν παίχτες, σαν οτιδήποτε, όταν υπάρχουν πάρα πολλοί παίχτες που έχουν ποιότητα, ικανότητα και ένα μεγάλο ποδοσφαιρικό μέγεθος. Και αυτό κατορθώνουν αυτά τα παιδιά, τα οποία, προσέξτε, τα περισσότερα ήταν και συμπαίχτες στην Εθνική Ελπίδων. Έτσι, μαζί αναρχήθηκαν. Εντάξει, ξεχωρίζουν μερικοί. Ξέρω εγώ, ο Κουρμπέλης, ο Τσιμίκας. Ποιοι άλλοι, που είναι λίγο μεγαλύτερη ηλικία. Αλλά όλοι οι άλλοι ήταν μαζί στις μικρές εθνικές ομάδες. Κάπου παίξαν, κάπου 15, κάπου 17, 19, 20, 21. Ήταν μαζί. Μαζί μεγαλώσανε και έχουν και πολύ καλές σχέσεις. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν και τον Κουρμπέλη τι ακριβώς είπε και αυτός για την νίκη της εθνικής μας ομάδας.
7: Τα συναισθήματα είναι μοναδικά. Μεγάλη χαρά. Και προσωπική χαρά και γενικά για την ομάδα που βοήθησα για να έρθει ένα τέτοιο μεγάλο αποτέλεσμα. Θα χαρούμε σήμερα, όπως είπα και πριν, αλλά από αύριο μας περιμένει ακόμα περισσότερη δουλειά. Δύο πολύ απαιτητικά μάτς. Στα δύο πρώτα παιχνίδια του ομίλου δείξαμε τρομερή διάθεση, ποιότητα σε άμυνα και επίθεση. Και αξίζαμε να πάρουμε αυτούς τους πόντους. Εντάξει, ναι, όπως είπες, είναι 4 μάτς δύο εβδομάδες, προερχόμενοι κιόλας από ο καθένας μας από παιχνίδια με την ομάδα του. Είναι δύσκολη η διαχείριση για τον προπονητή, είναι κάτι καινούριο και για αυτόν και για μας. Αλλά είδαμε ότι δούλεψε το πλάνο και ότι είχε στο μυαλό του προπονητής για τα συγκεκριμένα παιχνίδια.
3: Λοιπόν, να αφήνουμε πλέον την εθνική μας ομάδα. Θα ασχοληθούμε πολύ άλλωστε μέσα στην εβδομάδα. Θα πάμε λίγο και στο μπάσκετ, εκεί που είχαμε το Super Cup και είχαμε πράγματα και εκεί να δούμε. Γίναμε περισσότερο σοφοί. Καταρχήν, είδαμε και στην πράξη πλέον ότι ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα η οποία θα είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστική στο φετινό πρωτάθλημα και φυσικά και στο Euro Cup, το οποίο συμμετέχει. Η ρίσο την παρόδο ξεκινάει τις υποχρεώσεις στην Τετάρτη στη Θεσσαλονίκη με αντίπαλο τη Μανέσα, sold out στο συγκεκριμένο αγώνα. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος κέρδισε τον Παναθηναϊκό, φυσικά εντάξει, υπάρχουν ελαφρυντικά, δεν έπαιζε ο Νάνος Λούκας, ο Χέις Ντέιβις, ο Γκραντ. Αλλά αυτό το είχε και πέρσι ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή και πέρσι δεν παίζαν κάποιοι παίκτες στην Ελλάδα. Κατάφερε να έπαιρνε τα παιχνίδια. Μου πει πάλι, έχασε από Ηρακλή, έχασε από Κολοσσό, έχασε. Από ποιον άλλον έχασε, δεν θυμάμαι, από Ολυμπιακό. Τέλος πάντων. Η αλήθεια είναι όμως ότι αγωνιστικά έδειξε ο ΠΑΟΚ ότι είναι κοντά, πλησιάζει πολύ. Εκεί που ήταν στο 10, πήγε πλέον στο 3 ή στο 2. Και δεν θα θεωρηθεί έκπληξη αν πλέον βλέπουμε παιχνίδια τα οποία ΠΑΟΚ κατά πρώτο λόγο και Άρης, έτσι όπως φαίνεται να είναι η ομάδα της Θεσσαλονίκης, να είναι ανταγωνιστική απέναντι σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Κέρδισε λοιπόν τον Παναθηναϊκό, βρέθηκε στον τελικό απέναντι στον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος ξεκίνησε το παιχνίδι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Στη συνέχεια, λίγο κάπου έκανε κοιλιά, λίγο κόπωση, δεν ξέρω τώρα πώς είναι τα πράγματα. Λίγο είχαν το μυαλό τους και στην Ευρωλίγα που ξεκίνησε και μάλιστα υπάρχει και η διαβολοβδομάδα. Ο ΠΑΟΚ με τρίποντα κυρίως προσπάθησε να γυρίσει το παιχνίδι. Το έφτασε στο παραπέντε, δεν κέρδισε. Ένας ΠΑΟΚ που έχει παράπονα από τη διαιτησία. Ένας Ολυμπιακός που έχει παράπονα από το πρόγραμμα έτσι όπως είναι διαμορφωμένο. Γιατί ο Ολυμπιακός παίζει τώρα 2 εκτός έδρας αναμετρήσεις στην Ευρωλίγκα. Επιστρέφει στην Ελλάδα για να ταξιδέψει στη Θεσσαλονίκη να παίξει με τον Ηρακλή στο Ιβανόφιο. Κάτι πρέπει λίγο να γίνει με αυτές τώρα τις συνεχόμενες αναμετρήσεις. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τον προπονητή της ομάδας του Ολυμπιακού, τον Γιώργο Μπαρτζόκα, για το πώς είδε από τη δική του σκοπιά αυτή την παρουσία της ομάδας του στο Super Cup.
8: Να συγχαρώ τη διοργάνωση. Παρότι είναι αυτό που μας λείπει είναι να είναι γεμάτο το γήπεδο με παδούς όλων των ομάδων, σήμερα υπήρχε μια ενθουσιώδης ατμόσφαιρα με όσο κόσμο είχε, αρκετά περισσότερο από χθες, και φυσικά με πολιτισμένη ατμόσφαιρα. Νομίζω ότι όσοι ήρθαν και όσοι το είδαν από τηλεόραση είχαν την δυνατότητα να δουν ένα πολύ ευχάριστο παιχνίδι, στο οποίο μπήκαν κοντά στους 200 πόντους, με μάλιστα που έχουν εξαιρετικό επιθετικό ταλέντο. Ο ΠΑΟΚ προφανώς πιστοποίησε για μια ακόμα φορά ότι έχει υψηλό επίπεδο σαν ομάδα. Παρ' όλα αυτά, εμείς θα λέγαμε ότι ελέγχαμε το παιχνίδι σε όλη τη διάρκεια του. Ο ΠΑΟΚ, συγγνώμη, πέρασε μόνο 4-5 με ένα πόντο στην αρχή του παιχνιδιού. Και καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, εμείς ήμασταν μπροστά στο σκορ με μεγάλες διαφορές. Στο τέλος, η αλήθεια είναι ότι σκόραραν πολύ δύσκολα σουτ και από παίκτες που δεν συνηθίζουν να σκοράρουν. Αλλά ξέρετε, όταν είσαι 20 πόντους πίσω, αρχίζει και σουτάρεις χωρίς πίεση. Και μετά το momentum δεν ήταν με την πλευρά μας, γιατί πιεστήκαμε, αγχωθήκαμε. ΠΑΟΚ πλησίασε, αλλά χειριστήκαμε καλά την κατάσταση στο τέλος και πήραμε μια νίκη που θεωρούμε σημαντική, γιατί κάθε τίτλος είναι σημαντικός. Ο Σάσα συνηθίζει να βλέπει τα αρνητικά της υπόθεσης. Εγώ βλέπω ότι έχουμε και αρκετά θετικά. Μια ομάδα που έχει αλλάξει point guards, σκοράρει συνέχεια κοντά στους 100 πόντους. 101 σήμερα, 100 παραπάνω, δεν θυμάμαι. 106 με την στη Βιτόρια. Ναι. Και εν πάση περιπτώσει υπάρχουν αρκετά θετικά για την ομάδα μας, τα οποία καλούμαστε προφανώς να τα κάνουμε περισσότερα. Καλή συνέχεια στον ΠΑΟ, καλή επιτυχία και στην ευρωπαϊκή του προσπάθεια και πρόκληση.
9: Η ερώτηση αφορά όσα είπε ο Σάσα Βεζένκοφ και χθες με την ΑΕΚ χάθηκε μια διαφορά από τους, 20 τους 6-7 πόντους και σήμερα μια μεγάλη διαφορά. Αν αυτό είναι κάτι που στο μέλλον διορθώνεται και πώς διορθώνεται και αν σχετίζεται με το γεγονός ότι μέχρι πολύ πρόσφατα στο ελληνικό πρωτάθλημα οι δύο μεγάλοι, Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, είχαν μια λογική ότι εύκολα ή δύσκολα θα τον κερδίσουμε τον οποιονδήποτε άλλο αντίπαλο.
8: Καταρχήν δεν συνέβη αυτό, γιατί ο Παναθηναϊκός έχασε πέρσι. Εμείς ήμασταν αίτητοι, αλλά ο Παναθηναϊκός έχασε. Και από τον Άρη έξω, και από τον Ηρακλή, έτσι δεν είναι. Έχασε κι άλλο μάτς. Για τον Κολοσσό. Οπότε άρα δεν ισχύει αυτό που λέτε. Εμείς παρουσιάσαμε πέρσι μια αξιοσημείωτη σταθερότητα. Είμαστε όλη τη χρονιά, αφού μιλάμε για το ελληνικό πρωτάθλημα, αίτητοι. Και θα κοιτάξουμε και φέτος να τα πάμε όσο καλύτερα μπορούμε. Αδυστυχώς αυτή τη στιγμή. Ακούστε, πρέπει να καταλάβουμε και τους παίκτες. Χθες οι περισσότεροι από αυτούς είχαν στο μυαλό τους θα παίξουν τελικό σε 24 ώρες. Νομίζω ότι είναι τη διαφορά που πώς έπαιξε ο Φουρνιέ χθες και πώς έπαιξε σήμερα. Επίσης, για μια ομάδα που έχει κατακτήσει τόσα πολλά πράγματα, είναι ο τρίτος τίτλος που κατακτάμε το τελευταίο τρίμηνο, τετράμηνο, εξάμηνο, δεν ξέρω πόσο. Πρέπει να καταλάβουμε ότι το κίνητρο είναι το μεγαλύτερο πράγμα. Το να πιέσεις την ομάδα στο κίνητρό της. Χρειάζεται να σε προκαλέσει και ο αντίπαλος. Σήμερα ο ΠΑΟΚ μας προκάλεσε, παρότι επαναλαμβάνω κερδίσαμε Κερδίζαμε και στα δύο μάτς 20 πόντους. Χθες νομίζω ότι τελικά κερδίσαμε 13 και θεωρείται ότι υπάρχει και πρόβλημα. Θα αντιμετωπίσουμε μια κατάσταση όπου όλοι φέτος θα θέλουν να μας κερδίζουν σαν πρωταθλητές Ευρώπης και Ελλάδας. Όλοι θα παίζουν με λιγότερη πίεση από αυτή που. Και με, φυσικά με τεράστιο κίνητρο. Εννοώ και στην Ευρωλίγα και στην Ελλάδα. Εμείς πρέπει να γίνουμε πάρα πολύ συμπαγείς σαν ομάδα. Δηλαδή να βασίζεται το ένα στον άλλον. Γιατί αυτό είναι ο μόνος τρόπος και φυσικά να είμαστε πολύ δεμένοι όλοι μεταξύ μας. Δεν λέω ότι δεν είμαστε, είμαστε. Γιατί θα έχουμε μεγάλες προκλήσεις φέτος. Ομάδες που θα παίζουν χωρίς πρέπει και με μεγάλο κίνητρο για να μας κερδίσουν. Οπότε επειδή θα είναι πάρα πολύ δύσκολη χρονιά. Νομίζω ότι το πρόγραμμα έχουμε γυρίσει ήδη όλο τον πλανήτη. Έχουμε κάνει, ξέρω εγώ, κάπου. Έχουμε γυρίσει το μισό πλανήτη σε χιλιόμετρα. Ήδη. Και αύριο το πρωί φεύγουμε. Παίζουμε την Τρίτη. Μετά πάμε στην Πολώνια. Μετά γυρίζουμε, πάμε στη Θεσσαλονίκη να παίξουμε τον Ηρακλή. Αυτό το πρόγραμμα, ακούστε κάτι. Δεν ξέρω ποιο το φτιάχνει, ποια ενώ η ιδέα είναι. Καταλαβαίνω το μάρκετινγκ, καταλαβαίνω την εμπορικότητα του αθλήματος. Σας λέω ότι δεν είναι τίποτα φυσιολογικό σε αυτό. Οι παίκτες είναι λογικό κάποιες στιγμές. Να μην έχουν διάθεση να παίξουν μπάσκετ. Οι προπονητές δεν έχουν κανένα χρόνο να προετοιμάσουν. Και σας λέω ότι αυτό δεν είναι φυσιολογικό. Αν δεν αλλάξει άμεσα, θα υπάρχει επίπτωση και στην. Προφανώς στην εμπορικότητα του αθλήματος, όχι. Αν τα λεφτά είναι το πάνω, και το σέβομαι. Αλλά στην ποιότητα εκτέλεσης των παιχνιδιών, στην διάρκεια της καριέρας των αθλητών. Γιατί όταν παίζεις 90 παιχνίδια. Πόσα μπορεί να πιέσει ένα προπονητή σε ένα παίκτη να παίξει καλά και τα 90, δεν γίνεται. Έτσι αρχίζει να καλείσαι να έχει μεγαλύτερο βάθος. Το ρόστερ αρχίζει και φεύγει πολύ ψηλό, με περισσότερους παίκτες, πολύ περισσότερα χρήματα δαπανώνται. Οπότε και τα χρήματα που έρχονται στους συλλόγους και είναι περισσότερα πια, πηγαίνουν πια στους παίκτες. Θα δούμε πώς είναι αυτή η κατάσταση. Θα προσπαθήσουμε για τα προηγούμενα 4-5 χρόνια, επιβιώσαμε καλά, πήραμε αρκετούς τίτλους και Final Four κλπ. Θα προσπαθήσουμε και φέτος. Να αξιοποιήσουμε το ρόστερ μας και να απλώσουμε το βάθος όσο μπορούμε περισσότερο και ταυτόχρονα να, αν μέσα στη χρονιά χρειαστεί βοήθεια η ομάδα μας, να το κάνουμε.
3: Λοιπόν, ήταν ο προπονητής της ομάδας του Ολυμπιακού Γιώργος Μπαρτζόκας. Θα πάμε τώρα και στην αντίπερα όχθη. Θα πάμε στον ΠΑΟΚ, στον Τρινκέρι, ο οποίος και αυτός πέρασε το μήνυμά του για τη διαιτησία και μάλιστα πώς το πέρασε έμεσα, ανταπαντώντας σε μια ερώτηση δημοσιογράφου η οποία κάτι τον είχε ρωτήσει και με τη σειρά του είπε: Ξέρετε, μήπως θέλετε να αλλάξουμε ρόλους και να σας ρωτήσω πώς είδατε εσείς τη διαιτησία. Ακούστε λοιπόν τι έγινε στη συνέντευξη τύπου με τον Ανδρέα Τρινκέρι.
10: Do my homework and I will try to be better, trying to understand where the officiating is going to take the game.
11: Δεν έχω επί της ουσίας να προσθέσω να πω κάτι διαφορετικό σε σχέση με τα όσα είπε ο παίκτης. Παλέψαμε πολύ απόψε, δώσαμε τα πάντα. Μην ξεχνάμε πως είμαστε μια νέα ομάδα η οποία έπαιζε με έναν αντίπαλο ο οποίος έχει την ίδια ομάδα από το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, χαριτολογώντας τον Ολυμπιακό. Είμαι λοιπόν υπερήφανος, κάναμε ό,τι ήταν εφικτό. Φυσικά, ο Ολυμπιακός είχε απαντήσει σε δύσκολες στιγμές. Μέτρησα τουλάχιστον 8 πολύ δύσκολα καλάθια που βάλανε βάση ταλέντου. Γι' αυτό άλλωστε και είναι οι πρωταθλητές Ευρώπης. Παρ' όλα αυτά, φτάσαμε στο ένα σουτ από το να πάρουμε εμείς τη νίκη. Επομένως, η ομάδα, οι παίκτες, ο οργανισμός, έχουμε κάνει ένα τεράστιο βήμα μόνο και μόνο που βρισκόμαστε εδώ και ανταγωνιζόμαστε σε αυτό το επίπεδο. Αλλά στο τέλος της ημέρας, η νίκη είναι νίκη, η ήττα είναι ήττα. Η ήττα, η απόψινή ως τέτοια είναι και επίπονη. Πάντως είμαστε ακόμα πολύ νωρίς στη σεζόν. Δεν μπορέσαμε ενδεχομένως να εκτελέσουμε με όση ακρίβεια θα θέλαμε κάποια πράγματα. Ο αντίπαλός μας έχει συνηθίσει να παίζει τέτοια παιχνίδια. Και επίσης δεν κάναμε τόσο καλή δουλειά στο να καταλάβουμε εξ αρχής τον τρόπο με τον οποίο σφύριζαν οι διαιτητές, ποια ήταν δηλαδή τα κριτήρια στις δύο πλευρές του παρκέ. Σε αυτά τα δύο παιχνίδια του Super Cup, στα 6 challenge που έχω κάνει, έχω κερδίσει τα 5. Θεωρώ πως αυτό είναι ένα καλό σκορ. Σε κάθε περίπτωση, έχω τύχει θερμής υποδοχής εδώ στην ελληνική λίγα. Θα μελετήσω και θα προσπαθήσω να καταλάβω καλύτερα και τι είναι αυτό που σφυρίζουν σε κάθε περίπτωση οι ρέφεροι.
10: Anything left in our tank. So, I'm proud of my guys.
11: Η ερώτηση αφορούσε την έλλειψη ενέργειας μετά το χθεσινό παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό και αν αυτό αποτελούσε εξήγηση για την απόψινή άμυνα του ΠΑΟΚ. Απάντηση είναι σίγουρα μία από τις εξηγήσεις, ωστόσο δεν μου αρέσουν καθόλου οι δικαιολογίες. Πρέπει σε τέτοια παιχνίδια να ξύνεις τον πάτο του βαρελιού, να βρεις ό,τι ηχμάδα ενέργειας σου έχει απομείνει. Στο πρώτο ημίχρονο δεν το καταφέραμε αυτό, βέβαια στο δεύτερο πραγματικά είμαι υπερήφανος γιατί ό,τι είχαμε το δώσαμε. Δώσαμε τα πάντα.
9: Τα δύο παιχνίδια αυτά απέναντι στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, παρότι είναι πολύ νωρίς μέσα στη σεζόν δικαιώνουν όσες προσδοκίες υπάρχουν από τον ΠΑΟΚ, αν και πολύ νωρίς μέσα στη χρονιά, και αν επίσης είναι κάτι το οποίο θα δουλέψετε τα κλεισίματα των παιχνιδιών.
10: I came to ΠΑΟΚ knowing very well that I don't have to raise the level, one level, the team. I need to raise the level of everything that we do.
11: Ήρθα στον ΠΑΟΚ γνωρίζοντας πολύ καλά πως δεν πρέπει να ανεβάσω την ομάδα μόνο ένα επίπεδο, αλλά σε ό,τι κάνουμε πρέπει να ανέβουμε δύο και τρία επίπεδα, διότι η απόσταση που μας χώριζε ήταν πολύ μεγάλη και ακόμη είναι. Τώρα, όσον αφορά τα τελειώματα των παιχνιδιών, τις τελευταίες κατοχές, σίγουρα πηγαίνοντας σπίτι έχω πολλά να μελετήσω, πολλά να κάνω. Αυτό όμως που δεν χρειάζεται να κάνω, γιατί ήδη συνέβη, είναι ότι οι παίχτες μου έπαιξαν για τον ΠΑΟΚ, όχι για τον εαυτό τους. Κάναμε δύο comeback, ένα χθες ολοκληρωμένο, σήμερα σχεδόν. Φυσικά με το σχεδόν δεν νικάει κανείς, αλλά πραγματικά ήμασταν πολύ κοντά. Και πάνω σε αυτό το πνεύμα θέλω να χτίσω. Γνωρίζω καλά ότι σε ποιοτικούς όρους ακόμα σε κάποια πράγματα απέχουμε, αλλά όπως λέμε και στην Ιταλία, η Ρώμη δεν χτίστηκε σε μία μέρα.
10: Cannot think about that. You know, at the end of the day, I'm a human being like my players. You are doing your job, but I respect it. But it's the bitter feeling on my tongue is still there, and I don't want to think. I want to focus on the players I have. Okay, our club, our organization is working for the things they have to do. I'm working. I have to be better because we lost the game. So I'm focused on that.
11: Η ερώτηση αφορούσε για το roster και τις πιθανές αλλαγές. Μέχρι τώρα ο coach έλεγε ότι δεν θα γίνουν αλλαγές αν αυτή η σκέψη έχει παραμείνει ίδια και μετά το απόψινο αποτέλεσμα. Απάντηση: ξέρω ότι δεν θα δείξετε κανένα έλεος, αλλά μόλις έχω χάσει έναν τελικό, οπότε αυτή τη στιγμή η σκέψη μου δεν είναι εκεί. Είμαι κι εγώ άνθρωπος, όπως είναι και οι παίκτες μου, τους οποίους σέβομαι απόλυτα. Αυτή τη στιγμή έχω μια πικρία στο στόμα. Θέλω να εστιάσω στους υπάρχοντες παίκτες που έχουμε αυτή τη στιγμή και στο πώς θα βελτιωθούμε ως ομάδα.
10: Can I ask you one thing? Can we switch? Could be interesting. You know, I'm trying to understand some things, and you are more experienced about Greek league. How did you see the officiating tonight? Because I don't have a clear picture.
12: Definitely, I believe PAOK should have reasons to believe that the referees weren't fair with him.
10: You were better than me today. You gave me an answer. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
11: Στην ερώτηση που έκανε ο coach προς τη δημοσιογράφο, ρώτησε αν με βάση την εμπειρία της έχει σαφή εικόνα για το αν η διαιτησία απόψη ήταν δίκαιη. Και η απάντηση της δημοσιογράφου ήταν ότι ο ΠΑΟΚ έχει λόγους να πιστεύει ότι τα κριτήρια δεν ήταν ίδια και στις δύο πλευρές του παρκέ.
3: Λοιπόν, αυτά από την πλευρά του Τριγκέρι. Τα είπε ο Τριγκέρι. Τώρα έχει δίκιο, άδικο. Θα φανεί. Πάντως έχει καλή ομάδα ο ΠΑΟΚ τώρα. Μιλάμε χαζά, και αν δεν κέρδισε τώρα μπορεί σαφώς να το κάνει σε κάποιο άλλο παιχνίδι. Πάμε να ακούσουμε και Βεζέκοφ, τον αρχηγό του Ολυμπιακού, ο οποίος και αυτός με τη σειρά του κατάφερε να πανηγυρίσει ακόμα ένα τίτλο. Έχει κουραστεί τελευταία 2, 3, 4 τίτλους, πόσους έχει πάρει, χάσαμε το μέτρημα. Με τον Ολυμπιακό ασφαλώς να είναι η ομάδα οποία και φέτος είναι από τα φαβορί για Ελλάδα και για Ευρωλίγκα.
13: Θα πω τα ίδια με χθες. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Όταν κερδίσεις 20 πόντους και δίνεις δικαίωμα σε μια πολύ καλή ομάδα με πολύ ταλέντο όπως ο ΠΑΟΚ να επιστρέψει και πας στο παιχνίδι σε μία-δύο κατοχές, ρισκάρεις με το να κερδίσεις. Πρέπει να δούμε γιατί γίνεται αυτό. Το ότι είναι νωρίς πλέον δεν είναι δικαιολογία. Έχουμε ξεκινήσει τις υποχρεώσεις μας. Ναι, μεν ήταν ο πιο μικρός από τους 5 τίτλους που παλέψαμε. Χάσαμε το Super Cup της Ευρώπης. Οπότε έχουμε άλλους 3 στόχους που είναι πιο μετά. Οπότε έχουμε καιρό να δουλέψουμε. Να περάσει και αυτή η εβδομάδα που έρχεται και να δουλέψουμε στα βασικά. Γιατί υπάρχουν περιπτώσεις που παίζουμε πολύ καλό μπάσκετ, που ξεφεύγουμε στο σκορ και κάτι μας λείπει στο να κρατήσουμε το τέμπο. Οπότε δεν θα σταθώ στις δικαιολογίες ότι μας έλειπαν παίχτες κτλ. Πρέπει να δούμε τι φταίει. Σίγουρα δεν παίξαμε καλή άμυνα στο δεύτερο ημίχρονο. Θα δούμε τα λάθη μας και είμαστε σίγουροι ότι θα βελτιωθούμε. συγχαρητήρια και στην ομάδα του ΠΑΟΚ για αυτό που κάνει. Από εκεί πέρα κοιτάμε την ομάδα μας, το πώς θα βελτιωθούμε, το πώς θα βρούμε τη χημεία μας. Και είναι πολύ σημαντικό τόσο νωρίς να κατακτούμε νίκες. Οπότε πάμε στη Λιθουανία να κερδίσουμε και να βελτιωθούμε. Ευχαριστώ.
3: Λοιπόν, αυτός ήταν και ο Σάσα Βενζέκοφ, ο οποίος αναφέρθηκε. Τώρα, ο Ολυμπιακός, ο οποίος σήμερα ευνηδιαστικά έκανε δύο ανακοινώσεις με παίκτες, αλλά ήταν δεδομένο αυτό από τη στιγμή που ο Ολυμπιακός ταξίδεψε για το εκτός έδρας παιχνίδι, για τα εκτός έδρας παιχνίδια στην Ευρωλίγκα. Θα ήταν ξεκάθαρο ότι εκεί συμμετείχαν άλλοι δύο παίκτες που μέχρι πρότινος ήταν κοινό μυστικό ότι ήταν στον Ολυμπιακό, αλλά δεν ήταν. Ο ένας εξ αυτών ήταν ο Ντάνστον, ο οποίος μετά από πάρα πολλά χρόνια επιστρέφει στον Ολυμπιακό, κοντεύει τα 40. Και αν κάπως πείτε γιατί πήραν τον Ντάστον, πολύ απλά είναι ένας παίκτης ο οποίος ήθελε να βοηθήσει τις προπονήσεις για την ομάδα του Ολυμπιακού. Ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να βοηθήσει και μέσα στο γήπεδο, κυρίως στα αποδυτήρια, και είναι ένας ψηλός καλός. Τον μπαίνεις για να σε βοηθήσει. Τώρα, ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε και την επιστροφή του Τζορτζ Πάπα, μια γνώριμη δοκιμασμένη λύση, ο οποίος μετά από μια τριετία και αφού αγωνίστηκε σε Προμηθέα, Περιστέρι, Πανιώνιο, Μερούσι, θα φοράει και πάλι την φανέλα του Ολυμπιακού. Κάπου εδώ και εμείς λοιπόν ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 8. Εσείς ακούτε πάντα Μάχη 99,8 στα FM, Μάχη σας προ καθημερινά από τις 8 μέχρι και τις 9. Σήμερα μαζί σας στη ρύθμιση του ήχου ο Αλέξανδρος Χαραλαμπίδης, μικρόφωνο Μάξιο Ιωαννίδης. Καλό σας βράδυ.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Καλώστη.
2: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
1: Ναι. Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
2: Σου έφερα κέικ.
3: Γεια σας.
2: Ο κύριος.
1: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
2: Τότε να δοκιμάσεις και εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
4: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
6: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Σε πλήρη εξέλιξη έρευνες για τα αίτια της τραγωδίας στην Πλάκα που έχασαν τη ζωή τους 6 άνθρωποι μετά από έκρηξη και κατάρρευση κτηρίου. Στο διαμέρισμα του δεύτερου ρόφου επικεντρώνονται οι έρευνες για τα αίτια, αυτοψίες και στα κτίρια που επηρεάστηκαν από την έκρηξη. Σε υψηλά επίπεδα παραμένουν οι τιμές των καυσίμων, ενώ την Τετάρτη αναμένονται οι ανακοινώσεις για τις επιδοτήσεις. Νέα στοιχεία της Ελστάτ αποτυπώνουν την πίεση και το πραγματικό κόστος ζωής. Στα 1.820 ευρώ το μήνα οι δαπάνες του μέσου νοικοκυριού. Αποκαλυπτικά και τα στοιχεία της Eurostat, καθώς σχεδόν 9 στους 10 Έλληνες δυσκολεύονται να βγάλουν το μήνα. Πολιτική κόντρα προκάλεσε η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, όπου αναφέρει ότι η αντιμετώπιση του κόστου ζωής θα έρθει κυρίως μέσω του περιορισμού του κόστους ενέργειας, της αύξησης του εισοδήματος από φορολογικές ελαφρύνσεις και υψηλότερους μισθούς. Στις 30 Νοεμβρίου θα καταβληθεί η επιστροφή ενοικίου όπως ανακοινώθηκε σήμερα. Την ίδια ώρα έως αύριο ολοκληρώνεται η εκαθάριση της πληρωμής της 4ης διμηνιαίας δόσης για το επίδομα παιδιού. Στη διεθνή επικαιρότητα, διαμεσολαβητές από το Κατάρ αναμένεται να έχουν χωριστές συνομιλίες με τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αράκτσι στη Νέα Υόρκη, καθώς και με την Αμερικανική πλευρά, δήλωσε στο ειδησιογραφικό πρακτορείο Reuters αξιωματούχος που είναι ενήμερος για τις διαπραγματεύσεις. Η Βρετανική αστυνομία ανακοίνωσε σήμερα ότι άφησε ελεύθερους με εγγύηση 5 άντρες, οι οποίοι συνελήφθησαν ως ύποπτοι για αδικήματα σχετιζόμενα με κατοχή εκρηκτικών και τρομοκρατία κοντά σε βρετανική αεροπορική βάση που χρησιμοποιούνται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, με τους υπόπτους ωστόσο να παραμένουν υπό έρευνα. Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις αυξημένες στα ανατολικά και νότια και τις θερμές ώρες της ημέρας στα ηπειρωτικά για αύριο Τρίτη. Τοπικές βροχές αναμένονται στα ανατολικά και νότια τμήματα. Η άνεμη μέτριος ισχυρή βόρειο στο Αιγαίο, η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.machifm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στον Μάχη FM. Ακολουθεί η εκπομπή Μπες και Πες με τον Ηλία Κακλαμάνη.
7: Μάχη με χρήσες χάτων για την Ελλάδα. Στους 99,8 στα FM.
8: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά 6 με 8 η εκπομπή πρωινή ενημέρωση με τον Κώστα Ερμέ. Φέρνουμε την ενημέρωση στο ραδιόφωνο.

0: Μάχηροι αδερφές και πόρνες, τρύπιες όλες οι οθόνες. Μάχηροι αδερφές και πόρνες, τρύπιες όλες οι οθόνες. Και εσύ ίδια, πάντα ίδια.
1: Μ' αρέσει αυτή η στροφή που λέει εκεί πέρα κάτι για οθόνες, για μαγειρικά και τέτοια. Μαγειρικά τα οποία ο άνθρωπος λες και είναι ή το κάνουνε επί χρόνια ήτανε. Πριν το καλησπέρα αξίζει, επειδή μου ήρθε έτσι τώρα αυτό το σχόλιο να κάνω. Την ώρα του φαγητού βάζανε χαβιάρια, σολομούς, πράγματα σαν να τυρανάγανε, και ειδικά τότε με την κρίση. Γιατί αυτό το τραγούδι το έχω γράψει όταν ήταν η φοβερή τότε που μας κάνανε τα δώρα μας. Οι Ευρωπαίοι στριμώχναν τον Έλληνα, το αλλάζαν τα φώτα. Και τον ίδιο καιρό εδώ αυτή η μόδα, από έξω βέβαια, ήτανε να τυρανιέται ο Έλληνας που του βγαίνε το λάδι να τα καταφέρει εκεί στο σπίτι του, να έχει ένα τραπεζάκι για τα παιδιά του, ένα φτωχικό τραπέζι, και την ίδια στιγμή τα περισσότερα κανάλια, λες και το κάνανε επίτηδες, είχανε μπροστά ειδικά φαγητά, ιδιαίτερα φαγητά, με ειδικά κρεατικά, με αυτό που είπα πριν, με σολομούς, με γαρίδες, με καραβίδες. Απορώ πως το δεχόταν τα κανάλια. Ειλικρινά, τέτοια μόδα, και συνεχίζει αυτή η μόδα, δυστυχώς. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Ηλίας Καγλαμάνης στο μικρόφωνο, στον ηχοτηλεφωνικό κέντρο ο Αλέξανδρος ο Χαραλαμπίδης, ραδιομάχη, το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο, που κάθε μεσημέρι έχει 12 με 1 εδώ, το πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, τον Κυριάκο τον Βελόπουλο. Ενώ ακολουθεί μετά, πέρα από τους άλλους άξιους συναδέλφους, ο Γρηγόρης Σερέτης και μετά ραδιομακελαρίδια Στέφανος Χίος. Έτσι λέω το καλησπέρα και πάμε στην πρώτη γραμμή, αφού πω για άλλη μια βραδιά το τηλέφωνο. 2-17-18.000 έχουμε ήδη γραμμή. Αλέξανδρε, παίρναμε στην πρώτη γραμμή. Παρακαλώ.
2: Γεια σας.
1: Καλησπέρα.
2: Ο Γιώργος η Μιλία.
1: Γεια σου Γιώργο.
2: Καλή εβδομάδα να έχουμε.
1: Καλή εβδομάδα Γιώργο.
2: Εγώ θέλω να πω, να συλληπιθώ βασικά για αυτό το τραγικό γεγονός που έγινε στη Πλάκα με τους 6 νεκρούς. Δυστυχώς δεν υπάρχει πιο τραγικό πράγμα, και ειδικά για αυτά τα, και για τους 6, αλλά συγκεκριμένα για τους νέους και για τη γυναίκα που οικειοφορούσε και πέθανε και αυτή και το όμβριό της. Τι να πω, δηλαδή δεν υπάρχουν λόγια. Και επιτέλους κάτι να γίνει, δεν ξέρω τι να γίνει, αλλά ζητάω δικαιοσύνη, Ηλία, γιατί δεν μπορεί να έχουν πεθάνει 6 άτομα και να μην φταίει κανείς. Κάτι πρέπει να γίνει, ζητάω δικαιοσύνη. Δεν ξέρω ποιος φταίει, τι φταίει ο κύριος που τον νίκιασε το ακίνητο, που δεν ήταν και φτηνό, άκουσα 300 ευρώ, 400 τη βραδιά. Δεν μπορεί να έχουν έρθει ξένοι τουρίστες και να πεθαίνουν με αυτό το τρόπο. Και κάτι άλλο που θέλω να πω, συγχαρητήρια, τουλάχιστον ένα καλό που έχουμε, συγχαρητήρια στην ομάδα μας, την εθνική μας, γιατί εκτός ότι είμαστε αεξίδες, είμαστε, αγαπάμε και τη χώρα μας και την εθνική μας, εννοείται, γιατί πάνω απ' όλα είναι η εθνική Ελλάδος και μετά είναι η ομάδα μας, έτσι. Συγχαρητήρια στην εθνική μας για τη μεγάλη νίκη επί των Γερμανών, έτσι.
1: Ωραία.
2: Αυτά ήθελα να πω. Καλή συνέχεια στην εκπομπή.
1: Καλό βράδυ Γιώργο, ευχαριστώ.
2: Και χαιρετίσματα στο στρατηγό.
1: Καλό βράδυ.
2: Χαιρετίσματα.
1: Καλό βράδυ, να είσαι καλά. Λοιπόν, ναι, το φρεσκουβέντα θα το κάνουμε σχόλιο για την εθνική. Ήθελα να ξέρω παιδιά αυτές οι τώρα 100.000 που ήταν, αγκαλιά ήταν, διευθυντής έπεσης είχαν. Πόσο παίρνει το Ολυμπιακό στάδιο ρε παιδιά? Πολύ καλή τραγουδίστρια, δεν εφηβάλλα, αλλά αν λέγανε αύριο θα πηγαίναμε στο τελικό του παγκοσμίου κυπέλου, ποδοσφαιρικά το λέω, δεν μιλάω κομματικά πολιτικά, γιατί εκεί δεν μαζευόταν ούτε 5.000. Ήθελα να ξέρω, θα πηγαίναν οι Έλληνες? Έτσι το λέω, γιατί ζηλεύω λίγο. Ζηλεύω βλέποντας τα δεδομένα τα κοινωνικά της Ελλάδος. 100.000 λέει, εγώ δεν πιστεύω, εκτός αν ήταν όλο το γήπεδο βέβαια μέσα γεμάτο, που αν ήταν γεμάτο, πραγματικά το γύρω-γύρω δεν πιάνεται μέσα στις θέσεις και μπορεί να ήταν τόσο. Πώς σας καταφέρουνε, μπράβο στις καλλιτέχνες αυτοί, και αν ήταν για μεγάλο θέμα, εγκροτηματικά αν θα ήταν 100 άνθρωποι και όχι 100.000. Λυπάμαι που το λέω και δεν είναι καθόλου καρφί για μια άξια γυναίκα, απλώς λέω πως ο Έλληνας λίγο μου φαίνεται Είμαστε στο δικό μας κόσμο και στο δικό του κόσμο και μετά κλεγόμαστε. Πάμε στην επόμενη γραμμή και θα τα πούμε και για την εθνική μας. Παρακαλώ.
3: Ηλία, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
3: Ο Βασίλης είμαι από την Ηλιούπολη. Είσαι καλά, όλα καλά?
1: Γεια σου, Βασίλη μου.
3: Ωραίο τραγούδι έβγαλες. Τώρα να σου πω κάτι για το τραγούδι σου. Ναι. Πολύ θα μου πήγαινε να έχεις και τα ημισκούμπρια που μου αρέσανε. Τέλος πάντων.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, είναι πολύ ωραίο ρυθμό. Μπράβο, δεν το ξέρω τώρα το που μου
1: αρέσει. Αυτό το έχω τώρα το 8 μήνες, ρε Βασίλη.
3: Εντάξει,
1: μπράβο. Δεν είχες προσέξει, φαίνεται, την έναρξή μας.
3: Ναι, εντάξει. Ό,τι προλαβαίνουμε, ξέρεις αυτό.
1: Ναι, σωστό, σωστό.
3: Λοιπόν, Ηλία μου, επειδή ξέρεις, πολύ βασικό για την εθνική συγχαρητήρια στα παιδιά, γιατί αυτή η ομάδα χτίζεται, έχει πάρα πολύ καιρό, έχουν περάσει 2-3 προπονητές πάνω από αυτή την ομάδα και πιστεύω ότι τα παιδιά θα βρουν ένα ρυθμό και είναι νέα παιδιά, είναι τα σπλάχνα της Ελλάδος. Λοιπόν, άκου τώρα ποιο είναι το πρόβλημα εμένα, το δικό μου.
1: Ναι.
3: Με τον αθλητισμό. Έχω παίξει μπάλα και εγώ, έχω πάρει τα βραβεία μου όπως όλοι, λίγο πολύ, όλοι οι άντρες τότε, ποδοσφαιριστές, τραγουδιστές, ξέρεις πώς ήταν τότε. Λοιπόν, τα παιδιά μας, να τα ακούσει κάποιος.
1: Ναι.
3: Κάποιος. Άκου. Τώρα υπάρχουν ακαδημίες. Δηλαδή παλιά πηγαίναμε, παίζαμε ποδόσφαιρο, μας ταΐζαν, μας ποτίζαν, μας παίρνανε τα ρούχα, τα ταξίδια μας πλήρωνε το κράτος κανονικά.
1: Ναι.
3: Τώρα το έχουν γυρίσει αλλιώς. Το έχουν ρίξει στην Κονόμα, δεν υπάρχουν γήπεδα. Εμένα το δικό μου το παιδί, ας πούμε και άλλα ακροατές, εγώ δεν έχω κάτι.
1: Ναι.
3: Τα παιδιά, το παιδί μου είναι 16 χρονών, τα παιδιά μας, τα παιδιά, το παιδί το δικό μου να σου πω συγκεκριμένο. Παίζει 11 χρόνια, πληρώνω 50 το μήνα για να παίζει μπάλα.
1: Ναι.
3: Συν τα ρούχα, συν τα ταξίδια, συν τις βόλτες, συν, κατάλαβες. Λοιπόν, ναι. Τα παιδιά αυτά δεν έχουν γήπεδα, δεν έχουν παίξει ποτέ, δεν έχουν κάνει προπόνηση ποτέ σε ολόκληρο γήπεδο. Παίζουν αγώνες έψα. Δεν ξέρω αν ξέρεις τι είναι η έψα. Είναι ελληνική...
1: Ποδοσφαιρική.
3: Όμως, ναι. Είναι οργανωμένο από το κράτος.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, τα παιδιά μας δεν έχουν παίξει, παίζουν σε γωνίες. Ξέρεις, Ηλία, τι είναι να βλέπεις 100... 5 ομάδες σε ένα γήπεδο, 100 παιδιά να κάνουν προπόνηση και 5 προπονητές. Ειδικά στις μεγάλες πόλεις υπάρχει πολύ σοβαρό πρόβλημα, Ηλία. Δεν ασχολείται κανένας. Και εγώ είμαι ΑΕΚ φανατικός, ο φανατικός. Είμαι και ΑΕΚ, είμαι και Παναθηναϊκός. Μ' αρέσει το ποδόσφαιρο, μου αρέσει το καλύτερο. Εχθές είδα αναγέννηση καρδίτσας Πανιώνιος.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, 7 μαύροι είχε η αναγέννηση καρδίτσας. Δεν θέλω να σου πω τίποτα άλλο.
1: Πού τους βρήκε, Βασίλη?
3: Εμείς πληρώνουμε για να έχουμε ακαδημίες, να κάνουμε το ποδόσφαιρο.
1: Για να βγουν τα φιντάνια της Ελλάδος.
3: Και έρχονται εδώ και μας παίρνουν τις θέσεις εργασίας. Μας παίρνουν, μας κάνουν ανθέληνες και γενικά θέλουν να διαλύσουν ό,τι υπάρχει. Λοιπόν, Ηλία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Βασίλη μου, είναι πολύ ωραίο αυτό το σχόλιο που έκανες για ένα λόγο. Έχω πει και άλλη φορά, σέβομαι τους άξιους ξένους που έχουν έρθει, αλλά έτσι χάνονται τα φιντάνια της Ελλάδος.
3: Ποιος άξιος, συγγνώμη Ηλία μου, όταν λες άξιος, δηλαδή μπορείς να
1: όχι,
3: μου πεις
1: κάποιοι
3: από τη δεκαετία του Σαραβάκου, πριν του Σαραβάκου και μετά δεν ξέρω τι έχουν κάνει οι ομάδες.
1: Μωρέ, ας έρθουν 5 καλοί ξένοι ρε εσύ Βασίλη, αλλά τι, να βγάζουμε 150 δικούς μας Έλληνες, εδώ έρχονται 150 ξένοι και αν θα βγουν 5 Έλληνες.
3: Ηλία, έχουμε παιχταράδες, τα παιδιά τα διώχνουν από αθλητισμό.
1: Τα αποδείξαν εχθές στη Γερμανία.
3: Ναι, διώχνουν τα παιδιά μας, μόλις πάνε 17 χρονών, τα παιδιά δεν έχουν χώρους να παίξουν. Αυτό. Ευχαριστώ πολύ, Ηλία.
1: Να είσαι καλά, Βασίλη μου. Να σου είναι καλά τα παιδιά. Έχει δίκιο, παιδιά. Το και ένα βράδυ κάνει σχόλιο. Εγώ εδώ, από το πουθενά, κάνα 2-3 φορές λέω: σέβομαι τους ξένους και έχουν έρθει κάποιοι καλοί ξένοι. Δεν αφιβάλλω. Ναι, αλλά μη γεμίστε 24άδες, όχι 11άδες μόνο. 20 διάδες με ξένους και δεν έχει κανένα παιδί ταλέντο ελληνόπαιδο να παίξει, πού να διεκδικήσει μετά θέση όταν είναι έτσι φτιαγμένα όλα. Έτσι, Βασίλη, έχεις απόλυτα δίκιο. Εγώ σέβομαι τους άξιους και δεν είμαι καθόλου αντίον των ξένων εκείνο που αξίζει σε κάτι να έχουν μια θέση στην κοινωνία, σε κάθε χώρα από κάθε χώρα. Αλλά όταν τα παιδιά τα δικά μας όλα, να ακούω τι λέει, πληρώνω 10 χρόνια, κάνω, μπορεί να του λένε εκεί πέρα, όχι του Βασίλη, οποιοδήποτε, έχω και ένα φίλο. Να είναι καλό ο Παναγιώτης, με ένα πολύ καλό ποδοσφαιριστή, τον Άλκη, το παιδί. Και μου λέει ο Παναγιώτης, Λιακό, τον είχα στον Απόλλωνα, πέρα ότι φέτος θα σταματήσει. προχωράνε τα παιδιά μέχρι ένα σημείο, τους λένε οι προπονητές, πω παιχταράς, που θα δουν ας πριν μέρα τα παιδιά. Όταν ξαφνικά έχουν γεμίσει οι πλατφόρμες όλες αυτές με ό,τι έρχεται απ' έξω, που πολλές φορές είδα τι μετριότητες σας θεωρούν για, σας τουλανσάρουν για μεγάλους παίχτες. Έτσι δεν το λέω να έχουμε καμία σοβινιστική έτσι, τάση στα λόγια αυτά που λέμε, αλλά έχουμε να αγαπάμε και λίγο το ελληνικό προϊόν. Ρε, φύγανε όλα τα πρωτογενής τομέας. Και στο ποδόσφαιρο ξαφανίστηκε ο πρωτογενής τομέας. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ. Ναι. Παρακαλώ. Όχι ναι. Ωραία. Λοιπόν, ποδοσφαιρικό νάνο λέει, λέγανε κάτι εφημερίδες και η Γερμανία, κακόμοιροι Γερμανοί. Μπράβο μου στον προπονητή της Γερμανίας. Τον είδα σε ένα ωραίο ενσταδέ με τον Τσιμίκα, ή που είπε το ότι άξιζε αυτή η ομάδα σε πολλά πράγματα και του βγάζει το καπέλο. Οι δημοσιογράφοι μπορεί όπως και οι Έλληνες το υπερβολικό, θέλοντας να ταπεινώσουν και την δική Γερμανία, να τη χάσατε από τον Νάνο. Νάνο, εχθές απέδειξαν τα παιδιά, αυτά τα παιδιά που έχω πει πολλές φορές εγώ, εδώ σας τελωμάγκες, όταν παίζετε κάπου δυνατά. Όχι να μου είστε ποδοσφαιρισταράδες τάχα στην Ελλάδα να κουνιέστε στο εξωτερικό και μπράβο τους. Τώρα τους βγάζει το καπέλο. Σκιστήκαν τα παιδιά. Σκιστήκαν, αυτό πετύχαν εκεί. Ο σκοπός είναι στο τέλος. Εντάξει. Σε κάποια πράγματα η Γερμανία δεν μας απειλήσανε και 100 φορές. Ήταν ένας φοβερός θεματοφύλακας ο Τσολάκης. Μια άμυνα δεν παίρναγε τίποτε μπετόν. Γιατί δεν έχει παίξει η Γερμανία 100 φορές έτσι και έχει κερδίσει. Η Ιταλία κάποτε με το Κατενάτσιο. Μπράβο στα παιδιά. Αυτό το χαζογκόλι, ρε παιδιά. Έχω παραδυναϊκά και σήμερα, παιδιά. Ήταν δικός μας, αλλά αυτό τον Ιωαννίδη να είναι καλά το παιδί, που εύχομαι έξω να σκίσει, αλλά και πριν καιρό έχω κάνει κι άλλο. Θα με ακούσει κανείς, θα πει πόπορες και εγώ προσωπικά με τον άνθρωπο. Να είναι καλά και να αποδείξει στο εξωτερικό ότι είναι παιχταράς. Αυτό δεν το χάνουν τον κόρηση. Εμείς που έχουμε παίξει λίγο μπάλα, δεν είναι. Θα πει την ώρα του αγώνα, δεν ξέρει σε αγώνια, αλλά όταν σου δίνουν και έτοιμο γκολ. Υπάρχουν και πιο άξιοι άνθρωποι μέσα και εκτελεστές, χωρίς να εννοούμε, σαν να έχει γίνει μερική. Μου θυμίζει τον Παναθηναϊκό όταν παίζανε εκεί μέσα 2-3, μην πω τώρα κι άλλο όνομα. Εκεί, κολλημένοι εκεί, τι βίσματα είναι αυτά το φοβερά. Παίζουν εκεί και αφού βλέπεις ότι κάτι μου λέει δεν τραβάει, ρε παιδί μου. Χάνεις τέτοιο γκολ. Ευτυχώς βάλαμε μετά εκείνο τον γκολ. Εστω το είχαμε, θα λέγανε όλοι και θα βρίζανε. Δεν με πάνε να λέγεται, να λεγόταν οποιοδήποτε όνομα. Κατά σύπτω λέει ότι ο Ιωαννίδης. Δεν πρέπει να είσαι τόσο χαζογκόλ. Χάζω γκολ, πώς το λέμε εκεί πέρα που είπα πριν. Γιατί εδώ σε θέλω. Εκεί είναι μεγάλοι προσφυλιστές. Εδώ θαυμάζεις ένα μέση και λες, ρε τον Άτι, μωρέ, όλη την ώρα έγινε πανέμα, παπ, μία κίνηση και βάλες γκολ. Εδώ σε θέλω μεγάλον. Σε αυτές τις περιπτώσεις δείχνεις την κλάση σου και βάζεις φραγίδα τι είσαι. Και αυτό το ξέρω πως οι περισσότεροι φίλαθλοι θα έχετε την ίδια γνώμη, δεν πανάνε οποιοδήποτε όνομα, τα ίδια θα λέγαμε. Μία λέγαμε αν έτρωγε ένα γκολ τσαμπατζίστικο το πεδίο που ήρωας θες ο Τσολάκης. Ξέρεις τα λέει, εδώ σε θέλω. Εδώ σας θέλω. Σε μια τέτοια επιτυχία που κάνατε χθες και χασογκόλης, ναι που είπα και πριν. Λοιπόν, δεν είναι... τους βγάζει το καπέλο τα παιδιά. Όλα τα παιδιά σκιστήκανε, κάνανε, τρέξανε, κάνανε. Μπλοκάρανε εκεί τους Γερμανούς, οπότε οι εφημερίδες γερμανικές να ξέρουν πως τους ικανοποιεί πάρα πολύ και το καταλαβαίνω, θέλονται να υποτιμήσουν τη δική τους ομάδα, να πειράξουν τα δικά τους στελέχη, να δείξουν από τι χάσανε, λένε ποδοσφαιρικός νάνος. Έλα που δεν αποδείχθηκε χθες ποδοσφαιρικός νάνος, αλλά προσοχή την άλλη Κυριακή μες στην Τούμπα. Μην πάρουν τα μυαλά μας αέρα και δούμε καμιά έκπληξη και φάμε όχι ένα. Λέω. Όπως και την Πέμπτη με την Ολλανδία φοβάμαι πολύ μετά τις δύο επιτυχίες μας. Και ειδικά την άλλη Κυριακή. Φοβάμαι πάρα πολύ και επειδή σκεφτόμαστε πάντα πονηρά, μπορεί κάποιος να πει τώρα θα σου πω εγώ μέσα στην Τούμπα. Και μέσα στην Τούμπα να αρπάξουμε τους Γερμανούς και να πούμε κοίτα ρε. Γι' αυτό προσοχή. Λοιπόν. Έχουμε κανένα άλλο, όχι τηλέφωνο ακόμα. 2-17-18.000 παιδιά. Από την μπράβο στα παιδιά για άλλη μια φορά. Ήρωες. Όλοι τους από επιθετικά μέχρι πάντες καταπληκτικοί. Ξεκινήσανε παιδιά τα σχολεία. και ξεκινάνε και όλα τα άλλα που είναι παρεμφερή των παιδιών σε διάφορες ασχολίες, έτσι. Και όπως είναι και οι σχολές, δηλαδή σχολές να πάει κάποιος να μαθαίνει, σχολές που να χωρών, σχολές όλες, έτσι και οι αθλητικές, δηλαδή αυτοί που ασχολούνται με τα αθλήματα. Έτσι, και να πω την καλή χρονιά σε ένα φίλο εκλεκτό, ο καθηγητή, δάσκαλος εκεί, εκπαιδευτής στο πολεμικό μεναυτικό, ο Γιώργος ο Πασχαλίδης, με αυτό το μεγάλο όνομα Εντελέχεια εκεί στους Αγίους Αναργύρους, Εντελέχεια. Πόσα ντάνε έχει ο Γιώργος πια? Τα έχω μπερδέψει κι εγώ, έλεγα πέρσι 7, 8, 9, πόσο τα έκανε. Η οικογένεια πραγματικά φοβερή, και τι είναι, τι τους περνάει, το έλεγα και πέρσι που έκανα σχόλιο αυτόν τον άνθρωπο. Τι περνάει, τι σεβασμό περνάει, όχι να κάνουν τις αμπουκάδες στους δρόμους οι μαθητές του, αντίθετα να έχουν αυτεπεποίθηση, αυτοσυγκράτηση. Έχουμε μιλήσει και ξέρω τη φιλοσοφία του. Αυτό πιστεύω και εγώ στον αθλητισμό. Όταν είσαι δυνατός, είσαι κότα. Οι κότες κάνουν τις αμπουκάδες. Λοιπόν, αυτά για το Εντελέχεια, λοιπόν, για μία ακόμη σχολή που λογικό είναι, που αρχίζει, και εκεί πέρα από τον Γιώργο τον Πασχαλίδη, η Κατερίνα, η γυναίκα του φοβερή, ο Γιάννης, ο γιος του που είναι πρωταθλητή, και τι έχει πάρει και αυτός, Νταν, το άλλο το παιδί ο Τόλης, μέχρι μικρή, όλη η οικογένεια αυτή είναι. Φοβερό στο ταεκβοντό, και ότι όλα κάνουν και η Εύα να είναι καλά. Όλη η οικογένεια αυτή, και καλή δουλειά σε αυτή την φοβερή σχολή Εντελέχεια στους Αγίους Αναργύρους. Πάμε στην επόμενη γραμμή και παρακαλώ. Ναι.
4: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
4: Ήθελα λίγο με τον Ιωαννίδη και που είπατε τώρα για το γκολ που έχασε.
1: Ναι.
4: Επειδή το βλέπω μπροστά μου τώρα και είδα πως λειτουργήσε ο παίχτης, την ώρα το έκανε βεβαιασμένο για τη σιγουριά του που ήθελα να το σιγουρέψει, και ήταν η θέση του τέτοια που δεν μπόρεσε να το τελειώσει.
1: Να το κοντρολάρει.
4: Να το αξιολογήσει.
1: Ναι.
4: Δεν ξέρω αν το είδες το παιχνίδι.
1: Βέβαια το είδα, για να κάνω κρίση. Τώρα δεν θα πρόκειται να έλεγα επιπόλαια χωρίς να το έχω δει. Και νη εστία μπροστά τελείως.
4: Δε, όχι, ήταν η θέση του, τέτοια η κλίση του, γιατί τον παρακολούθησα πάρα πολύ. Λοιπόν, ήταν η κλίση του τέτοια που δεν μπόρεσε να το πάρει λίγο πιο δεξιά.
1: Μωρέ,
4: για να βάλει τον γκολ.
1: Αυτή την κρίση, και ο Τσολάκης ο Κακομύρης ήταν η κλίση έτσι να φάει γκολ. Δεν δικαιολογούμε τώρα, ούτε κατηγορούμε τα παιδιά, αλλά.
4: Όχι,
1: λέμε
4: δεν
1: ότι...
4: λέμε, αλλά η ομάδα. Εγώ από ό,τι είδα, ας πούμε, η ομάδα ήταν σύσσωμη.
1: Σκίστηκε.
4: Ήθελε ένα γκολτζί μπροστά.
1: Ναι.
4: Θέλει η εθνική, θέλει, είναι σύσσωμη ομάδα, μου θυμίζει Ρουχάγκελ.
1: Ναι.
4: Δηλαδή αυτή η ομάδα μου θυμίζει Ρουχάγκελ, παίζουν όλοι μαζί. Αλλά θέλει.
1: Μπράβο στο Γιωβάνοβιτς, να πούμε στον προπονητή, γιατί δεν είναι τυχαίο, ο προπονητής είναι το 50% της ομάδας.
4: Εννοείται.
1: Έτσι, γι' αυτό να πούμε και μπράβο στον Ιουγκουσλάβ αυτόν τον...
4: Μεγάλη, το στήσιμο της ομάδος είναι.
1: Βέβαια.
4: Άμα δεν στήσει... Άμα δεν μπει εσύ στην ομάδα σου, πώς θα λειτουργήσει, πώς θα βγάλει το αποτέλεσμα.
1: Yeah.
4: Ο προπονητής είναι κάνει στην την ομάδα. Άμα δεν τη στείλει την ομάδα σωστά, πώς θα βγάλει το αποτέλεσμα.
1: Γενικά ήταν, μη με ψημυρίζουμε, πραγματικά ήταν μια ομάδα που έκανε άθλο και μέσα.
4: Ριχάγκελ μου θύμισε.
1: Τελείωσε.
4: Γι' αυτό σε πήρα τώρα.
1: Ναι.
4: Μου θύμισε Ριχάγκελ. Ναι. Είμαστε μια μικρή χώρα. Μία ομάδα μικρή, αλλά πρέπει να τη στήσουμε την ομάδα σωστά.
1: Βέβαια.
4: Αμυντικό. Και μετά κάνεις αντεπιθέσεις και κερδίζεις. Αυτό είναι το θέμα.
1: Σωστά.
4: Έτσι έκανε ο Ριχάγερ και κέρδισε τα πάντα.
1: Σωστό.
4: Όταν είναι μεγάλη ομάδα η άλλη, δεν μπορείς να την παίξεις τα ίσια. Ναι. Την παίζεις με κάποια τεχνική, δεν είναι.
1: Αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις αποδεικνύεται και η αξία. Δεν υπάρχει αμένα μικρά και μεγάλη ομάδα. Ναι, φέρνουν κάποιες φανέλες, είναι παγκόσμιοι, έχουν δικτυώσεις, είναι ευνοούμενοι, είναι διαιτητικά ευνοούμενοι κάποιες μεγάλες ομάδες, αλλά εδώ σε θέλω παίχτη Έλληνα και μπράβο. Χθες παίξανε εις προσίς, δεν φοβάνταν, δεν φούνταν τίποτα.
4: Ήτανε σύσσουμε και
1: έληξε.
4: Οι 11 παίχτες.
1: Ωραία.
4: Παίζανε και οι 11 παίχτες, παίζανε ποδόσφαιρο.
1: Σε ευχαριστώ.
4: Γιατί οι μεγάλες ομάδες. Οι μεγάλες ομάδες δεν μπορούν να τα αντιμετωπίσουν τα ίσια. Θέλουν κάποια τεχνική.
1: Ναι.
4: Όταν... Γι' αυτό το δείξανε χθες ο προπονητής, έστει την ομάδα
1: ωραία.
4: Πάρα πολύ ωραία,
1: ωραία.
4: Και μας έδωσε αυτή τη χαρά μετά από τόσα χρόνια να κερδίσει τη Γερμανία. Μεγάλη.
1: Δεν είχαμε κερδίσει ποτέ, άνθρωπο. Σωστά. Και πούμε στην έδρα της. Ευχαριστώ. Καλό βράδυ.
4: Λοιπόν, καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ.
4: Καλά,
1: να είσαι καλά, παιδιά. Όμως εδώ σε θέλω. Εγώ σε αυτά είμαι λίγο στην τρέλα μου. Μπορεί να ακούγεται λίγο υπερβολικό, αλλά εγώ τι είμαι. Με πάρω τώρα με ένα σαν παρουσιαστή και με πάνε εδώ πέρα να κάνω ένα άλλο παρουσιαστή στην Ελλάδα. Αν κάνω το καλό παρουσιαστή. Αν είμαι καλός παρουσιαστής ή σαν ηθοποιός. Ό,τι διάλογο έχω κάνει στη ζωή μου. Εδώ σε θέλω να συγκριθείς και να παίξεις έξω και να αποδείξεις ότι μετράς και όχι να κάνεις τον πονηρό. Αν θα κάνουμε κάπου εδώ, εδώ βγάζω το καπέλο στους δικούς μας που συγκρούονται με ξένα θηρία και αποδεικνύουν ότι είναι δυνατοί. Εδώ σε θέλω στα δύσκολα. Τώρα πάμε κάπου και να κάνουμε έτσι. Ας κάνουμε εκεί πέρα, κάνουμε τον παρουσιαστή. Εδώ είναι να έχεις αντιπάλους φοβερούς που να αποδείξεις ότι έχεις την ευχέρεια να κάνεις. Σε κάθε επάγγελμα, εγώ το θεωρώ ότι δεν πρέπει να λέμε. Εντάξει, αυτοί οι άλλοι τους φοβεροί, τι φοβεροί, το τι μου κάνεις το φοβερό εδώ. Γιατί έχουμε ωραίους παίχτες. Γιατί πρέπει να αποδείξουμε ότι αυτοί πήγαν στο εξωτερικό που τους έχουν αγοράσει, πάνε να πει ότι μετράνε σαν παίχτες. Λοιπόν, για πάμε σε επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
5: Γεια.
1: Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα.
1: Έλα Γιώργο.
5: Είμαι ο Γιώργος, πάνω από τον Κόζακα.
1: Ναι Γιώργο, ναι.
5: Αλλά έχω και ένα ψευδώνυμο.
1: Έλα.
5: Στην προηγούμενη ζωή, επειδή είχα πάει και έκανα ένα υπνοτισμό,
1: ναι.
5: Μου είχαν πει ότι ήμουν ο Μάικλ Τζάκσον.
1: Ωραία.

0: Ζάμπα πέθανε.
1: Ναι.
0: Βγήκε προχθές εκείνος ένας βουλευτής Κουρκουτίδες, πώς το λένε, και μας λέει, συγκρούνται γεμάτοι αυτοκίνητα, λέει, και ο κόσμος έχει και βάζει βενζίνες.
1: Ναι.
0: Έχει λεφτά. Βγήκε ο Θεοχάρης προχθές, μας αποκαλούσε κακομύριδες. Είχε βγει ο Άδωνης, μας λέει, είμαστε μαυρισμένοι, λέει, και είχαμε πάει διακοπές και περάσαμε ωραία. Είχε βγει ο Κερίδης και μας λέει ότι στα 5 ευρώ θα είναι ακριβή βενζίνη, τώρα είναι ακόμα φτηνή.
1: Ναι.
0: Βγήκε ο Φλωρίδης προχθές στην τηλεόραση και μας λέει ότι άμα δεν κυβερνήσει η Νέα Δημοκρατία θα μας κάνουν εντού οι Τούρκοι. Αλλά η άποψη η δική μου, γιατί όλοι έχουμε την άποψή μας, όπως λένε και αυτοί, είναι να κάνει ένα ντου ο ελληνικός λαός, να τους κυνηγήσει αυτοί που μας κυβερνάνε τα τελευταία χρόνια και να τους στείλει στο σπίτι τους. Αυτή είναι η άποψη η δική μου.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, γιατί δεν μας έχουν προσφέρει τίποτα από τότε που κυβερνάνε. Μας μιλάνε για τουριστική βιομηχανία. Λοιπόν,
1: ναι.
0: Από το 1951 είχε ξεκινήσει ο Καραμανλής, είχε χτίσει γύρω στα 60-70 ξενοδοχεία, τα ξενία, τα γνωστά,
1: ναι, ναι.
0: Σε όλη την Ελλάδα. Γιατί κάτι έβλεπε εκείνος μπροστά.
1: Ναι.
0: Τα παρατήσανε όλα τα ξενία, τα ξενοδοχεία, εγκαταλείψανε, τα υποβαθμίσανε και τώρα τα ξεπουλάνε. Μόνο να πουλάνε ξέρουνε. Να δημιουργήσουν κάτι, μια βιομηχανία ή οτιδήποτε άλλο, απολύτως τίποτα.
1: Να σου πω, Γιώργο, Γιώργο,
0: ήταν... έχουν κάνει real estate.
1: Να σου πω, Γιώργο, ήταν 70 ξενία.
0: Βεβαίως.
1: Τι λες, μόνο.
0: Και αν βάλεις, Ηλιά, αν βάλεις και τα ξενοδοχεία του Αστέρα, πουλήσανε τον Αστέρα βουλιαγμένες με 1000 ευρώ το τετραγωνικό. Αστέρα στη Ρόδο, Αστέρα στο Ηράκλειο, Αστέρα στην Αλεξανδρούπολη, Αστέρα στο Σύνταγμα. Η Νέα Δημοκρατία τα έχει δημιουργήσει αυτά από το 1951 μέχρι το 1978 και σημερινή Νέα Δημοκρατία τα πουλάει. Μόνο να πουλάνε ξέρουνε. Δεν ξέρουν να... Δεν παράγουμε τίποτα.
1: Σας ακούω και δεν μιλάω, τι να πω.
0: Μέχρι και το σουβλάκι που πουλάμε εδώ στην Ελλάδα, Λία μου, δεν είναι ελληνικό. Και θα σου πω, πού πάνε τα λεφτά. Λοιπόν, ο μεγαλύτερος τουριστικός πράκτορας είναι η γερμανική TUI. Λοιπόν, έχουν αγοράσει εδώ πέρα στην Ελλάδα εκατοντάδες ξενοδοχεία. Έχουν τα αεροδρόμια δικά τους, τα αεροπλάνα δικά τους. Τα σουβλάκια δικά τους, γιατί τα χοιρινά από τη Γερμανία τα εισάγουμε.
1: Ναι.
0: Όλα τα λεφτά γυρίζουν στη Γερμανία. Τα εισιτήρια δικά τους, ξενοδοχεία δικά τους, πού πάνε τα λεφτά? Στη Γερμανία γυρίζουν όλα. Τι παράγουμε? Ούτε τσίγκους δεν έχουμε, Ηλία, να βγάλουν πινακίδες κυκλοφορίας για τα φορτηγά και τα αυτοκίνητα. Δεν μπορούν να τα ξενομίσουν φορτηγά, για τα φορτηγά πινακίδες, γιατί δεν υπάρχει η πρώτη ύλη.
1: Τι να πω, Γιώργο, τα είπες εσύ.
0: Εγώ τα λέω.
1: Βέβαια τα είπες, λέω, τι να πω εγώ, τι να κάνω σχόλιο πάνω σε αυτά,
0: λοιπόν,
1: σε όλα έχεις δίκιο.
0: Ωραία. Τελευταίο να πω.
1: Ναι.
0: Εδώ, το σύστημα ποτέ δεν λειτουργεί δηλαδή σωστά. Ή θα έχουμε ασθενοφόρα, δεν θα έχουμε οδηγούς. Θα έχουμε οδηγούς, δεν θα έχουμε ασθενοφόρα. Έχουμε και τα δύο, έχει πάθει λάστιχο το ασθενοφόρο. Γιατί το σύστημα μας οδηγεί να πηγαίνουμε στους ιδιώτες γιατρούς και στις ιδιωτικές κλινικές.
1: Mm.
0: Αυτό είναι το σύστημα, Αλία μου. Και θα μας τρελάνουνε. Λοιπόν,
1: Γιώργο, έχουμε
0: φτάσει τώρα στο σημείο.
1: Ναι.
0: Λιά,
1: ναι.
0: Όπως πάει η δουλειά, εδώ δεν θα έχουμε και παιδιά, οπότε δεν θα χρειαζόμαστε και σχολεία.
1: Μα.
0: Λοιπόν,
1: και δεν θα χρειάζεται δεν θα χρειάζεται να χτίσουν κανένα σχολείο.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί και τώρα και κάποια σε άλλα μετεστέγα.

0: έχουν κάνει, δεν έχουν εκτισμένα έτοιμα κάπου.
1: Δεν υπάρχει τίποτα, λέει μου. Λοιπόν, είναι τελειωμένη αυτή η χώρα. Δεν υπάρχει τίποτα.
0: Να σε καλά, Γιώργο.
1: Έχουν δύο. Να πω κάτι τελευταίο.
0: Πες μου γρήγορα, περιμένω τρεις γραμμές.
1: Ωραία. Αυτοί οι υπουργοί που διορίζουν, τι σχέση έχει ο κάθε υπουργός με το κάθε αντικείμενο? Φτιάχνουν υπουργούς μικροβιολόγους, λέει υπουργός γεωργίας. Ο άλλος είναι φιλόσοφος, υπουργός υγείας. Ο άλλος είναι ακαδημαϊκός, υπουργός τάδε. Πώς θα πάμε μπροστά, ρε? Δηλαδή, μέχρι να μάθει αυτός ο υπουργός τη δουλειά. Και ο ίδιος ο Βορύδης δεν το είχε πει ότι εγώ δεν είχα καμία σχέση με το αντικείμενο. Αφού μέχρι να μάθουνε, έχει γίνει ανασχηματισμός. Και μέχρι να γίνει ανασχηματισμός, θα έχουν περάσει όλοι και θα γίνουν υπουργοί και θα είναι όλοι ευχαριστημένοι.
0: Γιώργο, ευχαριστώ.
1: Δεν έχουν σχέση με το αντικείμενο.
0: Ναι, ευχαριστώ, Γιώργο.
1: Καλό βράδυ,
0: Γιώργο. Καλό βράδυ, Γιώργο. Καλό βράδυ, τι να διακόψει τον άνθρωπο. Όλο τι έχει πει, έτσι είναι, πώς είναι αυτή η Ελλάδα, πώς την κάνουν έτσι, να είναι κουτσί πάντα. Τι κουτσί, από τα τέσσερα πόδια, αν ήταν λίγο κουτσί το ένα, καλό είναι. Αλλά από κάτω έχουν βάλει ψεύτικα πόδια, πώς περπατάνε. Λοιπόν, για πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
2: Ναι, μ' ακούτε.
0: Καλησπέρα.
2: Ναι, γεια σας.
0: Χαμήλωσε, παρακαλώ, ραδιόφωνο σου.
2: Ναι, ναι. Τώρα μ' ακούτε.
0: Πολύ πιο χαμηλά.
2: Ωραία. Ωραία.
0: Ωραία.
2: Απλώς τώρα ήθελα να κάνω μία παρατήρηση, να το πω.
0: Ό,τι
2: έτσι
0: θέλετε.
2: Λοιπόν, το οποίο εγώ συγκεκριμένα μένω με Θάνον και Γκίζη.
0: Με, λοιπόν, συγχωριστώ, συγγνώμη, είμαι... το όνομα.
2: Εάκες. Ναι, με ακούσατε?
0: Δεν σε ακούω καλά, γιατί το ραδιόφωνο συνεχίζει να είναι δυνατά.
2: Όχι, είναι κλειστό το. Μηδένει η φωνή του.
0: Τότε είναι δικό μας λάθος. Λοιπόν, παίρνουμε το όνομα πάλι.
2: Ναι, Άκες λέω.
0: Έλα, κυριάκι μου, ναι.
2: Λοιπόν, ήθελα να σας κάνω μια παρατήρηση, να πω για κάτι για το κράτος συγκεκριμένα.
0: Ναι.
2: Που συγκεκριμένα λέμε τώρα για τις παρανομίες που γίνονται, οι οδηγοί που οδηγούν και κάνουν παραπτώματα και πέφτουν τα προστήματα κτλ.
0: Ναι.
2: Εν πάση περιπτώσει, τώρα στη γειτονιά μου είναι μια περιοχή στο Γκίζη, η οποία είναι ένας στενός δρόμος. Λοιπόν, εκεί πέρα παρκάραμε, κάναμε. Πετάξαμε τώρα. Ο Δήμος έβαλε απαγορευτικά για να μην παρκάρουμε αυτοκίνητα και κάνετε και γράφουνε. Λοιπόν, ας μου πούνε εμένα πού να παρκάρω το αυτοκίνητο.
0: Σωστά.
2: Σε ένα στενό. Ποιον ενοχλώ? Υπάρχει ένας κατηφορικός δρόμος που δεν ενοχλεί καν. Περνάνε και φορτηγά άνετα. Περνάνε άνετα, μιλάμε. Και το έχουν απαγορεύσει έτσι και παρκάρουν, σπάς και σε γράφουνε. Λοιπόν, ας μας πούνε πού να παρκάρουμε. Δεν πληρώνω τα τέλη κυκλοφορίας.
0: Σωστά.
2: Γιατί να μην μπορώ να παρκάρω? Γιατί σε αναγκάζει το κράτος να γίνεις παράνομος? Για να μαζεύουν λεφτά.
0: Βέβαια.
2: Ναι, ας μου πούνε πού τα πάνε τα λεφτά. Ας σταματήσουν, όχι να σταματήσουν τις παρανομίες. Συμφωνώ μαζί τους. Αλλά αυτά που παίρνουν τις συντάξεις, οι υπουργοί, οι πρωθυπουργοί και το ποσό που παίρνουν, να μην το πούμε πώς, κοιτάνε για τους γιατρούς που παίρνουν φακελάκια. Αυτοί δεν παίρνουν φακελάκια? Μίζες δεν παίρνουν? Αυτά γιατί δεν τα κοιτάνε? Να που πάνε τα λεφτά? Πεταμένα λεφτά από εδώ και από εκεί. Μου έβαλε ο άλλος ο δήμαρχος, να πούμε, στην Ακαδημία και στο Σύνταγμα, μου έβαλε φοίνικες και δέντρα και τα οποία τα ξαναέβγαλε. Μου φτιάξαν την Ομόνοια 10 φορές, την ξαναχαλάσανε.
0: Σωστή.
2: Δηλαδή, πεταμένα λεφτά. Πεταμένα λεφτά.
0: Βέβαια.
2: Λοιπόν, δηλαδή, εντάξει, να πάρουν προστήματα, ναι, αλλά πάρτα σωστά όμως. Τώρα μου κλείνει εμένα το δρόμο να παρκάρω πού? Υπάρχει νόμος που να λέει, α, εδώ πέρα είναι, λέει, μόνο για μόνιμους κάτοικους. Τι θα πει μόνιμοι κάτοικοι? Στόλοι καθητός, στα νοσοκομεία, εδώ εκεί. Για ποιο λόγο? Τι θα πει μόνιμοι κάτοικοι? Και εγώ είμαι μόνιμος κάτοικος, γιατί δεν με αφήνει να παρκάρω? Και με έβαλα απαγορευτικό. Τώρα είναι μια εβδομάδα που το έκανε.
0: Να σου πω κάτι, Άκη.
2: Πέστε μου, ναι, ναι.
0: Να σου πω, κυριακή μου. Μιλάς τώρα το κεντρικό δρόμο που έρχεται από πάνω από εκεί που είναι, σαν που είναι. Πώς να σου το πω, είναι διπλός αυτός ο δρόμος?
2: Αν ξέρετε τον δρόμο, αν τους ξέρετε, ναι. Είναι Μεγαλοπόλεως και Μεθάνων, είναι ο δρόμος που βγαίνει και που πάει για το, πώς να σου το πω, για τα δικαστήρια της Ευελπίδας.
0: Μπράβο, για εκεί εννοούσα κι εγώ, ναι.
2: Μπράβο.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, για ποιο λόγο να βάλω ένα απαγορευτικό? Ποιον ενοχλούμε εκεί?
0: Να, λεωφορεία δεν περνάει.
2: Δεν περνάνε, ούτε λεωφορεία περνάνε, ούτε φορτηγά περνάνε, ούτε τίποτα περνάνε. Τώρα το αν θα χτιστεί μια πολυκατοικία και περάσει ένα φορτηγό, οι άνθρωποι εντάξει μας βάζουν ένα σήμα να μην μπαρκάρουμε, να μην κάνουμε γιατί θα περάσουν τα φορτηγά.
0: Αν είναι καμιά γωνία θες να πεις.
2: Μπράβο, ναι. Και δεν θα παρκάρουμε. Αλλά τώρα στα καλά καθούμενα κάτω από το σπίτι μου να μην μπορώ να παρκάρω.
0: Για να γράφουνε, άμα δεν κάνουν αυτά πώς τα γράφουνε.
2: Α, μα αυτό λέμε. Δηλαδή σε αναγκάζει το κράτος να γίνεις παράνομο.
0: Σωστό.
2: Το ίδιο το κράτος. Τώρα τα λεφτά τι γίνονται, δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω αυτά. Αυτό θέλω να το μάθω πολύ.
0: Μα δεν είδες που έχουμε πει.
2: Μου βάζουν υπουργούς και να φέρω ένα παράδειγμα. Τον Άδωνη. Έτσι. Τι είναι ο Άδωνης και έγινε υπουργός. Τι τύφλα του δεν ξέρει. Τι βιβλία πουλάγε. Βιβλία πουλάγε. Δεν έκανε τίποτα άλλο. Και τα βιβλία που πουλάγε ούτε τρόπο είχε να μιλήσει. Τα λιγουρεύεστε και τα λιγουρεύεστε. Αυτό ήτανε. Τίποτα δεν είναι. Και μου έγινε υπουργός και μου λέει τώρα 1002 βλακίες. Δηλαδή είναι πράγματα που ξέρω τι να πω. Μπορεί να μιλάω λάθος, αλλά δεν το νομίζω.
0: Δεν ξέρω για τον τελευταίο, για τον Άδωνη, και δεν το κάνω ούτε υπό πολιτική σκοπιμότητα. Όσο με ενδιαφέρει όλα τα άλλα, όπως λες, δεν έχουν οι δήμαρχοι να εξυπηρετούν το κόσμο τους και τους αλλάζουν τα φώτα οι φορείς πράκτορες και αυτοί.
2: Ναι, εγώ συγκεκριμένα σας μιλάω, δεν πιάνω κανένα κόμμα. Μα κανένα κόμμα. Δεν ψηφίζω κανέναν καν. Αλλά και οι ψήφοι που δεν ψηφίζουμε, έτσι, γιατί να πηγαίνουν στο πρώτο κόμμα. Δεν θέλω ρε φίλε να ψηφίσω. Με υποχρεώνεις δηλαδή να ψηφίσω, γιατί.
0: Ωραία.
2: Δεν σε γουστάρω.
0: Σε ευχαριστώ Κυριακή.
2: Γιατί να πάει στο πρώτο κόμμα. Αυτό δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή εγώ τώρα επειδή άκουσα αυτό το πράγμα, έτσι, μπορώ να πάω να ψηφίσω ένα κόμμα πολύ μικρό, το οποίο δεν το ξέρω καν. Αυτό θέλουν να γίνει.
0: Ναι.
2: Και πολλά άλλα που γίνονται. Έβαλε τώρα και καλά, έχω εγώ ένα σπίτι που αγόρασα, έτσι, με δάνειο το πληρώνω 40 χρόνια το γαμμένο, να το πω έτσι, χοντρά-χοντρά, και συγγνώμη που μιλάω έτσι. Λοιπόν, ξεκίνησα με 7 εκατοστάρικα το δάνειο και μου το έχουν πάει 800. Γιατί λέει ανέβηκε, θέμα πολέμου με τις Ουκρανίες και τα λοιπά, ανεβάσαν τα επιτόκια.
0: Τα παραμύθια.
2: Ωραία.
0: Ναι.
2: Τελείωσε αυτό. Γιατί δεν κατεβάζουν τα επιτόκια. Μας δουλεύουνε. Με ρωτάει εμένα με 800 ευρώ δάνειο που παίρνω 9 εκατοστάρικα. Πού είναι που έλεγε ο Μητσοτάκης θα μπουν τριετίες, πενταετίες, εξαετίες. 18 χρόνια δουλεύω σε σούπερ μάρκετ. Να μην πω ονόματα του σούπερ μάρκετ.
0: Δεν χρειάζεται.
2: Έτσι. Λοιπόν, ας μου πούνε τις αύξησες που πήρα. 18 χρόνια και παίρνω 9 εκατοστάρικα μισθό. Μπορώ εγώ να κοιτάξω σπίτι. Πείτε μου εσείς μπορείτε να κοιτάξετε με 8 εκατοστάρικα και να έχεις και παιδιά και να σου βάλει και το έμφυα, να σου βάλει και τα κάτσερ παιδιά, από πού θα βγουν τα λεφτά.
0: Κυριάκη, σε ευχαριστώ, δεν μπορώ να σε ακούσω άλλο, σε ευχαριστώ επειδή περιμένουν γραμμές, ευχαριστώ.
2: Απλώς, ναι, απλώς έχεις... θα ήθελα έτσι να το κάνετε θέμα.
0: Έχεις
2: αυτό το
0: δίκιο,
2: πράγμα, να
0: έχεις δίκιο ειδικά για τους Δήμους. Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
2: Έγινε,
0: λοιπόν,
2: να είστε καλά και εσείς.
0: Να είσαι καλά.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Έχει δίκιο ο άνθρωπος. Δεν είδατε αυτές τις μέρες που όποτε μου δίνετε ευκαιρία πώς πετάω τα... Δεν αφήνω σχόλιο πάνω σε αυτό το θέμα. Ρε τρεις τη νύχτα, τέσσερις, τι διάλογο έχουν βάλει οι Δήμοι, ρε. Με τα σοβρακάκια τους κατεβαίνουν κάτω και γράφουν τον κόσμο. Μία παρατέταρτο τη νύχτα, επειδή λέει ήταν λίγο γωνία, μέσα σε μία εκκλησία που ήταν τελείως μπροστά κενό, που δεν έχει καμία σχέση παπάδες, ο Δήμος, έτσι. Σε ένα σημείο, το έχω πει άλλη φορά, τον έγραψαν τον άλλο 5 παρατέταρτο τη νύχτα. Καλά, ρε, δουλεύουν όλη τη νύχτα αυτοί. Μπορώ να το καταλάβω. Ο Κοσμάκης πότε βάλει. Στα μπαλκόνια του να παίρνει το αυτοκίνητό του. Και πώς θα τον ανεβάζει εκεί πάνω. Άμα του είχατε καμιά λύση, γράψτε. Όσο για τον Άδωνη, παιδιά, ακούστε με. Μερικές φορές μπερδεύεται εκεί που είναι το σχόλιο για οτιδήποτε που είναι λογικό. Μου πάτε μετά στον Ίξ. Δεν πάνε ο οποίος να είναι. Εγώ θέλω να κρατώ αποστάσεις καλής μορφής. Δεν θέλω να βγάλω αποθυμένα ποτέ. Όταν ακούω κάτι, ας πούμε, και μου λέει κάποιος. Κρίνεται πάνω στη δουλειά του αυτό, πέστε αν είναι καλός υπουργός, δεν είναι θέμα εμπειρίας δικής σας κρίσης και πραγματικά να σεβαστώ. Όταν μου λέτε όμως κουτώ, πει σιγά τον πολιτή, λοιπόν μου είχε πει καναλάρχης παιδιά, επειδή μου αρέσει ούτε γραμμένος είναι πουθενά, ούτε τον Άδωνη εγώ, λες και είμαι να πω την καλή κουβέντα τώρα ή το εναντίον, δεν μπορώ να βγάζω αποθυμένα ποτέ. Έτσι μου είχε έρθει σαν αρχή ρε παιδί, μα αν μου λες τώρα για έναν ενός κόμματος, θα σου ανοίξα το περιστατικό που θα σου πω, μου λέει ένας καναλάρχης. Όταν είναι ο αδερφός του Άδωνη πουλάει 18 εγκυκλοπαίδειες. Όταν είναι ο άτιμος ο Άδωνης στον αέρα 10 φορές πάνω. Με συγχωρείτε, αυτό που κάνω τώρα το σχόλιο δεν είναι ούτε υπέρ του Άδωνη σαν υπουργό, ούτε υπέρ. Απλώς δεν μπορώ να ακούω το κουτό. Δεν μπορώ να ακούω, δηλαδή, τι είπατε και πολύ, τι είσαι ο Άδωνη. Κακά τα ψέματα. Πρέπει να σεβόμαστε αλλού αυτό που έχει πετύχει. Το να μου τον κρίνετε σαν υπουργό, θα έλεγα ρε, καλά λε, αν είναι στραβό σε κάτι. Ρε, αν δεν ήταν καλό. Αλλά δεν μπορώ να ακούω όμω και πράγματα όπω το να είναι καλό ο Άκης πριν. Τι έχει κάνει, λέει, τι πουλάγε. Τι πουλάγε, δεν ξεχάζω καναλάρχη. Μου λέει, να σου πω κάτι. Δεν παίζεται, μου λέει, πολύ, τόσο πολύ, ε. Δεν θα πω τώρα ποιο καναλάρχη. Ναι, μου λέει, 17 τόμους ο αδερφός του, 80 αυτός, 100. Τόσο πολύ δυνατός. Δεν παίζεται. Λοιπόν, δεν μπορώ να ακούω, δηλαδή, αποθυμένα κομματικοπολιτικά μικροπράγματα, ας πούμε. Αν μου έλεγε τώρα ο Άκης εναντίον, σαν υπουργό να τον κρίνει οπουδήποτε, θα έκανα το κοροϊδό. Αλλά όταν μου λέει κουτός σε κάποιον ο οποίος, ξέρεις, δεν μου πάει η συνείδησή μου, λες και ας πούμε το βλάκα τον ένα, ας πούμε βλάκα τον άλλον, ας πούμε βλάκα τον άλλον και κατά τα άλλα ο άλλος ψιλοκυβερνάει. Δεν μπορεί να είναι τόσο βλάκας. Και εγώ δεν ανήκω σε καμία, ούτε Νέα Δημοκρατία ανήκω, ούτε πουθενά. Θέλω να κρατάω ισορροπίες εδώ, να μην είναι. Όλα τα άλλα όμως είχε δίκιο ο άνθρωπος. Όλα τα άλλα είχε δίκιο. Οι δήμαρχοι θα ήταν μάγκες να είχαν 4-5 πάρκινγκ για το δημότη τους. Μεγάλα που να πούνε, κύριε, πήγαινε 2 χιλιόμετρα περπάτα και άστο. Και όχι να γδέρουν το δημότη τους χωρίς να έχουν τίποτα, καμιά γωνία να παρκάρει. Τότε τι θα κάνουν? Πού θα παρκάρουν, στο κεφάλι τους? Το παίρνουμε στο διαμέρισμά τους στο αυτοκίνητο? Λοιπόν, πάμε σε γραμμή, παρακαλώ. Ναι.
3: Α, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Λοιπόν, κοιτάξτε, ένα θέμα διαπίστωσα τώρα τελευταία.
0: Ναι.
3: Μία κυρία γεννήσε πριν 15 μέρες.
0: Ναι.
3: Και αντί να πάρει το επίδομα του γετού, της το δίνουν 50 επιταγές και μάλιστα ένα σούπερ μάρκετ συγκεκριμένα, θέλετε σας το λέω κιόλας.
0: Ναι, δεν χρειάζεται.
3: Λοιπόν, τα 50 όταν φτάσουν τις 200 ευρώ πρέπει να ξανακάνει αίτηση, να πάρει το άλλο 200 ευρώ και τα λοιπά.
0: Ναι.
3: Αυτό καταλαβαίνετε είναι φοβερό για την υπογεννητικότητα, έτσι. Και όλες οι καινούργιες, αν σημαίνει έτσι πράγματι, και γιατί να μην συμβαίνει, αφού είναι γνωστή η κυρία, τι μου το είπε.
0: Ναι.
3: Είναι άλλες γυναίκες, λέει, γνωστές της, που πρέπει το γυναικολόγο, πρέπει να καμιά κούλια του μωρού. Πώς θα το επιταγές από το γνωστό σούπερ μάρκετ θα τα φτιάξουν αυτά? Λοιπόν, αν θέλετε διαπιστώσεις εδώ και σε λίγο που αρχίζει το Alter, το αναδημητικό δελτίο, να το πει κάποιος δημοσιογράφος.
0: Ναι.
3: Αν ισχύει, είναι φοβερό στοιχείο.
0: Θέλει να πεις, σου βγάζουν το λάδι για να σου δίνουν αυτά που λένε πως είναι σαν επίδομα.
3: Αυτό είναι το επίδομα που ήταν 2000 παλιά.
0: Που, το, εννοώ της γένας.
3: Της γένας, ναι.
0: Και της γένας αυτό σου δίνει σταγονόμετρο, ε.
3: Όχι σταγονόμετρο, επιταγές του σούπερ μάρκετ.
0: Να μας το πει κάποιος, παιδιά, αυτό. Εγώ
3: αυτό,
0: σέβομαι τον ανθρώπου.
3: Αν μπορείτε μέσα το σήμερα, γιατί να το πούμε και σε λίγο, στο τυπικό δελτίο, ας πούμε.
0: Βέβαια, μακάρι να μας
3: μιλάνε
0: ακούνε.
3: Μιλάνε όλοι για υπογεννητικότητα και αυτό είναι το βασικότερο.
0: Μακάρι, Παπακυριακόπουλος, να μας ακούει ο Ανδρέας που είναι τσακάλις, ναι, αυτά και βγάζει φοβερά πράγματα, να τα ακούσει και να το βγάλουν,
3: ναι,
0: εκεί.
3: Ναι, ας το μάθω, σας παρακαλώ. Και αν συμβαίνει, συμβαίνει τον τελευταίο καιρό.
0: Εγώ πιστεύω, ναι, κύριε, το μικρό στο όνομα.
3: Παύλος.
0: Κύριε Παύλο.
3: Ναι.
0: Πιστεύω πως θα περιμένω και κανένα άλλο τηλέφωνο να διαπιστωθεί, να μην είναι λες και δεν έχουμε τι να κάνουμε, να λέμε εδώ εναντίον πάντα.
3: Ναι,
0: να μας πάρει κανένας να μας το πει αυτό, αν
3: μα, θα πεις μα τώρα. Μα και εγώ το λέω, ναι, εντάξει, για να το διασταυρώσετε, να το διαπιστώσετε.
0: Ναι, δεν έχεις άδικο, ναι.
3: Γιατί η κομπέρα είναι πολύ γνωστή.
0: Και δεν σου έλεγε ψέματα, θέλω να πεις. Δεν
3: μπορεί να λέει ψέματα, αφού σου δώσα επιταγή να πάει στο τάδε αυτό, σούπερμάρκετ, και συγκεκριμένα από ένα σούπερμάρκετ. Δηλαδή έχουν κάνει, ξέρετε, ειδική συμφωνία για κάνουν έκπτωση,
0: ναι,
3: στο δημόσιο,
0: ναι,
3: πούμε,
0: ναι,
3: το,
0: ναι,
3: συγκεκριμένο.
0: Ναι, ναι.
3: Βέβαια, πολλά μέσα.
0: Για να δούμε. Κύριε Παύλο,
3: Έτσι,
0: σε ευχαριστώ.
3: Ναι, ναι, και εγώ ευχαριστώ.
0: Μήπως πάρει κανείς, παιδιά, τώρα πρέπει όμως, κοίταξτε, δεν είναι και κάτι που λέμε τώρα αν συνέβη σήμερα αυτό ή αν έχει βγει ένας νόμος τάδε. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να έχει να έχει μια γεννήσει μια γυναίκα πρόσφατα. Αν μας ακούει κανένας τηλεθεατής, ακροατής, να έχει γεννήσει, για να έχει ζήσει αυτό που λέμε. Το δεν είναι εύκολο, δεν είναι να πεις ότι είναι πόπο, κάτι γενικό που το ακούτε και λέτε ναι, ναι, τώρα βρέχει έξω. Είναι κάτι το οποίο είναι, για να διαβάσω και λίγο εδώ τους πεπέδες, τις μάγκησες και τους μάγκες, να ξεκινήσω πάνω-πάνω. Λοιπόν, καλησπέρα Ηλία, καλή εβδομάδα, γεια στο μάμου. Καλή εκπομπή. Γιάννες Βασιλοπούλου, καλησπέρα σε όλους, καλή εβδομάδα, γεια σου Γιάννα. Η γιατρός μας Αθηνά Ξανθοπούλου, καλησπέρα, γεια σου γιατρέ μου. Δημήτρης από Αγγλία, καλησπέρα σε όλη την παρέα, καλή εκπομπή να έχουμε. Ο Βαλάντης, καλησπέρα Ηλία, καλή εβδομάδα, καλή εκπομπή. Η Μερούλα, Ηλία, καλησπέρα, καλή εβδομάδα σου, καλή ακρόαση. Η γιατρός, κάνει κρύο γέροντα. Δεν ξέρω που ρωτάει όμως, που ρωτάς Αθηνά μου. Λοιπόν, Βαλάντης, οι πρόχειρες και οι ανεύθυνες κατασκευές σε αυτά τα αποτελέσματα φέρουν καμιά ασφάλεια, καμιά συντήρηση. Βαλάντη, ίσως να εννοείς. Α, κατάλαβα, ναι. Είναι στο σχόλιο που έκανε στην αρχή ο Γιώργος και είπε για το θέμα της. Δεν ξέρω κατά πόσο εκεί ήταν, τι κατασκευές ήταν, αν εννοείς αυτό, σχετικά με το αν είναι το αέριο, αυτό που έγινε έκρηξη και κρίμα της ψυχού του ανθρώπου που χαθήκανε στην πλάκα. Μερούλα, προχειρότητες και μόνο. Καμιά ασφάλεια. Η Πατρινού η Έφη, καλησπέρα Ηλία, καλή εβδομάδα, καλησπέρα σε όλη την παρέα, καλή εκπομπή. Η Μερούλα, αμέ το άλλο με τη συναυλία που το πάτε. Playback και κοροϊδία και το χρήμα ανεξέλεκτο όσο για τον κόσμο μάζευα βροχή και κρύο. Ποιος σε αυτή τη συναυλία με τη Βύση? Αυτό εννοείς Μερούλα? Δεν το ξέρω, έβριχε, τι ήτανε προθέσα παιδιά? Ναι, καλά, το κρύο και η βροχή είναι θέμα αν πήγε κάποιος, αν μάζευες κρύο ή βροχή, δεν φταίει η συναυλία. Όσο γι' αυτό το playback και τέτοια δεν ξέρω τίποτα, αν μου γράψει κάποιος. Λοιπόν, πάμε. Πάμε λοιπόν τώρα στο επόμενο. Κάποιοι πήγαιναν στη Βύση και άλλοι τρέχαν για τη φύση. Καλό. Μ' αρέσει Βαλάντη αυτό. Λοιπόν, από ό,τι είπαν, η έκρηξη οφείλεται στο φυσικό αέριο που είχε το ζευγάρι το λυκειωμένο, αλλά φαίνεται και οι υποδομές που η τύχη είναι σαν τσιγαρόχαρτα. Α, λέει πως δεν ήταν, ναι, δεν ήταν κατασκευές καλές, λέει. Πάνω που κακό θα γινόταν αν ήταν και κατασκευές. Το θέμα είναι, παιδιά, τι είναι οι κατασκευές των όλων αυτών που φέρνανε το αέριο, είναι το σπουδαίο και όχι μόνο η τύχη. Εκεί είναι, δηλαδή, διαρροές και τέτοια. Λοιπόν, Βαλάντη λέει, Ηλία, βίψε, είδα στη Βύση. Ναι, Βαλάντη, ναι. Είμαι από αυτούς που τρέχω και ειδικά σε τέτοιες θέσεις και ειδικά για να κάνω ψώνιο και ειδικά για να δείξω στην τηλεόραση, σε κηδείες ή οπουδήποτε, να φανώ στο, ξέρω εγώ, ότι πήγα. Όχι, φίλε. Λοιπόν, Ηλία, έχεις δίκιο. Ο ξένος παίκτης πρέπει να είναι αρκετά καλύτερος από τον Έλληνα, αλλιώς να μην έρχεται. Σωστό, Δημήτριε, από Αγγλία. Η Τάνια, καλησπέρα Ηλία και σε όλους, καλή εκπομπή. Γεια σου Τάνια. Ηλία, στο ταλέντο των παιχτών οφείλεται αυτή η εξέλιξη και η άνοδος της ομάδος. Ο Γιωβάνοβιτς απλά κάνει την μαριονέτα. Χαμηλών τόνων το βλέπω, αλλά μήπως είναι καλός, ήταν και καλός ποδοσφαιριστής, ρε Βαλάντη μου. Είπα και κάτι στραβάγω πριν λίγο καιρό. Λέω ότι είναι προπονητής και αυτός βλέπει την εθνική. Θυμάσαι που είχαμε κάτι αποτυχίες πέρυσι. Αλλά δεν θα πει να το κάνουμε τώρα κορυφαίο. Μαριονέτα, δεν μπορεί να μην έχει κάποιο λόγο εκεί πέρα. Απλώς και μόνο μου κάνει εντύπωση που βάζει και. Εντάξει, έχει κάνει δύο αλλαγές, λαθεμένη. Λοιπόν. Και ο Δαβίδ νίκησε. Ο Δαβίδ νίκησε τον Γολιάθ. Ωραία. Πάει και αυτό. Γεια σου, κύριε Ηλία, από Καστοριά, ο Νίκος Τζακόπουλος. Γεια σου, Νίκο μου. Περιμένει η γραμμή, Αλέξανδρε. Γιατί μίλα μου, ρε φίλε, ξέρετε κι εγώ. Σου κάνω έτσι αν έχουμε. Άμα δεν με βοηθάς, έτσι δεν μπορώ να καταλάβω. Κόβεμαι, δεν με νοιάζει. Να μην τυρανάω τους ανθρώπους, να μην περιμένουν. Πριν ζήτησα και μου είπες δεν έχουμε. Τώρα ήρθε. Κάνε μου ένα έτσι να μπαίνω. Λοιπόν, πάμε αμέσως και μετά επιστρέφω, παιδιά, σας διαβάζω. Παρακαλώ.
4: Έλα, κύριε Ηλία, εγώ είμαι.
0: Ναι.
4: Έλα, είμαι ο κύριος Μάνος.
0: Έλα, κύριε Μάνου.
4: Από Αριστοτέλους.
0: Να είσαι καλά.
4: Λοιπόν. Συγχαρητήρια για την Ελλάδα πρώτα που πήγε στη Γερμανία.
0: Βέβαια.
4: Γιατί και εγώ ήμουν παλιός ποδοσφαιριστής, τερματοφύλακας του Αθηναϊκού.
0: Αχα.
4: Μέχρι το 56 που έφυγα στη Βραζιλία. Λοιπόν, θέλω να κάνω μία καταγγελία, σαν καταγγελία βέβαια,
0: ναι,
4: για ένα θέμα που έγινε και είναι πολύ σοβαρό. Ένα φορτηγό προχτές ήταν φορτωμένο με ένα γερανό και έριξε μία αερογέφυρα στον άλυμο. Δεν ξέρω αν το ξέρετε αυτό. Το έχετε υπόψη?
0: Σε πού την έριξε?
4: Στον άλυμο, μία αερογέφυρα.
0: Αυτό που έγινε πριν 15 μέρες, 20.
4: Ναι, περίπου, ναι.
0: Κάνα μήνα, μπορεί και 20 μέρες, ναι.
4: Όχι, κάνα μήνα, πιο μπροστά, τώρα, καμιά εβδομάδα.
0: Τώρα, όχι, μια εβδομάδα, λίγο παραπάνω, ναι.
4: Ναι. Λοιπόν.
0: Συγγνώμη, περίμενα να σου πω κάτι, κύριε Μάνο μου.
4: Ναι.
0: Που ερχόταν με μία βάρκα.
4: Ναι, δεν ξέρω τι είχε πάνω φορτωμένο.
0: Εντάξει, αν είναι αυτό, αν είναι κάτι καινούριο, είναι, αλλά δεν έχει σημασία, σημασία είναι αυτό που θα πεις.
4: Ναι. Σημασία έχει λοιπόν ότι εγώ όταν ταξίδευα στην Ιταλία με ένα πούλμαν. Έχει πολλές αερογέφυρες εκεί, η Στράτα Τζαλσόλη, η γενική οδός που είναι διασκείων την Ιταλία.
0: Ναι.
4: Με τις βαλίτσες λοιπόν που για πάνω το φορτηγό, το λεωφορείο μας,
0: ναι,
4: το Πούλμαν, το ύψος του ήταν μεγαλύτερο από την αερογέφυρα.
0: Από την αερογέφυρα.
4: Φτάσαμε στα 200 μέτρα,
0: ναι,
4: περίπου. Ακούσαμε ένα τρομερό θόρυβο από πάνω. Οπότε σταμάτησε το πούλμαν, έκανε δεξιά, είχαν ένα παράδρομο μικρό.
0: Ναι.
4: Αυτό του σήμαινε ότι δεν χωράει να περάσει από την αερογέφυρα.
0: Τι λες, πριν φτάσεις,
4: είχαν βάλει στα 200 μέτρα πριν.
0: Τι λένε,
4: εκεί οι μηχανικοί τους είχαν βάλει δενεκεδάκια άδεια,
0: ναι,
4: κρεμασμένα από σύρματα.
0: Τι λες.
4: Τα οποία όταν ήταν το ύψος παραπάνω από τη γέφυρα, χτυπάγανε εκοφαντικά και ειδοποίησαν τον οδηγό ότι δεν περνάει το αυτοκίνητο κάτω από την αερογέφυρα.
0: Τι ωραίο πρακτικό, ρε κύριε Μάνο.
4: Ναι. Αυτό είχε γίνει και εδώ, δεν ξέρω αν το ξέρετε, στο Νέο Ηράκλειο που είχε μια υπόγεια διάβαση, είχαν σκοτωθεί δύο φαντάροι που περνάγανε με ένα ημιφορτηγό με ένα ραντάρ μέσα και δεν το έπαιρνε. Το ύψος της γέφυρας από κάτω της υπόγειας,
0: ναι,
4: είχαν σκοτωθεί το τέτοιο φαντάρι. Εδώ το 47-48. Τέλος πάντων, οι δικοί μας, οι μηχανικοί, οι ειδικοί.
0: Δεν μπορούν αυτά τα πρακτικά απλά πραγματάκια να τα κάνουν.
4: Δεν μπορούν αυτά τα πρακτικά, ώστε να μην χτυπάει κανείς, γιατί ο οδηγός μπορεί να είναι αφηρημένος, να μην ξέρει.
0: Σωστό.
4: Απλώς μπορεί να έχουν ένα σήμα 4,5-5 μέτρα. Τι να πει 4,5-5, ο άλλος μετράει το φορτηγό του και την ώρα. Καταλάβατε. Μπορεί να έχουν ένα τέτοιο πρακτικό ζήτημα και να το εφαρμόζουν.
0: Και να σου πω κάτι, κύριε Μάνο.
4: Είναι οι λόγοι μας, οι ειδικοί.
0: Κύριε Μάνο, και να πεις πως είναι και τίποτε πολυέξοδο καταπληκτικό, τίποτα.
4: Τίποτα, τίποτα. Έξοδο μηδέν. Ένα κομμάτι σύρμα και σύρματα με τενεκεδάκια άδεια, τα οποία τα χτυπάνε όταν το ύψος είναι μεγαλύτερο από την αερογέφυρα. Και τέλειο και αφηρημένος οδηγός που δεν το έχει πάρει χαμπάρι, θα πάρει χαμπάρι και θα πάει στον παράδρομο και θα περάσει ή θα σταματήσει να το διορθώσει, να κατεβάσει βαλίτσες, να το κάνει λιγότερο. Αυτό ήθελα να πω.
0: Ναι, είναι ωραίο, κύριε Μάνο.
4: Ναι.
0: Σε ευχαριστώ.
4: Παρακαλώ, παρακαλώ.
0: Αυτά τα πράγματα που τα ακούμε απλά.
4: Για τη ζωή μας.
0: Ναι. Καλό σου βράδυ. Αυτά τα πράγματα, παιδιά, αν είναι τα πρακτικοί άνθρωποι που φέρνουν σε θέσεις, που φέρουν ευθύνη όχι μόνο σε θέσεις τάχα κυβερνητικές και τέτοια. Ο ένας πολιτικός μηχανικός εκεί σε μια γέφυρα, σε ένα δήμο, που υποτίθεται έχουν τεχνικά τέτοια συνεργεία, όπως τα λέμε, τεχνικούς, τεχνικά τμήματα και τέτοια. Κοίτα τι απλό. Δεν πετάς τίποτα, ρε, τίποτα, τίποτα. Κεδάκια, μία κολόνα αριστερά, μία δεξιά και ένα σύρμα πάνω και έχει σώσει το κακό. Έχει γλιτώσει θάνατο. Πολύ μου άρεσε αυτό που είπε. Εγώ είμαι λίγο το πρακτικό, γενικά στη ζωή μου. Μ' αρέσει πολύ το πρακτικό. Το απλά πραγματάκια που μπορεί να σώζουν καταστάσεις και που είναι τόσο απλά που δεν τους κόβει κάποιον. Δεν εξηγείται. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ. Ναι.
5: Ναι, εγώ μιλάω.
0: Καλησπέρα.
5: Γιάννης, αγαπητέ.
0: Γεια σου, κύριε Γιάννη.
5: Χαίρομαι που σε ακούω.
0: Να είσαι καλά.
5: Κοίταξε, θέλω να είμαι περιεκτικός. Ξέρεις κάτι.
0: Και λίγο πιο δυνατά, αν μου κάνεις.
5: Ναι. το ουσιώδες σε όλη την ιστορία είναι ότι πρέπει ο κάθε πολίτης, ο οποίος ψηφίζει, είναι ψηφοφόρος πολίτης.
0: Ναι.
5: Λοιπόν, θα πρέπει να κάνει και μια μαντεψιά για το τι θα ψηφίσει η εκάστοτε κυβέρνηση. Ναι. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μια κυβέρνηση είναι πρώτα απ' όλα νομοθετικό σώμα. Νομοθετεί. Όλες αυτές οι νομοθεσίες που δεν ρωτιέται κανένας από τους πολίτες για την νομοθεσία, την τάδε ή την παρατάδε, έχουν βγει 17.000 νόμοι μέσα σε 5 χρόνια διαφορετικοί, οι οποίοι αλλάζουν κατά το δοκούρ. Κάθε τόσο δηλαδή ο ένας νόμος αλλάζει, παραχωρεί τη θέση του σε έναν άλλον, η άλλη κυβέρνηση ή ο οποιοδήποτε άλλος υπουργός μαζί με κοινή υπουργική απόφαση βγάζει άλλο νόμο, ανάλογα όπως το βολεύει. Θέλω να πω, ο πολίτης δεν μπορεί να κάνει βέβαια σωστή μαντεψιά, γιατί μάντης δεν είναι ο απλός πολίτης. Έχει ένα πρόγραμμα στη διάθεσή του που λέει ότι το τάδε κόμμα που ψηφίζεις θα κάνει αυτά. Θα κάνει αυτά. Εδώ ο Τσίπρας έλεγε ότι θα καταργήσει το μνημόνιο με ένα νόμο και με ένα άρθρο. Δεν έκανε τίποτα απολύτως. Απατεώνας, με συγχωρείτε, πολιτικός απατεώνας, για να μην μου πει και τίποτα. Πολιτικός απατεώνας, όπως ήταν και πολλοί άλλοι πολιτικοί απατεώνες. Και ο Ανδρέας Παπανδρέου.
0: Κύριε Γιάννη, κάνω μια χάρη. Κάνω μια αλλαγούλα και επιστρέφουμε αμέσως.
5: Ναι.
0: Περίμενε. Πάμε αλλαγή, παιδιά. Ναι.
6: Η ώρα είναι 10.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων. Χωρίς μάχη δεν κατακτάς το σύστημα. Μάχη λοιπόν στους 99,8 στα FM.
1: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.
2: Από την Τάνια που τη διάβασα, καλησπέρα. Τη Φέη μας την διαβάσαμε και έχουμε και τον φίλο μας για από Χαλκιδική, τον Στέλιο. Γεια Στέλιο μου. Και πάμε σε τον κύριο Γιάννη να συνεχίσει. Κύριε Γιάννη.
3: Συνεχίζω και ολοκληρώνω. Και εγώ από Χαλκιδική κατάγομαι, από τη Γαλάτσια είμαι. Λοιπόν, αλλά μένω Αθήνα. Θα σας πω κάτι. Πρέπει να έχεις πολλή εμπιστοσύνη σε κάποιον πολιτικό, σε κάποιο κόμμα, για να το ψηφίσεις και να το υπερψηφίσεις, να βγει κυβέρνηση. Γιατί δεν ξέρεις τι είδους νομοθεσία θα ακολουθήσει. Άλλα σου λέει και άλλα σου κάνει. Στην πραγματικότητα, οι νομοθεσίες οι οποίες ασκούνται από το υποτίθεται νομοθετικό σώμα, που είναι και εκτελεστικό μαζί και τα λοιπά, γιατί είναι οι υπουργοί όλοι αυτοί, νομοθετούν και αυτοί, νομοθετούν, όλοι νομοθετούν. Θέλω να πω λοιπόν ότι το μεγάλο πρόβλημα, το σημείο G της ιστορίας, είναι η νομοθεσία. Ότι όταν ο λαός δεν έχει στα χέρια του τη νομοθεσία, δεν μπορεί να έχει και πραγματική δημοκρατία. Η πραγματική δημοκρατία είναι να έχει ο λαός στα χέρια του το νομοθετικό έργο. Από τη στιγμή που δεν το έχει, μιλάμε για μια ψεύτικη δημοκρατία που ουσιαστικά είναι κομματικές συμμορίες. Ελπίζω είτε ο Βελόπουλος είτε κάποιος άλλος να τα αλλάξει όλα αυτά. Ελπίζουμε, όλοι ελπίζουμε. Για να δούμε αν οι ελπίδες μας θα βγουν σωστές ή φρούδες.
2: Σωστά.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ευχαριστώ για το Γιάννη, στο καλό. Καλό σου βράδυ. Λοιπόν, τώρα που είσαι Βελόπουλος, τα μεσημέρια 12 με 1. Εδώ, 5 με 6 το απόγευμα, Ράδιο Μακελάρδη Στέφανος Χίος. Και να κάνω ένα σχόλιο τώρα εγώ, παιδιά, για μια... Ήτανε και ωραία ηθοποιός και ωραία γυναίκα. Εγώ θα την έβαζα η Ιαπωνέζα Ελληνίδα, η Κινέζα Ελληνίδα. Πολύ όμορφη γυναίκα, πολύ ωραία. Το πρόσωπό της με παρασύρει να της κάνω αυτό το χαρακτηρισμό. Έφυγε από τη ζωή η Ελένη Προκοπίου. Ήτανε, δεν την πρόλαβα εγώ, γιατί είναι του ελληνικού κινηματογράφου παλιά. Όταν έβγαινα εγώ, είχε τελειώσει ο παλιός ελληνικός κινηματογράφος, εγώ το 78 βγήκα στο επάγγελμα. Την εκτιμούσα όμως αυτή, μ' άρεσε αυτή η γυναίκα. Γιατί έλπισε ότι είχε ένα διαφορετικό από τις Ελληνίδες. Αν βάζουμε δηλαδή κάποιες ωραίες γυναίκες και βάλουμε Λάσκαρη, Καραγιάννη, όποιες βάλουμε, Ρίκα Διαλυνά, έτσι, Στάρ και αυτή δεν πεζόταν η γυναίκα, κι άλλες τώρα, μην αδικήσουμε, λέω πρόχειρα. Έβαζε μέσα και την Ελένη την Προκοπίου. Ήταν μια πολύ ωραία γυναίκα, με κάτι μάτια σαν αμυγδαλό, σαν Ιαπωνέζα, Κινέζα, ξέρω τι διάλο. Και ωραία χορεύτρια. Η Ελένη Προκοπίου ήταν η πρώτη παρτενέρ του Βαγγέλη του Σιλινού. Μετά ο Σιλινός την άλλαξε με τη Μαρία την Ιωαννίδου. Ωραίο ζευγάρι, Σιλινός, ένας άξιος άνθρωπος, ωραίος τύπος, ωραία. Και σκηνοθεστούσε και χορογραφούσε και μετά σχολή δική του. Και τότε φοβερό ζευγάρι, μου έχει μείνει μία, τώρα δεν ξέρω από ταινία τι ήτανε, σαν υπτάμενη Ελένη Προκοπίου, στο πόδι πάνω το ένα χέρι του Βαγγέλη του Σιλινού. Κρίμα. Να πούμε όχι μόνο την καλή κουβέντα, αλλά ρε παιδί μου, φεύγουν κάτι φυσιογνωμίες από το καλλιτεχνικό χώρο που είναι χαρακτηριστικές. Δεν φεύγει ένας ουδέτερος άνθρωπος, που και εκεί φεύγει μια ψυχή, δεν αφιβάλλω, αλλά είναι και κάποια πράγματα που είναι σήμα κατά τεθέν του ελληνικού καλλιτεχνικού χώρου ή του ελληνικού κινηματογράφου, όπως ήταν η Ελένη η Προκοπία. Και μεγάλη στην ηλικία έμενε ωραία γυναίκα, είναι μια έτσι λεβεντογυναίκα που σαν να συνέχιζε την ομορφιά της, η οποία, μη σας πω, πολύ πιο ωραία σε μεγάλη ηλικία παρά κάποιες άλλες που τραβήθηκαν και φτάσανε τα μαλλιά τους φτάσανε τα φρύδια τους, είχε πάει πίσω το κεφάλι τους. Οποιαδήποτε βάλετε στο μυαλό σας, δεν είναι κακοήθη αυτό. Έχουν αυτή την τρέλα αυτούς τους καιρούς να αλλάζουν. Άσε πάνω τα χρόνια σου να σε κάνω τα σημάδια, ρε παιδιά. Η γοητεία υπάρχει, το παρελθόν υπάρχει. Έχει γραφεί σε κάποιους, είτε άντρες είτε γυναίκες. Είναι σαν να μου βλέπα τον Κούρκουλο τώρα, όπου υπήρξε ο μεγαλύτερος Ζεπρεμιέ, να ήταν βαλσαμωμένος στη μεγάλη του ηλικία. Που έφυγε Λεβέντης, έφυγε ωραίος, που και εκεί ήταν φοβερός, αλλά άντε να έχει και κάποιες ρητίδες ή οτιδήποτε. Δεν λέει τίποτα, ρε παιδιά. Δεν λέει τίποτα το να είναι ψεύτικα μετά όταν μεγαλώνεις και να είσαι ψεύτικος πάνω, είτε γυναίκα είτε άντρας. Εγώ αν θαύμαζα κάτι στην Μπριζίτη Μπαρντό που ήταν το σύμβολο του σεξ, ήταν μεγάλωνε, μεγάλωνε και έβλεπε τις Ζάρες, έβλεπε εκεί μεγάλωνε γυναίκα και έφερνε την ηλικία πάνω της. Και έβλεπε σε κάτι άλλες, οι οποίες λες τώρα τι θέλει να κάνει, την κόμενα, την τρία. Δεν γίνεται να είναι τριαντάρα. Ήταν 75-80 και είχαν τραβηχθεί τόσο, ποιος ξέρει τι δεν είχαν αφήσει μέσα, μην είχαν και τίποτα από αυτά τα θηλυκά τους πάνω τους, από το πολύ τράβηγμα. Γι' αυτό Προκοπίου όπου την έβλεπα, έστω και σε φωτογραφίες έβλεπες μια γυναίκα που μεγάλωνε φυσιολογικά. Πολύ μεγάλο πράγμα. Λοιπόν, για να έρθουμε λοιπόν σε κανένα άλλο σχόλιο, παιδιά, να πάμε. Καλό παράδεισο στην Αλήνη Προκοπίου, υπέροχη ηθοποιός, πολύ καλή στο Εμμύρης και ο Κακομύρης. Μας λέει ο Βαλάντης. Πάρα πολύ. Και άλλα έργα είχε παίξει. Έτσι ήταν και ωραίο πρόσωπο. Εγώ δεν ξέρω γιατί. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η γυναίκα. Λοιπόν, ο άλλος πατέρας είναι αυτός. Αν είναι αλήθεια, γιατί τώρα δεν πιστεύεις πια. Τώρα δεν ξέρεις μια μάνα τι μπορεί να πει για ένα πατέρα. Και ένας πατέρας τι μπορεί να πει για μια μάνα για να. Αλλά πολλούς, πολλοί όμως είναι οι μάρτυρες. Το να το κάνει μια μάνα που έχει γίνει χαμός και 70% των γυναικών για να κάνει κάτι κακό σε άντρα, πάνε και λένε ότι μην πω τίποτα. Αλλά τα πληρώνει εδώ ο Θεός. Η δικαιοσύνη υπάρχει εδώ, εγώ πιστεύω. Αργότερα αποδεικνύονται και τα παιδιά αυτά που έχουν απομακρυνθεί από τον πατέρα, αγαπάνε περισσότερο τον πατέρα και μισούν περισσότερο τη μάνα. Όπως και όποιος πατέρας κάνει δολοπλοκή εναντίον της μάνας. Αλλά εδώ πέρα τώρα έχουμε 5 μάρτυρες παιδιά. 3 κόρες κατηγορούν τον πατέρα ότι τις βίαζε. Και δεν φτάνουν αυτές τις 3 κόρες. Να πω ότι είναι καναστημένο ένα άτομο. Ναι, η μικανιά κόρη που είναι τα κόλπα των μανάδων πολλών που βάζουν, κάνουμε πως βίασε, να απομακρύνουν με τον πατέρα. Τόσο μυαλό κουβαλάνε και δεν ξέρω πως στερούν μετά ένα πατέρα από το παιδί. Ή ένας πατέρας τόσο μυαλό κουβαλάει, ας απομακρύνουμε από τη μάνα. Και δεν ξέρω πως την πληρώνει το παιδί. Και όχι. Αυτός ή αυτή. Λοιπόν, 3 κόρες λέει τις βίαζε από 8 χρονών και 2 ανιψιές. 5 άτομα, 5 μάρτυρες. Τι να πω, καλά, αυτός δεν είναι το πατέρας, πετάς το πά, δεν το συζητάμε, αυτοί δεν είναι πατεράδες, είναι τέρατα. Και μακάρι να έχουν την πιο σκληρή τιμωρία του νόμου. Είναι δυνατόν πατέρας να βιάζει την κόρη ή την ανεψιά. Δεν το χωράει. Κοιτάξτε, παιδιά. Έχω ξανακάνει ένα σχόλιο προθές για τις μανούλες, κάποιες μανάδες. Δεν μπορώ να το φανταστώ πως μια μάνα μπορεί να παρασύρει το αγόρι της. Γιατί δεν είναι μάνα. Δεν μπορώ να πιστέψω ένας πατέρας ότι μπορεί να παρασύρει ερωτικά το κορίτσι. Δεν μπορώ, επειδή και οι οποίες μανάδες τώρα με ακούτε, οι οποίοι πατεράδες, που έχετε το καθαρό το μυαλό να νιώθετε πατεράδες και μανάδες, δεν μπορώ να το φανταστούμε εμείς. Και να μας το λένε, δεν πιστεύουμε. Πάμε σε γραμμή. Παρακαλώ. Ναι.
4: Ναι, Ηλία.
2: Καλησπέρα.
4: Ο Θάνος είμαι.
2: Έλα, Θάνο.
4: Άκουσα αυτά που είπες για την Ελένη Ερήμου,
2: ναι,
4: και τα προσυπογράφω. Και θέλω να προσθέσω ότι όταν ήμουν μικρός,
2: ναι,
4: ήμουν μανιώδης κινηματογραφόφιλος. Δεν άφηνα ταινία για ταινία.
2: Mm-hmm.
4: Και τις γαλλικές και τις ιταλικές και τις χολιγουντιανές.
2: Ναι.
4: Την Ελένη Ερήμου την είχα δει στο Μικρές Αφροδίτες του Κούνδρου. Δεν ξέρω αν το είδες εσύ μετά.
2: Δεν το
4: είχες δει.
2: Δεν πιστεύω να το έχω δει.
4: Εξαιρετικό. Αν το βρεις κάπου σε καμιά ταινιοθήκη να το δεις. Mm-hmm. Εξαιρετικό. Και πράγματι είχε σεξουαλικότητα αυτή η γυναίκα.
2: Πολύ, πολύ.
4: Ένας σεξολόγος θα έλεγε mm-hmm. ότι όταν την έβλεπες αυτή ή στο πανί ή στο δρόμο θα εκρίνονταν ορμόνες, τεστοστερόνι, ενδορφίνες και αδρεναλίνη. Αυτές είναι οι ορμόνες του έρωτα.
2: Ναι, ναι.
4: Και η ορμόνη της αγάπης είναι η οκυτοσύνη.
2: Αχα.
4: Από το οκείς, ναι. Από το αρχαίο. Όπως λέμε ο κήπους, γρήγορο στα πόδια.
2: Ναι.
4: Γρήγορο στο κετός. Ναι. Εξαιρετική πράγματι η Ελένη Ερήμου. Ναι. Αλλά και όσα
2: όχι
4: είπε για τον...
2: Όχι Ερήμου, ναι. Προκοπίου.
4: Συγγνώμη, Ερήμου ήταν από τα Λαγκάδια.
2: Ναι, Προκοπίου.
4: Ναι, η Προκοπίου, ναι. Έκανα λάθος της γλώσσας. Συμφωνώ απόλυτα, το διορθώνω. Όσο για τα άλλα που είπες, για τους βιασμούς που άκουσα, σήμερα άκουσα μία είδηση ότι οι καθολικοί παπάδες από το 1970 ναι. έως σήμερα
2: κανιά χιλιάδες.
4: Έχουν βιάσει 440.000 παιδιά.
2: Δεν το πιστεύω, έχεις δίκιο, καλά το κάνεις σχόλιο.
4: Από το 1970 έως σήμερα.
2: 300.000.
4: Ξαναγυρίζουμε στο Φρόιντ και στην ψυχανάλυση. Ο άνθρωπος είναι τέρας, εξαρτάται σε ποια κοινωνία, σε ποια οικογένεια μεγαλώνεις. Αν δεν είναι όριμοι αυτοί που παντρεύονται, συμβαίνουν αυτά στις οικογένειες. Mm. Και ακόμη χειρότερα, ο άνθρωπος είναι ένα τέρας. Ζώο είμαστε, τα ζώα είναι καλύτερα από μας.
2: Σωστά.
4: Και πρέπει, το είχαμε πει και την άλλη φορά, δεν υπάρχει καμία αγωγή στα σχολεία. Καμία.
2: Mm.
4: Καμία. Δεν είναι πολιτικό σύστημα αυτό. Οι κυβερνώντες είναι για τα σίδερα.
2: Mm.
4: Ούτε μάθημα κυκλοφοριακής αγωγής, ούτε μάθημα σεξουαλικής αγωγής.
2: Αυτά λοιπόν μαθαίνουν τα πρώτα μαθήματα.
4: Α, μπράβο. Τι να κάνουν τα παιδάκια. Και εξαρτάται σε ποιο περιβάλλον ζουν. Σε ποιο περιβάλλον ζουν. Χωρισμένοι γονείς, γονείς δυστυχείς, χωρίς εργασία κτλ. Ναι. Ενώ θα έπρεπε στις σύγχρονες κοινωνίες να παίρνει μισθό ο άλλος ή επίδομα να μπορεί να τα βγάζει πέρα στη ζωή. Έτσι δεν είναι. Είδες, άκουσες αυτό για την Ισπανία. Μία πήρωνε νίκη, έμενε σε ένα σπίτι.
2: Μπράβο στους Ισπανούς, μπράβο.
4: 87.
2: Ναι.
4: Μα συμβαίνει και εδώ, γι' αυτό το λέω,
2: ναι.
4: Υγεία μου. Συμβαίνει σε όλο τον κόσμο.
2: Ναι, και εκεί πέρα όμως τους είδες πώς κατεβήκαν ευαισθησία.
4: Και καλά κάνανε και κάνανε
2: λίμπα.
4: Έτσι πρέπει να κάνουμε κι εμείς. Να αφήνουμε τα φαν τις τράπεζες να ξεσφυτώνουν τον κόσμο. Δεν είναι η κατάσταση αυτή. Πρέπει ο κόσμος να οργανωθεί. Δεν ξέρω πού θα οργανωθεί. Να οργανωθεί.
2: Παίρνουν στάνο μου το σπιτάκι ταλνού χωρίς να φταίει αυτός που το χάνει.
4: Ναι, και το άλλο που σου λέει ο άνθρωπος και στη Μεγαλοπόλη δεν τον αφήνει να παρκάρει κάτω από το σπίτι του. Τι έσχος είναι αυτό. Εγώ ξέρω τους δημάρχους, τους περιφερειάρχες κτλ. Τι να πεις, οι παλιοί δήμαρχοι και οι. Τι πέρασα εγώ με τις διαφημιστικές πινακίδες.
2: Yeah.
4: Σκοτώναν τον κόσμο. Yeah. Τι πέρασα. Και τώρα δειλά-δειλά βάζουν στέγαστρα και εκεί βάζουν διαφημίστα στέγαστρα. Και αυτά είναι παράνομα. Αποσπούν την προσοχή. Όταν πέσει κάποιος επάνω εκεί είναι μακαρίτης. Δεν ακούνε τίποτα.
2: Mm.
4: Και τους έχουμε προτείνει και σχέδια νόμου. Το Πολυτεχνείο τους προτείνει κατά καιρούς. Υπάρχει και βιβλίο οδικής ασφάλειας. Τίποτα. Πολιτική ηγεσία γιατί είναι, η ιδέα μου.
2: Mm.
4: Για να έχουμε αυτό το χάος. Έχουμε αυτό το χάος. Τα πρέταντα, τα πίγασος και τα λοιπά. Να παρακολουθούν τον κοσμάκι. Και οι μίζες να πηγαίνουν και να έρχονται. Βγαίνουν στην πολιτική φτωχή τουλάχιστον των κυβερνώντων κομμάτων και βγαίνουν πλούσιοι. Έχω δίκιο, Ηλία μου, ή δεν έχω.
2: Πολύ, τι να σε διακόψω, φυσικά έχεις δίκιο.
4: Κάτι πρέπει να γίνει, Ηλία. Κάτι πρέπει να γίνει, παγκοσμίως.
2: Ναι, πάντως σε
4: παγκόσμιο... Αυτή η Ευρωπαϊκή είναι Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή.
2: Πάντως...
4: Λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, λέγε, Ηλία.
2: Δεν είδες τώρα τι κάνει. Είπε ο Λαυρό, είπε προθέσω αυτός τον έχω για μεγάλον υπουργό εξωτερικών αυτό το Ρώσο.
4: Και εγώ τον εκτιμώ πάρα πολύ.
2: Αυτό δεν ξέρω γιατί λιγόλογος ουσίας σε πίθη.
4: Ναι, λέγε, λέγε.
2: Δεν είναι το λαμόγιο της Δύσης τα δικά μας. Λοιπόν άκου. Και λέει ρε Θάνο που το ξέρει σίγουρα. Εμείς λέει η Ευρώπη λέει συνέχεια θα επιτεθούμε. Εμείς δεν έχουμε κανένα σκόπο να επιτεθούμε. Αλλά αν μας επιτεθούν γιατί προετοιμάζονται, τώρα ο πόλεμος θα είναι σύντομος. Και τι εννοεί, θα πάνε τον κοσμάκι στο λαιμό τους, επειδή κάποιοι θέλουν να βλέπουν εκεί το πάνω τη Ρωσία εχθρό τους πάντα.
4: Μα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ποιος έβαλε την Φοντερ Λάιεν εκεί πέρα, ποιος την τοποθέτησε. Δεν γίνονται εκλογές. Την Γκάλια Κάλλας αυτή από τη Λιθουανία, ποιος την έβαλε εκεί πέρα. Δεν ξέρει να μπει ένα και ένα κάνουν δύο. Και τώρα μια και το λέμε, διαβάζω ένα βιβλίο μαθηματικών, είχες ακουστά τον Μπέρναντ Ράσελ. Τον Μπέρναντ Ράσελ, το μαθηματικό, το φιλόσοφο.
2: Ναι, ναι, ο Ράσελ, ο οποίος ήταν μεγάλο μεταρρυθμιστής στην Αγγλία.
4: Μεγάλο μεταρρυθμιστής και με έναν άλλον, δεν θυμάμαι το όνομά του,
2: ναι.
4: Έκανε τρεις τόμους για τη φιλοσοφία των μαθηματικών. Και λέει το βιβλίο που διαβάζω ότι για να δικαιολογήσει το ένα και ένα κάνουν δύο, έγραψε 100 σελίδες. Ακούς, 100 σελίδες. Τα μαθηματικά είναι απίθανα. Απίθανα. Κατασκευές ανθρώπινες είναι, αλλά είναι απίθανα τα μαθηματικά.
2: Ναι.
4: Ο Πυθαγόρας, για να πάμε και στον Πυθαγόρα, τους έδωσε οντότητα. Ενώ δεν υπάρχει οντότητα στα μαθηματικά, ανθρώπινες κατασκευές είναι.
2: Ναι.
4: Για να πούμε αυτά, επειδή και εσύ με τα μαθηματικά μου φαίνεται είσαι καλός. Σ' αρέσουν.
2: Ήμουνα καλός.
4: Ναι, τα μαθηματικά έχουν συνέχεια. Ναι. Άμα τη διακόψεις τη συνέχεια είναι αλυσίδα.
2: Ναι.
4: Άμα διακόψεις ένα κρίκο, πρέπει
2: ναι,
4: να είσαι...
2: Ναι, δεν θα πει ότι μελετάω τώρα, όπως λες, στο γυμνάσιο ήμουν πολύ καλός, στο λύκειο που διάλο. Τότε γυμνάσιο, δεν υπήρχε λύκειο τότε.
4: Ναι, και εγώ γυμνάσιο, εγώ τελείωσα το 8ο γυμνάσιο, γιατί παλιά υπήρχε το σχολαρχείο,
2: ναι,
4: και πηγαίναμε κατευθείαν στην τρίτη γυμνασίου.
2: Αχα.
4: Ναι, αυτό τελείωσες και εσύ.
2: Όχι, εγώ πήγαινα δημοτικό, μετά πρώτη γυμνασίου, δευτέρα, τρίτη, έκτη και μετά δύναμο που θέλαμε.
4: Α, ναι, άρχισα την τρίτη τάξη και λεγόταν 8ο.
2: Αχα.
4: Εγώ τελείωσα το 8ο.
2: Εγώ...
4: Και μάλιστα νυχτερινό. Γιατί ήμουν αναγκασμένος να δουλεύω μικρός. Πέρασα αδενοπάθεια και φυματίωση στο πόδι. Ηλία μου.
2: Τι λες.
4: Εργαζόμενος μια ζωή. Φτωχαδάκι ήμουν, αλλά δεν τα παράτησα.
2: Αγώνα κανα μόλι ρε Θάνο.
4: Ναι, ακριβώς. Ακριβώς. Γι' αυτό πρέπει ο κόσμος να αγωνίζεται για το παραμικρό. Αλλά τώρα μας καθελώνουν σε επίπεδα φτώχειας για να μπορούν να μας κουμαντάρουν. Να μην έχουμε τη δυνατότητα
2: να μην έχεις αναπνοή ούτε
4: στους δρόμους.
2: Ναι, τίποτα, ναι.
4: Αυτό κάνουν. Δεν είναι πολιτικό σύστημα αυτό. Αυτό δεν είναι δημοκρατία. Μια μαφία κυβερνάει την Ελλάδα.
2: Και όταν
4: μια διαπλεκόμενη μαφία κυβερνάει την Ελλάδα.
2: Να σε καλά, Θάνο μου.
4: Έγινε η Ηλία.
2: Καλό βράδυ, Θάνο μου.
4: Θα τα ξαναπούμε.
2: Σε ευχαριστώ για όλα. Σε ευχαριστώ. Παιδιά. Τι να πρωτοπεί κανείς. Χρονάχρονε. Καλησπέρα σας. Γεια σου, Άχρονε. Λοιπόν, πριν παντρευτούμε, λέει η Μερούλα, πρέπει να περνάμε από σχολή που να μας ενημερώνουν για τη συντροφικότητα, για το ρόλο του γονέα, οι οικογενειακές υποχρεώσεις. Τεστ εννοώ αν αξίζει, αν όχι. Απόρριπμα. Δεν έχει άδικο, Μερούλα. Η Μερούλα το γράφει. Δεν έχει καθόλου άδικο αέρα να μαθαίνουμε κοινωνικά πράγματα. Η Ηλία, από τη στιγμή που δεν υπάρχει αυστηρός νόμος για τους παιδεραστές, αυτά θα αντικρίζουμε συνέχεια. Σωστό. Και ο Βαλάντης, ωραίο σχόλιο. Και δυστυχώς, παιδιά, αντί να διαβάζουν τα παιδιά και τους βγαίνει η Παναγία και να μην χωνεύονται στο μυαλό, έτσι ακαταλαβίστηκα που τα έχουν τα υπουργεία, 100 σελίδες εκεί βιβλίου και που αξίζουν μόνο 20 σελίδες και τυραννιούνται και εκπαιδευτικοί άνθρωποι πολλές φορές. Τι να σου μεταφέρουν και αυτοί όταν είναι έτσι τα γραφτά δυσνόητα? Καλύτερα να κάνανε όλα αυτά τα κοινωνικά βοηθήματα, γιατί αυτά είναι κοινωνικά βοηθήματα για την πορεία του κάθε ανθρώπου μετά στη ζωή του. Όταν τον μάθεις το παιδί σεξουαλικά, ποιο να το βιάσει και ποιο να δεχθεί όταν του πει από την ηλικία εκείνη που τώρα αντί να του δείχνουν εκεί του πίνακε, του ηλίθιου, πέμπτη δημοτικού και του δείχνουν του δύο άντρε, δείχνουν τι δύο γυναίκε και δείχνουν και το άντρα γυναίκα και λε, εσύ πού ανήκει, λέει. Και βάζουν το παιδάκι με στην ανομαλία. Αντί θα του μαθαίνουν και να είναι οι βάσεις αυτού του φίλου που γέννησε η μανούλα του. Και όταν ανοίγουν τα μάτια, να του λένε τους κινδύνους στο κοριτσάκι, ότι σε λίγο θα έχεις κοριτσάκι μου περίοδο, σου έρθει μια μέρα αιματάκι που δεν είναι τίποτε κακό, που είναι χαρακτηριστικό της γυναίκας, και βλέπεις ό,τι άλλη σαχλαμάρα στη ζωή τους μαθαίνουν τα παιδιά. Τι μαθαίνουν, δεν μαθαίνουν κιόλας. Παρά αυτά που ήταν τα χρήσιμα. Εδώ σας θέλω εσείς που κάνετε κοινωνική λειτουργία, που κάνετε πως κάνετε για τα παιδιά, αντί τέτοια να ασχολείστε και να βοηθάτε το κοριτσάκι πάει να μπει στην εφηβεία και που μπορεί να τρομάζει με το σώμα του ή να ξέρει ερωτικά, αν πας κοριτσάκι μου, πρώτον είσαι μικρό, θα μπορεί να πάθεις κακό αυτό. Μετά μπορεί να μείνεις έγκυος και αυτό είναι συνέπεια, τι μπορεί να πάθεις. Και να το κοριτσάκι να έχει μια απόσταση προς το κακό. Τίποτα. Δεν υπάρχει τίποτε καμία βοήθεια. Θα μου πείτε και θα σου απαντήσουν υπεύθυνοι, αυτά θα κάνουν οι γονείς. Τότε κάντε εσείς τα δυσνόητα εκείνα τα βιβλία που ο καθηγητής πανεπιστημίου τα διαβάζει, δεν τα καταλαβαίνει πολλών τάξεων, κύριοι υπεύθυνοι. Λοιπόν, να πάμε να συνεχίσουμε με κάποια σχόλια. Ενώ το 2-10-7-18-000, 2-10-7-18-000 είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε. Πραγματικά, παιδιά, άκουσα έναν επιστήμονα, άκουσα ένα πολιτικό μηχανικό μάλλον, να αναρωτιέται τι ορολογική βόμβα μπορεί να είναι κάτω από την Αθήνα σχετικά μετά από αυτό που συνέβη στην Πλάκα. Να λάβουν τα μέτρα τους υπεύθυνοι, όποιοι είναι αυτοί που κοιτάνε σωλήνες, πράγματα κάνουνε, να μην έχουμε κανένα άλλο ατύχημα μετά από αυτό που έγινε, γιατί το αντιαέριο είναι άτιμο πράγμα. Δεν είναι μπαίνει μια φλογούλα μέσα σε ένα σπίτι και προλαβαίνεις και τη σβήνεις. Δεν είναι άρπαξε φωτιά κάτι που είναι το πιο άτιμο πράγμα από όλα αυτά. Τι βενζίνες, τι πετρέλαια, τι είναι το άλλο. Παπ, είδατε, έγινε ένα σπινθήρας και ανατινάχθηκε, λες και ήταν τοποθετημένα, λες και ήταν αρκοθετημένο. Είδα τη σκηνή πως έφυγε το σπίτι. Αυτό ας το κοιτάξουν οι όποιοι υπεύθυνοι και όπου χρειάζονται, γιατί όταν μας γίνονται μαθήματα προλαβαίνουμε. Όταν έλα μωρέ τώρα θα ξαναγίνει, καλά σιγά. Πάμε στη γραμμή. Μπράβο, Αλέξανδρε, ευχαριστώ. Παρακαλώ.
5: Έλα, Ηλία μου, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
5: Καλή εβδομάδα να έχεις.
2: Καλή εβδομάδα.
5: Και σε χαρητήρια στην Εθνική. Πρέπει να σου θυμίσω ότι μας έφυγε από κοντά μας η ηθοποιός Ελένη Προκοπίου.
2: Αυτό έλεγα πριν λίγο.
5: Ναι. Και σαν εχθές, 27 του μηνός, δολοφονήθηκε ο μεγάλος
2: Καποδίστριας.
5: Ιωάννης Καποδίστριας.
2: Σωστά. Πάνω σε αυτό, ότι θέλω να μου πεις, είναι ο Βασίλης, ε?
5: Στέφανος.
2: Έλα, Στέφανε, δεν μπορώ. Είστε μερικοί που αν δεν πείτε το όνομα, βλέπεις πώς λες και το κάνω επίδεση, σας μπερδεύω. Πάμε.
5: Λοιπόν, ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι...
2: Ό,τι θέλω να μου πεις, δεν θέλω για το Καποδίστριας. Λέω, ό,τι θέλεις, σε διέκοψα και λέω πάνω σε αυτό, αν θέλω να πεις, αν όχι, ό,τι άλλο, μη προς Θεού, ό,τι έχεις στο νου στο σαν σχόλιο.
5: Όχι, να πούμε για το Καποδίστριας.
2: Α, ωραία.
5: Ο κυβερνήτης Ιωάννης Καποδίστριας ήταν μια μεγάλη μορφή της παγκόσμιας διπλωματίας, mm-hmm. Ένας άνθρωπος ηθικός, άμιστος. Δεν έπαιρνε μισθό ο Καποδίστριας όταν κυβερνούσε στην Ελλάδα, ήταν άμιστος.
2: Δεν πήρε ποτέ μισθό, ποτέ.
5: Ποτέ δεν πήρε μισθό, μάλιστα έδωσε και χρήματα από τα εξιδίων χρημάτων έστειλε στην πατρίδα μας, η πεινασμένη τότε επαναστατημένη πατρίδα μας, έστειλε ένα καράβι με σάρι για να πάει ο πεινασμένος λαός. Λοιπόν, και μία ζωή λυτή. Ακόμα και όταν το σκοτώσανε δεν είχε δεύτερη φορεσιά για να βάλουν. Λοιπόν, και τον δολοφονήσανε, βέβαια. Μην πιστεύσεις ότι ήταν η Μαυρομιχαλή η δολοφόνη του, έτσι. Άλλη ήταν η δολοφόνη του. Και μέχρι
2: φίλοι μας πάλι.
5: Μέχρι σήμερα στα Βρετανικά Αγία η υπόθεση Καποδίστρια είναι άκρως απόλυτη. Μέχρι σήμερα. Λοιπόν, αυτό μας έφερε την πατάτα.
2: Κοίτα, συγγνώμη, Στεφανέ μου. Ο πρώτος πυροβολισμός που του άνθρωπος έβαινε ήταν, δεν ήταν στο Μαυρομιχαλέως στην αρχή. Ήταν από σωματοφύλακά του, Καραγιάννη.
5: Ναι, Καραγιάννη.
2: Ο οποίος, ποιος ξέρει τώρα ποιος τον είχε βάλει. Για Καραγιάννη, έχουν... κάνω λάθος. Καραγιάννη.
5: Ναι, είναι Καραγιάννη. Για να έχουν οι Βρετανοί το φάκελο Καποδίστρια άκρο απόρριτο, ποιος να κρύβεται, Βρελία, πέρα από τη Μεγάλη Βρετανία. Ποιοι ήταν, η Ρωσία να ήταν από πίσω ή η Γαλλία.
2: Ναι.
5: Η Μεγάλη Βρετανία. Η Μεγάλη Βρετανία γιατί είχε δανειοδοτήσει την Ελλάδα, είχε υποθηκεύσει τις εθνικές γης και ο Καποδίστριας αποσύνδεσε τις εθνικές γης από το δάνειο και τους είπε αναλόγως πως θα συμπεριφέρεται η ελληνική οικονομία, θα σας δίνω και εγώ τα χρήματα που πρέπει να σας δίνω. Και λοιπόν γι' αυτό τον λόγο το σκοτώσαμε. Δεν ήταν Μαυρομιχαλή πίσω από το θάνατό του, διότι το πρωί εκείνο της 24ης τους είχε συναντήσει χωρίς φρουρά πιο πάνω από τον Άγιο Σπυρίδωνα, περίπου εκεί που είναι σήμερα η πλατεία Συντάγματος στο Ναύπλιο. Λοιπόν, θα είχαν αριθμούς να τον είχαν σκοτώσει εκεί. Δεύτερον, δεν μπορεί να έρχεται κάποιος με πρόσωπο σε σένα και να τον απειροπολίσει στο δεξί του μέρους του κεφαλιού. Δεν γίνεται. Το μαχαίρι που βρέθηκε πάνω στον Μαυρομιχάλη ήταν ένα μικρό μαχαιράκι και δεν δικαιολογεί την πληγή που είχε στη βουβονική χώρα. Λοιπόν, είναι πολλά τα περιστατικά.
2: Βέβαια, έχουμε και το... Ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση? Ότι ήταν και άνθρωποι, ρε, θα πεις τώρα, ναι, Στέφανε, τόσο μπερδεμένα τα πράγματα.
5: Υπάρχει μια μελέτη.
2: Τι μπέρδεμα μπορεί να είναι? Δηλαδή, όταν ο Φωτομάρας πυροβόλησε τον έναν και σκότωσε τον έναν από τα δύο αδέρφια του Μαυρομιχαλέου. Το θείο πυροβόλησε.
5: Τον Κωνσταντίνο.
2: Τον Κωνσταντίνο και μετά τον Λιτζάρανε. Δηλαδή, κάτι είδανε, κάτι συνέβαινε και εκεί. Μπορεί να ήταν όλο πλεκτάνιο.
5: Όχι, ήταν όλα συνεννοημένα και συνοθετημένα.
2: Ναι.
5: Έτσι δεν είχα κανένα λόγο οι Μαυρομιχαλέοι να τον κάνουν αυτό. Και στο ξύγησα πάλι όταν οι Μαυρομιχαλέοι δεν μπορούσαν να μπουν μέσα στην εκκλησία, ήταν έξω από την εκκλησία. Δεν μπορεί κάποιος να έρχεται πρόσωπο με πρόσωπο μπροστά σένα και να τον χτυπήσεις στο δεξιό μέρος του κεφαλιού. Πώς θα το κάνεις? Δεν γίνεται. Έτσι. Λοιπόν, είναι πολλά τα πράγματα που έχουν συνηγορήσει σε αυτή την άποψη. Ίσως από το θάνατό του, τη δολοφονία του. Ήταν οι Αγγλέζοι, οι Βρετανοί. Εντάξει, λοιπόν, από εκεί και πέρα και οι Ιδραίοι βέβαια, διότι ο

0: μέτρος είναι σκληρή κριτική.
1: Δεν ήταν κριτική, αγόρι μου, ήταν επίθεση. Ήταν, άμα το θα δεις τα δημοσιεύματα της εφημερίδας, ήταν επίθεση, άλλο κριτική και άλλο επίθεση. Όταν λες μόνο ο θάνατος του Καποδίστρια θα σώσει την πατρίδα.
0: Ναι, ήταν σκληρά.
1: Ναι, αυτό λέγεται κριτική. Λοιπόν, παραντάθω ο Καποδίστρια, μας άφησε το Σχολείο Ευελπίδων, την ελληνική αστυνομία, τα ελληνικά ταχυδρομεία, τη διοικητική διαίρεση της χώρας μας, σχολεία. Εδώ και στην Αίγινα, όπως πάει, ήταν, είχε κάνει ορφανοτροφείο. Και στην Αίγινα υπάρχει και στον Ιερό Άρα και Δημητρίου το Στασίτη, γιατί εκεί αποβιβάστηκε ο Καποδίστριας. Η πρώτη πρωτεύουσα ήταν η Αίγινα, μετά έγινε τον Άπιο. Και επερχέτησε την πατρίδα με χιλίους τρόπους. Όπως πάει στην Κέρκυρα, λοιπόν, υπάρχει στην Ιερά Μονή Πλατιπέραση, υπάρχουν οι τάφοι της οικογένειας και το σπίτι του που είναι μουσείο. Και καταγόταν από μεγάλη αριστοκρατική οικογένεια Καποδίστριας. Και μάλιστα η ρίζος του είναι στην οικογένεια των Κομνηνών. Ουσιαστικά το όνομα της οικογένειας είναι Νικηφορόπουλη, η Βιτόρη, υπάρχει και επώνυμο Βιτοράτος στη Γεσταϊπτάνησα, αλλά έγινε ένας προγονός που ήταν κυβερνήτης της Ιστρίας, κάποτε η Ιστρία, και πήρε το όνομα αυτό. Λοιπόν, το πρώτο χωριό που συναντάς από την Ιταλία προς την Ιουγκοσλαβία έχει το όνομά του. Αυτός δημιούργησε και το κράτος της Ελβετίας, μην το ξεχνάμε αυτό.
0: Με τα καντόνια εκεί πέρα τέτοια.
1: Με τα καντόνια και είναι μέχρι σήμερα με τα δημοψηφίσματα. Διότι ο Καποδίστριας ήταν δημοκράτης άνθρωπος και μέχρι σήμερα η Ελβετία το τιμά και έχει τους νόμους του και υπάρχει ως κράτος και τα δημοψηφίσματα. Mm. Στην Ελβετία ενεργούνται τακτικά δημοψηφίσματα. Mm. Λοιπόν, αυτός ο μεγάλος Έλληνας, δυστυχώς δεν έχουμε τη δυνατότητα να πούμε πιο πολλά. Οι νόμοι του γίνανε αργότερα από ό,τι έγινε ο νόμος Καποδίστρια περί κοινοτήτων και δήμων. Δεν ξέρω αν θυμάσαι. Το 98.
0: Ναι,
1: 1998.
0: Μετά το 90,
1: Το 1998.
0: Που ενώνανε μετά όλους τους δήμους πόλους, ναι.
1: Υλοποιήθηκε ο νόμος του. Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο που είχε γίνει με χρήματα και δικά του αλλά και ενός φίλου του έμπορου του Πομπόλη, του Γιάννη Πομπόλη, έμπορου, γι' αυτό λέγεται Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο που το έχουμε μέχρι σήμερα, η εκπαίδευση και όταν τα Ιόνια νησιά το 1800 ήταν η πρώτη περιοχή της Ελλάδας που ήταν ανεξάρτητα, ανέλαβε Υπουργός Επικρατείας Ιωνίων Νήσων και έδωσε μεγάλο βάρος στην ελληνική παιδεία και είχε πει ότι όποιος δεν ξέρει ελληνικά δεν μπορεί να ανάβει αξίωμα. Ήταν αυτό το 1807 που σχεδίαζε ο Αλή Μπασάς να επιτεθεί, σχεδίασε την άμυνα της Λευκάδας. Έτσι, εκεί συνάντησε και όλους τους ομπαρχηγούς της Δυτικής Στερεάς Ελλάδος, Υπήρου και Πολεμονήσου, Ρεξόντου και Κολοκοτρώνης. Και εκεί στον κόλπο του Μακεμένου, στη Λευκάδα Αχαπάς, έγινε η μεγάλη συνάντηση.
0: Σε μια εκκλησούλα εκεί πέρα.
1: Ναι, βεβαίως. Και φυσικά και ένα μπράβο στον Γιάννη Μαρακλή που έγραψε την ταινία της Καποδίστριας. Και τι άλλο να πω για αυτό το μεγάλο Έλληνα, το μεγάλο Έλληνα, το μεγάλο πατριώτη, ο οποίος υπερασπίστηκε την πατρίδα μας, και στο συνέδριο της Βιέννης το 1814 είναι το μεγάλο δυνάμιο, ο ίδιος ο Μίτερνιχ τον αποκαλεί τον πιο έτοιμο άντρα που είχα ποτέ και δεν μπορεί κανείς να τον νικήσει με ανέτοιμο τρόπο. Ο ίδιος ο Μίτερνιχ, η αράχνη αυτή της Ευρώπης,
0: ο δωροπλόκος αυτός.
1: Ναι, το αναγνωρίζει την ετοιμότητά του.
0: Αν θέλεινας, ήταν τότε ό,τι άκουγε.
1: Μης Έλληνας. Ναι. Όχι αν περνάς μισή Έλληνας, μισούσε την Ελλάδα και του αναγνώρισε όμως ότι ήταν έτοιμος. Ναι.
0: Ωραία. Στέφανε, ωραία είπαμε, πολλά είπαμε. Να είσαι καλά, μην προχωρήσουμε άλλο γιατί θα είναι σαν
1: όχι,
0: να είναι...
1: Όχι, δεν προχωράμε, με κουράζω. Αιωνία του η μνήμη, ναι. Να μην τον εξεχνάμε.
0: Ναι.
1: Και στον Άπλο υπάρχει ο Ναός Αγίος Πυρίδωνος, ο οποίος έχει και το φράσμα από το βόλι που δέχθηκε ο Ιωάννης Καμπονίσιος. Καλό βράδυ,
0: καλό βράδυ, σήμερα. Καλό βράδυ, ήταν ωραίο, ήταν πολύ, πολύ, μας είπες πάρα πολλά πράγματα και ήταν ωραία, δεν χρειάζεται περισσότερο για να μην, επειδή ακούνε άνθρωποι και μπορεί να θεωρούν, ας πούμε, το ότι ναι μεν ωραία να μαθαίνουμε, αλλά τα είχες καλύψει τα πιο σημαντικά. Πραγματικά, όπως έλεγε και ο Κολοκοτρώνης, έτσι ζούσε μια ζωή λιτή, σχεδόν ασκητική. Και δεν πήρε ποτέ μισθό, πρωτάκουσε το πράγμα. Έχω βάλει μέσα στο Κολοκοτρώνη το έργο και εις θάνατον ο γέρος του Μωριά. Ποτέ μισθό. Έτσι. Λοιπόν, ήτανε, παιδιά, νομίζω πως ό,τι πάει κάποιος να κάνει καλό, δεν μπορώ εκεί πέρα να ξεκαθαρίσω τι συμβαίνει. Είχε κάνει κάτι λαθάκια βέβαια. Δεν θέλω να αγιοποιούμε. Ξέρετε, είναι μερικά πράγματα που θέλει προσοχή, γιατί δεν ξέρουμε και όλες τις πηγές, δεν ξέρουμε όλα τα κρυφά που έχουν γίνει. Έκανε αυτά τα καταπληκτικά πράγματα για την Ελλάδα, έκανε λίγο, κάπως λίγο για τους αγωνιστές, να τους παραχώνιζε. Έβαλε εκεί πέρα και κάτι παράξενους, όπως τον αδερφό του, τα αδέρφια του εκεί, τα οποία του κάνανε κακό και όχι καλό. Δεν αφιβάλλει κανείς ένας μεγάλος Έλληνας και έδινε τα πάντα για αυτό το όραμα που είχε για την Ελλάδα. Απλώς και μόνο υπάρχουν και ψιλοπραγματάκια τα οποία λες και θα πρέπει να... Ποιος είναι ο τέλειος που δεν θα κάνει και τα ψιλολαθάκια του. Λίγο στους αγωνιστές έχω ερωτηματικά. Αυτή η οικογένεια των Μαυρομιχαλαίων τώρα 49 ανθρώπους δώσαν το αίμα τους ή 60 τόσο 69. Μεγάλη οικογένεια, πολύ αγώνα. Μπορούσε και λίγο πιο να φερθεί λίγο, να μην ήταν τόσο σκληρά τα πράγματα για το γέρο Πετρόμπεϊ Μαυρομιχάλη. Όσο και να θέλε να αυτός να εισπράξει και αυτός να πάρει το μερίδιό του από αυτά που είχε προσφέρει, και ήταν και ψυχολογικό όταν έχεις δώσει τόσους ανθρώπους, δεν έχεις πολεμήσει τόσο όταν έχεις σαν μπέις εκεί πέρα της Μάνης, και όμως μπήκε στον αγώνα, πρόσφερε. Ίσως εκεί να ήταν λίγο αυστηρός ο Καποδίστριας. Εκεί δεν ξέρω, δεν μπορώ να το κρίνω, είναι άλλη ιστορική, πολύ πιο ικανή με τα μυστικά μπορεί να έχουν διαβάσει κιόλας. Αλλά κι εγώ διαβάζοντας και αναλύοντας τότε έβλεπα μήπως υπερβολικά τώρα να βλέπουν να τον περνάει σιδηροδέσμιο, να τον πηγαίνουν πάνω στο, πώς λεγόταν εκεί πάνω, στο ναυπλίο της φυλακής, αυτό το γέρο, δεν ξέρω παιδιά. Και οι πιο σπουδαίοι όμως γενικά έχουν αποδειχθεί ότι κάνουν και μερικά ψιλολαθάκια που μπορεί να είναι και η ίδια τους η ζωή, το τέλος στο τίμημα. Δεν ξέρω. Λοιπόν, εκεί στο TikTok παιδιά με τιμωρούν που έκανα ένα σχόλιο πρόσφατα. Δεν αποκλείεται να με τιμωρούνε. Όλες οι πλατφόρμες αυτές, έχω πει, τις σέβομαι μέχρι ένα σημείο. Τους έχω μια φοβερή εκτίμηση, γιατί βλέπουν χιλιάδες κόσμος μακριά. Πώς λέω για το YouTube εδώ πέρα και λέω πω, τι κόσμο βλέπει το βράδυ και τηλεοπτικά το κανάλι. Αλλά δεν μπορώ να μην πω και το αρνητικό, όταν χωρίς να φταίς σε τιμωρούν εκεί στο TikTok και ακούς και άλλους. Λέει τι είπα, τι λέει, κάποιο αστεία μπροστά σε αυτή τη βρωμιά που έχουν εκεί μέσα και με τιμωρήσαν. Εμένα λοιπόν τι μου κάνανε χθες. Βλέπω εκεί πέρα, αλλά τους γράφω, δεν με νοιάζει, και με διαγράψουν και τελείως. Τους το λέω αν μου ακούνε και αν έχουν ακούσει αυτή την εκπομπή που κάνει αυτό το σχόλιο, δεν ξέρεις τι γίνεται. Οι πλατφόρμες συνδέονται μεταξύ τους, κρύβονται διάφορα, κρύβονται συμφέροντα, κρύβονται. Τι νομίζετε πως είναι, είναι κάτι απλό που λέμε ανύπαρκτα. Πρόσωπα είναι πίσω από όλες τις πλατφόρμες. Μου γράφουν λοιπόν εμένα εδώ και δύο μέρες, όπως μπαίνεις μέσα στο προφίλ μου στο TikTok, έχουν ένα σηματάκι σαν αυτό που έχουν στο δρόμο, που απαγορεύεται το Δέλτα, ένα κοκκινάκι με ένα θαυμαστικό, και λέει ο λογαριασμός δεν προτείνεται. Ο λογαριασμός μου δηλαδή δεν προτείνεται για κάποιον που μπαίνει εκεί μέσα να μου κάνει αίτηση, να με έχει. Μάγκες, να ξέρετε και στις πλατφόρμες πως από την ποικιλία τη δική μας υπάρχετε. Να ξέρετε πως έχετε ανάγκη, και ειδικά ό,τι πιο καλή φωνή ή ό,τι πιο καλή ποικιλία. Αλλιώς θα μείνετε τα ψοφίμια. Θα κρατήσετε και θα είστε μεταξύ σας τα ψοφίμια. Και δεν θα σε ακολουθούν μετά, δεν θα μπαίνουν άνθρωποι οι οποίοι σας δίνουν βάρος σε οτιδήποτε σχετικά με τις πλατφόρμες σας αυτές. Άκου, λέει, ο λογαριασμός δεν προτείνεται. Με τιμωρείτε δηλαδή, ε. Δεν με διαγράφετε καλύτερα, μη διαγραφτώ εγώ μόνος μου. Ξέρετε που σας γράφω. Όπως με διαγράφετε εμένα ή όπως μου γράφετε αυτό, σας λέω κι εγώ, μακάρι να με ακούτε, διαγράψτε με από εκεί, πριν σας γράψω εγώ. Άκου, λέει, ο λογαριασμός δεν προτείνεται με κοκκινάκι. Έχει βγει πάνω στο προφίλ μου, ο λογαριασμός δεν προτείνεται. Μάλιστα. Λοιπόν, για να έρθουμε τώρα. Καληνύχτα, Ηλία, και σε όλη την παρέα. Γεια σου. Για να δούμε ποιος φίλος είναι εδώ πέρα. Α, Θωμαΐς, Μέρη Μαρία, αν μπορεί να έχεις γράψει κάτι και δεν σε διάβασα όλη την ώρα. Εκτός λες καληνύχτα τώρα. Να σε καλά, Μαρία μου. Θωμαΐ μου, ό,τι θέλεις. Έτσι. Μετά ο Ηλίας Ιγκλέζος. Καλησπέρα, Ηλία. Γεια σου, συνονόματε. Λοιπόν, 2-17-18.000 παιδιά, ελάτε, ενώ εγώ υπενθυμίσω. Πάντοτε τις εκπομπές αυτές, πολλές εκπομπές, πολλές ωραίες εκπομπές, διάφορες, όλο το 24ωρο το ραδιομάχη. Και το πρωινό έχει ωραίες εκπομπές. Έτσι, και του Φωτόπουλου, του βουλευτή της Ελληνικής Λύσης, αυτή την εκπομπή, την πραγματικά ιδιαίτερων πληροφοριών σχετικά με λογιστικό, όλα αυτά τα θέματα από τον Στέλιο τον Φωτόπουλο. Μετά τον Πάτερ τον ξεχνάμε, που βγήκε ένα βράδυ και ήταν πολύ ωραία φωνή, που έχει την Κυριακή το πρωί και αυτό Σάββατο πρωί. Τις εκπομπές αυτές που λέω συχνά, Ράδιο Μακελάριδες, Στέφανος Χίος, 5 με 6, Σάββατο 4 με 7, τον Σερέτη, τα μεσημέρια τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, τον Κυριάκο τον Βελόπουλο, τον Καψαμπέλη το πρωί με Βλάχο, τον Τσιτουρί, τον Τριανταφύλου, τον Γιώργο, ωραίες εκπομπές. Και άλλες εκπομπές που Ηλιάδη, που είπαμε τα απογεύματα, την πρόσφατη εκπομπή, και άλλες εκπομπές πολύ άξιες που έχουμε εδώ στο «Έχει το ράδιο μάχη». Και βέβαια, πάντα μετά από μένα, ο Μιχάλης Οικονομόπουλος σας ανεβάζει, αν σας ρίχνουμε εμείς, με διασκέδαση. Κάτι βράδυ ξεχνάω να το λέω. Και μαθαίνω κάτι φίλοι μου λένε, σου λέει πάντα και δεσμού στο φίλο μου τον Ηλία. Όχι, λέω, κι εγώ τον έχω ξεχάσει πριν. Δεν είναι ανταπόδοση φιλία, είναι ότι είναι άξια εκπομπή. Και γι' αυτό λέμε την καλή. Πάμε γραμμή. Παρακαλώ. Γραμμή. Τι είναι αυτό. Δεν είναι γραμμή. Πώς κάνει έτσι. Αυτό είναι απλώς αλαφοσβήνη. Λοιπόν, γιατί βλέπω και με επηρεάζουν και τα κόκκινα που βλέπω εκεί, γι' αυτό λέω. Δεν είναι γραμμή. Λοιπόν. Για να έρθουμε, παιδιά, έχουμε ακόμη λίγη ώρα, να έρθουμε σε 2-3 ακόμη σχόλια. Το άκουσα αυτό, το που έγινε αυτό στη Ρόδο, καφέ για γάτες, ξέρετε, όχι, δεν βγάζουν οι γάτες να πιούν το καφέ, δεν δίνουν ραντεβού δηλαδή εκεί οι γάτες, μια γάτα σε ένα γάτο, γκόμενη εκεί και τέτοιο, όχι. Άνθρωποι είναι και πάνε και με τα γατιά, πάνε εκεί, βλέπουν γατιά, πίνουν το καφέ τους δίπλα από τις τρίχες. Έτσι, μην κανείς ότι λέμε εναντίον αυτού του εμπορίου, απλώς και μόνο τι άλλο τρελό θα ακούσουμε. Πιο πολυτέλεια έχουν τα νοσοκομεία των γατιών και τα φάρμακα των γατιών και όλα τα φαγητά και τα μαγαζιά, παρά οι άνθρωποι που καταντήσαμε. Καφέ, λέει, για γάτες. Πάνε εκεί πέρα και πίνουν το καφεδάκι, παραγγέλνουν εκεί την κοκακόλα, τη πορτοκαλάδα. Αν νεωρούνται και τρίχες, δεν πειράζει, πίνουν και καφέ με τρίχες μαζί. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ. Ναι.
2: Ναι, γεια σας.
0: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, γεια σας. Θα ήθελα να ρωτήσω.
0: Το όνομά σας.
2: Γιάννης λεγόμενα.
0: Ναι, κύριε Γιάννη. Γιάννης.
2: Θα ήθελα να σας ρωτήσω σχετικά με την υπόθεση Μαζωνάκη.
0: Ναι.
2: Ποιος είναι ο λόγος που η διαδικασία που ακολουθήθηκε θεωρείται σαν πλάσμα αφαίρεση? Δηλαδή, πολύ έχω ασχοληθεί έτσι με την υπόθεση τελευταία γιατί την έχω έτσι παρακολουθήσει.
0: Ναι.
2: Για ποιο λόγο, ας πούμε, θυμολογείται ότι είναι μια διαδικασία πλάσμα αφαίρεσης, ενώ η διαδικασία στην ουσία είναι μια άλλη διαδικασία?
0: Ναι. Καταλαβαίνω θες να πεις. Και αν θες μπορεί να μας αναλύσεις, γιατί Γιάννη μου εσύ πήρες τηλέφωνο, εσύ να μας πεις ναι. Ό,τι θέλεις.
2: Ξέρεις τι, εντάξει, δεν ξέρω τώρα αν όλα αυτά είναι κατόπιν μιας δίκης που πρέπει να ακολουθηθεί και όλα αυτά. Αλλά εντάξει, ούτε και θέλω να μπω σε διαδικασία να αναφέρω ονόματα, ας πούμε, στο κομμάτι της ιατρικής αυτής παρεμβατικής.
0: Mm.
2: Αλλά μου κάνει μεγάλη εντύπωση για ποιο λόγο, ας πούμε, δεν θεωρείται μια επεξεργασία, ας πούμε, αίματος, εξωσωματική επεξεργασία αίματος. Και την
0: ή κάποιο αίμα άλλο.
2: Ή πώς το είπατε?
0: Ή κάποιο αίμα άλλο θες να πεις?
2: Όχι κάποιο αίμα άλλο, ενώ γιατί να θεωρηθεί σαν
0: αν πας το μυαλό σου σε αυτά που κάνω στο εξωτερικό με διάφορα αίματα ανανεώσεις.
2: Όχι, όχι, δεν θα μπω σε τέτοια.
0: Εντάξει.
2: Δηλαδή σε τόσο πολύ τραβηγμένα πράγματα δεν θα ήθελα να το αναλύσουμε εκεί όλο το κομμάτι.
0: Σωστά.
2: Αλλά γιατί ας πούμε
0: είναι,
2: να πούμε...
0: Ποιες είναι οι δικές όμως τα ερωτηματικά που έκανες και αυτό το τηλέφωνο και σε ευχαριστώ δηλαδή. Γιατί το λες αυτό, τι εννοείς?
2: Γιατί έχω μπει, δηλαδή την παρακολουθώ την όλη αυτή η ιστορία από τις, πόσο είναι, 14 του μήνα.
0: Ναι.
2: Έχουν βγει γιατροί, έχουν βγει καθηγητές πανεπιστημίων, έχουν γίνει συνεντεύξεις μέσα σε νοσοκομεία για ένα μηχάνημα που ουσιαστικά από ό,τι καταλαβαίνω και όσο βλέπω από μια φωτογραφία έτσι mm-hmm. που την παρακολούθησα όσο βγήκε έτσι στη δημοσιότητα mm-hmm. αυτό δεν είναι ένα μηχάνημα πλάσμα αφαίρεσης. Δηλαδή δεν αφαιρεί το πλάσμα. Με αυτή την έννοια το λέω.
0: Τι κάνει Γιάννη?
2: Κοίταξε να
0: τι
2: δεις,
0: καταλαβαίνεις εσύ, γι' αυτό το λέω. Δεν στο λέω να σε εκμεύσω τίποτα. Τι εννοείς για να ακούσουμε τη σκέψη σου?
2: Ναι, μπήκα στην... Δηλαδή τελευταία ας πούμε είδα κάποιον καθηγητή από τη Λάρισα.
0: Ναι.
2: Που είπε ότι θα είναι μια διαδικασία διπλοφιλτραρίσματος λέει του αίματος.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό είναι ότι περιέγραψε ο άνθρωπος ένα κλειστό κύκλωμα. Γιατί όμως δηλαδή την εντάσσουμε σε μια διαδικασία πλάσμα αφαίρεσης και δεν την καλούμε ας πούμε την ονομασία της? Ή αν όχι δεν θέλουμε να μπούμε στην ονομασία αυτή καθ' αυτή.
0: Πώς να την πούμε?
2: Δεν το ξέρω. Δεν μπορώ,
0: ναι,
2: μπορώ
0: τι,
2: να πω σε αυτή τη λεπτομέρεια.
0: Από αυτό που άκουσες εσύ που λες, τι κατάλαβες ότι ήταν και ποια δεν ήταν πλάσμα αφαίρεση?
2: Κοίταξε, αυτό που καταλαβαίνω εγώ είναι ότι δεν αφαιρείται πλάσμα. Δηλαδή δεν μπαίνει στη διαδικασία να αφαιρέσεις πλάσμα. Είναι μια διαδικασία που το αίμα...
0: Καθαρισμού αίματος.
2: Ναι. Ναι. Γιατί λοιπόν θέλω να πω γιατί είχε μείνει αυτή η ιδέα στον κόσμο ότι είναι πλανήκη στην κατηγορία πλάσμα αφαίρεσης.
0: Ναι.
2: Ενώ δεν αφαιρείται πλάσμα. Γιατί να μην την πούμε δηλαδή αιμοκάθαρση παράδειγμα. Θα μου πεις η αιμοκάθαρση έχει να κάνει με... πώς το λένε, με βλάβες στα νεφρά.
0: Ναι.
2: Εντάξει, εγώ σου λέω λοιπόν μην την πεις ούτε πλασμαφαίρεση, ούτε αιμοκάθαρση, ούτε σε οτιδήποτε και αν έχει να κάνει με σφαίριση, κατάληξη.
0: Ναι.
2: Αλλά πέστηνε σε μια διαδικασία εξωσωματικής επεξεργασίας αίματος. Δηλαδή, αν πας σε τον άνθρωπο
0: αυτή τη στιγμή και τον ερωτήσεις... Κοίτα Γιάννη, δεν μπορώ ιατρικά να πω κάτι επί πόλα σαν σκέψεις... Γίνονται και σκέφτεται κανείς διάφορα. Να πώς σκέφτεσαι εσύ, αλλά.
2: Μια σκέψη και ένα ερώτημα βάζω.
0: Ναι.
2: Γιατί η όλη διαδικασία. Εντάξει, μπορεί να έχει και εμπορική ονομασία. Και μπορεί και αυτή τη στιγμή να μην είναι σωστό.
0: Σε χάνω λίγο, όπως ήσουν πριν τα καλά. Ακούγονταν η φωνή σου.
2: Ναι, λέω μπορεί αυτή τη στιγμή να υπάρχει ας πούμε μια εμπορική ονομασία σε όλη αυτή τη διαδικασία που μπήκε ο άνθρωπος να κάνει. Έτσι. Και να μην πρέπει ας πούμε να βγει ακόμα στην δημοσιότητα αλλά και πάλι. Δηλαδή μεγάλη εντύπωση μου κάνει, σου ξαναλέω, γιατί να τη λέμε ας πούμε πλασμαφαίρεση. Να ανήκει σε μια κατηγορία της πλασμαφαίρεσης, ναι. Αλλά πλασμαφαίρεση, γιατί έχει μείνει δηλαδή σε όλο τον κόσμο
0: ιατρικά
2: πλασμαφαίρεση?
0: Ιατρικά δεν έχουν βγει υπεύθυνοι που λένε πως γίνεται πλασμαφαίρεση?
2: Μα και ιατρικά έχουν βγει. Εδώ είναι το μεγάλο ερώτημα. Γιατί ιατρικά λοιπόν έχουν βγει και έχουν πει ότι είναι διαδικασία πλασμαφαίρεσης?
0: Ναι.
2: Που αν μπει και κάνεις μια απλή αναζήτηση σε μια μηχανή αναζήτηση, να μην πούμε τώρα όνομα.
0: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, και κάνεις μια αναζήτηση με τη φωτογραφία που έχει δημοσιευτεί μέσα από το ιατρείο, ας πούμε.
0: Ναι.
2: Δεν είναι. Δηλαδή δεν σου βγάζει.
0: Η φωτογραφία αυτή ποια εννοείς από όλες?
2: Μία, με το μηχάνημα που είχε.
0: Αυτό το μηχάνημα ειδικά.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Τι κάνει?
2: Ναι.
0: Ωραία, τι κάνει όταν σου βγει κάτι, αν το έχεις προσέξει?
2: Καταρχήν η αναζήτηση, ας πούμε, θα σου βγάλει ότι υπάρχει μια εμπορική ονομασία στο μηχάνημα. Mm. Αυτό δεν το αναλύουμε αυτή τη στιγμή, αλλά αναλύουμε γιατί να θέλει να εμείνει στον κόσμο ότι ήταν διαδικασία αφαίρεσης πλάσματος.
0: Αν είναι αυτό όμως...
2: Αν είναι αυτό, δεν το ξέρω.
0: Αφού δεν το ξέρουμε, πώς μπορούμε να πούμε... Δηλαδή, ξέρεις τι προσπαθώ να δω. Προσπαθώ να δω ότι αφού λες αυτό, υποπτεύεσαι και νοείς κάτι άλλο, γιατί...
2: Υποπτεύομαι, δηλαδή, αν θέλεις μια στοχευμένη πληροφορία που να έχει βγει με την επωνυμία πλασμαφαίρεση, για να μην υπάρχει, ας πούμε, παράκρουση στον κόσμο και υπάρχει και η παρανόηση. Δηλαδή, να μην φοβηθεί ο κόσμος να πάει να κάνει μια πλασμαφαίρεση αργότερα.
0: Ναι.
2: Κατάλαβες. Αλλά η διαδικασία σαν διαδικασία, αυτή η διαδικασία πλασμαφαίρεσης, δεν γίνεται σε ένα ιδιωτικό νοσηλευτήριο, θες να το πούμε, θεραπευτήριο.
0: Ναι, λένε πως είναι από τα προντήρας. Σωστά, θέλουν διάφορα πράγματα
2: αφαιρικιότητας. Αυτά θέλουν ένα δημόσιο νοσοκομείο,
0: ναι.
2: Προφανώς. Η πλασμαφαίρεση και πάλι μιλάμε, ναι. Η πλασμαφαίρεση, και το τονίζω αυτό, γιατί άμα μπεις, υπάρχουν φιδωλές έτσι πληροφορίες, αλλά γιατί στο κοινό να έχει μείνει αυτή η εντύπωση ότι είναι
0: πλασμαφαίρεση? Ναι, ρε Γιάννη, ξέρεις όμως ένα κακό που έχει κουέντα, το σέβομαι, παίρνεις για πρώτη φορά, ε.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Λες τη σκέψη σου, αλλά δεν με βοηθάς τι εννοείς. Δηλαδή, αυτό το τηλέφωνο ακούν τώρα χιλιάδες ακροατές. Και δεν λες, υποπτεύομαι ρε παιδί μου ότι είναι για νεότητα κάτι. Υποπτεύομαι ρε παιδί μου πως, όπως λένε στο εξωτερικό, πως πίνουν αίμα.
2: Δεν έχω στοχευμένη υποπτία.
0: Ναι, δηλαδή δεν μου λες τίποτα όμως. Αναρωτιέσαι μονάχα γιατί πλασμαφαίρεση. Ωραία. Και σου λέει κάποιος, κύριε πλασμαφαίρεση λέγεται. Πώς να το κάνουμε τώρα? Δεν μου λες κάτι που εσύ υποπτεύεσαι.
2: Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες με το τι μπορεί να έχω υποπτευθεί εγώ. Εγώ θα σου πω όμως μία διαδικασία που είναι πολύ απλή.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, μπαίνεις, κάνεις μία αναζήτηση με το τηλέφωνό σου.
0: Ναι.
2: Και κάνεις μία αναζήτηση στην εικόνα που βλέπεις. Βγάζει μία εμπορική ονομασία.
0: Πώς την ονομάζει?
2: Δεν το ξέρω. Δεν το θυμάμαι και καθόλου, να σου πω την αλήθεια. Παρ' όλα αυτά όμως, η διαδικασία μου κάνει εντύπωση, γιατί να θέλει να λέγεται έτσι με αυτόν τον τρόπο και να μην πούμε μια γενικότερη έτσι αντίληψη ότι η διαδικασία είναι μια διαδικασία επεξεργασίας αίματος. Τώρα, αν έχουν κάνει λάθη, αν έχουν γίνει, αυτά είναι άλλα κομμάτια. Αλλά εγώ μένω στο
0: γιατί. Τι διαφορά έχει αν είναι μια επεξεργασία αίματος πάνω σε αυτό?
2: Μια επεξεργασία αίματος, από ότι έχω πληροφορηθεί έτσι μέσα από ένα ψάξιμο που έχω κάνει, είναι μια διαδικασία που δεν σου αφαίρει πλάσμα. Δηλαδή δεν σου κάνει αφαίρεση πλάσματος, αλλά σου κάνει φιλτράρισμα στο πλάσμα που έχεις και στο επανισάγει.
0: Μπορεί να σου βγάλει ουσίες διάφορες που έχει κακίες ο οργανισμός,
2: Προφανώς μπορεί να βγάλει κάποιες ουσίες σύμφωνα με
0: τα φίλτρα. Εγώ το σέβομαι αυτό. Αν κάποιος, ξέρω εγώ, καπνίζει, λέμε τώρα, και αν υπάρχει τέτοιο μηχάνημα που σου καθαρίζει τη βρωμιά από αυτό που έχουν πάρει μέσα, δεν ξέρω.
2: Προφανώς, ναι, και εγώ το σέβομαι αυτό σαν ιδέα. Σαν ιδέα και εγώ το σέβομαι. Αλλά δεν μπορώ να το διανοηθώ, ας πούμε, να έχει εμείνει στον κόσμο και στην άποψη του κοινού ότι αυτή η διαδικασία λέγεται έτσι. Γιατί και σαν διαδικασία, εδώ που τα λέμε, σε ένα δημόσιο νοσοκομείο πρέπει να γίνει αυτή η διαδικασία. Λέω λοιπόν, μήπως ήταν κάτι άλλο, ένα παραπλήσιο μηχάνημα.
0: Παραπλήσιο μηχάνημα.
2: Παραπλήσιο μηχάνημα της πλασμαφαιρέσεως, ας πούμε. Κάπως
0: ωραία.
2: Έτσι.
0: Και τι θα έκανε το μηχάνημα αυτό?
2: Θα φίλτραρε παθογόνες ουσίες του οργανισμού.
0: Ναι, αν έκανε φίλτραρε, 5 λεπτά έχουμε ακόμη. Αν έλεγε, ρε παιδί μου, και αυτό ότι είναι φιλτράρισμα, ποια διαφορά, πού σε βάζει να υποπτεύεσαι, σου λέω? Δεν είναι κάτι αυτό που μου λες να δίνουμε κάτι άλλο στον κόσμο, τι εννοείς? Δηλαδή μου λες, γιατί το λένε πλαμβασμό, αφού επιστημονικά έτσι λέγεται? Άλλο αν γινόταν ή δεν γινόταν. Άλλο αν ήταν εκεί ο κατάλληλος χώρος. Άλλο αν ήταν κατάλληλα.
2: Καλά,
0: να γίνουν
2: εκεί.
0: Δεν μπορώ να τα κρίνω
2: αυτά
0: εγώ.
2: Δεν τα ξέρουμε. Αυτά δεν τα κρίνουμε εμείς. Αυτά τα κρίνει η δικαιοσύνη. Προφανώς.
0: Ακριβώς.
2: Αυτά είναι άλλα κομμάτια. Προφανώς. Απλά.
0: Εσύ, παιδί μου, υποπτεύεσαι κάτι, κάτι άλλο. Θες να πεις και λες ότι δεν είναι πλασμαφέρισφυε. Δεν πάντα το λένε έτσι.
2: Εγώ από τη στιγμή που βλέπω ότι είναι ένα μηχάνημα που, λένε διπλού, που λέει πλειστού κυκλώματος και διπλοφιλτραρίσματος του αίματος, ναι, προφανώς δεν νομίζω να λέγεται πλάσμα αφαίρεση αυτό το πράγμα. Αυτό μπορεί να έχει μια άλλη ονομασία και να ανήκει στην κατηγορία, ας πούμε, της πλάσμα αφαίρεσης.
0: Και να κάνει
2: αλλά
0: κάτι άλλο. Και να κάνει κάτι άλλο.
2: Να κάνει το φιλτράρισμα, ναι, αλλά όχι με αφαίρεση του πλάσματος.
0: Εντάξει, τι, δεν κολλάμε εκεί πέρα. Το θέμα είναι τι δουλειά έκανε.
2: Καλά, αυτό εντάξει, δεν το ξέρω τι δουλειά.
0: Ένα αυτό,
2: να...
0: δεν μπορεί να κρίνουμε, yeah, σωστό. Δεν ξέρω με το παιδί, yeah, αν είχε πάει Θεός χωρίς το να... Γιατί ξαφνικά κάπνιζε πολλά πακέτα τσιγάρα και ήθελε να καθαρίσει και καλά έκανε το οργανισμό. Δεν μπορώ να το ξέρω αυτό.
2: Προφανώς, τα κίνητρα του καθενός δεν τα ξέρουμε.
0: Έτσι,
2: άλλο και αυτό που έχουν αμαυρωθεί ένα σωρό πράγματα.
0: Δεν ξέρω, Γιάννη.
2: Δεν
0: μπορώ να ξέρω. Δεν θέλω να πάω σε σκέψεις του εξωτερικού πράγματα και να μας βγουν τίποτε τρελά πράγματα στην Ελλάδα. Εκεί νόμιζα ότι θέλει να το πας κάπου και μπορούσε να βοηθήσει την κουβέντα από
2: εκεί. Οι διαδικασίες εδώ που τα λέμε στο εξωτερικό, γίνεται χαμός με τέτοια πράγματα. Γίνεται χαμός με τέτοιες διαδικασίες φιλτραρίσματος του αίματος και χίλια δυο.
0: Και με άλλα.
2: Ναι.
0: Και με άλλα πράγματα.
2: Προφανώς.
0: Λοιπόν,
2: έτσι ένα ερώτημα έθεσα.
0: Ναι,
2: καλή ακρόαση, ναι, να υπάρχει ακροατές.
0: Εωρείται έτσι χωρίς να το... Σε ευχαριστώ.
2: Να σε καλά,
0: να σε καλά. Γιάννη, να σε καλά. Ξέρετε, το λέω, δεν το λέω να κάνω τον πονηρό στον άνθρωπο. Εγώ ξέρετε πως είμαι υπέρ του διαλόγου. Να το ψάχνουμε, δεν είναι δηλαδή να κάνουμε. Απλώς λέω όταν κάποιος παίρνει και λέει, δεν το βλέπω ρε παιδί μου για ποινέ. Ναι, δεν το λέω. Πες μου περισσότερο τι εννοείς. Κατάλαβα. Αυτό προσπαθούσα να μου βγάλει ο Γιάννης. Τι εννοεί κάτι άλλο που να πω, αμάν, σοβαρά μιλάς. Τι λέει ρε παιδί μου, μιλάμε το ότι εκεί πέρα έδινες αίμα. Λέω κάτι απλό τώρα, έτσι. Θέλω να πω κάτι άλλο πέρα από αυτό. Τώρα, τον ιατρικό όρο δεν είμαι ικανός εγώ να τον κρίνω αν λέγεται και γίνεται εκεί που αναφέρεις. Σου αφαιρούν το πράγμα όταν είναι κάτι βρώμικο μέσα στον οργανισμό σου. Δεν μπορώ να τα ξέρω αυτά. Έτσι. Λοιπόν, παιδιά. Πού το πάει ο φίλος με την πλασμαφαίρεση? Ειλικρινά δεν κατάλαβα, μου λέει ο Δημήτρης από την Αγγλία. Και έχεις δίκιο, φίλε Δημήτρη, έχουμε την ίδια γνώμη. Όπως και τελειώνει ο Δημήτρης, αυτά είναι, λέει, άλλα κομμάτια. Λες. Και μας εξήγησε το δικό του κομμάτι που πήρε να μας πει. Δεν πειράζει, δεν του πούμε εναντίον του. Απλώς έχει απόλυτα δίκιο ο φίλος από την Αγγλία. Έχουμε την ίδια γνώμη. Γιάννη, μας ακούς, μην νομίζω ότι σε θαύουμε σε εισαγωγικά. Λέμε ότι είναι αυτό η σκέψη σου πονηρή και μπορεί προχωρημένη, αλλά σε τι? Σε ένα φως, σε κάτι, σε αυτό που έχουμε ακούσει όλοι. Πλάνο αναφέρεση, ένα από αυτό. Ενώ αν μας έλεγε ότι πάτησα εκεί, μου λες δεν κατάλαβα. Πατάω εκεί, αλλά δεν κατάλαβα. Πάτησα εκεί τι είναι, αλλά δεν μου βγάλε. Δηλαδή, δεν ξέρω. Λοιπόν, η πλάσμα αφαίρεση αφαιρεί το παλιό αίμα, το δικό μας αίμα που έχουμε και σου βάζει νέο αίμα για να παραμένει, όπως το κάνει νέος. Μου λέει η Πατρινού. Ναι, δεν μπορώ, παιδιά, επιστημονικά εγώ αυτό να κάνω τον πονηρό εδώ πέρα που όπου θα κάνω καμιά ανάλυση ιατρική. Θα ρωτήσω κανένα φίλο γιατρό για να μας... Μου φέρει καμιά κουβέντα να είμαστε πιο γρήγοροι. Λοιπόν, παιδιά, να σας ευχαριστήσουμε για απόψε. Από μένα, τον Ηλία Κακλαμάνη που ήμουν εδώ στο μικρόφωνο, τον Χαραλαμπίδη, τον Αλέξανδρο που ήταν στον ήχο τηλεφωνικό κέντρο, να ευχαριστήσουμε όλους όσους λάβατε μέρος. Ή μας ακούσατε έστω και λίγο. Εδώ στο Ραδιομάχη, να δίνουμε ραντεβού, αφού περάσουμε στο Μιχάλη του Οικονομόπουλου για διασκέδαση, να δίνουμε ραντεβού για αύριο το βράδυ 9 με 11. Σας ευχαριστώ. Καλό σας βράδυ. Να είστε όλοι καλά.
3: Η ώρα είναι 11.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων. Μάχη 99,8 στα FM. Το ραδιόφωνο των πολιτών και όχι των ολιγαρχών.
1: Ενημέρωση για αλλαγή προγράμματος. Κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα, ραδιομακελάριδες. 4 με 7 το Σάββατο, ραδιομακελάριδες. Κυρίες και κύριοι, είναι η φωνή της αλήθειας. Η εκπομπή για την αλήθεια. Γιατί αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.

0: Και πριν τελειώσω το τραγουδάκι, να πω καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Καλή εβδομάδα να έχουμε υγεία, χαμόγελο. Το προτρέπω αυτό, το προτείνω αυτό. Και μόνο μάχη, 99,8, το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο. Μια όμορφη καλησπέρα και πάλι καλή εβδομάδα. Εμείς εδώ. Σκητάλη πήραμε από τον καλό μας φίλο τον Ηλία τον Κακλαμάνη. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Ηλία μου, τα καλύτερα και καλή ξεκούραση. Αλέξανδρος Χαραλαμπίδης παραμένει στη ρύθμιση του ήχου. Στο αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο Μάχη 99,8 που τα λέμε όλα, τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Θα υπενθυμίσω το τηλεφωνικό μας κέντρο και τα καλύτερα γιατί θέλουμε να σας έχουμε πάντα στα καλύτερα. Δεν είναι ότι κλείνουμε ισολογισμούς. Όχι, είμαστε εκεί για εσάς. Και εννοώ το More Than Tax, το πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο των Αθηνών, βραβευμένο τα τελευταία χρόνια με την χρυσή πλακέτα, Μαρία μας Ηλιαράκου και οι συνεργάτες της βέβαια. Ό,τι το καλύτερο. Καλυψούς 110 στην Καλυθέα με την όμορφη τη Θέα. Θα μου πείτε τώρα, την ξέρετε την Καλυθέα. Επίσης μαζί μας είναι η πιτσαρία του Ζέακη. Μοναδική, φανταστική. Δεν είναι απλά η πίτσα του, πολλά άλλα. Θα τα δείτε. Να σας κρατάω και λίγο έτσι μυστικούλια, να μην τα λέω όλα. Εθνικής Αντιστάσεως 63 στο κέντρο του Μενιδίου. Είναι η πιτσαρία του Ζεάκη. Μιχάλη, και τώρα πάμε παρέα με τον Μιχάλη.
1: Κάθε βραδιά
0: εδώ. Το Ξωτάκι!
1: Μια γιορτή καρδιά.
0: Λοιπόν, ελάτε, γιορτή καρδιά. Ελάτε, το ρίξουμε έξω. Μουσική, ψυχαγωγία, ψυχολογία. Είναι το

με δύναμη, με δύναμη, πάντα και θετική ενέργεια. Να καλησπερίσουμε το φίλο μου το Φώτη από το Κολωνάκι, το γείτονα του Κούλι, έτσι. Του Κούλι, γειτονάκια. Πόσο να δέχεσαι, ρε παιδάκι μου, πραγματικά. Φωτάκο μου και χαμογελάω. Γι' αυτό πρέπει να χαμογελάμε όλοι. Πάμε λίγο στα Τελωνία. Να καλησπερίσουμε την Δημητρούλα μας εδώ, τα Τελωνία εκεί στον Πειραιά και το Φάλιρο που μας ακούνε. Εμένα το μηνυματάκι, Δημητρούλα, που μου έγραψες εδώ, πράγμα δεν το διαβάσω. Μου είναι ευχάριστο, πραγματικά. Ακούει ο κόσμος, συμμετέχει ο κόσμος, πάει ο κόσμος. Αλλά εγώ δεν είπα κάτι τέτοιο. Εγώ είχα διευκρινίσει τότε για την πάρτι μου και για την παρέα μου. Το είχα διευκρινίσει. Αλλά εντάξει, οκ. Okay. Πάμε τώρα στο φίλο μου τον Παναγιώτη. Την καλησπέρα μας λέει σε ένα φιλαράκι μου και σε όλη την παρέα. Τον φίλο μου τον αστυνομικό, τον Παναγιώτη Γερμανίας μεριά. Λεβέντη μου, να είσαι πάντα καλά. Καλησπέρα στο 523, είμαι Μαρία, λέει, από την Παλατιανή. Μαράκι, είμαι ο Μιχάλης Οικονομόπουλος, έτσι, χαίρομαι πολύ. Γεια σου, Μαράκι, Παλατιανή, καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα. Πάμε τα τραγουδάκια σας τώρα, πάμε ένα σταβέντο, έτσι να ανεβαίνουμε, καλό σας βρήκα. Εσύ έμπλεξες. Ξέρω που το λέω, πώς το λέω. 2-10-710-8000 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. Θα υπενθυμίσω και το Viber με το μηνυματάκι, το 693-84-00-856.

0: Λοιπόν, θα το συζητήσουμε αυτό και θα το πούμε. Καταρχήν ήταν ένα σοου, φανταστικό σοου. Έτσι αναφέρομαι πάνω σε αυτήν με την συναυλία, με την Αναβίση. Πολλά ακουστήκαν, έτσι. Ήταν ένα φανταστικό σοου. Διαπρέπει. Πέρυσι δύο στο Παναθηναϊκό στάδιο. Το είχε μέσα και τις δύο φορές, αντικειμενικά τώρα. Πώς, τι και τον αγκετά, λόγω δεν ξέρω. Δεν τα γνωρίζω αυτά, δεν συμμετέχω. Αν και το χάσα το εισιτήριο. Αν και το χάσα, εντάξει, δεν πειράζει. Του χρόνου να είμαστε καλά. Ήτανε φανταστικό το σοου. 95.000 κόσμος. Μαράκι Παλατιανή, 95.000 κόσμος ήταν. Βεβαίως ήταν όμορφα. Πάντα, να είστε πάντα καλά, πάντα τέτοια. Εάν και αν λέω, και αν που τις τελευταίες μέρες διαβάζω κάτι και με στενοχωρεί αυτό. Διακυβέρνηση του κυρίου Κούλη, έτσι, να τα λέμε. Διακυβέρνηση τελευταία, εδώ, της Νέας Δημοκρατίας. 18 επίσημα στοιχεία, 18,7 περισσότερη φτωχοποίηση των Ελλήνων. Με στενοχωρεί, γιατί μιλάνε κάποιοι για ανάπτυξη. Μιλάνε για ανάπτυξη, μιλάνε για αυξήσεις, μιλάνε για τέτοια. Εγώ είμαι υπάλληλος, έτσι. Δεν έχω λάβει κάτι. Α, και θα ρωτήσω και τη λογίστρια μου να δω κάτι γίνεται. Πάμε να της χαρίσω ένα τραγουδάκι. 2-10-718-000 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. 2-10-718-000 τηλεφωνικό κέντρο με τον Αλέξανδρο τον Χαραλαμπίδη. Αλέξανδρε, όλα καλά, παλικάρι μου. Για να ξεκινήσει καλά η εβδομάδα. Γεια σου Λιάνα μου Γλυφάδα, να σε καλά, πάντα χαμογελό, πάντα, όσο μπορούμε, όσο μπορούμε. Τουλάχιστον δεν φορολογείται ακόμα.
1: Πίστευω ότι όλα τα χάτη και όλα τα χασίσει. Με πήρε σαν μικρό.
0: Απέναντι κύριε, έτσι, απέναντι.

τηλέφωνε, δώστε μου λίγο χρόνο, δώστε λίγο χρόνο με το τηλεφωνάκι και θα πάνε όλα καλά. Βάλουμε το τραγουδάκι, θα διαβάσουμε και τις αφιερωσούλες. Λίγο χρόνο μόνο με το τηλέφωνο. Εδώ με τον Αλέξανδρο τον Χαραλαμπίδη τακτοποιήθηκαν τα πάντα όλα. Λοιπόν, καλησπέρα Μιχάλη, καλή εβδομάδα λέει και καλή βραδιά. Είναι η σταματία μας, η σταματία από την Φιλαδέλφια, από τα Φιλαδέλφια μεριά.

από το μεγάλο κτίριο πάνω Μεσογείων και κατεχάκια, αν και μου την έχουν πει την Οδοκανελοπούλ, νομίζω είναι προς το βάθος, έτσι. Και την έμαθα από φίλους ταξιτζίδες εδώ, έτσι. Καλησπέρα, λέει, Τιτάνα Οικονομόπουλε. Μετά από εκπαίδευση 9 ημερών. Ω, είναι ωραίο αυτό, έτσι. Αυτά τα πληνώνεστε, Ρομπίνιο, τι κάνεις, παλικάρι μου. Πώς μου είσαι, περάσατε καλά, εντάξει, στο εξωτερικό. Καλό είναι να εκπαιδευόμαστε. Μα πάω κι εγώ να εκπαιδευτώ σε κάτι. Γιατί μου λέτε πολλές φορές τα βράδια, κάνα ουισκάκι, θα πάω εκεί στην παραγωγή που βγαίνει. Το έχω πει. Α, θα πραγματοποιηθεί. Το έχω πει. Στην παραγωγή, από την παραγωγή στην κατανάλωση. Λεπεντάκο μου, καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Όλα καλά, εδώ είμαστε. Παναγιώτη μου, το επόμενο τραγουδάκι είναι προγραμματισμένο για σένα. Με τον Οικονομόπουλο, ο Θεός που πιστεύω. Για να δούμε τα άλλα τα μηνύματα για σήμερα, λέει, έβαλα πλυντήριο. Ναι, άπλωσα, λέει, στην ταράτσα, τα μαζεύω αύριο για σιδέρωμα. Λοιπόν, στα ματιά μου, Φιλαδέλφια, δεν το κατέχω να σε βοηθήσω. Δεν το κατέχω. Και αν πήρα τώρα πριν τηλεφωνάκι που μιλούσα, και εμένα το αστέρι θα πάει να σιδερώσει τώρα. Και έτσι είπα να πάρει και ένα μέρη το να βάλει. Δεν το θυμήθηκα. Αθηνά μου στην Νίκαια, καλησπέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλή εβδομάδα. Δεν είναι, βρε Αθηνά μου, τώρα το μηνυματάκι στο υπόλοιπο εδώ. Πώς θα χαμογελάσουμε αυτά που συμβαίνουν, ναι. Συμφωνώ. Συμβαίνουν τα 1002. Τώρα για την Νίκαια, πιστεύω να αναφέρεσαι στον Μαζονάκη. Συμβαίνουν τα 1002. Τι πρέπει να κάνουμε, δηλαδή. Για πες, βάζουμε το κεφάλι κάτω. Πάμε πάνω στην Ακρόπολη, πέφτουμε. Άμα πέσουμε, εμείς δεν θα βρούμε πορτοφόλι. Ωραίο. Χριστέ μου! Στον φίλο μου τον Γιώργο να πω καλησπέρες στα Μέγαρα και καλή εβδομάδα. Στον φίλο μου τον Γιώργο από Μέγαρα και την κυρία Έλενα την Βαλάκα. Όμορφες καλησπέρες και καλή εβδομάδα.

0: Φανταστικό, μπορώ να πω μέχρι τέλειο. Θα το βάλω στη συλλογή μου το τραγουδάκι. Μου έδωσε πολύ καλή ιδέα, φίλε μου Παναγιώτη, αστυνομικέ μου εκ Γερμανίας. Για την εκπαίδευση που είπα πριν, ήταν συνάδελφοί σου εδώ στην Ελλάδα, βέβαια. Στο μεγάλο και το ψηλό κτίριο Μεσογείων Κατεχάκη Κανελοπούλου, είναι μέσα όλα τα γαλόνια. Στο κύπα εδώ, πού που Παναγία μου. Του που Παναγία μου, είδε καμιά φορά τη διαβάζω, να μην είμαι προσεκτικό. Σονιά μου, τι κάνει, καλησπέρα στι όμορφε. Καλησπέρα στι όμορφε, σε καλή ακρόαση. Να είσαι πάντα καλά. Είδατε, παιδιά, που λέμε πολλέ φορέ. Έτσι, γιατί δεν το έχω με το ψέμα. Δεν το έχω, Χριστέ μου. Να. Μπροστά πάνε, μπροστά πάνε. Πω, πω. Να καλησπερίσουμε τον φίλο μα τον Κώστα, τον πυροσβέστη. Να του ευχηθώ, Κωστάκι μου, τα καλύτερα σου εύχομαι. Δεν ξέρω, δεν έχουμε λίγο τελευταία χαθεί. Το παιδί από την ΕΜΟΔΕ μας εξηγούσε για τις φωτιές το καλοκαίρι. Τον έχετε ακούσει στον αέρα, τον έχετε ακούσει μάλλον στον αέρα. Πω πήγα να εκτεθώ, να εκτεθούμε τζάμπα και βερεσέ. Λοιπόν, ελάτε εδώ να προσγειωθώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Θα προσγειωθώ.
1: Η ώρα μία και μισή.
0: Ας στην Αυστρία.
1: Εσύ που μου είπες φεύγω.
0: Πήγαμε να εκτεθούμε, Σόνια μου, πήγαμε να εκτεθούμε.

Φίλος μου ο Κωστάκης εδώ, έχουμε ένα επίγονο μηνυματάκι. Έχουμε ένα επίγονο μήνυμα και το επίγον τραγουδάκι θα ακουστεί, παιδάκια. Θα το προτρέπουμε, θα τα ακούσουμε όλα, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, καλησπέρα σας επίγον, λέει. Αν γίνεται ένα τραγουδάκι, λέει την ψυχανάλυση του Μακρόπουλου. Λοιπόν, το έχουμε έτοιμο. Στην αγαπημένη μου, λέει, Κωνσταντίνα. Άντε, και στο σύζυγό της τον Αντρέα. Δεν κάνεις χάρη τώρα. Βαγγέλη μου, τι κάνεις. Λοιπόν, μια και είναι επίγον να τα ακούσουμε και όλα τα σχόλια είναι μετά. Πάμε να την κάνουμε και εμείς την ψυχανάλυση. Μας χρειάζεται σε πολλούς, αλλά δεν. Λοιπόν, αφιερωμένο για την Κωνσταντίνα και για τον σύζυγό της τον Αντρέα. Θα φτάσουν σε αυτό το σημείο τώρα. Βαγγέλη μου, τι κάνεις. Ωραίο.

0: Λοιπόν, ωραίο πράγμα το ρεπουδάκι, φίλε μου, έτσι. Και το δικαιούσε. Το ρεπό είναι ανάπαυλα. Να ξεκουραστείς, βέβαια. Γι' αυτό δεν είπε. Λοιπόν, δεν θέλω να με ευχαριστείς. Αν και το έγραψε, έστειλε και καρδούλες. Λέει και το γράφει το τοξοτάκι με πάρα πολλά πολλά ή και κάπα. Βαγγέλη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Χριστίνακι μου, τι κάνεις. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα στη Χριστίνα μας από την Καλλιθέα. Ό,τι πιο όμορφο υπάρχει. Το Μάχη 99,8. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο. Καλλιθέα, είπαμε. Χριστίνα, Καλλιθέα.
1: Στη ζωή μου.
0: Καλλιθέα και μόνο Καλλιθέα. Λέει με την όμορφη τη θέα. Χριστίνακο μου, το λέω, το φωνάζω. Χριστίνακι, και λέω Χριστίνακο. Το λέω, το φωνάζω.

Γιώργο μου, στην αναμονή θα περιμένει. Στην αναμονή θα περιμένει. Λοιπόν, η φίλη μου η Σταματία με ρωτάει αν έμαθα, λέει, για την έκρηξη που έγινε στη Νέα Ιωνία σε μια καφετέρια. Βεβαίως την έμαθα, δεν έχει σημασία. Δεν έχει σημασία. Εδώ και η έκρηξη. Χαθήκανε 6 ζωές στην πλάκα. Σταματία μου, μια και μου το αναφέρει αυτό, έτσι. Το είδα. Δεν ξέρω τι ξεκαθαρίσματα τι είναι. Πολλές εκρήξεις. Κάτι μας έχουν εγκατεμιάσει. Στον φίλο μου τον Φώτη από τον Κολωνάκι είναι το επόμενο τραγουδάκι να το ακούσει. Στον φίλο τον Γιάννη που έχει στείλει αμάν Οικονομόπουλε, αμάν. Ο Γιάννης ο πρόεδρος, έτσι. Γιαννάκο μου, σε λίγο παλικάρι μου θα μου γράψει τραγουδάκι. Δώσ' μου λίγο χρόνο. Δώσ' μου λίγο χρόνο. Τον φίλο μου τον Αλέξανδρο, τον γιατρό μας, εκεί με την γυναίκα του την Μαρία. Σταθμό Λαρίσης, έτσι. Αλέξανδρε, τι κάνεις? Καλή εβδομάδα, λέει, παιδί μου.

0: Λοιπόν, μαράκι στο λόφο σκουζέ, νομίζω ότι σε ξέχασα, έτσι. Δεν ξεχνάω. Τουλάχιστον για κάτι που μου λένε είναι το θυμητικό. Ακόμα, έτσι. Αύριο μεθαύριο δεν ξέρω. Αύριο μεθαύριο δεν το ξέρω. Δεν σε ξέχασα. Λοιπόν, καλή εβδομάδα στην Μαρία μας από το λόφο σκουζέ. Είναι το επόμενο τραγουδάκι που θα ακούσουμε με τον Γιώργο τον Μαζονάκη, το Ανάσα. Εγώ σας αφήνω να πάρουμε και μία ανάσα όλοι μαζί, έτσι. Κωστάκι μου πυροσβέστη, δεν σε ξεχνάω ρε Λεβεντάκο μου. Γράψε μου ένα τραγουδάκι και πες μου ότι Μιχάλη, πες με ό,τι θέλεις Οικονομόπουλε, θέλω αυτό το τραγούδι. Γράφ' το Κωστάκι μου και χάρισε το που θες, έστω και σε μένα. Αλήθεια, αλήθεια. Μου λες βάλε ένα τραγουδάκι φίλε. Τραγουδάκια βάζω, ειλικρινά. Δεν βάζω τραγουδάκια. Πες μου ένα τραγούδι που θέλεις να ακούσεις. Εδώ είμαι. Μη στενοχωράς τώρα για αυτό το θεματάκι. Λοιπόν, πάμε τώρα να θα ακούσουμε και ενώ τη Σφαγιανάκη, αλλά να πούμε στα παιδιά που έχουν βάρδια στο Υπουργείο, στο Υπουργείο Πολιτισμού. Δεν είναι το γαλά, το βλέπω το Υπουργείο Πολιτισμού. Εκεί είναι ο Μάκης και η Ρούλα. Έχουν βαρδιούλα και θα ακούσουμε τραγουδάκι. Καλησπέρα, καλή σας βάρδια, καλή βραδιά να έχουμε. Και θα ακούσουμε τώρα το Ανάσα, να πάρω κι εγώ μια Ανάσα. Δε σε σιδερώνω είμαι. Πω, κατάντησα λες και σιδερώνω τώρα. Έχω βάλει τα σεντόνια πάνω και τις πετσετούλες. Τα άλλα τα πιο ψηλά πιο μετά. Σιδερώνονται όλα τα ρούχα παρακαλώ πάρα πάρα πάρα πολύ. 693-84-008-56 Viber, απλό μηνυματάκι και τα καλτσουνάκια. Και τα καλτσουνάκια, ναι. Καλησπέρα Μαρία μου, καλησπέρα στο μαράκι από το Ήλιον. Όλα θα τα διαβάσω. Τα πάντα όλα, καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Και τα καλτσουνάκια.
1: Με τον άνεμο στην πλάτη.

Λοιπόν, η Κωνσταντίνα μας έχει για ένα μηνυματάκι. Κωνσταντίνα μου, καταρχήν καλησπέρα, έτσι. Καλησπέρα, λέει, στην εκπομπή. Καλησπέρα στην εκπομπή, λέει, από Χαϊδάρι. Μία αφιέρωση στον Βαγγέλη τον Ταρίφα, τον έναν και μοναδικό. Να διαβάσω μεγάλο μηνυματάκι. Κωνσταντίνα μου, δεν πειράζει, θα το διαβάσω να πάρω κι εγώ μια ανάσα. Τον Βαγγέλη τον Ταρίφα, λέει, έναν και μοναδικό που το ξέρετε όλοι. Από την Κωνσταντίνα, λέει, τον Ανδρέα, την Ιωάννα, την γυναίκα της ζωής του, τον βλέπεις ήρεμο. Και λες, εντάξει τώρα, μεγάλωσε, παντρεύτηκε, θα σοβαρεύτηκε. Και μετά από 5 λεπτά θυμάσαι, λέει, γιατί το ξέρεις, λέει, τόσα χρόνια. Εντάξει, αυτό θέλει κοίταγμα λίγο, Κωνσταντίνα μου, σε εισαγωγικά, αυτό θέλει κοίταγμα, το έχω πει κι εγώ. Γυαλίζει το μάτι του μερικές φορές. Λοιπόν, δικό μου αυτό, Κωνσταντίνα, γιατί ο Βαγγέλης, λέει, είναι από σπάνιο εξωτικό χαρμάνι. Και φυσικά, όπως λέει και ο ίδιος, λέει, τα πάντα αρρεί. Εντάξει. Δεν αμφιβάλλω από σπάνιο χαρμάνι. Λοιπόν, θα το κοιτάξω γιατί δεν το ξέρω πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, μηνυματάκι που έχει έρθει από τον Ευήρωνα. Είναι η Μερούλα, είναι το, αυτό το μαγκάκι που λέω, που φωνάζω. Μερούλα μου, τι κάνεις? Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα στην Μερούλα μας, πάνω από το Βήρωνα, το μαγκάκι. Ορεινή ναυπακτία καταγωγή. Τα βλέπω γραμμένα και τα λέω, έτσι. Μην νομίζετε. Ου, Παναγία μου. Λοιπόν, το τραγουδάκι με τον Νότιο Σφακιανάκη είναι για το Υπουργείο, είπαμε, Πολιτισμού. Καλά το είπα, ναι, το Υπουργείο Πολιτισμού. Θα δω τα ονοματάκια πάλι, μην τα ξεχάσω. Ρούλα, Ρούλα και Σπύρος. Να πω όμως στον φίλο μου τον Γιάννη τα Καμίνια, το γνωστό Γιαννάκο που γράφει τις κασέτες εκεί που με ηχογραφεί με τις κασέτες από τα Καμίνια. Γιαννάκο μου, καλή εβδομάδα. Θα το διαβάσω το μηνυματάκι. Λοιπόν, καλησπέρα Μιχάλη μου, ο Γιάννης, λέει, από τα Καμίνια, αφιερώμενο όλο το πρόγραμμα σε όλο τον κόσμο που ακούει, λέει. Να είσαι πάντα καλά. Ένα τραγούδι του Λιδάκη. Δικό μου τραγούδι του Λιδάκη, Λεβέντη μου, ποιο θέλω εγώ, ή έχεις κάποια επιλογή? Γιαννάκο μου, τώρα που γυρίζει, πες μου με το Λιδάκη. Δικό μου, ποιο θέλω εγώ, τ' άφησες κενό, όπως τον πυροσβέστη, τι εμωδέ. Στο κορυδαλό τώρα, για να δούμε στο κορυδαλό. Βρέθηκε το μέρητο και το 24ωρο. Έλα, έλα, μισθή. Ω Παναγία μου. Στέρι. Το ξωτάκι. Ακούω Βαγγέλη στο ξωτάκι.

Και μετά μιλάμε για την πανογωνία, έτσι. Θες να γίνω παιδί φοβισμένο? Θες να γίνω παιδί φοβισμένο για την πανογωνία? Όχι, έτσι. Λοιπόν, περδικόβριση. Είδες διαφήμιση και στο χωριό σου, έτσι. Περδικόβριση ορεινής ναυπακτίας, λέμε. Λοιπόν, κάνε τις δουλειές σου. Μερούλα θα είναι πάντα δουλειές, έτσι. Δεν τελειώνουν. Και είναι ευχάριστο αυτό. Είδατε που σας κρατάω συντροφιά. Και πάνε οι δουλειές βεντούζα, βγαίνουν όμορφα. Είτε είναι σιδέρωμα, είτε είναι πλυντήριο, είτε οτιδήποτε είναι. Βγαίνουν ευχάριστα. Γιατρέ μου, θα μου το πεις το τραγουδάκι, θα μου το γράψεις. Γιατί σε μεγάλο μήνυμα τα ψιλοχάνω λίγο κι εγώ. Στον φίλο μου τον Γιώργο από τον Άγιο Δημήτριο και βοηθειά του στέλνει όμορφες καλησπέρες, καλή εβδομάδα σε όλους σας, έτσι. Σε όλους σας. Το παλικάρι με το ταξί, το Mercedes, και σε σένα καμάρι μου. Λεβεντάκο μου, και σε σένα τα καλύτερα εύχομαι. Όλα καλά, δύναμη. Θα ψάξω να βρω και το τραγουδάκι με το χαρμάνι εκεί πέρα. Δεν ξέρω τι χαρμάνι είναι αυτό το παλικάρι, αλλά από τα άλλα τα ξέρω, ε. Από τα άλλα. Βάσο μου, τι κάνεις? Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Στέλνει η Ολυμπιακίνα, η Βάσο Ολυμπιακίνα. Από τον Πειραιά. Καλά είμαι. Καλά, καλά. Ας τα λέμε καλά. Ας τα λέμε καλά. Ωε,

0: αναβολή στα Τρίκαλα για μια Χαλκίδα. Εδώ τώρα μέσα, τώρα που κυρνάει αναβολή Τρίκαλα, για τον επόμενο χρόνο μια Χαλκίδα. Εκεί που πάνε πάνω, 6 ώρες λένε τα νερά πάνε κάτω, 6 ώρες λένε πάνε τα νερά πάνω. Γιαννάκο μου, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λεβέντη μου, υγεία και ό,τι το καλύτερο. Πάμε στο φίλο μου τον Παναγιώτη με την Αλεξία. Λοιπόν, φιλάκια πολλά στην Άνω Πεντέλη. Δροσούλα έχει, ρε παιδάκια, δεν θέλουμε να μαλακατεύετε με τον καιρό τώρα. Δροσούλα. Να καλησπέρισω και τον φίλο μου τον Γιάννο. Τον Γιάννο το 855 από το Εγάλαιο. Γιάννο μου, δεν είναι να τα λέω εγώ καλά. Ο σκοπός είναι να τα εφαρμόζουμε. Τώρα το να λέω εγώ καλά που μπορεί να διαβάζω κάτι, το μαθαίνω κι εγώ από εσάς. Δεν μου έρχονται εξ ουρανού. Ο σκοπός είναι να έρχεται κάποια στιγμή να γίνονται εφαρμογή, να τα εφαρμόζουμε. Τέλος. Λοιπόν, έλα γιατί ανυπομονεί το παλικάρι τώρα είναι και πονεμένο πυροσβέστη μας εκεί να ακούσει τραγουδάκι. Ο έρωτας περνάει με έρωτα, είναι Λεβέντη μου. Όχι ο έρωτας περνάει με αγάπη. Θα σε διορθώσω λίγο. Θες μαθηματάκια ακόμα. Καλησπέρα στον φίλο μου, τον Βασίλη, τον Παπαγιάννη. Καλησπέρα, Μιχάλη μου, λέει Βασίλης από Ηλιούπολη. Βασίλη μου και από εμένα. Καλή εβδομάδα. Λοιπόν, εσύ κλείσε, βάλε ένα ποτάκι τώρα. Λέει, έκλεισα, λέει.
1: Για να ξεχάσει.
0: Έκλεισα, ουφ, το διάβασμα. Είδες που διαβάζουν και στη Γερμανία για να πάρουν βαθμό Ρομπίνιο. Νάτα.

Λοιπόν, μια περίεργη εβδομάδα τώρα αυτή. Στο τρέξιμο δεν θέλω να αναφέρω παραπάνω. Βαγγέλη μου, να σου πω, επειδή σε έχω τρεξίματα όντως αυτή την εβδομάδα. Πολλά τρεξίματα, πολλές δουλειές. Αναφέρομαι στον φίλο μου τον Βαγγέλη τον Καρουμπαλή. Το δικό μας το παιδί εδώ, το δικό σας Βαγγέλη που έγραψε η Κωνσταντίνα. Το μηνυματάκι αυτό που με έχει γράψει τώρα. Το διαβάζω, ρε Βεντάκο μου, γιατί είσαι και ερωτικός μετανάστες. Σόγαμπρος που λένε. Είσαι σόγαμπρος. Ξέρεις, έχω κόσμο στο σπίτι, δεν μπορώ να σε κοιμήσω. Αλλά μπεις ο Πέτρος είναι εκεί πέρα. Να μοιραστείτε με το καναπέ. Το διαβάζω, ρε Βεντάκο μου, το μηνυματάκι. Δεν έχω θέμα εγώ. Ψάχνω το τραγουδάκι που ζήτησε η Κωνσταντίνα από το Χαϊδάρι. Αλλά το κοιτάζω μου, τα μάτια μου εδώ. Τι να πω, τι να πω. Να το διαβάζω το τρώω καλά, τρώγεσαι. Σε βλέπω εκεί πέρα, έτσι. Ευτυχώς, είναι μεγάλος ο καναπές και καλός. Λοιπόν, ο έρωτας λέει με την Κωνσταντίνα, λέει, δεν περνάει. Λοιπόν, πάμε τώρα να ακούσουμε τραγουδάκι. Σε τρώγεσαι, τρώγεσαι, εντάξει. Εγώ καμία ευθύνη δεν φέρνω. Τραγουδάκι με τον Πέτρο Ιακωβίδη. Μας το έχει ζητήσει ο φίλος μου Γιάννης Ολυμπιακός. Πρόεδρος στην ΚΑΜ1, ΚΑΜ3. Δεν τα συζητάμε όλα τα άλλα, τα έχετε μάθει. Γιάννακο, έλα να τα ακούσεις το τραγουδάκι σου. Αλλά βλέπω να πηγαίνουμε, να ψαχνόμαστε. Μα φωνάζεις μετά το Ξωτάκι. Άνιε, Άνιε. Λοιπόν, τραγουδάκι για τα παιδιά Μάνδρα Μαγούλα που εργάζονται σε εφοδιαστική αλυσίδα. Μας ακούνε. Τρώγεσαι.

Πάντως στη Ρόπιτα θα μας δώσει το Σοφίνι. Να πούμε μια όμορφη καλησπέρα στο Σοφίνι, την αστυνομική να μας. Που φτιάχνει τη ροπιτούλα, φτιάχνει τη ρόπιτα, χρυσοχέρα μάλλον, έτσι. Σοφίνι μου, καλησπέρα. Αστυνομική να είναι με τον μπλοκάκι, έχει γεμίσει τον κόσμο όλο. Με πιάνει ανακαψίλα με την τυρόπιτα. Αλήθεια.

να σε επιλέξει, ας επιλέξει άλλο τραγουδάκι. Φίλη μας η Κωνσταντίνα, όντως να μην χαλάμε το κλίμα, έτσι. Κωνσταντίνα από το Χαϊδάρι, μεριά. Κωνσταντίνα μου, κάτι μου έγραψε ο φίλος εδώ πέρα. Επιλέγουμε και άλλα τραγουδάκια, δεν είναι θεματάκι, εδώ είμαστε. Μένα μου, πέρα να μην χαλάμε το κλίμα. Λοιπόν, γιατρέ μου, τον φίλο μας, τον γιατρό, τον Αλέξανδρο, που έκανα λάθος. Εγώ είπα σταθμό Λαρίσης, πλατεία Αττικής μου λέει, μένουμε. Με το μαράκι του, είναι το επόμενο τραγούδι, γιατρέ μου, θα το ακούσουμε και το δικό σου. Λοιπόν, μηνυματάκι τώρα να το διαβάσω. Αυτό Αθηνά μου, είναι σε εμάς. Αυτό οφείλεται σε εμάς. Που είπα και για την φτωχοποίηση. Διάβαζα, είπα και κάτι σήμερα με τον Πρίτανη που έγραψε ο Πανεπιστημίου Πατρών. 9 ήταν, ναι, 8, 9, 10 γιατροί είχαν περάσει την ιατρική. Το να περάσει την ιατρική κάποιος ή κάποια, δεν πρέπει να, όχι μόνο να σκίσει παντελόνια στο δρανείο, έτσι. Όχι μόνο ξενύχτη στο διάβασμα, οι άλλοι που το έχουν και δεν πήγαν να εγγραφτούν, έτσι. Γιατί αν θα κοιτάξετε νίκη, από πού μπορούν να έχουν περάσει στην Πάτρα. Μπορούν να έχουν περάσει να είναι από μακριά στην ιατρική σχολή της Πάτρας. Να έχουν να πληρώσει ο γονιός το ενίκιο. Αν μου πεις να πουλήσει, αν δεν έχει να πουλήσει ένα χωράφι, ένα σπίτι, αδερφέ, τι κάνει. Δεν έχουν πάει 9 φοιτήτριες, μάλλον είναι, αν δεν κάνω λάθος. Κοιτάξτε όμως και το άλλο. Διαβάζουμε κάθε μέρα και φέτος που άρχισα τα σχολεία, πόσα πρωτάκια δεν πήγανε, πόσα λείπουν από την πρώτη δημοτικού. Υπογεννητικότητα στην Ελλάδα. Υπογεννητικότητα. Και λέγαμε κάποτε, άντε με τον κορονοϊό. Να θυμώσεις τώρα, χαβάλε κάναμε στο διαδίκτυο, έτσι. Χαβάλε. Δεν θα έχουμε τι να κάνουμε, θα βλέπουμε τηλεόραση, να τα παιδιά, να εκείνο, πούντα. Ούτε με τον κορονοϊό δεν έγινε. Ούτε με τον κορονοϊό. Κύριε Σιαδόπουλε, καλημέρα. Καλημέρα στον κύριο Σιαδόπουλο. Τι μου κάνετε? Εγώ είμαι καλά, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα στον κύριο Σιαδόπουλο. Πάμε στράτο μου, καλημέρα στον Πειραιά, στο Τζάνιο. Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους από το στράτο. Έτσι είναι, παιδάκια. Λέγανε με τον κορονοϊό, το πέραμε στο χαβαλέ. Έτσι, να, εκεί μέσα στο σπίτι, κλεισμένοι και κλεισμένοι. Με τέτοια ψυχολογία δεν ξέραμε τον κορονοϊό. Πού να. Ου, Παναγία, μην το πω τέτοια ορθή ώρα είναι. Ου, αφού δεν. Είμαστε και τρομάξο κορονοϊό. Να. Γιατί καπνιστάκι! Πολύ η αγάπη ματιά μου ρολά. Να λέμε και κάποιες αλήθειες, δεν τα με τον κορονοϊό, δε. Κι αν δεν έχουμε πολλά, άλλοι δεν έχουν τα αυτά. Λοιπόν, θα απαντήσω και σε ένα μηνυματάκι για την Ελληνίδα νοικοκυρά που λέει ένα μηνυματάκι. Τι ωραία με την τυρόπιτα που έγραψε, την τυρόπιτα. Δεν τη φτιάχνω εγώ. Η αστυνομική να είναι, συνάδελφός σου είναι. Συνάδελφός σου είναι το Σοφίνι, λεβέντη μου. Πολύ. Μόνο ο πατέρας μου λέει πάντα να πάρω Ελληνίδα, λέει. Να κατεβάσει. Αν δεν τον άκουσες τον πατεράκο σου, παπούτσι από τον τόπο σου λέει και εσύ είναι μπαλωμένο. Άλλοι δεν έχουν τα αυτά. Μα και στο τέλειο κανείς δεν έχει φτάσει. Ας μη κοιτάμε. Καλημέρα στην νίκη μας στην Ελευσινιά. Καλημέρα. Γιατί θα βγούμε. Και καλή εβδομάδα.

Δεν έχω βγει λεβεντάκο μου έξω. Δεν έχω βγει πραγματικά τώρα. Και για τις τιμές της βενζίνης, τα καύσιμα που μου λες, αστυνομικέ μου. Για τις τιμές εκεί με τα καύσιμα που μου λες. Ναι, είναι γεγονός. Πιο φθηνά. Είμαστε η πέμπτη ακριβότερη χώρα στην Ευρώπη. Με τους χαμηλότερους μισθούς τώρα. Χαμηλότερους μισθούς. Δεν το συζητάμε. Νίκη μου, να είσαι καλά, Ελευσινιά. Το 905 είναι η νίκη μας από την Ελευσίνα. Εδώ τα βλέπαμε, τα ακούγαμε με τις σχολές, χορούς, εκεί που πήγαινε. Έτσι, κορίτσι μου. Όλα καλά. Να πω καλημέρα και καλή εβδομάδα κι εγώ με τη σειρά μου, γιατί το στέλνει το φιλαράκι μας το καλό από την Αίγινα, φίλος μας ο Νίκος. Νίκο μου, τι καλά. Τι έχω, το έχω δίκιο, δεν έχει σημασία. Δεν είμαστε λιγότεροι. Δεν μειώνεται ο πληθυσμός εδώ στην Ελλάδα. Πώς δεν μειώνεται? Όταν δεν πάνε τα παιδιά σχολείο, δεν υπάρχουν πρωτάκια. Όταν τα πρωτάκια, από εκεί να το πάρουμε το νούμερο. Μεγάλο, δραματικό το νούμερο που λένε ότι μειώνονται. Άντε να κάνουμε καμιά δουλίτσα. Λοιπόν, στην Μαρία μας, το μαράκι από το Παγκράτη. Τι κάνεις με ρουλίτσα? Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Για πάμε μέχρι το άπειρο να τσεκάρω κάτι που θέλω και εδώ συνεχίζουμε δυναμικά. Πάμε μέχρι το άπειρο γιατί ανεβαίνουμε πραγματικά και αληθινά. Μάχη 99,8. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο. Τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα. Δεν το ολοκλήρωσα βέβαια αυτό με τον κορονοϊό. Το που μας είχαν κλείσει μέσα. Θα το πω πιο μετά. Αλήθεια. Το Ξωτάκι! Άντε να ξυπνήσω.

0: Λοιπόν, Νίκη μου, καλά έκανες. Ξέρεις τουλάχιστον εσύ που είστε γραμμένοι και πάτε με τους χορούς και με το τραγούδι, γιατί πάντα ανεβάζει την ψυχολογία του τραγούδι, έτσι. Δεν το συζητάμε. Όποιο τραγούδι, ό,τι και να είναι η μουσική, να το πω έτσι, ανεβάζει πάντα την ψυχολογία μας. Όσο για να μην είμαστε καλά. Και πάμε σε ένα τώρα, ανοίξαμε μία βεντέτα εδώ πέρα. Όχι εγώ βέβαια, εγώ δεν φέρω ευθύνη καμία. Εγώ για κατάλημα του έψαχνα. Α, ρωτήσω και τον φίλο μου τον Γιώργο εδώ, τον ταξιτζή. Φιλαράκια είναι. Αν έχει κανένα δωμάτιο, περισσεύει κανένα σκανά, πες να τον φιλοξενήσει. Αλλά, Αντρέα μου, κακό το κεφαλίου σου. Λοιπόν, πάμε μηνυματάκι. Μιχάλη, καλησπέρα εδώ. Αντρέας λέει, άνδρας της Κωνσταντίνας. Πες στον Ταρίφα, λέει, ότι άνοιξε βεντέτα, λέει, με την αφιέρωση στη γυναίκα μου. Θα ήθελα, λέει, το όλα σ' αγαπάνε το γονίδι, λέει, για τη γυναίκα μου και πολλά φιλιά στα κουμπαράκια μου, λέει, τον Ταρίφα και τη γυναίκα του. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σου, λέει, είσαι φοβερός, συνέχισε να μας φτιάχνεις το κέφι. Παλικάρι μου, με τρόμαξες λίγο, έτσι, επομένως να μην του πω το αλλού να βρει κανένα δωμάτιο, έτσι. Αντρέα μου, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Προσπαθούμε να περάσουμε καλά. Περνάμε τα 1002. Το ένα πρόβλημα διακατέχεται το άλλο. Ακούτε, εκρήξεις. Έχουν ισοπεδώσει τα πάντα όλα. Ξέχωρα από την πλάκα, τώρα πήγανε πάνω στη Νέα Ιωνία. Από πού είναι αυτά, ισοπεδώνουν τα πάντα όλα. Τι ψυχολογία έχουμε. Έχουμε. Χριστό μου, τι κάνεις, τον Ταύρο. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, στέλνει το παλικάρι μας. Ο φίλος μας, ο Χριστάκος, το 321 από τον Ταύρο. Εγώ θα αρχίσω και θα ανησυχώ τώρα. Αν και με αυτό εδώ. Θα στείλω το. Πώς το λένε, drone. Θα στείλω drone στο κορυδαλό. Θα πάρω ένα καλού κακού.
1: Ποτέ δεν θέλησα να αλλάξω γνώμη. Έτσι απλά για να με συμπαθεί.
0: Δεν θα το σώσουμε το παλικάρι.
1: Ποτέ

μου, καλά έκανες. Καλά έκανες και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε στο φίλο μας τον Πέτρο να του πούμε καλή εβδομάδα και στο Περιστέρι, στο Πιτσούνι City, στο Δήμο Περιστερίου. Πετράκο μου, όλα καλά, δόξα το μεγάλο δύναμο. Το Στεφανάκος, ο Κοκοτάκι, το Κοκοτάκι. Αν δεν φωνάζω Κοκοτάκι, γιατί το Ξωτάκι ούτε καν, έτσι. Ή κανένα παιδάκι, 24ωρο, δεν το συζητάω. Ή κανένα παιδάκι, 24ωρο για το μέρητο που είπα. Αυτό είναι καλό ακούγεται. Πάμε στη Σούλα μας, το 181 έχει στείλει μηνυματάκια και λέει καλή εβδομάδα, λέει. Σούλα μου, καλή εβδομάδα και σε ένα το 181. Καλή εβδομάδα, όσο μπορεί να είναι, με αυτά που βλέπουμε, είσαι απόλυτο δίκιο. Θα οικονομήσετε τώρα. Θα πάρετε και αυξήσεις και αναδρομικά. Τα πάντα όλα. Έρχονται, τα πάντα όλα. Είναι προγραμματισμένα. Κοκοτάκι μου, τι κάνεις? Μην με αγχώνετε, παιδιά. Εγώ δεν είμαι εδώ για να καθίσω να αγχώνω, ούτε να κάνω αναλυτικούς πίνακες. Τι δίνει, τι κάνει, που παίρνει. Απλά ένα τσεκάπ το ρίχνουμε. 18,7% φτωχοποίηση από το 2019 μέχρι το 2026 που είμαστε τώρα. Και βγαίνει το 26, αν σας λέει κάτι. Γιώργο μου, τα ρήφα μου, τι κάνεις? Είναι καλά, Μερουλίτσα, Μερουλάκι είναι καλά.

0: Λοιπόν, Σόνια, δεν είπα κάτι. Σόνια μου, μισό. Να ακούσουμε το ραγουδάκι. Δεν είπα κάτι. Εγώ το έσωσα. Τώρα, μη σε τσιγκλάει το παλικάρι το άλλο. Το έσωσα. Δεν είπα, δεν ακούστηκε κάτι. Γιατί θα το έχεις γράψει από εξ αρχής. Να τα συμπληρώνουμε.
1: Όλα γυρίζουν γύρω μου. Αμά. Όλοι ζητάνε και μου παίρνουνε πολλά.
0: Πάει, σαν το Βαγγέλη, πάει.

Ρομπίνιο, παλικάρι μου, θα με διευκολύνεις λίγο. Τώρα πραγματικά δεν ξέρω αν βγήκε η τυρόπιτα. Την έφτιαξε εδώ Σοφίνη την τυρόπιτα. Λοιπόν, ότι μπαίνουν οι έξυπνες κάμερες πάλι σε εφαρμογή. Το έχουμε διαβάσει, το έχουμε ξαναπεί πάλι. Το έχουμε ξαναπεί με τις έξυπνες κάμερες. Όλο αυτό μου θυμίζει αυτό που είχε γίνει πάνω στα τρένα τότε, έτσι. Με τη σηματοδότηση, με την επικοινωνία που χάθηκαν ζωές. Αφού απεδάκια, έτσι. Και λένε ότι ξανά είναι έτοιμο πάλι τώρα αυτό, έτσι. Ολοκληρώθηκε. Αυτό δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα με τις έξυπνες κάμερες στους δρόμους εδώ. Τουλάχιστον εγώ δένομαι. Μετά από χρόνια μπαίνομαι στο αυτοκίνητο και δένομαι. Τι λέω, την αμαρτία μου, δεν έχω να κρύψω κάτι. Δένομαι. Το πορτοκαλί, λίγο το ελαφρύ κόκκινο το λέγαμε το πορτοκαλί, με το βαθύ. Το συνδυάζαμε σε δευτερόλεπτα. Στο φανάρι εννοώ, στο φανάρι. Όταν βλέπαμε πορτοκαλί, άντε το περνάγαμε, λέει ελαφρύ κόκκινο ήταν. Ελαφρύ πορτοκαλί, έλα. Το κάναμε αυτό, το κάναμε, δεν το συζητάμε. Δεν έχουν ακόμα τεθεί σε λειτουργία 100%. Εγώ δεν το ήξερα, δεν το γνώριζα. Είχαμε πει τέθηκαν, γιατί έχω ακούσει ότι πάνε και κλείσει και πρόστιμα και είναι λανθασμένα. Λοιπόν, αρκετό καιρό έχω να στείλω μηνυματάκι. Τι κάνετε, λέει Μιχάλη μας. Είναι το 944. Μιχάλης, είναι καλά. Μεγαλώνει βέβαια λίγο, αλλά τι να κάνουμε. Μέρα με τη μέρα μεγαλώνουμε. Λοιπόν, Στεφανάκο μου, νομίζω το τραγουδάκι είναι αυτό, έτσι. Κοκοτάκι. Λοιπόν, δεν ξέρω ποιος το έχει στείλει το μηνυματάκι το 944, δεν θυμάμαι τώρα. Λοιπόν, ότι δεν σβήνονται οι κλήσεις, εντάξει, δεν σβήνονται, αλλά έχουν μπει σε λειτουργία.

0: ακούσε.
1: Με πειράζεις, όχι με πετάξεις, όχι θα με πετάξεις. Μου θυμίζεις τώρα Αγρίνιο μεριά, δεν έχω κάτι με τους Αγρινιώτες. Για κοίτα λίγο το μηνυματάκι σου, Σόνια μου, κοίτα το μηνυματάκι σου. Αν με πετάξεις.
0: Είναι πως είναι.
1: Ωεω, αλήθεια, δεν σου έκανα καλέ.

Λοιπόν, επόμενο τραγουδάκι για την Λιάνα μας, να μην το καθυστερούμε το θέμα. Τα καθυστερούμε. Καθυστέρηση, καθυστερούμε. Λιάνα μου, θα ακούσουμε το επόμενο. Είναι με Νατάσα Θεοδωρίδου. Δεν το συζητάμε, θα το ακούσουμε, βεβαίως. Πινελόπη μας από Εγάλεο, μεριά. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Ευγενικό. Ευγενικό πάρα πάρα πολύ μου ακούγεται. Με τσιγκλάνε λίγο. Ο φίλος μου ο Βαγγέλης είναι, εντάξει, όπως το είπανε τα κουμπαράκια του, είναι από άλλο χαρμάνι. Πραγματικά έτσι. Ξέρω, μερικούς ανθρώπους έχω βρεθεί, έχουμε συναντηθεί. Δεν έχω να κρύψω κάτι. Άλλο χαρμάνι. Όπως πραγματικά. Εντάξει. Και γι' αυτό και δεν ήθελα να κοιμηθεί σε κανένα πατάκι, σε κανένα χαλάκι το παλικάρι. Έτσι. Δεν ήθελα να κοιμηθεί στο πατάκι. Τι να κάνω τώρα. Είμαι ευαίσθητος εγώ. Πιαστεί η μεσούλα του, αύριο θα έχει μεροκάμα. Φίλε μου Άγγελε, καλημέρα. Καλημερίζω τον φίλο μου τον Άγγελο. Να πάρω κι εγώ μια ανάσα, ρε παιδάκια. Άγγελε, το 696, όλα καλά. Όλα καλά και όλα ανθυρά. Έτσι, πείραξε με εσύ, πείραξε με εσύ. Άντε να είναι καλά το παλικάρι σου που πονάει. Είδες βήμα που έκανε, Σόνια μου. Είδε βήμα που έκανε να έρθει να σε δει σε πονεμένο. Οι αλήθειες να λέγονται πάντα. Να πούμε καλημέρα στην Κατερίνα μας από την Ηλιούπολη. Κατερίνα, καλημέρα. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Δεν έφαγα μωρέ, σαλατούλα έφαγα χωριάτικη. Σαλάτα χωριάτικη, πατατούλες. Αλήθεια. Γιατί ενδιαφέρεστε για την υγεία μου, τα κιλά μου, με ρωτάτε τι έφαγα. Αν και ξέρω γιατί το λέτε, είστε πονηροί ή πονηρές. Αν και ξέρω γιατί με ρωτάτε, αλλά δεν θα την πάρετε την απάντηση αυτή που θέλετε. Ωεο, Χριστέ μου! Μάχη 99,8, το αληθινό πατριωτικό ραδιοφόνο. Θα τα λέμε όλα, θα τα φωνάζουμε όλα, θα τα ακούτε όλα, γιατί συνήθεια έγινε λατρεία.

τα ανέφεραν, βρε στα μάτια μου, μου το ανέφεραν με το φαγητό. Καλό είναι, εντάξει, καλό είναι. Δευτέρα είναι, Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή δεν λένε τώρα, τρώγανε όσπρια. Δευτέρα, νομίζω, Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή. Τρεις μέρες. Και τις άλλες τέσσερις, τα υπόλοιπα δεν φτάνουνε. Ωραίο, καλό, να το δώσουμε. Τώρα που είπες, λέει, για φαγητό, εγώ έφαγα, λέει, αρακά, λέει, με καροτάκι μέσα ψιλοκομμένο. Δεν είναι άσχημο, δεν είναι κακό αρακάς. Μπράβο. Καλό είναι. Με ντοματούλα μέσα, τώρα οι ντομάτες, παιδάκια, τις φαίνεται και στη λαϊκή, τις στίβεται, μέσα ακόμα είναι, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, ο Ρομπίνιο, να τα συζητήσουμε. Εγώ σε θέλω μια μέρα, πραγματικά, να βγεις εδώ και να τα πεις και στον κόσμο τι κάνουμε. Ή το κάνουμε ή δεν κάνουμε την καλή συναλλαγή, να ενημερώνουμε τον κόσμο τι γίνεται. Εδώ σε θέλω, αδερφέ μου. Δεν πήγαμε που πέρα στην Πρέβεζα για τον φίλο το Σάκη. Δεν πήγαμε που αναβάλαμε το ταξίδι. Και χωρίς πρίκα. Και έμεινε με το τέτοιο στο χέρι το παλικάρι. Να λέμε και του στραβού το δίκιο, έτσι. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Λοιπόν, από το 944 έστειλε, καλέ Ηλία είμαι. Καλέ Ηλία, τι κάνεις? Καλή εβδομάδα, δεν μου γράψες, δεν σε ήξερα. Δεν το θυμόμουν, Ηλία μου, γιατί έχω τόσο στο μυαλουδάκι μου κι εγώ. Ηλία μου, συγγνώμη, δεν το γνώριζα. Δεν είναι το 944 που είπα, δεν το γνώριζα, γι' αυτό και το είπα. Δεν είναι κακό να γράφετε και το όνομα τάξης, παιδάκια. Δεν είναι κακό. Λοιπόν, συμπληρώνεται και η δεύτερη ώρα σιγά σιγά της εκπομπής μας εδώ στο Μάχη, στο αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο, μαζί με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο, που τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα. Και θέλω τα ευχάριστα, γιατί από δυσάρεστα τα γράφουν οι εφημερίδες και τα site. Εμείς εδώ είμαστε να ανεβάσουμε ψυχολογία. Ωραία, πώς το πάνε και το χωριό, ωραία, πάνω στην Ορίνη, είναι αφακτία. Τα πρότεινα Χαλκίδα είναι από τη Χαλκίδα. Τα μετρήσω εγώ τα μηνύματα.

γράψει ένα το μήνυμα. Έλαντε, λέει, και θα τον πήγαινα εγώ. Έλαντε, λέει, έλαντε, και θα τον πήγαινα, λέει, εγώ. Κάτσε ένα βαθιές ανάσεις εδώ. Τα σωτάκι!

Εννοείς για το Βαγγέλη, το Βαγγέλη ότι θα το πηγαίνεις εσύ? Αράκι μου κορυδαλός, εννοείς τον φίλο τον Βαγγέλη τον Καρουμπαλί ότι θα το πηγαίνεις εσύ? Κάτσε, γιατί μπερδεύτηκα τώρα λίγο. Έλα λίγο στη θέση μου μετά από το...

την πρέβεζα το σάκι. Α, μόνο δύο το σάκι και έμεινε με τον τέτοιο. Α, μωρέ, μην ακούσει τέτοια πραγματάκια τώρα που λέω εγώ. Μα τον άφησε να τον πήγαινε εσύ στην πρέβεζα. Πες, εμείς που ήσουν, στον καναπέ.

Γιατρέ μου, για να μην τα μπερδέψω έτσι με το τηλεφωνάκι, συγγνώμη που το έκλεισα, αλλά όταν είναι πάνω στην αλλαγή των τραγουδίων, θα μιλάμε έτσι, λίγο έτσι, λίγο, αλλά τα προλαβαίνω. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι με τον Νίνο, θα τα πούμε. Συγγνώμη, γιατρέ, που το έκλεισα, αλλά πρέπει να γίνεται και η αλλαγή των τραγουδιών και να ακουστεί εκεί που έχουν ζητήσει τραγούδι. Που έχουν ζητήσει τραγούδι, τα ονοματάκια. Θέλω του Νίνο, λέει, το έρωτά μου, λέει, σε μία ψυχή, λέει, που λατρεύω. Είναι αυτό. Λίγο με το τηλέφωνο, παιδάκια, θα το σηκώσουμε. Δεν χάνομαι, εδώ είμαι, δεν φεύγω εγώ. Εγώ δεν πάω, δεν με πάνε. Εγώ στην πάνω γωνία είμαι κοντά. Στην πάνω γωνία εδώ πέρα είμαι κοντά. Δεν το συζητάω, συγγνώμη και πάλι. Πάμε να ακούσουμε το τραγουδάκι. Γίνεται χαμός. Το βλέπετε, το ακούτε μάλλον. Δεν το βλέπετε, το ακούτε. Και θέλω να τα προλάβω όλα. Έλα, έλα, έλα, δούμε. Το πήγαινε στην Πρέβεζα, εσύ. Αλήθεια, αλήθεια. Και τώρα, έχω μία λύση.

Αλήθεια, αλήθεια. Ξέρω να το πάτε στην πρέβεζα του Σάκη.

0: Λοιπόν, τις πήγα λίγο τις μέρες με την νηστεία που είπαμε Δευτέρα. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, παιδάκια, και το διορθώσω. Άμα δεν ξέρεις κάτι, ζητάς συγγνώμη και το διορθώνεις. Τετάρτη και Παρασκευή είναι. Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν το τηρείς εσύ. Σου είπα κάτι για τον φίλο του Βαγγέλη, επάνω το συνάδελφό σου. Δεν μου απάντησες όμως κανένα καναπέ. Πάει στο χαλάκι εκεί πέρα, γιατί έχει βάλει με την κουμπάρα. Είναι και ο Αντρέας εκεί. Καλά γίνεται εκεί πάνω τώρα που είναι. Άστα να πάνε. Δεν θέλω να οξύνω λίγο τα πράγματα για τις καταστάσεις επάνω και για την Κωνσταντίνα, την φίλη μας από το Χαϊδάρι. Με τον Αντρέα, τον κουμπάρο. Τον κουμπάρο. Κοίτα να δεις ο κουμπάρος του κουμπάρου, ο κουμπάρε. Ωραία, θα πλεχτούν εκεί πάνω και θα δεις. Ολαλά, ολαλά. Λοιπόν, μετά από πάρα πολύ καιρό, λοιπόν, καλή σεζόν εύχομαι, λέει, δεν ήξερα. Είναι η Τζέννη μας η κομμωτρία, το 804, Τζενάκι μου, κομμωτριούλα και ρατσινή. Καλημέρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εδώ, στο Μάχη 99,8, συνήθεια και λατρεία. Θα πάνε μαζί, πάνε πακέτο. Κομμωτριούλα μου, να είσαι πάντα καλά. Όταν έχετε χρόνο, όταν υπάρχει, αλλά σήμερα Δευτέρα δεν είναι, φάσεις μέρες. Δευτέρα κλειστά τα κομμωτήρια σήμερα. Άμα το πήγατε σε Κυριακή Δευτέρα. Τενάκι μου, σε ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Να είστε καλά, εύχομαι και σε σένα τα καλύτερα. Το Ξωτάκι!
1: Με έχεις αγκάλια.
0: Πού ήσουνα?

Για πες μου γιατί ανυπομονώ. Πες μου για την περιοχή. Δεν έχουν έρθει τα μηνυματάκια ακόμα, Γιώργο μου, θα τα δω. Το έχει το η περιοχή, λέει, για να παραδίπλα. Πού έχει πάει ισόγαμπρος, ερωτικός μετανάστης τώρα, μην το λες. Προς τα πάνω εννοείς, εκεί που είναι ο φίλος ο Βαγγελής. Όχι βρε ρε, έχω αντοχές, λέει η Τζένι, έχω αντοχές, λέει, τι με πέρασε. Τζενάκι μου, κομμωτήρια, δεν είπα κάτι. Είπα λόγω του ρε που είναι κλειστά τα κομμωτήρια σήμερα. Δευτέρες τα πιο πολλά κομμωτήρια είναι κλειστά. Όχι, γορίτσι μου, για όνομα Θεού και της Παναγίας. Εγώ δεν είπα, ούτε κάθε άλλο. Εγώ παρέλησα θέλω εδώ. Παρέλησα θέλω. Εδώ είμαστε μια όμορφη παρέα. Λοιπόν, συμπληρώνουμε και την δεύτερη ώρα εκπομπής μας εδώ στο Μάχη. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο που τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Είπαμε τα καλύτερα με τα καλύτερα. Το More Than Tax, το πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο των Αθηνών, δίπλα στον πολίτη πάντα, δίπλα σε εσάς, για την καλή, σωστή ενημέρωση και τακτοποίηση των εγγράφων σας, γιατί δεν τα κάνουν όλα σωστά. Το More Than Tax, ναι, τα κάνει. More Than Tax, Καλυψούς 110 στην Καλυθέα με την Μαρία Μαστίν Λιαράκου και τους συνεργάτες της. Λοιπόν, επίσης μαζί μας η πιτσαρία του Ζεάκη, Εθνικής Αντιστάσεως 63 στο κέντρο του Μενιδίου, σαλάτες δροσερές, μακαρονάδες, μια μου και μου γράψατε για μακαρονάδα, τίγκα μακαρονάδα, κρέπες αλμυρές και γλυκές. Πάμε να ακούσουμε τώρα έναν Γιώργο Γιάννια και μετά όλα τα άλλα. Ο Σεάκης, Εθνικής Αντιστάσεως 63, στο κέντρο του Μενιδίου. Α, εκεί κοντά στο Ιόντιο έλα, θα πηγαίνετε να παίζετε τέτοια με το Βαγγέλη. Θα πηγαίνετε να παίζετε μπιρίμπα. Να σε δω εσένα με το Βαγγέλη να παίζεις μπιρίμπα και δεις στον κόσμο. Αφωνάζω ο Βαγγέλης. Λες ο Μιχάλης τώρα με το τοξοτάκι. Λες τοξοτάκι! Έλα που δεν θα πηγαίνεις τώρα πάνω και εγώ τι θα κάνω τώρα, να έχουμε στον Άγιο Δημήτριο πέρα εκεί.

0: Λοιπόν, γι' αυτό λέει σ' αγαπώ, Γιώργος Γιαννιάς. Λοιπόν, θα ρωτήσω κάτι τώρα που δεν μου λες. Εδώ ακούσουμε το τραγουδάκι πάλι από την αρχή, την κατοχενιά. Το κορίτσι από την κατοχή του Αγρινίου. Μπορώ, έχω το δικαίωμα να ρωτάω κι εγώ. Έτσι, κατοχενιά.
1: Στις καρδιάς μου το...
0: Κατοχή Αγρινίου.

0: Τώρα συνοδεύεται, συνοδεύεται. Το ξεχνάμε τελευταία, το ξεχνάμε τελευταία και δεν είναι. Δυνατέ, μεγάλε, παντοτινέ. Το ξεχνάμε λίγο τελευταία τώρα, να το λέμε, όπα, όπα. Μας ξεφεύγουν πραγματάκια. Νικόλα μου, στην Αίγινα. Δεν έχεις άδικο, δεν έχεις άδικο. Αλλά δεν είναι στο χέρι του καθενός να αλλάξει πράγματα και καταστάσεις, παλικάρι μου. Δεν είναι στο χέρι μας. Όσο είμαστε, ανασένουμε εδώ. Δεν είναι στο χέρι το δικό μας. Ακούσουμε και μαζονάκι. Μη μου αγχώνεσαι. Λοιπόν, η Μερουλίτσα που με ρωτάει. Α, για τα κλειδιά βρες στην κατοχή. Για τα κλειδιά βρες στην κατοχή μεριά. Λοιπόν, ο φίλος μου ο Παναγιώτης, Παναγιώτη μου, αστυνομική μου. Λοιπόν, για την καψούρα σου, την Ελίζαμπεθ, πες να περιμένει λίγο. Δεν σου χάλασα χατήρι. Να ολοκληρώσουμε, να ακούσουν και τα τραγουδάκια που έχω εδώ, έχουν στείλει ο κόσμος εδώ. Και εδώ είμαστε. Δεν χανόμαστε, έχουμε μία ώρα στη διάθεσή μας, σχεδόν 55 λεπτά. Έτσι, έχουμε χρόνο. Δώσ' μου λίγο όμως να ακούσουν τα τραγουδάκια τους. Από πού είναι αυτό, από Φιλαδέλφια. Φίλοι μας Σεβαστή, βρε καλώς Σεβαστή τη φίλη μας. Καλημέρα. Σεβαστή μου καλημέρα. Καλή εβδομάδα βρε, καλή εβδομάδα. Χαμόγελο και θετική ενέργεια το έχουμε. Μας ακολουθεί πάντα. Να πω καλημέρα και στο φίλο μου τον Νίκο από την Πετρούπολη, τον κύριο Γιάνναρη. Τον Νίκο τον Γιάνναρη, Πετρούπολη City.
1: Με έχεις κάνει σαν τρελό.
0: No problem, αστυνομικέ.

αυτό τώρα όχι εξυπακούεται μόνο. Α, θα το συζητήσουμε αυτό. Εξυπακούεται. Καλά, το να το λες. Το έμπλεξες μονάχα το, να το γράφουμε. Πάρουμε τα σπρέι. Α, το ξέχασα το έμπλεξες να γραφτεί. Άστο τώρα, άστο να τελειώσουν, να φύγουν οι φουρτούνες λίγο. Να καλημερίσω τον φίλο μου τον Γιώργο. Καλημέρα φίλε μου καλέ. Καλημέρα φιλαράκι μου, είναι ο Γιώργος Φορτηγατζής, φορτηγό από Τρίπολη. Γιώργο μου καλημέρα. Καλημέρα. Βέβαια ακόμα δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα. Είμαστε πάντα με το χαμογελό. Πάντα με τη θετική μας ενέργεια. Λέμε αυτά που πρέπει να λέμε. Εισακούγονται όσα πρέπει να ακουστούν στο μυαλό του κάθε ανθρώπου. Εκεί μέσα δεν μπορούμε να μπούμε, έτσι. Αλλά. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο μου. Σε ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά. Λοιπόν, για το παλικάρι μας από την Σαλαμίνα, να το πω καλημέρα στον φίλο μου, τον Γιάννη. Γιάννη, καλημέρα. Γιάννης από Σαλαμίνα. Και η παραγγελιά σου έρχεται. Φίλος μου Γιάννης από Σαλαμίνα, 6761. Καλημέρα, Σαλαμινιέ. Γιαννάκο μου, καινούργιος εδώ στην παρέτηση, έτσι. Εξυπακούεται. Για να μαθαίνω κι εγώ σιγά σιγά. Ένα το μαγκάκι από το Βύρονα εκεί πέρα, η Μερούλα. Ωραία και το φανταστικό χωριό.

τον στην Περδικόβρηση. Δεν τα βγάζετε όλα στην Περδικόβρηση. Αν πείτε, μπορεί να είναι ορεινά και κάνει κρύο μερούλα. Ε, τι είναι εκεί, τι είναι αυτό. Άκουλε στο χωριό τώρα, λέει.

Πάμε πάλι, πάμε πάλι χορευτικά. Και μου πήρε στην καρδιά μου. Γιαννάκο μου, και εγώ σε ευχαριστώ πολύ. Να σε καλά, να καλημερίσουμε. Πάμε καλημέρα στην γλυκιά Τσιρίδα, την φίλη μας την Φραουλίτσα από το Γκολονό σε Πόλια. Λοιπόν, πανέμορφα μέρη, μερούλα μου, Βηρονιώτισσα, η μέρη από τον Βύρονα. Πανέμορφα μέρη έχει όλη η Ελλάδα, έτσι. Όλη η Ελλάδα. Σου δείξω κι εγώ, έχω κι εγώ φωτογραφίες. Μου δίνεις τώρα κάποια λίμνη. Ποια είναι αυτή? Με τον Γιάννη Βασιλείο εννοείς το τραγουδάκι. Με τον Γιάννη τον Βασιλείο το ακούσουμε συνέχεια, μα είναι. Καλά να μου κάνεις. Άμα θες. Α, είναι ο Ευήνος Ποταμός. Θυμάμαι όταν πήγαινα σχολείο, παιδάκι, όταν πήγαινα. Τώρα δεν ξέρω τι έχει κάνει υπουργός εκεί. Γιατί θέλουμε να ακούσουμε το Χαϊδιάρι. Πού, πού εκτεθώ. Μαθαίναμε και τα ποτάμια, έτσι. Μαθαίναμε και τα ποτάμια τότε, έτσι. Τα οποία έχουν στερέψει τώρα, δεν πιο πολλά. Εύβοινος, Εύβοινος, ο τόνος λέει στο «ε». Έλα, έλα. Εύβοινος, ο τόνος στο «ε». Τον έβαλα.

0: χαβιάρι.
1: Χαβιάρι είπα, χαβιάρι, χαβιάρι. Γιώργο μου το παρατώνεις, αλήθεια το λες τώρα με τον τόνο. Παλικάρι μου αλήθεια το λες τώρα, εκτεθώ ε. Μα μην τα αναφέρω, παρόλα που είναι και το μονοτονικό, πλέον εφαρμόζεται το μονοτονικό σύστημα, έτσι, εδώ και χρόνια. Αλήθεια, αλλά μην το τονίζω. Ω Πανάγια, μα εκτεθούμε τσάπα τώρα. Κάτσε τώρα, γιατί έχω ανατριχιάσει λίγο με, το, με τον φίλο μου και με το ταξί. Εντάξει, είπαμε, το ταξί, πανεπιστήμιο, πτυχίο. Να μην το αναφέρω καθόλου, λες να εκτεθώ, έτσι. Λοιπόν, κάτσε να ακούσει ένα τραγουδάκι λίγο και να το συζητήσουμε, Γιώργο, η Μερούλα. Κάτσε να ακούσει. Κάτσε να τα ακούσει το τραγουδάκι η Μερούλα και πάνω από την ορεινή ναυπακτία και το Βύρονα! Απάνω θεμάτω, αλήθεια. Δασκάλεψε με λίγο, ρε Λεβεντάκο. Λεβεντάκο μου, δασκάλεψε με λίγο. Τα παίρνω τα γραμματάκια, τα παίρνω, τα παίρνω.

της αρέσει το τραγουδάκι να την κάνουμε. Καλά να τις κάνει. Βρε, ήταν εκείνος ο ψηλός στη φωτογραφία που μου έδειξες. Να ακούσουμε το τραγουδάκι. Ο ψηλός με το μουσί, με το καπέλο. Που είχατε πάει γήπεδο.

0: Μερούλα μου, την έχεις δαγκώσει τη λαμαρίνα. Καλά κάνεις, καλό είναι. Άμα τα δοντάκια σου είναι καλά, άμα είναι υγιές τα δοντάκια σου, καλά κάνεις να την έχεις δαγκώσει τη λαμαρίνα, έτσι. Εγώ που τη δάγκωσα τα τακτοποιώ ακόμα, έτσι. Ακόμα κάνω τακτοποίηση. Λοιπόν, όλα αυτά με την Μερούλα μας εδώ. Έρωτας βαρύς λέει και ασήκωτος λέει ο Σάκος. Λοιπόν, για και μου λες τώρα μου γράφεις. Τα γράφετε για να τα διαβάσω μάλλον. Πυγμάχος εσύ με τον αδερφό σου, έτσι. Με γυμναστήρια έχω πάρει τέτοια. Έχω πάρει, έχω διαβάσει. Μηνύματα, χιλιάδες, τα ακούτε. Δεν έχουμε να κρύψουμε κάτι. Και ούτε θα τα κρύψουμε. Δεν μπορούμε να κρυφτούμε. Εγώ τουλάχιστον για να θέλω δεν μπορώ. Ψαράκι στο ζώδιο. Λοιπόν, μου λέγανε κάποτε, ξέρω καράτε. Α, το καράτε και εγώ λέω βαράτε, έλεγα. Βαράτε. Ναι, γυμναστήρια, με καθηγητάς εκεί. Καθηγητές είναι και αυτοί που διδάσκουν στο γυμναστήριο. Καθηγητές στις δουλειές, έτσι, δεν το συζητάμε. Να δω, λέω, και μαύρες ζώνες στο καράτε. Πάω, λέω, είναι σοβαρά τα πραγματάκια. Είναι σοβαρεύει το θέμα, λέω, και μαύρη ζώνη στο καράτε. Αποδείξεις. Άμα δεν έχεις απόδειξη, και εγώ μπορώ να λέω ότι είμαι και αεροπορία, έχω πετάξει, έχω ένα Boeing και έχω κάνει και εκείνο, έχω κάνει και τ' άλλο. Αλλά τα λες όμως, πρέπει να τα υποστηρίζεις κιόλας. Πρέπει να τα λες και πρέπει να τα υποστηρίζουμε. Δεν τα υποστηρίζουμε με τα λόγια, ου Παναγία μου. Χτίζουμε παλάτια. Δεν αμφιβάλλω για σένα, μισό-μισό, Μερούλα μου, Παγκράτη, Βίρονας. Δεν αμφιβάλλω σε αυτά που μου στέλνεις και μου λες. Ότι με τον αδερφό σου με μπόξε τον και τ' άλλο, σου λέω παράδειγμα δικό μου. Που μου έτυχε. Το μπορού, μπορού, μπορού, μπορού, μπορού, μπορού. Λέω να δω κάρτα. Αφέρω, είσαι άπιστο. Λέει να δω, δεν με πιστεύει. Λέω όχι, δεν πιστεύω. Έλατε που με έρχεται μια κάρτα να δω, την οποία από επαρχία είμαι, έχω μεγαλώσει. Και λίγο πολύ μπορεί να την ξέρετε κι εσείς. Μια κάρτα που βγάζανε τότε που πηγαίναμε σχολείο, που ήταν δωρεάν για τα κτέλη, μια μπλε κάρτα. Μια μπλε κάρτα. Να τη δεις και να εξαφανιστεί τελείως. Γι' αυτό λέω άπιστος Θωμάς. Πάμε κουβέντα, στην κουβέντα έχει περάσει η ώρα. Πάμε να ακούσουμε Πάολα που μου ζητήσατε. Λοιπόν, Πάολα, με την Τζέννη μας εδώ την κομμότρια. Να φτιάξει ένα ψαλίδι για μας τα κόψεις τα μαλλιά. Να κόψεις.
1: Το σημάδι στο λαιμό σου δεν το είχες φως μου θες.
0: Λοιπόν, οι κομμότριες ξέρετε δε πάνω τώρα. Ψάχνουν εκεί πέρα και όταν πας σε κομμωτήριο εκεί να ψάξουν, να βρουν, να κάνουν ένα ράν. Γι' αυτό θέλει το τραγούδι τώρα του Τζενάκη. Πάρ' το Τζενάκη το τραγουδάκι.
1: Το σημάδι
0: Κερατσίνη.

Τι είμαι, πες μου τι είμαι. Μισό μισό, πες μου είσαι. Πες μου τι είμαι. Νοξωτάκι. Αληθινός. Πάνω απ' όλα. Αδύ...

Γυμνασμένος όχι. Άλλο. Α, ήταν πάνω στο χαϊδιάρι με τον καβέ. Με το, ναι. Ορφιά. Ήταν το μινιμαρτάκι, δεν το είχα δει, μωρέ. Αλήθεια.

0: Χριστίνα μου, καλό βράδυ και εγώ σε ευχαριστώ. Καλή εβδομάδα, να κυλήσει η εβδομάδα με υγεία και χαρά, παιδάκια και χαμόγελο. Χαμογελάστε. Χαμογελάμε λίγο, τι να το μεταδώσουμε. Είπαμε, ακόμα είναι αφορολόγητο. Εγώ είπα να ρωτήσω κάτι τη λογιστριά μου, ούτε καν εξαφανίστηκε. Τώρα μετά λίγο να τη ρωτήσω κάτι για μισθολογικά που ήθελα, δεν πειράζει μετά. Μια και είπα για τη φτωχοποίηση, γιατί είδα μείωση. Λοιπόν, Στεφανάκο μου, σε ευχαριστώ παλικάρι μου. Γνώρισα αυτό το παλικάρι, το Στεφανάκο, γι' αυτό έλεγα η νεολαία του μάχη. Φοιτητής, το κοκοτάκι που φώναζα. Μου λέει, φώναζα το τοξοτάκι, το φωνάζω το τοξοτάκι, το λέω, θα το λέω. Ζω και ανασένω και μου λέει, α, με λες κοκοτάκι. Το γνώρισα όταν είναι φοιτητής. Βέβαια μεγάλωσε. Όταν μεγαλώνει, λέει, το θες και λίγο ρε παιδάκι, μεγάλωσα, ναι. Είναι εδώ, είμαστε εδώ, χτίζουμε την νεολαία. Χτίζουμε την νεολαία και τα ευχαριστώ αυτά τα παιδιά που στέλνουν μηνυματάκι. Όπως μια κυρία μου είπε τώρα από τον Πειραιά που πήγανε σε ένα μαγαζί στον Πειραιά. Για ποτό, παιδιά, νεολαία. Δύο κορίτσια και ένας άντρας, οι ανέφεραν εδώ με το σταθμό. Είναι τιμή μας. Είναι τιμή. Λοιπόν, δεν θέλω να συγκινηθώ. Να πω καλή θέση φίλοι μας στη Νίκη, το 905, η Νίκη που έχει αρχίσει χορό και έχει και την αδειούλα της τώρα από την Ελευσίνα, η Ελευσινιά μας το 905. Νίκη μου, να σε καλά, να σε καλά. Πάμε να ακούσουμε έναν Γιώργο Παπαδόπουλο και είμαστε εδώ παιδάκια τώρα, δεν θέλουμε συγκινήσεις τέτοια ώρα.
1: Αυτά που θέλω.
0: Δεν θέλουμε τέτοιες συγκινήσεις. 210-718-000 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο για το ημίωρο που μας απομένει. 693-84-00-856 Viber, το οποίο στέλνετε και φωτογραφίες και σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Εκεί είδα και τον ποταμό τον Εύβοινο. Τονίζουμε στο Και μετά από τον Εύβοινο στέλνει ένα μηνυματάκι και λέει: οι έρωτες, λέει, και τα παραμύθια, λέει, στον Πάνο Όροφο. Μπορεί να πάνε στον Πάνο Όροφο. Εγώ που ανεβαίνω τελευταία στον 7ο, θα βλέπω καλύτερα. Ωραίο αυτό. Οι έρωτες και τα παραμύθια, λέει, στον Πάνο Όροφο. Ωραίο.
1: Όλα, όλα, όλα.
0: Λοιπόν, το πιάσες το μήνυμα. Αντί χαβιάρης, λέει, να σου ξεφύγει. Ταξιτζής είχε, είσαι πτυχίο, έχεις μεγάλο, έχεις πετάξει με αεροπλάνο. Γιώργο!
1: Σαν τρελή στο στήθος.
0: Και μου το έγραψε μετά να το διαβάσω. Εξεπίτηδες το λέει.

0: 60-15. Στάθη μου, πρώτη φορά βλέπω δικό σου μηνυματάκι. Να και είδα και την κλίση εκεί στο Viber. Δεν το ήξερες. Δεν γίνεται στο Viber γιατί δεν είμαι τηλεφωνικό κέντρο. Λοιπόν, καλημέρα Μιχάλη μου, λέει καλή εβδομάδα σε όλη την παρέα. Είναι ο φίλος ο Στάθης το 22. Καλημέρα παλικάρι μου. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Γράψε μου περιοχούλα, Στάθη μου.
1: Το πρόσωπό μου
0: στο... Λοιπόν, τον Ανδρέα, την Κωνσταντίνα, τη γυναίκα του, τα κουμπαράκια του, τώρα έχουν γίνει μαλλιά κουβάρια εκεί πάνω, δεν ξέρω τι γίνεται, σε ποια κατάσταση βρίσκονται.
1: Πώς μπορεί αυτό και κλαίει.
0: Προστάω και στο φίλο μου, τον Παναγιώτη, τον αστυνομικό Σφαγιανάκη.

είναι το παλικάρι με τα κουρασάν τότε με του Στεργίου. Στάθη μου, χίλια συγγνώμη. Είναι το παλικάρι τότε που κουβάλαμε με του Στεργίου τα. Τα κουρασάν, τα. Πώς θα λένε αυτά, μωρέ, τα που έχει βγαίνει ο Στεργίου. Όπου θα το βρω. Εκεί πάρα δίπλα, όλαλα, όλαλα, όλαλα. Θα το θυμηθώ αυτό. Έλα Στάθη μου, χίλια συγγνώμη παλικάρι μου. Λοιπόν, είναι από την εταιρεία Στεργίου, τα έχουμε ξαναπεί. Μωρέ, το τσουρέκι σοκολάτα, το θυμήθηκα που σου είχα πει να φέρεις τσουρέκι σοκολάτα.

μη ζούμε ποτέ με παρεστήσεις. Λίγο με το τραγουδάκι, αν και τα ακούσαμε, Αντρέα μου, για το γυναικάκι σου, για τη γυναικάρα σου μάλλον. Λοιπόν, η φίλη μας η Ματούλα έδωσε μια ιδέα. Την πέταξε η Ματούλα από την Φιλαδέλφια.

Και νυχτερινάκι στην εκκλησία, πώς θα λένε αυτά που κάνουν. Λοιπόν, αύριο λαϊκή λέει στην Φιλαδέλφια, πάει να πάρει χόρτα λέει με ψάρια, ορίστε. Καλά τώρα τα ψάρια, ματούλα μου, τα χόρτα ναι. Τα φτιάχνουν οι γυναίκες, να τα πλύνουν σε μπορεί να έχεις άδεια, ωραίο φαγητό. Χόρτα με ψάρια, ορίστε, μπήκε να μας ακούσει και έστειλε. Τι μπορείτε, α, δώνουμε κι εμείς για την εβδομάδα που έρχεται, έχει λαϊκή. Έρχεται λαϊκή. Πάμε να ακούσουμε άλλο ένα Σταμάτη Γονίδη για το φορτηγατζή μας, για το φίλο μου τον Γιώργο. Γιώργο μου, εδώ τα λέμε Δευτέρα με Παρασκευή. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 2. Λοιπόν, στο αμαξοστάσιο του Βοτανικού, στο αμαξοστάσιο που τηλεφορία, η ΟΣΥ, σε όλα τα παιδιά, σε όλα τα παιδιά εκεί, γιατί βγαίνουν και τα υπηρεσιακά τα λεωφορεία τώρα, έτσι. Να τους ευχηθώ καλή συνέχεια στη βαρδιά τους, καλή δύναμη. Καλή δύναμη να έχουν τα παλικάρια.

άλλο φορτηγό, κι άλλο φορτηγό, κι άλλος φορτηγάζεις εδώ. Θανάση μου, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα στα παιδιά που ταξιδεύουν. Καλή εβδομάδα στα βαριά τιμόνια, στους ανθρώπους που εφοδιάζουν. Τους κρατάμε παρέτσα, όσο μπορούμε βέβαια, έτσι, όσο μπορούμε. Εάν δεν αγαπάς αυτό που κάνεις, ποτέ δεν είσαι επιτυχημένος, έτσι. Ποτέ, ποτέ δεν είσαι επιτυχημένος. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Παλικάρι μου, βαμβάκι ο δρόμος σου και να είστε πάντα καλά. Λοιπόν, για να δούμε ο φίλος μου Βαγγέλης εδώ που θέλει να τσιγκλάει, λέει. Θα τα δείξω αυτά τώρα σε λίγο. Βαγγέλη μου, και για την Κωνσταντίνα, αυτά κάνεις, λέει. Τα ακούει, λέει, η Κωνσταντίνα από Χαϊδάρι και λιώνει, λέει. Κωνσταντίνα είναι πρώτη φορά εδώ που στέλνει μηνυματάκι. Χαϊδαριώτησα με τον άντρα της, τον άντρα, δεν παρεξηγηθώ. Παρεξηγηθώ κιόλας, έτσι. Εγώ, Κωνσταντίνα μου, κρατάω ορισμένα. Έχει πέσει πάνω εκεί στο τέτοιο να ακούει. Πάνω στο λάπτο, εκεί τα αυτιά φωτογραφία είναι αυτή. Παναγία. Όλα λα. Λοιπόν, Νότης Φακιανάκης για μια καψούρα αστυνομικών. Εδώ από ονοματάκια. Νότης Φακιανάκης, το αστέρι μου για καψούρες αστυνομικών.

0: Λοιπόν, μου θύμισε ένα παλικάρι τώρα που θα ακούσει το επόμενο τραγουδάκι. Είναι ο Γιώργος με το ταξί του από την Πετρούπολη, έτσι. Έτσι, είχε φέρει και βολιώτικο τσιπουράκι. Να είναι πάντα καλά το παλικάρι. Μου λέει, είσαι ο φάρος των FM. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ, έτσι. Μου θύμισε ορισμένα πραγματάκια, ορισμένα παιδιά που έπαιζαν μουσική και παίζει ο Γρηγόρης στη μουσική ακόμα. Δεν έχω προσπαθήσει όταν πήγαινα στο... Δεν, να το κρύψω κάτι, στο δικαστήριο κλαμπ και στην, πάνω στην πλατεία Δέγλερη και κάτω τώρα στο Μπουρνάζι που είναι, γιατί έχω επικοινωνία. Μαθαίνω και δρόμους τώρα, έτσι. Μαθαίνω και δρόμους. Δεν από ονόματα για τώρα. Λοιπόν, Γιώργο μου ταξί, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ταξιτζής από την Πετρούπολη, τον παλικάρι μας. Το τραγουδάκι του. Έλα. Λοιπόν, Κώστα. Λοιπόν, για το παλικάρι. Πάει, έρχεται και Άγιο Δημήτριο. Τον έβγαλε. Πατάκι, στο πατάκι. Πώς τα λέγανε ρε αυτά τα σπίτια που είχαν ένα δωματιάκι πάνω που κρατάγανε έτσι, για τους ξένους να τους φιλοξενήσουν. Δεν τα θυμάμαι. Αλήθεια. Λοιπόν, πάμε να δώσουμε πολλά φιλιά. Έχουμε μια καινούρια ακροάτρια. Καινούρια ακροάτρια είναι η Κατερίνα και μας ακούει από τη Γαδά. Δεν έχω δεματάκι να το πω εγώ. Εσείς μου τα στέλνετε. Λοιπόν, καλημέρα στην καινούρια μας ακροάτρια, στην Κατερίνα που μας ακούει από την Γαδά. Ωραία, μου. Κατερίνα μου, καλημέρα. Α, Σοφίτα. Εσύ έχεις Σοφίτα για το παλιό. Α, Σοφίτα τα λένε.
1: Στην πόρτα.
0: Λοιπόν, ταξιτζή μου Γιώργο Πετρούπολη.
1: Κάψω τα φώτα. Θα ντυθώ.
0: Σοφίτα.
1: Και από εδώ.
0: Βρε, Πλισταριό ήταν πίσω στο ανακάλυπτο το Πλισταριό. Είπαμε, από χωριό είμαι.

0: μηνυματάκι τώρα. Πω. Μηνυματάκι τρυφερό. Και σε μάσα σοφεράκια λέει τα νυχτερινά να μα αφιερώσει κανένα τραγουδάκι. Στάθημε ό,τι θέλει, ρε παιδί μου. Ό,τι θέλει το παλικάρι εδώ να κρατάμε συντροφιά. Περνάει η ώρα όμως. Περνάει η ώρα, περνάνε τα λεπτά, περνάνε τα χρόνια. Τα φορτωνόμαστε στην πλάτη μας και δεν έχω πολύ χρόνο. Λοιπόν, το παλικάρι μας εδώ, ο φίλος μου ο Στάθης, από την εταιρεία Στεργίου, σοφεράκι. Πάρουμε κάνα κουρασανάκι και κάνα τσουρέκι με σοκολάτα, στο λέω, τυλιχτό σοκολάτα. Τώρα που λένε για τα τριγλυκερίδια. Μάχη 99,8. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο. Έλα η Σοφίτα και το πλισταριό. Έλα Αντρέα μου, Αντρέα.
1: Βερεγούλες και με δίρανε.
0: Έλα, έστειλε μηνυματάκι ο φίλος ο Αντρέας. Ο Αντρέας είναι ο άντρας της Κωνσταντίνας, το Χαϊδάρι. Και μου γράφει και συγχαρητήρια για την εκπομπή. Σε φοβερός, λέει, συνέχισε να μας φτιάχνεις. Όλα καλά, λέει, άραξε. Γεια σου, Αντρέα. Έλα, βρε, Αστέρι. Το πω, πήγε η καρδιά μου στην κούλουρη.

λοιπόν, Στάθη μου, παιδάκια, δεν έχω μόνο 5 λεπτάκια και αυτά με το ζόρι να διαβάσω μηνυματάκια. Καρούλα μου Κυψέλη, καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα, υγεία και χαμόγελο και καλή εβδομάδα. Ησύχασα τώρα με το παλικάρι κάτω εκεί. Ησύχασα με το παλικάρι κάτω που έστειλε το μηνυματάκι. Τον φίλο μου τον Ανδρέα με την Κωνσταντίνα. Γεια σου κυρία Καρουβαλή. Γεια σου φίλε μου Αλέξανδρε. Τον φίλο μου τον Αλέξανδρο, το γιατρό μας εκεί την πλατεία Αττικής. Λοιπόν, θα τα πούμε και με την Κατερίνα και από τη Γαδά πάνω, έτσι. Εμείς δικογραφίες, δικόγραφα, με τα διάφορα εκεί πέρα, κανιά ταυτότητα να βγάλουμε. Κανιά ταυτότητα, κυρία Κατερίνα, και στη Γαδά. Να εξυπηρετήσουμε και κανέναν κόσμο, τίποτα. Λοιπόν, για να σε ακούω σήμερα πάλι έτσι, λέει, είχε όλα. Θα εκτεθούμε βραδιάτικα, αδερφέ. Θα εκτεθούμε τώρα, όχι, είναι δύσκολες μέρες. Αμάν, ολαλά. Θα εκτεθώ τώρα, το πάνω, το διάβασα το μήνυμα, ορίστε. Τι κατάλαβες τώρα, ορίστε, το διάβασα το μήνυμα, εκτέθηκα τώρα.

0: Όσα δίκιο έχεις, Κατερίνα μου. Καλημέρα στην Κατερίνα. Έχεις απόλυτο δίκιο. Δεν το συζητάμε, δεν έχω και χρόνο. Κατερίνα μου, δεν έχω χρόνο, αλλά έχεις απόλυτο δίκιο. Στην Κατερίνα όμως, την φίλη μας, την καλή, καθημερινά εδώ. Κατερίνα, πήγες από εδώ, Κατερίνα, πήγες από εκεί. Στο χολαργό την ξέχασες. Καλημέρα στην Κατερίνα μας από το χολαργό. Το MOR δεν τάξει το πρώτο φορολογικό φοροτεχνικό γραφείο των Αθηνών, πάντα δίπλα στον πολίτη, πάντα δίπλα σας, είπαμε, το γραφείο βραβευμένα τα τελευταία χρόνια με την χρυσή πλακέτα. Είναι μαζί μας και είναι πάντα δίπλα στον πολίτη. MOR δεν τάξει καλυψούς 110 με τη Μαρία Μασιλιαράκου και τους συνεργάτες της στην Καλυθέα. Επίσης η πιτσαρία του Ζεάκη με τα καλύτερα, για τα καλύτερα, Εθνικής Αντιστάσεως θα τη βρείτε, είναι στο κέντρο του Μενιδίου και με delivery. Και εύχομαι καλή αυριανή. Θα τα ακούσουμε και αύριο με Ρούλα Μαγκάκη, εσύ με το box, που ξέρεις box. Θα τα ακούσουμε, θα μου το θυμίσεις όμως, γιατί η ουσία είναι ότι μια λουδάκι πολύ
1: ανασία.
0: Μόνο μάχη 99,8, συνήθεια έγινε λατρεία. Φιλιά πολλά, καλή αυριανή. Καλό σου βράδυ, Φραουλίτσα.
1: Ανασία. Αχ, και του παραδείσου η κυλά.
0: Την αγάπη μου να είστε πάντα καλά και να χαμογελάτε, δεν φορολογείτε.
1: Έλα.
0: Θα ρωτήσω.
1: Να σου να θέλω.
0: Ακολουθείς επανάληψη ο Μακελάρης, ώστε

0: Θεσσαλονίκη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Μία εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της ιδεότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι, αναφέρομαι στο Μακελιό.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκε έντριχες της κεφαλής μου. Τράπηκα, αισθάνομαι ντροπή. Το Sky, η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι, ο κύριος Αλαφούζος, ο οποίος αυτήν ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο της Ελλάδος. Δεν γίνεται χρήση αυτή της γλώσσας. Επιτέλους εναντίον του Έλληνος Πρωθυπουργού, εναντίον της οικογένειας.
2: Κύριε Μητσοτάκη, έχω συνειδητοποιήσει, όπως πιστεύω και όλος ο ελληνικός λαός που παρακολούθησε τη σημερινή συζήτηση, το βαθύ στρατηγικό και πολιτικό σας αδιέξοδο. Δεν περίμενα όμως, άλλωστε το συνειδητοποίησε πρώτη και η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργήσατε ρήγη συγκίνησης κατά τη διάρκεια της 60 λεπτή ομιλίας σας. Δεν περίμενα όμως ποτέ, πραγματικά, ότι θα φτάνετε στο σημείο σήμερα, εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, να παριστάνετε το στέφανο χείο της πολιτικής ζωής του τόπου.

Κυρίες, κύριοι, καλό σας απόγευμα. Και καλό βράδυ και καλό ξημέρωμα για όσους ακούν αυτή την εκπομπή σε επανάληψη. Είναι η ζωντανή δύο μακελάριδες, η στεντόρια φωνή της αλήθειας. Δεν θα πάψω να το λέω. Μια στεντόρια φωνή αληθείας, η οποία βγαίνει μέσα από τα RGNA. Όπως λέγαμε παλιά εμείς οι ραδιοπειρατές, οι ραδιοεραστέχνια. Και επειδή έχω θητεύσει στην ηλικία των 15 με 18 ετών ως παλιός ραδιοεραστέχνης, όταν κρυβόμασταν από τα ραδιογωνιόμετρα της αστυνομίας, ότι υπήρχαν κάτι φορτηγάκια που είχαν πάνω ένα σαρόμβο. Και αυτό ήταν το ραδιογωνιόμετρο το οποίο εντόπιζε τις παράνομες συχνότητες, γιατί τότε δεν υπήρχε ελεύθερο ραδιόφωνο. Η μπάντα των FM, όπως λέμε εμείς οι παλιοί ραδιοπειρατές, ήταν μια ανεξέλεγκτη κατάσταση, όχι ότι δεν είναι τώρα. Και τώρα ανεξέλεγκτη είναι η κατάσταση. Όποιος θέλει ανοίγει τον πομπό, καβαλάει τον άλλονε, και από εδώ πάνε οι τέσσερις. Πριν από λίγες μέρες πήρα τηλέφωνο έναν γύφτο, πραγματικό γύφτο, που είχε ακουμπήσει πάνω συχνότητα του 99,8 και του λέω, ρε, πάζε, κλείστο. Λέει, ξέρεις, εγώ παίζω κλαρίνα, να τα βάλεις εκεί που σου αξίζουν, του λέω. Κλείστο και θα στο κλείσω. Ό,τι θέλει ο καθένας κάνει. Στον τομέα των ραδιοσυχνοτήτων και της τηλεοπτικής αδειοδότησης, μετά το φιάσκο, το τεράστιο φιάσκο Καραμαλή με το βασικό μέτοχο, ήταν εκεί και ο γιος του ταχυδρόμου, ο Θοδωράκης ο Ρουσόπουλος, ο γιος του ταχυδρόμου, που έφτιαξε. Μη με λες, λέει, γιο του ταχυδρόμου, μου είχε πει. Σε παρακαλώ, μη με λες γιος ταχυδρόμου. Γιατί, ρε, να μην σε λέω. Γιατί να μην σε λέω γιο του ταχυδρόμου. Κι εγώ γιος εργάτη είμαι. Ντρέπεσαι για την καταγωγή σου. Μετά υπανδρεύθη με την κυρία Μάρα Ζαχαρέα ή αλλιώς Πτηνό. Μια μύτη αυτή μας εκαρφώσει. Τι αξία έχουν τα σουβλάκια. Καλή δημοσιογράφος, καλή κοπέλα. Από κάτω που λέμε κι εμείς. Από τη Μεσσηνιακή Μάνη. Καρδαμίλη μεριά. Ωραία περιοχή Καρδαμίλη, να την επισκεφτείτε τώρα το Σεπτέμβριο να σας πιάσουν τον ποπό. Αντί να πληρώνει το σουβλάκι 4 ευρώ, το πληρώνει το 8. Είναι γαλαντόμοι οι Καρδαμιλιώτες. Κάτσαμε σε μια ταβέρνα πρόπερση να φάμε και κοντέψαμε να πάμε στο κουρίο. Στο κουρίο πήγαμε. Λες και είχαμε πάει στο μπαρμπέρι. Μας πήρανε το σκάλπ. Οι Καρδαμιλιώτες. Οι Στουπιώτες, οι Καλαματιανοί και οι Λάκωνες της Μάνης. Γίναν άνθρωποι. Φτιάξαν δύο σαράγια. Δύο τρούπες. Και πληρώναμε 150 ευρώ τη βραδιά. Αυτός είναι ο ελληνικός τουρισμός. Έχω ένα σούρο σήμερα. Είμαι και φορτωμένος. Έχω ένα σούρο πάρα πολλά σήμερα. Είναι κατάσταση αυτή που επικρατεί στον ελληνικό τουρισμό. Ούτε ξεμίτησε, κυρία Κεφαλογιάννη. Ανατινάχτηκε, κυρίες και κύριοι, διότι αυτό είναι ένα βασικό θέμα. Έχουμε 6 νεκρούς. 6 νεκρούς. Και όσοι ακούν την εκπομπή σε επανάληψη, να μείνουν στο γεγονός, όχι στη χρονολογία. Αυτή την εκπομπή μπορεί να την παίξουμε και του χρόνου. Γιατί κάποια στιγμή όλα τελειώνουν. Όλα τελειώνουν. Και οι τηλεοπτικές εκπομπές τελειώνουν. Κουράζεται ο άνθρωπος. Και οι ραδιοφωνικές εκπομπές γίνεσαι απόμαχος ζωής μετά. Και ακούς αυτές τις εκπομπές στο αρχείο σου. Όλα τελειώνουν. Όταν κάποια στιγμή οι συνεργασίες δεν πάνε καλά, αυτομάτως δίνεις τα χέρια και λες γεια σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα μπορούσε να γίνει και εδώ. Σαφώς. Και σε άλλους παραγωγούς. Τίποτα δεν κρατάει αιώνια. Γι' αυτό λοιπόν ζήστε το τώρα. Το τώρα είναι λοιπόν η καθαρή και διαυγής ενημέρωση. Και θα πρέπει να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους.
δεν έχουν μάθει η ραδιοφωνική παραγωγή να λένε τα πράγματα με το όνομά τους. Και δεν έχουμε και κανένα τραβολόγημα με τη τηλεόραση. Δεν είμαστε ερωτευμένοι με το μικρόφωνο, ούτε με τη δημοσιότητα. Προσωπικώς, καρφίδε μου καίγεται. Μακάρι να δούλευα γραφιάς σε εφημερίδα και να παίρνα τα τριπλάσια από ό,τι παίρνω τώρα. Αυτή την ώρα, κυρίες και κύριοι, στη ζωντανή μετάδοση και όχι στην κονσερβοποιημένη που βγαίνει τις μεταμεσονύχτιες ώρες, Σάββατο απόγευμα στις 4:11 έχουμε 6 νεκρούς στο κέντρο της Αθήνας. Είναι μια τουριστική δυσφήμιση. Όλα τα διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης παίζουν το θέμα με την πλάκα. Η πλάκα, κυρίες και κύριοι, δεν είναι για πλάκα, από ό,τι φάνηκε. Η πλάκα είναι η πλέον πυκνοκατοικημένη περιοχή της Αττικής με παλιά σπίτια. Εκεί λοιπόν, γιατί εδώ πρέπει να αναζητήσουμε ευθύνες, έχουμε 6 νεκρούς ανθρώπους. Οι 4 είναι Αμερικανοί τουρίστες. Και μιλάω για Σάββατο ζωντανά εκπομπή. Όσοι ακούτε επανάληψη, κρατήστε το γεγονός. Παραλαμβάνω. Έχουμε 6 νεκρούς Αμερικανούς τουρίστες. 4 μάλλον. 4. Και 2 σωρούς ανθρώπων που έμεναν εκεί. Μονίμως. Οι 4 Αμερικανοί τουρίστες είχαν νοικιάσει το σπίτι Airbnb. Αυτή η αιώνια κατάρα που γεννήθηκε στην Ελλάδα και θα συνεχιστεί, το Airbnb, σε ένα σπίτι το οποίο προφανώς ήταν ακατάλληλο για κατοίκηση. Και ο ιδιοκτήτης παίζει τις κουμπάρες με την αστυνομία. Να δούμε λοιπόν τι θα προκύψει από τη δικογραφία αυτή, η οποία είναι πολύ φορτωμένη, όπως είναι και η δικογραφία πριν από λίγες ημέρες για τα μπισκότα Παπαδοπούλου. Εγώ δεν κρύβω τίποτα εδώ. Δεν είδαμε την κυρία ακριβόθωρη βιομήχανο, το γειτονάκι μας εδώ, Πετρουράλι, απέναντι σε παίρνει μυρωδιά της σοκολάτας, αλλά μας πήρε η μυρωδιά της μπόχας. Δεν ήξερε, λέει, το εργοστάσιο ότι τα πετάγανε στο Κηφισό και από εκεί πηγαίναν στη θάλασσα και ο συντροφόρος ορίζοντες. Δεν ήξερε η Οσία Παρθένα, βιομήχανος, κύριε Παπαδοπούλου, με το μες μαλλί, τα μπότοξ και τα ζολάριουμ. Δεν ήξερε. Και ποιος ήξερε? Όσα ξέρει ο νοικοκύρης, δεν τα ξέρει ο κόσμος όλος. Εγώ τα ξέρα. Εγώ μπορούσα να ξέρω ότι αδειάζουν βοθρολίματα από τα μπισκότα τους. Ότι περιττό μένει στον Κηφισό και μετά πάει στη θάλασσα και διαχέεται στους συντροφόρους ορίζοντες και είχανε καβάτσα βενζινάδικο. Εν τι θα είχανε? Τη σπηλιά του παρακράτους. Βενζινάδικα. Αυτά που έχουν στείλει τη βενζίνη στα 2,5 ευρώ. Το έλυσε το πρόβλημα η κυβέρνηση της κίνησης. Ανέβασε τη βενζίνη, ούτως ώστε να λύσει και το κυκλοφοριακό. Μεγάλος πολιτικός ο Μητσοτάκης. Σου λέει πώς θα λύσει το κυκλοφοριακό? Ανεβάσω τη τιμή των καυσίμων. Το λύσε το κυκλοφοριακό. Αλλά έλαμ που ο Κηφισός κάθε μέρα είναι πίχτρα. Έλαμ που η Αττική Οδός χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Προχτές, κυρίες και κύριοι, κόντρα θα σκοτωθώ. Κυριολεκτικά, από του χάρου τα δόντια, δεν το είπα πουθενά. Ερχόμουν εδώ, από Αττική Οδό, πριν από τη διασταύρωση της μεταμόρφωσης, όπου εκεί τώρα βρήκα να κάνουν τα έργα. Όλο το καλοκαίρι έκαναν έργα. Μέσα στο καλοκαίρι που ο κόσμος εξέδραμε για να πάει να φάει ένα πιάτο φαΐ και να το πληρώσει και Παπορίσιο, στη μεταμόρφωση έργα. Στην έξοδο της Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας έργα. Στην Εγνατία έργα. Για Θεσπλωτεία έργα. Στον Ε65 έργα. Βρήκαν τώρα να τα κάνουν αυγουστιάτικα.
για να ταλαιπωρήσουν τον κόσμο. Και όχι μόνο αυτό. Αλλά τα διόδια τα οποία πληρώνουμε είναι ίδια. Θα έπρεπε λοιπόν, αντί να καταργήσουν τα διόδια, θα πρέπει να τα καταργήσουν τα διόδια. Ή τουλάχιστον να πάψουν τα διόδια ή κάποιο διάστημα που γίνονται έργα. Διότι όταν πληρώνεις διόδια, σου παράσκονται συγκεκριμένες ελεύθερες υπηρεσίες. Οδικές υπηρεσίες. Πληρώνεις διόδια για να είναι ο δρόμος τζάμι. Κάθε μέρα γίνεται το κουτρούλιο γάμο στην Αττική Οδό. Κάθε μέρα στην έξοδο Αθηνών Λαμίας τα βλέπει ο κόσμος. Τα βλέπει αλλά δεν τα λέει. Δεν τα καταγγέλει. Σκύβει το κεφάλι. Είναι αναγιάς. Πηγαίνει, πληρώνει το αντίτιμο. 2,5 ευρώ. 2,5 ευρώ η Αττική Οδός. Πάει να περάσει τη γέφυρα λίγου αντιρίου. 15 ευρώ. Μα είναι δυνατόν. Και πάμε στην Εγνατία Οδό και πληρώνουμε διόδια. Για να έχουν το δρόμο κλειστό. Για να έχουν μία λωρίδα κυκλοφορίας. Οι σκοτώστρες, οι πανούκλες της πολιτικής ζωής του τόπου. Και βγαίνει ο άλλος, ο Τσακπίνο Κολαράκιας, που έλεγε και ο Πάγκαλος, στον ΟΗΕ και κάνει την Ωσία Παρθένα. Είναι όλα μαζεμένα. Όλα μαζεμένα. Παρατηρώ τα μηνύματά σας στο 6943-6354-51. Παρατηρώ τις καταγγελίες σας στο 2-10-7-18.000. Εις εκ των ακροατών δεν βγήκε να μου πει για την κατάσταση που επικρατεί στους εθνικούς δρόμους. Εις εκ των ακροατών. Κανένας. Δεν σας πειράζει. Δεν σας ενοχλεί. Δηλαδή, συγγνώμη, πληρώνετε στην Αττική Οδό, πληρώνετε σε όλα τα διόδια της χώρας. Ας έχουν πάρει και το παντελόνι. Δεν σας ενοχλεί. Εγώ πραγματικά μένω άγαλμα, ευρώτητος. Να μην ενοχλεί τον κόσμο, σου λέει και τι να κάνω. Τι να κάνεις. Συνολική αποχή των οδηγών να πληρώνω διόδια. Μία φορά το είδα αυτό. Μία φορά όταν ερχόμουν από Θεσσαλία στην Αθήνα, επειδή τα διόδια είχε πολλή κίνηση και σχεδόν είχαν μπουκάρει τα διόδια όλα και οι 7 ταμιακές μηχανές που μας παίρνουν και το σόβρακο. Δεν σας αρέσει να τα λέμε λαϊκά, πώς θα τα λέμε, εκλεπτισμένα. Ήταν τέτοια η αγανάκτηση των οδηγών που άρχισαν και κορνάραν όλοι και ανάβαν τα φώτα. Τους πάσανε τα νεύρα, καλά τους κάνανε. Ήταν η πρώτη φορά που είδα συνολική αντίδραση των Ελλήνων οδηγών. Αυτό έπρεπε να γίνεται κάθε μέρα. Συνολική αντίδραση των Ελλήνων οδηγών. Όχι, αφήστε τώρα. Δεν κάνω καμιά στάση και καμιά επανάσταση. Δεν λέω κάτι παλιό. Κάποτε είχε δημιουργηθεί και επιμένω, διότι είναι η ποιότητα ζωής του Έλληνα πολίτη. Είναι η καθημερινότητά του. Είναι ο θησαυρός του, το υστέρημά του, η ικμάδα των δυνάμεών του για να μεγαλώσει τα παιδιά του και την οικογένειά του. Γιατί τα ζούμε κι εμείς. Εμείς δεν είμαστε από άλλο κόσμο. Ή νομίζετε ότι κονομάμε εκατομμύρια. Γιατί υπάρχει μια αντίληψη περίεργη στον κόσμο ότι όσοι κάνουν, λέει, τηλεόραση ή ραδιόφωνο, κονομάνε εκατομμύρια. Τι λέτε, ρε. Ελάτε να δείτε τα εκατομμύρια που κονομάμε. Ελάτε να τα δείτε. Που μας πιάνει φρίκι για το τι έρχεται. Πώς θα πληρώσουμε, ρε, με ένα 7-1-8 το πετρέλαιο θέρμανσης. Όταν ακόμα και 1-2 που ήταν, από 0 το πετρέλαιο θέρμανσης, εγώ έχω ένα νοικιάρικο σπίτι. Δεν έχω δικό μου σπίτι. Δεν αξιώθηκα. Γιατί για να αξιωθείς δικό σπίτι πρέπει να πάρεις ή δάνειο, δηλαδή να βάλεις το κεφάλι στο τορβά, ή να δανειστείς. Ή να έχεις περιουσία. Εγώ δεν έχω περιουσία. Ακίνητη περιουσία. Και νοικιάζω σπίτι. Νοικιάζω σπίτι από το 1985. Που είμαι στην Αθήνα. Ως φοιτητής και αργότερα ως εργαζόμενος. Σας πληροφορώ. Το πετρέλαιο θέρμανσης πριν από 4 χρόνια είχε 0,75 με 0,80. Και όταν ανέβαινε στο 0,90 στο 1, κάναμε Παναγία μου, τι θα... Με ένα, πώς θα ρίξουμε με ένα. Αυτή τη στιγμή θα πληρώσουμε πετρέλαιο θέρμανση 1,8. Λένε ότι θα κάνουν μέτρα. Ακόμα δεν έχουν ανακοινώσει τίποτα. Το έχουν βουλώσει γιατί δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Γιατί αποδείχτηκε η φενάκη, η απάτη
της σημερινής κυβέρνησης. Τα λέω γιατί τα ζω. Και τα ζείτε κι εσείς. Και δεν λέτε κουβέντα. Τσιμουδιά. Είστε άλαλοι. Βοβοί. Σαν τον βουβό κινηματογράφο. Σαν του Σαρλό είστε. Ένας λαός Σαρλό. Το καπέλο και η μαγκούρα σας λείπει. Πώς θα πληρώσουμε φέτος το πετρέλαιο θέρμανσης? Όταν αυτή η κυβέρνηση, ενώ ξέρει ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση σίγουρα, εάν προβάλλαν το αίτημα, θα μπορούσαν να καταργήσουν τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Αυτομάτως το πετρέλαιο θα έπεφτε στο 1,20. Στο 1,20 μπορεί και 1,10. Αλλά εδώ δεν έχουμε να κάνουμε μόνο πετρέλαιο θέρμανσης για να τουρτυρίζουμε το χειμώνα. Βλέπω σκουφί, κόκκινη μύτη, κασκόλ και κανένα ξύλο. Αλλά τους ξυλάδες τους βλέπω πολύ δραστήριους τα τελευταία 24 ώρα. Θα ξεκινήσει και από εκεί η αισχροκέρδεια. Θα ανεβάσουν και τα ξύλα τώρα. Κατέβαινα δύο δρόμους στην περιοχή που μένω, κάνανε πάρτι ξυλέμποροι. Βέβαια. Κοιτάξτε να δείτε. Προσέξτε καλά. Σας παρακολουθούμε. Μην τολμήσετε να κάνετε ανατιμήσεις στα ξύλα. Ετοιμάζονται για το μεγάλο πάρτι ξυλέμποροι. Δεν έχω κάτι μαζί τους. Για όνομα Θεού. Αλλά υπάρχουν και κάτι κλέφτες. Παναγιά μου σώσε. Παναγιά μου σώσε. Κλεφταράδες. Ξυλέμποροι. Που σου χρεώνουνε το προσάναμα 15 ευρώ. Πάτε καλά. Αν δεν τα πούμε από εδώ για να ακουστούν, από πού θα τα πούμε? Θα καθόμαστε στο σπίτι μας, θα βγαίνουμε στο μπαλκόνι και θα βγάζουμε λόγο και όποιος μας ακούσει? Δεν είναι έτσι δουλειά. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και η χρησιμότητά τους είναι αυτοί. Αυτοί να περιορίζουν τη δυνατότητα κλοπής του Έλληνα πολίτη. Ξεκίνησαμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, άσχημα σήμερα. Διότι οι ειδήσεις είναι άσχημες. Δεν τις κάνουμε. Δεν έχουμε εμείς καμιά μαζοχιστική τάση να φορτώνουμε την ειδησιογραφία με κακές ειδήσεις. Μα κάνα υπήρχαν καλές. Δεν υπάρχουν καλές όμως. Στο κέντρο των Αθηνών, στην πρωτεύουσα του πολιτισμού, την Πλάκα, ένα σαράι του Καραγκιόζη που ούτε γάτες δεν έπρεπε να μένουν μέσα και αυτές θα προσβάλλονταν να μένουν τα μέσα, τεινάχτηκε στον αέρα όλο το σπίτι. Και δεν είναι το σπίτι, τεινάχτηκε σχεδόν, διαμοιράστηκε η έκρηξη σε όλο το οικοδομικό τετράγωνο. Είναι δρόμος που βλέπει στους θύλους του Ολυμπίου Διός. Το σπίτι αυτό ήταν ακατάλληλο και βγαίνουν τώρα ή της πυροσβεστικής και λένε μάλλον βγαίνει ο κύριος Δήμαρχος Αθηναίων. Είναι δική σου ευθύνη. Όπως ευθύνη και της αστυνομίας και της πυροσβεστικής. Τι δεν πήγε καλά? Κάποιο πρόβλημα λέει στο φυσικό αέριο. Μα είναι δυνατόν? Πώς δόθηκε το σπίτι αυτό για ενοικίαση? Airbnb. Με πόσα λεφτά δόθηκε το σπίτι στους τουρίστες, οι οποίοι φουκαράδες ήταν σε μήνα του μέλητος και αντί να πάνε για να ζήσουν μήνα του μέλητος, θα τους πάει ο παπάς και άλλοι τέσσερις. Και είναι και Αμερικανοί. Αυτή είναι η μεγαλύτερη δυστυχία. Θα πάνε έξω, οι συγγενείς θα πούνε στην Ελλάδα, στην Πλάκα, στο κέντρο του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού, τεινάχτηκε ένα σπίτι στον αέρα από υγραέριο. Μα είναι δυνατόν? Μπορεί να είναι και άλλοι λόγοι. Ποιος είναι ο ιδιοκτήτης? Γιατί δεν έχει συλληφθεί. Ποιοι είναι οι ηθικοί αυτούργοι? Ο κύριος Δήμαρχος δεν είναι ηθικός αυτούργος? Γιατί δεν συνελήφθη? Γιατί δεν του πέρασαν χειροπέδες? Η κατά τόπους πυροσβεστική υπηρεσία έκανε τους ελέγχους που έπρεπε? Έγιναν οι έλεγχοι? Δούλευε καλά το υγραέριο? Δούλευε καλά η θέρμανση? Δούλευε καλά ο κλιματισμός? Γιατί νοικιάσαν το σπίτι? Το σπίτι ήταν ακατάλληλο? Ποιοι θα πάνε φυλακή? Κανένας. Αυτό είναι ένα κράτος ατιμωρησίας. Και επαναλαμβάνω, είναι στο κέντρο της τουριστικής δραστηριότητας των Αθηνών. Είναι στην Πλάκα. Όλοι οι τουρίστες εκεί πάνε. Στην Πλάκα
στην Ρόδα Αττικού και στην Διονυσίου Αεροπαγή. Τους βλέπω κάθε μέρα, περνάω στο κέντρο. Στη Διονυσίου Αεροπαγή του, στην Πλάκα και απέναντι στους θύλους του Ολυμπίου Διός. Αν εκεί δημιουργούνται προβλήματα και στο Σύνταγμα για να πάνε να ταΐσουν τα Περιστέρια, όσα μείνανε από αυτά που δεν έφαγαν οι λαθρομετανάστες. Η κατάσταση είναι μπάχαλο. Η κυβέρνηση κοροϊδεύει τον κόσμο. Και δύο βουλευτές και ένας υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Τσιάρας, και δύο βουλευτές, ένας βουλευτής μάλλον, θα υπάρξουν κι άλλοι. Κοροϊδεύουν τον κόσμο. Ο ένας λέει, ποια πείνα, λέει, δεν υπάρχει πείνα στον κόσμο, είναι σε απεριόριστη διαδρομή η κίνηση στη Λεωφόρο Συγκρού, άρα γι' αυτό, λέει, έχουμε προβλήματα. Άρα πάει καλά το πράγμα. Άρα δεν πεινάει ο κόσμος. Και όποιος θέλει και δεν έχει ένα δεκάρικο να ρίξει βενζίνη, να πάρει τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Απάντηση βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Ο άλλος σήμερα, ο κύριος Τσιάρας, ο μικροβιολόγος, τον οποίο τον κάνανε και υπουργό. Α, ήθελα να σε ρωτήσω κάτι, κύριε Υπουργέ. Μου λες κάτι. Εκεί στους αμπελόκηπους, σε ένα στενό κοντά στο Λαϊκό Νοσοκομείο, μου είπανε ότι έχεις νοικιάσει ή έχεις υπό την ιδιοκτησία σου μια υπόγα. Και βλέπανε να κουβαλάνε νύχτα εργάτες, εργατέχνης. Τι έχεις εκεί, γκαλερί? Και γιατί υποκρυπτών, υποκρυπτή κατάσταση? Έχεις γκαλερί στο υπόγειο, τι πουλάς? Αγάλματα? Πού τα βρήκες τα αγάλματα? Τα φτιάχνει η γυναίκα σου? Επαναλαμβάνω, επειδή τίποτα δεν μένει κρυφό. Εκεί στους αμπελόκηπους, κύριε Τσιάρα, μου είπανε ότι έχεις ένα υπόγειο στο οποίο κουβαλάνε εκθέματα, αγάλματα. Τι είναι εκεί? Τι αγοροπολισία έχεις εκεί ανοίξει? Έχεις ανοίξει βιβλία για το υπόγειο? Είναι προσωπικός χώρος, γιατί είσαι και εσύ συλλέκτης. Συλλέκτης αμπιούς, σαν τους Μητσοτάκηδες. Ε, τα σκάβε η γιαγιά τη νύχτα? Τα σκάβε η γιαγιά τη νύχτα? Τα αρχαία? Από τα χωράφια? Και όταν πήγανε και τα εκθέσανε στο Αρχαιολογικό Μουσείο των Χανίων, αποδείχτηκε από μια αρχαιολόγο που κατέγραφε τα αρχαία αντικείμενα, λέει, αυτά είναι κλεμμένα. Αυτά δεν έχουν δηλωθεί στη σκογιά του Τσοδάκη. Αυτά είναι, λέει, κατευθείαν από το χωράφι, όπως λέμε, στην κατσαρόλα. Κατευθείαν. Και λέει η αρχαιολόγος, τι είναι αυτά? Αυτά είναι προϊόν αρχαιοκαμπυλίας. Και λένε οι Μητσοτάκηδες, ξύπνα η γιαγιά τη νύχτα, λέει, και τα σκάβε στο χωράφι και τα βρίσκει. Και αντί να τους πάνε σιδηροδέσμιους, τους κατεπάγγελμαν αρχαιοκάπηλους χώρας, πήγανε οι Μητσοτάκηδες και τα κάνανε δωρεά στο Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων για να απεκδηθούν, για να την γλιτώσουν, για να μην πάνε φυλακή. Μια ζωή τα ίδια κάνανε. Και ακούω τώρα, επειδή τώρα Μπακογιάννη έχει ξεσαλώσει, σας τα λέω όλα περιεκτικά, δίνω την περιεκτική ατζέντα της ημέρας. Η κυρία Ντόρα, λέει, ετοιμάζεται να βγάλει βιβλίο. Τι βιβλίο να γράψει? Θα γράψει, λέει, την αυτοβιογραφία της. Ποια αυτοβιογραφία της? Ποια είναι η αυτοβιογραφία της? Τα μπάνια της Βουλής? Τα λουτρά της ωραίας Ελένης και του Πάρη? Ποια είναι η αυτοβιογραφία της? Το πώς σκότωσε ο αστυνομικός φρουρός της το παιδάκι στο Σύνταγμα, που πήγε να κάνει αριστερά ο Αλίτης και πήρε το παιδί και το σκότωσε τον Ιάσονα? Αυτή είναι η αυτοβιογραφία? Ποια αυτοβιογραφία? Το πώς πήγαινε στις συσκέψεις και στα πάρτι του Ερντογάν? Αυτοβιογραφία να κάνεις για άλλο πράγμα, κυρία Μπακογιάννη, για όσα δεν έκανες για την Ελλάδα. Εκεί θα σε παραδεχτούμε. Γράφει βιβλίο, λέει. Και έχει σαλώσει. Τα έχει βάλει με υπουργούς κυβέρνησης που έχουν καβαλήσει, λέει, το καλάμι. Γιατί δεν κατονομάζεις τους υπουργούς κυβέρνησης που έχουν καβαλήσει το καλάμι, κυρία Μπακογιάννη?
Ποιοι είναι υπουργοί της κυβέρνησης? Και βγήκε ο Άδωνης Γεωργιάδης και λέει: είναι καλή γυναίκα η κυρία Ντόρα. Κακομοίρη, κακομοίρη. Άμα σε πιάσει το στόμα της, εντάξει, πού να κρυφτείς? Ποιοι είναι λοιπόν οι υπουργοί της κυβέρνησης, κυρία Μπακογιάννη, που έχουν καβαλήσει καλάμι? Δεν έχουν ονοματεπώνυμο. Θα τα γράψεις στην αυτοβιογραφία σου? Περιμένουμε. Περιμένουμε. Επίσης, αυτοί που ξέρουν το πολιτικό παρασκήνιο είναι σε θέση να γνωρίζουν ότι η κυρία Μπακογιάννη τάχει με τον αδερφό της. Είναι σκοτωμένη. Σκοτωμένη, όπως σας το λέω. Καλημέρα, δεν λένε. Αυτά θα τα γράψεις, κυρία Μπακογιάννη, στην αυτοβιογραφία σου για το πώς εκλέχτηκε ο Κούλης μέσω της Vodafone, αρχηγός Νέας Δημοκρατίας, και σε υποσκέλισε. Θα γράψεις τα απομνημονεύματά σου για το πόσο Σαμαράς σε δεύτερο υποσκέλισε όταν έγιναν οι εσωτερικές εκλογές και αναγκάστηκες να φτιάξεις κόμμα και πήρες το Μαρκο Γιαννάκη, το δικηγόρο των εμπόρων ναρκωτικών, και στην πλάτη του φέρνει την υπόθεση Ξεκουκουλωτάκη ο κύριος Μαρκο Γιαννάκης. Μην τα ξεχνάμε αυτά. Έναν που τον είχε καταγγείλει και τον βρήκανε σε μια γράνα στη Μεγάλη Βρετανία, Σκωτία, πάνω στην Ουαλία. Το δημοσιογράφο Ξεκουκουλωτάκη, χογραφούς στο Μαρκο Γιαννάκη, που έβριζε τους εισαγγελείς για την κυβέρνηση. Εγώ δεν ξεχνάω τίποτα, είμαι σαν την Καμήλα. Σαν την Καμήλα και χειρότερος. Θα φτιάξει, λέει, και θα εκδώσει βιβλίο η κυρία Μπακογιάννη, όπου ο Σονούπο έρχεται το βιβλίο της. Να περάσετε όλοι από τους εκδοτικούς οίκους, να το πάρετε, να το αγοράσετε. Να τους κάνετε πιο πλούσιους. Όπως έκανε βιβλίο και ο Τσίπρας. Η Ιθάκη. Ποια Ιθάκη, ρε? Ποια Ιθάκη, ρε? Ούτε στη Λούτσα δεν σε στέλνουμε. Ούτε στη Λούτσα, ρε. Μην αλλάξω το λού με το που και πω τίποτα άλλο. Ούτε στη Λούτσα δεν είσαι άξιος να γράψεις βιβλίο για την Ιθάκη. Για πες, αλεύρι, ο Ιάσον Πιπίνη σε γυρεύει. Είδες τι γράψει το στην εφημερίδα? Σουλάτσαραν οι μαδούροι στην Ελλάδα. Τι σου φέρνανε, κύριε Τσίπρα? Μπικικίνια. Πόσες φορές ήρθε το αεροπλάνο στο Βενιζέλο από τη Βενεζουέλα? Τι φέρνανε, κουφέτα, καραμελίτσες του φαρμακείου? Ισχυρίζεται η Νέα Δημοκρατία για τον κύριο Τσίπρα και υπουργοί της, σαν τον λαλίστατο Γεωργιάδη, τον έχω καλέσει 10 φορές να βγει εδώ να μιλήσουμε για την υγεία και κρύβεται.

Έχετε κατοχική φυσιογνωμία στην ελληνική οικονομία. Έχετε ένας χειμώνας βαρύς και δύσκολος. Συγγνώμη που τα υπενθυμίζω, αλλά πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι. 1942, ο κατοχικός χειμώνας του 1942 βρήκε την Ελλάδα, κυρίες και κύριοι, στην απόλυτη πείνα, στη φτώχεια. Μαζεύαν τους νεκρούς από τους δρόμους με τα καρότσια. Για όσους έχουν δει τα παλιά ντοκιμαντέρ ή για όσους έζησαν να ακούσουν τους πατεράδες τους. Εμένα τον πατέρα μου τον εβάζανε γιατί είχε ανάγκη ο καημένος 15 χρονών, 14, 13, 12 να μαζεύει τζιτζίκια από τις ελιές και να του δίνουν μια δεκάρα. Οι μαυραγωρίτες το κάνουν αυτό για να ταλαιπωρήσουν τα παιδιά της κατοχής. Είχανε ψύχωση. Όταν βγαίναν έξω να πάνε έξω μια βόλτα, ψωμί πήρες, ψωμί πήρες, ψωμί πήρες, το ψωμί. Τους έμεινε το μετατραυματικό άγχος του ψωμιού. Δεν άφηνε κανένας. Είχα παρατηρήσει από όλους τους κατοχικούς πατεράδες μας και συγγενείς μας της γενιάς του 35 και του 43 που γεννήθηκαν αυτή τη οχταετία 35-43, όταν τους έβαζες πηγαίναμε να φάμε στο κυριακάτικο τραπέζι, δεν άφηναν μπουκιά, το γλύφαν το πιάτο γιατί είχαν το κατοχικό σύνδρομο. Το μετακατοχικό σύνδρομο. Κυρίες και κύριοι, έχετε πείνα. Πείνα και των γονέων. Θα έχουμε άσχημη κατάληξη με αυτήν την ιστορία, διότι είναι τέτοιο το στρίμωγμα νέων ανθρώπων, οικογενειών και πολυμελών οικογενειακών συνάξεων, που δυστυχώς θα έχουμε μεγάλο πρόβλημα στη διαβίωση του 70% του ελληνικού λαού. Το υπόλοιπο 20% είναι βολεμένο, το υπόλοιπο 5% ζει από μαύρο και κλεμμένο χρήμα. Είναι λαμόγια. Μένει άλλο ένα 5% αδιάφορο. Έχετε ένας πολύ δύσκολος μετακατοχικός χειμώνας και δεν υπερβάλλω. Θα πούμε το ψωμί ψωμάκι. Να είστε λοιπόν προετοιμασμένοι. Και μιας και μιλάμε για τα παλιά χρόνια, θα ήθελα να ακούσουμε ένα πολύ καλό τραγούδι, γιατί σήμερα έχουμε και καλή μουσική. Είναι προσωπική επιλογή των λαϊκών τραγουδιών. Εγώ μόνο λαϊκά ακούω. Δεν ακούω ξένα. Πολύ λίγα. Πολύ λίγα ξένα. Αυτή η εκπομπή είναι λαϊκή εκπομπή. Είμαι ένα κορμί χαμένο. Φιερώνεται σε αυτούς εκεί τους ταυλαδόρους του Μαξίμου. Το ερμήνευσε για πρώτη φορά σε μουσική ποιον άλλον, του Απόστολου Καλδάρα και Κώστα Βίρβου. Αρχικά ερμηνεύτηκε από το Στέλιο Καζαντζίδη, αλλά έγινε γνωστό από μια μεγάλη φωνή, ένα μεγάλο λαρίγκι της ελληνικής λαϊκής μουσικής, το οποίο παρέμεινε και άγνωστο στο ευρύ κοινό. Τον Ανδρέα Ζακυνθινάκη. Και είναι κομματάρα. Σηκωθείτε λοιπόν όσοι είστε άντρες, γιατί πολλούς σμυρδούλιδες βλέπω τελευταία γύρω-γύρω να με περτριγυρίζουν. Και χορέψτε μια ζεμπεκιά.

Κυρίες και κύριοι, είναι ραδιομακελάριδες. Είστε τόρια φωνή της αλήθειας. Έχασα την όρασή μου για δύο δεύτερα όταν είδα αυτό που μου στείλε πριν από λίγο ένας φίλος από τη Γερμανία. 953,54 ευρώ με τιμή 2,489 η τιμή του ντίζελ στη Γερμανία. Πλήρωσε 953 ευρώ. Προφανώς ο άνθρωπος για να ρίξει πετρέλαιο. Δεν ξέρω αν είναι το ντίζελ της θέρμανσης ή το ντίζελ κυκλοφορίας. Αυτή τη στιγμή στη Γερμανία, η οποία αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά προβλήματα, με αυτό τον καραγκιόζη, το βλάκα, δεν υπάρχει πιο βλάκας και πιο φασίστας πρόεδρος, πρωθυπουργός της Γερμανίας, ο Μέρτσα. Αυτό το υποκείμενο, αυτό το σκουλίκι της Ευρώπης, ο οποίος δημιουργεί συνεχώς προβλήματα, έχει φτάσει, κυρίες και κύριοι, τη γερμανική οικονομία στο απόλυτο μηδέν. 2,489 το ντίζελ. Και μου λέει ο φίλος, έρχεται και εδώ. Σαφώς έρχεται και εδώ. Πάμε για 2,5, αδερφέ. Δεν μας σώζει τίποτα. Πολλοί λίγοι έχουν καταλάβει τι συμβαίνει. Διόδια, σούπερ μάρκετ, ακρίβεια, βενζίνη, καύσιμα, ενέργεια. Είναι του κυρίου Μητσοτάκη, οι βρωμοδουλειές, που έκλεισε σχεδόν όλες τις λιγνητικές μονάδες της χώρας, τσάκισε τον κόσμο. Πού είναι η πράσινη ενέργεια? Πού είναι οι ανεμογεννήτριες? Πού είναι τα φωτοβολταϊκά, ρε, που τα έχεις δώσει όλα τα τσατσιλίκια? Του σγουμένου, του σκυφτούλη, του γεραπετρίτη, του τεμένα δάκια, του γαμπρού της Περιστέρος, που έχει πάρει όλη την εργολαβία στην Ελλάδα και μας έχει βάλει τα διόδια που έπρεπε να γκρεμιστούν σε μια νύχτα. Αν υπήρχε δημοκρατία στην Ελλάδα, έπρεπε να πάρουν τις μπουλντόζες και να γκρεμίσουνε ό,τι διόδιο υπάρχει στη χώρα. Αλλά ο Έλληνας πολίτης είναι αγιάς. Εμείς θα έπρεπε να το έχουμε κάνει αυτό. Και έχουμε το δικαίωμα να το κάνουμε. Και το ένομο συμφέρον να το κάνουμε. Αλλά κοιμόμαστε στον ύπνο του δικαίου. Πάμε σαν τα βόδια. Τα έχετε δει τα βόδια? Τα έχετε δει τα πρόβατα? Το ένα πίσω από το άλλο. Τσουκου τα διόδια. Και κόβουνε. Χαρίσανε την Αττική Οδό για ένα κομμάτι ψωμί. Ουδείς, δεν μιλάει κανένας. Αφήστε τις δικαιολογίες. Οι Γερμανοί έχουν βιωτικό επίπεδο και μπούρδες. 2,5 ευρώ το ντίζελ. Τι λέτε, ρε? Πάτε καλά? Αυτό είναι το χειρότερο. Ότι η Ελλάδα είναι 10 φορές κάτω από το βιωτικό επίπεδο των Γερμανών πολιτών και πληρώνει σχεδόν την ίδια τιμή και στον ντίζελ και στη βενζίνη. Ποιος θα λύσει τα θέματα αυτά? Η κυβέρνηση των σκυφτούλιδων? Η κυβέρνηση των αγιάδων? Των τουρκοπροσκυνημένων? Αυτά να γράψετε, κυρία Μπακογιάννη, στην αυτοβιογραφία σας. Την περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Για να διαβάσουμε ή τις ανοησίες του φίλου σας Μιχάλη Χρυσογοίδη, του σόγαμπρου της οικογένειας, Σογαμπριλίκη, ο τυχοδιώκτης, ο αριβίστας, ο Κομωδινάκιας. Τι νομίσατε, βγήκα σήμερα για να πω τραλαλά τραλαλό? Όχι. Όσο το μικρόφωνο αυτό υπάρχει και είναι ελεύθερο, και όσο είμαι εδώ, αυτά θα λέω. Σε όποιον αρέσει. Σε όποιον αρέσει, τη βόλτα του. Επόμενο τραγούδι. Χάρης Αλεξίου. Η Διαθήκη. Αυτό κι αν είναι κομμάτι. Μουσική Χρήστος Νικολόπουλος. Στίχη από τον εξαιρετικό Έλληνα ποιητή Μάνο Ελευθερίου. Εξαιρετικά αφιερωμένο σε όλους αυτούς που θέλουν να αρπάξουν τα λεφτά από το μαζονάκι. Λέτε δεν τα ξέρουμε? Πού είναι τα 500.000 του χρηματοκιβωτίου, ρε? Στον άνθρωπο που έκανε αγαθοεργίες. Πού είναι? Τα κρύψατε? Ακόμα να ξεσφραγίσετε το χρηματοκιβώτιο.
σημουδιά από κανέναν. Ή τα πήρατε σαν την άλλη τη βρωμοδουλειά που είχατε κάνει, που μπήκατε στο σπίτι του μαφιόζου Παπαχρήστου και σκάψατε τους τοίχους και πήρατε 15 εκατομμύρια. Κλέφτες, εκλέφτες.

0: Κυρίες και κύριοι, σαν και σήμερα, 26 Σεπτεμβρίου του 1989, με βρίσκει σε ένα ιατρείο στην Οδό Λυκαβητού. Ήμουν με τη μητέρα μου και είχαμε πάει σε έναν ενδοκρινολόγο για να κοιτάξει το θυροειδή της. Ξαφνικά ακούω, βλέπω μάλλον το γιατρό, να πετάγεται πάνω από το γραφείο του και να λέει συγγνώμη, δεν είμαι καλά. Του λέμε γιατρέ μας, τι έπαθες? Ο γιατρός που εξέταζε τη μάνα μου. Λέει συγγνώμη, πρέπει να φύγω. Σκότωσαν ένα φίλο μου. Γιατρέ, ποιος είναι ο φίλος σας? Ο Παύλος Μπακογιάννης. Ήταν ο γιατρός που είχε βάλει και βουλευτής στις Κυκλάδες. Μου διαφεύγει το όνομά του. Ήταν επιστήδιος φίλος του Παύλου Μπακογιάννη. 26 Σεπτεμβρίου 1989, και εδώ αρχίζουν τα πυκνά μυστήρια της οικογένειας Μητσοτάκη. Να ξέρετε ότι σε αυτή την υπόθεση είμαι στα δικαστήρια με την κυρία Μπακογιάννη. Πρωτοδίκως καταδικάστηκα για σκοματική της φήμηση. Υπάρχει και το εφετείο βεβαίως. Το τι ισχυριστήκαμε εμείς και τι ισχυριζόταν η κυρία Μπακογιάννη, αυτό είναι στη δικογραφία. Εμείς είχαμε εκφράσει προβληματισμούς για το πώς, με ποιο τρόπο και από ποιους δολοφονήθηκε ο γαμπρός του τότε Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Μητσοτάκη από τη 17 Νοέμβρη. Ισχυριζόμασταν εν ολίγης ότι αυτή η δολοφονία δεν ήταν του Κουφοντίνα. Ήταν και του Κουφοντίνα. Απλώς ισχυριζόμασταν και για πολλά άλλα ακόμα, αυτά θα κριθούν στο εφετείο βεβαίως, ότι η 26η Σεπτεμβρίου του 1989 ήταν μια τεράστια ήττα του ελληνικού κράτους και του ελληνικού δημοσίου, αλλά και του ίδιου του τότε Πρωθυπουργού, της κυβέρνησης συνασπισμού με την αριστερά και το Φλωράκι. Ήταν ήττα της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Γιατί δεν μπόρεσαν να αποτρέψουν τη δολοφονία ενός μετριοπαθούς στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, κεντροδεξιούς στελέχους, που βεβαίως, σαν δημοσιογράφος, είχε και αυτός τις πηγές του. Σαν δημοσιογράφος συμμετείχε στις 24 ώρες του Κοσκοτά. Σαν δημοσιογράφος είχε φτιάξει ένα μεγάλο περιοδικό του Κοσκοτά από τις εκδοτικές επιχειρήσεις Γραμμή ΑΕ. Ήταν ο Παύλος Μπακογιάννης, ο γαμπρός του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Αυτός που ασχολήθηκε εκτενώς, εκτός από μας. Εμείς δουλέψαμε σε μια παράλληλη έρευνα. Όποιος θέλει μπορεί να έρθει να δει το εφετείο και το τι θα υποθεί στην ακροαματική διαδικασία. Έχουμε γράψει και πολλά κομμάτια στην εφημερίδα μας, στο Μαγελιό. Δεν θα πάψω να υποστηρίζω, διαβάζοντας και το βιβλίο ενός αστυνομικού, ο οποίος είχε γράψει ένα εξαιρετικό βιβλίο για εκείνη τη μέρα, για την 26η Σεπτεμβρίου του 1989, για το αν υπήρχαν τρίτα πρόσωπα στη σκηνή εγκλήματος εκτός από τον Κουφοντίνα και την 17 Νοέμβρη. Εμείς ισχυριζόμαστε, και θα το ισχυριστούμε και στο εφετείο, ότι εκτός από τον Κουφοντίνα και το ασκέρι της 17 Νοέμβρη, που πρέπει να δούμε και ποια ήταν η 17 Νοέμβρη, έτσι. 17 Νοέμβρη δεν ήταν αυτή που δικάστηκε στις πρώην γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού, που την είχαν διαμορφώσει σε δικαστική αίθουσα. Και απαγόρευσαν, γιατί απαγόρευσαν, τη ζωντανή μετάδοση της δίκης. Ποιοι σκιάζονταν? Ο Κουφοντίνας, ο Ξηρός, οι οικογένειες και οι δυναστείες ή η ίδια τότε κυβέρνηση? Για να ακουστούν όλα όσα υπόθηκαν στη δίκη της 17 Νοέμβρη, η οποία έγινε χωρίς ζωντανή μετάδοση. Γιατί ένα χρόνο νωρίτερα, από το 1989, η δίκη του ειδικού δικαστηρίου, στο οποίο κάθονταν ως κατηγορούμενοι με πρόεδρο τον Μακαρίτη Κόκκινο, κομματόσκυλο της Νέας Δημοκρατίας που δίκασε τον Ανδρέα Πανδρέου, που κατέδεσε εκεί ο Κοσκοτάς, που κατέδεσαν εκεί και άλλοι μάρτυρες, που κατέδεσε ο Μένιος Κουτσόγεργας, απολογήθηκε ουσιαστικά ως κατηγορούμενος, γιατί προβλήθηκε στη ζωντανή μετάδοση και η δίκη για 17 Νοέμβρη 15 χρόνια αργότερα δεν προβλήθηκε ζωντανά. Αυτός που ασχολήθηκε, ατυχέστατα για μένα, ατυχέστατα, με την υπόθεση της τρομοκρατίας στην Ελλάδα, με πολύ ισχυρές σχέσεις με την Αμερικανική Πρεσβεία, ήταν ο διευθυντής της Καθημερινής, ο κ. Παγελάς. Η έρευνά του ήταν ατυχής για μένα. Είχε πολλά κενά και πάρα πολλά σκοτεινά σημεία. Ειδικά στην υπόθεση του Παύλου Μπακογιάννη. Θεός συγχωρέστε. Ήτανε έξω καρδιά ως άνθρωπος. Τον είχα γνωρίσει μια φορά, τον είχα δει. Έξω καρδιά ως άνθρωπος. Ήταν λαϊκός τύπος. Καταγόταν από μια μικροαστική οικογένεια του Καρπενησίου. Ο πατέρας του ήταν παπάς. Η μάνα του νοικοκυρούλα. Καλή γυναίκα. Και έχει και έναν αδερφό, ο οποίος ζει. Τον ηθοποιό Νίκο Μπακογιάννη. Ο οποίος τότε είχε βγει και είχε πει διάφορα περίεργα πράγματα. Πολύ περίεργα. Στην υπόθεση της δολοφονίας Παύλου Μπακογιάννη, αυτός που είχε ανοίξει το στόμα του και είχε αφήσει εχμές για την οικογένεια Μητσοτάκη, ήταν ο Μακαρίτης πατέρας του πρωθυπουργικού ανιψίου Γρηγόρη Δημητριάδη, ο πατέρας του. Ένας εγκάρδιος τύπος, ένας πολύ φιλότιμος άνθρωπος, ένας εξαιρετικός επαγγελματίας, ο Μακαρίτης Δημητριάδης, ο οποίος πέθανε νωρίς από καρκίνο. Νοσηλευόταν τις τελευταίες του μέρες στον Άγιο Σάββα και έφυγε αφήνοντας φοβερά ερωτήματα για την οικογένεια Μητσοτάκη. Ο Παπαγελάς λοιπόν, που ασχολήθηκε περιστατωμένα αλλά με ατυχή τρόπο, είχε κάνει ένα ρεπορτάζ από το αρχείο μας για τη δολοφονία του γαμπρού των Μητσοτάκηδων. Ακούστε το.
1: Τέλη της δεκαετίας του 1980 η Ελλάδα μπαίνει σε μια χρονιά πολιτικής έντασης και μεγάλης πόλωσης. Το σκάνδαλο Κοσκοτά δηλητηριάζει την πολιτική ζωή και ο κόσμος φανατίζεται. Οι εκλογές δίνουν την πρώτη θέση στη Νέα Δημοκρατία, αλλά όχι την αυτοδυναμία. Με τη μεσολάβηση του Παύλου Μπακογιάννη, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης έκθεσε σε συνεννόηση με τον Χαρίλαο Φλωράκη και τον Λεωνίδα Κύρκο και σχηματίζουν την προσωρινή κυβέρνηση Τζανετάκη σε μια ιστορική συμμαχία δεξιάς και αριστεράς. Η 17 Νοέμβρη εκμεταλλεύεται το χάος και την ένταση και επιτίθεται σε βουλευτές και εισαγγελείς.
2: Το περίστροφο στραμμένο στα πόδια του εκπυρσοκρότησε τρεις φορές.
3: 2,5 ώρες αργότερα, στις 10.30 το πρωί, ο εισαγγελέας Κώστας Ανδρουλιδάκης εισήχθη στο χειρουργείο του Ευαγγελισμού. Έγινε επίθεση εναντίον του εισαγγελέα του κ. Παναγιώτη Ασουλέα.
4: Πυροβόλησε τον εισαγγελέα στα πόδια 2 ή 3 φορές. Έχει μεταφερθεί στο ιατρικό κέντρο, είναι εκτός κινδύνου.
2: Άφησε να πει του προγύρισε.
4: Ναι, η 17 Νοέμβρη.
1: Η κυβέρνηση Ανετάκη ετοιμάζεται να στήσει ειδική εξεταστική επιτροπή για να στείλει τον Ανδρέα Παπανδρέου και κορυφαίους υπουργούς του ΠΑΣΟΚ στο ειδικό δικαστήριο. Μια μέρα πριν την ψηφοφορία συμβαίνει κάτι πραγματικά αναπάντεχο.
2: Λίγο πριν τις 8 το πρωί, ο Παύλος Μπακογιάννης κατέβηκε από το αυτοκίνητό του στη διασταύρωση Σόλωνος και Ομήρου. Προχώρησε μόνος μέχρι την είσοδο της πολυκατοικίας στην οδό Ομήρου 35, όπου στο δεύτερο όροφο βρίσκεται το γραφείο του. Δρασκέλισε την είσοδο της πολυκατοικίας και μισό μέτρο πριν φτάσει στην πόρτα του ασανσέρ, το χαμόγελο του έσβησε μπροστά στην γκάνη του πιστολιού που τον σημάδευε. Οι 5 πυροβολισμοί ήχησαν σαν γκανονιές μέσα στην πολυκατοικία. Ο Παύλος Μπακογιάννης έπεφτε θανάσιμα τραυματισμένος στο πάτωμα της εισόδου. Από την είσοδο βγήκαν οι 3 δράστες και ανηφόρησαν την Ομήρου σαν να μην συνέβαινε τίποτα.
1: Ο Παύλος Μπακογιάννης είναι παντρεμένος με την κόρη του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, την τώρα Μπακογιάννη. Ο Μητσοτάκης μαθαίνει τα δυσάρεστα νέα.
5: Και ένα πρωί, την ώρα που είμαστε στην Κλειφάδα, έρχεται ο Πανούσος ταραγμένος και μου λέει: χτυπήσανε τον Παύλο. Φύγαμε σαν τρελοί Πήγαμε στο νοσοκομείο και από εκεί πέρα τη συνέχεια την ξέρεις. Ήταν μια πολύ δύσκολη στιγμή για μένα. Πάρα πολύ δύσκολη στιγμή. Υπήρχαν πληροφορίες ότι πρέπει να φυλασσόμαστε. Η οικογένεια δική μου ολόκληρη. Και ο Παύλος ο Μπακογιάννης είχε φρουρά. Αλλά δεν είχαμε ποτέ υποθέσει, εγώ ειδικά για τον Παύλο, δεν είχα ποτέ υποθέσει ότι μπορεί να γίνει κάτι. Διότι ο Παύλος ήταν κατεξοχήν ο άνθρωπος εκείνος, ο οποίος ήταν υπέρ της συνεννόησης, υπέρ μιας πολιτικής ήπιας, πολύ κοντά στην αριστερά. Ήταν ο άνθρωπος εκείνος, ο οποίος δεν μπορούσε να ήταν στόχος, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι μπορούσε να ήταν στόχος.
1: Η 17 Νοέμβρη αναλαμβάνει την ευθύνη της δολοφονίας. Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας κάνει μια ιστορική παρέμβαση στη Βουλή.
6: Είναι μια πολιτική δολοφονία που προστίθεται σε μια μακρά αλυσίδα δολοφονιών που προηγήθηκαν. Αποτελεί σκληρό πλήγμα για τη Νέα Δημοκρατία και αποτελεί δεινή δοκιμασία για μένα και την οικογένειά μου. Πρέπει όμως αυτή την ώρα της μεγάλης δοκιμασίας να σταθούμε όλοι μας όρθιοι, να προστατεύσουμε τη δημοκρατία και τους θεσμούς της. Σε ό,τι με αφορά, εγώ μια ευχή έχω να εκφράσω. Να είναι το αίμα του Παύλου Μπακογιάννη το τελευταίο αίμα που χύνεται άδικα σε αυτόν τον τόπο.
5: Και έγινε η γνωστή συνεδρία της Βουλής, η οποία έδωσε την ευκαιρία να πούμε την απλή κουβέντα ότι ναι, είναι ένα βαρύ έγκλημα, είναι πολιτικό έγκλημα, είναι ένα μεγάλο πλήγμα, πλην όμως πρέπει να κρατήσουμε την ψυχραιμία μας, πρέπει να προστατεύσουμε την ομαλότητα στον τόπο. Και νομίζω ότι ήταν μια δύσκολη στιγμή, για μένα ήταν μια δύσκολη στιγμή, αλλά νομίζω ότι ανταποκρίθηκα στις επιταγές της στιγμής εκείνης. Ήταν δύσκολη στιγμή, πάρα πολύ δύσκολη, χωρίς αμφιβολία.
1: Η σωρός του Παύλου Μπακογιάννη εκτίθεται σε λαϊκό προσκύνημα στη Μητρόπολη της Αθήνας και η κηδεία του γίνεται στην ιδιαίτερη πατρίδα του, το Καρπενήσι.

0: εκεί παίρνετε προσωπικά πια για την εισαγωγή της 17 Νοεμβρίου, έτσι, ναι.
1: Προσωπικά την είχα πάρει από πρωτήτρα, Άλεξ. Από τώρα που είχαν κάνει απόπειρα εναντίον μου στην Κατεχάκη, απόπειρα στη Μυτιλίνη. Είχαν κάνει απόπειρες εναντίον των υπουργών, εναντίον του Παλαιοκρασά επανειλημμένος. Προσωπικά την είχα πάρει από πολλού. Εγώ ήξερα ότι εμείς θα είμαστε στόχος της 17η Νοεμβρίου. Και ήξερα και πολύ περισσότερα πράγματα για τη 17η Νοεμβρίου. Και για τους πίσω ιστομένους. Πράγμα το οποίο δεν θέλω ούτε και σήμερα να πω. Και λέμε κάποτε θα τα μάθει ο κόσμος.
2: Η ώρα είναι 3.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Σ' όλη σου τη ζωή έπινες. Ξενυχτούσες. Γρένταγες. Απόψε πρέπει να είσαι ξεμέθιστος. Για να μπορέσεις να νιώσεις την καταστροφή που σε πλησιάζει.
1: Τι θέλεις να πεις?
0: Όταν πέθανε ο πατέρας μου.
1: Όχι ο πατέρας σου, Χόρστ. Ο πατέρας μας.
0: Πατέρας μου. Γιατί μονάχα εγώ βγήκα αληθινός γιος του. Εσύ ακληρονόμησες το μισό στόλο του. Και σε 12 χρόνια έμεινες με ένα ελεηνό σαπί.